0: Θέση offside. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Ναι, είναι offside στην κίνηση που έκανε ο Τζάκσον από δεξιά. Πάσα από τον Λάμινε Καμαρά. Κατοχή και πάλι για τους Νορβηγούς. Το τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι μετά την πρώτη αγωνιστική η Νορβηγία είναι στους 3 βαθμούς, καθώς επικράτησαν του Ιράκ. Από την άλλη μεριά οι Σενεγαλές γνώρισαν την ήττα από την Γαλλία, οπότε εδώ υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα και για την Νορβηγία, η οποία με νίκη σφραγίζει εισιτήριο για τους 32. Από την άλλη μεριά η Σενεγάλη θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε να πάρει αυτή το εισιτήριο της πρόκρισης στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
1: Γιάννη Παπαγεωργίου, καλημέρα και από μένα. Όπως καλημέρα και στο Γιάννη Ράνιο. Είσαστε και οι δύο στον αέρα. Ο Γιώργος Κέβης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, το οποίο θα σταματήσει τροφιά μέχρι τις 6 το πρωί. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων και ο καιρός θα βοηθήσει να ολοκληρωθούν κανονικά οι δύο αγώνες. Και οι δύο συνάδελφοι στον αέρα, μπορείτε, παιδιά, να παρέμβετε οποιαδήποτε στιγμή κρίνεται απαραίτητο. Γιάννη Ράνιο, μπορείς να συνεχίσεις.
2: Ωραία, 50 λεπτό. Γαλλία Ιράκ 1-0 με τον γκολ του Εμπαπέ από το 14. Δύο ρυθμίζω διακοπή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Εξάντλησαν κάθε χρονικό περιθώριο που είχαν οι άνθρωποι της διοργάνωσης και του αγώνα για να μην μετατεθεί για αύριο το παιχνίδι. Εμπαπέ από τα αριστερά μπαίνει μέσα, μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα, πολύ δυνατή σέντρα. Καμία τύχη να βρει κάποιο συμπαίκτη. Μπάλα, φανταστείτε, πηγαίνει από την πλευρά Λάγιο και από τα αριστερά, όπως επιτίθεται πλέον η ομάδα του Ιράκ, και με υψωμένο το αριστερό χέρι ο Εμπαπέ ζητά συγγνώμη από αυτή την λάθος κίνηση. Ίσως θα έλεγα και το γεγονός ότι η δύο ώρη διακοπή σε συνδυασμό με το γλιστερό τερέν, το ψηλό βροχο που πέφτει, έχει αποσυντονίσει και τις δύο ομάδες, και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις των δύο προπονητών και ότι διέντε σαν από τη μία πλευρά. Και ο Αυστραλός, ο Γκρέιαμ Άρνολτ, που θυμίζω ότι οδήγησε την Αυστραλία στη φάση 16 στο Κατάρ και προσπαθεί πλέον με το Ιράκ να κάνει το καλύτερο δυνατό, δεν έχει φανεί ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια, στον αγώνα με την Νορβηγία, στο μάτσο που είχε τηθεί με 4-1. Αλλά παρόλα αυτά το παλεύει με αυτό το ρευστό 1-0. Δεν πέφτει αμαχητή, αν μη τι άλλο, η ομάδα του Ιράν. Και το είπα τώρα, κυκλοφορεί στο χώρο του κέντρου. Εκεί βρίσκεται με τον Αλαμαρί. Ισμαήλ ζητά την μπάλα, παίρνει στο χώρο του κέντρου. Έχει παράλληλα και προσπαθεί να απειλήσει, δηλαδή δεν επιτρέπει εύκολα να προωθήσει την μπάλα από το κέντρο και μπροστά το Ιράκ. Δεν το επιτρέπει η Γαλλία δηλαδή. Κοντινές μεταβιβάσεις, δεξιά, αριστερά, αριστερά, δεξιά. Αλαμαρί, Ισμαήλ, Κασέμ. Με αρκετούς παίχτες που αγωνίζονται εκτός Ευρώπης. Πλην του Ικπάλ που είναι στην Ουτρέχτη, του Αλχαμαντί που είναι στη Λούτον, του Αλή που είναι στην Πόγκον της Πολωνίας. Αυτά για να δούμε λίγο πώς λειτουργούν και οι Ιρακινοί και πώς έχουν ταιριάξει με το ευρωπαϊκό στυλ. Είναι αγώνας για τη δεύτερη αγωνιστική του 1ου ομίλου, εκεί όπου μετέχει και η Σενεγάλη αλλά και η Νορβηγία. Προσπαθεί να παίξει κάθετα, δεν είναι εύκολο, δηλαδή πλην μιας κεφαλιάς του Αλχαμαντί στο 27. Δεν έχει κάνει κάτι αξιόλογο επιθετικά του Ιράκ. Για να δούμε τον Ντόσκι. Έκανε μια έξοχη προσποίηση στον Κουντέ. Τίποτα, λέει ο διαιτητής, γιατί θεωρούν ότι έφραξε τον δρόμο ο Γάλλος στον Ιρακινό. Έπεσε πάνω του με ένα πικρό χαμόγελο. Δεν συμφωνεί με αυτή την απόφαση.
1: Γιάννη, πάμε για λίγο στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: Όπου η Σενεγάλη έχει πάρει μέτρα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Από το 5ο λεπτά και μετά άρχισε να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Κράτησε την μπάλα, έχουμε φτάσει στο 8ο λεπτό. Εδώ θα κλέψουν πολύ ωραία με τον Καμαρά οι Σενεγαλέζοι. Έγινε το λάθος όμως και πάει στο transition τώρα με τον Νούσα η ομάδα της Νορβηγίας. Η πάσα δεν είναι καλή. Θα βγει γρήγορα και θα κόψει για τους Σενεγαλέζους ο Κρεπίν Διαντά. Από δεξιά ο Διαντά κρατάει την μπάλα, σήκωσε κεφάλι, προσπάθησε να βρει κάποιον ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη του, έπαιξε το 1-2 με τον Λαμίν Καμαρά. Ο Διαντά θα πάρει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ. Προειδοποίηση από τον Βραζιλιάνο διαιτητή της αναμέτρησης για αυτό το μαρκάρισμα που είχαμε νωρίτερα, το τράβηγμα πάνω στον Διαντά από τον Αρσάνες. Στο ένατο λεπτό, Νορβηγία Σενεγάλη στο 0-0, παιχνίδι για τον ένατο όμιλο. Παιχνίδι που χωρίς να έχουμε τρίτη αγωνιστική έτυχε να είναι παράλληλα με το άλλο ματς του ομίλου, το Γαλλία Ιράκ που ακούτε από τον Γιάννη Ράνιο. Για να δούμε αυτό το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής για την ομάδα της Σενεγάλης. Θα γίνει ένα γέμισμα από τον Αντιούφ μπρος στην περιοχή, απομάκρυναν οι παίκτες της Νορβηγίας. Κατοχή παραμένει όμως σε πόδια παικτών της Αφρικανικής ομάδας με τον Κουαγέ.
3: Μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Εμπαπέ και πάλι, 54ο λεπτό, 2-0 η Γαλλία, το Ιράκ. Από ένα ολέθριο σφάλμα του τερματοφύλακα του Μπασίλ σε ασυνεννοησία με τους αμυντικούς, κυρίως με τον Χασίμ, παίρνει ένα δώρο ο Εμπαπέ, απορριμμένος ο Μπασίλ. Τι έγινε, δεν έχει καταλάβει και ο ίδιος τι ακριβώς συνέβη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πήρε την μπάλα από τα δίχτυα. Και πάλι ο Εμπαπέ με πανηγυρικό τρόπο στην εκατοστή του εμφάνιση θυμίζει κάτι από Λίο Μέση, όπως λίγο νωρίτερα στην Αργεντινή με τα δύο γκολ.
1: 16 γκολ ο Εμπαπέ, Γιάννη.
3: Στο 55, ναι, θα αρχίσει και θα γίνει μία μάχη. Λοιπόν, ήταν η μπάλα που έφυγε μεταξύ των δύο αμυντικών, σφάλμα του τερματοφύλακα, εκεί καιροφυλακτούσε την Μπελέ, ο Εμπαπέ. Τέτοια λάθη δεν κάνουν ούτε σε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, σε ερασιτεχνικές κατηγορίες. Αντί να δώσει στον αμυντικό, γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακα από ελεύθερο. Ο Χασίμ με απλωμένα τα χέρια απορεί και ο ίδιος τι πήγε να γίνει εκεί. Και άντε μετά να καταλάβεις. Λοιπόν, χωρίς φάση στο δεύτερο μέρος, έρχεται το γκολ 2-0 με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ακούει και το όνομα του ρυθμικά στο 54 και πλέον τα πράγματα απλοποιούνται ακόμα περισσότερο για τους μπλε. Γιατί η Παπαγεωργία έχει το λόγο.
0: Έκανε απλά τα πράγματα η Γαλλία, όπως ακούσαμε με τον Εμπαπέ σε δεύτερο προσωπικό τέρμα η Γαλλία απέναντι στο Ιράκ. Και βέβαια το μεγάλο ενδιαφέρον είναι τώρα στην αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Σενεγάλη, λίγο νωρίτερα μια κάθετη μπαλιά σε θέση offside. Σωστά σηκώνει ο διαιτητής σε θέση offside. Εκτεθειμένος ήταν ο Ισμαήλ Σαρ, ο επιθετικός της Σενεγάλης. Για να δούμε το βολέ τώρα από τον Νίλαν, την μπαλά λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου, εκεί που θα απομακρύνει όπως επλάγει ο Μάλεκ Ντιούφ. Βλέπω ετοιμάζει και κίνηση ο Νορβηγός προπονητής. Θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή λογικά. Για να δούμε ποιος παίκτης αντιμετωπίζει.
1: Αρκετά γρήγορα πάντως, Γιάννη, έτσι στο 10ο λεπτό.
0: Ναι, κάποιο πρόβλημα τώρα. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Ριέρσον με το νούμερο 26. Κάποιο πρόβλημα τραυματισμού λογικά, έτσι δεν εξηγείται διαφορετικά. Βλέπουμε τον Ριέρσον να βάζει την πλούζα στο κεφάλι και να φεύγει απογοητευμένος. Ο Πέτερσεν με το νούμερο 16 μπαίνει στο παιχνίδι. Στο 13ο λεπτό, πολύ νωρίς, η αναγκαστική αλλαγή για τους Νορβηγούς. Και να δούμε τώρα αν αυτό θα επηρεάσει και το αρχικό σύστημα που έχει ετοιμάσει ο Στάλε Σολμπάκεν, ο Δανός προπονητής της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας. Το 13ο λεπτό, 0-0 Νορβηγία Σενεγάλη. Παιχνίδι που γίνεται στο Νιου Τζέρσι. Βλέπουμε τον Ριέρσον να αποχωρεί, να πηγαίνει μπρος στα αποδυτήρια. Χαιρετάει και τον κόσμο, τους Νορβηγούς, τους Βίκινγκ που είναι στην εξέδρα και φωνάζουν το όνομά τους. Η Νορβηγία από δεξιά, θα γίνει το λάθος στο κοντρόλ. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την Σενεγάλη.
3: Μεγάλη ευκαιρία και πάλι για τη Γαλλία. Δοκάρι, πιέζει ασφιχτικά αυτή τη φορά. Είναι ο Λίσε στο 58. Μοιάζει η σαστισμένη άμυνα του Ιράκ. Πήρε την μπάλα ο Εμπαπέ την κατάλληλη στιγμή, την έσπασε δεξιά εκεί όπου ήταν ο Λίσε με ένα ψιλοκρεμαστό Πλασέ στο 58 συμμαζεύει το οριζόντιο δοκάρι, δείχνοντας σε κάθαρα ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Υπόσχεται γκολ, είναι η αλήθεια. Λίγο η ανοργανωσιά του Ιράκ. Το οριζόντιο δοκάρι, δείχνοντας σε κάθαρα ότι είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Υπόσχεται γκολ, είναι η αλήθεια. Λίγο η ανοργανωσιά.

0: τον άξονα. Ο Λίσε αποφεύγει τον αντίπαλό του με υποδειγματική προσποίηση. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έξω για τον Ντεμπελέ. Εντυπωσιακή επέμβαση. Μεγάλη ευκαιρία στη συνέχεια για τους Γάλλους και πιο συγκεκριμένα με τον Ραμπιό. Ο Ντεμπελέ έκανε το σούτ. Εντυπωσιακή επέμβαση του Μπασίλ και στην επαναφορά. Ο Ραμπιό εξεπαφίσκει με εξουδετερωμένο τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Πετά την μπάλα έξω με το κεφάλι. Αναλαμβάνω πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Γαλλίας που κάνει πραγματικά ό,τι θέλει. Γιάννη Παπαγεωργίου, έχεις το λόγο.
1: Όπου πριν από λίγα είχαμε και την πρώτη τελική προσπάθεια για τους Νορβηγούς, εκτός εστίας βέβαια, η μπάλα πέρασε out από τον Όντεγκαρντ με ένα σουτ που έπιασε από το ύψος της μεγάλης περιοχής στην πολύ γρήγορη πάσα που του έκανε ο Μπέργκε από δεξιά. Για να δούμε όμως τους Σενεγαλέζους τώρα που φεύγουν ταχύτατα από δεξιά σε αυτή την επίθεση. Μπάλα θα γυρίσει μπροστά πίσω ο Διαντά. Ο Διαντά άλλαξε την μπάλα με τον Σάρ μες στην περιοχή. Θα παλέψει και θα κερδίσει το κόρνερ εκεί για την ομάδα της Σενεγάλης, ενώ έχουμε και τις παρατηρήσεις. Ο Γκυγέ είναι ο παίκτης που κερδίζει την κόντρα και το πρώτο κόρνερ της Σενεγάλης στην αναμέτρηση στο 16. Για να δούμε αυτό το στημένο από δεξιά όπως κάνουν επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο οι Σενεγαλέζοι. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Βραζιλιάνο διαιτή, τον Σαμπάιο, για τα μαρκαρίσματα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τώρα απομακρύνεται. Η εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι είναι αρκετά δυνατή. Αυτή η εκτέλεση κόρνερ. Μπάλα περνάει πλάγιο από την άλλη μεριά. Βλέπουμε και τον προπονητή των Σενεγαλέζων απογοητευμένος από αυτή την ενέργεια, από αυτό το κόρνερ που εκτέλεσε λίγο νωρίτερα ο Γκυγέ. Οι Σενεγαλέζοι πιέζουν ψηλά. Πήραν την μπάλα προς στιγμή όμως, καθώς εδώ προσπαθούν να βγουν γρήγορα με μια πάσα που έγινε για τον Νούσα Έκοψαλ στο χώρο του κέντρου. Και πάλι οι παίκτες της Σενεγάλης που προσπαθούν με ένα γέμισμα προς την περιοχή. Για να δούμε φάση, ευκαιρία. Δεν θα καταφέρει ο Νίκλας Τζάνσον να γυρίσει, να πιάσει το σουτ γεμάτο. Όμως κλέβουν και πάλι οι Σενεγαλέζοι που πιέζουν ψηλά και έχουν αναγκάσει σε πολλά λάθη την άμυνα της Νορβηγίας. Και πάλι από δεξιά οι αλλαγές της μπάλας. Διατά, Καμαρά, Διατά στο ύψος περίπου της περιοχής της Νορβηγίας. Διατά και πάλι από δεξιά έκανε κίνηση ο Καμαρά, θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Κούλιμπαλί. Έγινε το λάθος και τώρα με μια μακρινή παλιά, καθόλου καλή όμως, έκανε την κίνηση ο Αλεξάντερ Σέρλοθ για τους Νορβηγούς, αλλά η πάσα που του έκανε ο Νούσα δεν ήταν καθόλου καλή. Οι Σενεγαλέζοι που έχουν ισορροπήσει από το 8 λεπτό και μετά το παιχνίδι, προσπαθούν, κρατούν μπάλα, πιέζουν ψηλά, έχουν αναγκάσει, επαναλαμβάνω, σε πολλά λάθη μέχρι στιγμής τους αμυντικούς της Νορβηγίας αυτή την πρώτη πάσα, την πρώτη παλιά από την άμυνα μπρος στο κέντρο. Νίλαντ, τερματοφύλακας των Νορβηγών, θα παίξει με τα χέρια στον Βολφ. Το ίδιο σκηνικό με τους Σενεγαλέζους, να μένουν ψηλά, να πιέζουν, να μην αφήνουν εύκολα να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους η Νορβηγία, αλλά αυτό όταν το καταφέρνουν δημιουργεί προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την Νορβηγία. Ωστόσο εδώ η πάσα του Χάλαντ για τον Όντεγκαρντ δεν ήταν καλή. Κόβουν και πάλι η Νορβηγία. Για να δούμε από δεξιά, ο Βολφ θα βγάλει μια πάσα, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τι να μπλοκάρει σταθερά στο 19. Νορβηγία Σενεγάλη 0-0. Γιάννη Ράνιο.
0: Κυριαρχεί στο παιχνίδι η Γαλλία, η οποία προηγείται 2-0 στο 64 του Ιράκ με τα δύο γκολ του Εμπαπέ, ένα στο 14 και ένα στο 54.

0: Και θυμίζω στο 58 ο δοκάρι οριζόντιο του Ολίσε. Και με τον Ραμπιό στο 59 να χάνει μια σπάνια ευκαιρία. Το λέω γιατί ήταν εξουδετερμένος ο αντίπαλος του τερματοφύλακας, με κενό όλο το τέρμα από το μισό της μικρής περιοχής, με το κεφάλι έστειλε την μπάλα out. Και είχαμε άλλες δύο αλλαγές. Θυμίζω από το πρώτο ημίχρονο ο Χουσέιν είχε βγει και περάσει ο Αλχαμαντή στην επίθεση, ενώ τώρα πριν από 4 λεπτά βγήκε ο Ισμαήλ στη μεσαία γραμμή, πέρασε ο Σουλάκα και ο Ταξίν βγήκε από την άμυνα για να περάσει ο Αμίν. Αυτά επαναλαμβάνω από τις διορθωτικές κινήσεις και τα πάρα πολλά λάθη τα οποία έχει στο δεύτερο μέρος, κυρίως αμυντικά, η ομάδα του Γκρέαμ Άρνολντ, του Αυστραλού Ομοσπονδιακού Προπονητή για την ομάδα του Ιράκ. Την από τα αριστερά, ο μπακ της Everton θα γυρίσει πίσω την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Σαλιμπά. Παίζουν και οι δύο παίζουν στην Αγγλία, ο Σαλιμπά στην Arsenal. Τώρα θα δώσει στον Ολίσε. Η μπάλα από τα αριστερά πάει στα δεξιά με τον Ντε για τον Ντέμπελε. Στο ένα εναντίον ενός ψάχνει το σουτ, βρίσκει χώρο, η μπάλα κοντράρει, αλλάζει πορεία, κόρνερ για την ομάδα της Γαλλίας. Ένα κόρνερ το οποίο φέρνει όλους τους Ιρακινούς μέσα στη μεγάλη περιοχή και είναι μόλις το δεύτερο κόρνερ για την Γαλλία στο παιχνίδι. Ένα έχει η ομάδα του Ιράκ και με την κατοχή μπάλα στο 57% για τη Γαλλία. Την από τα αριστερά, η κεφαλιά out, υποπίεση είναι η αλήθεια. Προσπάθησε εκεί να κάνει κάτι περισσότερο και τελικά αλλαγή απόφασης. Κόρνερ από την κεφαλιά του Σαλιμπά. Μάλλον βρήκε σε κάποιον Ιρακινό, εκτελείται πλασαριστά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ντεμπελέ παίρνει την μπάλα, αποφεύγει όποιον βρίσκει και στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Το γκολ που ακούσατε είναι γιατί σε γέλασε αρκετούς αυτή η κίνηση από την συνεργασία του Ντεμπελέ μαζί με τον Σαλιμπά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, επαναλαμβάνω. Χάθηκε και παρά το γεγονός ότι την πάτησε στον γκολ από λάθος σε επιστροφή από ελεύθερο, το Ιράκ το ίδιο πήγε να γίνει και τώρα. Και
1: υποπίεσε τον φωτιά, Γιάννη.
0: Και με τη φωτιά και με την καταιγίδα. Ντεμπελέ, μεγάλη ευκαιρία γκολ. Άμεση εκτέλεση, χωρίς να χρονοτριβήσει. Ντεμπελέ εκμεταλλεύεται το κενό παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 4 αμυντικοί του Ιράκ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 66. 3-0 λοιπόν με τον Οσμάν Ντεμπελέ. Εξελίσσεται σε πάρτι το δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην έχει βγει από τα αποδυτήρια η ομάδα του Ιράκ, που τουλάχιστον στο πρώτο μέρος έδειχνε να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένη, πολύ πιο στοχευμένη στις κινήσεις της. Είχε περιορίσει την Γαλλία σε δύο σουτ και τον γκολ, αλλά από εκεί και πέρα η Γαλλία με ορμή, το Ιράκ φάντασμα της όποια ανταγωνιστικής εικόνας μπορούσε να βγάλει. Και επαναλαμβάνω, ένα παιχνίδι που προέρχεται πάλι από λάθος των Ιρακινών και την έξοχη ασίστ του Ολίσε μέσα στη μεγάλη περιοχή, και ενώ έχει δύο παίχτες δίπλα του, εκτελεί με κινηματογραφική ταχύτητα το πλασέ. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στη δεξιά γωνιά του Μπασίλ που πέφτει. Ο Ντεμπελέ με το πλασέ κάνει τον γκολ, κάνει το 3-0 και πλέον, όπως καταλαβαίνετε, δίνει διαστάσεις τριάμβου στην ομάδα της Γαλλίας, που χρειάζονται και τα γκολ απέναντι στο Ιράκ, το οποίο έρχεται από το 4-1 της πρεμιέρας. Η Γαλλία δείχνει τα δόντια της, δείχνει το πόσο ισχυρή μπορεί να είναι διαχρονικά μια ομάδα. Και ενώ θα δούμε τώρα άλλες δύο αλλαγές, και με τον Ντεσάν να έχει δει δύο σερή παρουσίες σε τελικό, συνολικά 4 στα 7 τελευταία Μουντιάλ. Ο Αϊμάρ και ο Μάρκο θα περάσουν στο παιχνίδι. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή.
1: Και ενώ στο άλλο μάτς θα γίνει, να ενημερώσουμε ότι έχει calling break, έτσι. Εδώ δεν νομίζω να έχει, δεν θα έχει, το είπες και εσύ νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Φάγαν πολύ νερό τώρα και άλλο νερό να φάμε.
0: Πόσο ακόμα, δηλαδή.
1: Πόσο ακόμα, ναι.
0: Και επειδή έτυχε και έβλεπα και το παιχνίδι εδώ με τον Χρυσό Κοντό και τον προηγούμενο στην Αργεντινή, σε κάθε calling break ακούς διαμαρτυρίες του κόσμου, δηλαδή σου κόβει τον όποιο ρυθμό μπορεί να βρει το παιχνίδι.
1: Σωστό.
0: Και είναι ένα τρίλεπτο που θυμίζει μπάσκετ, αν και στο μπάσκετ οι διακόπες είναι πολύ λιγότερες. Για τα time out, εν πάση περιπτώσει. Να λοιπόν, οι δύο αλλαγές που έγιναν με τον Αϊμάρ και τον Φαντί Μαρκό να είναι αυτοί που περάσαν στο παιχνίδι. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό τώρα, να είναι κάπως διαφορετική η ομάδα του Ιράκ. ή αν θα ρίξει ταχύτητα από την προσπάθεια την οποία είχε. Επαναλαμβάνω, 3-0 Γαλλία-Ιράκ, στο 69 είμαστε, με τα γκολ του Εμπαπέ στο 14, στο 54 και του Ντεμπελέ στο 66 και το Γαλλία έχει και το Κάρι στο 58. Καταλαβαίνουμε ότι έχει τονίσει αρκετά πλέον το ενδιαφέρον εδώ που όσο υπήρχε, οπότε πάμε και πάλι στον Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Ακόμα Γιάννη Ράνιο, φίλες και φίλοι της Eraspor, δεν έχουν επιστρέψει, τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μετά την, το cooling break. Στο 25ο λεπτό έχουμε φτάσει, 0-0 Νορβηγία Σενεγάλη, και βλέπουμε τον Ιέρσον να έχει τοποθετήσει πάγο στον...
1: πάνω στο μυρό,
2: Στο μυρό, ναι. Λογικά κάποιο τράβηγμα έχει. Ναι. Έτσι γι' αυτό είχαμε την γρήγορη αντικατάστασή του στο 13ο λεπτό. Αναγκαστική αλλαγή για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους για τον Νορβηγό προπονητή, τον Σολμπάκεν, τον Δανό προπονητή, τον προπονητή των Νορβηγών, τον Σολμπάκεν.
1: Το ενδιαφέρον, έτσι, Γιάννη, θα είναι η Νορβηγία τι θα κάνει, γιατί αν κερδίσει θα έχουμε τον τέρμι με τη Γαλλία την τελευταία αγωνιστική
2: για την πρώτη θέση.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά αν η Σενεγάλη καταφέρει να πάρει κάτι από αυτήν την αναμέτρηση.
1: Εκεί νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος για τους Γάλλους, οι οποίοι είναι ασταμάτητοι.
2: Ναι, και μένουν ανοιχτά τα πάντα και για την δεύτερη θέση. Γιατί η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει την Γαλλία, η Σενεγάλη το Ιράκ, που θεωρητικά μέχρι στιγμής φαίνεται
1: είναι αδύναμος κρίκος,
2: ο αδύναμος κρίκος του ενάτου ομίλου. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι μας στο 27ο λεπτό. Νορβηγία Σενεγάλη στο 0-0. Θυμίζω την πολύ μεγάλη ευκαιρία στην κεφαλιά του Άγερ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, στο 3ο λεπτό. Ο Μεντί, ο τερματοφύλακας, ο Σενεγάλεζο τερματοφύλακας, του είπε όχι. Ο Μεντί, ο οποίος έχει τώρα και την μπάλα, θα παίξει με κοντινή πάσα για τον Κούλιμπαλί. Κάθεται μπροστά εκεί που πήρε ο Ντιούφ, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Προσπαθούν από αριστερά τώρα με τον Σαρ. Ο Σαρ που θα κερδίσει το φάουλ από τον Αρσάνες, ο οποίος χαμογελά. Προς τα πίσω και πάλι Κούλιμπαλί. Βαλάει την μπάλα όσα μέτρα βρίσκει μπροστά του. Θα ψάξει μια μεγάλη μπαλιά εκεί που κάνει την κίνηση ο Τζάκσον. Θα γυρίσει προς τα πίσω, ευκαιρία εδώ για σου τον Τζάκσον, και πάλι στην περιοχή αυτός θα κάνει το σουτ. Μπάλα θα περάσει αρκετά ψηλά από την εστία του Νίλαν. Ωστόσο, αυτή καταγράφεται ως η πρώτη τελική για την ομάδα της Σενεγάλης στην αναμέτρηση. Βλέπουμε το replay και από την κάμερα του διαιτή, αλλά σε αυτό το πλασέ που επιχείρησε ο Τζάκσον, περνάει ψηλά 2-3 μέτρα πάνω από το δοκάρι της εστίας του Νίλαν. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, αυτή είναι η πρώτη τελική της Σενεγάλης στην αναμέτρηση. Θα πιάσει την κεφαλιά ο Άγερ, κόβουν, κερδίζουν και τις κόντρες οι Νορβηγοί. Χάλαντ αφήνει για τον Όντεργκραντ. Πολλές πάσες από δεξιά, Αρσάνες. Θα γυρίσει μπροστά πίσω. Εκεί που θα κουβαλήσει ο Χέγγεν. Άγερ. Τάι έκανε και μία τρίπλα. Παρακινδυνευμένη και η Χέγγεν προς τα πίσω στον τερματοφυλακά του, τον Νίλαντ. Ο Νίλαντ είναι μακριά από την μεγάλη του περιοχή, σαν λίμπερο λειτουργεί σε αυτή την φάση. Χέγγεν, Αρσάνες, Μπέργκε κρατάει την μπάλα, περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Στο ίδιο σκηνικό με τους Σενεγαλέζους να πίεζουν ψηλά. Πάσα από τον Όντεργκραντ, άλλαξε με τον Μπέργκε.
1: Πάμε για λίγο στο Γιάννη Ράνιο.
2: Ναι, πάμε στο Γιάννη Ράνιο.
0: 74 λεπτό, κόρνερ για το Ιράκ, που είχε λίγο νωρίτερα δύο αλλαγές. Βγήκε ο Μπαγιές, ο εξτρέμ, για να περάσει ο Φαρζή, αλλά και ο Αλαμαρί, ο Χαβ, για να περάσει ο Σερ. Λίγο πιο επιθετική ομάδα του Ιράκ. Δεν ξέρω αν θα πάρει, δεν είναι πολύ καλό αυτό, αλλά θα βανεί, πάση περιπτώσει. Ένα σουτ. Πολύ καλή ευκαιρία χαμένη από πλευράς Ιρακινών, και πιο συγκεκριμένα στην προσπάθεια που έγινε για να απειλήσει χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Να λοιπόν μια πολύ καλή στιγμή για το Ιράκ. Εγώ θα έλεγα η πρώτη φορά που το είδαμε με τον Σουλάκα που είχε περάσει στη θέση του Ισμαήλ. Είναι η δεύτερη ευκαιρία αυτή για το Ισραήλ. Άλλη μία είχε στο 27 μια κεφαλιά του Αλ Χαμαντί. Στο 73 καταγράφεται μια καλή στιγμή με την προσπάθεια του Σουλάκα. Και λέω λίγο νωρίτερα ότι δίνει λίγο περισσότερο επιθετικό τόνο στο Ιράκ και δεν ξέρω αν είναι καλό γιατί ίσως την κάνει λίγο πιο ευάλωτη την ομάδα του. Θα μετώπισε παρά το γεγονός ότι και η Γαλλία έχει κάνει αλλαγές. Βγήκε ο Ντεμπελέ, πέρασε ο Ντουέ και ο Λίσε βγήκε για να περάσει ο Τσέρκι.
1: Και έχει ρίξει λίγο το ρυθμό η Γαλλία, έτσι, Γιάννη.
0: Καλά. Το θέμα είναι ότι περιμένει, κάνει τη συντήρησή της και θα χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή. Είναι άλλωστε τόσο αβίαστα τα λάθη, ειδικά το γκολ 2-0 του Εμπαπέ. Από λάθος έχει τέλεση ελεύθερο. Ομολογώ ότι είχα χρόνια να το δω έτσι. Δηλαδή, έχει τοποθετήσει την μπάλα στη δεξιά γωνιά τη μικρή περιοχή και γυρνά την μπάλα στον τερματοφύλακα που δεν την περιμένει.
2: Για να δούμε του Σενεγαλέζου. Μια παλιά που θα βγει για τον Τζάκσον. Βγαίνει ο Νίλαν και καθαρίζει την μπάλα πολύ γρήγορα εδώ. Βγήκαν από δεξιά με τον Σαρ να κάνει την παλιά. Είναι λίγο πιο δυνατή ο Τζάκσον. Δεν θα προλάβει. Θα προλάβει ο τερματοφύλακα τη Νορβηγία ο Νίλαν και θα μπλοκάρει την μπάλα με του Νορβηγού τώρα να προσπαθούν να βγουν γρήγορα μπροστά. Η πάσα δεν είναι καλή. Έψαξαν τον Μπέργκε. Η Νορβηγία, ο Κουλιμπαλή θα απομακρύνει όπως 31ο λεπτό. Νορβηγία Σενεγάλη στο 0-0. Γιάννη.
0: Μια πολύ καλή στιγμή με προβολή ο Αλ Χαμαντί στο ύψος μικρής περιοχής και ενώ τον τραβάει ο αντιπαλός του θα πετάξει την μπάλα out. Δεν ξέρω αν θα επανεξεταστεί αυτή η φάση γιατί δείχνει ότι χάνει κάτι από την εκκίνηση του Αλ Χαμαντί. Υποθέτω ότι εξετάζεται γιατί υπάρχει μια μικροδιακοπή για το αν θα κερδίσει πέναλτι η ομάδα του Ιράκ. Αλ Χαμαντί, ο οποίος τώρα κάνει μια κίνηση, δείχνει ότι υποφέρει στο αριστερό του πόδι. Όχι, τελικά δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Στο 76 Γαλλία-Ιράκ 3-0 με τα γκολ του Εμπαπέ στο 14. Του ίδιου ποδοσφαιριστή στο 54 που φτάνει τα 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Συνολικά 18 έχει ο Μέση με τα δύο γκολ που πέτυχε με την Αργεντινή και ο Οσμάν Ντεμπελέ στο 66 και αμέσως μετά έγινε αλλαγή από τον Didier Deschamps για να πάρει τη θέση του ο Ντουέ. Για να δούμε την προσπάθεια να παίξει κάθετα στην πλάτη της άμυνας του Ιράκ, εκεί ο Σουλάκα αφήνει την μπάλα και ενώ είδε να απειλεί ο Μπαρκολά τελικά έρχεται στην μπάλα και όλα αυτά ενώ είμαστε στο 77. Γαλλία-Ιράκ 3-0 σε ένα περιπετειώδες μάτς που είχε 2 ώρες διακοπή ανάμεσα στα δύο ημίχρονα μέχρι να κοπάσει η ένταση της βροχής, η κεραυνή και όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία ήταν ακραία και προκειμένου να μην διαταραχθεί η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των φιλάθλων και φυσικά των παιχτών υπήρξε αυτή η διακοπή. Στο 77 είμαστε τώρα, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο οπότε Γιάννη νομίζω έχει περισσότερο ενδιαφέρον σε τα δικά σου παρακολουθείς.
2: Και εδώ Γιάννη, μέτριο είναι το παιχνίδι έτσι, χωρίς να έχουμε δει εκτός από την κεφαλιά του Άγερ νωρίς το 3ο λεπτό, δεν έχουμε παρακολουθήσει κάτι το αξιοσημείωτο σε ένα παιχνίδι όπου η Σενεγάλη είναι η ομάδα που πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, πιέζει αρκετά, κρατάει περισσότερο μπάλα, έχει αναγκάσει, επαναλαμβάνω, σε πάρα πολλά λάθη στο build-up που επιχειρούν οι Νορβηγοί. Βγαίνουν ψηλά, πιέζουν οι παίκτες της Σενεγάλης και έχουν αναγκάσει σε πολλά λάθη τους Νορβηγούς. Η μπάλα θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Νίλαν και πάλι πίεση ψηλά από τους Σενεγάλεζους. Ο Νίλαν θα κάνει το βόλε, ψάχνει το Χάλαντ. Εδώ δεν θα του κάνει το χατήρι, η μπάλα θα χτυπήσει την πλάτη του και στη συνέχεια θα κόψουν εύκολα οι παίκτες της Σενεγάλης με τον Διαντά που γυρίζει το Μεντί, τον τερματοφύλακά του. Ένα βολέ, αυτός θα πάρει την κεφαλιά ο Μανέ, η μπάλα θα γυρίσει μπροστά πίσω για να φτάσει τα πόδια του αρχηγού του Κουλιμπαλή. Διαντά από δεξιά περίπου στο χώρο του κέντρου, άλλαξε με τον Καμαρά. Ο Διαντά θα γυρίσει και πάλι στον Κουλιμπαλή. Διαντά και πάλι Κουλιμπαλή. Αυτές οι πάσεις στον χώρο άμυνας των Σενεγαλέζων, παρά λίγο να γίνει το λάθος θα έρθει να καθαρίσει την φάση, θα γυρίσει ο Γκουαγιέ στον τερματοφύλακα του τον Μεντί. Ντεσίγκουαγε. Ένα γέμισμα, ωραία αλλαγή της μπάλας με τον Διαντά να παίρνει η κάθετη. Για να δούμε αν θα προλάβει ο Σάρ. Όχι, είναι πιο δυνατή η πάσα αυτή, δεν θα καταφέρει ο Σάρ να προλάβει την μπάλα αυτή εκτός αγωνιστικού χώρου. Out στο 35 πια στο New Jersey. Νορβηγία-Σενεγάλη 0-0 παιχνίδι για τον ένατο όμιλο. Εδώ που από ό,τι φαίνεται η Γαλλία που προηγείται με 3-0 στο παιχνίδι που ακούμε από τον Γιάννη Ράνιο. Έχουμε πέναλτι, Γιάννη, εκεί.
0: Τώρα βλέπεις όλα και τα δύο παιχνίδια.
2: Θα παρακολουθώ όλα. Διαμαρτύρεται ο Εμπαπέ.
0: Λοιπόν, θεωρείς ότι υπήρχε φράγμα, μπήκε από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί ήταν ο Αλή ο οποίος το έκλεισε το οπτικό πεδίο. Φάνηκε περισσότερο να τρακάρει ο ίδιος πάνω στον παίχτη και λιγότερο να κάνει κινήσεις ο παίχτης για να τον παρεμποδίσει. Δίπλα στη φάση ο Ντρου Φίσερ, ο Αμερικανός ρέφερι, αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση στο 80. Εγώ είμαι με τον διαιτή στη συγκεκριμένη
1: και
0: φάση.
1: Εγώ μαζί με τον διαιτή είμαι, Γιάννη.
0: Ναι. Και ο Γιάννης Παπαγεωργίου που τον είδε μαζί με τον διαιτή είναι δίπλα μου. Λοιπόν, Παπέ παίρνει έξοχη πάσα, shoot out. Αλλά είναι σε θέση offside. Κινήθηκε έξοχα στην πλάτη της άμυνας από αυτή την λόμπα την οποία δέχτηκε και εδώ ξαναβλέπουμε εμείς σε replay την προσπάθεια.
2: Είναι τώρα λίγο ύποπτη φάση.
0: Λίγο ύποπτη, ναι. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Πετάει ύπουλα το χέρι το αριστερό ο αντίπαλός του. Εντάξει, κοίταξε, μεταξύ μας δεν το δίνεις. Δύσκολα δίνεις ένα
1: τέτοιο. Είναι πολύ αυστηρό.
0: Είναι πολύ αυστηρό ακριβώς. Οπότε και πάλι με τον διαιτή, αν και έκανε μια κίνηση που λέει εκεί πέρα, τη θεώρησε φυσική, σταμάτησε τον Εμπαπέ, είχε ανοίξει λίγο παραπάνω το κοντρόλ. Εντάξει, ήταν ένα συνδυασμό κάποιων πραγμάτων. Και μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και παράλληλα σε έναν όμιλο που ακούτε και την περιγραφή του αγώνα από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, εκεί όπου μετέχουν και άλλες δύο ομάδες όπως η Σενεγάλη με την Νορβηγία. Και στη φάση του 32 δεν ξεχνάμε ότι προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, καθώς και οι 8 καλύτεροι τρίτοι με τις δύο ομάδες να συναντιούνται για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε έναν όμιλο που κανένας δεν έχει ξαναπαίξει με κανέναν στο παρελθόν σε Μουντιάλ. Και η Γαλλία, η οποία συνεχίζει και συντηρεί αυτή την παράδοση που πετυχαίνει από 2 γκολ και πάνω στα 11 από τα 13 τελευταία παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου και συνολικά στα 15 από τα 17. Πολύ ψηλός ο αριθμός.
2: Για να ευκαιρία εδώ για την Νορβηγία, τεράστια φάση. Ο Ότερκραντ την χάνει, ο Μεντί λέει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη στην αναμέτρηση. Ο Χάλαντ πέρασε πανέξυπνα στον Ότερκραντ, αυτό σε θέση τετατέτ απέναντι στον Μεντί, προσπάθησε να τον πλασάρει με το εξωτερικό. Ο Μεντί κάνει εκπληκτική επέμβαση, το 0-0 παραμένει.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τη Γαλλία.
1: Ταυτόχρονα, Γιάννη, μαζί.
0: Ναι, ταυτόχρονα ήταν. Ο Μπαρκολά, πάντως η Γαλλία φλερτάρει περισσότερο με τον τέταρτο γκολ. Και Μπαπέ το ψάχνει, με λύσα είναι η αλήθεια, αλλά είναι η τρίτη φορά που συλλαμβάνεται κάποιος Γάλλος σε θέση offside. Προλαβαίνουν και τραβιούνται, κάνονται το τεχνικό offside και ταυτόχρονα θα έχουμε αλλαγές για την Γαλλία. Οπότε Γιάννη, έχεις το λόγο.
2: Πολύ μεγάλη φάση πριν από λίγα δευτερόλεπτα για τους Νορβηγούς με τον Όντεργκραντ σε μια πάσα από τον Χάλαντ. Θέση τεράστια. Για να δούμε τους Σενεγαλέζους. Το γύρισμα πανέξυπνα. Δεν θα βρεθεί κάποιος συμπαίκτης στο εκεί. Το γύρισμα που έγινε από τον Μανέ. Οι Σενεγαλέζοι που επιμένουν ένα σούτ από πολύ μακριά που θα επιχειρήσει ο Ιντέζε Γκουαγέ. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια του Νίλαν, του τερματοφύλακα της Νορβηγίας. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μανέ. Λίγο νωρίτερα το γύρισμα. Δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του εκεί. Μπάλα θα περάσει από πολλά κορμιά. Θα πάει από την άλλη μεριά, από δεξιά. Στην συνέχεια το σούτ που θα γίνει από τον Ιντέζε Γκουαγέ. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Νίλαντ. Βλέπουμε σε replay την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Όντεργκραντ, ποιος σε θέση τετατέτα απέναντι στον Μεντί. Ο Σενεγαλέζος τερματοφύλακας του είπε όχι και πάλι παίζουν ψηλά. Προσπάθησαν να κλέψουν την μπάλα. Η τύχη όμως εδώ ευνοεί τους Νορβηγούς που φεύγουν από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Σάρλοθ κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Όντεργκραντ. Σάρλοθ και πάλι παλιά μπροστά. Μπέργκε. Ένα γύρισμα για τον Χάλαντ. Έχουμε παρέμβαση εκεί. Έχουμε κόρνερ ή δεν έχει βρει κάποιος αμυντικός της Σενεγάλης σε αυτό το γύρισμα από τον Σέρλο. Την μπάλα από τον Μπέργκε, συγγνώμη, μπάλα περνάει, δεν έχει βρει κάποιος ποδοσφαιριστής. Ο Κουλιμπάλη μπήκε στην φάση, πλάγιο για την Σενεγάλη. Στο 40 λεπτό πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο 5 λεπτό του πρώτου μηχρόνου στο New Jersey. Νορβηγία και Σενεγάλη στο 0-0. Δύο μεγάλες φάσεις για τους Νορβηγούς, αλλά η Σενεγαλέζη είναι η ομάδα που πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε τώρα τον Χάλαντ που αφήνει ο Όντεργκραντ, θα κερδίσει μια κόντρα μέσα στην περιοχή, θα βγει να καθαρίσει εκεί πολύ όμορφα ο Νιαγατέ την φάση, καθαρίσει για την άμυνά του, θα κρατήσει, θα κάνει το λάθος όμως. Και πάλι Νορβηγή, θα δώσει φάουλ εδώ, σαπάει ο Βραζιλιάνος, πέφτει κάτω ο Όντεργκραντ και διαμαρτύρεται, καθώς έβγαινε στην κόντρα επίθεση, κάτι που θα κάνει τώρα η Σενεγαλέζη από αριστερά με τον Τζάκσον. Τζάκσον να αφήνει για τον Μανέ, περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτες του προς την περιοχή του Νίλαν. Μανέ γυρίζει μπρος τα πίσω, Καμαρά. Καμαρά από πολύ μακριά θα επιχειρήσει ένα σούτ, την μπάλα περνάει 2-3 μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Νίλαν, που είχε καλύψει και την αγωνία του, δεν έδειχνε να ανησυχεί σε αυτό το πολύ μακρινό σούτ που επιχείρησε ο Καμαρά. Δύο μεγάλες φάσεις, τεράστιες ευκαιρίες, τρίτο λεπτό, με τον Άγερ να πιάνει την κεφαλιά λίγο έξω από την μικρή περιοχή, ο Μεντίνα του λέει όχι. Στο 38 η κλασική ευκαιρία με τον Όντεργκραντ να χάνεται για τους Νορβηγούς, και πάλι ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης είπε όχι. Όντεργκραντ, άλλο ένα σούτ, την μπάλα κοντράρει στα σώματα οι Νορβηγοί στα τελευταία λεπτά. Φαίνεται ότι βγαίνουν πιο απειλητικά μπροστά. Και πάλι διαμαρτυρίες εδώ. Αδός ο Βραζιλιάνος φύριξε φάουλ υπέρ του μια κατέιμπαλα, θα γυρίσει μπροστά πίσω. Κουλιμπαλί, Διαντά, Ντεσίγκουαγέ. Βαλή στην μπάλα, είναι μακριά η πρώτη ζώνη άμυνας των Νορβηγών κάτω από το χώρο του κέντρου, οπότε βρίσκουν εύκολα χώρους οι Σενεγαλέζοι. Μέχρι το πρώτο μισό του γηπέδου, ένα γύρισμα στα τυφλά, δεν υπάρχει κάποιος Σενεγαλέζος εκεί να πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Έψαξαν τον Τζάκσον εκεί και πάλι πίεση ψηλά, ο Κουλιμπαλί θα κόψει προς στιγμή, εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης όμως για τους Νορβηγούς. Από δεξιά με τον Μπέργκε να κρατάει την μπάλα, προσπάθησε να κάνει ένα σκάψιμο ψάχνοντας τον Χάλαντ. Δεν ήταν καλή αυτή η πάσα που επιχείρησε. Η μπάλα θα γυρίσει μπρος τον Νίλαντ. Σέρλοθ, Νίλαντ και πάλι. Το μακρύνει με τα πόδια στο χώρο του κέντρου. Σέρλοθ κρατάει, περνάει στον Όντεργκραντ. Για να δούμε την πάσα και πάλι ψάχνοντας το Χάλαντ. Γίνεται το λάθος από τον Κουλιμπαλί. Ευκαιρία και το γκολ για την Νορβηγία με τον Πέντερσον. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, ο παίκτης που μπήκε αλλαγή στο 13ο λεπτό στην θέση του Ριέρσον που αποχώρησε λόγω τραυματισμού, είναι αυτός που ανοίγει το σκορ με ένα δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά. Ο Μερντή βρίσκει την μπάλα, δεν μπορεί όμως να αποτρέψει την πορεία της μπρος τα δίχτυα. 43ο λεπτό, Νορβηγία Σενεγάλη 1-0 με σκόρερ τον Πέτερσον για τους Νορβηγούς, σε ένα χρονικό σημείο που η νορβηγική ομάδα είχε γίνει αρκετά απειλητική. Είχε λίγο νωρίτερα την πολύ μεγάλη φάση με τον Όντεργκραντ, ο Μερντή του είπε όχι. Τώρα με ένα δυνατό σουτ ο Πέτερσον δεν αφήνει περιθώρια στον Μεντί που πέφτει και πάλι βρίσκει την μπάλα, αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει την πορεία της μπρος στα δίχτυα του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν Νορβηγία Σενεγάλη 1-0 σε ένα χρονικό σημείο που νομίζω δίνει μεγάλη ψυχολογία σε αυτόν που πετυχαίνει τον γκολ και σίγουρα αρκετό προβληματισμό σε αυτόν που το δέχεται, Γιάννη Ράνιο.
0: Ναι, έχει χρόνο βέβαια από ό,τι σε ακούς την περιγραφή την οποία κάνεις. Πάντως εμείς είμαστε στο 89, Γαλλία Ιράκ 3-0, ένα παιχνίδι που έχει πάρει τον δρόμο του εδώ και πάρα πολύ ώρα. Επί ουσίας από το 54 με το διπλασιασμό τερμάτων του Εμπαπέ που είχε πετύχει και στο 14 και το κερασάκι Ντούρδα με ένα υπέροχο γκολ του Ντεμπελέ στο 66. Μια Γαλλία η οποία αγωνίζεται τόσο όσο χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο χρειάζεται μια ομάδα που θέλει στοιχειοδός να βρεθεί στα ημιτελικά μιας τέτοιας διοργάνωσης. Και από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό και με το άλλο παιχνίδι του ομίλου, να δουν το πλασάρισμα, η υπόλοιπη τι γίνεται. Και να δούμε τελικά αν η Νορβηγία μπορέσει να ντουμπλάρει και αυτές τις νίκες, όπως είχε κάνει στην πρεμιέρα απέναντι στο Ιράκ με το 4-1. Με τον Πέντερσεν να είναι και αυτός από τους πρωταγωνιστές, από ό,τι άκουσα λίγο νωρίτερα, με τον κόλτο που σημείωσε. Εμπαπέ αποφεύγει όποιον βρίσκει μπροστά του, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει, ευκαιρία χάνεται. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 90. Κιλιάν Εμπαπέ για να κάνει το hat-trick και να κάνει ακόμα πιο συναρπαστική την καταδίωξη στον Λίο Μέση στην κορυφή της λίστας ο σκόρερ. Πέταξε την μπάλα μπροστά και με τον γρήγορο μακρύ διαστηλισμό του δεν κατάφερε να πλασάρει σωστά από τη γωνία και χειροκροτήματα ακούτε. Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος θα γίνει αλλαγή, έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι και σήμερα με 16 γκολ συνολικά σε παγκόσμια κύπελα. Παμπέ, ο οποίος με σούτ στο 14 βρήκε το κενό, πέρασε την μπάλα στη γωνιά, η μπάλα στη δεξιά πλευρά του Βασίλη και το 2-0 από λάθος εκτέλεση, ελεύθερο παρακαλώ. Το εκμεταλλεύτηκε και η Κιλιάν Παπέ, έκανε το 2-0 όπως προανέφερα για να κάνει το 3-0 ο Ντεμπελέ. Λοιπόν, μόλις 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων, δεν είχαμε cooling break, αυτό θα έλειπε βέβαια, αν και ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος εδώ. Τρίλεπτη διακοπή σε όλα τα ημίχρονα. Οπότε αν δεν έχεις αντίρρηση Γιάννη να κρατήσουμε για αυτό το ένα λεπτό για να κάνουμε και την αποφώνησή μας.
2: Βεβαίως, για να πω εγώ ότι είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 που έχει δείξει για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο τέταρτος των Νορβηγία σε ένα Γάλλη 1-0 Πέτερσεν στο 43 ο παίκτης που έχει ανοίξει το σκοτ για τους Νορβηγούς. Έλα Γιάννη.
0: Ήταν η τελευταία αλλαγή του Εμπαπέ, πέρασε ο Μάρκους Τουράμ στο παιχνίδι, γιος του Λιλιάν Τουράμ. Και από εκεί πέρα είχε περάσει νωρίτερα στη θέση του Κουντέ ο Γκούστο και στη θέση του Μπαρκολά ο Αχλιούς της Μονακό, κάνοντας και την απαραίτητη συντήρηση σε παίχτες που είναι ούτως ή άλλως επιβαρημένοι. Ας μην ξεχνάμε ότι σε λίγο θα κλείνουν σχεδόν 12 μήνες ασταμάτητης δράσης, δραστηριότητας και με τις ομάδες και με τις εθνικές ομάδες. Και τι να σου κάνουν 10 ή 12 μέρες διακοπών όταν έχεις τέτοια επιβάρυνση και θα πρέπει σε λιγότερο από 2 εβδομάδες από τη στιγμή που θα τελειώσει το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελο δηλαδή, να ενσωματωθεί στους συλλόγους και ειδικά εκείνοι που θα τελειώσουν όσοι φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά και τον τελικό της 19ης Ιουλίου. Εν πάση περιπτώσει, απόλυτο πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ, η Γαλλία ντουμπλάρει τις νίκες, κάνει το αυτονόητο, φτάνει τα 7 τέρματα σε αυτό το όμιλο γιατί και σίγουρα συγκομιδή τερμάτων βοηθά σε πιθανή ισοβαθμία και το πώς αυτό διαχειρίζεται για την επόμενη φάση. Απομάκρυνση μπάλα εκεί από τον Σουλιάκα και λήξη του αγώνα σε ένα μάτσο που θα το θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια για την δίωρη διακοπή του στο ημίχρονο λόγω ακραίων καιρικών συνθημάτων, ακραίων καιρικών φαινομένων και η θερμή χειραψία ανάμεσα σε Didier Deschamps και Grian Arnold σφραγίζει αυτή την νίκη και με τον Τιουράμ.
2: Μεγάλο λάθος Χάλαντ, μεγάλη ευκαιρία στο δοκάρι, συνεχίζεται τη φάση. Τεράστιο λάθος από τον Μελντί. Έκρεψε ο Χάλαντ από δεξιά, από δύσκολη θέση είναι αλήθεια. Πλασάρει μπάλα, σταματάει στο δοκάρι, ένα γέμισμα και πάλι κεφαλιά Χάλαντ. Πέφτει στη γωνία το Μελντί και μπλοκάρει την μπάλα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Διπλή χαμένη ευκαιρία σε μία φάση με τον Χάλαντ και τις δύο φορές. Τη μία έκλεψε την μπάλα από τον Μελντί, μεγάλο λάθος από τον τερματοφύλακα της Σενεγάλης, από δύσκολη γωνία πλάσαρη, χάνει τεράστια ευκαιρία, η μπάλα σταματάει στο δοκάρι, στη συνέχεια σέντρα που βγαίνει από τον Αρσάνες από αριστερά, πιάνει την κεφαλιά πιο ψηλά από όλους ο Χάλαντ, ο Μελντί πέφτει στη γωνία του και μπλοκάρει. Γιάννη,
0: Ναι, δεν έχουν από κάτι περισσότερο. Είπα, θα το θυμόμαστε και για την δύο-ωρη διακοπή, αλλά και για τα δύο λεπτά καθυστερήσεων. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει σε κανένα άλλο παιχνίδι και δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε στο παγκόσμιο κύπελο. 3-0 λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα. Γαλλία-Ιράκ. Η Γαλλία στην επόμενη φάση και απλά περιμένει να δει τον αντίπαλο, το πώς θα πάει στη φάση των 32. Τίποτα περισσότερο από εμάς. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα, Γιάννη Παπαγεωργίου, Δημήτρη Γιαχανατζή. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο εδώ με τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Καλημέρα σε όλους. Πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου.
2: Καλή ξεκούραση στον Γιάννη Ράνιο. Αποτέλεσμα ημιχρόνου και στο Νιου Τζέρσι, Νορβηγία, Σενεγάλη. 1-0 το γκολ του Πέτερσεν στο 43ο λεπτό είναι αυτό που κρίνει μέχρι στιγμής το παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο. Λίγο νωρίτερα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, η μεγάλη φάση με τον Χάλατ να εκμεταλλεύεται το λάθος του Μελντί, να παίρνει την μπάλα, να πλασάρει στο δοκάρι. Στην συνέχεια παίρνει την μπάλα ο Αρσάνες, άπαριστερα βγάζει την σέντρα. Ο Χάλατ σηκώνεται και πάλι πιο ψηλά από όλους, πιάνει την καρφωτή κεφαλιά. Ο Μελντί απαντάει στο λάθος που έκανε ουσιαστικά λίγο νωρίτερα, πέφτει στην γωνία του και μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Σε ένα παιχνίδι όπου μετά τα πρώτα 6-7 λεπτά οι Σενεγαλέζοι πήραν πρωτοβουλία, είχαν κατοχή της μπάλας, προσπάθησαν να δημιουργήσουν φάσεις χωρίς ωστόσο να κάνουν την κλασική ευκαιρία. Οι Νορβηγοί είχαν επιλέξει να τους δώσουν αρκετό χώρο στον αγωνιστικό χώρο και να χτυπήσουν στην κόντρα επίθεση. Ήρθε λοιπόν το γκολ στο 43 με τον Πέτερσεν, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 13ο λεπτό, αναγκαστική αλλαγή στην θέση του Ριέρσον που δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Να αντιμετωπίζει κάποια θλάση. Δοκάρι λοιπόν και γκολ και δοκάρι για τους Νορβηγούς που πάνε προηγούμενοι σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Οι Νορβηγοί που μετά την νίκη της Γαλλίας, το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα και ακούσατε από τον Γιάννη Ράγκερ, ξέρουν ότι αν κερδίσουν παίρνουν πρόκριση μαζί με την Γαλλία για την φάση των 32 και βέβαια θα παλέψουν τελευταία αγωνιστική για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης απέναντι στους Γάλλους. Σε περίπου 15 λεπτά επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Γιάννη Παπαγεωργίου, σε ευχαριστώ πολύ. Ημίχρονο λοιπόν Νορβηγία Σενεγάλη 1-0. Ολοκληρώθηκε αυτός ο περιπετειώδης αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ. Η Γαλλία επικράτησε άνετα με 3-0. Δύο γκολ από τον Εμπαπέ στο 14 και στο 54. Το τρίτο τέρμα των Γάλλων, ο Ντεμπελέ, στο 66ο λεπτό. Το τέρμα που προηγείται η Νορβηγία, που ξεχωρίζει και προηγείται η Νορβηγία της Σενεγάλης, έχει πετύχει ο Πέντερσεν στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Ρασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, η ώρα είναι 4 παρα 5. Ο Γιώργος Σκεύης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Δημήτρης Γιαγαναζής στο μικρόφωνο της Ρασπόρ. Ημίχρονο στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Σενεγάλη. Μάτς για τον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεύτερη αγωνιστική που γίνεται στη Νέα Υόρκη. Η Νορβηγία έχουν πάρει προβάδισμα στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο με το τέρμα του Πέντερσεν στο 43ο λεπτό. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Γαλλίας με τον Ιράκ, επίσης για τον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το μάτς αυτό έγινε στη Φιλαδέλφια. Άνοιξαν οι ουρανοί στη Φιλαδέλφια και το μάτς αυτό καθυστέρησε να ολοκληρωθεί. Είχαμε δίωρη διακοπή λόγω των κακών καιρικών συνθήκων στην ανάπαυλα του αγώνα. Τελικά η Γαλλία επικράτησε με 3-0 άνετα με τα δύο τέρματα του Εμπαπέ στο 14 και στο 54 και του Ντεμπελέ στο 66 λεπτό. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έχει πλέον πετύχει 16 τέρματα στα παγκόσμια κύπελα στις τελικές φάσεις και βρίσκεται μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόζε ισοβαθμού στην δεύτερη θέση των σκόρερ, πίσω από τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος είναι πρώτος πλέον στην κορυφή με τα δύο τέρματα που πέτυχε νωρίς χθες το απόγευμα στη νίκη της Αργεντινής επί της Αυστρίας με 2-0. Ο Λίο Μέση βρήκε δίχτυα στο 38 λεπτό και στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων για την Αλμπισελέστα, η οποία επικράτησε 2-0 της Αυστρίας.

Ο Λιονέλ Μέση, πρώτο σκόρ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα με 18 γκολ, ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε, με τον οποίο μέχρι πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση κόντρα στην Αυστρία ισοβαθμούσαν στην πρώτη θέση τον σκόρερ με 16 τέρματα. Πλέον ο Λιο Μέση έχει 18 γκολ και στο μάτς κόντρα στην Αυστρία έκανε ένα σωρό από ρεκόρ. Ο Μέση λοιπόν σκόραρε σε έκτο διαδοχικό παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο με την Αργεντινή, σοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ των Ζιστ Φοντέν με τη Γαλλία στο Μουντιάλ του 1958 στη Σουηδία και του Ζαριζίνιο με τη Βραζιλία στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό. Είναι μόλις ο πέμπτος παίχτης που άρχισε το παγκόσμιο κύπελο με 5 συν γκολ μετά από τα δύο πρώτα παιχνίδια, μετά από τους Στάμπιλε 5 γκολ το 1930, Κότσις 7 το 1954, Φοντέν 5 το 1958 και Κέιν 5 το 2018. Ο Λιονέλ Μέση είναι ο πρώτος παίχτης που άνοιξε το σκορ σε 10 διαφορετικά παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου. Στη δεύτερη θέση, πολύ πιο πίσω, Βιέρι, Ρονάλντο και Βίγια, ο Ισπανός, με 6. Ο Μέση έφτασε ήδη τα 5 γκολ στο παγκόσμιο κύπελο του 26 και έχει πετύχει περισσότερα από τις 40 εκ των 48 ομάδων που παίρνουν μέρος στο τουρνουά. Παράλληλα έφτασε τα 12 γκολ με την Εθνική Αργεντινή σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, καθώς αφού του πάτησε τα 35 του χρόνια, περισσότερα από όσα έχουν πετύχει σε όλη την καριέρα του σε αντίστοιχο επίπεδο, η Ανρί 6, Κριστιάνο Ρονάλντο 8, Μαραντόνα 8, Νεϊμάρο 8, Ριβάλντο 8 και Κέιν 10.

Είχε όμως και ένα αρνητικό ρεκόρ, αυτό των περισσότερων χαμένων πέναλτι. Αστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε η Αργεντινή πριν να ανοίξει το σκορ. Έτσι λοιπόν ο Λιονέλ Μέση έκανε ακόμη ρεκόρ με αυτό το χαμένο πέναλτι, καθώς είναι πλέον ο παίκτης με τα περισσότερα χαμένα πέναλτι σε παγκόσμιο κύπελο, φτάνοντας τα 3 σε 7 εκτελέσεις. Μέχρι την φετινή διοργάνωση είχε 2 μαζί με τον Γκανέζο Ασαμό Αγγίαν. Συνολικά στην καριέρα του ο Μέση έχει χάσει 33 πέναλτι σε 149 εκτελέσεις.

0: Λοιπόν, 4 λεπτά μετά τις 4, εδώ είμαστε. Ξεκινάει σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Σενεγάλη. Πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Έλα, Γιάννη.
1: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ακούτε και την αντίστροφη μέτρηση. Νορβηγία, Σενεγάλη 1-0 με τον γκολ του Πέντερσεν από το 43ο λεπτό. Οι Νορβηγοί έχουν ανοίξει το σκόρο στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στον ένατο όμιλο, λίγο νωρίτερα σε παιχνίδι με πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια λόγω της καταιγίδας που είχαμε στην Φιλαδέλφια. Οι Γάλλοι επικράτησαν με 3-0 του Ιράκ, έκαναν το 2-2 και φυσικά σφράγισαν εισιτήριο για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Νορβηγοί είναι μπροστά στο σκορ, θέλουν να κρατήσουν και αυτοί την νίκη για να ακολουθήσουν την Γαλλία στους 32 του Μουντιάλ. Όμως έχουν απέναντί τους μία Σενεγάλη που ήταν αρκετά δραστήρια στο πρώτο ημίχρονο και φυσικά θα παλέψει μέχρι το τέλος για να διεκδικήσει να πάρει κάτι από την αναμέτρηση.
0: Και μέχρι να σκοράρουν οι Νορβηγοί, Γιάννη, ίδρωσαν, έτσι.
1: Ίδρωσαν αρκετά, ναι. Αν εξαιρέσουμε την ευκαιρία του Άγερ στο ξεκίνημα του αγώνα, την κεφαλιά που είπε όχι ο Μεντί. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν αυτή η φάση, στη συνέχεια οι Σενεγαλέζοι πήραν πρωτοβουλίες, κράτησαν μπάλα περισσότερο, έκλεβαν κάθε προσπάθεια στο ξεκίνημά της από την άμυνα των Νορβηγών, τους ανάγκασαν σε πάρα πολλά λάθη, δεν δημιούργησαν κλασική ευκαιρία. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί πρόσεξαν αρκετά στα μετόπισθεν οι Νορβηγοί. Νομίζω όμως ότι αυτή ήταν η επιλογή του Δανού προπονητή της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας, του Στάλε Σολμπάκεν, δηλαδή να δώσει χώρο στους Σενεγαλέζους και να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση. Από μια τέτοια προήλθε και το γκολ του Πέντερσεν, ο οποίος πέρασε αλλαγή, να το πούμε αυτό, στο 13ο λεπτό στην θέση του Ριέρσον, ο οποίος τραυματίστηκε. Να πούμε ότι το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με άλλη μια αλλαγή, αυτή τη φορά όχι αναγκαστική για τους Νορβηγούς. Ο Αρσάνες εκτός αγωνιστικού χώρου, στην θέση του πέρασε ο Πάτρικ Μπέργκ. Βλέπουμε τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης να είναι προβληματισμένος στον πάγκο του. Σίγουρα ως Παπέ θα ψάξει λύσεις. Για να δούμε η πάσα για τον Χάλαντ. Ευκαιρία 2-0. Χάλαντ στο 48. Αυτή τη φορά δεν συγχωρεί, με ένα αριστουργηματικό πλασέ λίγο μέσα από την περιοχή, στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μεντί και με αυτόν τον τρόπο οι Νορβηγοί, έτσι όπως τελειώνουν το πρώτο ημίχρονο, ξεκινούν το δεύτερο με γκολ, δηλαδή 2-0. Έξαλα πανηγύρια από τους φίλους της Νορβηγίας, από τους Βούκινγκ στις εξέδρες, έξαλα πανηγύρια και από τους ποδοσφαιριστές της νορβηγικής ομάδας. Χάλαντ, τρίτο προσωπικό τέρμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Θα έχουμε μεγάλη μάχη και στον πίνακα των σκόρερ, Δημήτρη, για Χάλαντζ, έτσι όπως εξελίσσεται. Έτσι
0: πραγματικά
1: 2-0, ωραία, πολύ ωραία η πάσα από τον Πέντερσεν, αυτή τη φορά από σκόρερ δημιουργεί κιόλας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Χάλαντ πανέμορφα πλασάρει, η μπάλα πάει στο αριστερό παραθυράκι του Μεντί που δεν μπορεί να αντιδράσει. 2-0 Νορβηγία Σενεγάλη και εδώ παίρνει ένα σημαντικό προβάδισμα η νορβηγική ομάδα. Θα πρέπει να παλέψει πλέον αρκετά η Σενεγάλη για να επιστρέψει σε αυτό το παιχνίδι.
0: Μια και το ανέφερες, Γιάννη, πρώτο σκορ αυτή τη στιγμή στην διοργάνωση είναι ο Λιονέλ Μέση με 5 γκολ, δεύτερος ο Κιλιάν Εμπαπέ με 4 και από 3 γκολ έχουν ο Έρλιν Χάλαντ που σκόραρε μέχρι τώρα, μόλις τώρα, ο Τζόναθαν και Ντέιβι του Καναδά και ο Ντένις Ουντάβ της Γερμανίας.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι αναμένεται τεράστια μάχη. Έχει και μεγάλη διάρκεια το Μουντιάλ. Μετά τους ομίλους έχει και φάση των 32.
0: Και ακόμα δεν έχουμε μπει στην τρίτη αγωνιστική.
1: Έτσι,
0: των ομίλων,
1: και ακόμα
0: έτσι.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, 50 λεπτό. Νορβηγία Σενεγάλη 2-0. Προβληματισμό στους φίλους Σενεγάλη στις κερκίδες, και είναι λογικό νομίζω. Μετά το γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο που πέτυχαν Η Νορβηγία σίγουρα τώρα πρέπει να αλλάξουν λίγο την προσέγγιση τους στο παιχνίδι. Συνεργάζεται και αυτό βέβαια θα αφήσει ακόμα περισσότερους χώρους στους Νορβηγούς. Δηλαδή θα πρέπει να ρισκάρουν οι Σενεγαλέζοι αν θέλουν να επιστρέψουν, αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι από αυτή την αναμέτρηση. Αν και αυτά τα δύο γκολ στο χρονικό σημείο που μπαίνουν, νομίζω ότι είναι καταστροφή στο ψυχολογικό κομμάτι για την ομάδα
0: είναι
1: που τα δέχεται.
0: Είναι καταληκτικά στο 43, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, και κατευθείαν με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Είναι αυτό που δεν θέλει κανείς προπονητής να συμβεί στην ομάδα του. Για να δούμε τον Διούφ από αριστερά. Αλλά θα γυρίσει στον Γκουεγέ. Μα ναι, αλλάζει το παιχνίδι. Από δεξιά Τζάκσον, Καμαρά, πολλές πάσες λίγο έξω από την περιοχή του Νίλαν, αλλά με τους Νορβηγούς να είναι πίσω σε μια διπλή ζώνη άμυνας, να έχουν κλείσει καλά τους χώρους και να μην μπορούν να βρουν διαδρόμους οι παίκτες της Σενεγάλης. Έτσι αναγκάζονται να γυρίσουν και πάλι μπροστά πίσω. Νιακατέ κρατάει, άλλαξε με τον Γκουεγέ. Μια κατέ θα αλλάξει το παιχνίδι. Τζάκσον θα βγάλει την σέντρα. Κεφαλιά, επέμβαση από τον Νίλαν, που είναι στο σωστό σημείο. Ο Τζάκσον πιάνει την κεφαλιά.
0: Καλή στιγμή αυτή.
1: Λίγο έξω από την μικρή περιοχή του Νίλαν. Έχει αντίληψη της φάσης, είναι στο σωστό σημείο. Ο Νορβηγός τερματοφύλακας μπλοκάρει την μπάλα. Τραβήγματα εκεί, δεν υπάρχει κάτι. Ο Βραζιλιάνος διαιτητής της αναμέτρησης, αυτή την μονομαχία που είχαμε ανάμεσα στον Διούφ και τον Πέντερσον. Σενεγαλέζοι στην επίθεση. Εντεσί Γκουεγέ, αλλά θα φτάσει στον Καμαρά. Πάλι στον Γκουεγέ, θα γυρίσει προς τα πίσω. Στο ίδιο στυλ παιχνιδιού με τους Σενεγαλέζους να κρατούν. Λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Νίλαντ. Και τους Νορβηγούς να έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά τους χώρους. Και πάλι να προσπαθούν να δημιουργήσουν στο transition μία κόντρα επίθεση. Εδώ έγινε το λάθος όμως στην πάσα που επιχείρησε ο Μπέργκε. Θα κόψουν εύκολα οι Σενεγαλέζοι και με μία αλλαγή παιχνιδιού από τον Καμαρά που έψαξε τον Μανέ. Ο Μανέ κοντινή πάσα για τον Γκουεγέ. Για να δούμε αυτή τη φάση. Ευκαιρία εδώ για τη Σενεγάλη. Το μαρκάρισμα, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1, μειώνει αμέσως η Σενεγάλη με σκόρεο τον Νασάρ στο 53. Άμεση απάντηση για τους Σενεγαλέζους που δεν αφήνουν να χαρούν το προβάδισμα των δύο τερμάτων τους Νορβηγούς. Ο Σάρ έρχεται για να μειώσει με ένα παλικαρίσιο γκολ, γιατί δέχεται και το μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Πλασάρει όμως στο πέσιμο του και με αυτόν τον τρόπο η Σενεγάλη μειώνει σε 2-1 με σκόρερ τον Σάρ. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Δέχεται μαρκάρισμα όπως πέφτει.
0: Παλικαρίσιο γκολ.
1: Καταφέρνει και σκοράρει. Έτσι είναι από αυτά που λέμε, όπως είπες Δημήτρη Γιαχανατζή, τα παλικαρίσια γκολ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Ισμαήλ Ασάρ μειώνει για την Σενεγάλη σε 2-1 και φυσικά μένει ζωντανή στην διεκδίκηση του παιχνιδιού, στο να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε και αμέσως αλλαγή από τον προπονητή της Σενεγάλης. Θα τις δούμε σε λίγο. Θα δούμε ποιοι παίκτες πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Βγήκαν οι Διούφ και Γκουεγέ και πήγε ο Τζάκομπς και ο Εμπαγέ. Διπλή αλλαγή από τον προπονητή της Σενεγάλης, τον Παπέ Τιάο, τον 45χρονο Σενεγαλέζο. Η απομάκρυνση εδώ να φύγει όπως η μπάλα σε πλάγιο στο ύψος της περιοχής της Σενεγάλης και από δεξιά όπως κάνει επίθεση η Νορβηγία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε, έχει ζουμί ακόμα το παιχνίδι. Δημήτρη, εκεί που είπαμε ότι οι Νορβηγοί πήραν ένα σημαντικό προβάδισμα, έρχεται η γρήγορη απάντηση με τον Σαρ για την Σενεγάλη. Και βέβαια οι Σενεγαλέζοι είναι ζωντανοί σε αυτό το παιχνίδι. Στο 55 Νορβηγία Σενεγάλη 2-1. Σε ένα παιχνίδι που το λέγαμε ότι περιμένουμε να μπουν αρκετά γκολ. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν καλούς επιθετικούς. Από την μία μεριά ο Χάλαντ, το μεγάλο αστέρι. Γκολ. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν καλούς επιθετικούς. Από την μία μεριά ο Χάλαντ, το μεγάλο αστέρι.

0: απογοητευμένος για την τελική του επιλογή. Ένα σουτ έξω από την περιοχή, δεν το έπιασε έτσι όπως θα ήθελε. Η μπάλα περνάει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Νίλαν. Βλέπουμε τον Σεναγαλέζο coach να πίνει το νερό του. Όπως είπαμε, έκανε γρήγορη διπλή αλλαγή με Τζάκοψ να περνάει στην θέση του Διούφ και τον Μπαγιέ να περνάει στην θέση του Παπέ Γκουεγιέ. Αμέσως μετά την μείωση του σκορ, προφανώς η αλλαγή ήταν προγραμματισμένη έτσι πριν σκοράρει Σενεγάλη. Για να δούμε τι μπορούν να προσφέρουν αυτές οι αλλαγές στον Σενεγαλέζο προπονητή. Σάρλοθ για τους Νορβηγούς. Καταφέρνει και κρατάει την μπάλα ο Μπέργκε. Μέσα στην περιοχή αφήνει στο Σάρλοθ και πάλι από δεξιά. Πέντερσεν, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Κρατάει την μπάλα, πιέζεται, θα αναγκαστεί να γυρίσει μπροστά πίσω στον τερματοφύλακα τον Ήλαντ που είναι 2-3 μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή. Πάσες τώρα στην άμυνα της Νορβηγίας με τον Νάγερ να αφήνει για τον Πέντερσεν. Θα ψάξει αυτό στην κίνηση που κάνει ο Σάρλοθ. Κρατάει, γυρίζει και συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου. Θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Μπέργκη. Κάθε την παλιά Πέντερσεν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία. Θα γυρίσει μπρος το πέναλτι εκεί που θα μπερδευτούν. Ο Χάλατε, για να δούμε, συνεχίζεται τη φάση. Χάλατ, γκολάρα στην κίνηση. Έρλινγκ Χάλατ στο 58, απίστευτο γκολ. Του γυρίζει την μπάλα ο Μπέργκε. Πιάνει ένα πλασέ στην κίνηση. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα. Νορβηγία σε μεγάλη 3-1. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάλατ στο 58. Οι Νορβηγοί και πάλι παίρνουν προβάδισμα με δύο τέρματα απέναντι στην Σενεγάλη. Πανέμορφο γκολ, γκολ ζωγραφιά από τον Νόρβηγο επιθετικό της Manchester City που φτάνει και αυτός πλέον τα τέσσερα τέρματα και όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα η μάχη συνεχίζεται και θα είναι μεγάλη για τον πρώτο σκόρερ του παγκοσμίου κυπέλου. Ξαναβλέπουμε και πάλι την φάση. Μπερδεύτηκαν στην αρχή ο Χάλατ μαζί με τον Όντερκρατ. Έρχεται στη συνέχεια το γύρισμα από τον Μπέργκ. Ένα πλασέ υποδειγματικό στην κίνηση. Ένα πλασέ αλλά Χάλατ. Τον έχουμε δει αρκετές φορές να το κάνει. Ένα γκολ ζωγραφιά πραγματικά. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Μεντίκη. Είναι λογικό, είναι λίγο έξω από την μικρή περιοχή του αυτή η κίνηση που κάνει ο Χάλατ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν Νορβηγία Σενεγάλη 3-1 και έξαλα πανηγύρια από τους Νορβηγούς αυτή τη φορά στις κερκίδες.
1: Γιάννη,
0: ναι.
1: Σε κανένα πεντάλεπτο θα έχουμε πάλι γκολ.
0: Έτσι όπως πάει τώρα αυτή η αναμέτρηση.
1: 48-53-58, έτσι.
0: Ναι.
1: Τρομερό.
0: Ωραίο είναι να βλέπουμε γκολ, ωραίο είναι να παίρνουν γκολ. Αυτή είναι η περιπτωσία του ποδοσφαίρου.
1: Είναι ωραίο μάτς καταρχήν, εσύ.
0: Είναι ωραίο μάτς και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο έχει γίνει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι. Γιατί είναι αλήθεια στο πρώτο 45 λεπτό, αν εξαιρέσουμε 2-3 φάσεις, είναι το γκολ του Πέντερσεν, δεν είχαμε τέτοια εξέλιξη. Εδώ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έχουμε δει 3 γκολ.
1: Ήτανε και το μάτς της Γαλλίας. Εσύ με το που έφυγε ο Εμπαπέ από τη μέση αποφάσισαν να παίξουν μπάλα.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Χαμογελά ο Χάλαντ. Πηγαίνει προς τα πίσω, προς το κέντρο. 59 γκολ σε 52 παιχνίδια με την Νορβηγία.
1: Καθόλου άσχημα.
0: Όχι, θα το έλεγα. Απίστευτο. Έτσι. Ξαναβλέπουμε τη φάση από την κάμερα του διαιτητή. Αυτή η ζωγραφιά του Χάλατ στην κίνηση. Απίστευτο γκολ. Απίστευτο γκολ. Και ξανά πανηγύρια βλέπουμε στις κερκίδες από τους φίλους της Νορβηγίας από την άλλη μεριά. Προβληματισμός στους φίλους της Σενεγάλης. Κλείνει το μάτι και σε κάποιον στην εξέδρα ή κάποια, έτσι, ο Χάλατ.
1: Ναι, ναι. Έχει και τους Νορβηγούς στο γήπεδο.
0: Έχει, έχει, έχει. Δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα οι Νορβηγοί, έτσι κι αλλιώς. Οι Βίκινγκ. Έχουμε μια μικρή διακοπή λόγω του τραυματισμού του Μεντί, του

0: Τερματοφύλακα της Σενεγάλης.
1: Αλλά από ό,τι βλέπω το μάτς, Γιάννη, η Σενεγάλη δεν τα παρατάει. Δηλαδή θεωρώ ότι θα το παλέψει ακόμα το παιχνίδι. Έτσι πέτυχε και το γρήγορο τέρμα, μείωσε σε 2-1 με το που δέχτηκε το δεύτερο το 2-0. Ήρθε το 3-1 τώρα από το Χάλαντ, αλλά νομίζω ότι η Σενεγάλη εξακολουθεί και παλεύει, πιστεύει στις δυνατότητες της. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Θα δούμε, ναι. Είδαμε και ένα live από την κάμερα του διαιτή την ώρα που είναι πεσμένος ο Μεντί. Δεν νομίζω, όσο έχω παρακολουθήσει τα παιχνίδια, δεν έχω ξαναδεί να έχουμε την κάμερα του διαιτητή ζωντανά την ώρα που υπάρχει κάποιος παίκτης τραυματισμένος στον
1: ναι,
0: αγωνιστικό
1: χώρο. Ναι, εγώ δεν το έχω ξαναδεί, να σου πω την
0: αλήθεια. Έτσι έχουμε δει μόνο σε replay τα γκολ από την κάμερα του διαιτή ή κάποιες άλλες φάσεις. Ο Μεντί είναι ακόμα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.
1: Εδώ μας δείχνουν το γκολ του Σαρ που είναι σε κανονική θέση.
0: Ναι. Στο ξεκίνημα του.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ξεκίνημα του. Πήρε την μπάλα ο Μάνε, γύρισε.
1: Και πολύ ωραίο γκολ Παλικαρίσιο, ενώ ναι. πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και δέχεται και το μαρκάρισμα από τον Πέτερσεν, ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, για να δούμε, θα μπορέσει να συνεχίσει ο Μεντί. Όχι, τον βλέπω, φεύγει υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Και πρέπει να έχει πρόβλημα και στο χέρι του, αν καταλαβαίνω. Ή όχι.
0: Στο χέρι, όχι, τον κρατάνε. Δεν έχει χέρι, πρόβλημα στο χέρι, τον κρατάνε. Και πάει υποβασταζόμενος μπρος τον πάγκο της ομάδας του. Αναγκαστική αλλαγή αυτή τη φορά για την Σενεγάλη. Θα περάσει ο αναπληρωματικός goalkeeper της ομάδας, ο Μωρί Ντιό της Χαύρης. Αλλαγή τερματοφύλακα λοιπόν. Ο Ντιό στην θέση του Μεντί. Θα έχουμε άλλη μια αλλαγή για τους Σενεγαλέζους. Φεύγει ο Καμαρά από τον αγωνιστικό χώρο. Θα μπει στην θέση του με το νούμερο 6 ο Κις. Προσπαθεί ο Σενεγαλέζος προπονητής να ανακατέψει λίγο την τράπουλα, γιατί είδε λίγο νωρίτερα τους ποδοσφαιριστές του να απαντούν γρήγορα στο δεύτερο γκολ που πέτυχαν οι Νορβηγοί. Όμως ήρθε αυτό το τρίτο γκολ και πάλι από τον Χάλαντ, που δίνει και πάλι σημαντικό προβάδισμα στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας το 64. Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, Νορβηγία Σενεγάλη 3-1, Πέτερσεν στο 43, το 1-0 για τους Νορβηγούς. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου το 2-0 με τον Χάλατ. Μείωσαν αμέσως στο 48 το γκολ για την Νορβηγία και τον Χάλατ. Στο 53 ο Ισμαήλ Ασάρ μείωσε σε 2-1 για την Σενεγάλη, για να έρθει στο 58 και πάλι ο Έρλινγκ Χάλατ να κάνει το 3-1 για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. 65ο λεπτό, Νίλαντ.
1: Νορβηγία, Γιάννη.
0: Τι είπα εγώ?
1: Γερμανία.
0: Εντάξει.
1: Κοντά είναι.
0: Είναι και περασμένη ώρα, οπότε με δικαιολογείς.
1: Ναι,
0: λοιπόν, το πλάγιο που θα κερδίσουν οι Νορβηγοί, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Πέτερσεν έχει μείνει για να το εκτελέσει.
1: Κοιτάζω τώρα τη βαθμολογία. Ναι. Όπως είναι, έχουν και οι δύο ομάδες, Γαλλία και Νορβηγία, από 6 βαθμούς. Οι Γάλλοι όμως είναι στην κορυφή, καθώς έχουν τέρματα 6-1 με τους Νορβηγούς 7-2.
0: Ναι, και θέλει και άλλο γκολ η Νορβηγία, δηλαδή, για να πάει να πάρει ναι, τουλάχιστον την ισοπαλία τελευταία αγωνιστική στο ντέρμπι κορυφής, έτσι, και να διεκδικήσει κάτι. Γιατί
1: σε ένα ντέρμπι κορυφής, Κιλιάν Εμπαπέ εναντίον Χάλαντ.
0: Βέβαια, θα γίνει μεγάλη μάχη. Μεγάλη μάχη. Κόρνερ για τους Σενεγαλέζους, για να δούμε στο 66, για να δούμε αν έχουν και άλλη απάντηση οι Αφρικανοί. Κόρνερ από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση. Θα εκτελεστεί με δύναμη, ο Μάνε θα πάρει μια κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από μακρινό, όπως οι Νορβηγοί. εκεί όπου ο Ιντεσιγκουεγέ θα γυρίσει μπρος τα πίσω στον Διαντά. Αλλαγές τώρα με τον Κίσε, μια παλιά που πάει να βγει. Ισμαήλ Ασάρ έκανε την κίνηση, μπαλά θα περάσει.
1: Είχε, αλλά...
0: Καλή ήταν. Ναι. Καλή ήταν, αλλά περνάει και φτάνει στα χέρια του Νίλαν που δεν ανησύχησε σε αυτήν την φάση. Ένα βολέ από τον Νόρβηγο τερματοφύλακα, η μπαλά απευθείας πλάγιο. Για τους Σενεγαλέζους πλάγιο που εκτελέστηκε. Ψηλά η πίεση τώρα για τους Νορβηγούς. Θα βγουν με τον Μπέργκε να απομακρύνουν σε νέο πλάγιο. Κερδίσουν κάποια μέτρα οι Σενεγαλέζοι. Όχι μπροστά στην επίθεση αλλά στην άμυνά τους. Για να δούμε εδώ τώρα αυτή την ενέργεια με τον Σάρ που διεκδίκησε. Θα βγει ο Άγερ, θα απομακρύνει σε πλάγιο. Πλάγιο που εκτελέστηκε από αριστερά. Μανέ. Μανέ κρατάει, γυρίζει μπροστά πίσω. Τον Κις από δεξιά η μπάλα. Διαντά θα γυρίσει ο Νιακατέ πιο πίσω. Κουλιμπαλή επιχείρησε ένα γέμισμα. Κόβουν οι Νορβηγοί και εδώ υπάρχουν και πάλι προϋποθέσεις αντεπίθεσης καθώς φεύγουν 4 με 4. Τώρα είναι 5 με 4. Για να δούμε, πολύ ωραία ενέργεια από τον Άντεργραντ. Θα γυρίσει προς τα πίσω. Εδώ μπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή. Γι' αυτό απορεί και ο Χάλαντ που ανοίγει τα χέρια και του λέει, σαν να του λέει τι έκανες. Κάνει υπεραριθμία εδώ. Οι παίκτες της Νορβηγίας ήταν 5 με 4. Καθόλου καλή επιλογή από τον Όντεργραντ που γύρισε προς τα πίσω στον Μπέργκε. Σταματάει και πάει, στέλνει τις δύο ομάδες για το cooling break τώρα ο Βραζιλιάνος διαιτητής, ο Σαμπάιο.
1: Ευκαιρία να ενυδατωθείς κι εσύ, ε.
0: Ναι, μου έχει τελειώσει το νερό βέβαια.
1: Λοιπόν, προλαβαίνεις, αλλά θες να πας λίγο νεράκι.
0: Θα προλάβω, όχι, δεν προλαβαίνω, εντάξει. Αντέχω, αντέχω.
1: Αντέχεις. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Να θυμίσω εγώ στους φίλους αγρότες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας. Έχουμε το μάτς της Νορβηγίας με την Σενεγάλη. Το σκορ είναι 3-1 για τους Νορβηγούς. Προηγήθηκαν οι Νορβηγοί στο σκορ λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το τέρμα του Πέντερσεν στο 43ο λεπτό. Στο 48, με το ξεκίνημα δηλαδή του δεύτερου ημιχρόνου, ο Χάλαντ διαμόρφωσε το 2-0. Η γρήγορη απάντηση από τους Αφρικανούς στο 53, ο Σαρ έκανε το 2-1 και στη συνέχεια μετά από 5 λεπτά ο Χάλαντ το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι, το τρίτο της Νορβηγίας για το 3-1 που είναι το σκορ αυτή τη στιγμή στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης, παιχνίδι που γίνεται για τον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, το μάτς αυτό στο Νιου Τζέρσι. Νωρίτερα για τον ένατο όμιλο στη Φιλαδέλφεια ένα περιπετειώδες μάτς, Γαλλία-Ιράκ, 3-0 το τελικό αποτέλεσμα. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με τον Εμπαπέ στο 14. Στο 54 ο Κιλιάν Εμπαπέ διαπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα και τα τέρματα του Τρικολόρ και έκανε το 2-0. Το 3-0 διαμόρφωσε ο Ντεμπελέ στο 66ο λεπτό. Ένα μάτς περιπετειώδες καθώς είχαμε μια δίωρη διακοπή στην ανάπαυλα των δύο των ημιχρόνων, καθώς η καταρακτώδης βροχή που έπεσε, οι κεραυνοί που έπεφταν, δεν επέτρεψαν στις δύο ομάδες να συνεχίσουν κανονικά το παιχνίδι. Είχαμε μια δύο-ωρη διακοπή, εκενώθηκε το γήπεδο. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά, το μάτς συνεχίστηκε με τους Τρικολόρ να φτάνουν σε μια εύκολη νίκη απέναντι στους Ιρακινούς. Και χθες νωρίς το απόγευμα είχαμε το Αργεντινή-Αυστρία 2-0, όπως διαμορφώθηκε το σκορ με τα δύο τέρματα του Λιονέλ Μέση στο 38ο λεπτό και στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Λιονέλ Μέση με τα δύο αυτά τέρματα είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα σε τελικές φάσεις με 18 γκολ, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε που έχει 16 πλέον έχει και ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο τέρματα που πέτυχε στο μάτσα της Γαλλίας με το Ιράκ. Έχουμε δράσει και στις 6, σε μια μισή ώρα από τώρα, το μάτσα Ιορδανία-Αλγερία για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Σαν Φρανσίσκο. Θα το ακούσετε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου, ενώ θα το δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport σε περιγραφή του Νίκου Οικονομόπουλου. Και η δράση συνεχίζεται πλέον το βράδυ στις 8. Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν για τον 10ο όμιλο στο Χιούστον. Το μάτς αυτό θα περιγράψει ο Μπάβης Παπάζογλου από την ΕΡΤ2 Sport, η τηλεοπτική κάλυψη σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα. Και τέλος στις 11 το βράδυ στη Βοστόνη για τον 12ο όμιλο η Αγγλία θα παίξει με την Γκάνα. Το μάτς αυτό θα το ακούσετε σε περιγραφή του Λονίδα Κασνέτσι. Θα το δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκάλη. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Παπαγεωργίου για τη συνέχεια του αγώνα της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη.
0: Όπου έχουμε μετά την διακοπή για το cooling break και τις αλλαγές, βλέπω ο Κουλιμπαλή να φεύγει λίγο νωρίτερα, έφυγε ο Νούσα για την ομάδα της Νορβηγίας. Θα δούμε ποιοι παίκτες έχουν περάσει στην αναμέτρηση. Ο Σαρ μπαίνει στην θέση του Κόλλη Κουλιμπαλή, ενώ για την νορβηγική ομάδα βγήκε, όπως είπαμε, ο Μούσα και μπήκε ο Σέρντερουπ. Στο 73 πλέον, Δημήτρη Γιαχανατζή, φίλες και φίλοι της Eraspor, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-1. Παιχνίδι για τον ένατο όμιλο. Λίγο νωρίτερα για τον ίδιο όμιλο οι Γάλλοι επικράτησαν με 3-0 του Ιράκ, έκαναν το 2-2 και σφράγισαν εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Για να δούμε αν έχουν κάποια απάντηση να δώσουν οι Σενεγάλες, για αν θα καταφέρουν να ξαναμπούν σε διεκδίκηση για να πάρουν κάτι από αυτήν την αυτό το παιχνίδι. Ξέρουν ότι αυτό το αποτέλεσμα, η ήττα δηλαδή, αν μείνει στο τέλος, του στερεί την πρόκριση στους 32 και την συνέχεια του Μουντιάλ. Θα πάλεψουν βέβαια την τελευταία αγωνιστική απέναντι στο Ιράκ. Μήπως και. Για να δούμε τους Σενεγαλέζους στην επίθεση. Από δεξιά τον Πέπε Μάταρ Σαρ να γυρίζει την μπάλα. Τζάκοψ, ένα γέμισμα που θα γίνει από τον Νιακατέ. Ωραία ενέργεια από τον Κις. Θα βγάλει την σέντρα, ευκαιρία από τον Σαρ, ένα πέσιμο. Για να δούμε εδώ, είναι ύποπτη φάση. Θα περιμένουμε, είναι λογικό να εξεταστεί, γιατί βλέπω και τον Σαμπάιο, τον Βραζιλιάνο διαιτή.
1: Πηγαίνει κοντά.
0: Πηγαίνει κοντά, θα περιμένει να του μιλήσουν από το ΒΑΡ.
1: Είναι δύσκολη η φάση, Γιάννη.
0: Για να τη δούμε. Απλώνει το χέρι.
1: Νομίζω έχει χτύπημα, ναι, χτύπημα και πρέπει να είναι πέναλτι.
0: Ο Βολφ. Και πρέπει να κληθεί από το ΒΑΡ, νομίζω, έτσι όπως είδαμε το πρώτο replay. Ο Βολφ που είναι ο αμυντικός των Νορβηγών και της Γουλφ, που είναι πεσμένος στο χορτάρι. Πεσμένος στο χορτάρι είναι και ο επιθετικός της Σενεγάλης, που δεν έχω δει ακόμα ποιος είναι. Για να δούμε ξανά τη φάση. Βέβαια δεν έχει πρόθεση να πάει στην μπάλα, είναι ο Γκουεγέ, ποδοσφαιριστής που πέφτει. Για να δούμε αν θα κληθεί από το ΒΑΡ. Έχει ελεγχθεί η φάση.
1: Μόνο μην πει στη διαδικασία ο Σαμπάιο, ο Βραζιλιάνος διαιτής, να μεταφέρει το τι έχει δει στο VAR, το τι του είπαν, να τον μεταφέρει στους παίχτες.
0: Ναι.
1: Θυμάστε τι είχε γίνει στην πρεμιέρα, έτσι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική, με την κόκκινη κάρτα που προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Λοιπόν, δεν δόθηκε τίποτα, συνέχεια στο παιχνίδι. Ακούτε τις αποδοκιμασίες από τους Σενεγαλέζους. Δεν κλήθηκε από το VAR, θεώρησαν
1: ότι όλα καλά.
0: Ότι είναι όλα καλά. Η Ντεσίγκουε είχε ένα γέμισμα ψάχνοντας τον Μανέ στο πάρει και κατεβάζει την μπάλα πάρα πολύ ωραία αυτός από αριστερά. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει ο Άγερ. Οι Σενεγαλέζοι επιμένουν. Γουεγέ, Κις, κρατάει, δέχεται ένα μαρκάρισμα. Είναι πεισματάρης, προσπαθεί να βγάλει και την σέντρα. Απομακρύνουν οι Νορβηγοί και όταν κόβουν εκεί οι Νορβηγοί, τότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνη στην κόντρα επίθεση. Σέρλοθ τώρα κρατάει, κλείνεται, αναγκάζεται να γυρίσει μπροστά πίσω στον Πέντερσον, που έχει γυρίσει τώρα σε ρόλο δεξιού μπακ. Χάλατ θα πάρει μια κεφαλιά στο χώρο του κέντρου. Θα έρθει εύκολα εκεί να γυρίσει μπρος στον τερματοφύλακα τον Διαντά. Ωραίο το κλέψιμο από τον Άγερ, γι' αυτό ακούτε και τα χειροκροτήματα στην κάθετη που επιχείρησαν οι Σενεγαλέζοι. Προσπάθησαν να βγάλουν κόντρα η μπαλά. Θα σταματήσει η κατοχή, όμως παραμένει σε νορβηγικά πόδια. Συμπληρώνει το 78 λεπτό Μπέργκε. Νορβηγοί κρατούν και αλλάζουν πάρα πολλές φορές την μπάλα. Άγερ, Πέντερσεν, Νίλαντ, τερματοφύλακας των Νορβηγών, θα κρατήσει. Πεπεσάρ προσπάθησε να πιέσει, θα πάρει εκεί την κεφαλιά. Για ποιο είναι το πλάγιο, για να δούμε αν το κέρδισαν οι Νορβηγοί. Σχέλτερου που έχει μείνει για να το εκτελέσει. Ένα γέμισμα από τον Όντεργκαρντ. Θα τρέξει ο Χάλαντ να διεκδικήσει αυτό το γέρισμα. Θα γίνει το λάθος από τον τερματοφύλακα των Σενεγαλέζων, τον Μαριντίο. Όπως είπαμε, πέρασε τη θέση του Μεντί. Κλέβουν και πάλι στο χώρο του κέντρου οι Νορβηγοί και προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην κόντρα. Ένα δυνατό μαρκάρισμα και φάουλ. Φάουλ πάνω στον Όντεργκραντ, που θα κάνει ο Πέπε Ατρασάρ. Ουσιαστικά τον εμπόδισε να κάνει την κίνηση. Και ο παίκτης που το κέρδισε, ο Όντεργκραντ, έχει μείνει και για την εκτέλεση. Είναι κοντά του και ο Μπέργκε. Λίγο πιο πίσω ο Πέντερσεν. Πολύ μακριά όμως, δεν μπορούν να απειλήσουν από εκεί την εστία του Ντιό. Λογικά θα επιχειρήσουν κάποια σέντρα. Πράγματι φύγαν όλοι οι υπόλοιποι. Έμεινε ο Όντεργκραντ για αυτήν την εκτέλεση. 80 λεπτό, Νορβηγία Σενεγάλη 3-1. Όντεργκραντ με το αριστερό θα εκτελέσει μπρος στην περιοχή της Σενεγάλης.
1: Η μπάλα έφυγε έξω, Γιάννη, και να πούμε μια καλημέρα στον φίλο τον Αντώνη τον Καμπανό που μας έστειλε μήνυμα και λέει ότι τους κακομαθαίνουμε καθώς έχω για παρέα εσένα. Οπότε λέει πολύ καλημέρα σας.
0: Να είναι καλά ο φίλος μας ο Αντώνης, που φαίνεται ότι ξυπνάει από πολύ νωρίς.
1: Ναι, 5:20 και έχει στείλει ήδη μήνυμα. 5:20 είναι τώρα το μήνυμα, το έχει στείλει 2-3 λεπτά νωρίτερα.
0: Εντάξει, που σημαίνει ότι είναι ξύπνιος αυτή βέβαια την προχωρημένη ώρα. Ξενυχτάει εδώ μαζί με το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Ελλάδα Σπορ, που σας κρατάει συντροφιά σε ένα 24ωρο πρόγραμμα από τις 6 το πρωί μέχρι το 6 της επομένης, έτσι. Για να δούμε τους Σενεγαλέζους. Η σέντρα που θα γίνει, απομάκρυνση, ένα σουτ. Πολύ κακό, πολύ κακό.
1: Ούτε στο αμερικάνικο φούτμπολ δεν σκόραρε.
0: Ναι, ούτε εκεί θα μπορούσε να σκόραρε. Έχεις δίκιο.
1: Πολύ ψηλά η μπαλά out.
0: Ο Μάταρ Σάρ το έκανε. Απογοήτευση στον Σενεγαλέζο προπονητή. Το νεαρό είναι αλήθεια. Τον Παπέ Τιαό, γεννημένος το 1981. Ένας προπονητής όμως που έστειλε τη Σενεγάλη στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Για να δούμε εκεί η διεκδίκηση με τον Τζάκσον. Διαμαρτυρίες από τον Βολφ μπρος τον Βραζιλιάνο διαιτητή ότι του έγινε φάουλ. Ο Γουίλτον Σαμπάιο θα αφήσει το παιχνίδι. Κέρδος το πλάγιο για τους Νορβηγούς.
1: Και μέχρι να εκτελεστεί το πλάγιο, μια καλημέρα στον φίλο τον Μάκη τον Ρελιάλη. Καλημέρα, να μην μεταφερθεί σε καμία άλλη διάσταση όλο το γήπεδο, όπως το πείραμα της Φιλαδέλφειας στην ταινία.
0: Λες να. Όχι αυτό το γήπεδο. Το γήπεδο νωρίτερα, έτσι,
1: ναι,
0: στη Φιλαδέλφεια.
1: Ναι, ναι, στο μάτι της Γαλλίας, ναι, με το Ιράκ.
0: Εντάξει, έγινε ένα πείραμα. Πρώτη φορά είδαμε τόσο μεγάλο παιχνίδι σε διάρκεια σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Σωστά.
0: Για να δούμε. Όντεργκραντ έξω από την περιοχή. Κάνει τις προσποιήσεις. Κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει τον Πέτερσον. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα σαν σε προπόνηση. Ότι ο θα μπλοκάρει την μπάλα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και αμέσως θα προσπαθήσει να δώσει γρήγορα το βολέ ψάχνοντας τον Σαρ. Είναι τρεις όμως πίσω Νορβηγοί. Δεν έχει καμία πιθανότητα ο επιθετικός της Σενεγάλης να διεκδικήσει κάτι εκεί. Μα ναι. Ωραία ενέργεια. Ωραία τρίπλα πάνω στο Σέρλοθ. Μένει από αριστερά. Θα βγάλει την σέντρα το ψαλιδάκι. Ευκαιρία Τζάκσον. Χάνεται. Πρέπει να είναι offside όμως. Πρέπει να είναι offside. Έτσι. Σηκώνει τώρα ο βοηθός. Άφησε τη φάση να εξελιχθεί.
1: Είναι offside Γιάννη, αλλά αυτό που έχασε δεν χάνεται.
0: Δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Ωραία, πολύ ωραία ενέργεια από τον Μανέ, έτσι.
1: Τρομερή ενέργεια.
0: Ψαλιδάκι που γίνεται, έρχεται ο Τζάκσον μέσα από την μικρή περιοχή. Όντως, αν δεν υπήρχε offside, είναι από αυτά που λέμε
1: δεν
0: τα γκολ που δεν χάνονται. Ο Σάρ έκανε το, προσπάθησε να κάνει το ψαλιδάκι. Εδώ χάνει το κοντρόλ του ο Τζάκσον. Κάνει γρήγορη κίνηση ο Νίλαντ, βγαίνει και απομακρύνει. Αλλά η φάση αυτή είναι ως μη γενόμενη. Θα δούμε, νομίζω, σε replay λίγο νωρίτερα την πολύ ωραία τρίπλα του Μανέ πάνω στον Σέρλοθ που φεύγει από αριστερά και ουσιαστικά είναι ο παίκτης που δημιουργεί αυτήν την ευκαιρία για την ομάδα της Σενεγάλης. Το 84 αλλαγή για τους Νορβηγούς. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Χέγκεμ με το νούμερο 17 θα περάσει με το νούμερο 22 ο Μπομπ. Ενώ περνάει και με το νούμερο
1: Ostingard.
0: Με το νούμερο 4 ο Ostingard βγήκε με το νούμερο 7 ο Σάρλοθ. Στο 84 νομίζω ότι ελέγχουν πλέον απόλυτα το παιχνίδι οι Νορβηγοί. Θα μου πεις ποτέ μιλες ποτέ, αλλά η εικόνα που έχουμε και τώρα, καθώς και ο Δανός προπονητής της Νορβηγίας ο Στόλε Σολμπάκεν ενισχύει ακόμα περισσότερο το κέντρο και τα μετόπιστε. Εδώ βλέπουμε τους Νορβηγούς, τους Βίκινγκ, να κάνουν το κουπί τους, έτσι. Αφήνουμε,
1: ναι, ναι,
0: αφήνουμε τον ήχο να φτάσει στα αυτιά των ακροατών. Πιο γρήγορα το σκάφος τώρα από ό,τι καταλαβαίνετε, έτσι. Πριν είμαστε στο ρελάτι.
1: Σε γαλέρα είμαστε.
0: Λοιπόν, στο 85, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασμόρ. Εδώ αλληλοσυγχαίρονται οι Νορβηγοί. Χειροκροτούν οι μεν τους δε.
1: Εμένα μου θυμίζει τώρα κάτι άλλο αυτό, έτσι, χέρια ψηλά.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, είναι ικανοποιημένοι. η ομάδα τους κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η Νορβηγία που πλέον είναι στη κορυφή στην ισοβαθμία, Δημήτρη.
1: Ναι, μαζί με τους Γάλλους.
0: Είναι στη, είναι και από πάνω, δηλαδή η ισοπαλία ευνοεί τους Νορβηγούς.
1: Ναι, 7-2 τελευταία αγωνιστική. Τέρματα, 6-1 οι Γάλλοι.
0: Έτσι. Έχουν σημειώσει περισσότερα τέρματα. Έχουν περισσότερα τέρματα στο ενεργητικό τους και αυτό είναι που μετράει.
1: Βέβαια.
0: Και αν την τελευταία αγωνιστική το παιχνίδι τέλειωσε ισόπαλο, τον τέρμπι κορυφή.
1: 3-3,
0: δηλαδή,
1: ξέρω εγώ. 3 γκολ ο Χάλαν, 3 γκολ ο Εμπαπέ.
0: Ναι. Με οποιαδήποτε ισοπαλία, η Νορβηγία θα είναι πρώτη σε αυτόν τον όμιλο. Ένα φάουλ που εκτελέστηκε. Που μακρύνουν οι Νορβηγοί. Ματασάρ. Για να δούμε τον Μανέ τώρα από αριστερά. Ο Μανέ ανοίγει λίγο το κοντρόλ του, θα καταφέρει να γυρίσει. Κοβεί εύκολα ο Άγερ όμως. Και εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Όντεργκραντ παίρνει την μπάλα, ανεβαίνουν γρήγορα ο Χάλατ και ο Όντεργκραντ. Χάθηκε η μπάλα, διαμαρτυρήθηκαν και για φάουλ. Αφήνει ο Σαμπάιο. Βραζιλιάνος ρέφερι της αναμέτρησης. Το παιχνίδι να εξελιχθεί. Οι Νορβηγοί και πάλι έχουν κατοχή. Θα φύγουν από δεξιά. Θα γυρίσει ο Έργη μπροστά πίσω. Νίλαντ. Άλλαξε το παιχνίδι. Εκεί που θα πάρει ο Όστιγκαρτ. Μπήκε πριν από λίγο στο 84ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Ντεγκάρτ προσπάθησε να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού. Έκοψαν προς στιγμή και πάλι σε ένα Γαλέζι. Από αριστερά τώρα η επίθεση αυτή των Νορβηγών. Πολύ ωραία ενέργεια. Η πάσα για το Χάλατ, ευκαιρία. Το σούτ στην κίνηση. Μπάλα κοντράρι και απομακρύνεται. Οι Νορβηγοί που επιμένουν. Πήγε να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια εκεί. Σταματήσει τη φάση τώρα ο Σαμπάιο. Για φάουλ πάνω στον Γκουεγέ. Ξαναβλέπουμε εμείς το σούτ στην κίνηση από τον Χάλατ. Μια κατέινο παίκτης που σωτήρια βάζει την προβολή και απομακρύνει. Πάμε σιγά σιγά για το 81ο λεπτό. Τώρα μπήκαμε στο πρώτο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε σε λίγο και τις καθυστερήσεις που θα έχουμε. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Όντεγκαρντ. Θα κερδίσει το κόρνερ. Ή δεν τα έχει καταφέρει, έχει βγάλει μόνο στην μπάλα. Out είναι τελικά.
1: Μέχρι να εκτελεστεί το out, Γιάννη, να πω εγώ καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Ξυνηχτεί κάθε βράδυ από τα Ιωάννινα. Καλημέρα στον Φάνη από την Κοζάνη. Και καλημέρα και στον Τάσο από την Αιγύρα.
0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Ακόμα δεν έχει ανατείλει ο ήλιος, έτσι. Αλλά όπου να είναι, εσύ ειδικά βγαίνοντας από το ραδιομέγαρο, θα μπαίνει, μπήκες νύχτα, θα φύγεις μέρα.
1: Εγώ όταν βγαίνω, ναι, έχεις ωραίος λόγια τα καλά. Έχει βγει.
0: Πολύ ωραία ενέργεια, για να δούμε το γύρισμα για τον Χάλαντ. Νέο σουτ πάνω στη γραμμή, απομακρύνουν οι Σενεγαλέζοι. Ο Μπόπ κάνει την προσπάθεια. Σταματάει πάνω στα μπλοκ των αμυντικών η μπάλα. Πολύ μεγάλη φάση για τους Νορβηγούς. Ο Όντεγκαρντ κάνει εκπληκτική ενέργεια από αριστερά, πατάει περιοχή. Έρχεται το Μπόπ να κάνει το σουτ. Μπάλα απομακρύνεται σε κόρνερ. Ενώ σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα θα δούμε, Δημήτρη, για Χατζή, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, και τις καθυστερήσεις που θα έχουμε σε αυτό το παιχνίδι, όπου οι Νορβηγοί έχουν κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για να πάρουν την δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο στον ένατο όμιλο. Η κεφαλιά ψηλά, που έγινε, έχει σταματήσει η φάση. 9 λεπτά καθυστερήσεις. 9 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Ο Στιγκάρτ έπιασε την κεφαλιά λίγο νωρίτερα. Έχει σταματήσει τη φάση, έχει σφυρίξει επιθετικό φάουλ. Μανέ από αριστερά. Στο ύψος της περιοχής της Νορβηγίας θα βγει πολύ ωραία και θα τον κόψει εκεί. Θα καθαρίσει τη φάση ο Μάρκους, ο Πιέρσον, συγγνώμη. Μπέργκε γύρισε την μπάλα. Χάλατ με πλάτη στην εστία. Θα κερδίσει κάποιες κόντρες. Προσπάθησε να κάνει μια πάσα. Κόβει ο Γκουεγέ. Μπάλα γυρίζει. Σενεγαλέζοι προσπαθούν να χτίσουν μια επίθεση. Σαρ κατεβάζει την μπάλα ο Γκουεγέ για να δώσει τον Τζάκοψ. Και πάλι Γκουεγέ. Πολλές πάσες από τους Σενεγαλέζους. Μέτερ Σαρ. Ο Τζάκσον κάνει αρκετές προσποιήσεις. Σηκώνει το χέρι για offside. Σε αυτή την μεταβίβαση στο Μανέ μες στην περιοχή. Έχει έρθει από δεξιά τώρα ο Μανέ. Βγαίνει και καθαρίζει και πάλι ο Στιγκάρτ. Οι Σενεγαλέζοι που επιμένουν να σούτ από μακριά. Θα πέσει ο Νίλαρτ. Θα απομακρύνει. Από αριστερά τώρα ο Ντιγέ. Μια κατέ. Και πάλι ο Ντιγέ. Αυτές οι πάσες λίγο έξω από την περιοχή της Νορβηγίας. Διούφ, ένα γέμισμα, ευκαιρία εδώ, πλασέ 3-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σάρ είναι ο παίκτης που μειώνει σε 3-2 και ακόμα έχει χρόνο. Έχουμε 6 και λεπτά για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Να λοιπόν που οι Σενεγαλέζοι δεν παρατούν το παιχνίδι. Πολύ ωραίο πλασέ από τον Σαρ και με αυτόν τον τρόπο η Σενεγάλη ξαναπέλει στο παιχνίδι. Ισμαήλ Ασάρ, δεύτερο προσωπικό γκολ και αυτό στην αναμέτρηση. Κρατάει ζωντανή τη Σενεγάλη, επαναλαμβάνω. Θα έχουμε τουλάχιστον ένα ακόμα λεπτό από αυτά που έχει δείξει ο τέταρτος, γιατί σημειώθηκε το γκολ και είχαμε αυτή την καθυστέρηση. Ο Νίλαντ σε ένα γέμισμα, ο Χάλατ παλεύει μες στην περιοχή. Θα σταματήσει φάουλ η φάση, έχει δώσει offside. Στη πάσα προς τον Χάλατ λίγο νωρίτερα. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, Νορβηγία σε μεγάλη 3-2. Σε ένα γεμάτο παιχνίδι, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Δημήτρη Γιαχαρατζή, φίλες και φίλοι της Eraspor. Εκεί που έχουμε δει τα 4 από τα 5 γκολ που έχουν σημειωθεί. Ο Μανέ θα κερδίσει ένα πλάγιο από αριστερά. Στο ύψος της περιοχής της Νορβηγίας. Ο Σανέ θα το εκτελέσει. Ο Μανέ, συγγνώμη, θα το εκτελέσει ο ίδιος. Θα γυρίσει μπρος τον Οντιγέ. Μπαλά ακόμα πιο πίσω. Εκεί όπου ο Κις θα την κουβαλήσει. Ο Ντιγέ και πάλι από αριστερά για τον Μανέ. Μανέ κρατάει, κάνει τις προσποιήσεις. Και πάλι στον Ντιγέ. Κις. Γύρω γύρω η μπάλα από τους Σενεγαλέζους. Με τους Νορβηγούς να είναι και οι 10 πίσω από την μπάλα. Η σέντρα που θα βγει, απομακρύνουν όπως όπως σε νέο πλάγιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ και από αριστερά. Βλέπουμε και τον πρόεδρο της FIFA. Για να δούμε το Μανέ μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει κόντρα, κόρνερ. Να λοιπόν που έχει ζουμί ακόμα αυτό το παιχνίδι. Εκεί που λέγαμε ότι η Νορβηγία το ελέγχει απόλυτα, ότι είναι πολύ κοντά στο 2-2 στον όμιλο. Τώρα
1: έχουμε match thriller, Γιάννη, στο τέλος.
0: Θα περάσει δύσκολα, έτσι.
1: Και μέχρι να εκτελεστεί το corner, μια μεγάλη καλημέρα και χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Πέτρο που είναι εκεί στα ξένα και μας ενημερώνει συνέχεια. Έτσι.
0: Πέτρος Μαυρογιαννίδης,
1: ναι. Και στο Γιάννη Γιώκα, στον Αποστόλη Κυριάκη και στο Δημήτρη Λαμπρακόπουλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στους φίλους μας. Βλέπουμε τώρα να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Πήγε ο Σαμπάιο αμέσως από πάνω του, λέει σήκω στον Νορβηγό αμυντικό. Για να δούμε το κόρτερ. 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τζάκομπς θα εκτελέσει. Απομακρύνουν οι Νορβηγοί, θα πάρουν και το φάουλ. Σωστή απόφαση. Πήγε πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Ωστιγκάρντ. Διαμαρτυρίες από τους Νορβηγούς. Η κεφαλιά που έπιασε ο Κις, έτσι, με πολύ δύναμη. Δεν έπιασε κεφαλιά, χτύπησε περισσότερο το κεφάλι του Ωστιγκάρντ. Σηκώθηκε με πολύ δύναμη. Ωστιγκάρντ σηκώνεται. Σταμάτησε αμέσως, όπως επιβάλλει ο κανονισμός. Ο Βραζιλιάνος διαιτητής στην αναμέτρηση. Για να δούμε και πάλι ο Κις. Ναι, παίρνει Ωστιγκάρντ την κεφαλιά. Ο Κις βρίσκει το κεφάλι του Ωστιγκάρντ. Ο Νορβηγός αμυντικός δεν έχει κάτι το σοβαρό. Ευτυχώς συνεχίζει το παιχνίδι. Να έχουμε πει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ακόμα έχουμε χρόνο. Γιατί μπορεί να έχει δείξει 9 λεπτά ο τέταρτος. Αλλά μέσα στις καθυστερήσεις σημειώθηκε το γκολ της Σενεγάλης. Το 3-2. Και είχαμε και τον τραυματισμό. Μια μικρή διακοπή. Για τον τραυματισμό του Πίερσον. Σενεγαλέζει και πάλι μπροστά. Τον Τζάκοπς να κρατάει. Άφησε την μπάλα για τον Σαρ. Τον Μάταρ Σαρ. Τζάκοπς και πάλι. Ψάχνει την κίνηση του Μανέ. Είναι κλεισμένος καλά αυτός. Μάταρ Σαρ, Μανέ. Αλλάζει την μπάλα. Για να δούμε. Ευκαιρία το πλασέ. Η μπάλα κοντράρει. Και απομακρύνουν όπως οι Νορβηγοί. Σενεγαλέζοι κόβουν όμως και πάλι. Και έχουν άλλη μια ευκαιρία για επίθεση. Είμαστε στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων. 9 έχει δείξει ο τέταρτος, αλλά νομίζω ότι θα κρατηθούν παραπάνω λεπτά. Εμπιαγέ. Η κόντρα και το κόρνερ. Άλλο ένα στημένο για τους Σενεγαλέζους που ψάχνουν γκολ ισοφάρισης. Ψάχνουν γκολ σωτηρίας. Τζάκομπς θα εκτελέσει κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία. Σμαΐλε είναι ο παίκτης που πιάνει την κεφαλιά. Προλαβαίνει τον Ήλιαρ στην έξοδο. Η μπάλα όμως περνάει πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Νορβηγίας. Ανακούφιση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Δανού προπονητή της Νορβηγίας, του Στάλε Σαλμπάκελ. 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Νίλαντ εκτελεί το ελεύθερο. Μπάλα πάει απευθείας πλάγιο. Πιο πίσω, λέει ο Σαμπάιο. Να πάρει ένα γαλές για αυτή την εκτέλεση. Αφήνει και είναι λογικό το παιχνίδι, έτσι το είπαμε. Σημειώθηκε γκόλ, είχαμε και τραυματισμό. Σέντρα, έκοψαν οι Νορβηγοί. Και τώρα το τριπλό τελευταίο σφύριγμα από τον Βραζιλιάνο προπονητή, διαιτητή. Νορβηγία Σενεγάλη 3-2 σε ένα γεμάτο μάτς, σε ένα μάτς με 5 γκολ. Βλέπουμε τον Δανό προπονητή της Νορβηγίας να πηγαίνει στην Εξέδρα να φυλάει τη σύζυγό του. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου. Πανηγυρίζει, πάει στη σύζυγό του, την φυλάει, πανηγυρίζει με τους υπόλοιπους. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου. Έφυγε τρέχοντας για να πανηγυρίσει την πρόκριση στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Νορβηγοί επικρατούν με 3-2 σε ένα παιχνίδι όπου ο Χάλαντ είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 2 γκολ στο 48 και στο 58. Τον χώρο των δερμάτων όμως τον έχει ανοίξει ο Πέτερσεν στο 43ο λεπτό, λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μάρκους Πέτερσεν έκανε το 1-0, έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό που δεν είχε πολλές συγκινήσεις, σε αντίθεση με το δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε με τον γκολ του Χάλαντ στο 48. Είχαμε την απάντηση 5 λεπτά αργότερα από τον Ισμαήλ Ασάρ για τους Σενεγαλέζους που μείωσε σε 2-1. Στο 58 ο Χάλαντ στο δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 3-1 για την Νορβηγία, για να έρθει η μείωση του σκορ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Ισμαήλ Ασάρ για την Σενεγάλη, που και αυτός πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση. Ένα γκολ όμως της Σενεγάλης που μπορεί να μην προσφέρει τίποτα στην ομάδα της Σενεγάλης, αλλά στέλνει την Γαλλία στην ισοβαθμία να είναι στην κορυφή. Οπότε με ισοπαλία τώρα η Γάλλη τελευταία αγωνιστική είναι αυτοί που θα τερματίσουν πρώτοι στον ένατο όμιλο, αλλά νομίζω αυτό δεν απασχολεί καθόλου τους Δανούς, τους Νορβηγούς συγγνώμη, που πάνε, αγκαλιάζονται, πηγαίνουν προς την Εξέδρα για να τραγουδήσουν και να τραβήξουν κουπί μαζί με τους υπόλοιπους Viking στο New Jersey, που πανηγύρισαν αυτήν την πρόκριση, την νίκη και την πρόκριση της Νορβηγίας στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Δημήτρη Γιαχαρατζή, τίποτα άλλο από μένα. Ευχές και σε εσένα και στους φίλους και τις φίλες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας για μια όμορφη ημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νορβηγία Σενεγάλη 3-2 τελικό αποτέλεσμα σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στον ένατο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Ακούτε Era Sport.

Ένας φόρος είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Έρας Σπόρο, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το δεύτερο παιχνίδι της σημερινής ημέρας, Τρίτη. Είχαμε νωρίτερα το Γαλλία-Ιράκ, ένα περιπετειώδες μάτς, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες, καθώς είχαμε αυτή την νεροποντή, την καταιγίδα που ξέσπασε στην Φιλαδέλφεια. Αποτέλεσμα να αδειάσουν οι κερκίδες από τον κόσμο, να αποχωρήσουν οι ποδοσφαιριστές από τον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε την ανάπαυλα του ημιχρόνου, αλλά έτσι κι αλλιώς έμειναν για αρκετή ώρα στα αποδυτήρια, καθώς έπεφτε η βροχή καταρακτοδός, υπήρχαν κεραυνοί. Και η απαγόρευση για να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι όσο έπεφταν οι κεραυνοί στην γύρω περιοχή από το γήπεδο στην Φιλαδέλφεια. Τελικά το μάτς ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες, με τη Γαλλία να παίρνει μια άνετη νίκη απέναντι στο Ιράκ με 3-0, με 2 γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 14 και στο 54, και ο Ντεμπελέ στο 66 λεπτό να διαμορφώνει το τελικό 3-0. Η Γαλλία απολαμβάνει την κορυφή στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βεβαίως συγκατοικεί με την Νορβηγία, έχουν και οι δύο ομάδες από 6 βαθμούς. Ωστόσο, οι Γάλλοι έχουν καλύτερο goal average, καλύτερη διαφορά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή είναι στο 6-1. Σε αντίθεση με τους Νορβηγούς που κέρδισαν μεν τη Σενεγάλη με 3-2, αλλά η διαφορά τερμάτων της Νορβηγίας είναι στο 7-3. Νορβηγία-Σενεγάλη, ένα μάτς που ακούσατε πριν από λίγο από τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Ματσάρα, με το σκορ να ανοίγει στο 43 λεπτό με τον Πέντερσεν για τους Νορβηγούς. 1-0 με το σκορ αυτό. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρου, ο Χάλαντ ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 2-0. Στο 53, ο Σαρ για την Σενεγάλη μείωσε σε 2-1, αλλά 5 λεπτά αργότερα ο Χάλαντ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα διαμόρφωσε το 3-1 για την Νορβηγία, για να έρθει και πάλι ο Σαρ στις καθυστερήσεις του αγώνα, στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, και να διαμορφώσει το τελικό 3-2 για τη Σενεγάλη. Η ομάδα του Μανέ, η Σενεγάλη, δεν έχει βαθμό μετά από τις 2 πρώτες αγωνιστικές. Είναι πάρα πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα για την ομάδα της Αφρικής για πρόκριση, καθώς χρειάζεται μόνο νίκη κόντρα στο Ιράκ στην τελευταία αγωνιστική, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά τερμάτων, για να ίσως και λύσει αυτό το αρνητικό, τον αρνητικό συντελεστή που έχει αυτή τη στιγμή στην διαφορά τερμάτων. Οι Αφρικανοί έχουν πετύχει 3 τέρματα, έχουν δεχτεί ωστόσο 6. Και με το τέρμα του Σάρ στις καθυστερήσεις του αγώνα κατάφεραν να το μαζέψουν λίγο, καθώς η διαφορά τερμάτων ήταν 2-6 για την Σενεγάλη, τώρα έχει πάει στο 3-6. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν βαθμό, χρειάζονται το βαθμολογικό τρίποντο και δεν ξέρω αν θα τους φτάσει κιόλας για να είναι μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες που θα πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης για τους 32 που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση από τους 12 ομίλους.

Σε λιγότερο από μία ώρα, σε 49 λεπτά από τώρα, έχουμε σέντρα στο μάτς της Ιορδανίας με την Αλγερία, παιχνίδι που θα γίνει στο Σαν Φρανσίσκο για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς αυτό θα ακούσετε σε περιγραφή του Μιχάλη Λαδόπουλου, θα το δείτε τηλεοπτικά από την RT2 Sport σε περιγραφή του Νίκο Οικονομόπουλου. Η δράση θα συνεχιστεί το βράδυ. Στις 8 το βράδυ για τον 10ο όμιλο θα γίνει το μάτς στο Χιούστον μεταξύ της Πορτογαλίας και του Ουσμπεκιστάν. Τον αγώνα θα περιγράψει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Θα το δείτε τηλεοπτικά από την RT2 Sport σε περιγραφή του Τάσου Κολίτζα. Στις 11 το βράδυ το τελευταίο παιχνίδι της σημερινής ημέρας για τον 12ο όμιλο στη Βοστόνη, η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Γκάνα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε σε περιγραφή του Λεωνίδα Κασνέτσι και να το δείτε τηλεοπτικά από την RT2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Χαϊκαλή. Αύριο Τετάρτη 24 του μηνός είναι προγραμματισμένες 4 αναμετρήσεις να γίνουν για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αρχή γίνεται τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 2 το πρωί. Παναμάς Κροατία, παιχνίδι για τον 12ο όμιλο. Το μάτς αυτό στο Τορόντο με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport. Θα ακολουθήσει το μάτς Κολομβία-Κονγκό στις 5 τα ξημερώματα για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μάτς αυτό στη Γουαδαλαχάρα με μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤΕΝΑ. Και το βράδυ της Τετάρτης έχουμε δύο παιχνίδια με ταυτόχρονη πλέον ώρα έναρξης. Τα μάτς είναι για τον 2ο Ο όμιλο είναι πλέον η τρίτη αγωνιστική όπου τα μάτς γίνονται της τελευταίας αγωνιστικής ταυτόχρονα για να μην ξέρει η μία ομάδα το αποτέλεσμα της άλλης. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο δεύτερος όμιλος με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής το βράδυ της Τετάρτης. Ελβετία-Καναδάς με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport. Βοσνία-Κατάρ στο Σιάτλ με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Κοινή ώρα έναρξης των δύο αγώνων στις 10 το βράδυ της Τετάρτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και σε λίγο θα ανοίξουμε και γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να ακούσουμε και τους απεσταλμένους μας για τα τελευταία νέα.

0: 18 λεπτά μετά τις 5 ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Γιώργος Σκέβης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ανοίγουμε γραμμή με Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πάμε στον Ντάλλας, εκεί βρίσκεται ο Ιωσήφ Νικολάου. Ιωσήφ, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Αργεντινή Αυστρία 2-0, ή αλλιώς να το πω, η ποδοσφαιρική καταιγίδα του Λιονέλ Μέση.
1: Ναι, και να θες να ασχοληθείς με κάτι άλλο δεν γίνεται. Και να θες δηλαδή να κάνεις την οποιαδήποτε ανάλυση, τεπισκιάζει όλα. Η εικόνα νομίζω στο τέλος του αγώνα, που όποιος επίσημος βρισκόταν στο γήπεδο κατέβαινε απλά για να πάρει μια αγκαλιά και μια φωτό μαζί του από τον Γιούργεν Κλοπ και τον Τόμας Μίλλερ μέχρι τη Σακίρα, μια τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Όλοι είχαν έναν και μόνο στόχο, να βγουν μια φωτό με το Μέση. Από την ηλικιωμένη γυναίκα που είναι 100 ετών και έγραφε με πλακάτ «Έχω έρθει γιατί είμαι φαν του Μέση».
0: Ήταν συγκλονιστική στιγμή πάντως αυτή που την έπιασε ο σκηνοθέτης, έτσι.
1: Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που θα μείνει στην ποδοσφαιρική ιστορία ως ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών. Δεν ανακαλύπτω εγώ την Αμερική και ας βρίσκομαι εδώ. Αλλά επίσης και το πιο σημαντικό, νομίζω ότι θα ολοκληρώσει τον κύκλο του σε ένα Μουντιάλ ανεξάρτητα από το αν το πάρει ή όχι, διασκεδάζοντάς το περισσότερο από ποτέ. Δηλαδή το πώς το απολαμβάνει το παιχνίδι της Αργεντινής και το παιχνίδι που ταιριάζει και κουμπώνει στον ίδιο, νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα από κάθε του κίνηση και δεν το θυμάμαι εγώ ούτε στο Κατάρ αυτό και ας οδήγησε την Αργεντινή στον τίτλο, ούτε στα προηγούμενα 6 Μουντιάλ, 5 Μουντιάλ που έχει αγωνιστεί. Έχει γενέθλια τώρα, Δετάρτη, μπαίνει στα 39 και το απολαμβάνει λες είναι μικρό παιδί. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι τα λέει όλα.
0: Παίζει πιο απελευθερωμένα από ποτέ, Ιωσήφ.
1: Ακριβώς.
0: Και καταρρύπτει.

0: το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο, έτσι.
1: Είναι αλήθεια, ξέρεις, μια και το αναφέρεις το πιο απελευθερωμένο από ποτέ, γιατί συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι ότι έχει στηριχθεί μια ομάδα και μια τακτική προσέγγιση όλη πάνω του. Απλά καταλήγει σε αυτόν. Ναι. Δηλαδή είναι πλέον, είναι τέτοιο το παιχνίδι της Αργεντινής που ο ρόλος του Μέση είναι πιο ταιριαστός από ποτέ σε αυτό που θέλει να φτιάξει και να βγάλει στο γήπεδο ο Σκαλόνι. Είναι νομίζω πιο απελευθερωμένος όντως από ποτέ. Για να μην αναλώνομαι μόνο στο πρόσωπό του, γιατί και η Αργεντινή έχει παρουσίασει μια πολύ καλή ομάδα σε αυτό το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Την παρουσίασε και στα προκριματικά της Νότιας Αμερικής, μην το ξεχνάμε αυτό. Πήρε με άνεση την πρωτιά και είναι δύσκολο στα προκριματικά της Νότιας Αμερικής. Είναι ένα μίνι τουρνουά, δηλαδή ο χωρών που διακρίνονται σε Μουντιάλ πάντα.
0: Σωστά.
1: Το Κοπα Αμέρικα. Έχει δηλαδή, θέλω να πω, μια φουρνιά παικτών η οποία είναι πολύ αξιόλογη και μόνο το ότι ο Χουλιάν Άλβαρες είναι στον πάγκο και δεν ξεκινά βασικό ή ο Σιμεώνε, για παράδειγμα. Δείχνει και την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ που έχει.
0: Ναι.
1: Λέμε η Ισπανία και η Γαλλία ότι έχουν τα πιο ποιοτικά ρόστερ και τα έχουν και το μεγαλύτερο βάθος. Αλλά και η Αργεντινή δεν υστερεί. Έχει πολλές επιλογές. Να μην αναλώνομαι λοιπόν μόνο στον Μέση, που αναπόφευκτα βέβαια γίνεται αυτό. Νομίζω ότι η Αργεντινή έδειξε και σήμερα ότι έχει τα φώτα για να κάνει αυτό το repeat που το έχουν κάνει μόνο δύο χώρες, η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62. Ο δρόμος είναι μεγάλος. Και έτσι όπως έχει βγει και το format της FIFA, Δημήτρη, και έτσι όπως έχουν φτιάξει τα νοκάουτ, ούτως ή άλλως έχουν φροντίσει όλοι οι μεγάλοι να διασταυρώνουν πολύ νωρίς,
0: ναι,
1: από τους 32 και τους 16, για να είναι λίγο πιο βατός ο δρόμος των διοργανωτών.
0: Ναι, για να το λέγαμε χθες με τον Γιάννη τον Καραλή, τον φιλοξενούσα και συμφωνούσαμε ότι ο δρόμος της Αμερικής είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.
1: Μα έτσι είναι. Κοίτα, δεν είναι ότι δεν έχουν καλή ομάδα. Και αυτοί παρουσιάζουν μία από τις καλύτερες ομάδες που είχαν ποτέ, αν όχι την καλύτερη. Αλλά όντως είναι πολύ διαφορετικό το φορμάτ το δικό τους από αυτό που έχουν τα φαβορί.
0: Βέβαια.
1: Τους έχουν βάλει όλους ένα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι χθες η Αργεντινή κόντρα στην Αυστρία δυσκολεύτηκε περισσότερο από ό,τι σε σχέση στην πρεμιέρα της με την Αλγερία, έτσι.
1: Ναι, αναμενόμενο. Κοίτα, η Αυστρία δεν είναι μια ομάδα που είναι εύκολο να την αντιμετωπίσεις. Ο Ράνκινγκ έχει φτιάξει ένα σύνολο που πρεσάρει πάρα πολύ. Το Euro τους τρόμαξε τους μεγάλους. Δίδαμε μια ομάδα που θύμιζε την Αυστρία του παρελθόντος. Και στα προκριματικά επίσης μια ήττα είχε, μόνο νίκες και δέχτηκε μόνο 4 γκολ. Είχε γενικότερα μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Απλά δεν εντυπωσίασε στη δική της πρεμιέρα σε αυτό το Μουντιάλ με την Ιορδανία. Δέχτηκε 12 τελικές από μια χώρα η οποία δεν νομίζω ότι είναι και κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κάποια από τις ομάδες οι οποίες μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε ένα Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, είναι δύσκολος αντίπαλος στην Αυστρία, δεν το συζητάμε και νομίζω ότι φάνηκε και στο σημερινό παιχνίδι. Κλείνει κόρους, τρέχει πολύ, έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και αυτή. Δεν έχει την ποιότητα της Αργεντινής και αυτό έκρινε νομίζω και το μάτς στο τέλος υπέρ της Αργεντινής.
0: Η Αργεντινή, η οποία ουσιαστικά με την νίκη κόντρα στην Αυστρία, όχι ουσιαστικά, μαθηματικά, είναι πλέον στους 32, έχει και το πλέον εύκολο παιχνίδι στον Όμιλο κόντρα στην Ιορδανία για την τρίτη αγωνιστική του Ομίλου, για τον 10ο Όμιλο. Δεν ξέρω πλέον αν θα τη δούμε αυτό το παιχνίδι να παίζει και με τα δεύτερα, ξέρεις, να είναι ένα παιχνίδι τυπικής διαδικασίας.
1: Είδω, θα κάνει αλλαγές, θα κάνει. Τώρα δεν ξέρω σε τι βάθος θα είναι οι αλλαγές, αλλά έχει επιλογές ο Σκαλόνι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Μολίνα που έπαιξε σήμερα που δεν ξεκίνησε στο πρώτο μάτς, εξαιρετικός είναι. Τον βλέπουμε όλη τη χρονιά με την Ατλέτικο, ένας καταπληκτικός αμυντικός είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι λύσεις είναι πολλές, δεν ότι δεν υπάρχουν. Mm. Ο Νίκο Γκονζάλες που δεν ξεκίνησε βασικός, δεν είναι ποιοτικός ο Γκονζάλες. Πάρα πολύ. Έχει επιλογές. Θα βάλει σίγουρα πολλούς που δεν χρησιμοποίησε σήμερα στο αρχικό σχήμα. Αλλά το ζητούμενο πλέον για την Αργεντινή νομίζω δεν είναι τόσο το παιχνίδι με την Ιορδανία. Το ζητούμενο για την Αργεντινή. Η Αργεντινή βασικά ευελπιστεί να μην κάνει στραβοπάτημα η Ισπανία, Δημήτρη. Η Αργεντινή δεν θέλει τους Ισπανούς στους 32. Και νομίζω ότι οι Ισπανοί θέλουν τους Αργεντινούς στους 32.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Το φιναλίσιμο θέλουν. Το αποκαλώ φιναλίσιμο γιατί. Αργεντινή Ισπανία, δηλαδή το μάτι τη πρωταθλήτρια κόσμου με την πρωταθλήτρια Ευρώπη, είχε κανονιστεί να διεξαχθεί το Μάρτιο στην Ντόχα του Κατάρ. Mm-hmm. Ένα φιλικό που είχε φτιαχτεί μόνο και μόνο για να δώσουν στο φίλαθλο κοινό τις δύο καλύτερες ομάδες του κόσμου να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη. Και έτσι το ονόμασαν φιναλίσιμο. Δεν έγινε ποτέ.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Λόγω της συνάρξης του πολέμου στην Μέση Ανατολή.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε νομίζω ότι δεν το θέλουν να γίνει κάτι τόσο σύντομα ούτε η ΜΕΝ, ούτε η ΔΕ, ούτε η Αργεντινή, ούτε η Ισπανία.
0: Θα γίνει κάποια, αργότερα, κάποια μέρα, αλλά θα γίνει αργότερα προς το βάθος του Μουντιάλ, έτσι, προς τα τελειώματα που λέμε.
1: Ναι. Στις 32 θα είναι πολύ σύντομα για να το δούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι στο Τέξας περιμένατε τις βροχές και τις καταιγίδες, στο Χιούστον και στο Ντάλλας που είναι και λίγο πιο βορειότερα, αλλά έγινε ο κακός χαμός στη Φιλαδέλφεια.
1: Δημήτρη, θα σου πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, στο Ντάλλας, από ό,τι μου είπαν, διότι ξύπνησα και το είδα, αλλά δεν γνωρίζω αν ήταν όντως η μεγαλύτερη καταιγίδα που έχει σπάσει ποτέ. Mm-hmm. Από ό,τι μου είπαν προχθές, είχε τους περισσότερους κεραυνούς που είχε το Ντάλλας στην ιστορία του. Έτσι μου είπαν εδώ οι ντόπιοι, όσους ρώτησα, γιατί ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο των κεραυνών. Δηλαδή, ξυπνήσαμε εδώ με φροντές δυνατές, όχι απλές. Αλλά δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στον Ντάλλας να μην διεξαχθεί το μάτς, ό,τι και αν συμβεί. Το γήπεδο είναι κλειστό. Mm-hmm. Το γήπεδο είναι κλειστό, είναι υπερσύγχρονο. Δεν κινδυνεύει ούτε από κεραυνούς, ούτε από καταιγίδες, ούτε από τίποτα. Δεν μπορεί να του αναβάλει παιχνίδι τίποτα.
0: Εντάξει, στη Φιλαδέλφεια ήταν διαφορετικό, ναι.
1: Είναι δηλαδή, για να στο δώσω, να πάρεις την αίσθηση λίγο, γιατί δεν το βλέπεις και εσύ και ο κόσμος από την τηλεόραση τόσο εύκολα αυτό που περιγράφω. Mm-hmm. Είναι ένα γήπεδο που στο μυαλό μας θα είχαμε μόνο για ένα παιχνίδι NBA, NFL. Δηλαδή δεν θα το είχαμε στο μυαλό μας για παιχνίδι ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα τεράστιο γήπεδο 90.000 θέσεων με air condition σε όλο το γήπεδο, σε όλη τη διάρκεια, κλειστό εντελώς, στο οποίο, εντάξει, έχεις μπροστά σου μια, φαντάσου, τεράστια γιγαντοοθόνη. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια γιγαντοοθόνη σε γήπεδο. Και είναι φτιαγμένο στα πρότυπα των αμερικανικών γήπεδων για το NFL. Δηλαδή, έτσι είναι τα γήπεδα των Αμερικανών στο αμερικανικό πρωτάθλημα το football, το δικό τους, ναι, το rugby, ναι, όπως το λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα που έχει η Αμερική. Και γι' αυτό και έχει πάρει και τέτοια μάτια στον Ντάλλας. Στον Ντάλλας δεν έχει τον πληθυσμό άλλων χωρών, άλλων πόλεων των ΗΠΑ. Ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ο πληθυσμός. Απλά εδώ είναι οικονομικό βιομηχανικό κέντρο της Αμερικής, με τις εταιρείες πετρελαίου να εδρεύουν κυρίως στο Τέξας και να στεγάζονται εδώ τα τεράστια πολυόροφα κτίρια τους. Με αποτέλεσμα να έχει πάρει φιλέτο αγώνων. Έχει πάρει πάρα πολύ καλούς αγώνες χωρίς να έχει τον κόσμο που έχουν άλλες πόλεις στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο, λοιπόν, για να το κλείσω, αυτό που διεξάγονται οι αγώνες είναι η έδρα των Dallas Cowboys της ομάδας του NFL. Δεν κινδυνεύει από κάτι τέτοιο, γιατί είναι υπερσύγχρονο, κλειστό γήπεδο. Ό,τι αν συμβεί, τα μάτια να βάλετε, ολοκληρώνονται εκεί.
0: Πάντως, αυτό που έγινε στη Φιλαδέλφια δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί στα χρονικά του παγκοσμίου κυπέλλου, Ιωσήφ.
1: Όχι, σίγουρα. Κοίτα, το περιμέναμε βέβαια. Δηλαδή, όλοι συζητούμε πριν το Μουντιάλ, εδώ και τόσο καιρό, ότι αυτό που θα δυσκολέψει πάρα πολύ το Μουντιάλ είναι οι καιρικές συνθήκες, ο ακραίος καύσωνας. Εγώ αύριο πάω Μαϊάμι, για παράδειγμα, και από ό,τι βλέπω στα δελτία καιρού, προβλέπεται ακραίος καύσωνας εκεί. Και πέρα από τον ακραίο καύσωνα, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες είναι του τροπικού κλίματος της Αμερικής και του Μεξικού, ένα συνηθισμένο φαινόμενο, που και
0: φέρουν,
1: οι κεραυνοί.
0: Που φέρουν και υψηλή υγρασία, έτσι.
1: Βέβαια, και η υγρασία. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Διότι δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι και η υγρασία η οποία σε κάνει και λιώνεις. Αυτά τα περιμέναμε, λοιπόν, θέλω να πω. Ήταν κάτι που το συζητούσαμε, όπως θυμάσαι, πολύ πριν το Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι είναι πολύ ιδιαίτερο Μουντιάλ για αυτούς τους λόγους. Εντάξει, μέχρι στιγμής πάντως, παρά το γεγονός ότι προβλέπανε πολύ πιο ακραία φαινόμενα, δεν έχουν έρθει. Αν και νομίζω η κορύφωση της ζέστης από την αρχή, έτσι όπως την έβγαζαν οι μετεωρολόγοι, είναι από εδώ και πέρα. Τώρα έρχεται δηλαδή το πικ. Ακόμα δεν έχει έρθει.
0: Τώρα που μπαίνουμε και στα καλά παιχνίδια, έτσι, στα νοκάουτ.
1: Ναι.
0: Με
1: ναι,
0: μεγαλύτερη
1: ναι.
0: διάρκεια αγώνα ενδεχομένως, καθώς θα έχουμε και παρατάσεις και πέναλτι σε περίπτωση που τα μάτσα είναι ισόπαλα.
1: Είναι γεγονός, βέβαια, μια και δολές δεν έχουμε δει κόποση. Δηλαδή, αν αυτό εννοούσες, ότι έρχονται τώρα τα δύσκολα μάτς, τα νοκάουτ παιχνίδια με ακόμα πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες και με τους ποδοσφαιριστές να έχουν υπερφορτωμένα πόδια από όλη την σεζόν. Μέχρι στιγμής, βέβαια, αυτό δεν έχει βγει. Αλλά είδαμε. Εξάλλου είπαμε, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Σωστά.
1: Όλοι και όλα. Ακόμα και το Μουντιάλ από αυτό θα κρυθεί. Θα δούμε το αν θα ζήσουμε κάτι τέτοιο στα νοκάουτ. Πάντως, μέχρι στιγμής βλέπουμε καλό Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Δεν έχει υπάρξει, δηλαδή, παιχνίδι στο οποίο να λες ότι δεν υπάρχει ρυθμός, η κόπωση των παιχτών βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο, το βλέπεις, σε απογοητεύει.
0: Ωραία μάτς και αρκετά γκολ σε κάθε παιχνίδι.
1: Είναι και το πιο παραγωγικό. Στη φάση των ομίλων μέχρι τώρα είναι το πιο παραγωγικό Μουντιάλ που είχαμε ποτέ.
0: Σωστά. Ιωσήφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Σου εύχομαι καλό βράδυ να σου πω. Γιατί τι ώρα είναι τώρα εκεί?
1: Τώρα εδώ είναι 9 η ώρα το βράδυ.
0: Καλό βράδυ θα σου πω. Οπότε καλό ξημερώμα για την επόμενη. Να είσαι καλά, Ιωσήφ. Σε ευχαριστώ πολύ.

Ερασφόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Γιώργος Σκέβης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Ερασφόρ. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Ιωσήφ Νικολάου. Περιέγραψε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αυστρία στον Ντάλλας, όπου η Αργεντινή νίκησε με 2-0 με δύο τέρματα του Λιονέλ Μέση, ο οποίος καταρρύπτει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Ο Μέση με τα δύο τέρματα που πέτυχε είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων, καθώς ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε που είχε 16 τέρματα. Ο Μέση έχει 18. Με τον Γερμανό επιθετικό, ο οποίος έχει αποσυρθεί από την δράση εδώ και χρόνια, πλέον συγκατοικεί στην δεύτερη θέση όλων των σκόρερ όλων των εποχών, ο Κιλιάν Εμπαπέ, με τα δύο τέρματα που πέτυχε πριν από κάποιες ώρες, πριν από λίγες ώρες, κόντρα στο Ιράκ. Ωστόσο, ο Μέση στο παιχνίδι κόντρα στην Αυστρία κατέριψε και άλλα ρεκόρ. Για όσους δεν τα ακούσατε και προσθεθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω λοιπόν ποια ρεκόρ κατέριψε ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος σκόραρε σε έκτο διαδοχικό παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου με την Αργεντινή. Ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ των Ζιστ Φοντέν με τη Γαλλία στο Μουντιάλ του 1958 στη Σουηδία και του Ζαερζίνιο με την Βραζιλία στο Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό. Παράλληλα έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης που άρχισε Μουντιάλ με 5 συν γκολ μετά από τα δύο πρώτα παιχνίδια, μετά από τους Στάμπιλε 5 το 1930, Κότσις 7 το 1954, Φοντέν 5 το 1958 και Κέιν 5 το 2018. Παράλληλα, ο Λίο Μέση έγινε ο πρώτος παίκτης που άνοιξε το σκορ σε 10 διαφορετικά παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου, αφήνοντας πίσω του στην δεύτερη θέση τους Βιέρι, Ρονάλντο και Βίγια, τον Ισπανό, με 6. Ο Λιονέλ Μέση έφτασε ήδη τα 5 γκολ στο Μουντιάλ και έχει πετύχει περισσότερα από τις 40 εκ των 48 ομάδων που παίρνουν μέρος στο τουρνουά. Επίσης έφτασε τα 12 γκολ με την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων, αφού του πάτησε τα 35 του χρόνια, περισσότερα από όσα έχουν πετύχει σε όλη την καριέρα τους σε αντίστοιχο επίπεδο η Ανρί, που είχε 6, ο Κριστιάνο Ρονάλντο 8, ο Μαραντόνα 8, ο Νεϊμάρ 8, ο Ριβάλντο 8 και ο Κέιν 10. Η απόλυτη αποθέωση για τον Λιονέλ Μέση, που την Τετάρτη μπαίνει στα 39.

Μεγάλο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει και ο φετινός πίνακας των σκόρερ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Λιόνελ Μέση βρίσκεται στην κορυφή. Έχει πετύχει 5 τέρματα, 3 κατά της Αλγερίας, 2 κατά της Αυστρίας. Κατά πόδας ακολουθούν ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Γάλλος, με 4 γκολ, όσα και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Νορβηγός. Από 3 γκολ έχουν πετύχει ο Καναδός Τζόναθαν Ντέιβιτ και ο Γερμανός Ντενίς Ουντάβ. Η λίστα με τους σκόρερ στα 2 γκολ του φετινού παγκοσμίου κυπέλου συνεχώς μακραίνει. Έχουν πετύχει αρκετοί παίκτες 2 γκολ, μεταξύ των οποίων είναι και αρκετά μεγάλα ονόματα, υποψήφια για να πετύχουν και άλλα τέρματα. Με 2 γκολ λοιπόν στην σχετική λίστα συναντάμε τους Σάιλ Λαρίν από τον Καναδά, τον Χάρι Κέιν τον Άγγλο, τον Κάι Χάβερτζ τον Γερμανό, Ελάιζα Τζάστ από τη Νέα Ζηλανδία, Γιάσι Ναγιάρη από τη Σουηδία, Φολαρίν Μπαλογκάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισμαέλ Σαϊμπαρί από το Μαρόκο, Ματέος Κούνια ο Βραζιλιάνος, Βινίσιους Τζούνιορ ο έτερος ο Βραζιλιάνος, Μπράιαν Μπρόμρεϊ από την Ολλανδία, Κόντι Χόπκο από την Ολλανδία, Κρισένσιο Σάμερβιλ ο Ολλανδός, Ντάιτσι Καμάντα ο Ιάπωνας, Αγιά Σεουέντα ο επίσης Ιάπωνας, Μιγγέλ ο Ιαρθάμπαλα ο Ισπανός, Μαξιμιλιάνο Αραούχο από την Ουρουγουάη και Ισμαήλ Ασάρ από τη Σενεγάλη. Όλοι αυτοί με 2 γκολ. Ακόμη μεγαλύτερη λίστα με τους παίχτες που έχουν πετύχει ένα τέρμα. Δεν θα την αναφέρω γιατί είναι πάρα πολλοί οι ποδοσφαιριστές. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λίστα με τα 8 αυτογκόλ που έχουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πλησιάζει το ρεκόρ των 12 αυτογκόλ που είχαμε στο Κατάρ. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους, οπότε έχουμε και μία επιπλέον φάση, την φάση των 32 στα νοκάουτ. Είναι πολύ πιθανό το νούμερο των αυτογκόλ να ανέβει και να έχουμε νέο ρεκόρ. Καλημέρα Βασίλη, μας έστειλες ωραίο μήνυμα. Λέει ωραίες στιγμές, οι πανηγυρισμοί, οι Νορβηγοί, ένα με τον κόσμο. Πραγματικά το γιόρτασαν, γιατί με αυτή τη νίκη που έκανε η Νορβηγία ουσιαστικά σφράγισε το εισιτήριο για την πρόκριση στους 32. Έχει το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στην Γαλλία, τελευταία αγωνιστική, στην τρίτη αγωνιστική Νορβηγία-Γαλλία την ερχόμενη Παρασκευή 26 του μηνός για τον ένατο όμιλο. Εκεί θα φανεί ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρώτη και ποια θα πάρει τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Λογικά θα έχουμε και Πέτρο Μαυρογιαννίδη κοντά μας να μας μεταφέρει τα νεότερα από την Νέα Υόρκη.

0: 13 λεπτά πριν από τις 6, αερασπόρ είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση των ήχων, Δημήτρη Γιαχανατζή στο μικρόφωνο της αερασπόρ. Ανοίγουμε και πάλι γραμμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από τον Ντάλλας όμως μεταφερόμαστε στην Νέα Υόρκη. Εκεί βρίσκεται πλέον ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη. Καλημέρα στην Ελλάδα, φίλε και φίλοι.
0: Έφυγες από τη Φιλαδέλφια που έβρεχε καταρακτοδός, πήγες στη Νέα Υόρκη και εκεί δεν έχει βροχές, έτσι. Αν και είναι κοντά.
1: Όχι, πήγα στη Νέα Υόρκη που βρέχει καταρακτοδός.
0: Α, μάλιστα. Από βροχή σε βροχή.
1: Φίλε, ναι, να σου πω την αλήθεια, επειδή ακούγαμε, όπως είπα, το Γιάννη στην περιγραφή. Όχι, κάτι ακριβώς εδώ πέρα δεν γίνεται ούτε τίποτα. Έχουμε στεγνώσει και έχουμε επισκέψει 35 φορές. Τέλος πάντων, επειδή άκουγα για τον Γιάννη την ώρα που έκανε την περιγραφή, μου έκανε εντύπωση που δεν ανέφερε την βροχή. Η βροχή ήταν καταρακτώδης και πέρασε έξω από το γήπεδο. Φαίνεται ότι δεν φάνηκε την διαδικασία της περιγραφής του Γιάννη από το γήπεδο. Κοιτάξτε, άνθρωπος είναι και στο στούντιο προφανώς. Ό,τι κατάλαβα από το monitor. Το λέω αυτό γιατί, πρόσεξε γιατί. Γιατί στο παιχνίδι της Γαλλίας, το οποίο καθυστέρησε να επαναρχίσει 131 λεπτά, ήταν φοβερό έτσι. Πάρα πολύ αδιανόητο. Αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη και ζωρίστηκε να πω καταρχάς να πάρω τα πράγματα με τη σειρά ότι ο λόγος για τον οποίο το παιχνίδι καθυστέρησε να επαναρχίσει ήταν επειδή έπεσε ένας κεραυνός σε απόσταση από το γήπεδο μικρότερη των 13 χιλιόμετρων. 8 μίλια όπως λένε εδώ στην Αμερική. Οποιαδήποτε διοργάνωση φιλοξενείται στις ΗΠΑ, όπως και οι δικές της, έτσι, NFL, πράγματα, τα πάντα, πρέπει να ταιριάζει με το συγκεκριμένο κανονισμό. Ο οποίος τι λέει, ότι αν πέσει κεραυνός σε ακτίνα 13 χιλιόμετρων, δεν το λέμε μίλια έτσι για να συνόμαστε, 8 μίλια, 13 χιλιόμετρα, τότε όλοι όσοι είναι στην αθλητική κατάσταση, παίχτες, ποδοσφαιριστές, προπονητές, ιδίως οι φύλαχλοι, ιδίως για τους φύλαχλους γίνεται αυτό ακόμη περισσότερο, φεύγουν από την κατάσταση, πηγαίνουν σε ένα χώρο να προσπαθηθούν και περιμένουν 30 λεπτά ακριβώς για να δουν αν θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Και αν μέσα αυτό το 30 λεπτό δεν πέσει κεραυνός, και απόσταση επαναλαμβάνω 13 χιλιόμετρων, τότε είναι όλα οκεί και προχωράμε. Αν πέσει κεραυνός, τότε αυτό το 30 λεπτό ξαναρχίζει από την αρχή.
0: Μηδενίζει το χρονόμετρο και ξαναρχίζει, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Πηγαίνουμε δηλαδή ακριβώς σε καινούριο. Αυτό το πράγμα λοιπόν συνέβη και σήμερα, επειδή έπεσε ένας κεραυνός και επειδή μετά έβλεπαν, ή μάλλον έπεσε έτσι, κεραυνός και σε αυτή την απόσταση μέσα, ήταν υποχρεωμένοι να περιμένουν γιατί έπρεπε να ταιριάξουν με την απόφαση, με τον νόμο, με την νομοθεσία που υπάρχει δηλαδή εδώ στην Αμερική. Mm-hmm. Να πω εδώ τώρα επίσης ότι η FIFA ήξερε προφανώς, δηλαδή αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν λειτουργήσαν σήμερα οι fan zones στο συγκεκριμένο γήπεδο. Δηλαδή οι fan zones τι είναι, τα μέρη που πηγαίνουν οι φύλαχοι πριν το παιχνίδι έξω από το γήπεδο. Πάνε να κάνουν ένα πέναλτι, κερδίζουν καμιά αναμνηστική κονκάρδα, κάνουν αποτυράκι, κάνουν ξέρω εγώ, κατάλαβες.
0: Έχει το σχετικό video goal, βλέπουν και το παιχνίδι, έτσι.
1: Όχι, λέω. Καλά, έχει και τέτοια μα θε να κάτσει έξω, αλλά άμα πα μέχρι εκεί, πιθανότατα θα πα για να δει το παιχνίδι. Δηλαδή θα έχει αγορασμένο εσύ, α πούμε, κατάλαβε. Και εκεί πηγαίνουν, ξέρω εγώ, όσε ώρα θε πριν για να φά κάτι, πριν μπει στο γήπεδο, πριν μπει μέσα, α πούμε. Και αυτή η fan zone σήμερα, που λένε fan fest, αν δεν κάνω λάθο, στο Μουντιάλ, ήταν κλειστή για αυτόν ακριβώ τον λόγο. Το συγκεκριμένο γήπεδο επίση να πω ότι δεν είναι καλυμμένη ούτε μία θέση από του οπαδού, ούτε μία, ούτε μισή. Και εννοείται και από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι σήμερα περιέγραφαν και κάναμε όλη τη δουλειά μας εκεί, μέσα στη βροχή. Πραγματικά έγινε χαμός, βράχηκαν μηχανήματα, τηλεοράσεις, ό,τι υπήρχε. Βέβαια, να πω ότι οι άνθρωποι που ήταν στο γήπεδο, οι εθελοντές, ήταν πραγματικά αδιανόητα βοηθητικοί. Και μπράβο τους, ας πούμε. Και χαρτί να σου φέρουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Και ξέρετε, εμένα μου φέρουν, ας πούμε, μια σακούλα σκουπιδιών, γιατί δεν είχα διάβολα για να τη φορέσω. Αυτή θα γίνει η μουσική μας. Δύο-τρεις φορές, βέβαια. Γενικότερα πάρα πολύ βοηθητική. Πάρα πολύ βοηθητική. Και εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή λοιπόν ξεπεράστηκε από το πρόβλημα και μετά από 131 λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι. Το πρόβλημα πρέπει να πω ότι ξεπεράστηκε λίγο νωρίτερα. Απλώς έπρεπε να πάρουν και ένα χρόνο συγκεκριμένο για να κάνουν ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Η βροχή, για να καταλάβετε, ήταν τόσο δυνατή που σε ένα σημείο του γηπέδου, γιατί το γήπεδο έχει πάρα πολύ καλό αποστραγγιστικό, ρώτησα σχετικά γιατί δεν το λέω έτσι στην τύχη με το μάτι, σε ένα σημείο γέμισε νερό και αναγκάστηκαν να μπουν εθελοντές πάλι αυτή τη δική βούρτσα Παύλα Ρολό που σπρώχνουν τα νερά προς τα έξω και να τρυπήσουν λίγο το γήπεδο για να ρουφήξει το νερό. Ήταν από την δεξιά πλευρά, όπως έκανε επίθεση η ομάδα της Γαλλίας περίπου στη μέση, για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Έτσι λοιπόν τελείωσε αυτό το πράγμα και προχώρησε και έγινε κανονικά το παιχνίδι. Ο Ντεσάμπ είπε στην έντευξη τύπου ότι παίζαμε χαρτιά, λέει, για να περάσει η ώρα. Αστειευόμενος. Βεβαίως. Ναι, αστειευόμενος. Οι οπαδοί κάποια στιγμή το γούσταραν, κάποια στιγμή το διασκέδασαν. Βράχη, κάνανε λίγο πλάκα, κάνανε τη μεξικάνη και όλα, κάνανε διάφορα πράγματα. Αλλά κάποια στιγμή παρέθηκαν.
0: Μετά επένδυσαν κιόλας, έτσι. Λογικό. Ναι. Λογικό.
1: σου λέει μία, δύο, τρεις, τι θα γίνει. Σε ρόλο κάποια στιγμή να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είμαστε εντό, ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε και α το πούμε έτσι, τέλος πάντων, όλα καλά. Εδώ να πω σε αυτό το σημείο και είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή η FIFA έχει ερωτηθεί πριν ξεκινήσει το τουρνουά, ότι θα το πω πολύ απλά, σαν να το συζητάμε δύο μας, Δημήτρη, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει ενδεχόμενο να αναβληθούν παιχνίδια ή να καθυστερήσουν λόγω κεραυνών, λόγω ανεμοστρόβρων, λόγω τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όντως, κυριολεκτικά, είναι στο πρωτόκολλο συγκεκριμένο που σας είπα. Από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και κάτι άλλο λέγεται εδώ στην Αμερική, το συγκεκριμένο πράγμα που με ρυπνεί για αυτά. Να λέμε ειδική της πολιτική προστασία.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η ΣΥΡΑ τότε δεν είχε πει ότι με νόμο, να το πω έτσι, ότι τα παιχνίδια που διακόπτονται ή καθυστερούν ή όχι καθυστερούν, τα παιχνίδια που διακόπτονται ή αναβάλλονται θα διεξάγονται την αμέσως επόμενη μέρα. Γιατί οι ομάδες πλέον είναι πάρα πολλές, το τουρνά είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν υπάρχουν πάρα πολλές μέρες για χάσιμο, ειδικά αν μιλάμε για τη φάση των ομίλων ακόμα, που καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας μικρός χαμός με τα παιχνίδια τα οποία είναι απανωτά και το ένα μετά το άλλο. Και θεωρώ λοιπόν και εγώ, και με βάση τώρα ό,τι καταλαβαίνουμε από εκεί και δύο-τρεις ανθρώπους που μιλήσαμε, τους officials που λέμε, τους επιστήμους ανθρώπους που είχαν την εποχή του γηπέδου, αν θέλει, σαν να το πούμε στα ελληνικά παρατηρητές του αγώνα κλπ. Mm-hmm. Ότι αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι η FIFA θα ήθελε, όπως και έγινε τελικά, το παιχνίδι να ξαναρχίσει και να ολοκληρωθεί. Γιατί είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων, και αν έπρεπε να παίξουν αύριο για παράδειγμα, και σκύρι που θα γινόταν το πρόγραμμα τουρνού, το τηλεοπτικό αν θέλει, το πρόγραμμα της διοργάνωσης όλων κτλ. Και να πω, αν δεν έχει κάτι άλλο να ρωτήσει Δημήτρη, ό,τι θέλει βέβαια μπορεί, έχουμε τέτοια τώρα μιλάω ώρες, ότι το δεν έκανε cooling break στο δεύτερο ημίχρονο. Φαντάζεσαι να έκανε hydration break με τόση προσπάθεια. Αν το βλέπουμε και αυτό. Να το βλέπουμε και αυτό και θα είμαστε καλύτερα.
0: Ναι, δηλαδή μετά από τόσο νερό να γίνει και ενυδάτωση, αμάν πια. Έλεος, έτσι. Έλεος. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Πέτρο. Πέτρο, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Αν οι κεραυνοί συνέχιζαν να πέφτουν, η βροχή συνέχιζε να πέφτει για κανένα δύο ώρο, τρία ώρο ακόμα, τι θα γίνονταν δηλαδή. Θα πήγαινε και αύριο δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η πρώτη ενημέρωση που βγήκε από αυτού είναι ότι το παιχνίδι είναι suspended, mm-hmm. but not cancelled. Δηλαδή αναβάλλεται, αλλά δεν ματαιώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας είπαν εκεί στο ξεκίνημα. Mm-hmm. Απλώς μετά έλεγαν ότι θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με ένα τέταρτο καθυστέρηση. Δηλαδή θα γίνει μισή ώρα διαφορά μαζί με, με την διακοπή του ημιχρόνου. Μετά το πήγανε, αν θυμάμαι, και μισή, μετά το πήγανε και 50. Τέλος πάντων ξεκίνησε ακριβώς. Δεν θυμάμαι τώρα, Ελλάδα
0: 3 ώρα Ελλάδα, ναι.
1: Μπράβο, και ήταν 131 λεπτά μετά το σταμάτημα που στήριξε ο διευθύντης για το δεύτερο μήχρονο.
0: Mm-hmm. Ήθελα να σου ρωτήσω, μακάρι να μην συμβεί αυτό τώρα στην τρίτη αγωνιστική, όπου εκεί τα μάτς είναι ταυτόχρονα, έτσι, και τα δύο.
1: Ναι, όντως.
0: Και εκεί τι γίνεται τώρα, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα σταματήσει και το άλλο παιχνίδι για να γίνουν ταυτόχρονα, δεν νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Εδώ
0: θα πέσουμε όμως στην άλλη λούμπα, ότι πλέον οι ομάδες που θα παίξουν υποτίθεται την επόμενη μέρα, αν τελικά δεν γίνει το μάτς την ίδια μέρα, θα γνωρίζουν ήδη το αποτέλεσμα του όλου αγώνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το γνωστό, αλλά θα σου πει και ο άλλος, εντάξει, okay, με το Θεό να τα βάλουμε, τι να κάνουμε. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι έτσι είναι η ιδεολογία. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η FIFA δεν έχει ορίσει λόγω του καλενταρίου και των πολλών αγώνων, γιατί είναι 104 τα παιχνίδια. Τι θα κάνουμε στην περίπτωση αναβολή αγώνα? Έχει ερωτηθεί και επίμονα μάλιστα από τους Αμερικανούς κυρίως και αξιωματούχους της FIFA, mm-hmm. και δεν είχαν δώσει μια σαφή απάντηση. Είπαν θα δούμε τι θα γίνει, τότε θα το εξετάσουμε και διάφορα τέτοια.
0: Να ευχηθούμε να βοηθήσει ο καιρός, Πέτρο, και να μην έχουμε παρόμοια περιστατικά σε όλη την άλλη την υπόλοιπη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά δεν ξέρεις, δεν τα βάζεις και με τον καιρό, έτσι, είναι απρόβλεπτα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλό
1: καλημέρα,
0: βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι πλέον στη ρυθμίση των ηχών. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ξεκίνησε πριν από λίγο το παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία. Το ματς αυτό για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου γίνεται στο Σαν Φρανσίσκο. Μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ2 Σπορ. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε και τον Μιχάλη Λαδόπουλο για να περιγράψει το παιχνίδι αυτό. Να σας θυμίσω ότι στο βράδυ στις 8 η Πορτογαλία θα παίξει με το Ουσμπεκιστάν. Παιχνίδι αυτό για τον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει στο Χιούστον. Και στις 11 το βράδυ η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Γκάνα για τον 12ο όμιλο της διοργάνωσης. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στη Βοστόνη.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε αλλαγή σκυτάλη στο μικρόφωνο της Hera Sport, καθώς τη σκυτάλη παραλαμβάνει ο Χρήστος Κοντός. Συνεχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ από μένα. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι Ιορδανίας-Αλγερίας. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, θα κάνουμε τώρα τη σύνδεση λίγο με τεμποδίων αυτή η πρώτη μας επαφή, αλλά τα ξεπερνάμε αυτά, είναι δεδομένα τετριμένα θέματα.
1: Μάικλ, με τη βροχή τώρα με τη Φιλαδέλφια.
0: Προσπαθεί να το θυμώσει ο Λουκάκης τώρα, γιατί, για μην πάρει τη δόξα. Έλα Μάικ, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εντάξει, αυτή τη ματσάρα, αυτή τη μητέρα των μαχών, αυτό το παιχνίδι που όλοι οι φίλοι περίμενε με κομμένη την ανάσα να παρακολουθήσει, είναι λογικό να έχουν μπλοκάρει ακόμα και τα κυκλώματα και όλα αυτά. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι Ιορδανία εναντίον Αλγερίας. Μιλάμε για την 63η στην παγκόσμια κατάταξη απέναντι στην 28η. Οκ, okay, το 28 δεν είναι και τόσο κακό.
0: Ηρωνίες, κύριε Λαδόπουλε. Ηρωνίες. Η Ελλάδα που παίζει, τι ώρα έχει που περιμένει ο άλλος πλανήτης να μας δει ανυπόμονα. Κάτσε να δούμε το κόρνερ πρώτα και
2: Ελλάδα
0: θα πούμε.
2: Η Ελλάδα έχει φιλικό με τη ΔΕΗ το απόγευμα.
0: Ναι. Πρώτα έχει με την Ούλεν και μετά με τη ΔΕΗ. Δεν τα ξέρει καλά, άλλαξε το πρόγραμμα. Πάμε.
2: Κόρνερ με τον Μαχρέζ για τους Αλγερινούς στο 6ο λεπτό, 0-0. Δεν έχει υπάρξει κάτι. Δύο καλές φασούλες, πάει να το εκτελέσει ο Μαχρέζ. Θα διακόψει το παιχνίδι ο διαιτητής του για να κάνει παρατηρήσεις ένθεν κακήθεν. Ο διαιτητής είναι ο Βίντσιτς, ο Σλοβένος Σλάβκον Βίντσιτς, 47 ετών. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και για αυτόν πραγματάκια στη συνέχεια. Ο Μαχρέζ τώρα είναι πάνω από την μπάλα. Ξανασφυρίζει ο Βίντσιτς, έχει φωνάξει κοντά του τον Αλ Ρασντάν, τον μέσο της Εθνικής Ιορδανίας. Του κάνει παρατηρήσεις προφανώς για να μην, και τώρα με τη γλώσσα του σώματος του λέει, μην αγκαλιάζει τον αντίπαλο, μπορείτε να χορέψετε μετά το παιχνίδι, κάτι τέτοιο νομίζω του είπαν, κατάλαβα καλά από τα χείλη του. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ από τον Μαχρέζ. Θα απομακρύνουν όχι ιδιαίτερα, εντελώς πιστικά. Τώρα θα είναι η πιο πιστική απομάκρυνση των Ιορδανών. Θα στείλουν την μπάλα κάπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και εκεί ο Τσαϊμπί, ο μέσο επιθετικός της Άιντραχ, θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out. 7ο λεπτό στο παιχνίδι. Δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν με ήττα τις υποχρεώσεις τους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Με τους Αλγερινούς να χάνουν 3-0 από τους Αργεντίνους και τους Ιορδανούς να χάνουν 3-1 από τους Αυστριακούς. Τώρα προσπαθούν να βγει μπροστά η Εθνική Ιορδανίας. Να πάμε στις συνθέσεις, ενώ είμαστε στο 8ο λεπτό και το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0. Οι Ιορδανοί, τυπικά γηπεδούχοι, αυτόν το όνομα εμφανίζεται πρώτο στον πίνακα. Έχουν παραταχθεί με τον Αμπουτάλια κάτω από τα δοκάρια. Τριάδα στην άμυνα, Νασίμπ, Αλαράμπ και Αμπούντα Χάμπ. Πολύ μπήρε παιδάκι μου. Μετά μπροστά τους τετράδα στην μεσαία γραμμή. Άμα τους βάλουμε και μαζί με την τριάδα στην άμυνα, πάμε 7 μεσοαμυντικούς. Έχει παρατάξει ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Ιορδανών, ο Τζαμάλ Σελαμί. Η τετράδα λοιπόν είναι Χαντάντα από δεξιά, Αμπούταχα από αριστερά, Αλ Ρασντάν και Αλ Ραβαμπντέχ, αν το ξαναπώ αυτόν μου σφυρίξετε, στο κέντρο. Μπροστά τους μεσοεπιθετικό δίδυμο Αλ Μαρντί και ο Λουάν, και στην κορυφή σε ρόλο ενίοτε επιθετικού, ενίοτε δεκαριού, ο πιο αναγνωρίσιμος, ο μοναδικός Ευρωπαίος της Εθνικής Ιορδανίας, ο Τάμαρ, 29 ετών, είναι ο μοναδικός, επαναλαμβάνω, Ευρωπαίος, καθότι αγωνίζεται στη γαλλική Ρεν. Από την άλλη, η Αλγερινή, μια ομάδα, εντάξει, με αρκετές συμμετοχές σε τελικές φάσεις, 5, έχει φτάσει μάλιστα και μια φορά και στους 16 το 2014, πιο αναγνωρίσιμη, να το πούμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών ομάδα. Ζιντάν κάτω από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα, Αΐτ Νούρι αριστερά, Μπελγκαλί δεξιά, Μπενσεμπαϊνί και Μαντί στο χώρο της κεντρική αμυντική. Ο Μαντί είναι και ο παίχτης με τις περισσότερες συμμετοχές για την Εθνική Αλγερίας, με 120 συμμετοχές ο κεντρικός αμυντικός της Λίλ. Πλην όμως δεν είναι ο αρχηγός, θα ακούσουμε αργότερα στη σύνθεση δηλαδή ποιος είναι ο αρχηγός. Τριάδα στο κέντρο, 4-3-3 είναι το σύστημα που έχει παρατάξει ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, ο 63χρονος τεχνικός της Εθνικής Αλγερίας. Τριάδα στη μεσαία γραμμή, Ματζά από αριστερά, Ζερουκί στον άξονα, Μπουνταουί από δεξιά, Τσαϊμπί στο αριστερό άκρο της, της επιθετικής τριπλέτας, Γκουιρί στην κορυφή της επίθεσης και ο αρχηγός, το βαρύ πυροβολικό, η Πριμαντόνα, ένας από τους κορυφαίους αφρικανούς παίχτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου όλων των εποχών, ο Ριάντ Μαχρέζ. Τι να πει κανείς για αυτό το παλικάρι, έχει με τη σημερινή 118 τρεις λιγότερες από τον Μαντί, πλην όμως αυτός έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού και έχω την εντύπωση ότι δικαιωματικά το έχει με δύο double και ένα treble στην κατοχή του, με Champions League, με πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας, τέσσερα με τη City, ένα με τη Leicester, με δύο κύπελα Αγγλίας, με τρία League Cup. Νομίζω ότι δικαιωματικά είναι αυτός που έχει στο νόμο του, στη φανέλα του το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Επαναλαμβάνω, θεωρείται και όχι άδικα και είναι ένας από τους κορυφαίους αφρικανούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ενδεχομένως και ο κορυφαίος. Είμαστε...
0: Ο Μούσα Αλ-Ταμαρί, ο παίκτης που ανέφερε προηγουμένως, αρχηγός της Εθνικής Ιορδανίας, δεν έχει βέβαια τα παράσημα που είχε ο Μαχρέζ, είναι όμως ένας παίκτης που αγωνίστηκε στην Κύπρο δύο χρόνια, νομίζω δύο ή τρεις χρονιές με τον ΑΠΟΕΛ, πήρε πρωτάθλημα, δήθηκε παίκτης της χρονιάς και απασχολήσει με τα γραφικά σχεδόν όλες τις μεγάλες ομάδες, ειδικά κάποια στιγμή ήταν Ολυμπιακός που ενδιαφέρθηκε για την περίπτωση. Τώρα δεν κακό περνάει στη Γαλλία, αρχηγός της Ρέν είναι. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα.
2: Σου είπα και πριν ότι είναι και ο μοναδικός σε εισαγωγικά Ευρωπαίος των Ιορδανών. Δηλαδή είναι ο μοναδικός από την ενδεκάδα και έχω την εντύπωση και από την αποστολή γενικά. Όχι, υπάρχει και ο Αμπουαλναντί, ο οποίος παίζει στην Ρουμανία. Αυτοί οι δύο είναι οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Ευρώπη. Για να δούμε τώρα τους Αλγερινούς που βγαίνουν με τον Γκουιρί από τα δεξιά. Θα δώσει και πάλι στον Τσαϊμπί. Αυτός θα κάνει ένα μακρινό σουτ. Καλό το σουτ, με κατεύθυνση την εστία, αλλά πήγε ακριβώς στο κέντρο, εκεί που ο Αμπουτάλια δεν είχε πρόβλημα, ο τερματοφύλακας της Αλ Χουσέιν και της Εθνικής Ιορδανίας, να μπλοκάρει την μπάλα. Λέγαμε για τους Αλγερινούς που είναι η πέμπτη τους συμμετοχή. Έχουν στους 16 το 2014, έχουν το 90 και το 2019 δύο κατακτήσεις στα κύπελα Εθνών Αφρικής και έχουν και ένα περίεργο παρατσούκλι, ένα από τα τρία δηλαδή είναι το πιο περίεργο παρατσούκλι τους, είναι η Φενέξ, όπου Φενέκ είναι μια μικρή έτσι σαν μπιμπελό αλεπουδίτσα των ερήμων της.
0: Σαν κι αυτή που είχε ο Λουκάκης στη φωτογραφία.
2: Ίδια, όχι, δεν είναι σαν κι αυτή, είναι αυτή. Ναι, είναι ναι. Αυτή. Είναι αυτή που είχε ο Λουκάκης στη φωτογραφία. Ένα, επαναλαμβάνω, σαν μπιμπελό με το ζόρι 40 πόντους.
0: Με τεράστια αυτιά.
2: Ναι, σαν το Σποκ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σαν το Σποκ. 1,5 κιλό είναι και είναι το σήμα κατά τεθέν της Βόρειας Αφρικής. Εντάξει, βέβαια, τους λένε και...
0: Η Αλεπού της Ερήμου, από αυτήν βγήκε. Ο Ρόμελ,
2: μπράβο, το η Αλεπού της Ερήμου, ναι. Ναι, γιατί και ο Ρόμελ δεν πρέπει να ήταν και 2 μέτρα μπόι και...
0: Ναι, ήταν μικροκαμωμένος.
2: 120 κιλά, ναι. Τους λένε και πολεμιστές της Ερήμου, τους λένε και πράσινους λόγω της φανέλας, αλλά...
0: Συμπαθούμε.
2: Τους συμπαθούμε. Ναι, τους συμπαθείτε, ναι,
0: σωστό και μια αδυναμία.
2: Μάλιστα, αλλά είναι το Φενέκ αυτό το αλεπουδάκι, το οποίο μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό το μοιράζομαι και με το φίλο ακρόαμων κοινό της Σερασφόρ. Τα λέμε όλα αυτά γιατί στο 14ο λεπτό παραμένει λευκό το παιχνίδι μέχρι στιγμής, με τους Ιορδανούς να προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους και να προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Τάμαρι. Θα κόψουν με σχετική ευκολία ο Μαντί εκεί για την Εθνική Αλγερίας και θα γυρίσει την μπάλα στον Ζερουκί από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα προσπαθήσει να βγει μπροστά με τον Μαχρέζ. Η μπάλα θα περάσει πάλι και πάλι πίσω με τον Μπένσε Μπαϊνί, τον κεντρικό αμυντικό της Ντόρτμουντ, ο οποίος θα ανεβάσει τον Αΐτ Νουρί από τα αριστερά, πιεσμένος εκεί από ο Λουάν, θα γυρίσει πιο πίσω την μπάλα στον Ζερουκί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτός είναι που αναλαμβάνει ουσιαστικά την πρώτη πάσα τουλάχιστον με βάση αυτά τα 2-3 πράγματα που έχουμε δει στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού που συμπληρώνεται ο Σονούπο. Ο Ζερουκί δηλαδή, ο 28χρονος της Φέντε, είναι αυτός που παίρνει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και λίγο πιο μπροστά από την γραμμή του κέντρου, σηκώνει το κεφάλι και ψάχνει να δει πώς θα εξελιχθεί η επίθεση για τους Αλγερινούς. Και πάλι Ζερουκί, με τον Ναΐτ Νουρί από τα αριστερά, ακόμα πιο αριστερά και όπου κινείται ο Τσαϊμπή, θα προσπαθήσει να βγάλει στον Ναΐτ Νουρί, θα παρεμβληθεί εκεί ο Νασίμπο, δεξιός στόπερ να το πούμε έτσι της Εθνικής Ιορδανίας, και θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out. 16 λεπτά, τίποτα μέχρι στιγμής από καλές φάσεις, μόνο έτσι μια κεφαλιά του Αλ Ρασντάν στην πρώτη φάση του αγώνα.
0: Έχει ένα συμπαθητικό ρυθμό το παιχνίδι, ναι. Έχει μια καλή ταχύτητα.

0: δες στον αγωνιστικό χώρο.
1: Η αλήθεια είναι ότι για πρωτάρα και χαμηλής ποιότητας ομάδα, η Ιορδανία στο πρώτο μάτς με την Αυστρία που έχασε με 3-1 έκανε 12 τελικές προσπάθειες. Αρκετές από αυτές ήταν καλές ευκαιρίες. Δηλαδή ήταν μια θεωρητικά ευχάριστη έκπληξη το ότι έπαιξε αρκετά ανοιχτά και ας έβαγε 3 γκολ. Είναι μια ομάδα η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Δεν έχει γενικά εκεί, δεν έχει τις ευκαιρίες σε αυτό το περιβάλλον που αγωνίζεται να κάνει προκρίσεις και συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις. Και είναι ένα όνειρο που ζουν τώρα με τα μάτια ανοιχτά. Έτσι, ποιος το περίμενε ότι η Ιορδανία θα ήταν σε Μουντιάλ? Το κάνει γιατί είναι 48 οι ομάδες πια. Αν ήταν 32, δεν υπήρχε καμία περίπτωση.
0: Όχι, βέβαια. Αλλά αυτό που είπες είναι και σε, πώς να το πούμε, σε περίοδο που ανεβαίνει. Σε την τελευταία τριετία από το 23 και μετά έχει παίξει σε δύο τελικούς. Ασιατικό κύπελο το 23 έχασε από το Κατάρ που διοργάνωνε το τουρνουά. Και το πέρσι το Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο του 25 δηλαδή, έπεσε πάλι στο αραβικό κύπελο αυτή τη φορά. Έχασε από το Μαρόκο. Δηλαδή είναι μια ομάδα που τη βλέπεις ότι κάνει βήματα προόδου, τουλάχιστον για την περιοχή της.
1: Δεν είναι πολύ μακριά από το ranking το δικό μας. Εμείς είμαστε νομίζω κάπου 50 κάτι και αυτή είναι 68.
0: 68, ναι.
1: Δεν είναι και πολύ μακριά.
0: 63. Όχι 68, 63,
1: ναι, μην φαντάζεται κανείς ότι έχουμε καμιά χαοτική διαφορά, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει μια συνέπεια, έχει κάνει βήματα πρόοδου και γι' αυτό τη βλέπουμε εδώ στο Μουντιάλ.
0: Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι αυτοί παίζουν με Κατάρ και με τέτοιου είδους ομάδες, ενώ εσύ παίζεις και με Ισπανία, παίζεις και με Γερμανία, παίζεις και με Ολλανδία.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά αυτό διαχρονικά πάντα ίσχυε. Και παλιά ήταν 150, τώρα είναι όμως 60. Δηλαδή υπάρχει μια πρόοδος.
0: Στο είπα ότι την τελευταία τριετία είναι σε ανωδική φάση. Από τότε δηλαδή που την ανέλαβε ο Σελαμί, ο οποίος είναι Μαροκινός, είναι ο πρώτος Μαροκινός που πηγαίνει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και ως παίχτης του Μαρόκου το 98 και ως προπονητής τώρα εδώ στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, και πήρε και την Ιορδανή, πώς να το πούμε, Ιορδανική ή Ιορδανή υπηκότητα πέρσι.
1: Ιορδανική.
0: Ιορδανική. Ξύπνησε το παιδάκι. Το ξυπνήσαν οι φωνές. Ήταν ένα πιτσιρίκι γιαπωνεζάκι πρέπει να είναι στις κερκίδες, που πρέπει να είχε ψιλογύρει το κεφαλάκι του και να είχε κλείσει τα ματάκια του και άκουσε τον χαμό που γίνεται από τον κόσμο και...
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μιχάλη?
0: Για πες.
1: Από τα πλάνα που βλέπω εδώ πέρα, έτσι.
0: Είναι γεμάτο το γήπεδο.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι Αλγερία-Ιορδανία σε ευρωπαϊκό γήπεδο θα έχει 5.000 θεατές. Και εδώ είναι τίγκα. Γιατί και πού πρόσεχε. Και λέμε ότι οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν και ποδόσφαιρο, δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αλλά βλέπεις ότι έχουν αθλητική κουλτούρα, έχουν αθλητική νοοτροπία. Και παρότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα για μας, δηλαδή αυτό το εισιτήριο μπορεί να έχει μέσο όρο 2-3 εκατοστάρικα για να πάει να το δει κανείς. Και τα πληρώνουν και γεμίζουν το γήπεδο σε ένα άθλημα που δεν πολύ ξέρουν. Τώρα προσπαθούν να καταλάβουν.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και ουσιαστικά έρχεται, πώς να το πούμε, σε κόντρα με αυτό που λέγαν όλο το καιρό για τις τιμές των εισιτηρίων, ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, ότι πολύ δύσκολα ο κόσμος θα
1: για
0: δώσει...
1: Για εμάς,
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: Την Αμερική είναι μια χαρά.
0: Για να δούμε τώρα, η μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Μαχρέζ είναι αυτός ο οποίος θα χάσει το κοντρόλ, δεν θα χάσει όμως μόνος το κοντρόλ. Είναι πολύ καλό το μαρκάρισμα και του Αμπούντα Χαμπ πάνω στον αρχηγό της Εθνικής Αλγερίας. Ο Αμπούντα Χαμπ έκοψε τον Μαχρέζ και τελικά η μπάλα ξανακατέληξε στην κατοχή των Αλγερινών, που θα προσπαθήσουν να βγουν και πάλι στην επίθεση. Από την περιοχή τους αυτή τη φορά, έξω από την περιοχή, κάνει περισσότερες τρίπλες από ό,τι θα μπορούσε να κάνει ο Ζερουκί, αλλά θα κρατήσουν οι Αλγερινοί την μπάλα στην κατοχή και θα ξαναβγούν μπροστά. Πολύ ωραία ανεβαίνει από τα δεξιά ο Ματζά, θα γυρίσει στον άξονα, θα γίνει το σούτ, θα προλάβει να βάλει την κόντρα ο Άλα Ραπ. Το σούτ ήταν από τον Τσαϊμπή και υπάρχει και μια κοντρούλα εκεί πέρα. Είδα δύο μέτωπα να πλησιάζουν απειλητικά το ένα με το άλλο. Ο ένας είναι με τον νούμερο 23, ο Χαντάντ, τον Ιορδανό.

0: Και ο άλλος πρέπει να είναι ο Μαχρέζ, αν έχω προλάβει να δω καλά. Είχαν μια έτσι ψιλοκοντρίτσα και μας ξαναδείχνουν την προηγούμενη φάση. Ήταν καλό το πρώτο κοντρόλ του Μαχρέζ. Το δεύτερο άνοιξε λίγο την μπάλα. Τον έκλεισε και πολύ καλά και σαν χώρο ο Αμπούνταχαμπ και πρόλαβε να βάλει την προβολή και την κόντρα λίγο πριν κάνει το σούτ ο αρχηγός της Εθνικής Αλγερίας, ο παίχτης της Αλ Αχλή με τις 118 διεθνείς συμμετοχές και μετά 38 γκολ. Παρατηρήσεις από τον Βίντσιτς, το... Να, κοιμήθηκε τώρα ο πιτσιρικάς. Μας έχουν δώσει 2-3 πλάνα αφού του πιτσιρικά. Χρήστο, φαντάζομαι το βλέπεις και εσύ από την οθόνη, ο οποίος ξύπνησε πριν από τις φωνές και τώρα ξανάγειρε το κεφαλάκι του και παραδόθηκε στην αγκαλιά του Μορφέα. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στα 22 λεπτά. Η Ορδανία Αλγερία πάντα στο 0-0, με καλύτερη φάση του παιχνιδιού, ανολοκλήρωτη όμως και αυτή, την προηγούμενη πριν από ένα δίλεπτο περίπου. Για να δούμε όμως τώρα τους Ιορδανούς μπροστά με τον Ολουάν. Θα κάνει το σούτ από πλάγια θέση και πάλι ο Ζιντάνο, τερματοφύλακας της Γρανάδα και της Εθνικής Αλγερίας, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να πέσει και να μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν και πάλι το σούτ στον άξονα της εστίας. Μάλιστα ο Τάμαρη, ο Αλ Τάμαρη όπως τον λες και εσύ, σχεδόν σε όλους τους Ιορδανούς υπάρχει και το Αλ μπροστά. Εντυπωσιακή τώρα η τρίπλα του Μαζά. Θα περάσει την μπάλα μπροστά εκεί που και πάλι οι αμυντικοί της Εθνικής Ιορδανίας θα κόψουν πριν γίνει απειλητικός ο Μαχρέζ. Είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα. Το παιχνίδι έχει ρυθμό και τώρα στο τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο, σιγά σιγά αποκτά και περισσότερες απειλές στις δύο εστίες. Τώρα θα γίνει το λάθος από τον Χαντάντ, θα γίνει το γύρισμα μέσα στην περιοχή από τον Αΐτ Νουρί, αλλά και πάλι οι αμυντικοί της Εθνικής Ιορδανίας θα απομακρύνουν την μπάλα. Είναι τώρα ένα τρίλεπτο τετράλεπτο με κατοχή από τους Αλγερινούς. Προσπαθούν τώρα με τον Κουιρί να πατήσουν περιοχή, μπάλα ξαναγυρίζει εκτός για να γίνει κάτι πιο ορθολογικό, ένας πιο δομημένος, να το πούμε έτσι, τρόπος ανάπτυξης. Τελικά αυτή η δόμηση θα στείλει την μπάλα πίσω στον Ζιντάν, ενώ υπάρχει παίχτης της Εθνικής Αλγερίας στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα ο Λουάν ήταν αυτός που φώναζε να βγει η μπάλα εκτός για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν έχω καταφέρει να δω νούμερο, ενδεχομένως να είναι ο Αΐτ Νουρί ο παίχτης που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και θα συμπέσει και με το διάλειμμα ενυδάτωσης στο 24ο λεπτό. Εντάξει, θέλω να σε ρωτήσω, πώς κρίνεις διάλειμμα ενυδάτωσης υποβροχή όπως έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι? Ωραίο ήταν, έτσι?
1: Κοίτα να δεις, το προηγούμενο με τις διπλωμάτες με τη Γαλλία δεν έγινε λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά είναι διαφημιστικό καθαρά.
0: Ναι, και εντάξει, προφανώς.
1: Είναι και για τους παίχτες μια ανάσα εδώ που τα λέμε. Επειδή έχω πάει στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ του 1994 και ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο πολύ σου κόβει την ανάσα αυτή η υγρασία. Δεν είναι μόνο υψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία είναι αυτή που σε τσακίζει. Για τους παίχτες είναι μεγάλη ανάσα. Οι προπονητές γκρινιάζουν γιατί σπάει ο ρυθμός του αγώνα, σπάει ο ρυθμός της ομάδας και τι κάνεις σε μια ομάδα που θες να δημιουργήσεις και να κερδίσεις και όχι απλά να βολευτείς με το αποτέλεσμα. Δεν θες να σου πάει κάποιος το ρυθμό δύο φορές τη διάρκεια ενός αγώνα και βάλε μια και το ημίχρονο τρεις. Αλλά οι παίχτες το θέλουν αυτό το διαλυματάκι πάρα πολύ. Τους βοηθάει να ηρεμήσουν λίγο, να πάρουν μια ανάσα, να πιούν λίγο νεράκι. Να...
0: Ναι, όμως, ρε Χρήστο.
1: Αλλά τα διαφημιστικά έσοδα είναι που καθορίζουν.
0: Προφανώς. Προφανώς. Γι' αυτό και το ανέφερα η υποβροχή. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο, όταν έγινε στο παιχνίδι των Γάλλων το διάλειμμα, νομίζω είχε αρχίσει να βρέχει. Αυτό είχα καταλάβει από τη μετάδοση που άκουγα.
1: Είναι διαφημιστικό. Είναι, ναι, διαφημιστικό. Γιατί κάπου, όταν δίνει ένα τηλεοπτικό κανάλι εκατομμύρια για τη διοργάνωση, πώς θα τα βγάλει?
0: Δεν έδωσε και τόσα πολλά. Κοψοχρονιά τα πήρε το Fox τα δικαιώματα για να μην τρέχει τη FIFA στα δικαστήρια για το ότι το Κατάρ έγινε Δεκέμβρη. Ναι. Αυτό λένε τουλάχιστον τα ρεπορτάζ.
1: Αλλά δεν είναι μόνο το Fox. Είναι τόσα κανάλια σε όλο τον κόσμο που το περιμένουν αυτό το διάλειμμα σαν μάναξ ουρανού, δηλαδή για να βγάλουν κάποια έξοδα. Δεν είναι, είναι πανάκριβη διοργάνωση.
0: Προφανώς. Και αυτό που είπες πριν, η θερμοκρασία είναι μια χαρά στην Τάμπα όπου βρίσκεται το Levi's Stadium ή San Francisco Bay Arena Stadium. Η θερμοκρασία είναι μια χαρά, είναι στους 17 βαθμούς, ιδανική θα μπορούσαμε να πούμε για ποδόσφαιρο, αλλά όταν κοιτάς δίπλα 76-77% υγρασία, εκεί χαλάει το ιδανικό της υπόθεσης Λιγουλάκη.
1: Εντάξει, με αυτό το γήπεδο είναι χαμός, δεν ξέρω, έχεις πάρει χαμπάρι τι έγινε με τη FIFA. Επειδή η Λιβάη που έχει δώσει το όνομα στο γήπεδο δεν είναι μια από τις επίσημους χορηγούς
0: ναι,
1: της FIFA.
0: Γι' αυτό λέγεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση σαν Francisco Bay.
1: Ναι, το αλλάξανε και μάλιστα σκεπάσανε και το σήμα το Λιβάη να μην φαίνεται. Αλλά αφήσανε το όνομα σκεπάσανε, αφήσανε όμως το σήμα, το περίπου αυτό παντελόνι, ξέρεις, που είναι το σήμα κατά τη Λιβάη. Και έχει γίνει νούμερο ένα τρέντ αυτό το πράγμα. Γιατί όπου πήγαιναν εκεί, βλέπαν σκεπασμένο το γήπεδο και τραβάγαν φωτογραφίες. Και έχει κυκλοφορήσει το θέμα και κάνει τη μεγαλύτερη διαφήμιση τζάμπα στην εταιρεία. Σε σημείο να του βγάλει και ευχαριστήρια ανακοίνωση.
0: Χωρίς
1: να δώσουν δραγμή, έχει γίνει. Όπως το συζητάμε καλή ώρα εμείς τώρα, ναι. Το συζητάνε παντού στην Αμερική αυτό το πράγμα. Ότι πήγε να καλύψει το όνομα της εταιρείας η FIFA και τελικά το μόνο που κατάφερε να τη διαφημίσει στον πολλαπλάσιο
0: ακόμα
1: βαθμό.
0: Ακόμα περισσότερο, ναι. Λοιπόν, το time out ολοκληρώθηκε. Είμαστε στο 28ο λεπτό. Στην Σάντα Κλάρα, το Ιορδανία-Αλγερία παραμένει στο 0-0 με 2-3 έτσι αξιόλογες φάσεις μέχρι στιγμής, αλλά χωρίς αυτό που θα λέγαμε την πολύ μεγάλη φάση. Ίσως η εξαίρεση το δεύτερο κοντρόλ του Μαχρές, που δεν ήταν όσο καλό θα μπορούσε να είναι, με τον αποτέλεσμα να τον προλάβει ο Αμπουνταχάμπ. Για να δούμε τώρα τους Αλγερινούς, θα κάνει ο Τσαϊμπή από τα δεξιά κάτι σαν σέντρα σουτ, ούτε σέντρα 100% ήταν ούτε σουτ 100%. Αυτός με το περίεργο όνομα ο Αλ Ραβαμπντεχ, ο 29χρονος μέσος της Σελαγκόρ, έβαλε το πόδι του, με αποτέλεσμα η Αλγερία να κερδίσει ένα κόρνερ στο 28ο λεπτό, με τον Ριάντ Μαχρέζ της Αλ Αχλή πλέον να έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Καλή εκτέλεση, δεν θα βγει σωστά ο τερματοφύλακας ο Αμπουντάλια της Εθνικής Ιορδανίας, δεν θα βρει την μπάλα με τις γροθιές, αλλά θα την προλάβει κάποιος κεντρικός αμυντικός, ένας κεντρικός αμυντικός θα τη βγάλει εκτός. Το σουτ τώρα, πολύ καλή κίνηση του Ολουάν έξω από την περιοχή, κινήθηκε παράλληλα με τη γραμμή της περιοχής. Όταν βρήκε τον κενό χώρο, έκανε το δεξί σουτ, συρτό, αλλά και πάλι μπάλα πήγε στο κέντρο της εστίας, εκεί όπου ήταν λογικά σωστά τοποθετημένος ο τερματοφύλακας της Αλ Χουσέιν και της Ιορδανίας, ο Αμπουτάλια, και μπλόκαρε την μπάλα στο 21ο λεπτό. Η Ιορδανή τώρα μπροστά, θα βγει η σέντρα, θα προλάβει εκεί ο Μπενσεμπαϊνί και θα απομακρύνει την κεφαλιά. Όχι την κεφαλιά με μπάλα, με κεφαλιά την μπάλα σε πλάγιο out από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Εθνική Ιορδανία. Σκοντεύουμε να συμπληρώσουμε μισή ώρα παιχνιδιού, πάντα στο 0-0.
1: Και αυτό είναι, ξέρεις, αυτό το 0-0 σε μια βραδιά που είδαμε δύο ιστορικά γκολ του Μέση, με τα οποία έγινε πια ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των...
0: Μόνος του.
1: Ναι, μόνος του ήταν με τον Κλόζε, τον είχε πιάσει προχθές, αλλά τώρα είναι πλέον μόνος του. Έχει την απειλή βέβαια τον Παπέ που έρχεται από πίσω και είναι και πολύ νεότερος και λογικά κάποια στιγμή, αν είναι υγιές, το παιδί θα το ξεπεράσει.
0: Μη σου πω ότι μπορεί να το ξεπεράσει με τη φόρα που έχει ο Γάλλος.
1: Και από φέτος.
0: Και από φέτος.
1: Δεν αποκλείεται. Αυτό που έχει κάνει ο Μέση στα 39 του είναι έξω από κάθε λογική, 5 γκολ.
0: Ναι.
1: Σε δύο παιχνίδια και τα πέντε της Αργεντινής.
0: Όλα της Αργεντινής, όλα, μπράβο
1: πάντα,
0: αυτό,
1: ναι, πραγματικά.
0: Όλα.
1: Και θεωρητικά έχει και ένα πιο εύκολο παιχνίδι την Ιορδανία, που μπορεί να βάλει και 2-3 εδώ μεθαύριο. Έτσι, στο
0: εκτός
1: τελευταίο.
0: Αν τον κρατήσει για ξεκούραση ο Σκαλόνι.
1: Α, και, δεν νομίζω. Ναι,
0: βέβαια,
1: ναι,
0: ναι, ναι, νομίζω. Δεν υπάρχει προπονητής που σε τέτοια περίπτωση να κρατήσει για ξεκούραση τον παίχτη που έχει 5 στα 5.
1: Το ίδιο δεν θα θέλει να φύγει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω ότι κουράζεται και τόσο πολύ στο παιχνίδι. Ξέρει να κάνει.
1: Είναι πολύ έξυπνο.
0: Να μοιράσει τις δυνάμεις του, ρε παιδί.
1: Περπατάει στο μεγαλύτερο διάστημα, ναι, και θα κάνει 10 σπριντ.
0: Ναι.
1: Αλλά 10 σπριντ πάντα πιάστανα.
0: Όπως το σπριντ που έκανε στο δεύτερο γκολ, που έχει ξεκινήσει από αυτόν η φάση. Τώρα μιλάμε για το παιχνίδι της Αργεντινής, γιατί στο παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία έχουμε περισσότερο εναλλαγή κατοχών στο χώρο της μεσαίας γραμμής και τίποτα περισσότερο.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς θα σου πω, ότι είδαμε δύο γκολ ιστορικά στο ξεκίνημα της βραδιάς. Μετά είδαμε τρία γκολ σε αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι που διακόπηκε για παραπάνω από δύο ώρες. Πραγματικά πρωτοφανές αυτό για επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου, να διακοπεί ένα παιχνίδι λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Και ενώ υπήρχε βέβαια και ειδοποίηση και ξέρουμε ότι θα είναι και άλλα στην πορεία που μπορεί να αντιμετωπίσουν δύο πρόβλημα. Είδαμε μετά πέντε γκολ στη ματσάρα της Νορβηγίας με τη Σενεγάλη και βλέπεις τώρα αυτό το 0-0 και λίγο σε χαλάει που δεν έχουμε δική φάση.
0: Πλάκα πλάκα Χρήστο, δεν είναι μόνο 2 τα ιστορικά γκολ, ουσιαστικά είναι 6 τα ιστορικά γκολ. Γιατί και του Εμπαπέ τα 2 είναι ιστορικά, έπιασε κλόζες στη δεύτερη θέση, και του Χάλαντ είναι ιστορικά γιατί πέρασε πρώτο σκόρερ στα 25 του αυτός, ακόμα πιο μικρός από τον Εμπαπέ, και με μια Νορβηγία η οποία δεν φημίζεται για το πλήθος των συμμετοχών της σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι πρώτο σκόρερ ο ψηλός στην Εθνική Νορβηγία, έτσι με 59 γκολ νομίζω.
1: Αυτό το είχε ήδη εδώ και 2 χρόνια έχει πάρει το γκολ, από το 24 το έχει πάρει.
0: Νομίζω ότι τώρα με αυτά τα γκολ το πήρε, μήπως μπορεί το να κάνω λάθος.
1: Όχι, μήπως το πήρε στο Μουντιάλ.
0: Μήπως...
1: σε επίπεδο Μουντιάλ μήπως, αλλά εδώ, γιατί έψαξα και εγώ προηγουμένως να το δω ακριβώς τι γίνεται, από το 24, όταν είχε πετύχει 39 γκολ ήταν ήδη ο πρώτος σκόρερ.
0: Οπότε ενδεχομένως να είναι σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Μάλλον, με προκριματικά, επειδή okay. βάλει και 8 γκολ στα προκριματικά, δεν ξέρω τώρα πώς το συνδυάζουν εκεί πέρα.
0: Εγώ κάτι διάβασα για πρώτο, αλλά προφανώς θα έκανα λάθος, θα εννοούσε είτε σε τελικές, όχι σε τελικές φάσεις, σε νομίζω, παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Νομίζω είναι το πρώτο του Μουντιάλ, δεν είναι.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: πρώτο του Μουντιάλ,
0: ναι.
1: Και έχει βάλει 4 γκολ.
0: Σε 2 παιχνίδια.
1: Σε 2 παιχνίδια, εντυπωσιακό ναι. είναι. Και 25 μόλις, έτσι.
0: Και αυτός είναι από... που... αλλά είναι Νορβηγός. Άμα ήταν Γάλλος ή ναι, Ισπανός ή Γερμανός, θα λέγαμε ότι... σε 2-3 διοργανώσεις από τώρα θα φτάσει αυτό στα 20 γκολ συνολικά.
1: Μην πας μακριά. Ο Μέση αυτή τη στιγμή σε 6 διοργανώσεις και 28 παιχνίδια έχει βάλει 18 γκολ. Ο Χάλαντ σε 2 παιχνίδια 4. Βάλει την αναλογία.
0: Για να δούμε αυτός... τον Μαχρές τώρα που θα μπει στην περιοχή. Θα πλασάρει τελευταία στιγμή και θα το πανηγυρίσει σαν τα έχει βάλει αυτός γκολ. Ο τερματοφύλακας, ο Αμπουτάλια, θα βάλει τελευταία στιγμή το χέρι του στο πλασέ του ακραίου, του αρχηγού της Εθνικής Αλγερίας, και ουσιαστικά, αν έχω προλάβει να δω καλά, με τον αγώνα έχει καταφέρει να αλλάξει την πορεία από το πλασέ του Μαχρές που είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα και να τη στείλει κόρνερ. Αυτή η φάση στο 34ο λεπτό και ίσως είναι και η καλύτερη φάση που έχουμε δει μέχρι στιγμής.
1: Όχι, ίσως σίγουρα είναι η καλύτερη
0: φάση. Ναι, γιατί στην προηγούμενη κόπηκε στην τελική προσπάθεια ο Μαχρές. Τώρα κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, να κάνει την τελική προσπάθεια με τον Αμπουτάλια, τον 33χρονο τερματοφύλακα των Ιορδανών, να βάζει το χέρι του, τον δεξιό του αγώνα και να πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Επαναλαμβάνω, αυτή η φάση στο 34ο λεπτό του παιχνιδιού, η καλύτερη ως τώρα στο παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία, που ούτως ή άλλως παραμένει στο 0-0. Τώρα έγινε μια βουτιά, ο Αΐτ Νουρί πρέπει να ήταν, αν έχω προλάβει να δω καλά, ναι, ο Αΐτ Νουρί ήταν, που έχει κάνει κάτι σαν βουτιά στον αγωνιστικό χώρο. Ω, δεν είναι βουτιά, του έχει βρει λίγο το πόδι εκεί στην διεκδίκηση ο Νασίπ, πέφτει ο Αΐτ Νουρί, αλλά κατά τον Βίντσιτς δεν ήταν τόσο πολύ το μαρκάρισμα και νομίζω είναι και εκτός περιοχής. Ναι, είναι εκτός περιοχής, οπότε δεν μπαίνει καν στη διαδικασία ελέγχου από το VAR. Η μπάλα έχει στηθεί ακριβώς πάνω στην γραμμή της περιοχής για να κάνει το ελεύθερο ο Αμπουτάλια. Θα φτάσει στην άλλη περιοχή, θα απομακρύνουν οι Αλγερινοί και θα προσπαθήσουν να βγουν και πάλι στην επίθεση. Θα την κρατήσει, όχι δεν θα την κρατήσει, λάθος το κοντρόλ του Αΐτ Νουρί, η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, κατοχή στην Εθνική Ιορδανίας με πλάγιο out, και ενώ έχουμε φτάσει στο 35ο λεπτό στην Σάντα Κλάρα και το παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία παραμένει στο 0-0. Με την μπάλα τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στον αέρα περιμένουμε να κατέβει για να δούμε ποιος θα έχει την κατοχή. Την κρατάνε τελικά με νύχια και με δόντια και με τον Χαντάτ οι παίχτες Εθνικής Ιορδανίας. Ο Αλτάμαρη τώρα μπροστά θα κερδίσει εκεί το φάουλ. Πρέπει να είναι και κάρτα από τον Μπενσεμπαϊνί. Όχι, ούτε φάουλ. Μάλιστα. Τον έχει πάρει αγκαλιά ο Μπενσεμπαϊνί τον Αλτάμαρη. Αλλά τελικά ο Βίντζιτζ δεν θα δώσει φάουλ. Μπάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπούταχα. Θα τη γυρίσει, θα κάνει το σουτ. Μεγάλη επέμβαση. Γκολ! Γκολ 1-0 για την Εθνική Ιορδανίας με το γκολ του Αλ Ρασντάν στο Έκτο λεπτό έπεσε ο Ζιντάν, προσπάθησε να βγάλει την μπάλα όπως έκανε στην αμέσως προηγούμενη φάση ο Αμπουτάλια. Δεν στάθηκε τόσο τυχερός ή τόσο ικανός ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αλγερίας. Βρήκε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα, αλλά δεν κατάφερε να της αλλάξει την πορεία προς την αριστερή του γωνία. Και έτσι στο 36ο λεπτό η Ιορδανία ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0 των Αλγερινών, χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Αλ Ραζντάν σε μια φάση διαρκείας. Η μπάλα δεν απομακρυνόταν από την περιοχή της Εθνικής Αλγερίας. Τελικά ο Αλ Ραζντάν στον άξονα έγινε κάτοχός της, έκανε το σούτ. Μια προσπάθεια του Αλ Τάμαρη πρώτα να κάνει το σούτ, ένα πολύ καλό σούτ του Αλ Ραζντάν, δεξιό με εξωτερικά φάλτσα. Φαίνεται και στο replay πώς...
1: Το ψηλό πνίξε λίγο η τερματοφύλακα, ναι. Δηλαδή αφού τη βρίσκει την πάντη, βρίσκει μάτα.
0: Κοίταξε, δεν έχει καθόλου οπτική επαφή η εικόνα της μπάλας. Περνάει μέσα από τα πόδια του Αΐτ Νουρί και νομίζω και ενός άλλου αμυντικού των Αλγερινών, και έχω την εντύπωση ότι τη βλέπει τελευταία στιγμή με αυτά τα φάλτσα που έχει να πηγαίνει στην δεξιά του γωνία. Okay, θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση, αλλά οι συνθήκες με τις οποίες έγινε το σούτ δικαιολογούν έστω και εν μέρη το λάθος που έκανε ο Ζιντάν, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αλγερίας. Και τώρα λοιπόν, ας το πούμε, έκπληξη μέχρι στιγμής αυτά τα 38 λεπτά, η Ιορδανία προηγείται με 1-0 της Αλγερίας, χάρη στον γκολ που πέτυχε εδώ και περίπου 120 δευτερόλεπτα ο Αλ Ραζντάν, ο μέσος της Κατάρ, όχι του Κατάρ, ή Κατάρ είναι, γιατί είναι η ομάδα που προφανώς εδρεύει στο Κατάρ. Οι Αλγερινοί τώρα, η λογική λέει ότι θα εντείνουν την πίεσή τους και θα προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο να κυκλοφορήσουν την μπάλα και να φτάσουν στον γκολ της ισοφάρισης. Το ιδανικό θα είναι να το πετύχουν αυτό πριν τη λήξη του ημιχρόνου, αλλά έτσι όπως παίζουν μέχρι στιγμής και με την μεσοαμυντική λειτουργία που υπάρχουν λίγα κενά, δεν είναι Αυστραλία, δεν είναι τέτοιου είδους μεσοαμυντική λειτουργία, αλλά μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να αποκρούσει τις όποιες επιθέσεις των Αλγερινών. Τώρα έχουν κερδίσει ένα φάουλ καμιά δεκαπενταριά μέτρα έξω από την περιοχή, με τον Τσαϊμπή να είναι πάνω στην μπάλα και να έχει αναλάβει το βάρος της εκτέλεσης. Φεύγει ο Τσαϊμπή, ο Μαχρές θα είναι αυτός που θα τη φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Εθνικής Ιορδανίας, θα χάσουν όμως την κατοχή της μπάλας και πάλι σε πόδια Αλγερινών η μπάλα έξω από την περιοχή τώρα με τον Ζερουκί και τον Μπουνταουή η κυκλοφορία. Ο Μαχρέζ από τα δεξιά θα χάσει την μπάλα, θα προσπαθήσουν να βγουν οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας, αλλά θα γυρίσει πολύ γρήγορα εκεί ο Γκουιρί και θα κερδίσει και πάλι την κατοχή για τους Αλγερινούς. Και πάλι στην επίθεση, ενώ σε περίπου μισό λεπτό συμπληρώνουμε τα 40 του παιχνιδιού. Καλή η μπαλιά, αλλά θα καλύψει πάρα πολύ καλά εκεί την μπάλα με το σώμα του ο Αμπούντα Χαμπ. Θα την αφήσει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου out. Έτσι αυτή ήταν καλή η κάθετη που έκανε ο Μπουνταουή προς τον Μαχρέζ, αλλά ήταν πάρα πολύ γρήγορη η τοποθέτηση, δεν έπιασε και καλά, δεν βρήκε μάλλον καλά το βηματισμό του αρχηγός της Εθνικής Αλγερίας. Τον κάλυψε πάρα πολύ καλά ο Αμπούντα Χαμπ και η μπάλα κατέληξε out για την Εθνική Ιορδανίας, που εκτός από κατοχή κερδίζει και χρόνο να τον ροκανίσει, να ροκανίσει τα περίπου 4,5 λεπτά που υπολείπονται για να ολοκληρωθεί κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Το ελεύθερο τώρα με τον Αμπουτάλια, έχει στήσει την μπάλα στη μεγάλη του περιοχή, αργά θα εκτελέσει, θα τη στείλει κάτω από την μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Μπεντσεμπαϊνί ήταν αυτός που θα απομακρύνει την μπάλα με κεφαλιά και πάλι στην κατοχή των Αλγερινών μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Οι πάσες, οι κοντινές πάσες σε μια προσπάθεια να βρούνε διαδρόμους, να βρουν κενά στη μεσοαμυντική λειτουργία των Ιορδανών. Ο Ζερουκί είναι αυτός τώρα που θα κάνει την επίθεση, θα προσπαθήσει να βγάλει γρήγορα την κάθετη προς τον Μπουταουί. Θα κόψουν οι Ιορδανοί και θα βγουν αυτοί τώρα με την σειρά τους. Θα γίνει το λάθος όμως εκεί στο κοντρόλ του Αλμαρντί και πάλι κατοχή για την εθνική Ιορδανίας με τον Χαντάντ. Θα κάνει τη σέντρα, δεν θα μπορέσει ο Μπουταουί να απομακρύνει, πήγε να κάνει κάτι σαν ανάποδο ψαλίδι. Σε αυτή τη σέντρα που έκανε ο Χαντάντ από τα δεξιά, δεν την βρήκε την μπάλα, ευνηδιάστηκε όμως και ο Λουάν, ο οποίος ήταν ακριβώς πίσω από τον μέσο της Εθνικής Αλγερίας, βρήκε η μπάλα κάπου μεταξύ γόνατου και αστράγαλου και κατέληξε στην αγκαλιά του Ζιντάν, του τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας. 42 λεπτά στην Σάντα Κλάρα. 1-0 η Ιορδανία προηγείται της Αλγερίας χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 36ο λεπτό ο Αλ Ρασδάν, ο μέσος της Εθνικής Ιορδανίας και της Κατάρ, όπως είπαμε νωρίτερα. Τώρα δεν θα προλάβει την μπάλα ο Μαχρές, θα καταλήξει σε πλάγιο out για την Εθνική Ιορδανίας. Η προηγούμενη φάση που περιγράψαμε είναι ως μηγενόμενη, όπως φαίνεται και τώρα από το replay, καθότι ο Λουάν ήταν σε θέση offside που υποδείχτηκε από τον βοηθό. Τώρα θα απομακρύνουν προς το χώρο της μεσαίας γραμμής οι Ιορδανοί. Θα πάρει την μπάλα εκεί ο Λουάν, θα την κρατήσει στην κατοχή του και με την βοήθεια και του Νασίπ θα την πάρει και πάλι. Αλλά τελικά θα κάνουν φάουλ εκεί. Ήταν offside όμως, όχι, δεν είναι φάουλ, είναι offside από τον Αλ Μαρντί, ο οποίος βρέθηκε εκτεθειμένος πίσω από την άμυνα των Αλγερινών. Και ο Βίντσιτς θα σηκώσει χαρακτηριστικά το χέρι του και θα δώσει την κατοχή και πάλι στους Αλγερινούς. Πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. 43 λεπτά συμπληρώνουμε τώρα και τα στατιστικά του παιχνιδιού είναι υπέρ των Ιορδανών, παρακαλώ. 6-4 οι προσπάθειες, οι τελικές προσπάθειες. 3-2 οι προσπάθειες στο πλαίσιο που λέει και ο Λουκάκης, στην εστία δηλαδή που λένε όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα ένα σλάλομ εκεί του σκόρερ του Αλ Ρασδάν θα φέρει το φάουλ για την Εθνική Ιορδανίας στο χώρο της μεσαίας γραμμής και την πρώτη κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού που θα την αντικρίσει ο Ζερουκί σε αυτή την αντικανονική ενέργειά του να ανακόψει τον Αλ Ρασδάν, ο οποίος είχε βάλει το κεφάλι κάτω και την μπάλα μπροστά και εφορμούσε προς την περιοχή του Ζιντάν. Ένα φάουλ ακριβώς, επαναλαμβάνω, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο παίχτης που το κέρδισε θα το εκτελέσει πλασαριστά προς τον Αμπούντα Χαμπ, ο οποίος θα γεμίσει ο Λουάν, κάτοχος της μπάλας. Από τα αριστερά γίνεται αυτή η προσπάθεια επίθεσης των Ιορδανών, οι οποίοι για να κερδίσουν και χρόνο σιγά σιγά ξαναγυρίζουν την μπάλα στον Αλ Αράμπ, ο οποίος είναι λίγο έξω από την περιοχή. Για να δούμε τώρα, θα περάσει ο Λουάν, αλλά θα του βάλει το τάκλινγκ, είναι με το χέρι, έχει κάνει το κοντρόλ εκεί στην επιθετική προσπάθεια αυτή των Ιορδανών. Ο Αμπούντα Χα είναι ο αριστερός ακραίος της Εθνικής Ιορδανίας, ο οποίος στο τάκλιν που του έβαλε ο Μαντί θα ξαναφέρει την μπάλα στην κατοχή του με το χέρι, θα δοθεί το φάουλ και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ακόμη μια επίθεση των Ιορδανών, που για να κάνουμε σιγά σιγά και μια σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου δείχνουν να πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι περίπου η ίδια εικόνα που είχαν και στο παιχνίδι με την Αυστρία, που ήταν καλοί, κράτησαν κατοχή, δημιούργησαν αξιόλογες προσπάθειες, ενδεχομένως μία από αυτές να δούμε και τώρα με τον Αλ Τάμαρι, αλλά όχι, δεν θα προσπαθήσει να βγάλει την ομάδα στην επίθεση. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία ξεκινάνε να μετράνε από τώρα με την μπάλα στο αμυντικό μισό των Ιορδανών και τώρα στο αμυντικό τρίτο των Ιορδανών, με τον Αλ Αράμπ να προσπαθεί να τη βγάλει μπροστά. Λέγαμε λοιπόν, όπως και με την Αυστρία, εξίσου καλή ήταν και τότε, είναι και τώρα η Ιορδανία. Η Αλγερία απλώς δεν είναι Αυστρία, γι' αυτό και η Ιορδανία, όπως φαίνεται, αν και υπολείπονται ακόμα περίπου 4,5 λεπτά για να συμπληρωθεί και ο χρόνος των καθυστερήσεων, θα πάνε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα στο σκορ, ένα προβάδισμα που το δικαιούνται και βάσει τελικών προσπάθειων. Τώρα προσπάθησε να κάνει κάτι εξιζητημένο εκεί ο Λουάν, είχε την μπάλα γκελαριστή μπροστά του, σούταρε με το δεξί, την έστειλαν περάσει πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας του Ζιντάν. Από την άλλη, η Αλγερία έχει το όνομα αλλά δεν έχει τη χάρη. Προσπαθεί ενδεχομένως να έχει και λίγο μεγαλύτερη κατοχή. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής στατιστικά και κατοχές και τέτοια. Νομίζω ότι πρέπει να έχει λίγο περισσότερη κατοχή. Αλλά με εξαίρεση τη φάση αυτή, περίπου δύο λεπτά πριν τον γκολ του Αλ Ρασντάν, με τον Μαχρέζ που πέταξε σε κόρνερ με τον δεξιό του αγώνα, ο Αμπουτάλια, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ιορδανίας, δεν έχουν καταφέρει. Κυκλοφορία, πάσες έξω από την περιοχή, ξανά η μπάλα, και περιγράφω αυτό που γίνεται τώρα δηλαδή, πάσες έξω από την περιοχή, ξανά η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ξανά μπροστά, ξανά πίσω, ξανά μπροστά, αλλά δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής.
1: Κοίτα, σε επίπεδο κατοχής είναι στατιστικά εχμαλωσίας, 27% κατοχή η Ιορδανή.
0: Τόσο πολύ είναι.
1: Ναι, ναι, και 73 η Αλγερινή, αλλά το μόνο που έχουν κάνει οι Αλγερίνοι είναι που έχουν κερδίσει τα τρία κόρνερ. Σε τελικές προσπάθειες, όπως καλά το είπες, είναι πιο μπροστά, δείχνουν πιο επικίνδυνοι.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα, είναι 73-27
1: η κατοχή. Αλλά είναι ανούσια κατοχή, αυτό το γύρω-γύρω.
0: Ξανά πίσω, ξανά μπροστά, ξανά πίσω. Αλλά μου φαίνεται πολύ μεγάλο το ποσοστό, γιατί είχα την εντύπωση, ενδεχομένως επηρεασμένος και από τις τελικές, ότι θα ήταν γύρω στο 35-40, ας πούμε, η κατοχή των Ιορδανών. Αυτό το 73-27 μου φαίνεται, όχι, προφανώς και είναι το σωστό, γιατί δεν κάνουν λάθος τα μηχανήματα, αλλά εντάξει, με βάση αυτό που έχω εγώ σαν εικόνα στα μάτια μου φαίνεται.
1: Μα κοίτα πόση ώρα έχουν την πάλι οι Αλγερινοί, και ακόμα δεν έχουν περάσει την κέντρο.
0: Σωστό. Αυτό το πράγμα τώρα είναι στην μεσαία γραμμή. Κατοχή με τον Μπουνταουί και τώρα με τον Μπελγκαλί από τα δεξιά. Αλλά ναι, αυτό το πράγμα. Πασούλες κοντινές, γύρω-γύρω, όπως είπες και εσύ, Χρήστο. Και δεν έχουν πλησιάσει, όλα αυτά γίνονται 5, 7, 10 το πολύ μέτρα κάτω από τη γραμμή του κέντρου. Τώρα πλησιάζουν σιγά σιγά με τον Μπουνταουί από τα δεξιά και τον Μαχρέζ, και πάλι η μπάλα πίσω στον Ζερουκί. Θα κάνει αλλαγή παιχνιδιού, καλή η αλλαγή παιχνιδιού για τον Αΐτ Νουρί. Θα μαρκαριστεί πολύ όμορφα εκεί από τον Αλτάμαρη και τελικά, όχι, δεν θα χάσει την κατοχή, θα την πάρει ο Ζερουκί την κατοχή, και τώρα θα χάσουν την κατοχή οι Αλγερινοί, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Οι Ιορδανοί τη χάσανε την κατοχή. Οι Αλγερινοί τη χάσανε, οι Ιορδανοί την πήραν. Προσπαθούν να βγουν μπροστά τώρα εκεί με τον Αλτάμαρη, θα την κρατήσει, θα πάρει και το πλάγιο out από την παρέμβαση του Ματζά, τον είπα. Πάμε για το ημίχρονο λοιπόν. Υπολείπονται περίπου 40 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Με τον Αλτάμαρη, ωραία, ξέφυγε από δύο παίχτες, αλλά δεν ήταν καλή η κάθετη που προσπάθησε εκεί να κάνει στον Αλ Ρασντάν. Έκανε πολύ ωραία ενέργεια ο αρχηγός της Ρεν, ο 29χρονος Αλ Τάμαρη, πέρασε ανάμεσα από δύο, σε τηλεφωνικό θάλαμο θα μπορούσαμε να το πούμε, από Αΐτ Νουρί και Μπουνταουί, πέρασε την μπάλα ανάμεσά τους, αλλά η κάθετη που πήγε να κάνει προς τον Αλ Ρασντάν που είχε κάνει την κίνηση, κόπηκε. Τώρα δεν θα σφυρίξει τίποτα σε μια προσπάθεια εκεί των Αλγερινών ο Βίντσιτς. Θα γίνει η βαθιά παλιά, θα την ελέγξει την μπάλα ο Μαντί και θα την αφήσει να περάσει πλάγιο out. Και τώρα ακούγεται το τριπλό σφύριγμα του Βίντσιτς, τελευταίο για το πρώτο 45 λεπτό. Η Ορδανία Αλγερία 1-0, με το όμορφο γκολ, με το δεξιό εξωτερικό φάλτσο του Αλ Ρασντάν, που έστειλε την μπάλα να περάσει από πόδια δύο αμυντικών της Εθνικής Αλγερίας και να ευνηδιάσει τον Ζιντάν, ο οποίος φέρει ευθύνη. Να συνοψίσουμε.
1: Φέρει και ένα βαρύ όνομα, και εδώ το τιμάει το όνομά του. Δηλαδή, καμία σχέση. ποιοτικά με τον μπαμπά του, έτσι, ο οποίος δεν ήταν τερματοφύλακας, αλλά...
0: Να έχει σχέση ποιοτικά, ο ένας είναι τερματοφύλακας,
1: όχι, όλος ενώ είναι... σαν στην κλάση, δεν είναι ένας τερματοφύλακας κλάσης παγκόσμιας.
0: Όχι. Δεν θα έπαιζε και στη Γρανάδα αν ήταν παγκόσμιας κλάσης, Χρήστο μου. Μπορεί να έπαιζε σε κάποια καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, δίκαιο το προβάδισμα της Εθνικής Ιορδανίας. Ήταν η ομάδα που πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο 45 λεπτό, έστω και αν είχε πολύ λιγότερο από τους Αλγερινούς την μπάλα στην κατοχή της. Τουλάχιστον όποτε την έπαιρνε ήξερε τι να την κάνει, και μια φορά από αυτές που την πήρε την έστειλε στα δίχτυα με τον Αλ Ρασδάν και πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 1-0, Χρήστο.
1: Ευχαριστούμε, Μάικ. Πάρε μια ανάσα, 15 λεπτά θα λείψουμε. Για σπάση του πολύ μπλα μπλα θα ξεκινήσουμε αυτό το 15 λεπτό διάλειμμα με ένα ωραίο τραγουδάκι και συνέχεια θα πάμε με μια γρήγορη βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε το σφιγμό της επικαιρότητας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταλάβετε και εσείς λίγο πολύ τι γίνεται στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, εντός και εκτός γηπέδων.

0: Με David Bowie και Mick Jagger να μας νομοδεύουν, ξεκινάμε τη βόλτα μας στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Live Sport, κεντρικό θέμα, λατρεία και δέος. Ο βασιλιάς των δαχτυλιδιών επέστρεψε στο σπίτι του και γνώρισε την απαθέση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Παροξισμός του Τισέντρα από 5.000 οπαδούς, υποδοχή Μεσσία και συγκινητικές στιγμές. Πάνω από 10 φορές χρησιμοποίησε τη λέξη σεβασμός ο Ζότς. Ποτέ δεν έχασα την επαφή με τον Δημήτρη και τον Παναθηναϊκό. Ο Γιαννακόπουλος ήταν ο μόνος που με έπαιρνε συνεχώς τηλέφωνο σε μεγάλες πίκρες. Τι είπε ο Μπράντοβιτς στην ερώτηση και στις φήμες για επιστροφή Μπατίστη και Διαμαντίδη? Ξεκινάει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς φόρεσε ξανά το τριφύλι στο στήθος, επίσης από 14 χρόνια, και το ΟΑΚΑ σύστηκε, επισημαίνει η εφημερίδα πάνω. Ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός αγκαλιάζει και De Vrij, πολύ κοντά στη συμφωνία με τον σπουδαίο Ολλανδό στόπερ. Ο Παναθηναϊκός, όταν θα ολοκληρωθεί, θα πάει κατευθείαν στην προετοιμασία της ομάδας στην πατρίδα του, στο Άλμπντορν, το τριφύλι για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ως τις 5 Ιουλίου πάνε σήμερα Τσάπρας, ανακοινώθηκε χθες, και Πένια υπέγραψε 3+1 χρόνια. Ανταγωνισμός από την Ελλάδα, Γιάν Φαν Ντρόγκελεν. Στην κορυφή, Έλληνες διαιτητές στο πρωτάθλημα. Την Πέμπτη συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για την μεγάλη επιστροφή τους με ξένους στο Βάρ στα Ντέρμπι. Για να περάσει όμως η πρόταση, πρέπει να συνενέσουν οι ομάδες του Big Four. Κουμπώνει ο Μπαρίνοφ, ο Νίκολης θεωρεί ιδανικό τον 29χρονο Ρώσο για το κέντρο της ΑΕΚ, τον οποίο η ΤΣΕΣΚΑ αγόρασε μόλις τον περασμένο Ιανουάριο από τη Λοκομοτίβ. Δίπλα πιέζει για Σμαΐλοβιτς, έκριση από το Δήμο Πειραιά για τον νέο Καραϊσκάκη, αναφορά στον Ολυμπιακό. Ο Λύση έπιαζε τη σφυρίχτρα, ανακοινώθηκε ο Ιταλός τεχνικός που έκανε και την πρώτη προπόνηση. Ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τι ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τι είπαν για αυτόν Κοντζάρεβα και Μάτος. Θεός μοναδικός, πρώτος κόρε του Μουντιάλου, τεράστιος Λίο Μέση, με τα 2 στο 2-0 της Αργεντινής επί της Αυστρίας. Sport Day, γήπεδάρα από το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια για το νέο εντυπωσιακό και πολυχρηστικό Καραϊσκάκη χωρητικότητας 50.000 φιλάθλων. Με δικά του χρήματα το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Ολυμπιακού. Παρουσίαση τις επόμενες ημέρες, ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόκειται να μιλήσει αναλυτικά για το Project Morales. Θα είναι το πιο σύγχρονο στη χώρα. Πάνω, παραλίγο νέο χατρίκ, 2 γκολ και ένα χαμένο πέναλτι ο Μέση εναντίον της Αυστρίας. Ακροτηριασμός της Ουρουγουάης και νίκη της Αιγύπτου επί των Νεοζηλανδών. Το ακροτηριασμός έχει να κάνει με το πράσινο ακροτήριο που έκοψε τους 2 πόντους από την Ουρουγουάη. Παναθηναϊκός, ο De Vrij είπε τον ναι, θετική απάντηση του Ολλανδού στο όπερα, αλλά εκκρεμούν οι υπογραφές, ανακοινώθηκε ο Τσάπρας. ΑΕΚ σενάρια για Μπαρίνοφ. ΠΑΟΚ επίσημα εποχή λύση. Άρης παρουσίαση τα διαρκείας. Καλαμάτα πήρε άδεια για τα σαλόνια. Ηρακλής υπογράφει ο Τσιντότας. Και παράνοια για Ζότς. Πάνω από 5.000 φιλάθλοι στο T-Center αποθέωσαν τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Να ξεπεράσουμε τη Ρεάλ σε Ευρωλίγκες, το όραμα του αφεντικού του Επτάστερου. Η φιλόδοξη μεταγραφική στόχη του Τριφυλιού. Επόμενη στάση μας. Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας, κόκκινος πρωταθλητής. Γράφει ιστορία, 250 εκατομμύρια για τον ναό. Ο Μαρινάκης υπογράφει την απόλυτη κυριαρχία του θρύλου. Ανυπομονή να προβεί στα αποκαλυτήρια των τελικών σχεδίων. Μέρα ορόσημα για το τελικό γήπεδο, νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, καθώς ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια που κατέθεσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για την επέκταση χωρητικότητας σε πάνω από 5.000 θέσεις και τον εξυγχρονισμό του. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει ποτέ στον Πειραιά, το οποίο θα ανεγερθεί με ιδιωτικά κεφάλαια. Μπάσκετ, το Φουρνιέ και Κοκκινογέννη στο χαμένο στοίχημα. Κοντά στη Στάνιτς και Ρόκα, η τελική επίθεση για τον Σέρβο Μαέστρο και τον Ισπάνο Εκστρέμ. Έτοιμος ο Ντουάρτ, αλλά δεν αφήνει τον Σμαϊλόβιτς. Ηγέτης στα Ρέμι, η αποθέση από τους συμπατριώτες του, η πίκρα που χάθηκε νίκη και η αρχική ομιλία. Θα απολαύσω το θρύλος της Champions League, τύπου αμφαφέως στη Μάρκα. Τι άλλο εδώ, Μόραλης. Ήρθε η ώρα να εξυγχρονιστεί το ζωντανό συμβούλο του Πειραιά. Και πάμε τώρα στην εφημερίδα Αθλητική Ώρα των Σπορ. Μπαρίνοφ και άλλος. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται ξανά για το χάφτη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο παίκτης αρέσει στον Νίκολιτς, αλλά ο Ριμπάλτα έχει μια ακόμη περίπτωση μέσα που κοιτάζει. Σάρος ο Πινέδα και για το καλύτερο γκολ της σεζόν. Μέση ο Θεός και τον Μουντιάλ. Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, έβαλε και τα 2 χθες Αργεντινής στο 2-0 επί της Αυστρίας. Και κλείνουμε με το φως των σπορ. Κόκκινος ναός, ιστορική χθες είναι η μέρα για Ολυμπιακό και Πειραιά. Εγκρίθηκαν τα σχέδια εγγυητής του έργου ο Μαρινάκης, το πιο σύγχρονο έργο στην Ελλάδα. Με σεβασμό απέναντι σε όλους, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μίλησε για τη δεύτερη θητεία στον Παναθηναϊκό, τους στόχους και το κίνητρό του. Πράσινος Τσάπρας ανακοινώθηκε επίσημα κατευθείαν στην Ολλανδία μαζί με την ομάδα Ντεφράγια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Εδώ να μείνεις Μπενφίκα και Βαγγέλης Παυλίτης, κλείνουν τα αυτιά στις μεταγραφικές ειρήνες. Ιστορία με Σαλάχ η Αίγυπτος. Βήμα πρώτο, 21χρονος Στέφανος Ακελαρίδης νίξε 2-0 τον Ταϊβανέζο Σου στο πρώτο κομματικό του Γουίμπλεδον και συνεχίζει την προσπάθειά του να παίξει πρώτη φορά στο κυρίω ταμπλό του σπουδαίου Βρετανικού Major. Και επίσης σε κίνηση στο Αμπουντάμπι, η νέα χρονιά του Ολυμπιακού θα αρχίσει στα Εμιράτα με τη διεκδίκηση Super Cup της Ευρωλίγκας το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου. Αντίπαλοι η Ρεάλ, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
8: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
7: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
8: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
7: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
9: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Ακούτε Era Sport.
0: Μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε συνεχώς σε σύνδεση με τα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά για την αγωνιστική μέρα, μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική μέρα στο κλείσιμο της δεύτερης αγωνιστικής φάσης των ομίλων. Σε εξέλιξη το παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία 1-0 προηγούνται οι Ιορδανοί με ένα γκολ που ήρθε στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Ξεκινάει σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Νωρίτερα είχαμε τρεις νίκες για τις ομάδες που είχαν πάρει νίκη και στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου τους, οπότε και οι τρεις έχοντας διπλαρώσει τις νίκες πηγαίνουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Με χαρακτηριστικό ότι και στις τρεις αυτές νίκες είχαμε την υπογραφή από τον κάθε superstar της ομάδας με δύο τέρματα. Ιστορικά τα δύο γκολ του Μέση στο 2-0 της Αργεντινής στο παιχνίδι της με την Αυστρία, γιατί με αυτά δύο γκολ είναι μόνος πρώτος πια διαχρονικά ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων με 18-16 έχει ο Κλόζε. Στα 16 έφτασε και ο Εμπαπέ που σκόραρε δύο γκολ στο 3-0 της Γαλλίας επί του Ιράκ σε αυτό το παιχνίδι το περίεργο θα λέγαμε, πια είναι ότι σταμάτησε η διεξαγωγή του για δύο ώρες, πήγε πιο πίσω κάτι παραπάνω από δύο ώρες λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που χτύπησαν, που πάρα πολύ βροχή και πάρα πολύ κεραυνή. Δύο γκολ και για τον Έρικ Χάλαντ στο 3-2 της Νορβηγίας. Μετά από 28 χρόνια επέστρεψε σε Μουντιάλ η Νορβηγία. Έχει 2-2 και αυτή, όπως 2-2 και η Γαλλία. 2-2 και η Αργεντινή. Με αυτό το 3-2 επί της Σενεγάλης, οι Νορβηγοί κλειδώσανε την πρόκρισή τους μαθηματικά ως πρώτη του ομίλου στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πάμε λοιπόν ξανά εδώ δίπλα στο διπλάνο booth, αλλά πολύ μακριά το μικρόφωνο πηγαίνει στο Σαν Φραντζίσκο με ένα περίεργο τρόπο. Από εκεί ο Μιχάλης Λαδόπουλος θα μας μεταδώσει το δεύτερο ημίχρονο. Έλα Μάικ.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν με δύο αλλαγές για τους Αλγερινούς προφανώς. Ο Μπουνταουή είναι ο ένας από τους δύο παίχτες που θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και θα πάρει την θέση του με το νούμερο 12, είναι ο Μπεντουαλή. Ωραία, ο Μπενταουή βγήκε, ο Μπουνταουή βγήκε, ο Μπεντουαλή μπήκε. Ο Μπεντουαλή 26 ετών της Ουγγρικής Γκιόρ. Υπάρχει και άλλη μία αλλαγή την οποία δεν έχω προλάβει να δω στην μετάδοση του παιχνιδιού. Περιμένω ο Σονούπο που θα βγάλει την κάρτα η οθόνη για να πούμε και την δεύτερη αλλαγή. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό με το σφύριγμα του Βίντσιτς. Η Ορδανία προηγείται της Αλγερίας με γκολ που πέτυχε στο 36ο λεπτό ο Αλ Ρασδάν και οι Ορδανοί είναι και πάλι στην επίθεση. Θα κοπούνε, ήταν μια προσπάθεια από τα δεξιά. Ο Ζερουκί είναι ο δεύτερος παίχτης των Αλγερινών που θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και τη θέση του θα πάρει ο Μπενταλέμπ με το νούμερο 19. Ο Μπενταλέμπ, θα μου πεις τι μας λες το νούμερο αφού είναι ραδιοφωνική η μετάδοση, είναι της Λίλ, 32 χρονών, είναι η 62η συμμετοχή του στην Εθνική Αλγερίας. Προφανώς έχει περισσότερο επιθετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Φερουκί και από τον οποίο ο Πέτκοβιτς μάλλον δεν έμεινε και τόσο πολύ ικανοποιημένος. Είπαμε ότι ο Φερουκί ήταν αυτός από τα πόδια του οποίου περνούσαν οι πρώτες πάσες, δηλαδή από εκεί ξεκινούσε η ανάπτυξη των Αλγερινών. Προφανώς ο 63χρονος Βόσνιος προπονητής της Εθνικής Αλγερίας ήθελε περισσότερα πράγματα από τον παίχτη του, γι' αυτό και στο ημίχρονο τον αντικαθιστά, βάζει άλλον παίχτη στη θέση του σε μια προσπάθεια να δώσει περισσότερο επιθετικό τόνο στην ομάδα του. Η Αλγερία τώρα μπροστά, καλά τα υδραυλικά εκεί, αλλά κάπου παραπήγε αυτό που πήγε να κάνει από τα δεξιά ο Ματζά της Λεβερκούζεν. Πέρασε δύο παίχτες, πήγε να περάσει τρίτο, έχασε προς το παρόν προσωρινά το κοντρόλ. Τελικά από το πόδι του ακραίου αμυντικού του Νασίπ της Εθνικής Ιορδανίας η μπάλα καταλήγει σε κόρνερ, πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα κόρνερ από τα δεξιά για τους Αλγερινούς. Είναι πάνω στην μπάλα ο Μαχρέζ, είναι κοντά του και ο Τσαϊμπή. Θα το εκτελέσει ο Μαχρέζ στο κέντρο, θα απομακρύνουν, θα κάνει το απευθείας βολέ. Εκεί ήταν ο, πρέπει να ήταν, αν πρόλαβα να δω καλά, ο Μπελγκαλί αυτός που έκανε, ο Ινισερθόν το βολέ. Και τώρα στην αντεπίθεση, αλλά θα προλάβει εκεί τον Αλ Τάμαρη, θα τον προλάβει τελευταία στιγμή με ο Αΐτ Νουρί, ο οποίος από αριστερός αμυντικός βρέθηκε στο κέντρο της άμυνας για να κόψει την τελευταία στιγμή τον Αλ Τάμαρη, ο οποίος αυτή την κόντρα με πάσα από την άμυνα ουσιαστικά των Ιορδανών κατάφερε να βρεθεί λίγο έξω από την περιοχή. Πιο γρήγορος ο Αΐτ Νουρί πρόλαβε την τελευταία στιγμή και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ, ένα κόρνερ που πάει να το εκτελέσει ο Αμπού Ταχά, ο 23χρονος ακραίος της Αλτσαβίγια. Θα γίνει η σέντρα, θα βγει ο Ζιντάν, θα μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Ήταν μια φάση της οποίας τον έλεγχο τον είχε από την ώρα που έφυγε η μπάλα από τα πόδια του Αμπού Ταχά. Βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα σε αυτή την σέντρα. Ένα ωραίο στιγμιότυπο στο ημίχρονο, έδειχναν οι κάμερες φάσεις από τους πανηγυρισμούς των Ιορδανών και είδαμε μια κοπελίτσα, καμία 25 χρονών, με τη μαντήλα της, αλλά να έχει ανέβει στο κάγκελο για να πανηγυρίσει έξαλα, να το πούμε έτσι, τον γκολ του Αλ Ραζντάν στο...
0: Και κάνει και ένα ωραίο σκηνικό, Μιχάλη, που σβήσαν όλα τα φώτα.
14: Ναι. Ναι.
0: Και τραβούσε πλάνο σκηνοθέτηση με τα κινητά να κάνουν έτσι, με τους φακούς των κινητών να κάνουν έτσι ένα πολύ ωραίο σκηνικό οι φιλάθλοι στην εξέδρα.
14: Δεν πρέπει να είναι και μόνο κινητά αυτό, γιατί έβλεπα και να αναβοσβήνουν ενδεχομένως να έχει και φωτάκια στους διαδρόμους, στη βάση των καθισμάτων, και επειδή τα έβλεπα να αναβοσβήνουν, και εγώ για κινητά το είδα, το είχα στο μυαλό μου στην αρχή, αλλά ενδεχομένως να μην είναι μόνο κινητά, να είναι και κάποια, ας το πούμε με πολλά εισαγωγικά, φωτορυθμικά που υπάρχουν στην κερκίδα. Βέβαια, αυτό που μου κάνει εντύπωση, Χρήστο μου, είναι πως καταφέρνουνε, σβήνουνε τα φώτα και τα ξανανάβουνε. Εδώ στην Ελλάδα, αν πέσει κάποια στιγμή ο φωτισμός σε κάποιο γήπεδο, θα χρειαστεί και ένα πεντάλεπτο να ξαναζεσταθούν οι γεννήτριες και οι λαμπτήρες κτλ.
0: Εντάξει, εδώ είναι πολύ σύγχρονα. Γήπεδα πέσαν τόσα... Νομίζω ότι το κόστος ανακατασκευής των γηπέδων έφτασε στα 8 δισεκατομμύρια στη διοργάνωση. Φαντάσου τι χρήμα έχει πέσει, έτσι. Αλλά μιλάμε για πολλά γήπεδα, τεράστια γήπεδα, υπερσύγχρονα γήπεδα, με όλα τα καλούδια του κόσμου, έτσι, δεν έχει καμία σχέση.
14: Γήπεδο του 14 είναι αυτό που παίζεται το παιχνίδι.
0: Ναι,
14: το...
0: Ανακαινίστηκε όμως.
14: Ανακαινίστηκε.
0: Γιατί ανακαίνιση δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα.
14: Μια διετία του πήρε και του κόστησε περίπου 1,5. 1,5 δισεκατομμύριο του κόστησε. Στους Αμερικανούς φυσικά, όταν το έφτιαξαν δεν νομίζω ότι είχαν πάνω στο μυαλό τους το ποδόσφαιρο. Περισσότερο κάτι NFL είχαν και κάτι συναυλίες είχαν στο μυαλό τους όταν το πρωτοφτιάξανε. Για να δούμε το φάουλ τώρα από τα δεξιά για τους Αλγερινούς. Θα απομακρύνει με τις γροθιές την εκτέλεση του Μαχρέζ ο Αμπουτάλια, ο τερματοφύλακας, και θα κάνει και μια εντυπωσιακή επέμβαση τώρα σε ένα μακρινό σουτ. Απλώς το έκανε για να κερδίσει το χειροκρότημα που ακούτε κι εσείς από τον αγωνιστή, από τους φιλάθλους στο γήπεδο, καθότι η φάση είναι ως μη γενόμενη, γιατί είχε δοθεί φάουλ σε μαρκάρισμα του Αΐτ Νουρί στον Αλ Τάμαρη.
0: Έχει πλάκα, λέει, το σκηνικό. Τον πιάνει από τη φανέλα, τον τραβάει, τον γκρεμίζει και σηκώνει τα χέρια και λέει: δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα.
14: Ναι. Μα όλοι το κάνουν αυτό, ρε Χρήστο.
0: Εντυπωσιακό, πραγματικά.
14: Απορώ πως όλοι οι παίχτες, ή τουλάχιστον το 90% των παιχτών, σε κάτι που το βλέπεις από με γυμνό μάτι, ότι ρε παιδί μου, εδώ έχει κάνει. Έχει κάνει ματσακονιά ο άνθρωπος, έχει κάνει φάουλ.
0: Είναι σαν να σε πιάνουμε τη γίδα στην πλάτη και να λες: ναι, εγώ δεν είναι αυτό
14: δεν
0: που νομίζεις.
14: Δεν είναι δικιά μου γίδα.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, ναι. Κάτι άλλο.
14: Έχει αυτή καβάλισε στην πλάτη μου για να ξεκουραστεί. Τι ας πω. Λέγαμε για το γήπεδο, το οποίο είναι από αυτά τα, να το πούμε, πτυσσόμενα. Χωρητικότητα 68.500, μπορεί να φτάσει και τις 75, με το ρεκόρ του να είναι λίγο παραπάνω από 80 το Σεπτέμβρη του 23 σε συναυλία, παρακαλώ. Ed Sheeran είχε πάει τότε στην Καλιφόρνια και ξεπέρασε γύρω τους 80.000, 80.000.
0: Ναι, γιατί μπαίνουν στην αρένα μέσα.
14: Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς. Αυτό ήταν το ρεκόρ του γηπέδου. Τα υπόλοιπα δεν έχουν ξεπεράσει το 68.5 που είναι η χωρητικότητα, δηλαδή και άλλες συναυλίες και κάποια παιχνίδια εκεί μέχρι 67.5, 67, 68, κάπου εκεί είναι το maximum της χωρητικότητας.
0: Κοίτα, το εντυπωσιακό είναι στο μάτς, ας πούμε, το χθεσινό στον Dallas που έπαιξε η Αργεντινή, το γήπεδο σε παιχνίδια του ATT Stadium, σε παιχνίδια NFL είναι χωρητικότητας πάνω από 100.000 θέσεων. Στο ποδόσφαιρο, προφανώς επειδή πρέπει να έχουν δεσμεύσει ένα μεγάλο κομμάτι της εξέδρας για τα δημοσιογραφικά, γιατί έχουν δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο και πιάνουν πάρα πολλές θέσεις, εκείνο εκεί το κομμάτι στο κέντρο, είναι 94.000 θεατές και ήταν ασφυκτικά γεμάτο χθες σε μια πόλη η οποία συνολικά δεν ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, σαν να λέμε δηλαδή, ότι ο ένας στους 10 μπήκε μέσα, αλλά δηλαδή, όλοι, πώς να σου πω, βγάλε έξω γέρους, παιδιά, νεογέννητα, γυναίκες, δεν ξέρω τι. Που θα μπει και οι γυναίκες τώρα ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Αλλά θέλω να σου πω ότι για να γεμίσει ένα γήπεδο 100.000 θέσεων τώρα σε μια πόλη μικρότερη από τη Θεσσαλονίκη, αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικό είναι.
14: Πάλι μια καλή φάση για τους Αλγερινούς. Ο Ματζά της Λεβερκούζεν ήταν αυτός που έκανε το σούτ έξω από την περιοχή. Δεν δυσκόλεψε τον Αμπουτάλια. Για τους Αλγερινούς, ο Ματζά της Λεβερκούζεν ήταν αυτός που έκανε το σούτ έξω από την περιοχή. Δεν δυσκόλεψε τον

0: παίχτες της Αλγερίας. Λογικό αυτό που βλέπουμε, καθότι είναι πίσω στο σκορ. Θα προσπαθήσουν προφανώς να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια, ενδεχομένως και όσο πιο γρήγορα μπορούν, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν κάτι ακόμα καλύτερο στην συνέχεια του παιχνιδιού. Αλλά και πάλι, αυτό που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο, το βλέπουμε και τώρα σε αυτά τα 10 λεπτά από το ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού. Πάσες στο χώρο της μεσαίας γραμμής και μέχρι 10 μέτρα έξω από την περιοχή της Ιορδανίας. Καλά μαρκαρισμένοι όλοι, ξανά η μπαλά πίσω, αυτού και την αρχή πάμε πάλι αυτές τις πάσες. Τώρα αυτό το πράγμα το βλέπουμε περίπου 1,5 λεπτό να συμβαίνει. Μαχρές τώρα προσπαθεί να βγει πιο μπροστά με τον Μπεντουαλή από τα δεξιά και πάλι πίσω η μπάλα. Και πάλι πίσω στον Τσαϊμπί τώρα. Κόβουνε, κλέβουνε με τον Αλτάμαρη οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας, θα προσπαθήσουν να βγουν μπροστά, αλλά θα προλάβει τελευταία στιγμή εκεί ο Μπελγκαλή να βάλει το κεφάλι και να απομακρύνει την μπάλα και να δώσει και πάλι κατοχή για τους παίχτες της Εθνικής Αλγερίας. Με τον Μαχρές από τα δεξιά έχει στήριγμα μπροστά του στον Μπεντουαλή, τον εισελθόντα στο δεύτερο ημίχρονο, πάει να γίνει μια σέντρα προς την περιοχή της.
1: Μέχρι να γίνει αυτή η σέντρα και να εκτελέσει το πλάγιο out, να δώσω μια πολύ μεγάλη είδηση. Οριστική ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο, παίχτη στον Miami Heat πλέον. Έκλεισε συμφωνία, κλειδώθηκε. Λεπτομέρειες σε λίγο, αλλά πλέον κλείνει το κεφάλαιο Milwaukee Bucks για τον τεράστιο Γιάννη, ο οποίος πηγαίνει Miami πλέον.
0: Ενδεχομένως αγωνιστικά να περίμενε και ο ίδιος ο Γιάννης αλλά και οι υπόλοιποι κάτι καλύτερο από τους Miami Heat. Οι Miami Heat έχω την εντύπωση ότι είναι μια ομάδα ένα κλικ πιο πάνω από τους Bucks. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν είναι Celtic, ναι, αλλά είναι μια ομάδα που έχει την προοπτική μαζί με τον Γιάννη, γιατί πάει και ο Πόρτης νομίζω εκεί. Μάλιστα. Να φτιάξουν κάτι καλό για να πάνε να χτυπήσουν τον τίτλο.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε, καλό ξεκίνημα, καλή τύχη στη νέα του καριέρα μετά από τόσα χρόνια στο Milwaukee. Πάει σε μια περιοχή που τουλάχιστον θα έχει λίγο κρασί και λίγη θάλασσα. Τα υπόλοιπα όχι, αποκλείεται βέβαια. Για να δούμε τώρα τον Αλτάμαρη, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα προσπαθήσει να κάνει την τρίπλα, τον έκλεισε πάρα πολύ καλά εκεί ο σκόρερ, ο Αλραζδάν, και ο σκόρερ ο οποίος τώρα έγινε σωτήρας για τους Ιορδανούς. Πήγε να του κάνει την τρίπλα εκεί ο Αλτάμαρη, ο οποίος πάτησε περιοχή. Πολύ σωστά το τάκλιν έβαλε ο παίχτης της Εθνικής Ιορδανίας και έκοψε της Εθνικής Αλγερίας, συγγνώμη, και έκοψε τον Αλτάμαρη, ο οποίος πήγαινε για να δημιουργήσει επικίνδυνες προϋποθέσεις και τελικά ο Αλραζδάν θα πέσει και στον αγωνιστικό χώρο στην συνέχεια της φάσης, στην προσπάθεια του Αλτάμαρη να ξαναδιεκδικήσει την μπάλα. Τον έχει βρει με το πόδι, εντάξει δεν τον έχει βρει και τόσο πολύ όσο πονούσε, ή τουλάχιστον έδειχνε ότι πονούσε ο Αλραζδάν, αλλά τώρα έχουμε φτάσει κοντά στο 60 λεπτό. Σιγά σιγά το πέσιμο στον αγωνιστικό χώρο θα κρατάει και κανένα μισό λεπτάκι παραπάνω από το συνηθισμένο, γιατί ο στόχος είναι η νίκη και προφανώς αν πανηγυρίσει τη νίκη θα είναι και η πρώτη για την Εθνική Ιορδανία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, ούτως ή άλλως είναι και η πρώτη συμμετοχή. Για να δούμε τώρα τον Ολουάν, και πάλι στην κόντρα η Ιορδανία θα γυρίσει προς το κέντρο της άμυνας. Και πάλι είναι εκεί που θα προλάβει ο Μπεσεμπαϊνί να απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του. Πάλι οι Ιορδανοί βγήκαν στην κόντρα και κατάφεραν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις, αλλά η Εθνική Αλγερίας έδειξε να έχει καλές επιστροφές και να προλαβαίνει να αποσοβήσει τον κίνδυνο για την περιοχή του Ζιντάν. Πλόγιαου τώρα από τα αριστερά για την Εθνική Αλγερίας με τον την Εθνική Ορδανίας με τον Αμπούντα Χάμπι. Μπάλα θα πάει στα χέρια του τερματοφύλακα των Αλγερινών, του Ζιντάν, ο οποίος ψάχνει τις εναλλακτικές του και τελικά θα δώσει πολύ κοντά του την μπάλα στον Μπενσεμπαϊνί για να ξεκινήσει μια επίθεση των Αλγερινών. Ο Μπελγκαλή είναι αυτός που θα κοπεί και πάλι κάτω.

0: αποδοχή για τους Ιορδανούς. Κοντινές πάσες και για ροκάνισμα του χρόνου, αλλά και για να βρουν πιο αδύναμη. Ήταν πολύ καλή η προσπάθεια εκεί που έκανε, η κάθετη που έκανε ο Αλ Ραβαμπντέχ. Λίγο πιο δυνατή όμως από όσο θα την περίμενε ο Αλτάμαρ. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας.
1: Για να πούμε έτσι μια μικρή ανάσα, να πάρεις λίγο Μάικλ, να δώσουμε λίγο πιο λεπτομένη την για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Έχει γίνει γνωστό ότι στα ανταλλάγματα είναι ενώ για να δούμε αυτή τη φάση.
0: Το σούτ μας από την περιοχή, η μπάλα θα περάσει out και πάλι ο Ματζά είναι αυτός που απειλεί. Ο πιτσιρικάς της Leverkusen, 21, είναι αυτός που έχει πάρει τις περισσότερες από τις λίγες αυτές επιθετικές προσπάθειες των Αλγερινών. Αυτή τη φορά διείσδησε από αριστερά στην περιοχή της Εθνικής Ιορδανίας. Σούταρα με το αριστερό, έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Χρήστο, συνέχισε.
1: Ναι, λοιπόν, για να δώσουμε ολοκληρωμένη την είδηση, πάνε πακέτο στους Heat από τους Bucks ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις και παίρνουν ως αντάλλαγμα τον Τάιλερ Χίρο, τον Κελέλ Γκουέρ, τον Χάιμε Χάκιες και τον Κασπάρας Γιακουσόνης. Τρεις επιλογές πρώτου γύρου συμπεριλαμβανομένες 13ης, ένα swap και μία επιλογή δεύτερου γύρου. Αυτά είναι τα ανταλλάγματα σε αυτή την πολύ μεγάλη ανταλλαγή που είναι πρώτο θέμα στον κόσμο του NBA.
0: Μάλιστα. Πρώτο θέμα στην Σάντα Κλάρα είναι η ακόμα μια επίθεση των Ιορδανών από τα αριστερά. Θα κοπεί η μπάλα αλλά δεν θα απομακρυνθεί. Καλό το σουτ του Αλ Ραβαμπντέχ από την κάμερα που φάνηκε στην απευθείας μετάδοση. Το σουτ δεν έδειξε να περνάει πολύ έξω από τα δοκάρια. Περιμένουμε ένα καλύτερο replay, όπως εντάξει είναι 2-3 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι το σουτ του 29χρονου μέσου της Σελαγκόρ του Αλ Ραβαμπντέχ. Έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
1: Είναι λίγο γλωσσοδέτης αυτά τα ονόματα, για να ολοκληρώσουμε και την είδηση, γιατί βγαίνουν συνέχεια ειδήσεις σχετικά με αυτήν την ανταλλαγή. Οι ανταλλαγές αυτές που δίνει μια ομάδα στην άλλη φτάνουν μέχρι το 2033, δηλαδή
0: 7 χρόνια.
1: Ναι. Παίρνουν, δηλαδή, θα παίρνουν προτιμήσεις, γι' αυτό είναι τεράστια η ανταλλαγή, δηλαδή θα παίρνουν και στα draft του 2030 και του 2003 και του 2031 θα έχουν οι Bucks πάρει παίχτες που θα είχαν δικαίωμα να πάνε στο Miami. Και επίσης δεν είναι κλεισμένη η συμφωνία όσον αφορά τα ανταλλάγματα, γιατί οι υπογραφές θα πρέπει να πέσουν τυπικά στις 6 Ιουλίου. Μέχρι τότε θα μπαίνουν και άλλα πράγματα στη συμφωνία. Είναι δεδομένοι σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε ότι έχουν δώσει τα χέρια όλοι και τα λοιπά. Θα υπογραφούν τα συμβόλαια στις 6 Ιουλίου και μέχρι τότε θα γίνονται και άλλες ανταλλαγές και με άλλους παίκτες και με draft και με pick και με όλα αυτά τα περίεργα που έχουν και στο NBA.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν, να το ξαναπούμε. Καλό ξεκίνημα στη νέα του καριέρα εκεί στο εξωτικό Μαϊάμι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. 68.371 ή 371, άιντε μια ώρα, οι θεατές που παρακολουθούν το παιχνίδι, παρά 130 εισιτήρια sold out στην κανονική χωρητικότητα των 68.500 του πρώην Levi Stadium νυν San Francisco Bay Arena, επειδή όπως είπες και εσύ νωρίτερα Χρήστο, η Levi's δεν είναι χορηγός του παγκοσμίου κυπέλου. Μετά από αυτή το κρεσέντο, το επιθετικό κρεσέντο των Ιορδανών για περίπου ένα τρίλεπτο, επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κατοχής της μπάλας από την Εθνική Ιορδανία, της κυκλοφορίας της αρκετά έξω από την περιοχή του Αμπουτάλια, και αυτού και από την αρχή το ίδιο πράγμα με το Μαχρές τώρα από δεξιά. Θα τον ανατρέψει εκεί ο Αμπούντα Χαμπ και θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον Βίντσιτς, Σλοβένος, 47 ετών, με το σήμα της FIFA από το 2010. Τον έχουμε χορτάσει και εδώ στα ελληνικά γήπεδα. 2 Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς, 2 Παναθηναϊκούς ΠΑΟΚ, 1 ΠΑΟΚ ΑΕΚ για το πρωτάθλημα της Super League και να πάω ο Παναθηναϊκός για το κύπελλο στα προημιτελικά του 2023. Οι επισκέψεις του αγαπημένου παιδιού του Τσέφεριν, του Σλοβαίνου, του Βίντσιτς στην χώρα μας. 65 λεπτά στο παιχνίδι, φάουλ από τα δεξιά με τον μόνιμο εκτελεστή από τη συγκεκριμένη θέση και γενικότερα των στατικών για τους Αλγερινούς, τον Ριάντ Μαχρές. 118 συμμετοχές, επαναλαμβάνω, με τη σημερινή αρχηγός της Εθνικής Αλγερίας. Θα το ξαναπώ, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει η Αφρική. Τώρα περιμένει το σήμα του Βίντσιτς για να εκτελέσει το φάουλ ο Μαχρές. Ο Βίντσιτς λέει από τους παίχτες της Ιορδανίας που έχουν δύο είναι και είναι στο τείχος να πάνε μισό βήμα πιο πίσω για να είναι ακριβώς στη γραμμή που έχει ζωγραφίσει ο ίδιος ο Σλοβαίνος και πάλι θα διακόψει, δεν θα αφήνει τον Μαχρές, κάνει παρατηρήσεις εκεί στους παίχτες που αλληλοσπρόχνονται στο ύψος του πέναλτι και λίγο πιο μέσα για να πάρουν καλύτερες θέσεις. Τώρα επιτέλους θα εκτελέσει ο Μαχρές, πολύ κακό για το τίποτα, η κεφαλιά εκεί και πάλι του Ματζά θα στείλει την μπάλα, αλλά όχι, έχει βρει και σε κεφάλι αμυντικού της Εθνικής Ιορδανίας, κέρδος για τους Αλγερινούς, ένα κόρνερ.
1: Τώρα πιέζουν πάρα πολύ οι Αργεντινοί, δηλαδή αυτός είναι πραγματικός βρόγχος. Την έχει πιάσει και την πιέζει πολύ την Ιορδανία.
0: Okay, έχει κερδίσει δύο στατικά. Για να δούμε, ο Τσαϊμπή, αλλά εύκολα, όχι εύκολα, δύσκολα και πολύ αποτελεσματικά με τη δεξιά του γροθιά θα απομακρύνει ο Αμπουτάλια. Η μπάλα και πάλι έξω από την περιοχή. Γυρίζει και πάλι στον Τσαϊμπή. Θα ξανακάνει τη σέντρα. Θα βγει, δεν θα βγει ο Αμπουτάλια. Κακή η πρώτη απομάκρυνση εκεί από τους αμυντικούς της Εθνικής Ιορδανίας. Μαχρέζει από τα δεξιά με δύο παίχτες πάνω του, θα δώσει πίσω στον Ματζά που έχει αλλάξει πλευρά, έχει πάει για να πούμε ματσάρι, να βοηθήσει τον Μαχρέζ. Τώρα της Λεβερκούζεν με δύο παίχτες πάνω του προσπαθεί να κάνει κάτι υδραυλικά εκεί, κάτι τριπλίτσες, δεν μπορεί να περάσει και τους δύο. Ο Χαντάτ είναι αυτός που θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθενται οι Αλγερινή στο 67ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Εθνικής Ιορδανίας χάρη στον γκολ που πέτυχε στο 36ο λεπτό ο Αλ Ραζδάν. Και πάλι αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο γνωστό. Πάσες παράλληλες στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ανεβάζουν σιγά σιγά τις γραμμές οι Ιορδανοί, βρίσκεται το κενό να περάσει η μπάλα, θα την πάρει ο Μπελγκαλί και θα προσπαθήσει να μπει μες στην περιοχή, θα κόψουν οι Ιορδανοί, όχι πιστικά, αλλά τελικά είναι ο Αμπού Ταχά αυτός που θα την κερδίσει και θα της δώσει μία να πάει στο άλλο μισό. Τελευταία στιγμή εκεί θα προλάβει ο Μαντί να απομακρύνει μπροστά στον Αλτάμαρη, ο οποίος δεν έχει κάνει τα τόσα πολλά σπριντ μέχρι στιγμής, άρα δεν το λες και 100% κουρασμένο. Έχει τη δυνατότητα να τρυπήσει την άμυνα των Αλγερινών. Μια φορά νωρίτερα τα κατάφερε, αλλά δεν πρόλαβε το τάκλιν της τελευταίας στιγμής. Τώρα δεν τα κατάφερε καθόλου να ξεκινήσει καν το σπριντ. Για να δούμε τώρα τον Μπελγκαλί. Θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Είναι εκεί ο Νασίμπ, ο Αλαράμπ, είναι ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Ιαπωνέζικης Σεούλ που θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ιορδανία προηγείται της γκολ. 1-1 με την κεφαλιά από την αλλαγή. Η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλί αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Αυτή την φορά είναι τα κορίτσια από την Αλγερία που θα πανηγυρίσουν στο κάγκελο την ισοφάριση για την Εθνική Αλγερίας με την χρυσή αλλαγή, να το πούμε και έτσι, του Πέτκοβιτς, τον Μπεντουαλί, του 26χρονου μέσου της Κιόρ, που πήδηξε ψηλότερα από την τριάδα των αμυντικών της Ιορδανίας που διεκδίκησαν την μπάλα μαζί του. Την βρήκε όμορφα με το κεφάλι, την έστειλε στην δεξιά γωνία του Αμπουτάλια που εκτινάχθηκε αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. και μάλιστα το replay δείχνει και την έκφραση του προσώπου του την ώρα που πέφτει και βλέπει την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί του χέρι και να καταλήγει στην γωνία. Έτσι το παιχνίδι στα ίσια στο 69ο λεπτό με την κεφαλιά του Μπεντουαλή, του 26χρονου μέσου της Ουγγρικής Γιόρ. Έχουμε λοιπόν 20 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Αλγερινοί που βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν φέρει το παιχνίδι στα ίσια.
1: Έχει αλλάξει το momentum και το λέγαμε πριν, Μιχάλη, ότι η πίεση πια είναι έντονη και παραγωγική.
0: Για να δούμε τώρα, πατάει περιοχή, θα κάνει το γύρισμα αλλά θα απομακρύνουν οι παίχτες της, ο Αλ Ραβαμπτέχ ήταν αυτός που πάτησε περιοχή, απομάκρυναν την μπάλα οι παίχτες της Εθνικής Ιορδανίας, οι οποίοι ναι μεν πιέζονται, αλλά τουλάχιστον δεν έχουν δει να πανικοβάλλουν, δεν έχουν δείξει να πανικοβάλλουν τόσο πολύ. Και τώρα ο Αλτάμαρη μπροστά με ένα γήπεδο το οποίο έχει πράσινο-άσπρους και πράσινο χορτάρι. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν οι συμπαίχτες του. Μόνο ο Αλτάμαρη είναι αυτός που βρίσκεται κάτω από την μεσαία γραμμή. Είναι προφανής ο στόχος των Ιορδανών, τουλάχιστον αυτός που δείχνουν στα τελευταία 10-15 λεπτά, να κρατήσουν όσο γίνεται πιο μακριά από την περιοχή τους τους παίχτες της Εθνικής Αλγερίας. Είπαμε, ο Αλτάμαρη είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που πρέπει να ανοίξει πολύ το πλάνο για να τον πιάσει, δηλαδή βρίσκεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής και λίγο πιο κάτω. Για να δούμε όμως τώρα και πάλι μπροστά η Εθνική Ιορδανίας με τον θα κάνει το σουτ, καλό το σουτ, αλλά στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Ζιντάν της ήτανε ο Αλ Μαρντί αυτός που έκανε το σουτ, στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Εθνικής Αλγερίας του Ζιντάν αυτή η φάση στο 72ο λεπτό. Περίμενε ο Αλουάν, όχι είναι ο Λουάν αυτός, δεν είναι Αλ, ο Λουάν στα αριστερά ζητούσε την μπάλα, τελικά αποφάσισε να τελειώσει μόνος του ο Αλ Μαρντί, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή, μπλόκαρε εύκολα την μπάλα ο Ζιντάν, ο τερματοφύλακας Εθνικής Αλγερίας. Διεκδικήσιμη εκεί η παλιά από τον Γκουιρί και τον Νασίμπ της Ιορδανίας. Τελικά οι Αλγερινοί είναι αυτοί που θα κερδίσουν ένα φάουλ από το μαρκάρισμα, το δυνατό μαρκάρισμα που έκανε ο Νασίμπ πάνω στον Αΐτ Νουρί, με την μπάλα να είναι πλάγια σαν κοντινό πλάγιο out από τα αριστερά και λίγο έξω από την περιοχή του Αμποτάλια. Τώρα θα σηκωθεί ο Αΐτ Νουρί, ο αριστερός αμυντικός της Manchester City, κυπελούχος Αγγλίας φέτος. Οι Citizens επικράτησαν 1-0 στον τελικό της Chelsea και τώρα η Αλγερία έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Πάλι ο Μαχρέζ είναι αυτός που έχει αναλάβει την εκτέλεσή του στο 73ο λεπτό. 1-1 το παιχνίδι. Ο Μαχρέζ κοιτάζει στην περιοχή. Να θυμίσουμε ότι με αποστατικό είχε προέλθει τον γκολ. Τώρα όμως δεν θα κάνει τη σέντρα. Θα γίνει ένα μακρινό σουτ από τον Τσάιμπι. Η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Αμπουτάλια. Καλό το σουτ, ευθύβολο, δυνατό. Αλλά η μπάλα έφυγε πάλι για ακόμη μια φορά στο κέντρο της εστίας των Ιορδανών. Ο Αμπουτάλια δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα νομίζω διακόπτει για... Ναι, είναι διάλειμμα ενυδάτωσης. Το κράτησε λίγο παραπάνω. Συνήθως είναι στα μέσα του ημιχρόνου. Τώρα έχουμε φτάσει στο τελευταίο τέταρτο σχεδόν του δεύτερου ημιχρόνου. Είμαστε στο 74ο λεπτό. Ο Βίντσιτς στέλνει τις ομάδες στους πάγκους για time out και διάλειμμα ενυδάτωσης. 1-1 λοιπόν.
1: Οπότε πάρε και στην ανάσα σου, πιες και εσύ λίγο νεράκι, γιατί και εδώ έχουμε αρκετά ανεβασμένες θερμοκρασίες παρά ότι είναι πρώτες πρωινές ώρες. Ένα μάτς που είναι στην κόψη του ξηραφιού, είναι από τα μάτς που αν έρθει σώμπαλο, ο ένας εξωτερώνει τον άλλον, δηλαδή τον παίρνει μαζί του κάτω. Γιατί αν δεν κερδίσουν στην επόμενη αγωνιστική, που θα είναι και πάρα πολύ δύσκολη, γιατί μεν παίζουν με τους Γάλλους, οι άλλοι με τους Νορβηγούς, αντιλαμβάνεσαι ότι με ένα πόντο δεν πέρασε κανείς έτσι στην επόμενη φάση. Ο τρίτος θα είναι ένας όμιλος που δεν θα βγάλει τρίτη ομάδα, την τρίτη ομάδα στη φάση των 32. Πρέπει να βγει νικητής για να υπάρχει μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει, με δεδομένο πάντα ότι στο μάτς της Αλγερίας με την Νορβηγία δεν είναι φαβοροί Αλγερινοί και επίσης στο μάτς της Ιορδανίας με τη Γαλλία ισχύει ακριβώς το ίδιο, ότι υπάρχει γκραν φαβοροί εδώ και σίγουρα είναι η Γαλλία.
0: Να σε διορθώσω, είναι Αργεντινή και Αυστρία.
1: Ναι, μπερδεύτηκα εγώ, συγγνώμη. Ναι. Έχεις δίκιο. Εντελώς out, γιατί είναι με τη Σενεγάλη και τα λοιπά. Ναι. Μπερδεύτηκα εγώ, Αργεντινή και Αυστρία. Ναι, σωστά. Ένα μυαλό, χειμώνα καλοκαίρι.
0: Χρήστο με 7 είναι η ώρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι, εντάξει. και μιλάμε και για, ειδικά εσύ, μιλάμε για ψιλομαραθώνιο. Εντάξει, όχι 42 χιλιόμετρα, τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιόμετρων. Εντάξει, έλεος.
1: Ναι, σωστά. Μπερδεύτηκα εγώ τώρα. Μπέρδεψα λίγο τους ομίλους στο μυαλό μου.
0: Δεν είμαστε και 30, ναι. 35 έχουμε.
1: Σωστά, φτάσει. Σωστά. Λοιπόν, αλλά όπως και να έχει, το 1-1 δύσκολα πρέπει να κάνει νίκη στο τελευταίο παιχνίδι μια από τις δύο ομάδες και δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Για να πάει στους 4.
1: Για να πάει στους 4. Έτσι, γιατί μια θα παίξει με την Αργεντινή και άλλη θα παίξει με την Αυστρία.
0: Να πούμε μια κουβεντούλα και για τον. Δεν έχουμε πει τίποτα για αυτόν τον καψερό, το Βόσνιο, γεννημένος 15 Αύγουστο κιόλας το 63, ο Πέτκοβιτς. 42 παιχνίδια, το 43ο είναι αυτό που προπονεί, που βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Αλγερίας. Μόνο 4 ήττες μέχρι στιγμής και πάει για το να μην κάνει άλλη ήττα, πάει για να μείνει στις 4 ήττες. Δεν τον βολεύει όμως αυτή η ισοπαλία, καθότι όπως είπες και εσύ, για να μπορέσει να διεκδικήσει, ουσιαστικά για να σφραγίσει την πρόκριση, θέλει νίκη. Πρώτη αλλαγή τώρα για τους
1: θέλει νίκη με της Αυστρίας, έτσι, γιατί τους μπέρδεψα λίγο. Ναι, πρέπει να κερδίσει την Αυστρία τελευταία αγωνιστική για να πάει στους 4 βαθμούς, γιατί αν έρθει ισοπαλία έναν και έναν δύο με δύο. Δεν νομίζω να περάσει η ομάδα.
0: Βάσει των μηχανημάτων, των υπερυπολογιστών και των τεχνικών νοημοσυνών που έχουν μπει στην όλη διαδικασία, για να καταφέρει να περάσει θέλει 3 βαθμούς. Υπάρχει περίπτωση από τους 8 ή 3 ή 4 να είναι ομάδες με 3 βαθμούς. Για 2 δεν προβλέπεται κάτι.
1: Θα πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να περάσει η ομάδα με 2 βαθμούς.
0: Και να γυρίσει πάλι δεν θα γίνει τίποτα, Χρήστο. Πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Λοιπόν, έχουμε 2 αλλαγές στο 77ο λεπτό. Η τρίτη για τους Αλγερινούς εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Μαχρέζ, ο οποίος προφανώς δεν έχει την ηλικία. Τα 35 του χρόνια δεν είναι για 90 λεπτό μέσα ο Μουσά. Και βγήκε και ο Αλμαρντή για τους Ιορδανούς. Τη θέση του πήρε ο Αλ Φακουρί ή Φαχουρί, γιατί έχει K-H, μπορεί να είναι και H το όνομά του. Δεν είχα κάνει, έκανα συνήθως κοπάνες στα Ιορδανέζικα όταν τα είχαμε στο σχολείο. Τώρα πιέζουνε και μπαίνει μέσα ο Ματζάκε πάλι, θα δώσει στον νεοεισελθόντα, στον Αλ Φαχουρί, θα προσπαθήσει να πατήσει τη γραμμή, τελικά νομίζω είναι out. Ναι, όντως είναι out, η μπάλα βρήκε τελευταία φορά στα πόδια του μεσοεπιθετικού 21 ετών, Αιγυπτιακή η ομάδα στην οποία αγωνίζεται, οι πυραμίδες. Πυραμίδες, τι λένε πυραμίδες, θα τη λέμε εμείς. Έχουμε μπει στο 71ο λεπτό, παραμένει το 1-1 στο Ιορδανία Αλγερία, χάρη στο γκολ του Ρουάλ Ρασδάν στο 36ο προηγήθηκαν οι Ιορδανοί, και πριν από περίπου ένα δεκάλεπτο στο 69ο η αλλαγή του Πέτκοβιτς στο ημίχρονο του Μπεντουαλή με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Ακόμα και έτσι πάλι θα είναι κέρδος για την Εθνική Ιορδανίας, δεν θα είναι το πρώτο της τρίποντο σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, θα είναι όμως ο πρώτος της βαθμός. 79 λεπτά, η Αλγερινή και πάλι μπροστά στην επίθεση από τα αριστερά με τον Αΐτ Νουρί. να προσπαθούν να δημιουργήσουν και πάλι, έχουν ανεβάσει λίγο τις γραμμές τους οι παίχτες Εθνικής Ιορδανίας, πιέζουν λίγο ψηλότερα από ό,τι στο υπόλοιπο κομμάτι του παιχνιδιού, τώρα υποχωρούν και συγκεντρώνονται και οργανώνονται έξω από την περιοχή του Αμπουτάλια. Με την κάθετη εκεί θα γίνει η παλιά, ο Φαχουρή θα σουτάρει, θα κοντράρει τελευταία στιγμή, θα βάλει την κόντρα ο Αλαράπ και θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Την άνοιξαν την άμυνα, από τις λίγες φορές που έχουν καταφέρει με συνδυαστικό ποδόσφαιρο να ανοίξουν την άμυνα των Αλγερινών Ιορδανοί. Τελικά το σούτ του Φαχουρή έστειλε την μπάλα στο πόδι του Αλαράπ και από εκεί κόρνερ. Ο Φαχουρή είναι αυτός που εκτός από τη θέση πήρε και τις εκτελέσεις των στατικών από τον Μαχρές. Στο 80 λεπτό από τα δεξιά αυτό το κόρνερ θα φέρνει την μπάλα στην περιοχή, θα απομακρύνει με γροθιά ο Αμπουτάλια, αλλά και πάλι ο Αΐτ Νουρί αυτή τη φορά από αριστερά θα ξεκινήσει την επίθεση για τους Αλγερινούς. Ο Ματζά μαρκαρισμένος ανάμεσα σε 2 και 3 θα προσπαθήσει να κάνει τρίπλα με τα κουνάκι, θα μαρκαριστεί καλά εκεί από τον Χαντάντ. Δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, θα περάσει out η μπάλα στην Εθνική Ιορδανίας, η οποία κερδίζει και χρόνο. Εδώ μας δείχνει σε ριπλέι.
1: Τάγκο, τον, ναι, είχε αγκαλιάσει, τον είχε αγκαλιάσει, χέρια, πόδια.
0: Ναι, είναι...
1: Ήταν στο όριο του να μην θεωρηθεί παρατεταμένο. Θεωρείται στιγμίο, γιατί αν το κράταγε ένα-δύο δευτερόλεπτα ακόμα αυτό το στρακάρισμα, θα ήταν πέναλτι.
0: Ναι. Ενδεχομένως για να μην θεωρηθεί να ήθελε ένα δύο δευτερόλεπτα λιγότερο. Είναι ακριβώς όπως είπες, είναι στο όριο. Είναι στο όριο, είναι στην κρίση και του διαιτητή και περισσότερο του βαρίστα που έχει τη δυνατότητα να το δεις στο replay. Ο Φαχουρή και πάλι από τα αριστερά και πάλι διπλή κόντρα από τα πόδια του Αλγερινού. Όχι, κόρνερ είναι, ο Αλραμπαμπντέχ ήταν αυτός που βρήκε τελευταίος την μπάλα. Ακόμα ένα κόρνερ για τους Αλγερινούς και πάλι με τον Φαχουρή από τα δεξιά και πάλι σύνοστισμός στην περιοχή του Αμπουτάλια, ενώ έχουμε φτάσει στο 82ο λεπτό και το παιχνίδι της Ιορδανίας με την Αλγερία από το 69ο είναι στα ίσια 1-1. Αλραζντάν και Μπεντουαλή, τα γκολ που μέχρι στιγμής έχουν διαμορφώσει. Εκτελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω τελικά. Είναι ο Γκουιρί, ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνησε αυτή τη φορά. Από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας. Και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας του Αμποτάλια. Έτσι στο 83ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή. Ξαναβλέπουμε τη φάση, είναι, δεν απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς. Ενδεχομένως το ξεκίνημα
1: οριακό.
0: Είναι οριακό.
1: Θα,
0: ναι,
1: δούμε βάρ.
0: Θα έχουμε βάρ
1: το
0: σίγουρα.
1: Το μητοτσίμπιδο, πραγματικά με το μητοτσίμπιδο.
0: Ναι, ναι. Στο ξεκίνημα της φάσης, όταν η μπάλα είναι διεκδικήσιμη, ο σκόρερ δεν είναι κάποιος άλλος. Ο σκόρερ ενδεχομένως να είναι εκτεθειμένος, τουλάχιστον από αυτό το γρήγορο replay. Έχω την εντύπωση ότι φαίνεται εκτεθειμένος ο Γκουιρί. Αυτό.
1: Πολύ λίγο δηλαδή στο μητοτσίπιδο πραγματικά στην πατημασιά και αν. Γιατί παίζει ρόλο και το κορμί και τα πάντα. Θα δούμε τώρα, θα μπουν οι γραμμές και θα δούμε γιατί τεχνολογία σε αυτές τις περιπτώσεις δίνει. Υπάρχει υποψία. Το σίγουρο ότι υπάρχει υποψία. Ότι έστω και για λίγο για κάτι πόντους μπορεί και να είναι ακάλυπτος. Θα το δούμε. Περιμένουμε με αγωνία γιατί είναι τελευταίο δεκάλεπτο και η κάθε απόφαση τώρα καθορίζει και αποτέλεσμα.
0: Βέβαια, προφανώς ο Βίντσις λέει στους παίχτες να περιμένουν. Ξαναβλέπουμε τη φάση από κάμερα όμως που δεν μπορείς να έχεις καν εικόνα. Βλέπουμε τώρα τον Γκουιρί να έρχεται τελευταία στιγμή να προλαβαίνει την έξοδο.
1: Νομίζω
0: του
1: ότι επειδή ακουμπάει και σε παίχτη της ομάδας της Ιορδανίας, εκεί γίνεται η αλλαγή της κατοχής και εκεί καλύπτεται. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι, αυτό είναι και η απόφαση του Βάρ και του Βίντσιτς. Είναι γκολ. Η Αλγερία λοιπόν κάνει την ολική επαναφορά στο παιχνίδι. Γυρίζει το σκορ από 1-0 στο ημίχρονο σε 2-1 και είναι αυτή που αυτή τη στιγμή φτάνει στους 4 βαθμούς και βάσει λογικής έχει πολύ κοντά της την πρόκριση στην φάση των 32. Αλλαγή για τους Αλγερινούς με τον Πέτκοβιτς να δίνει τις οδηγίες στον Χατζάμ, ο οποίος θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, θα πάρει τη θέση του Αΐτ Νουρί από τους διακριθέντες των Αλγερινών. Έχει κάνει πολλή δουλειά από τα αριστερά ο Αΐτ Νουρί και η δεύτερη αλλαγή, ο σκόρερ, θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο λίγα δευτερόλεπτα μετά τον γκολ που πέτυχε ο Γκιουιρί για να πάρει τη θέση του ο
1: Μελάιτ. Θα αρχίσω, Μιχάλη, λίγο θα σε ενέρεσε συνωμοσίας, γιατί έχουν στο πώς το λένε, έχουν οι Αυστριακοί,
0: κοίτα εδώ τώρα,
1: ναι οριακά με το χέρι, αλλά το χέρι δεν μετράει,
0: είναι ο καρπός και ο αγκώνας σε δεν θέση offside, αλλά η μύτη του παπουτσιού του κεντρικού αμυντικού, πρέπει να είναι ο Αλαράπ, καλύπτει
1: ακριβώς. Έλεγα λοιπόν ότι η τελευταία αγωνιστική είναι πάρα πολύ βολικό, μια ισοπαλία στο παιχνίδι της Αυστρίας με την Αλγερία, για να πάνε χέρι-χέρι και 2-4 βαθμούς σίγουρα στην επόμενη φάση. Τώρα ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος τρίτος, θα φανεί ανάλογα τώρα με το τελικό αποτέλεσμα. Θα μπει και άλλο γκολ δηλαδή για να
0: ξεκαθαρίσει. Ναι, έκανα λάθος, τρεις βαθμοί που έχει.
1: Ναι, τρεις.
0: Ναι,
1: απλά τι γίνεται, επειδή έχουν το ιστορικό οι Αυστριακοί τότε που κατηγορούνται ακόμα για το Μουντιάλ του 82 ότι χάσανε επίτηδες 1-0 από τους Γερμανούς, γιατί το αποτέλεσμα θα βόλευε και τους δύο να περάσουν μαζί. Ξέρεις, θα αρχίσει πάλι συνωμοσιολογία αν δούμε καμία βολική ισοπαλία σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι.
0: Τώρα θες την άποψή μου, τους το χρωστάνε. Γιατί σε εκείνο το παιχνίδι είχε γίνει και...
1: Ήταν θύμα η Αλγερία εκείνης,
0: ναι,
1: εκείνης της σύμπτωσης.
0: Είχε γίνει και προσπάθεια εισβολής Αλγερινών φιλάθλων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της Γερμανίας με την Αυστρία, έτσι.
1: Ναι.
0: Με αυτό το αποκρουστικό, επειδή το θυμάμαι το παιχνίδι.
1: Δεν παίρναγε η μπάλα τη σέντρα.
0: Ναι.
1: Εκεί,
0: κολλημένη στη σέντρα. Πασούλες στη σέντρα, ναι. Και από τους δύο. Γιατί με το, νομίζω, προηγούνταν 1-0 η Γερμανία.
1: 1-0 η Γερμανία. Ναι. Αν πήγαινε 2-0 θα μέναν έξω οι Αυστριακοί.
0: Σε ισοπαλία.
1: Με ισοπαλία έμενε έξω η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Πήγε αυτό το βολικό 1-0, πέρασαν και δύο χέρι-χέρι και αφήσαν έξω τους Αλγερινούς.
0: Και ενδεχομένως, εντάξει, βέβαια μιλάμε για 45 χρόνια πίσω, αλλά αυτά ποτέ δεν ξεχνιούνται, έτσι.
1: Ναι. Και τώρα θα φέρνει σύμπτωση Αλγερία και Αυστρία στον ίδιο όμιλο ενός Μουντιάλ, τελευταία αγωνιστική, να βολεύονται από μια τέτοια συνθήκη. Με το χ χέρι-χέρι να βάνει και δύο, στα σίγουρα. Γιατί πιθανώς και με τους τρεις βαθμούς να περάσει ως τρίτος αυτός που θα έχει τρεις, ο ηττημένος δηλαδή του σχετικού αγώνα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να πάει ο πύχης, καμιά φορά.
0: Αυτή τη στιγμή η Αλγερία είναι στο 2-4 στα γκολ, γιατί είχε χάσει 3-0 από την Αργεντινή στο πρώτο παιχνίδι. Κερδίζει 2-1 τώρα. Έχει 4 παθητικό και 2 ενεργητικό. Με την ισοπαλία θα είναι σχεδόν σίγουρη. Με αυτό το... Αν χάσει, βέβαια θα αλλάξει κι άλλο η συγκομιδή της, η διαφορά τερμάτων. Δεν τη βλέπω τόσο πολύ σίγουρη. Οπότε για να δούμε τώρα με τον Μουσά από τα δεξιά, της Φέγενορ, τον μεσοεπιθετικό, η Αλγερινή θα πάει την μπάλα εκεί στο σημαίακι του κόρνερ να κρατήσει την κατοχή, και δεν θα κρατήσει μόνο την κατοχή, θα πάρει και το κόρνερ από τον Μαντί, το ρέκορντμαν συμμετοχών της Εθνικής Ιορδανίας, 121 με την σημερινή, ο οποίος έχει πάρει προφανώς από την στιγμή της εξόδου του Μαχρέζ από τον αγωνιστικό χώρο, έχει πάρει και το περιβραχιόνιο. Μουσά στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Θα φέρει και πάλι την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει κεφαλιά προς τα πίσω. Θα προλάβει εκεί ο Ματζά, θα βάλει την προβολή, αλλά αυτή τη φορά δεν θα νικηθεί. Ο Αμπουτάλια θα απομακρύνει την μπάλα από την εστία του. Θέλει Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω τι λες και εσύ Χρήστο, ότι θέλει λίγο περισσότερη δουλειά στις στατικές φάσεις η Εθνική Ορδανίας. Και οι δύο, και τα δύο γκολ που δέχτηκε είναι από στατικές.
1: Δέχτηκε πολύ πίεση το δεύτερο ημίχρονο, Μιχάλη, δηλαδή η εικόνα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα χαλαρό παιχνίδι των Αλγερινών που νόμιζαν ότι περπατώντας θα το πάρουν. Στο δεύτερο όμως, μόλις φίξαν τα γάλατα, ήταν πραγματική πίεση. Δηλαδή, έβλεπες πια ότι τους είχαν στριμώξει, είχαν βάλει μέσα στην περιοχή και κατά ρυπάς γεμίζανε. Και λες, μια, δυο, τρεις, κάπου θα γίνει.
0: Αλλά δεν έγινε από, να το πω και εσύ όπως το λένε στο χωριό μου, από σετ παιχνίδι.
1: Όχι, είναι στον αμπομπούλα μέσα. Αυτή η πίεση
0: είναι
1: που σε βάζει μέσα.
0: Αποστατικά.
1: Που σε βάζει μέσα και ξέρεις ότι κάθε κόντρα μπορεί να σου βγει ανάποδα. Δεν είναι σε σετ παιχνίδι, γιατί είναι όλοι τα μπορεί να μείνει πίσω οι Ιορδανοί. Ήτανε, γιατί τώρα αναγκαστικά στα τελευταία λεπτά θα βγουν μπροστά. Μπας και μήπως και κάνουν κάτι.
0: Αλλά δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής μετά το δεύτερο γκολ στο 82ο λεπτό, 83ο λεπτό που δέχτηκαν. Δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν. Προφανώς γιατί και οι Αλγερινοί πλέον έχουν αρχίσει να προσέχουν περισσότερο τα νότα τους και να μην αφήσουν τόσο μεγάλους ακάλυπτους χώρους. 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων, 7 τα λεπτά για τους Αλγερινούς να κρατήσουν το προβάδισμα στο σκορ και να πάνε με 3 βαθμούς στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Αυστρία. 7 και τα λεπτά για την Εθνική Ιορδανίας να προσπαθήσει μήπως και πετύχει το δεύτερο γκολ στο παιχνίδι, να ισοφαρίσει και να πάρει τον πρώτο της βαθμό σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ούτως ή άλλως και έτσι έχει κάνει ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα το γκολ του Αλ Ρασδάν. Είναι το πρώτο που πετυχαίνει η Εθνική. Όχι, είναι το δεύτερο. Το πρώτο είχε πετύχει στο παιχνίδι με την Αυστρία. Η Αλγερία είχε 0 στο παιχνίδι με την Αργεντινή. Η Ορδανία είχε χάσει 3-1 από τους Αυστριακούς. Ο τεχνικός τους προσπαθούσε να κρατήσει τις αλλαγές για το τέλος. Τώρα θα βάλει μέσα ο Μπάιντ και τον Αμπουζραϊκ για αυτά τα περίπου 5 λεπτά που υπολείπονται για να ολοκληρωθούν και τα 7 των καθυστερήσεων. Η Αλγερία προηγείται 2-1 της Ιορδανίας, κάνοντας την ολική επαναφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε προηγηθεί η Ιορδανία με τον Αλ Ρασδάν στο 36ο λεπτό. Ο Μπεντουαλί στο 61 το ισοφάρισε και ο Γκουιρί στο 82 έδωσε το προβάδισμα για την Εθνική Αλγερίας, που πλέον είναι αυτή που κρατάει τη νίκη στα χέρια της. Προφανώς ο Σελανή...
1: Οι Αλγερινοί για να πάρουν πλεονέκτημα και να βγουν αυτοί δεύτεροι σε περίπτωση ισοβαθμίας τελικής με την Αυστρία πρέπει να πετύχουν 2 γκολ στα τελευταία 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Με τις τωρινές διαμορφωμένες ισορροπίες, οι Αυστριακοί είναι στο 3-3, οι Αλγερινοί στο 2-4, έχουν 2 γκολ διαφορά, που σημαίνει ότι το Χ βολεύει τους Αυστριακούς για να τερματίσουν δεύτεροι στον όμιλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό έχει σημασία για τις διασταυρώσεις. Πού πας μετά, με ποιον πέφτεις. Ο τρίτος θα πέσει σε καλύτερο αντίπαλο. Θα παίξει με τον πρώτο κάποιο άλλο όμιλο.
0: Ως τρίτος,
1: ναι. Οπότε με αυτή τη λογική.
0: Με καλύτερο για τον αντίπαλο, με χειρότερο για σένα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ότι μιλάμε πάντα για το σενάριο της οπαλίας στο τελευταίο παιχνίδι. Αν προκύψει νικητής, αυτός θα νικήσει, θα είναι σίγουρα δεύτερος πίσω από την Αργεντινή.
0: Για να δούμε τους Ιορδανούς τώρα να προσπαθούν να βγουν στην επίθεση από τα δεξιά με τον Χαντάτ να έχει την μπάλα. Τελικά δεν θα καταφέρουν να την κρατήσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Θα χαθεί αυτή η επίθεση για τους παίχτες Εθνικής Ιορδανίας, ενώ πλησιάζουμε στο μισό των καθυστερήσεων, στα 3,5 από τα 7 λεπτά που έχουν υποδειχθεί οι καθυστερήσεις. Ξαναβλέπουμε τον γκολ του Γκουιρί. Να θυμίσουμε ότι τον κάλυπτε η μύτη του παπουτσιού του Αλ Αραμπ και έτσι έγινε το 2-1 και δεν ακυρώθηκε ως offside το γκολ του center forward της Εθνικής Αλγερίας. Ο Φακουρί τώρα θα κερδίσει ένα πλάγιο out από τα αριστερά για τους Ιορδανούς. Ο Μπαΐτ θα προσπαθήσει να βγάλει την μπάλα, πολύ δυνατή η πάσα του, εδώ φαίνεται και το άγχος σε συνδυασμό, ας μου επιτραπεί να πούμε, την όχι και τόσο υψηλού επίπεδου ποιότητα που έχει η Εθνική Ιορδανίας. Η παλιά εκεί του Αμπέιτ έστειλε την μπάλα πολύ έξω, πολύ μακριά από τον τελευταίο παίχτη της Ιορδανίας που ήταν μπροστά. Out λοιπόν για την Εθνική Αλγερίας, η οποία θα έχει τον χρόνο να οργανωθεί. Και πάλι οι Ιορδανοί μπροστά, αλλά πολύ καλά στημένοι πλέον οι Αλγερινοί, έχουν αφήσει κατά μέρος, αλλά τώρα θα προσπαθήσουν να βγουν με τον Μουσά, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και θα βγάλει τον Ματζά μπροστά. Θα απομακρύνει ο El Arab με τους Ιορδανούς να προσπαθούν με το Χαντάντ να βγουν στην επίθεση. Και τώρα ήταν ο Αζαϊζέχ αυτός που προσπάθησε να περάσει προς την περιοχή του Ζιντάν, αλλά έκοψαν οι Αλγερινοί, έχουν κατοχή, έχουν την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή της Εθνικής Ιορδανίας με τον Μπενταλέμ. Θα προσπαθήσει να κρατήσει εκεί την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Ματζά και θα κερδίσει τελικά. Δεν θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προσπάθησε να την κρατήσει, αφού η μπάλα είχε βγει από πόδι παίχτη της Εθνικής Ιορδανίας, και τελικά είναι κόρνερ, το οποίο κόρνερ φαντάζομαι θα φάει και όσο χρόνο επιτρέπουν οι νέοι κανονισμοί για την εκτέλεσή του. Με τον Τσαϊμπή πάσα στον Μουσά κοντά του, αυτός γυρίζει πλάτη, θα δώσει στον Τσαϊμπή, δεν θα μείνει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out, αλλά με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε το έκτο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων, με τους Αλγερινούς να κρατάνε την μπάλα στην κατοχή. Και πάλι λάθος η παλιά του Μουσά προς τον Τσαϊμπή και πάλι πλάγιο out για τους παίχτες Εθνικής Ιορδανίας, αλλά έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε 60 δευτερόλεπτα από τώρα ο Βίντσιτς θα σφυρίξει.
1: Οπότε κάνε και τον απολογισμό φορά, γιατί πάμε οριακά με τις διαφημίσεις να προλάβουμε στις 8 το δελτίο ειδήσεων.
0: Πολύ ωραία.
1: Πες τα όλα με το που θα σφυρίξει να χαιρετήσουμε.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι το εξωπραγματικό στα τελευταία 45 δευτερόλεπτα και των καθυστερήσεων, Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Η Ιορδανία πολύ καλύτερη. Σβήστο πολύ. Καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, πατούσαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, πήραν το προβάδισμα με τον Al Rastan στο 36ο λεπτό. Η Εθνική Αλγερίας, βοηθούμενη και από τις δύο αλλαγές που έκανε στο ημίχρονο ο Πέτκοβιτς, ο Μπεντουαλή και ο Μπελγκαλή, πήραν τις θέσεις τους στον αγωνιστικό χώρο, κυριάρχησε ουσιαστικά, είχε συντριπτικά την κατοχή της μπάλας και την υπεροχή. Έφτασε με τον Μπεντουαλή την αλλαγή στην ισοφάριση στο 61ο λεπτό και με τον Γκιουιρί στο 82ο, σε ένα γκολ που χρειάστηκε το VAR για να μετρήσει, έφτασε στην ολική ανατροπή. Και όπως όλα δείχνουν, γιατί παίζουμε και 10 δευτερόλεπτα παραπάνω από τον έξτρα χρόνο, με τους Αλγερινούς να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και να έχουν κερδίσει και φάουλ μάλιστα έξω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μουσά τώρα από τα δεξιά θα αφήσει μάλλον τη φάση να ολοκληρωθεί ο Βίντσιτς. Ο Μουσά τώρα θα σφυρίξει τελευταία φορά ο Βίντσιτς, για να πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις και στο δελτίο. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, η Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Η Αλγερινή πρώτη τους νίκη στους 3 βαθμούς, ή οι Ιορδανοί μένουν στους 0. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια, Μιχάλη μου. Time out για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι της Era Sport, πρώτο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης διάρκεια της ημέρας με Νίκο Τσιπλάκη στην κονσόλα των ήχων και Χρήστο Κοντό στο μικρόφωνο της Era Sport. Μεγάλο μπαμ στο NBA, τέλος εποχής για το γένετο του κούμπο στους Milwaukee Bucks, πλέον θεωρείται παίκτης των Miami Heat, υπάρχει συμφωνία σε όλα για την ανταλλαγή που θα επικυρωθεί τυπικά στις 6 Ιουλίου. Μαζί με τον Γιάννη μετακομίζει στο Μαϊάμι ο συμπαίκτης του Bucks, Μπόμπι Πορτής. Ιστορικό ρεκόρ για τον Λιονέλ Μέση, τον απόλυτο πρωταγωνιστή στην προσπάθεια της Αργεντινής να υπερασπιστεί το στέμα της. Ο Πούλκα ξεκίνησε εναντίον της Αυστρίας με άστοχο πέναλτι, αλλά σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε μίχρονο και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φτάνοντας στα 18 τέρματα σε 28 εμφανίσεις. Με το προσωπικό του 2-0, η Αλμπισελέστε προκρίθηκε ήδη στην επόμενη φάση οργάνωση, έχοντας 6 βαθμούς και 5 γκολ όλα από τον Μέση. Στο κάτωπι του Μέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε 2 γκολ στο μετεμποδίο 3-0 της Γαλλίας επί του Ιράκ και έφτασε στα 16 γκολ σε Μουντιάλ, όσο και ο Μίροσλαβ Κλόζε που στο ξεκίνημα της διοργάνωσης ήταν ο διαχρονικά πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 16 τέρματα. Το μάτς διακόπηκε στο ημίχρονο για περισσότερο από 2 ώρες με το σκόρ στο 1-0 υπέρ της Γαλλίας λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων με κατάπαυστη βροχή και κεραυνούς. 2 γκολ και για τον Erling Haaland στο 3-2 της Νορβηγίας επί της Σενεγάλης. Έφτασε ήδη τα 4 στη διοργάνωση, διεκδικώντας και αυτός τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Είναι η πρώτη φορά που η Νορβηγία κάνει 2 συνεχόμενες νίκες σε παγκόσμιο κύπελο και με 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια, όπως νωρίτερα η Αργεντινή και η Γαλλία, εξασφάλισε την πρόκρισή της και μαθηματικά στην φάση των 32 της διοργάνωσης. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, πριν από λίγο, νίκη με ανατροπή της Αλγερίας επί της Ιορδανίας με σκορ 2-1. Με τον αγώνα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στο Χιούστον αρχίζει στις 8 το βράδυ το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 στη Βοστόνη η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Παναμά-Κροατία στο Τορόντο. Στις 5 θα ξεκινήσει ο αγώνας Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα. Αυτός είναι ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Αρτένα. Τα υπόλοιπα 3 παιχνίδια, τα πρώτα του σημερινού προγράμματος, θα μεταδοθούν από την R2 Sport, όπως φυσικά και από την Era Sport. Ως επιτυχία που ξεπερνάει ακόμα και την κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας που παρουσίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος τεχνικός αποθεώθηκε από περίπου 5.000 φίλους της ομάδας στο Telecom Center, ενώ στη συνέντευξη τύπου όρισε πως κυρίαρχος ο στόχος του είναι να ράψει το 8ο αστέρι στην φανέλα του τριφυλιού. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να βρίσκομαι πάλι εδώ. Θα χρειαστεί να διορθώσουμε πολλά, να δουλέψουμε πάλι ως οικογένεια και να εστιάσουμε στον εαυτό μας, αντιμετωπίζοντας με σεβασμό κάθε αντίπαλο, συμπλήρωσε ο Μπράντοβιτς, ο οποίος θα έχει πιθανότητα άμεσο συνεργάτη του τον Μαϊ Μπατίστ. Ιστορική μέρα η χθεσινή για τον Ολυμπιακό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητα του νέου γηπέδου θα ξεπεράσει τις 5.000 θέσεις και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λίσι, που υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ, ήταν το κυρίαρχο πρόσωπο στη χθεσινή πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Διατηρείται το φλερ του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και με τον Γάλλο Μέσο Μπαπτίστ Ταντα-Μαρία, που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. 24χρονος δεξιός αμυντικός τριαντάφυλλος Τσάπρας ανακοινώθηκε χθες από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ σήμερα θα έρθει η σειρά του Ινιάκη Πένια. Ο 27χρονος τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών με οψιόν ακόμα ενός χρόνου και θα ανακοινωθεί σήμερα πριν μεταβούν μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι, τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, αναμένεται να ξεκινήσει και αυτός προετοιμασία. Ξεκίνησε η πώληση των εισιτήριων διαρκείας από την Μπαϊάρης και προβλέπονται μειωμένες τιμές για όσους θα προμηθευτούν έως τις 22 Ιουλίου. Στην αγορά βγήκαν και τα εισιτήρια διαρκείας στο Ατρομήτιο, ενώ άδεια συμμετοχής στη Super League εξασφάλιζε Καλαμάτα, ρυθμίζοντας τις οφειλές της. Εκτός Final Four της European League έμειναν εθνικές μας ομάδες στο βόλεϊ. Η ανδρική ομάδα τερμάτισε στην 5η θέση της διοργάνωσης, ενώ η γυναικεία κατέλαβε την 7η θέση. Με τον Μουσταφά Φάλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έλυσε το συμβόλαιο ενός ακόμη μεγάλου παίκτη του Φρανκ Νιλικινά. Για την απόκριση του Φάλ ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ. Το πρώτο αγώνα σε Γρασίδι δίνει στις 4 το απόγευμα ο Στέφανος Τσιπάς με αντίπαλο τον Περουβιανό Μπούσε της Μαγιόρκα. Στην Μαγιόρκα, συγγνώμη, ο δε Στέφανος Ακελαρίδης πέρασε στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Wimbledon κερδίζοντας 6-4-6-2 τον Σιού από την Κινέζικη Ταϊπέη. Με αποκλεισμό 4 ετών τιμωρήθηκε η Τσέχα τενίστρια Μαρκέτα Βοντρούσεβα, νικήτρια του Wimbledon του 2023, επειδή αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αντιντοπίν κοντρόλ. Η Μονακό απειλεί να μην κατέβει στον σημερινό 5ο τελικό του Γαλλικού Πρωταθλήματος μπάσκετ με αντίπαλο του Παρί, για να απορριφθεί η έφεσή της για την ποινή της μιας αγωνιστικής που επιβλήθηκε χθες τον Ματ Στράζελ. Η Δε Βαλένθια ανοίξει εκτός έδρας στην Μπαρτσελόνα 88-80 και προηγείται πλέον με 2-1 νίκες στη σειρά των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Τέλος, η Manchester United ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε την έκταση που απαιτείται για να κατασκευαστεί γήπεδο 100.000 θέσεων, το μεγαλύτερο της Αγγλίας, σε συνδυασμό με 15.000 νέες κατοικίες. Περισσότερες ειδήσεις στο rtsports.gr. Επόμενο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης σε μία ώρα στις 9. Συνέχεια με γκολ από το αποδυτήριο της Ερασπορ και τον Ηλία Τριμώνα μπροστά στο μικρόφωνο.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Και πάλι προσπάθεια από τα αριστερά με τον Αλμάντα να απλώνει την μπάλα. Έξοχο σουτ, Λίο Μέση. Άμεση επαφή, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Αργεντινή στο 39. Ένα ιστορικό τέρμα για το Μέση. Γίνεται μακράν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ και πνίγεται σαν καλλιέ στον παικτό του. Πετά την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Άλβαρες. Πλασάρι. Χάνει με τον Σλάγκερ, ξανά επιμένει, ξανά ο Λίο Μέση, ψάχνει το σουτ, ελίσσεται, σουτάρει, κοντράρει, ανάμεσα σε τέσσερα σώματα και γκολ. Η επιμονή του Λίο Μέση δικαιώνεται. Λίο Μέση 5 αστέρων με τα 5 γκολ που σημειώνει στο παγκόσμιο κύπελο, συνεχίζει να γράφει ιστορία, αλλά η επιμονή του μικρού μάγου είναι αυτή η οποία κάνει το 2-0 στην Αργεντινή, σφραγίδα νίκης με τον Λίο Μέση, ο οποίος έκανε το πρώτο σουτ, κόντραρε πάνω στον Ντάνσο στην επαναφορά της μπάλας με αρκετή δόση τύχης, άλλωστε και η τύχη είναι με τους ικανούς. Η μπάλα από διαδοχές κόντρες καταλήγει στην αριστερή γωνιά του Σλάγκερ. 2-0 η Αργεντινή.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Πείτε μου παρακαλώ, Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
17: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
16: Era Sport.
17: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
16: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
18: Κάποια

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ακούτε Era Sport.

αφιερωμένο στο Γιάννη το Κούμπο, όπου βρήκε το δικό του ήλιο στο Μαϊάμι. Ή μήπως η Hit βρήκε το δικό της ήλιο στο Γιάννη. Παίζεται.

μεγάλο θέμα της ημέρας, όχι μόνο για το NBA, εν μέσω παγκοσμίου κυπέλου, αλλά και για μας εδώ στην Ελλάδα. Ο Γιάννης είναι ο καλύτερος πρεσβευτής που είχαμε ποτέ σε αθλητικό επίπεδο. Πέρασε 13 χρόνια στο Milwaukee, τους έβγαλε πρωταθλητές στο Bucks, τους Bucks το 2021, τότε που ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης εκείνο τον τελικό. Τους έβγαλε πρωταθλητές στο Bucks το 2021, τότε που ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης εκείνο τον

με έναν ηθήνο Ντανό πολύ σπουδαίο στην ιστορία του μπάσκετ, τον Πατ Ράιλι. Εν τω μεταξύ, το θέμα αυτό με το Μαϊάμι, προσέξτε να δείτε κάτι συνδυασμοί που γίνονται και σε κάνουν προληπτικό. 13, σας είπα, χρόνια ο Γιάννης το κούμπο στο Μιλγόκι. 13 Ιουνίου που μπήκαν στην τελική ευθεία οι συζητήσεις των Bucks με την Heat. Και 13η επιλογή, νούμερο 13 λοιπόν και εκεί, στο επικείμενο draft για τους Milwaukee Bucks. Υπήρχε λόγος και αυτός ο αριθμός να μπει στην σημερινή ανταλλαγή. Βέβαια, φρόντισε ο Χρήστος Κοντός να διακόψει προηγουμένως τον Μιχάλη Λαδόπουλο την ώρα που μετέδιδε τον αγώνα της Αλγερίας με την Ιορδανία για να δώσει αυτή την πολύ σπουδαία είδηση. Αλλά μπορεί να ανοίξατε κάποιοι τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι χθες το βράδυ ξέραμε με τα βεβαιότητες ότι δύο ομάδες είχαν απομείνει στην διεκδίκηση του Γιάννη, δηλαδή το Μαϊάμι και η Βοστόνη. Οι περισσότεροι έδιναν έτσι και αλλιώς φαβορή το Μαϊάμι, στο οποίο πήγε μαζί με τον Γιάννη και ο Μπόμπι Πόρτις από το Μιλγουόκι, ενώ οι παίκτες που πήραν οι Bucks ήταν κυρίως ο Tyler Hero, αυτός ο σπουδαίος σκόρερ, επίσης ο Kelel Ware, ο Χάιμε Χάκες, ο Κασπάρας Γιακουσόνης, τρεις επιλογές πρώτου γύρου συμπεριλαμβανομένες αυτής της 13ης που σας είπα, ένα πολύ μεγάλο deal. Και έρχεται ο Γιάννης στην ουσία να σκεπάσει ακόμα και τον απόϊχο της παρουσίασης του Ζέλικο Μπράτοβιτς από τον Παναθηναϊκό σε μια εκδήλωση που τελικά ούτε τον κόσμο που φανταζόμασταν είχε, διότι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός λίγο πριν μπουν Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς στην αίθουσα συνεντεύξεων είχε καταμετρήσει 3.000 οπαδούς, του νομίζαμε όλοι θα ξεπεράσει τον χαλασμό κόσμου που είχαν κάνει οι φίλοι του Άρη υποδεχόμενοι το Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν συνέβη αυτό, παραμένει ρέκορντμαν υποδοχής ο Βασίλης. Ούτε η ίδια η συνέντευξη τύπου έδωσε κάποια είδηση, κυρίως από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μα δεν πιέστηκαν κιόλας, δηλαδή θεωρώ ότι οι ερωτήσεις που δέχτηκαν δεν ήταν ανάλογες του διαμετρήματος των δύο αδρών.

Φανταστείτε ότι όλοι αναζητούσαμε προκαταβολικά απαντήσεις σχετικά με όλες αυτές τις πληροφορίες που κυκλοφορούν από πέρυσι, από το φθινόπωρο, για αλλαγές στη μετοχή σύνθεση του Παναθηναϊκού και δεν έγινε καν ερώτηση στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που συνεχίζει βεβαίως να είναι μπροστάρης στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ούτε επιβεβαιώθηκαν από τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς τα ονόματα των συνεργατών του, αυτών που θα πλαισιώσουν τη δική του προσπάθεια στον Παναθηναϊκό. Το μόνο που ας πούμε ότι επιβεβαιώθηκε είναι ότι ο Σάββας Καπερίδης είναι ο μόνος που μένει από το προηγούμενο staff, από το επιτελείο δηλαδή που είχε ο Εργκίν Άταμαν. Το παγκόσμιο κύπελλο συνεχίζεται με τις ταχύτητες του Λιονέλ Μέση και του Κιλιάν Εμπαπέ. Ο ένας τραβάει τον άλλον, οι δυο τους τραβάνε δύο μεγάλες ομάδες, την Γαλλία και την Αργεντινή. Ο Μέση χθες άφησε πίσω του τον Κλόζε, έφτασε στα 18 γκολ. Αμέσως μετά, το αμέσως τώρα σχήμα λόγου είναι, γιατί ο αγώνας της Γαλλίας με το Ιράκ διακόπηκε για 2 ώρες λόγω της καταιγίδας. Τέλος πάντων, άλλα 2 γκολ πέτυχε και ο Εμπαπέ. 5 έχει ο ένας στο παγκόσμιο κύπελλο τωρινό, 4 ο άλλος. Ο Εμπαπέ έφτασε τα 16 γκολ, δηλαδή σοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε. Και ακολουθεί κατά πόδας τον Αργεντινό Σταρ, για τον οποίο την ωραιότερη κουβέντα νομίζω την είπε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος ως σχολιαστής σε τηλεοπτική εκπομπή αρκέστηκε να πει το εξής αυτοσαρκαστικό, ότι εγώ λέει τι άλλο να πω λέει για τον Λιονέλ Μέση. Έχει βάλει 5 γκολ σε 2 μάτς, ενώ εγώ έπαιξα σε 2 μουντιάλ και δεν πέτυχα κανένα.

Δεν ξέρω για τις δικές σας εντυπώσεις, τις περιμένουμε εδώ με τα μηνύματά σας, αλλά νομίζω ότι έχοντας πλέον εικόνα από δύο αγώνες της Γαλλίας και της Αργεντινής, αντιλαμβάνομαι, πέραν της τρομερής συμπάθειας που έχω προς τους Γάλλους, γιατί οι στοιχηματικές εταιρείες εξακολουθούν να θεωρούν τη Γαλλία το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Επιλέγετε το Viber οι περισσότεροι, επομένως θα προτάξω και εγώ αυτό. Εκεί μας βρίσκεται πληκτρολογώντας την λέξη Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. Ξέχασα να συστηθώ, Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα των ήχων. Θα τον διαδεχθεί, αυτό το γνωρίζω από τώρα, η Μάιρα Ξίδη. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. Δεύτερη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papaker.gr, όπως και SMS στο 54160. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό, να προσθέσετε το μήνυμά σας και επαναλαμβάνω αποστολή στο 54160.

Σωστός, ενημερωμένος ο Γιώργος και πολύ καλό συνδυασμό, γιατί εγώ μιλούσα για τα 13 άρια του γίνεται το κούμπα και μου πρόσθεσε ακόμα ένα. 13 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα το Μαϊάμι. Τότε που είχε κάνει το back-to-back κερδίζοντας το 2012 στο τελικό στην Οκλαχώμα με 4-1 νίκες, ήταν το πρώτο πρωτάθλημα από αυτά τα δύο συνεχόμενα για το Μαϊάμι, και την επόμενη χρονιά με 4-3 νίκες πήρε τον τίτλο από τα χέρια των San Antonio Spurs. Τότε ο μεγάλος στάρ ήταν ο LeBron James, τώρα θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, τότε προπονητής ήταν ο Eric Spoelstra.

Ο Σπένστρα παραμένει στο πόστο του, σε ρόλο προέδρου είναι ο Πατ Ράιλι, ο σπουδαίος αυτός προπονητής παρελθόντος, και θυμίζω ότι είναι ένα κλαμπ το οποίο άργησε να ιδρυθεί. Εμφανίστηκε δηλαδή για πρώτη φορά το 1988. Έχει τρία πρωταθλήματα, γιατί είχε πάρει και εκείνο το 2006. Έχει πάρει 7 φορές τον τίτλο στην Ανατολή και 16 φορές τον τίτλο στην κατηγορία, στο division, όπως το λένε οι Αμερικάνοι.

Οι Γάλλοι μετά τη χθεσινή νίκη και αφού ισοβαθμούν πλέον με τους Νορβηγούς και θα παίξουν μεταξύ τους στην πρώτη θέση, παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με χθες, είναι στο 4.85 και η Ισπανία είναι στη δεύτερη θέση, η Αγγλία στην τρίτη, η Αργεντινή στην τέταρτη, όχι μεγάλες διαφορές βεβαίως, δηλαδή από 7 έως 8 είναι οι αποδόσεις για Ισπανούς, Άγγλους και Αργεντινούς, και διψήφιες οι αποδόσεις, μεγαλώνουν όσο περνάει ο καιρός, για Πορτογάλους, Βραζιλιάνους, Γερμανούς και Ολλανδούς.

Α, Στέλλα μου, δεν άκουσες την χθεσινή εκπομπή. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά εγώ ανέφερα 5 προπονητές σπουδαίους που έχουμε πλέον στο ελληνικό ποτάσμα. Φυσικά και έβαλα τον Δράγκαν Σάκοντα. Τώρα, γιατί κάποιοι θέλουν να τον βγάλουν έξω από αυτό το κάδρο, γιατί επιμένουν με 4 ονόματα, δηλαδή. Γιατί αφήνει τον προπονητή της ΑΕΚ έξω, δεν το γνωρίζω. Και ο Μπράντοβιτς έχουμε, και Μπαρτζόκα και Σπανούλη και Τρινκέρι και Σάκοτα. Σε επίπεδο προπονητικό πραγματικά έχει ενισχυθεί τρομερά η Basket League, όπως ονομάζουμε την κατηγορία μας την πρώτη πλέον.

Εντάξει, ακούστηκαν και κάποιες υπερβολές θες στην συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των Μπράντοβιτς. Αυτό του Γιαννακόπουλου απέφυγε καν να κατονομάσει τον Ολυμπιακό, ή ότι θεωρεί την επιστροφή του Μπράντοβιτς πιο σημαντική από την κατάκτηση μιας Ευρωλίγας. Οκ, δεν κακό όμως που το είπε. Πάμε εμείς όμως να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε και με δικά σας μηνύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν, αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δηλώνει η επικεφαλής διαπραγμάτευσης του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Σε χαμηλό 3 μηνών οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το Brent, σταθερά πτωτική πορεία των τιμών των καυσίμων. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Era Sport. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Δεν θα διαφωνήσω, μα ούτε και θα συμφωνήσω απόλυτα, Κώστα, με το μήνυμά σου. Εγώ είπα ότι ωραίο είναι αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως ας μην κρυβόσαστε πίσω από το δάχτυλό σας. Η αντιπαλότητα Παναθηναϊκών Ολυμπιακών είναι το κυρίαρχο στοιχείο και στο ελληνικό μπάσκετ. Επίσης, να σου προσθέσω ότι πρώτα πρέπει να φτάσει στη ΤΖΣΕΚΑ ο Παναθηναϊκός, η οποία έχει 8 ευρωπαϊκά τρόπαια και δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει στη ΤΖΣΕΚΑ στην Ευρωλίγκα. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη, να έχει ήδη επιστρέψει, να έχει αρθεί το βέτο εναντίον των ρωσικών ομάδων τόσο καιρό. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, είναι στους 7 τίτλους, η Ρεάλ στους 11, η Μακάμπη 6, ο Ολυμπιακός πίσω και από τη Βαρέζο που έχει 5. Αν πάντως θέλεις να ανοίξουμε λίγο και ακόμα περισσότερο το διάλογο μας, Κώστα, εγώ πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει τη φετινή Ευρωλίγα στο ΆΚΑ με προπονητή τον Άταμαν, αλλαγή προπονητή δεν θα έκανε. Εσύ πιστεύεις το αντίθετο?

Εγώ πάντως χαίρομαι που στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχουν ισορροπήσει πλέον τα πράγματα. Όλοι τους πλέον αναγνώρισαν τα προβλήματα της φετινής σεζόν και την ανάγκη αλλαγής προπονητή. Άφησαν στην άκρη τα αναθέματα που ήταν η συνήθις πρακτική το προηγούμενο διάστημα και βεβαίως εμείς περιμένουμε να σκάσει η άλλη είδηση, η οποία ακόμα δεν έχει προβληθεί. Σήμερα από φίλο μου και συνάδελφό μου στην εφημερίδα του διάβασα ότι αν δεν θα σκάσει βόμβα, θα σκάσει κάποια στιγμή. Θέλω πάντως να τονίσω πάρα πολύ, γιατί χάρη σε μια ιστοσελίδα που σε μια κάμερα στην πραγματικότητα, η οποία επικέντρωσε το πρόσωπο του Ομπράντοβιτς, ήταν στα μάτια του Μάιρα Ξίδη, σε καλωσορίζω Νηφυρία, η συγκίνησή του για την επιστροφή στο ΆΚΑ. Τα μάτια του Ζελικό σχεδόν όλη την ώρα που μιλούσαν ήταν σαν κλαμμένα.

0: Αλλά τώρα θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ένα δικό μου προσωπικό στοιχείο, γιατί σήμερα ποιος έχει γενέθλια, ποιος κλείνει σήμερα τα 54 και για μένα ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που πάτησε ποτέ χορτάρι και δόξα σε ο Θεός τον πέτυχα από την αρχή μέχρι το τελείωμα της καριέρας, το οποίο τελείωμα δεν ήταν εδώ που τα λέμε και πολύ καλό, γιατί σημαδεύτηκε από μια κουτουλιά ήτανε. Χρόνια πολλά στο Ζινεντίν Ζιντάν και ακούμε το ομώνυμο τραγούδι από τους Vaudeville.
1: 1972, under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born.
0: Σας προετοιμάζω, θα ακούσετε ένα σωρό σπουδαία ονόματα στο τραγούδι που φέρει τον τίτλο Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar, Forlán,

0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Βλέπετε, υπάρχουμε και εμείς οι αιρετικοί να θεωρούμε τον Ζινεντίν Ζιντάν πιο ψηλά από όλους. The strongest from them all, όπως λέει και το τραγούδι των Vaudeville, στο οποίο παρέλασαν δεκάδες ονόματα σπουδαίων ποδοσφαιριστών.
1: Καναβάρ, Καραγούνης, Τσιτσαρίτο, Βίλιαμ Γκάλας, Σάντσες, Μαρκ Μπόσντιτς, Χαλπ, Αλέξη Λάλας, Μούρσε, Χόντα, Μουσκέτς, Σίχη, Σιμάου, Τιέρι, Ονρί, Μόδες, Σιντάλ, Πάκτης, Πόνοβα, Έτο, Σίσου. Σίσου!
0: Το ακούσατε, Καραγκούνης, αναφέρεται και ο Γιώργαρος στο τραγούδι των Vaudeville. Wow, το ξέρει ο Καραγκούνης αυτό. Πρέπει να στείλουμε μήνυμα οπωσδήποτε στον Γιώργο ότι υπάρχει τραγούδι με τους πιο διάσημους που έχουν υπηρετήσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ανατριχίλα έπαθε ο Γιώργος πριν να ακούσει το όνομα του Καραγκούνη. Ελάτε τώρα κι εσείς οι ψυχροί. Άκου βρε Μάιρα. Μιχάλη, άκου κι εσύ. Έλεγα εγώ για τα μάτια του Ζέλικο που έμοιαζαν κλαμμένα σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης και μου απαντάνε εδώ οι ψυχροί υπολογιστές με 4 εκατομμύρια το χρόνο θα δακρύζαμε κι εμείς. Καταρχάς, πολύ σωστό η παρέβαση. Τα μηνύματα λέγαν 4, Μιχάλη. 3,5 εκατομμύρια είναι το χρόνο. Τα υπόλοιπα θα πάνε στους υπολείπους του επιτελείου του. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, είχε ανάγκη τα χρήματα ο Ζέλικο για να κλάψει, δηλαδή. Τι είναι αυτά που λέτε, βρε παιδιά.

Ξέρεις τι με πείραξε, βρε παιδιά, Καρακούνης. Ρε παιδιά, έλεος. Άλλο το τι λέω και άλλο τι καταλαβαίνετε. Εγώ θαύμασα την αναφορά του Καραγκούνη. Και μου έρχεται άλλο και μου λέει: εδώ ακούστηκε, λέει ο Άλεξ Λάλλας. Ο Καραγκούνη, λες, επίταξε. Τι λέτε τώρα, εγώ είπα ότι πρέπει να ειδοποιήσουμε τον Καραγκούνη. Πως δεν το ξέρει ότι αναφέρεται στην ίδια κορυφογραμμή με Ζιντάν, Πελέ, Μαραντόνα, τον ένα Ρονάλντο, τον άλλο Ρονάλντο και ούτω καθεξής. Πλατινί δεν άκουσα. Μπορεί να τον είπε. Τον Πλατινί τον είπε, άραγε. Γιατί εγώ ως γαλλόφιλος, όπως καταλαβαίνετε, έχω μεγαλώσει με το Μισελ. Και έρχεται και μου κάνει σφήνες ο άλλος Μισελ της Ερασπορ, ο Λαδόπουλος. Δεν σου φτάνει, Μιχαλάκη, η μετάδοση ενός αγώνα πρωινιάτικο, θες και άλλο?

Πολλές ευχές στέλνετε και εσείς, όπως ο Νίκος, ο οποίος είχε ζήσει, όπως λέει, όλη τη χρυσή εποχή της Ιταλίας, μιας και ζούσε εκεί τα χρόνια εκείνα. Και τον δικαιολογεί το ζητάνε εδώ που τα λέμε, στην κουτουλιά με το Ματεράτσι. Να σας θυμίσω γιατί έδωσε κουτουλιά ο Ζιντάν στο Ματεράτσι. Η Μάιρα μπορεί να μην ήταν εκείνη τη μέρα. Ο Ζιντάν, ως Αλγερινής καταγωγής, προέρχεται από μία φυλή η οποία κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής οι άνδρες, οι πολεμιστές Αλγερινοί αυτοί συγκεκριμένοι, όταν ήθελαν να σαμποτάρουν τους Γάλλους, πλησίαζαν προς την πλευρά των στρατιωτών, οι οποίοι ήταν βεβαίως αρματωμένοι, πλησίαζαν διάφορα προς την πλευρά τους, χωρίς δηλαδή να κινούν την υποψία, και όταν έφταναν δίπλα μάιρα σε ένα στρατιώτη, έσκυβαν το κεφάλι. Ο στρατιώτης χαλάνε, σου λέει, εντάξει, αυτός δεν θέλει τίποτα από μένα, και σκύβοντας το κεφάλι, με σκύβοντας το κεφάλι, τους κουτουλούσαν στο στήθος για να τους γκρεμίσουν. Και σου λέει, έχει διδαχτεί ο Ζιντάν αυτή την πολεμική μέθοδο. Να σημαδεύει δηλαδή με το κεφάλι το στήθος του αντιπάλου, γι' αυτό και δεν του δώσε κεφαλιά. Ρε παιδιά, αφήστε τα μεροκάματα των ανθρώπων που υπηρετούν τον αθλητισμό, τη μουσική, το κινηματογράφο, το θέατρο. Εμείς τα δίνουμε, παιδιά, αυτά τα χρήματα. Δικαίως τα παίρνουν. Σταματήστε το αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, σας έχω και μία άλλη είδηση για την οποία σας προετοιμάζω εδώ και πολλούς μήνες, γιατί είναι πολύ έγκριτος αυτά τα θέματα ο φίλος μου Σάββας Ολιβάνιος, ο οποίος επανέρχεται σήμερα στη Live Sport, ότι ο Λανουά, δηλαδή, σε συνεργασία με την τωρινή διοίκηση της ΕΠΟ, είχαν προκρίνει από το χειμώνα την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών σε όλα ανεξαιρέτως τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Έκαναν τη δοκιμή με το κύπελο, όπως θυμάστε, πέτυχε. Τώρα λοιπόν είναι έτοιμοι στο μεθαυριανό, στη μεθαυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ να έχουν ως βασικό θέμα συζήτηση την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών και στα ντέρμπι, αλλά με ξένο διαιτητή στο ΒΑΡ. Ωστόσο, ενώ αυτοί είναι αποφασισμένοι να το περάσουν αυτό το θέμα, δεν μπορούν να το εφαρμόσουν εάν δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη των τουλάχιστον των τεσσάρων μεγάλων, αλλά λένε θέλουν και τη σύμφωνη γνώμη του Άρη. Και εμείς ξέρουμε προκαταβολικά ότι επειδή είναι σε διαρκή κόντρα με τον Λανουά Ολυμπιακός, δύσκολα θα συνενέσει σε αυτή την πρόταση.

Πάντως στην ΕΠΟ θεωρούν ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αυτό το βήμα, δηλαδή να δείξουμε εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές. Γι' αυτό και θα προτείνουν αυτό ακριβώς το ζήτημα. Όχι πως δεν το γνωρίζουν οι ομάδες, το γνωρίζουν στην ουσία εδώ που σας λέω εδώ και 6 μήνες, αλλά θα κληθούν πλέον να αποφασίσουν. Οι 4 διαιτητές οι οποίοι εκτιμούνται ως καλύτεροι από την Ελληνική Ομοσπονδία και το ΛΑΝΟΑ είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, ο Άγγελος Ευαγγέλου, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης και, εδώ έχω εγώ τις ενστάσεις μου, ο Βασίλης Φωτιάς. Επίσης έχουν κερδίσει πολλούς πόντους ο Χρήστος Βεργέτης και ο Φώτης Πολυχρόνης. Αυτοί οι 6 κατά τα φαινόμενα, εάν τελικά συμφωνηθεί με Έλληνες διαιτητές να πάμε τα ντέρμπι της το επόμενο πρωταθλήματος, θα είναι αυτοί που θα σηκώσουν το βάρος των μεγάλων αγώνων.

Α, καλά που μου το θύμισε ο φίλος μου Παναγιώτης. Η Βαλένθια έκανε χθες το 2-1 στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ και έδισε μέσα στη Βαρκελόνη με εκπληκτικό και πάλι παιχνίδι. Γενικότερα 88-80 κέρδισε. Είναι έτοιμη δηλαδή να κατακτήσει τον τίτλο. Ας τα βλέπουν αυτά οι φίλοι του Παναθηναϊκού που δεν αναγνώρισαν την υπεροχή της στη σειρά των play-off με τον Παναθηναϊκό. Και ο Μοντέρο βέβαια ήταν πάλι ο κορυφαίος.

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει επίσης να γνωρίζετε όσον αφορά στο Παναθηναϊκό και στο μπάσκετ, ότι ναι, okay, έχει προκριθεί ο Μπογκά για να έρθει στο τριφύλι, αλλά για το θέμα του Μπογκδάνοβιτς, τον οποίο πολύ θα ήθελε θα ήθελαν και ο Γιαννακόπουλος και ο Μπράδος στο Παναθηναϊκό, να πούμε ότι πολλά θα ξεκαθαρίσουν την Παρασκευή. Έχουν περιθώριο μέχρι τότε οι Clippers να τον ανανεώσουν με 16,5 εκατομμύρια το συμβόλαιό του. Αν τον αφήσουν ελεύθερο, μετά θα μπορεί να υπογράψει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα έως τις 30 Ιουνίου. Από 1η Ιουλίου ξεκινάει στο NBA περίοδο των free agents και ο Μπογκδάνοβιτς θέλει να παραμείνει στο NBA. Έχει μια πρόταση ήδη από τον Denver, γιατί αν μείνει άλλη μία χρονιά, τότε εξασφαλίζει βάσει τον κανονισμό του NBA διαβίου ασφάλιση και ιατρική περίθαλψη για αυτόν και την οικογένειά του. Όπως καταλαβαίνετε, προτεραιότητα του Μπογκδάνοβιτς είναι να μείνει ακόμα μία χρονιά στις ΗΠΑ.

ρωτάτε, ο Μοντέρο που θα παίζει σύντομα στον Ολυμπιακό, στο χθεσινό τρίτο τελικό, ενώ είχε βγάλει μόλις 9 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, τελικά τελείωσε το μάτς με 29 πόντους, 5-8 δίποντα, 4-6 τρίποντα, 7-7 ελεύθερες βολές, 5 rebound, 6 assist σε 28 λεπτά. Απίστευτος.

Θα συμφωνήσω πολύ με το μήνυμα του Νίκο ότι δεν είναι κακοί οι Έλληνες διαιτητές. Θα μπορούσαν βέβαια να είναι καλύτεροι, αλλά στην ουσία έχουν ποτιστεί και αυτοί με τον φανατισμό της ελληνικής κοινωνίας, είτε αυτός προέρχεται από την οικογένεια, είτε προέρχεται από το σχολείο, είτε προέρχεται από την πολιτική σκηνή, είτε από την εκκλησιαστική σκηνή, είτε από όλα αυτά μαζί. Επομένως, αρχίζει να τρέμει το χέρι και η σφυρίχτρα δεν δουλεύει πια αντικειμενικά ή αν θέλετε κανονικά. Συμπληρώνω εγώ το μήνυμα του Νίκου.

0: πάλι μου από τη Σπάρτη. Όπως ξέρεις, εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι κανέναν τους. Και ξέρεις πολύ καλά ποιους εννοώ. Εγώ λέω πάντα τη γνώμη μου, ειδικά για τον μπάσκετ. Και η γνώμη είναι ότι ο Ολυμπιακός, εφέτος ειδικά, ήταν σαφώς καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και πήρε τους τίτλους που πήρε. Τα υπόλοιπα δεν τα δέχομαι. Να το ακυρώσουμε αυτό το τραγούδι, γιατί σας έχω κάτι καλύτερο για τον σημερινό επίλογο. Θυμίζω λοιπόν ότι το Δημοτικό Οδείο της Θήβας πήρε το όνομα της Χαρούλας Αλεξίου. Θέλω να ακούσετε την σύντομη ομιλία της Χαρούλας, συγκινημένη, που εν ζωή τιμήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Και βέβαια θα κλείσουμε με δικό της τραγούδι. Ας την ακούσουμε τι ακριβώς είπε στη Θήβα.
1: Είναι κάτι που με ξεπερνά. Γιατί ένα οδείο δεν είναι ένα κτίριο. Είναι ένα σπίτι που γεννιούνται όνειρα. Είναι ένας χώρος όπου ένα παιδί μπορεί να ανακαλύψει τη φωνή του. Όχι μόνο τη φωνή που τραγουδάει, αλλά τη δική του εσωτερική φωνή. Σας ευχαριστώ που βάζετε το όνομά μου σε ένα χώρο όπου θα ακούγεται μουσική και μετά από εμάς, εκεί όπου παιδιά θα μαθαίνουν, θα προσπαθούν, θα ονειρεύονται, γιατί αυτό μένει, να παραδίδουμε κάτι όμορφο στους επόμενους. Εμείς θα παραδίδουμε μουσική και τραγούδι. Σας ευχαριστώ.
0: Είπα κάτι όμορφο να παραδώσω και εγώ στους επόμενους. Επομένως σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ καταρχάς την ενημέρωτά σας και σας αποχαιρετώ με την Χαρούλα Αλεξίου. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 8. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, είναι το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων σε 9 με τη Μάιρα Ξίδη στην κονσόλα των ήχων και τον Χρήστο κοντά στο μικρόφωνο της Era Sport. Στο κόκκινο το θερμόμετρο στο Μαϊάμι, με την οριστική συμφωνία των Μαϊάμι Heat με τους Μουλγόκι Μπακς για την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο. Μαζί του πηγαίνει στους Heat και ο Μπόμπι Πόρτις με αντάλλαγμα του Τάιλερ Χίρο και Λέλ Γουέρ, Χάιμε Γιάκεθ και Κασπάρας Γιακουσιώνης, συν ένα swap, τρεις επιλογές πρώτου γύρου στα draft του 2026, 31 και 33, άλλη μία του δεύτερου γύρου στα draft του 33, συν ό,τι άλλο προκύψει ως αντάλλαγμα μέχρι τις 6 Ιουλίου που θα υπογραφεί η συμφωνία. Στο ρεκόρ για τον Λιονέλ Μέση, τον απόλυτο πρωταγωνιστή στην προσπάθεια της Αργεντινής να υπερασπιστεί το στέμα της. Ο Πούλγκα ξεκίνησε εναντίον της Αυστρίας με άστοχο πέναλτι, αλλά σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε μήχρονο και έγινε έτσι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 18 τέρματα σε 28 εμφανίσεις. Με το προσωπικό του 2-0, η Αλμπισελέστε προκρίθηκε ήδη στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, έχοντας 6 βαθμούς και 5 γκολ, όλα με σκόρερ τον Μέση. Το κατόπι του Μέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε 2 γκολ στο μετεμποδίον 3-0 της Γαλλίας επί του Ιράκ και έφτασε έτσι τα 16 γκολ σε Μουντιάλ, όσο και ο Μίροσλαβ Κλόζε που στο ξεκίνημα της διοργάνωσης ο διαχρονικός πρώτος σκόρερ με 16 τέρματα. Το μάτς διακόπηκε στο ημίχρονο για περισσότερα από 2 ώρες με το σκόρ στο 1-0 λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων με κατάπαυση βροχή και κεραυνούς. 2 γκολ και για τον Erling Haaland στο 3-2 της Νορβηγίας επί της Σενεγάλης. Έφτασε ήδη τα 4 στη διοργάνωση, διεκδικώντας και αυτό τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Είναι η πρώτη φορά που η Νορβηγία κάνει 2 συνεχόμενες νίκες σε παγκόσμιο κύπελλο και με 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια, όπως νωρίτερα η Αργεντινή και η Γαλλία, εξασφάλισε την πρόκρισή της στην φάση του 32 της διοργάνωσης. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας η Αλγερία ανοίξε με ανατροπή πριν από λίγο 2-1 την Ιορδανία και έχει ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης στην φάση των 8 αγώνων. Με τον αγώνα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στο Χιούστον αρχίζει στις 8 το βράδυ το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 στη Βοστόνη η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα, ενώ στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Παναμά-Κροατία στο Τορόντο. Τέλος στις 5 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κογκό στη Γουαδαλαχάρα. Αυτός είναι ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Αρτένα. Τα 3 πρώτα παιχνίδια του σημερινού προγράμματος θα μεταδοθούν από την RTL2 Sport, ραδιοφωνική κάλυψη όπως πάντα από την Era Sport. Όσο επιτυχία που ξεπερνάει ακόμα και την κατάκτηση Ευρωλίγκας, παρουσίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος τεχνικός αποθεώθηκε από περίπου 5.000 φιλάθλους στο Telecom Center, ενώ συνέντευξη τύπου όρισε κυρίαρχο στόχο του να ράψει το 8ο αστέρι στην φανέλα του Τριφυλιού. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να βρίσκομαι πάλι εδώ. Θα χρειαστεί να διορθώσουμε πολλά, να δουλέψουμε πάλι ως οικογένεια και να εστιάσουμε στον εαυτό μας, αντιμετωπίζοντας με σεβασμό κάθε αντίπαλο. Συμπλήρωσε ο Ζούτς, ο οποίος θα έχει πιθανότητα άμεσο συνεργάτη του, τον Μάικ Μπατίστ. Ιστορική μέρα η χθεσινή για τον Ολυμπιακό, καθώς και το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γεωργίου Καρασκάκης. Η χωρητικότητά του θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λίση υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ήταν το κυρίαρχο πρόσωπο στη χθεσινή πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Διατηρείται το φλερτ του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και με τον Γάλλο μέσο Μπαπτίστ Σανταμαρία που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Ο 25χρονος δεξιός αμυντικός τριαντάφυλλος Τσάπρας ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ σήμερα παίρνει σειρά ο Ινιάκη Πένια. Ο 27χρονος τερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα υπέγραψε ήδη συμβόλαιο για 3-1 χρόνια και θα ανακοινωθεί σε λίγο πριν μεταβεί μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Τεφράι, τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, αναμένεται να ξεκινήσει προετοιμασία και ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ. ξεκίνησε η πώληση εισιτηρίων διαρκές Μπαϊάρης με μειωμένες τιμές για όσους θα προμηθευτούν έως τις 22 Ιουλίου. Στην αγορά βγήκαν και τα εισιτήρια διαρκείας στο Ατρομήτου, ενώ άδεια συμμετοχής στη Super League εξασφάλισε η Καλαμάτα, αφού πρώτα ρυθμίσε τις οφειλές της. Εκτός Final Four της European League έμειναν οι εθνικές ομάδες μας στο βόλεϊ. Η ανδρική ομάδα τερμάτισε στην 5η θέση διοργάνωσης και η γυναικεία στην 7η. Μετά τον Μουσταφά Φάλικα, ο Ολυμπιακός έλυσε το συμβόλαιο ενός ακόμη μεγάλου παίκτη του Φρανκ Νιλκινά. Για την απόκτηση του Φαλ κινείται ο ΠΑΟΚ. Τον πρωταγώνα σε Αγρασίδη δίνει στις 4 το απόγευμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Περουβιανό Μπούσε στη Μαγιόρκα. Ο Στέφανος Σακελαρίδης πέρασε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Wimbledon, επικρατώντας 6-4-6-2 τουρκιού από την κινέζικη Ταϊπέη. Με αποκλεισμό 4 ετών τιμωρήθηκε η Τσέχα τενίστρια Μαρκέτα Βοντρούσοβα, νικήτρια του Wimbledon το 2023, επειδή αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ. Η Μονακό απειλεί να μην κατέβει στον σημερινό 5ο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ με αντίπαλο την Παρί, εάν απορριφθεί η έφεσή της για την ποινή της μίας αγωνιστικής που επιβλήθηκε στον Ματ Στράζεν. Η Δε Βαλένθια νίκησε εκτός έδρας στην Μπαρτσελόνα 88-80 και προηγείται με 2-1 νίκες στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Τέλος, η Manchester United ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε την έκταση που απαιτείται για να κατασκευάσει γήπεδο 100.000 θέσεων, το μεγαλύτερο της Αγγλίας, σε συνδυασμό με 15.000 νέες κατοικίες. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης σε μία ώρα στις 10, συνέχεια τώρα με την εκπομπή Σύστημα 352 και τον Γιάννη Σαντορινό στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ερασπορ 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
3: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ? Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
11: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
15: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
16: Πιάνω,
17: πιάλο,
16: βάζω,
17: στο
16: κεφάλι,
17: το κεφάλι,
16: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
17: φτιάχνω τα χέρια
16: και σηκώνω ψηλά.
18: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
19: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
20: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
15: Ακούτε Era Sport.

Καλή εβδομάδα. Ποιάς είναι Τρίτη, ακόμα στις αρχές είμαστε. Τρίτη μέρα της εβδομάδας με Κυριακή την πρώτη, έτσι. Από Τετάρτη μαέρα κάτι γίνεται. Εκεί λέμε ότι φάγαμε την εβδομάδα, πάμε για Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παίζουμε με σύστημα 3-5-2 στην καρδιά του Μουντιάλ. Νωρίτερα η Αλγερία πέτυχε μεγάλη νίκη με ανατροπή 2-1 την Ιορδανία. Με Μάιρα Ξίδη στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννη Σαντορινέο στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Παίζουμε σύστημα 3-5-2 με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων ομάδων στο ποδόσφαιρο. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης. Η επικοινωνία μαζί μας με Viber το προτιμώ, έτσι δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε έρχονται και άμεσα τα μηνύματα. Μας βρίσκεται ρασπορ με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε βεβαίως να στείλετε και με SMS και στο mail του σταθμού. Εποχή λύση στον ΠΑΟΚ και τρέχουν και τα υπόλοιπα θέματα. Και βεβαίως πρώτα είπε ο Γιώργος Μήνος ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Σάντα Μαρία, και ύστερα θυμήθηκε η Ισπανική ΑΣ δύο μέρες μετά να το κάνει θέμα στην εφημερίδα της. Να τα λέμε και αυτά. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Α, σε λίγο. Ολόκληρη εισαγωγή έκανα στο Γιώργαρο. Έχουμε Γιώργο, γιατί του έκανα εισαγωγή, κόκκινο χαλί του έστρωσα. Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Έλεγα, για να σου έδινα πάσα γιατί τελικά σε χάσαμε, ότι πρώτα μας είπες εσύ για τον Σάντα Μαρία και ύστερα θυμήθηκε η Ισπανική εφημερίδα δύο μέρες μετά, ότι πρώτα μας είπες εσύ για τον Σάντα Μαρία και ύστερα θυμήθηκε η Ισπανική εφημερίδα

0: από τη Σαρλότ που είναι.
1: Θα μας τα πεις κομμάτι-κομμάτι τον καθένα από αυτούς για να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά πάμε πρώτα στο γεγονός ότι πλέον υπάρχει μέρα λύση στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ο ΠΑΟΚ έδωσε λύση με τον Λύση και μάλιστα τον παρουσίασε χθες η κυρία Κοντσαρέβα μαζί με τον Αγισίλο του Μασάτο. Ομιλίες εκεί για στήριξη και τους στόχους που έχει η ομάδα. Μάλιστα και ο Μασάτος αναφέρθηκε γιατί ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη που τον έδωσε την ευκαιρία, τον δώσε την ευκαιρία να είναι ο διευθύνων σύμβουλος και να είναι το κουμάντο δηλαδή στην ΠΑΟΚ. Φυσικά είναι ένα σχέδιο που εκπώνησε ο σύμβουλος του ΠΑΟΚ ο κ. Ανδρέας Βαμίκος. Μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ, ένα νέο κεφάλαιο θα ξεκινήσει και όπως υποστήριξε και η Κοντσάρεβα και όλοι, να στήριξει στον προπονητή και στους παίκτες όλοι μαζί, έτσι να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο και να γράψει ο ΠΑΟΚ μια νέα ιστορία, μια με τρεις και διακρίσεις. Τώρα αυτό φυσικά γίνεται αν μπορέσουν οι παίκτες και δέσει η ομάδα με τον προπονητή που τόνισε ο Λύση ότι ο Αλέσιο Λύση ότι νιώθω σαν το σπίτι μου και ήταν ευγενικός, γενικά έδειξε ότι είναι ο φιλόδοξος, έχει όρεξη για δουλειά και σαν το ιταλικό ταπεραμέντο νομίζω κάποιες περιπτώσεις περισσεύει.
1: Ωραία, αυτά με τον Λύση. Πάμε τώρα στις μεταγραφικές υποθέσεις. Ποιες πόρτες χτυπάει ο ΠΑΟΚ και πού βρισκόμαστε?
0: Καταρχάς θα πούμε αυτές που χτυπάει, αλλά υπάρχουν και πλευρές που χτυπάει, αλλά δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, καλά, εντάξει, ό,τι ξέρουμε λέμε.
0: Ναι, ό,τι ξέρουμε. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή για τον Ελθούντο από την Real Sociedad, ξέρουμε τον Σάντα Μαρία από την Βαλένθια, γνωρίζουμε επίσης, γνωστό έγινε από τη Σαρλότ ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Ισραηλινό τον Αμπάντα, Λίελ Αμπάντα, ο οποίος είναι εξτρέμ, δεξιό εξτρέμ. Ο Πάμπλο Μαρτίνεθ γράφεται το όνομά του, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ούτε διεψεύδεται για τον αρχηγό της Λεβάντε. Και φυσικά Σάντα Μαρία και τον Ερτούντο, όπως επίσης και του Χατζηδιάκου. Επίσης ο ΠΑΟΚ κυνηγάει και ακόμη και σέντερ φορ και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα βγει, δηλαδή από αυτή την υπόθεση.
1: Η περίπτωση για Κουμάκη για δανεισμό έχει εγκαταληφθεί?
0: Δεν γνωρίζω σε αυτό το θέμα. Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή γύρισαν επέστρεψε ο Φουκιασβίλη, ο Σορετήρε, ο Τσάλοφ, δεν βρίσκει ομάδα.
1: Με τον Τσάλοφ τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ?
0: Νομίζω ότι ξανά θα προσπαθήσει να επιχειρήσει να τον πουλήσει, να τον δώσει δανεικό. 1.350 είναι. Μια χαρά. 1.350.000 φέτος, μια χρονιά. Ξέρεις τι σημαίνει. Μια χαρά να πηγαίνεις διακοπές, να κάνεις ο ήλιος, θάλασσα. Ενώ σε σχέση με την πατρίδα του που ήταν εκεί, νομίζω ότι πιο τυφλός δεν θέλει το φως. Κάπως έτσι το εκλαμβάνω, διότι καμία ομάδα δεν τον θέλει αυτή τη στιγμή. Όπως υποστηρίζουν. Αλλά δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποια για να του δώσει τα χρήματα και που θέλει ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά να κάνει στο σχέδιο συνδυασμό ποια ομάδα θα τον πάρει και τα χρήματα που θα δαπανίσει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το είχε δώσει ο ΠΑΟΚ το STK4 σπόρο και είχε σημειώσει 2 γκολ τα τελευταία παιχνίδια μόνο. Η τουρκική ομάδα υποβιβάστηκε. Οπότε δεν γνωρίζω από εκεί και μετά αν θα μείνει ή όχι. Ήταν μια επιτυχή.
1: Δεν έπιασε, ναι.
0: Μεταγραφή, αλλά σύνδεσμα. Δεν μπορεί να βγαίνουν όλες οι μεταγραφές. Ήρθε με τα βαΐων και κλάδων και γενικά, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να δείξει αυτά που θα ήθελε να δείξει και ο κόσμος και όλοι αυτοί. Τουλάχιστον ο Σαμάτα, τα τελευταία παιχνίδια, τα τελευταία χρόνια, έδειξε καλά στοιχεία. Ο Σαμάτα, ο Αλή Σαμάτα. Αν θυμάστε καλά.
1: Πώς θα το θυμόμαστε?
0: Αυτά για...
1: Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στην πιάτσα των ατζέντιδων καταλαβαίνουν ότι κορυφώνονται έτσι οι διαδικασίες, ή τουλάχιστον πρέπει να πιάνουν διεργασίες που γίνονται ώστε η ΑΕΚ να πάρει τον χαφ που θέλει, και αρχίζουν και προτείνουν διάφορα ονόματα, αλλά ο Χαβιέρ Μπάλτα δεν μπαίνει σε τέτοια διαδικασία. Έχει βάλει την ιεράρχηση μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς, έχει τους πρώτους στόχους και ξέρουμε πια πάρα πολύ καλά ότι ο Καταλανός εξαντλεί τα περιθώρια μέχρι να κλειδώσει τον πρώτο στόχο σε κάθε θέση που επιδιώκει η ΑΕΚ. Θέμα εντσάμ συνεπώς δεν υπάρχει, και το αναφέρω γιατί υπήρχε αργά το βράδυ το δημοσίευμα από το Africa Foot ότι ο εντσάμ είναι μεταξύ των παικτών που εξετάζονται από την ΑΕΚ και την ενίσχυση της μεσάς γραμμής, αφού έμεινε ελεύθερος από την τουρκική ομάδα στην οποία αγωνιζόταν, την Samsunspor. Τον είχε αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στην League Phase του Conference. Είχε ακουστεί και για το Γενάρη. Ούτε τότε η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί με την περίπτωση του 30χρονου διεθνή Καμερουνέζου που έχει περάσει και από την Μαρσέιγ. Θυμόσαστε όμως παλαιότερα το σύριαλ που υπήρχε με τον Εντσάμ, όταν εκείνος αγωνιζόταν στη Celtic και τελικά αυτή η μεταγραφή τότε δεν έγινε. Οπότε θέμα Εντσάμ το αφήνουμε στην άκρη. Δεν υπάρχει, δεν είναι ο game changer που θέλει να φέρει ο Χαβιέρ Μπάλτα στη διάθεση του Νίκολιτς. Επίσης, λόγω της θητείας που έχει ο Μάρκο Νίκολιτς στην Ρωσία και λόγω και των χρόνων που πέρασε στο ρωσικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στη Ζενίτ ο Χαβιέρ Μπάλτα, βλέπετε ότι βγαίνουν και κάποια θέματα ρεπορταζιακά για το χαφ που ψάχνει η ΑΕΚ και από το ρωσικό πρωτάθλημα. Ούτε προς τα εκεί κοιτάζει η ΑΕΚ. Η μοναδική περίπτωση που την είχαμε πει από χθες και βάλαμε και έναν αστερίσκο είναι του Μπαρίνοφ, γιατί πράγματι αν βρισκόταν τρόπος να φέρει η ΑΕΚ τον Μπαρίνοφ, εκτιμώ ότι ο Νίκολιτς θα τον έφερνε χθες στην ομάδα, γιατί είναι ένας παίκτης που του αρέσει πάρα πολύ και τον έχει σε εκτίμηση και ο Χαβιέρ Μπάλτα. Αλλά λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ρωσία, θα έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα διαφορετικά για να μπει η διαδικασία, για να μπει η ΑΕΚ σε μια διαδικασία ώστε να προσπαθήσει να φέρει τον Μπαρίνοφ στην Νέα Φιλαδέλφια για το οχτάρι που μπορεί να παίξει εξάρι, μπορεί να καλύψει και ως κεντρικός αμυντικός οι υποχρεώσεις. Εδώ βεβαίως να πούμε ότι η ευκαιρία χάθηκε ένα χρόνο πριν, το περασμένο καλοκαίρι, όταν η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί με τον Μπαρίνοφ, έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του με την Λοκομοτίβ Μόσχας. Εκεί ήθελε η ΑΕΚ να πιέσει ώστε να πετύχει μια συμφέρουσα οικονομική συμφωνία. Η Λοκομοτίβ Μόσχας δεν ενέδωσε. Τελικά της έμεινε ο παίκτης και τον Γενάρη πήγε με 2 εκατομμύρια ευρώ στην Τσεσεκά Μόσχας, γιατί η Λοκομοτίβ δεν ήθελε να τον χάσει τσάμπα. Τώρα να πας να πάρεις παίκτη 6 μήνες μετά από μια ρωσική ομάδα που τον έδωσε έστω και σε τιμή ευκαιρίας με χρηματιστηριακή αξία 7 εκατομμύρια ευρώ και με το οικονομικό περιβάλλον που υπάρχει γύρω από τις συναλλαγές με τη Ρωσία, καταλαβαίνετε ότι είναι μια περιπέτεια που δεν βλέπω ότι η ΑΕΚ να θέλει να μπει, εκτός επαναλαμβάνω αν αλλάξουν με κάποιο τρόπο οι συνθήκες που θα αφορούν τον Μπαρίνοφ. Άλλες περιπτώσεις εξετάζει η ΑΕΚ, αλλά το είπα χθες, το λέω και σήμερα, ο Μπαρίνοφ είναι στην λίστα και του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα, αν και εφόσον. Πάντα δηλαδή αυτός ο αστερίσκος συνοδεύει το όνομα του. Ενώ γράφτηκε για τον Αλεξάνδρ Τσέρνικοφ της Κράσνονταρ, δεν υπάρχει θέμα, το έγραψε το Live Sport το ρωσικό, δεν εξετάζει αυτή την περίπτωση και συνδέθηκε και με ποσά που έφταναν στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Γενικά, επειδή το βλέπω και στα social media, χαμηλώστε λίγο σε σχέση με τα ποσά, εννοώ. Δεν παίζουν αυτά τα ποσά 7, 8, 10 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, βλέπω ότι μου στέλνετε και στο Messenger παίκτες των 12, των 15 εκατομμυρίων κτλ. Αφήστε τις φήμες στην άκρη. Η ΑΕΚ έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που κινείται στο value for money. Το είδατε και με την περίπτωση του Ζούπκοφ. Πάτησε δηλαδή στην ευκαιρία που η οικογένεια του Ζούπκοφ ήθελε να φύγει από την Τουρκία. Ένας παίκτης που σε άλλη περίπτωση πράγματι θα απαιτούσε η συναλλαγή ένα ποσό των 7 ή 8 εκατομμυρίων ευρώ, και κατάφερε να τον πάρει κάτω από τη χρηματιστηριακή αξία και κάτω και από τα χρήματα
που έδωσε η Τραμπζονσπορ για να τον αποκτήσει και τον πήρε με 4 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους. Δηλαδή πιο κάτω και από την περίπτωση του Βάργα. Άρα όταν μιλάμε για μεταγραφές που λέμε ότι του Χαφ μπορεί να πάει και πάνω από το Βάργα, να υπολογίζεται ότι 5 πλάς με μπόνους κάπου εκεί. Διότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ είναι και προσεκτικοί, μην μπλέξουν σε περιπέτειες με το cost control. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα και κάποιο ζήτημα, αλλά σίγουρα αν βρεθεί και μια περίπτωση που πραγματικά θεωρηθεί τόσο πολύ εξαιρετική που μπορεί άμεσα να μπει στην ενδεκάδα και να κάνει την διαφορά μπροστά από Πινέδα Μαρίν, εκεί okay, μπορεί πράγματι να πάει και λίγο παραπάνω, αλλά χαμηλώστε λίγο σε σχέση με τα κόστη τα οποία διαβάζουμε δεξιά και αριστερά. Είμαστε ξεκάθαρα πια σε ένα διάστημα που βλέπουμε ότι η ΑΕΚ περιμένει απαντήσεις σε σχέση με τις προτάσεις που έχει κάνει και για τον Χαφ και για τον Στόπερ, ενώ έχουμε πει ότι για τις ανανεώσεις το πράγμα πάει καλά, αλλά να περιμένουμε να γυρίσουν οι ποδοσφαιριστές από τις διακοπές ώστε εκεί πια να ακολουθηθεί και όλη αυτή η διαδικασία και να επικυρωθούν οι προσφορές που έχει κάνει η ΑΕΚ εφόσον καταλήξουν σε συμφωνίες με την παρουσία των ποδοσφαιριστών. Μέχρι στιγμής πάντως δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό. Και εχθές για το τουρ του πρωταθλήματος στο Αίγιο έγινε χαμός από τους φίλους της ΑΕΚ και το ταξίδι του τροπαίου δρόμου του νικητή, όπως έχει ονομαστεί από την ΑΕΚ, θα συνεχιστεί με σημερινό σταθμό του ταξιδιού στην Ναύπακτο το βράδυ στις 8 η ώρα. Και επαναλαμβάνω, ένα ταξίδι που το κάνει η ΑΕΚ για να ευχαριστήσει τον κόσμο της περιφέρειας. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει το Ιράν, αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δηλώνει επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Σε χαμηλότριων μηνών οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το Brent, σταθερά πτωτική πορεία των τιμών των καυσίμων. Η στήριξη των ψαράδων είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, δήλωσε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Αδριανός. Η στοχευμένη αλίευση θα έχει οικονομικό κίνητρο, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πρότυπα ανάλογης δράσης που έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και χρόνια στην Κύπρο. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
10: Είναι ιστορία.
11: Είναι αναμνήσεις.
12: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
13: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
14: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
15: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
3: Ακούτε Ερασπορ

0: Πάμε λοιπόν τώρα να περάσουμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που μέσα από τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνει αρχίζει και κλειδώνει τον άξονα του, έτσι, δηλαδή Πένια βασικός τερματοφύλακας, De Frey περιμένουμε να κλείσει οριστικά το θέμα, Etienne Camara στην μεσαία γραμμή και συνεχίζει σε πολλά άλλα ζητήματα. Και βεβαίως με τον Άρη Γάτα μαθαίνουμε τις κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό πεδίο νωρίτερα και από την απόφαση που έχουν πάρει οι ηθήνοντες του σχεδιασμού, έτσι για να δείξουμε πόσο μέσα είμαστε στα πράγματα και πόσο χρήσιμο είναι να μας ακούτε και να ενημερωνόσαστε έγκυρα και έγκαιρα για όλα τα καυτά θέματα και ζητήματα. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα. Καλημέρα, game changer.
1: Κοίταξε τώρα, σου ζήτησα να με αποθεώσεις πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Αλλά τώρα λίγο το ξεχύλωσες, εντάξει. Δηλαδή το ξέρω ότι με αγαπάς.
0: Πρώτα απ' όλα, επειδή είσαι σεμνός το λες, σου είπα ότι θα σου αποθεώσω. Όπως το έκανα και με τον Γιώργο Μίνο, όπως αλλά... είχε πει για τη μεταγραφή του Σαντα Μαρία, έτσι θα κάνω και εσένα που έχεις δώσει μία σειρά από αποκλειστικά θέματα.
1: Ο Γιώργος Μίνος είχε πει και για τη μεταγραφή του Τσάπρα στον ΠΑΟΚ. Δεν τα ξεχνούμε.
0: Δεν τα πετυχαίνουμε όλα.
1: Του τα άπαξε εκτός αέρα κάποια στιγμή. Καλό είναι να συναντηθούμε και στον αέρα, να τα πούμε, να μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Κοίτα, ο Τσάπρας η αλήθεια είναι ότι έπαιξε για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, πολύ πιο έντονα κάποια στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μετά, πολύ πιο έντονα για τον Ολυμπιακό. Ναι, κάποια στιγμή είχε ακουστεί και για την ΑΕΚ. Αλλά πάντα ήταν ο Παναθηναϊκός στο κάδρο, έτσι.
1: Ναι, για τους υπόλοιπους. Mm. Γιατί εγώ 12 Φεβρουαρίου βγήκα εφταρσός στους Game Changers και είπα θα πάει στον Παναθηναϊκό. Ελία και Παύλα. Τέλος. Τώρα από πού απέρε αυτή η σιγουριά μου είναι μια άλλη ιστορία αυτή, αλλά. Ότι ο Τσάπρας είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, μάλλον ο Κουμπότης, με τον Αλαφούζο.
0: Βοηθούν και οι σχέσεις που υπάρχουν στο διοικητικό.
1: Μα είχε βοηθήσει, ήταν δεδομένο.
0: Τμήμα Λεβαδιακού Παναθηναϊκού,
1: έβγαλε. Υπήρχε προφορική συμφωνία.
0: Κλεισμένος και ο Τσάπρας, έτσι. Άλλη μια μεταγραφή Έλληνα παίκτη.
1: Αστειευόμαστε, έτσι. Δηλαδή, μας αρέσει να κάνουμε την πλακίτσα μας.
0: Καλά, εννοείται. Καλοκαίρι είναι. Τι θα κάνουμε, μέχρι αρχίσουν οι αγώνες.
1: Μεταγραφές κάνουμε έτσι και με την πλάκα μας. Ωραία, γιατί εκεί μεταγραφές, για να πούμε και στον κόσμο.
0: Μουντιάλ και μεταγραφές είναι η χαρά του φιλάθλου. Έτσι, αυτό το καλοκαίρι βιώνουμε.
1: Και ξέρεις κάτι, Γιάννη, είναι μια δυναμική διαδικασία οι μεταγραφές. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να. Που κορεύεται να κουμπορεί μόνο ότι ξέρει τις μεταγραφές από πριν κάνει, γιατί μια λεπτομέρεια μπορεί μια διαφαινόμενη συμφωνία να τη διαλύσει, να τη συντρίψει.
0: Είναι ρευστό το πεδίο στις μεταγραφές.
1: Είναι σίγουρο ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να ακριθεί κανένας, ας πούμε, τώρα αν είπε ότι θα γίνει μια μεταγραφή και μετά αυτή η μεταγραφή δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσες οι λεπτομέρειες. Έχω στο μυαλό μου τόσες περιπτώσεις που φιλήθηκαν, αγκαλιάστηκαν, συμφώνησαν, φωτογραφήθηκαν. Και όταν πήγαν να βάλουν την τελευταία υπογραφή στο συμβόλαιο, κάτι συνέβη και χάλασε η μεταγραφή ή πήγε σε μια άλλη ομάδα. Είναι περίφημες ιστορίες. Απαγωγές παίχτων από τα αεροδρόμια, πήγαν σε άλλα γραφεία, κι αλλού ήταν να πάνε. Νύχτα, ξέρω εγώ, κατέβηκαν, τους πήραν και τους πήρε μια ομάδα απ' την άλλη. Είναι μεγάλες ιστορίες οι μεταγραφές. Και αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι έχει φοβερές λεπτομέρειες στα τεχνικά ζητήματα, Γιάννη.
0: Το έχω ξαναπεί, δηλαδή... απλά μια παρένθεση γιατί θέλω να επεκταθούμε στον Παναθηναϊκό. Εδώ mm-hmm. έχει γίνει μεταγραφή στην ΑΕΚ, ο οποίος έχει κάτσει στο πάνελ μαζί με τον Ρουίς, τον Ναβάς, ναι, και τον Εμιλιάνο Ρέι. Είναι ο Εμιλιάνο Ρέι.
1: Μπράβο, ναι,
0: έχει παρουσιαστεί στην αίθουσα τύπου της παλιάς Νέας Φιλαδέλφειας που ήταν και ανακαινισμένη. Έχει κάνει δηλώσεις, έχει τελειώσει διαδικασία και ο αείμνηστος ο Γιάννης Παδιακάκης γυρίζει και λέει τι μου τον φέρατε αυτόν, αφού δεν σας έδωσα έγκριση, όπως είναι, φύγετε, να φύγει. Και από τη συνέντευξη τύπου που τελείωσε με τα όνειρά του για την ΑΕΚ και τι θα κάνει, μπήκε στο αεροπλάνο και γύρισε πίσω. Τώρα τι να συζητάμε. Έγραψε ιστορία ο Εμιλιάνο Ρέι.
1: Επιβεβαιώνεις απόλυτα αυτό που λέω.
0: Για πάμε στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι.
1: Και ο χαρακτήρα. Κοιτάξτε τώρα, ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί πολύ διαφορετικά φέτος εγώ και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, και θες να πω και κάτι, Γιάννη, έρχεται και σε αντίθεση με όλο αυτό το οποίο συζητούσαμε και αυτή τη δικαιολογία που άκουγα κατά καιρούς ότι να ξέρεις είναι νωρίς και ο Παναθηναϊκός θα περιμένει να πάρει παίκτη τον Αύγουστο. Και μετά προσπαθούσε να στήσει το ρόστερ, έψαχνε να βρει ένα στόπερ ή μετά έψαχνε να βρει έναν επιθετικό για να τον κλείσει και ξεκίναγε η προετοιμασία του Αλόνσο που θυμάμαι, ας πούμε, και δεν είχε παίχτες να κάνει και έκανε με την προηγούμενη ομάδα, πήγαινε να παίξει τα παιχνίδια και μετά στο τέλος της χρονιάς έτρεχε πανικόβλητος, μάλλον στο τέλος του καλοκαιριού έτρεχε πανικόβλητος να πάρει παίχτες. Δεν ξέρω αν είναι θέμα Κοτσόλη, που είναι πολύ θέμα Κοτσόλη, αλλά φαίνεται ότι εδώ λειτουργεί πολύ διαφορετικά ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Με σχέδιο. Σου δίνει την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός κινείται στοχευμένα.
1: Βέβαια.
0: Και το βλέπεις αυτό στον τρόπο που αναδομεί τη βασική του ενδεκάδα πρώτα απ' όλα.
1: Ακριβώς και στο σωστό timing. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξεκίνησε η προετοιμασία χθες και ο Νίστρουπ έχει 5 νέους παίχτες, 5 μεταγραφές. Ξεκίνησε η προετοιμασία χθες και ο Παναθηναϊκός έχει αποσυμφορηθεί ήδη από 10 παίχτες. Είχε γίνει δηλαδή, είχαμε βγάλει ολόκληρα σενάρια πώς θα φύγει ο Βιλένα από τον Παναθηναϊκό ή πώς θα αποδεσμευτεί ο παίχτης, ας πούμε, που τους είχαν μείνει στο παρελθόν τέτοιο. Και φυσικά όλο αυτό ήταν ζήτημα των τότε τεχνικών διευθυντών και της κακής οργάνωσης που είχε. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι βαδίζει σε άλλα μονοπάτια. Τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και δείχνει ότι βαδίζει σε άλλα μονοπάτια με λογική, με σύνεση και με προγραμματισμό τέτοιο που γίνεται με ορθολογικό τρόπο. Δηλαδή βλέπεις τώρα ότι παίρνει παίκτες σε κομβικές θέσεις, πάει να φτιάξει τον άξονα του, ας πούμε τη γραμμή, τη ραχοκοκαλιάνα, το κοαδόκιμα. Παίρνει τερματοφύλακα, παίρνει στόπερ, παίρνει αμυντικό χαφ και θα πάρει και στο δερφόρ τις επόμενες μέρες. Μαζί με όλα αυτά θα βάλει και τον Τζάπρα, το δεξί μπακ, που εμένα η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι ο Τσάπρας είναι ο βασικός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Εμένα ο Τσάπρας μου αρέσει πάρα πολύ, τον έχω δει όλη τη χρονιά και νομίζω ότι και τα 3 εκατομμύρια κάτι που έδωσε ο Παναθηναϊκός στο Λεβαδιακό είναι κανονικά λεφτά για τον Τσάπρα.
0: Και αν μείνει και ο Καλάμπρια θα δημιουργήσει και συναγωνισμό στη θέση.
1: Και, αυτό,
0: και θα βοηθήσει και με την εμπειρία και τις παραστάσεις που έχει ο Καλάμπρια.
1: Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά θα πάει να πάρει και να παίξει το Παναθηναϊκός αριστερά, στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Εκεί έχει μείνει μόνο με τον Κυριακόπουλο, έτσι, ναι.
1: Και θα πάρει σίγουρα, όπως σου είπα, και σεντερφόρ. Εγώ νομίζω ότι θα σου πάρει και δεύτερο.
0: Ναι, ναι. Για Ντεφράι, πού είμαστε τώρα, τι ακριβώς περιμένουμε, την απάντηση του.
1: Ναι, Ντεφράι νομίζω ότι έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό που ξέρω από το ρεπορτάζ είναι ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ο Πένια επίσημα. Χθες ανακοινώθηκε ο Τσάπρας. Σήμερα έχει υπογράψει ο Πένια και θα ανακοινωθεί. Για τεχνικούς λόγους, ο Τσάπρας έφυγε ήδη στην Ολλανδία. Εκεί θα πάει και ο Πένια και περιμένουμε τις λεπτομέρειες με τον Ντεφράι. Υπάρχει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Κάποια δημοσιεύματα χθες από την Πορτογαλία έλεγαν ότι η Μπενφίκα έχει μπει ανάμεσα για να πάρει τον Ντεφράι. Τώρα δεν νομίζω ότι θα χαλάσει κάτι. Αλλά όπως σου είπα και πριν, αυτά ξέρεις, είναι μικρές λεπτομέρειες που απομένουν. Αλλά νομίζω ότι και ο Ντεφράι είναι μια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει για Παναθηναϊκό.
0: Για να χτίσει την άμυνά του, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Θα χρειαστεί κι άλλο στο Περάρι.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Δηλαδή Palmer Brown, Τουμπά, Ίνγκασον.
1: Δεν πήγε ο Palmer Brown στην προετοιμασία. Ναι. Νομίζω ο Palmer Brown θα αποχωρήσει.
0: Α, θα αποχωρήσει.
1: Θα είναι με Ίνγκασον, Τουμπά, Κάτρι, Ντεφράι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχει αυτούς τους τέσσερις.
0: Εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι είναι καλυμμένος. Έχει δύο διάδες, ας πούμε, στο Περ.
0: Και μόνο αν έρθει πρόταση για κάποιον και παραχωρηθεί, θα κινηθεί στην αγορά για άλλο.
1: Νεαρός ακόμα ο Κάτρης δεν μπορεί να πείσει.
0: Όχι για τον Τουμπά που κάποια στιγμή διαβάσαμε για τον Τουμπά. Ναι.
1: Δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόθεση τέτοια. Δηλαδή η πρόθεση να μείνει εκεί που θα γίνει μια αποσυμφόρηση θα είναι στη μεσαία γραμμή. Δηλαδή εικάζω ότι θα έχουμε σίγουρα μια αποχώρηση ακόμη στη μεσαία γραμμή.
0: Με Τσιριβέγια τι γίνεται.
1: Ο Τσιριβέγια και ο Σιώπης είναι οι δύο το ψηφί.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να μην συνεχίσουν εκεί. Ναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος. Τώρα και με τον Καμαρά. Έχει και τον νεαρό τον Κοντούρη, έχει και τον Τσέριν. Έχει δηλαδή επιλογές εκεί που μπορεί να πει
0: για να αλλάξει πράγματα. Ναι.
1: Θα πάρει και άλλη μεταγραφή, θα πάρει και άλλο παίχτη ο Παναθηναϊκός εκεί. Δηλαδή ουσιαστικά ο μόνος ο οποίος έχει αποχωρήσει, η μόνη μάλλον που αποχώρησαν από τη μεσαία γραμμή είναι ο Σάντσες με τον Μπακασέτα.
0: Ναι.
1: Ο Ρενάτο με τον Μπακασέτα. Από αυτούς δηλαδή που ήταν στην εξίσωση για να παίζουν βασική.
0: Μπακασέτας. Δεν έχει λύσει το συμβόλαιο του ακόμα.
1: Όχι, αλλά νομίζω και αυτό είναι τεχνικό το ζήτημα.
0: Ναι, ναι.
1: Ψάχνει να βρει ομάδα και ο Μπακασέτας. Ναι.
0: Ένα 800 είναι το συμβόλαιο.
1: Ναι, εκεί ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια ακόμη μεταγραφή. Αλλά για μένα θα έχει πολύ μεγάλη σημασία, πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί εγώ το ρώτησα τον Ίστρο δύο φορές μάλιστα, αλλά δεν απάντησε προχθές στην συνέντευξή μου. Με τι σχηματισμό θα παίξει ο Παναθηναϊκός.
0: Πολύ σωστά.
1: Εγώ πιστεύω θα παίξει 4-4-2 σε ρόμβο με ψευτοεννιάρι. Έτσι πιστεύω θα παίξει. Και όχι 4-3-3 που λένε όλοι.
0: Ναι.
1: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ατάκα που είπε ότι είδα τα τελευταία 4 παιχνίδια στα play-off του Παναθηναϊκού και έβαλε ένα γκολ. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, λέει, σε μια ομάδα που θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Έχει απόλυτο δίκιο. Ότι πάει να χτίσει έναν Παναθηναϊκό ο οποίος θα είναι περισσότερο επιθετικός για να κερδίσει και όχι να μην κάνει. Και νομίζω ότι αν δεις τα δεδομένα της ΑΕΚ κυρίως, του Αλμέιδα αλλά και του Νικολίτς, γιατί αυτό έχω ως παράδειγμα τα τελευταία χρόνια ομάδας που χτίστηκε για να πάει να πάρει πρωτάθλημα. Οι ομάδες οι οποίες πάνε να πάρουν πρωτάθλημα, ναι, μεν κοιτάζουν τα νότα τους, αλλά είναι Γιάννη μου πολύ aggressive μεσοεπιθετικά. Δεν έχει τύχη αν μεσοεπιθετικά δεν είσαι δυνατός. Αν δηλαδή δεν έχεις 4-5 παίκτες που μπορεί να σου κάνουν τη διαφορά στο επιθετικό κομμάτι και κυρίως στα παιχνίδια που δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, τα λεγόμενα εύκολα παιχνίδια της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Τα ντέρμπι, έτσι να το πω αυτό. Να είσαι δηλαδή κυριαρχικός στα μάτς, πέρα από τα ντέρμπι. Να μπαίνεις μέσα και να μην τρέμει η ψυχή σου αν θα βάλω γκολ ή δεν θα βάλω, θα κερδίσω. Μπορεί να κερδίσεις με ένα 0. Δεν έχει σημασία. Αλλά να είσαι 25 αγωνιστικές αίτητες όπως ήταν ο Νίκολης. Δηλαδή αυτό είναι ένα δείγμα ότι χτίζεσαι για να πάει να κάνεις πράγματα. Ας πούμε, βλέπω στον Ίστρουπ ότι έχει αυτή τη φιλοσοφία στο πώς θα χτίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει που ακόμη επειδή δεν έχει σχηματιστεί το γκρουπ, δεν μπαίνει στη διαδικασία να πει ότι θα παίζω με συγκεκριμένη διάταξη.
1: Σωστά.
0: Σου λέει θα το δω. Ναι, ναι.
1: Θα δω λέει τους παίκτες, αλλά αυτό. Ξέρω, γιατί το λέω αυτό.
0: Αυτό και κλείνουμε. Ναι.
1: Είχα μια συζήτηση με τον Γιάννη τον Αναστασίου και χθες. Ο Γιάννης ξέρει πάρα πολύ καλά και τον Νίστρουπ και τον Σολμπάκιν. Ο Γιάννης τον Αναστασίου έχει φοβερές επαφές.
0: Ναι.
1: Και γνωριμίες παντού στην Ευρώπη. Μα μου έλεγε λοιπόν ότι αυτό που ξέρει ο ίδιος είναι ότι παίζει αυτό το 4-4-2 πολλές φορές σε ρόμπο ο Νίστρουπ.
0: Mm-hmm.
1: Και όχι 4-3-3.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, έχοντας αυτές τις δηλώσεις στο πρόγραμμα, ότι δηλαδή θέλει να φτιάξει μια ομάδα που δεν μπορεί να παίζει 4 παιχνίδια τώρα στα play-off και να βάζει ένα γκολ. Δηλαδή να παλεύει να σκοράρει, το πιο πιθανό είναι να δούμε ένα τέτοιο Παναθηναϊκό. Με ψευτοενιάρι δηλαδή, μπορεί και 2-4, δεν ξέρω. Και με 4-4-2 σε ρόμβο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Πάρα πολύ
0: θα τα δούμε. Θα τα δούμε αυτά.
1: Θα τα δούμε αυτά. Είναι, ξέρεις, ασκήσεις επικάρτου.
0: Ωραία. Ωραία. Ωραία. Άρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να καλωσορίσουμε τον Γιάννη Ράνιο, ο οποίος αφού ξενύχτησε χθες μέχρι να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες για να γίνει ο αγώνας της Γαλλίας, με τον Mbappé να είναι στο κατόπι του Μέση για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει και τα νέα του Ολυμπιακού. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Και νομίζω ότι χθες η δύο-ώρη διακοπή λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων στη Φιλαδέλφεια ήταν ένα γεγονός που βοήθησε να ψάξουμε και λίγο παραπάνω να δούμε τι γίνεται και με τον Ολυμπιακό. Ξημερώματα θα μου πεις, αλλά όλο και κάτι προκύπτει ως έτσι.
0: Και από ξένα ειδησιογραφικά δίκτυα, βέβαια.
1: Ακριβώς, για να δεις το τι και το πώς και να καταλάβεις πού ακριβώς βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση, κυρίως για τρεις ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, θα υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις και ίσως και στην τελική ευθεία για να συμφωνήσει ή να συμφωνήσει να τα βρει ή να μην τα βρει οικονομικά για την περίπτωση του Νοά Καντιού, για τη θέση του ΧΑΦ, εκεί όπου περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει συμφωνία με τη Λοριά, μιας και ο παίχτης είναι θετικός και φαίνεται να τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό. Η δεύτερη περίπτωση έχει να κάνει με τον Σμαϊλόβιτς, περίπου 1,8 με 2 εκατομμύρια χωρίζουν τις δύο πλευρές, αναφέρομαι στην περίπτωση της νορβηγικής Σάντεφιορτ και με τον Ολυμπιακό για τον Σουηδό Στόπερ. Και το τρίτο έχει να κάνει με τον Πέτρα Στάνιτς, από τους τρεις ο πιο ποιοτικός παίχτης και ο πιο ακριβός από την Λουντογκόρετς, καθώς ο Ολυμπιακός...
0: Ο μεσοεπιθετικός είναι ο Στάνιτς, ε?
1: Σωστά. Mm. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ανεβάσει την προσφορά του περίπου στα 7 κάτι εκατομμύρια. Η Λουντογκόρετς είχε πέσει από τα 10 εκατομμύρια στα 8, αλλά δεν είναι μόνο το 1 εκατομμύριο που μπορεί να χωρίζει δύο πλευρές με 1,5 εκατομμύριο. Είναι, επαναλαμβάνω, και επιμέρους όροι που μπαίνουν στο συμβόλαιο ενός παίχτη, με ποσοστό μεταπόλησης ή κάποια μπόνους, επίτευξη στόχων και κάποια άλλα πράγματα. Αυτά, επαναλαμβάνω, για να δούμε τελικά κατά πόσο είναι διαλλακτική ή όχι η Βούλγαρη για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο προκύπτει και είναι πιο νέο σε σχέση με τα όσα έχουμε πει από χθες, είναι η περίπτωση του Ματίας Βίνια, ένας παίχτης ο οποίος πλέον φαίνεται ότι είναι από τα θέλω του Μεντιλίμπαρ και γενικότερα τον έχει κυκλώσει δυνατά ο Ολυμπιακός. Παίζει ως αριστερό μπακ, είχε δοθεί δανεικό στη River Plate από την Φλαμέγκο και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να μπει στο κάδρο συζητήσεων με μια χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ο συγκεκριμένος παίχτης. Βέβαια θα μου πεις ότι σε σχέση με τις άλλες τρεις θέσεις δεν είναι άμεση προτεραιότητα αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος παίχτης, με δεδομένο ότι έχει ήδη δύο σε αυτή τη θέση. Όμως όλο κάτι φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει και να κυοφορείται από πλευράς προτάσεων που θα έρθουν ενδεχομένως για τον Ορτέγκα. Αυτό επαναλαμβάνω για να δούμε λίγο πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Τώρα, πέρα από τα μεταγραφικά που νομίζω ότι στη σημερινή μέρα ίσως ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και μάθουμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει μιας και ο Ολυμπιακός τη Δευτέρα που μας έρχεται, 29 του μήνα, ξεκινάει τη βασική προετοιμασία του και σίγουρα θα ήθελε αρχές Ιουλίου, φεύγοντας για Ρότερνταμ, ο Μεντιλίμπαρ να έχει ή δυνατόν τους περισσότερους από αυτούς τους παίχτες ή να γνωρίζει τι γίνεται για να ξέρει πώς θα κινηθεί και σε αυτό το πλάνο της προετοιμασίας ή ποιοι μπορεί να φύγουν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ενδεχομένως να υπάρξει και περίπτωση όπως με τον Ταρέμι που έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι προχθές με την εθνική ομάδα. Και δεν ξέρει κατά πόσο μπορεί να γίνει πόλος έλξης για να έρθει κάποια πρόταση. Μιας και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει τέσσερις επιθετικούς.
0: Ο Ταρέμι, ο οποίος είναι και πολύ καλός spokesman που μιλάει για τα όσα αντιμετωπίζει το Ιράν στη διοργάνωση. Έχει βγει μπροστά δηλαδή. Ναι.
1: Από την πρώτη στιγμή. Θυμάμαι μια συνέντευξη στο ESPN που είχε δώσει και είχε δηλώσει ότι κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν με την ιδέα, τη φιλοσοφία του παγκοσμίου κυπέλου. Και πως κάτω από πολύ πιο δύσκολες συνθήκες η εθνική ομάδα θα κληθεί να παίξει παιχνίδια, μιας και πηγαίνει έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η βάση Τιχουάν στο Μεξικό, εκεί όπου βρίσκεται η εθνική του ομάδα, και πολύ καλά κάνει και να εντοπίσει για να δεις ότι έχει το θάρρος της γνώμης και τον είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι πως μίλησε σε μια αρχηγική έτσι, κουβέντα που είχε μετά το τέλος του αγώνα. Για να ψυχώσει και να τονώσει το ηθικό των συμπαικτών του.
0: Και
1: του
0: στέρισαν και ένα γκολ που ίσως τελικά να έπρεπε να μετρήσει. Έχει σηκώσει μεγάλη κουβέντα αυτό το γκολ στο Βέλγιο Ιράν.
1: Ακριβώς. Να μην ξεχάσουμε να πούμε και για την έγκριση των σχεδίων από χθες το απόγευμα, βέβαια. Το είχαμε αναφέρει στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Δεν είναι και μικρό πράγμα.
0: Αλλά από το Δήμο Πειραιά, δεν είναι.
1: Ναι, κοίταξε, υπάρχουν βήματα τα οποία πρέπει να
0: γίνουν.
1: Έτσι, και αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί το να προκύπτει ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά για το σχέδιο για τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης δεν είναι μικρό πράγμα από οποιαδήποτε δημοτική αρχή, γιατί ξέρεις πάντοτε σε αυτές.
0: Ναι, αλλά στο Δήμο Πειραιά είναι και αναμενόμενο.
1: Κοίταξε, από τη μία πλευρά ναι, από την άλλη ποτέ δεν ξέρεις τι αντιδράσεις μπορεί να υπάρχουν από κάποιες πλευρές, από κάποιες παρατάξεις.
0: Καλά, ναι, δεν το αποκλείς. Οκ, okay, ναι, εντάξει.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό και θα δούμε τελικά πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και για τα μελλοντικά σχέδια του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού που θα έχει διάζουμε και θα είναι περίπου 52.000 θέσεων.
0: Ναι, απλά κάτι τελευταίο πριν περάσουμε στο τελευταίο ρεπορτάζ. Αν έχει γίνει κατανοητό ο Ολυμπιακός με βάση και τα ποσά που ακούστηκαν, ένα τεράστιο ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ που ξεπερνάει τα 50 που είχαν ακουστεί αρχικά, θα γκρεμίσει το Καραϊσκάκης για να χτίσει το νέο Καραϊσκάκης ή πάνω στο υπάρχον κήπεδο θα κάνει ανακατασκευή?
1: Περισσότερο προς το δεύτερο κομμάτι κλείνει, ότι θα αποτελέσει βάση αυτό το οποίο ήδη υπάρχει, έτσι.
0: Θα δούμε τις λεπτομέρειες. Έχεις δίκιο. Απλά με επειδή και ο κόσμος ρωτάει.
1: Είναι πολύ σημαντικό όμως να πούμε αυτό το οποίο προκύπτει, ότι από αυτά τα 250 εκατομμύρια ευρώ μίνιμουμ που θα απαιτηθούν για την αποπεράτωση του έργου, δεν θα φορολογήσει, μάλλον δεν θα επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να το συγκρατήσει κανείς από τα όσα σχέδια είδαμε, μάθαμε, ακούσαμε και φαντάζομαι.
0: Ο Έλληνας φορολογούμενος επιβαρύνεται όταν τα κεφάλαια τα οποία έρχονται από κοινοτικά κονδύλια για επενδύσεις στα αθλητικά έργα δεν απορροφούνται και η χώρα, στο χρονοδιάγραμμα που δίνεται, και η χώρα βρίσκεται απέναντι σε συνέπειες επιβολής κυρώσεων για αυτό το λόγο.
1: Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, αν μπορείς να υποφεληθείς από κοινοτικά κονδύλια, δεν επιβαρύνεις τον Έλληνα φορολογούμενο. Ίσα-ίσα βοηθάς το έργο. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, όπως μας έλεγε και ο Άρης νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει με τον Τεφράη και περίμενε τις τελευταίες λεπτομέρειες, και από ό,τι φαίνεται πια αυτές οι τελευταίες λεπτομέρειες καθορίζουν και τη συμφωνία του Τεφράη με τον Παναθηναϊκό στο 2028. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως μας εξηγούσε, περιμένεις μήπως τον μπάσιμο της Μπενφίκα ή κάποιας άλλης ομάδας φέρει ανακατατάξεις, αλλά από ό,τι φαίνεται κλειδώνει μια σπουδαία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό με τον πολύ έμπειρο Τεφράη από την Ίντερ στους Πράσινους. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη και στον Τάσο Πακλατζή. Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μετά από αρκετό καιρό αναμονής, Γιάννη, τα λέγαμε και εκτός αέρα νωρίτερα, υπάρχει κινητικότητα στην ομάδα του Άρη, καθώς η Κίτρινη ήρθε στην συμφωνία με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου για τα επόμενα 3 χρόνια. Πρόκειται για έναν Αφρικανό ποδοσφαιριστή, μεγαλωμένο στην Αγγλία, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Manchester City. Έπαιξε σε αρκετές ομάδες, ήταν βασικός τέλεχος στην Championship το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν πάει στην Τουρκία, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός την προηγούμενη χρονιά. Είναι κεντρικός αμυντικός με καταγωγή από την Νιγηρία, 26 χρονών, και αποτελούσε πριν πάει στην Τουρκία να αγωνιστεί σε ένα γεμάτο πρωτάθλημα με 30 παιχνίδια στην Watford. Είναι η πρώτη κίνηση του Άρη. Έχουμε πει κατά καιρούς ότι ο Άρης έχει ανάγκες σε όλες τις γραμμές της ομάδας, ξεκινώντας από τον τερματοφύλακα, από την άμυνα, από το χώρο του κέντρου, στις πτέρυγες, στα φτερά. Αλλά η πρώτη ανάγκη ήταν αυτή του κεντρικού αμυντικού. Οπότε αρχίζει και ανοίγει ο κύκλος των μεταγραφών. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση για την ομάδα του Άρη. Γράφτηκε στην Αγγλία. Ο Άρης κινήθηκε και φαίνεται ότι είχε συμφωνήσει μαζί του. Ταυτόχρονα μαθαίνουμε ότι ο Ρούμπεν Ρέγγες όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχει κάνει τις επαφές του και έχει εντοπίσει τους μεταγραφικούς στόχους της ομάδας του Άρη, και είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτή η εβδομάδα θα έχει να δώσει πράγματα στο ρεπορτάζ και κυρίως σε αυτό που περιμένουν όλοι, δηλαδή την ενίσχυση της ομάδας, να δούμε τι θα γίνει και με κάποιες αποδεσμεύσεις. Αλλά ξεκινώντας από την άμυνα, ο Άρης δείχνει ότι αρχίζει και αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι και τα περιθώρια έχουν στενέψει, αλλά θα πρέπει να βρει και ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα καλύψουν επάξια τα κενά των βασικών ποδοσφαιριστών. Για παράδειγμα, στο κέντρο της άμυνας έχει μείνει με έναν ποδοσφαιριστή ουσιαστικά, το Φαμπιάνο, που είναι ένας παίκτης που το γνωρίζουμε όλοι. Είναι ένας εξαιρετικός κεντρικός αμυντικός, αλλά και τα χρόνια περνάνε, μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα οι επόμενες κινήσεις θα αφορούν και την άμυνα, θέλει πλάγιους αμυντικούς. Γενικότερα η είδηση αυτή αρχίζει να δείχνει τον δρόμο, δηλαδή ότι υπάρχει βούληση για άμεση μεταγραφική ενίσχυση και μάλιστα σύντομα με αρκετούς ποδοσφαιριστές.
0: Ωραία.
2: Γιατί αρχές του Ιούλη συγκεντρώνεται η ομάδα εργομετρικά, πρώτο κομμάτι όπως είπαμε Θεσσαλονίκη και Τολεμαΐδα και μετά αναχώρηση για την Ιταλία στην πρέση όπου θα γίνει και το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πρωτού κλείσουμε, πολύ γρήγορα να πούμε ότι από την Ιταλία αναφέρονται σε οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον De Frey. Ο Νικολός Σκύρα, ο Ιταλός, το ανέφερε και μάλιστα με συμβόλαιο στο 28 με 3 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο. Ενώ η είδηση η οποία κυριαρχεί είναι η επικείμενη μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat και οι Bucks παίρνουν ως αντάλλαγμα Tyler Hero, Kellen Guer, Jaime Jaqueth, Kasparas, για Κουτσιώνης, μια μεταγραφή που αναμένεται να ανακοινωθεί 6 Ιουλίου και οι Bucks παίρνουν και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στο draft 31-33 και το νούμερο 13 της φετινής διαδικασίας, όπως και μια επιλογή δεύτερου γύρου, τεράστια μετακίνηση αυτή. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, να είστε καλά, καλή μέρα σε όλους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων Μάη Ραξίδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Στο κόκκινο το θερμόμετρο στο Μαϊάμι με την οριστική συμφωνία των Μαϊάμι Heat με τους Milwaukee Bucks για την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο. Μαζί του πηγαίνει στους Heat και ο Bobby Portis με αντάλλαγμα τους Tyler Hero, Keller Ware, Jaime Jaquez και Κασπάρας Γιακουσιώνης. Ιστορικό ρεκόρ για τον Λιονέλ Μέση, τον απόλυτο πρωταγωνιστή στην προσπάθεια της Αργεντινής να υπερασπιστεί το στέμα της. Ο Πούλκα ξεκίνησε εναντίον της Αυστρίας με άστοχο πέναλτι, αλλά σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου με 18 τέρματα σε 28 εμφανίσεις. Η Αλμπί Σελέστε προκρίθηκε ήδη στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, έχοντας 6 βαθμούς και 5 γκολ, όλα με σκόρερ τον Μέση. Στο κατόπι του Μέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε 2 γκολ στο μετεμποδίον 3-0 της Γαλλίας επί του Ιράκ και έφτασε τα 16 γκολ σε Μουντιάλ, όσα και ο Μίροσλαβ Κλόζε που στο ξεκίνημα της διοργάνωσης ήταν ο διαχρονικός πρώτος σκόρερ με 16 τέρματα. Το μάτς διακόπηκε στο ημίχρονο για περισσότερο από 2 ώρες με το σκόρ στο 1-0 λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων με ακατάπαυστη βροχή και κεραυνούς. 2 γκολ και για τον Έρλινγκ Χάλαντ στο 3-2 της Νορβηγίας επί της Σενεγάλης, έφτασε ήδη τα 4 στη διοργάνωση, διεκδικώντας και αυτός τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Είναι η πρώτη φορά που η Νορβηγία κάνει 2 συνεχόμενες νίκες σε παγκόσμιο κύπελο και με 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Αλγερία νίκησε με ανατροπή 2-1 την Ιορδανία και έχει ρεαλιστικές ελπίδες πρόκριση στη φάση των 32. Με τον αγώνα Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν στο Χιούστον αρχίζει στις 8 το βράδυ το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11 στη Βοστόνη η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα, ενώ στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Παναμάς-Κροατία στο Τορόντο. Τέλος, στις 5 το πρωί θα ξεκίνησει ο αγώνας Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα. Αυτός είναι ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1. Τα 3 πρώτα παιχνίδια του σημερινού προγράμματος θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sport. Ραδιοφωνική κάλυψη όπως πάντα από την ΕΡΑ Sport. Ως επιτυχία που ξεπερνάει ακόμα και την κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας παρουσίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος τεχνικός αποθεώθηκε από περίπου 4.500 φιλάθλους στο Telecom Center, ενώ στη συνέντευξη τύπου όρισε κυρίαρχο στόχο του να ράψει το 8ο αστέρι στη φανέλα του τριφυλιού. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να βρίσκομαι πάλι εδώ. Θα χρειαστεί να διορθώσουμε πολλά, να δουλέψουμε πάλι ως οικογένεια και να εστιάσουμε στον εαυτό μας, αντιμετωπίζοντας με σεβασμό κάθε αντίπαλο, συμπλήρωσε ο Ζότς, ο οποίος θα έχει πιθανότατα άμεσο συνεργάτη τον Μάικ Μπατίστ. Ιστορική μέρα η χθεσινή για τον Ολυμπιακό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητά του θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λίση υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ήταν το κυρίαρχο πρόσωπο στη χθεσινή πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Διατηρείται το φλερ του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και με τον Γάλλο μέσο Μπαπτίστε Σανταμαρία, που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Ο 25χρονος δεξιός αμυντικός, Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ σήμερα παίρνει σειρά ο Νιάκη Πένια. Ο 27χρονος τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια και θα ανακοινωθεί σήμερα πριν μεταβεί μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον De Frey. Τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, αναμένεται να ξεκινήσει και ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ προετοιμασία. Ξεκίνηση πώληση των εισιτηρίων διαρκείας από την ΠΑΕΑΡΙΣ με μειωμένες τιμές για όσους τα προμηθευτούν έως τις 22 Ιουλίου. Στην αγορά βγήκαν και τα εισιτήρια διαρκείας του Ατρομήτου, ενώ άδεια συμμετοχής στη Super League εξασφάλισε η Καλαμάτα αφού πρώτα ρύθμισε τις οφειλές της. Εξ Εκτός Final Four της European League έμειναν οι εθνικές ομάδες μας στο βόλεϊ. Η ανδρική ομάδα τερμάτισε στην 5η θέση της διοργάνωσης και η γυναικεία στην 7η. Μετά τον Μουσταφά Φάλικα, ο Ολυμπιακός έλυσε το συμβόλαιο ενός ακόμα Γάλλου παίκτη, του Φράγκνη Λικίνα. Για την απόκτηση του Φάλ κινείται ο ΠΑΟΚ. Τον πρώτο αγώνα σε Γρασίδι δίνει στις 4 το απόγευμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Περουβιανό Μπούσε στην Μαγιόρκα. Ο Στέφανος Ακελαρίδης πέρασε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Wimbledon κερδίζοντας 6-4-6-2 τον Χσιού από την Κινέζικη Ταϊπέη. Με αποκλεισμό 4 ετών τιμωρήθηκε η Τσέχα τενίστρια Μαρκέτα Βουντούρο Σοβά, νικήτρια του Wimbledon το 2023, επειδή αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αντιντόπινγκ. Η Μονακό απειλεί να μην κατέβει στον σημερινό 5ο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ με αντίπαλο την Παρή, εάν απορριφθεί η έφεσή της για την ποινή μιας αγωνιστικής που επιβλήθηκε χθες στον Ματ Στράζελ. Η Δε Βαλένθια ανήκει εκτός έδρας στην Μπαρτσελόνα με 88-80 και προηγείται με 2-1 νίκες στους τελικούς του Ισπανικού πρωταθλήματος. Η Manchester United ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε την έκταση που απαιτείται για να κατασκευάσει γήπεδο 100.000 θέσεων, το μεγαλύτερο της Αγγλίας σε συνδυασμό με 15.000 νέες κατοικίες. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Και πάλι προσπάθεια από τα αριστερά με τον Αλμάντα να απλώνει την μπάλα. Έξοχο σουτ, Λίο Μέση. Άμεση επαφή, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Αργεντινή στο 39. Ένα ιστορικό τέρμα για το Μέση. Γίνεται μακράν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ και πνίγεται σαν καλλιέργεια στον παικτό του. Πετά την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο, πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Άλβαρες, πλασάρι, χάνει με τον Σλάγκερ, ξανά επιμένει, ξανά ο Λίο Μέση, ψάχνει το σουτ, ελίσσεται, σουτάρει, κοντράρει, ανάμεσα σε 4 σώματα και γκολ. Η επιμονή του Λίο Μέση δικαιώνεται. Λίο Μέση 5 αστέρων με τα 5 γκολ που σημειώνει στο παγκόσμιο κύπελο, συνεχίζει να γράφει ιστορία, αλλά η επιμονή του μικρού μάγου είναι αυτή η οποία κάνει το 2-0 στην Αργεντινή. Σφραγίδα νίκης με τον Λίο Μέση, ο οποίος έκανε το πρώτο σουτ. Κόντραρε πάνω στον Ντάνσο στην επαναφορά της μπάλας με αρκετή δόση τύχης. Άλλωστε εκεί η τύχη είναι με τους ικανούς. Η μπάλα από διαδοχές κόντρες καταλήγει στην αριστερή γωνιά του Σλάγκερ. 2-0 η Αργεντινή. Εκ νέου από τα δεξιά που έχει μεταφερθεί ο Εμπαπέ. Βλέπει την κίνηση του Ολίσε. Θα παίξει ένα 2 Εμπαπέ. Έχει χώρο, σουτάρει και γκολ. Ευθύβολο σουτ. Η μπάλα στην δεξιά γωνιά του Μπασίλ, στην 100η του συμμετοχή, ανοίγει το σκορ. Κιλιάν Εμπαπέ, ο αρχισκόρερ της Γαλλίας, ανοίγει το σκορ στο 14 και κάνει το 1-0. Ακούτε τι γίνεται. Ωραία, μεγάλη ενέργεια, ευκαιρία και γκολ. Εμπαπέ και πάλι, 54ο λεπτό, 2-0 η Γαλλία, το Ιράκ. Από ένα ολέθριο σφάλμα του τερματοφύλακα του Μπασίλ σε ασυνεννοησία με τους αμυντικούς, κυρίως με τον Χασίμ. Ντεμπελέ, μεγάλη ευκαιρία γκολ. Άμεση εκτέλεση, χωρίς να χρονοτριβήσει Ντεμπελέ, εκμεταλλεύεται το κενό, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 4 αμυντικοί του Ιράκ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 66. 3-0 λοιπόν με τον Οσμάν Ντεμπελέ.
3: Μπάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα την γυρίσει, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ, 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με το γκολ του Αλ Ρασντάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ. 1-1 με την κεφαλιά. Από την αλλαγή, η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλή, αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω τελικά. Είναι ο Γκουιρί ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνησε αυτή τη φορά, από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας, και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, του Αμποτάλια. Έτσι στο 23ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
4: Για να δούμε την πάσα και πάλι ψάχνοντας το Χάλαντ. Γίνεται το λάθος από το Κουλουμπαλί. Ευκαιρία και το γκολ για την Νορβηγία με τον Πέντερσον. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, ο παίκτης που μπήκε αλλαγή στο 13ο λεπτό στην θέση του Ριέρσον, που αποχώρησε λόγω τραυματισμού, είναι αυτός που ανοίγει το σκορ με ένα δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά. Ο Μελντή βρίσκει την μπάλα, δεν μπορεί όμως να αποτρέψει την πορεία της μπρος τα δίχτυα. Για να δούμε η πάσα για τον Χάλαντ. Ευκαιρία 2-0. Χάλαντ στο 48, αυτή τη φορά δεν συγχωρεί, με ένα αριστουργηματικό πλασέ λίγο μέσα από την περιοχή, στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μελντή και με αυτόν τον τρόπο οι Νορβηγοί, έτσι όπως τελειώνουν το πρώτο ημίχρονο, ξεκινούν το δεύτερο με γκολ δηλαδή. 2-0, έξαλα πανηγύρια από τους φίλους της Νορβηγίας, από τους Βουίκινγκ στις εξέδρες. Με μία αλλαγή παιχνιδιού από τον Καμαρά που έψαξε τον Μανέ, ο Μανέ κοντινή πάσα για τον Γκουεγέ. Για να δούμε αυτή τη φάση, ευκαιρία εδώ για τη Σενεγάλη, το μαρκάρισμα, η μπάλα στα δίχτυα, 2-1, μειώνει αμέσως η Σενεγάλη με σκόρερ τον Σαρ στο 53. Αλλάξει το παιχνίδι για τον Μπέργκη, κάθε την παλιά Πέντερσεν μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, θα γυρίσει μπρος το πέναλτι εκεί που θα μπερδευτούν ο Χάλατε. Για να δούμε, συνεχίζεται τη φάση, Χάλατ, γκολάρα στην κίνηση, Έρλινγκ Χάλατ στο 58, απίστευτο γκολ, του γυρίζει την μπάλα ο Μπέργκε, πιάνει ένα πλασέ στην κίνηση, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα, Νορβηγία Σενεγάλη 3-1, δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάλατ στο 58. Ιούφ, ένα γέμισμα, ευκαιρία εδώ, πλασέ 3-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σάρ είναι ο παίκτης που μειώνει σε 3-2 και ακόμα έχει χρόνο.
1: Ακούτε Era Sport.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Έρα Σπορ.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
13: Κάποια

0: Ναι, για να σε φώναξε κάποιος. Σε φώναξε ο Παρόλας, ο οποίος όποιος έρχεται. Γεια σου Φώτη, γεια σου Λεωνίδα.
1: Καλημέρα παιδιά.
2: Με έχουν βάλει στη μέση παιδιά.
0: Όποιος έρχεται σε αυτή την εκπομπή είναι σαν να μην έχει ξανακούσει αυτό το τραγούδι. Η Αντιγόνη προχθές ακούει το Ροχαλιτό στην αρχή και λέει ο κοντός είναι αυτός. Ο Φώτης κοίταζε από εδώ και από εκεί τώρα. Σου λέει τι γίνεται.
1: Αυτό είναι το τραγούδι για το σήμα λέει.
0: Τι?
1: Αυτό είναι το τραγούδι του σήματος.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Φώτης.
0: Ο Φώτης, ναι, έτσι είπε.
2: Τι να κάνω. Μα είναι σήμα τώρα αυτό.
0: Εσύ που ξέρεις ότι το είπε, δηλαδή διαβάζεις τη σκέψη του.
1: Το είπε. Ρε.
0: Το είπε φωναχτά.
1: Δεν ήσουν εδώ.
2: Φωνάζω δυνατά. Ναι, σκέφτομαι
1: το
2: δυνατά.
1: Είπε, τον άκουσα.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό λέει το τραγούδι σας για το σήμα.
2: Ναι. Δεν είναι σήμα αυτό, συγγνώμη.
0: Συνήθως τι ακούς.
1: Και λέει τώρα θα τα πω στον αέρα, λέει.
0: Τι ραδιόφωνο ακούς συνήθως.
2: Εγώ ακούω BBC, CNN και άλλα.
0: Και άλλα τέτοια.
2: Σοβαρά ραδιόφωνα τώρα.
0: Λοιπόν, ρε παιδιά,
2: άμα θες το χουζούρι να βάλει,
0: γίναμε και εμείς πραγματικά αυτό το πράγμα το οποίο δεν μ' αρέσει στα άλλα ραδιόφωνα.
2: Μα αέρα με έχουν βάλει στη μέση, βλέπεις.
0: Αυτό το πράγμα που λέει.
1: Ότι εγώ τίποτα.
0: Η εκπομπή αρχίζει στις 10 και η εκπομπή αρχίζει στις 10 και 20. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Εγώ ξέρεις, στο είπα αυτό. Γιατί, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό, άρχισες να έρθεις.
0: Εγώ.
1: Άρχισες να ξυπνήσεις.
2: Ναι, παραπέντε ήταν εδώ.
1: Άρχισες να ξυπνήσεις.
0: Εγώ. Εγώ ξυπνάω ακριβώς
2: και 10.
1: Έχεις αποθρασινθεί. Έχεις αποθρασινθεί.
0: Λεωνίδα.
1: Το τελευταίο διάστημα. Ξενυχτάζομαι το Μουντιάλ, νιώθω.
0: Λεωνίδα, τι γίνεται. Είναι η περίοδο σου, είναι η τέτοια σου τώρα. Είναι η εποχή σου. Δεν ξέρω.
1: Γιατί...
0: δεν ξέρω, κάπως.
1: Επειδή είμαι γεννημένος τον Ιούλιο.
0: Είσαι γεννημένος τον Ιούλιο.
2: Οπα. Ναι. Άρα βάλτε τον Ιούλιο να δουλεύει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Δουλεύω έτσι και έτσι. Μουντιάλ.
0: Τι γίνεται, παιδιά, είδατε κανένα μάτς?
2: Όχι, από εβδομάδα.
0: Άλλο, όχι. Τίμιος, έτσι. Τίμιος.
2: Από εβδομάδα.
0: Τίμιος.
1: Λέω, είδα Αργεντινή και Γαλλία μετά.
0: Είδες Αργεντινή.

0: Την είδαμε όλοι, εντάξει. Μετά, είδες Γαλλία.
1: Είδα μετά, ναι. Έκατσα και είδα και μέχρι που τελείωσε.
0: Αλήθεια.
1: Με ενδιέφερε, ναι.
0: Σε ενδιέφερε γιατί?
1: Γιατί παίζει ο Μπαπέ, φίλε.
2: Ναι, ναι, κυνηγάει το Μέση.
0: Κυνηγάει το
1: Μέση.
0: Είναι ο
1: Μέγκα Σούπερ Σάρ τη Ρεάλ Μαδρίτη, οπότε.
0: Αχ.
1: Θα το ξεπεράσει το Μέση.
0: Ωραία, θα μάθει πάλι.
2: Όχι, θα βάλουμε στοιχήματα.
0: Πάλι την πατήσαμε χθες. Ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Εγώ δηλαδή άρχισα να το παρατηρώ και δεν το πίστευα. Το πρώτο μάτς είναι πάντα under. Το πρώτο.
1: Τα κοιτάς αυτά.
0: Κάτσε μωρέ να σου πω.
1: Δεν
0: γίνεται. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, ναι, πάβει να είναι σύμπτωση. Όλα τα υπόλοιπα μάτς είναι over 2,5. Το πρώτο under και το
1: παίζει
0: όλα τα υπόλοιπα
1: είναι
0: over
1: 2,5.
0: Εκεί δηλαδή πηγαίνουμε να πέσουμε για ύπνο.
1: Έχει ζέστη και τέτοια, είναι νωρίς.
0: Αυτό λέω. Σήμερα που θα το κάνω αυτό, που θα το παίξω αυτό σήμερα,
1: θα σπάσει.
0: Θα σπάσει.
2: Σε ποιο μάτσο το παίξω, να ξέρω.
0: Πορτογαλία. Πορτογαλία δεν είναι το πρώτο.
1: Σήμερα.
0: Ναι, σήμερα το πρώτο δεν είναι η Πορτογαλία.
1: Το πρώτο παιχνίδι είναι στις 8 Πορτογαλία Ουζμπεκιστάν.
0: Αυτό σου λέω.
2: Δύο γκολ ο Ρονάλντο, γράφτο.
0: Τι δύο γκολ ο Ρονάλντο, μωρέ, σου λέω τώρα.
2: Άμα δεν βάλει και με το Ουζμπεκιστάν ο Ρονάλντο, καλά δεν ήρθα.
0: Πάει ταμείο, αν έπαιζε, θα πήγαινε ταμείο, η Αντιγόνη. Και εμείς όλο κουβά.
1: Τι είπε, ρε.
2: Ποια Αντιγόνη?
0: Ποια Αντιγόνη?
2: Μπορεί να ήταν αυτή που τραγουδάγε στην Κύπρο.
0: Ποια είναι αυτή που τραγουδάγε στην Κύπρο?
2: Το Τζάλα.
0: Έχουμε εδώ που τραγουδάει στην Ερασπόρ. Τι θε στην Κύπρο?
2: Δεν ξέρω την Αντιγόνη.
0: Η Αντιγόνη τα πιάσε όλα χθες.
1: Τι είπε?
0: Όλα. Πώς
1: ό,τι είπε, βγήκαν. Νορβηγία, Γαλλία, Αργεντινή.
0: Κοροϊδεύαμε εμείς οι υπόλοιποι. Ένα 12, ένα τέτοιο. Έδωσε όλα τα αποτελέσματα. Αλλά όλο αυτό μαζί με το 2,60 πόσο έδινε το άσος της Νορβηγίας.
1: Μάλιστα.
0: Είχε μια απόδοση 8,5.
1: Δεν είναι άσχημα.
0: Καθόλου άσχημα. Άσχημα.
2: 8,5.
1: Μεροκάματο είναι.
2: Θα πας διακοπές τελικά.
0: Εγώ δεν το έπαιξα.
2: Καλό.
0: Δεν το έπαιξα. Τι έγινε χθες? Εγώ είδα το πρώτο, μια χαρά, το μάτς εκεί πέρα.
1: Μέση, το δεύτερο μου την έσπασε με την βροχή.
0: Οι 10 σωματοφύλακες είναι αυτό, κάθε παιχνίδι.
1: Παίζουν όλοι γι' αυτόν.
0: Ναι, όχι.
1: Και δηλαδή, το δεύτερο γκολ που
0: βάζει. Το κρατάνε, παιδιά, λες και είναι ο βασιλιάς Αρθούρος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή.
2: Που πάνω στο άλογο. Με το ζόρι το κρατάνε.
0: Όχι, δεν το κρατάνε. Εννοώ ότι σχηματίζουν οι σωματοφύλακες.
2: Εντάξει.
0: Οι σωματοφύλακες έχει 11 σωματοφύλακες
2: και μέσα στο γήπεδο.
1: Και έξω από το γήπεδο και μέσα και στις δηλώσεις παντού είναι μόνο Μέση. Ενώ για τον Κριστιανό δεν ισχύει καθόλου το ίδιο στην Πορτογαλία.
0: Μπράβο.
1: Και μου κάνει εντύπωση, φίλε, γιατί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί και ο Κριστιανό έχει κουβαλήσει την Πορτογαλία, ρε παιδιά. Την οδήγησε στους τίτλους κάποτε.
0: Εδώ είναι κάτι άλλο. Δηλαδή ο Μέση τον έχουν, ρε παιδί μου, και στα γκολ που βάζει βλέπεις το πώς πανηγυρίζουν όλοι μαζί του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να τον υπάρχει πραγματική αγάπη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για τον Κριστιανό δεν υπάρχει.
1: Όχι, καθόλου.
2: Είναι από την προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση που τον είχαν λίγο έτσι
1: στην μπούκαλη.
2: Ναι. Και έχει κρατήσει αυτό. Εντάξει, δείχνει πιο, για μένα πιο ατομιστής ο Ρονάλντο.
0: Έλα, μωρέ, και ο Μέση είναι ατομιστής, αλλά δεν έχει. Αυτούς τους παίκτες τέτοιου βεληνιακούς, δεν τους λες ατομιστές.
1: Και εγωιστές είναι,
0: δηλαδή,
1: όλα είναι.
0: Ναι. Άμα δεν είναι αυτοί ατομιστές, ποιος θα είναι? Να καταργηθεί η λέξη μετά.
2: Να καταργηθεί
0: η λέξη. Δηλαδή, άμα δεν είναι ατομιστής, ας πούμε, ξέρω εγώ λίγο, Μέση, ποιος θα είναι?
1: Αλλά το πιο είναι ο Παρέδες είναι φάτσα με το τέρμα να σουτάρει, μπας και βάλει και κανένα γκολ.
2: Και δεν
1: υπάρχει
2: στο
1: δεξιά. Μέση,
0: ναι.
1: Δίπλα.
0: Ναι. Εντάξει, όλοι παίζουν
1: και ωραίο πάνω σε Αργεντινή. Παίζουν πολύ παθιασμένα, λέει ο Αργεντινή.
2: Τη γιαγιά δεν την είδατε στην Εξάντρα, 100 χρονών.
0: 100 χρονών.
1: Ναι.
0: Εσύ την πίστεψε ότι είναι 100.
2: Εντάξει,
1: λέει, πολύ καλά φαινόταν.
0: Έβγαλε ένα πλακά τώρα και λέει είμαι 100.
2: Μπορεί να έχει κάνει καμιά περπίση τελευταία, ρε παιδάκι μου.
1: Ήταν πολύ καλά.
2: Να έχει
1: καλή κατάσταση.
0: Τι βλέπεις, Φώτη?
2: Τι
0: να
2: έχει κάνει.
0: Τι περπίση.
2: Έχει κάνει περπίση, ρε παιδάκι μου. Τώρα εσύ πας να το συνδέσεις με την προηγούμενη κουβέντα.
0: Άσε τι κάνω εγώ.
2: Την προηγούμενη κουβέντα.
0: Άσε τι κάνω εγώ. Τι περπίση.
2: Προσώπου.
1: Μπότοξ και τέτοια λέει.
2: Ναι.
1: Κρέμες, μα βάζει κρέμες.
2: Είναι ώρα, είναι σωστό. Ναι. Ναι. Εξάλλου εκεί είναι άλλα κλίματα, μην κοιτάς εδώ.
1: Υψηλό το υψόμετρο εκεί,
2: ναι,
1: υψηλά.
0: Για πες Γαλλία που είδες, τι έγινε Γαλλία.
1: Εντάξει, τι είπα, διάφορο.
0: Όχι, πώς
1: μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Δες το δεύτερο γκολ που βάζει ο Μπαπέ. Όταν το δεις. Πάει να κάνει, να χτίσει το Ιράκ build-up μέσα στην περιοχή. Ναι. Το καινούργιο αυτό πάει ο στόπερ να κάνει το ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Να δώσει πάση στον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Ο τερματοφύλακας κοιτούσε αλλού. Ο άλλος του παίζει την μπάλα.
0: Να κοίταζε ο τερματοφύλακας.
1: Κοίταζε αριστερά, να δει που είναι συμπαίκτη.
2: Μπορεί να έχει καμιά γνωστή στην Εξέδρα που κοίταζε αμέσως ο περίεργο. Μπορεί να δει φυλάκι.
0: Δεν κοίταζε.
1: Δεν κοίταζε.
2: Κοίτα αλλού.
1: Και έρχεται ο Ντεμπελέ, τι δίνει στον Εμπαπέ, μάδιο τέρμα γκολ.
2: Τώρα ο Ντεμπελέ δεν μπορούσε να
0: κάνει γκολ. Ο Ντεμπελέ γιατί δεν έδωσε στον Εμπαπέ?
1: Γιατί ο Εμπαπέ πάει και αυτός για πρώτος.
0: Και ο Ντεμπελέ το έχει δεχθεί αυτό.
1: Έβαλε γκολ μετά, δεν πειράζει. Γράφουν και ασίστ, μετράνε και ασίστ, φίλε αυτού.
0: Καλά, θυμάται κάποιο τώρα. Πες μου, ποιο είναι ο πρώτος στα παγκόσμια κύπρα σε ασίστ?
1: Ο Μέση.
0: Εντάξει, ναι, επειδή το βγάζει μαζί με πρώτο σκόρ.
2: Ευκολάκι.
0: Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε κάτι. Πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να το παραδεχτείς όταν συμβαίνει στον καιρό σου, στα χρόνια σου. Ότι βλέπουμε, παιδιά, το κορυφαίο παίχτη όλων των εποχών. Έτσι. Το κορυφαίο όλων των εποχών. Αν και οι Αργεντίνοι δεν ξεκολλάνε από Μαραντόνα, ούτε εμείς λίγο οι παλιότεροι, αλλά ίσως πρέπει να παραδεχτούμε ότι βλέπουμε τον κορυφαίο παίχτη όλων των εποχών που έπαιξε ποτέ μπάλα στον πλανήτη.
1: Μάλλον ναι, και, αλλά και εγώ είμαι με Μαραντόνα.
0: Όλοι είμαστε με Μαραντόνα και λόγω και. Ίσως, όχι όλοι, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: πάρα πολλοί είμαστε με Μαραντόνα λόγω και προσωπικότητας. Αν δεν υπήρχε εκείνη η προσωπικότητα του Μαραντόνα, δηλαδή να πηγαίνει Φιντελ Κάστρο, να πηγαίνει αυτό επαναστάτη,
1: ένα άλλο πακέτο.
0: Δηλαδή η Νάπολη απέναντι στον πλούσιο Βορρά, στην Ιταλία και όλα αυτά, ίσως να μην είχε τόσο φανό Μαραντόνα. Έτσι, γιατί ο Μέση είναι αρκετά παιδί του συστήματος, ναι, ας πούμε. Δεν είναι
2: σωστό. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαραντόνα σίγουρα υπερτερεί, στον χαρακτήρα, στο πάθος που έβγαζε, ότι ήταν ένα με τον κόσμο, ότι ήταν πιο ανοιχτός, ενώ ο Μέση είναι πιο κλειστός. Έχεις δει αρκετές φορές που πάνε να τον αγκαλιάσουν το Μέση, να τον φιλήσουν, ξέρω εγώ, ή κάποιο αυτόγραφο, και κάποιοι να τους κρατάνε σε απόσταση. Ο Μαραντόνα δεν τους κράταγε σε απόσταση. Γινόταν ένα με τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Η Νάπολη είναι γεμάτη. Φτάσαμε στα δελτία.
0: Πάμε.
2: Βάλε κανένα 20 διαφημίσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρυθμίση ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργό στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Ανακάμπτει την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, υποχωρεί το Brent που βρίσκεται σε χαμηλό τριών μηνών, σταθερά πτωτική η τιμή της αμόλυβδης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων οδηγείται εντός της ημέρας ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την Κρήτη. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου μιλεί στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Ναι, να το πει στον αέρα. Σα έπιασα τώρα. Να το πει στον αέρα. Για πες στον αέρα.
1: Καλά, ανοίγει το μικρόφωνο την ώρα που μιλάμε με τον κύριο.
0: Ναι, γιατί έχει πρόβλημα. Λες κάτι κρυφό.
2: Είναι τέτοιο. Λες κάτι καταστροφή.
1: Μπορεί εγώ τώρα να έλεγα κάτι, ας πούμε.
0: Εγώ δεν πρόσεχα ότι κοιτάω σαν.
2: Σοκαρίστηκα με τι ηλικίε σα.
0: Σαν τον τερματοφύλακα που.
1: Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να διαρρεύσουν.
0: Γιατί να με διαρρεύσουν.
2: Όχι, θα πω ότι απλά και οι δύο είστε μεγαλύτερα από τον πατέρα μου.
1: Καλό hint.
0: Καλό hint. Ειδικά ο
1: Καλά, εγώ, εντάξει, με
0: και, και τι είπε, για συμπλήρωσέ το και το άλλο που είπε.
2: Και είπες. Κάθομαι, λέω εγώ και μιλάω στον Παναικολάου με τόση ευγένεια.
0: Όχι, αλλά αλλιώ το είπε.
2: Όχι, κάθομαι και σου μιλάω στον Ενικό. Έπρεπε να σου μιλάω στον πληθυντικό κύριο.
1: Θα καταγγείλω τον κύριο Παπα-Νικολάου γιατί έκοψε τον Νίνο. Ποιο κατάλαβε. Ο Αϊδό που ακούγεται.
2: Νομίζω θα του λέγε για εργασιακό μπούλινγκ προ εμένα. Γιατί στο διάλειμμα είδε.
0: Πραγματικά δηλαδή σου λέω, σε κοιτάζω, λέω. Αυτό το παιδί, δηλαδή, μας κάνει πολύ μεγάλη χάρη που είναι εδώ πέρα. Δηλαδή, όχι, περίμενε.
2: Μην το ξαναπείς.
0: Όχι, να σου πω τι μου βγάζεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εσύ έπρεπε να είσαι μια Μύκονο, έτσι. Ναι. Και δηλαδή, να είσαι διεκδικήσιμος, ας πούμε, ξέρω εγώ, από εκείνες κυρίες εκεί με τα γιο.
2: Θα γίνει φίλε, όταν πάρω άδεια.
1: Έρχεται αυτό.
0: Όταν πάρεις άδεια.
2: Όταν πάρω άδεια από εδώ, θα πάω και εγώ κάπου. Να λιαστώ λίγο, 5 μέρες.
0: Α, ναι.
1: Κοίτα.
0: Έτσι γίνεται.
2: Τι.
1: Μου ήρθε αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα από τη Μύκονο, μια και το αναφέρετε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάνω σε αυτά που έλεγες θα δείξω στον κύριο. Αυτό δεν λέγονται στο,
0: δεν
1: στο μικρόφωνο ούτε προβάλλονται στις κάμερες. Έτσι, αλλά είναι πολύ ωραία. Από Μύκονο απευθείας, από το φίλο σας τον Χρήστο Δαγιανόπουλο ήρθανε το μήνυμα.
2: Καλημέρα.
1: Ακούει την εκπομπή ο Χριστάρας.
0: Όλο βλακίες.
1: Ναι, ναι,
0: βλακίες. Β' εθνικής, αν έχω τα β' εθνικής τώρα.
2: Είναι της επικαιρότητας.
1: Μύκονο, δεν είπατε κυρίες και κύριοι. Βλέπεις τι αμεσότητα έχουν εδώ οι φίλοι ακροατές. Κλακ αμέσως.
2: Ακούει ρε, αυτό το μηχάνημα ακούει. Τι λέμε και
0: τώρα να σου πω να βγάζετε πρωτογενή πράγματα ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις τον Λεωνίδα έτσι. Δεν σου φαίνεται ρε παιδί μου τόσο χαλαρός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σαν να.
2: Με χαρακτηρίζει αυτό.
0: Υπήρχε, υπήρχε ένα περιοδικό παλιότερα. Δηλαδή που το
1: φαντάζει.
0: Το Mirror. Γιότινγκ.
1: Γιότινγκ.
0: Ναι. Θα το φανταζόμουν τον Λεωνίδα να δουλεύει σε ένα τέτοιο περιοδικό. Δηλαδή και να κάνει. Δηλαδή ξέρει να κάνει ρεπορτάζ. Να πηγαίνει.
2: Για γιότ, ξέρει.
0: Έχει έναν αέρα, ρε παιδί μου. Πώς θα το πω διαφορετικά.
2: Ευχαριστώ. Αυτό είναι κομπλιμέντο που μου κάνει.
1: Να κάνει το drive.
0: Μετά από 5 λεπτά το καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό τώρα.
2: Κάνει το drive. Να πλώσει τη σκέψη σου.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σας λέω καλά, δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι σας λέω καλά λόγια και το καταλαβαίνετε μετά από 5 λεπτά.
1: Μα έγινε το ύφος σου, ρε παιδάκι μου, τέτοιο. Δηλαδή, εγώ θα πάρω τώρα το μέρος του Λεωνίδα. Έχεις ένα ύφος και ένα βλέμμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι καλά τα λέω, Λεωνίδα. Δηλαδή, λες καλά λόγια για κάποιον και το βλέμμα σου και το ύφος σου αμφισβητεί αυτά που λες.
2: Σαν να αμφισβητήσεις, φίλε.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
2: Φάσκεις και αντιφάσκεις.
1: Αν ήσουν στην τηλεόραση τώρα. Θα είχαν τρελαθεί οι τηλεθεατές. Θα λένε τώρα αυτός τα εννοεί αυτά που
2: θα κάνει νούμερα όμως.
1: Ναι,
2: με αυτό το ύφος.
1: Νούμερα
2: ύφος,
1: σίγουρα θα κάνει. Για ένα νούμερο ζούμε.
0: Εγώ φταίω, τι να πω. Είναι το χάσμα γενεών. Έχετε ακούσει και το χάσμα γενεών.
1: Έχεις ακούσει τους baby boomers.
0: Δηλαδή, όχι, περίμενα να σου πω κάτι. Αυτό τώρα είναι ωραίο για κουβέντα. Εμείς ρε παιδί μου που είμαστε, ξέρω εγώ, λίγο boomers.
1: Κάμερα στο κύριο.
0: Αυτό το οποίο λέγαμε παλιότερα, το εννοούσαμε κιόλας. Δηλαδή δεν έλεγες κάτι το οποίο εννοούσες άλλο. Πώς γίνεται σήμερα, λες ξέρω εγώ κάτι. Α, είσαι πολύ ωραίος σήμερα. Και εννοεί ο άλλος, ξέρω κάτι θέλει να σε καρφώσει. Κάτι θέλει να σου πει. Ότι, ξέρω, παλιότερα δεν ήταν έτσι. Και, ξέρεις,
1: αυτά είναι της γενιάς baby boomers. Έτσι.
0: Το baby, γιατί το βάζει.
1: Έτσι λέγεται.
2: Boomers. Λέμε baby steps.
0: Εγώ τα μαθαίνω από τον Πέτρο. Εδώ πέρα
1: αυτοί είναι οι γεννηθέντες μέχρι το 65.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Boomers. Εντάξει, το δεχόμαστε ωραίο. Ακούγεται και τα λοιπά. Για πήγαινε παρακάτω.
1: Μετά από το 65 μέχρι το 80.
0: Δεν θέλουμε αυτό, ρε παιδί μου, κατηγοριοποίηση. Πες μας για τους boomers. Τι έκαναν οι boomers, δηλαδή.
1: Οι boomers είναι η γενιά η οποία, ας πούμε, κυρίως μεγάλωσε, γεννήθηκε και μεγάλωσε μετά τον πόλεμο. Είναι η πιο σκληραγωγημένη γενιά. Σου λέω ακριβώς τι σημαίνει
0: όμως. Χαρακτηριστικά θέλω τη γενιά στο μέλλον. Φτιάξω ποτέ η γεννητική γενιά.
1: Σου λέω πώς έγινε αυτή η πλάση αυτή τη γενιά.
0: Για πες. Σαν τα κεφτεδάκια, ας
1: πούμε. Ναι, κατάλαβες. Βγήκαν οι γονείς, ήταν ταλαιπωρημένοι των baby boomers από τον πόλεμο, τις κακουχίες κτλ. Και βγήκε μια πιο σκληραγωγημένη γενιά. Η οποία μεγαλώνοντας, εσύ, εγώ. Τελεία. Δεν πάει παραπέρα. Κατάλαβες. Έχουμε μεγαλώσει κάπως διαφορετικά. Να, και ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, ο οποίος ανέλαβε. Baby boomer είναι και ο κύριος.
0: Baby boomer.
1: Ναι, baby boomer. Τώρα εσένα σου είπε ο Πέτρος boomers, για να μην σου πει.
0: Δεν θα το συγκρατούσα.
1: Να σου πει μια καλή κουβέντα. Κατάλαβε, δεν ήθελα να πει baby, σου λέει καλή κουβέντα είναι για τον το Παπα-Νικολάου αυτό. Κατάλαβε. Είναι μια γενιά η οποία από εκεί και πέρα μετά άρχισε η καλοπέραση. 70, δεκαετία του 70, αρχές 80, άρχισε η καλοπέραση για τη χώρα. Και βγήκε μια πιο μαλθακή γενιά. Βγήκε, θα μου πει, η γενιά του Πολυτεχνείου.
0: Ποια γενιά του Πολυτεχνείου βγήκε?
1: Τότε.
0: Αυτή είναι γεννημένη το 55, όλοι, 60. 55.
1: Αυτή είναι η baby boomers.
0: Όχι,
1: οι αγωνιστές που αγωνίζονταν.
0: Εγώ είναι αφότι είμαι το 65 γεννηθής. Τι είμαι?
1: Εσύ τι είσαι οριακά.
0: Σαν το λαλιώτη είμαι. Τι είμαι,
1: εσύ μπορεί να μην είσαι baby boomer.
2: Ξαναχτύπησε ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Φώτη, και έστειλε μόνο για σένα μια φωτογραφία. Γιατί εμένα με τον Μπαμπ δεν μας ενδιαφέρει, δείξτε.
0: Ναι. Ποιος είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος?
1: Ο Ιχολύπτης.
0: Ο Χρήστος εδώ δικός μας.
1: Ο γενικός διευθυντής του Ορόφου. Ο Οροφάρχης.
0: Αυτό το έστειλε πριν το.
1: Και το άλλο και αυτό.
0: Αυτό δεν έχει πάει Μύκονο, που ξέρω αυτό.
1: Έχει πάει Αρετίνο απέναντι. Στην Τίνο πάει συνέχεια. Να ανάβει λαμπάδες.
0: Αυτά τώρα.
2: Αυτό είναι αχώνευτο.
1: Έχει βάλει τρία ζευγάρια γυαλιά για να διαβάσει.
0: Okay.
1: Αυτό είναι για κοντά ή μακριά?
0: Πείτε κάτι να με ενδιαφέρει. Δηλαδή, θέλω
1: λοιπόν, στείλτε μηνύματα στο και το Viber.
0: Γιατί να στείλουμε?
1: Γιατί να γίνει διάλογος. Δεν είσαι υπέρ του διαλόγου?
0: Τι διάλογος?
1: Με τους ακροατές.
0: Διάλογος είναι αυτός. Δεν είναι διάλογος. Στέλνω ένα μήνυμα. Ναι. Ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι σε θέση από εδώ πέρα. Άμα θέλει, άμα δεν του αρέσει το μήνυμα, δεν το διαβάζει. Άμα του αρέσει, το λέει δύο φορές. Ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δηλαδή, γιατί. Τι διάλογος είναι αυτός? Διάλογος είναι όταν και ο ακροατής μπορεί να σου απαντάει. Ναι. Έτσι.
2: Ο ακροατής αυτή τη δυνατότητα έχει. Του χρόνου το καλοκαίρι που θα είσαι πολύ χαλαρός. Γενικότερα θα είσαι πιο χαλαρός.
0: Για φτιάξαμε.
2: Θα έρθω μόνος με τον Μπίρλο. Θα πάρω τον Μπίρλο, θα πω στο πλοίο, θα έρθω να σε βρω. Θα κάτσω 2-3 μέρες μαζί σου και θα πηγαίνουμε βολτούλες.
1: Με ραντεβού όμως, να κλείσεις πρώτα ραντεβού. Γιατί
2: όχι, δεν του το λέω εδώ στον αέρα. Μπορεί να μου πει όχι, δεν με πειράζει.
1: Ναι, ναι,
2: μπορεί να μου πει όχι.
0: Ξέρεις κάτι.
2: Θέλω να με υποδεχτείς, ρε φίλε, 2-3 μέρες.
1: Στο λιμάνι.
2: Να πω ότι είχα την τιμή για.
0: Ρεντερού μου, τι είναι.
2: Ότι έχω συνεργαστεί με αυτόν τον άνθρωπο και.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον δηλαδή όποιος φεύγει από εδώ, αν τα καταφέρουμε, ξέρω εγώ κτλ. Ότι ξεχνιέται. Δηλαδή ότι εδώ πέρα, ρε παιδί μου, γενικά εμείς όποιον φεύγει, ας πούμε, πιο εύκολα τον ξεχνάμε ή τουλάχιστον είναι στο μυαλό των παιδιών που έχουν φύγει με σύνταξη, ας πούμε, ξέρω, και τα λοιπά. Α, τώρα δεν θυμούνται και τα λοιπά. Σοκαρίστηκα από ένα γεγονός. Είχε έρθει εδώ κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Μόρος.
1: Ναι,
0: έτσι. Ο Δημήτρης, αγαπητός στον κόσμο, όλα αυτά τόσα χρόνια και βραδινές εκπομπές και μηνύματα και όλα αυτά. Ναι. Πράος, τα πάντα. Διαλεκτικός. Μιλίχιος, ναι, όπως το λες. Ναι. Και του λέω, ρε Δημήτρη, μένεις δίπλα. Και δεν έρχεσαι. Και τι μου λέει? Ρε Βασίλη, λέει, δεν με κάλεσε κανείς. Του λέω, εσένα να καλέσουν. Να καλέσουμε εσένα, ξέρω, στην Air Sport. Είναι το σπίτι σου, πώς θα σου το πω. Είναι ο χώρος σου. Χρειάζεται πρόσκληση. Και όμως μου λέει, άμα δεν με καλέσουν, λέει, δεν μπορώ να έρθω. Δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, οπότε, παρά το γεγονός ότι είναι στα 150 μέτρα μένει ο Δημήτρης ο Μόρος, δηλαδή ένιωθε ότι υπάρχει μια απόσταση.
1: Να περάσει να πιει ένα καφέ, ας πούμε. Να δει φίλους. Ξέρεις τι.
0: Τέλος πάντων, στη Μύκονο, εγώ σας περιμένω.
2: Λες και θα έρθεις εσύ εδώ.
0: Εγώ
2: λέμε
0: εντάξει,
2: για τον Μόρο τώρα.
0: Όχι, εντάξει, ο Μόρος είναι απλώς, είναι απέναντι, ρε φίλε.
1: Τώρα από τη Μύκονο πού να έρχεται όλος.
0: Σταμάτα μωρέ, εσύ, σταμάτα μωρέ.
1: Εκτός αν πάει η Ερασπόρ εκεί.
2: Καλά, βγάζουμε από εκεί.
1: Ναι, κυκλάδες. Beach volley και τέτοια.
0: Γιατί δεν έχει η Μύκονος μπάσκετ αλφα-εθνική. Τα ξέχασες. Τα ξέχασες, Φώτη.
1: Έμεινε στην Αλφα Εθνική.
0: Μήπως έχασες και από την Μύκονο και το ξέχασες.
1: Από την Μύκονο, από τον Κολοσσό έχασες.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί είμαι φύλλα προσκύμενος με τη Ρόδο γι' αυτό. Είμαστε Ροδίτες.
0: Λοιπόν, για πώς τις βλέπετε εδώ τις εξελίξεις εδώ στα ελληνικά, στα εσωτερικά?
1: Τα χθεσινά, λες.
0: Τα χθεσινά.
2: Ο Νέστρουπ έδειξε αυτοπεποίθηση πάντως. Ο Νέστρουπ. Είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει Παναθηναϊκός και τέτοια.
0: Δεν κατάλαβα τι λες.
2: Είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει Παναθηναϊκός.
0: Έτσι είπε. Έτσι είπε.
2: Το είπε σε μια ατάκα του, νομίζω.
1: Νομίζω συνδυάζεται.
0: Κάτσε, δεν μου αρέσει αυτό όπως ακούγεται.
1: Όχι, δεν μου αρέσει, αλλά πρέπει
2: δεν,
1: να.
2: Δεν θεωρώ ότι το είπε με τόσο έπαρση, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Πρέπει
2: έχει
1: να
2: πάρει και δύο πρωταθλήματα με την Κοπεχάγη.
0: Okay, εντάξει, με την Κοπεχάγη πήγε.
2: Το πρώτο του Παναθηναϊκού είναι.
1: Μάλλον ότι έρχεται και κουβώνει η νοοτροπία του αυτό, και αυτό. Ο χαρακτήρας του με τον Παναθηναϊκό, από αυτή την άποψη.
2: Με το project που τρέχει, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Αυτό που πρεσβεύει σαν προπονητής.
2: Εγώ είμαι αισιόδοξος για τον Νέστρου πάντως.
1: Ναι.
2: Θα δούμε.
0: Όταν λέμε είμαι αισιόδοξο, τι εννοούμε.
2: Είναι ένα άνθρωπο 38 χρονών, πολύ φιλόδοξο παιδί. Έτσι. Έχει δουλέψει στην Κοπεχάγη, να μου πει είναι η Κοπεχάγη, είναι ολυμπιακό. Σου θυμίζω
0: σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα που λες το 38, γιατί το λένε και το ξαναλέμε και τα λοιπά. Έτσι. Ότι πριν από καμιά δεκαριά χρόνια είχαμε πάει στους νέους προπονητές. Οι ομάδες κοίταζαν νέους προπονητές σε ηλικία. Ναι. Δηλαδή ήταν μόδα. Οι νέοι προπονητές σε ηλικία. Να μετά πέρασε αυτή η μόδα, ναι, και πήγαμε σε έμπειρους προπονητές.
1: Να έρθουν οι βαριαστημένοι.
0: Εντάξει, δεν πάει να πει έμπειρος προπονητής, ναι, είναι βαριαστημένος.
1: Εντάξει, σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι.
0: Τι πάει να πει σε ορισμένες.
1: Έρχεται ο άλλος να συμπληρώσει τα ένσημά του, λέω.
0: Ποιο, σαν ποιον. Σαν ποιον έχει το μυαλό.
1: Δεν θέλω τώρα να δώσω ονόματα.
0: Γιατί δεν θέλω. Δηλαδή, ακόμα και μεγαλύτερη σε ηλικία. Ήθελα να. Πού ξέρουμε τι έχει ο καθένας μέσα του. Δηλαδή, βάσει τη ηλικία και ο Τερίμ, σου λέω εγώ, ήθελε να αποδείξει πράγματα. Στον έναν από τους μεγάλους σε ηλικία. Δηλαδή, τι.
1: Δεν νομίζω, ρε παιδί. Θα σε πάω στον Ιβκοβιτς. Στον μπάσκετ, σε άλλο άθλημα θα μου πεις. Πόσο ήταν όταν ήρθε στον Ολυμπιακό τελευταία φορά, 72?
2: Πήρε την Euroleague.
0: Okay.
1: Και τον έβλεπε στον πάγκο ότι το ζούσε. Ότι
0: τον
1: ήταν,
0: αποδόθηκε πριν από λίγο όμως.
1: Ναι, όχι.
2: Αυτό τώρα σου λέει μια εξαίρεση.
1: Μια εξαίρεση.
2: Δεν έβλεπε αντίστοιχα πράγματα από αυτό.
1: Η εικόνα του Τερίμ που είπε ο Λεωνίδας και του.
0: Παιδιά, ποιο ήταν μεγάλο σε ηλικία και ήταν βαριεστημένο.
1: Τώρα περάσει η ώρα να φύγουμε.
0: Και ήταν βαριεστημένο. Σε μένα δεν μου ήρθε κανένα στο μυαλό. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Mm. Ότι επειδή ξέρουν και την ηλικία του και ότι μπορεί να πούνε κάτι τέτοιο, είναι πολλοί τα δίνουν όλα και από τον πάγκο και δείχνουν γεμάτη όρεξη και μεγάλη γεμάτη, ξέρω εγώ, πάθος και όλα αυτά. Αυτό βλέπω εγώ. Δηλαδή κανένα μεγάλο σε ηλικία που να είναι, ξέρω να τον παίρνει ο ύπνο στον πάγκο, δεν έχω δει.
1: Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει, ρε παιδάκι μου. Αλλά δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Τέλος πάντων, το γεγονός λοιπόν ότι είναι 38 χρονών για να έρθουμε στον Ίστρουπ, λέει και δεν λέει. Mm. Λέει και δεν λέει. Μπορεί ένας άνθρωπος 38 χρονών να είναι πανέξυπνος, δηλαδή να είναι έξυπνος.
2: Εντάξει, είναι φιλόδοξος.
0: Και το φιλοδοξία, τι πάνε να πει εσύ, Λεωνίδα, να είσαι φιλόδοξος. Έχω δει εγώ φιλόδοξους ανθρώπους που έχουν φάει τα μούτρα τους.
2: Δεν σου είπα τα πετύχει επειδή είναι 38 χρονών.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι το κύριο αυτό. Δηλαδή το κύριο πράγμα του Ίστρουπ κάτι άλλο είναι. Προφανώς που δεν έχουν δει κάτι άλλο πράγμα.
1: Είναι αυτό που έχει παρουσιάσει σαν εικόνα η Κοπενχάγη όταν πήρε τα δύο double. Το ποδόσφαιρο που έπαιζε.
2: Και στην Ευρώπη.
1: Και στην Ευρώπη είχε καλές πορείες.
0: Εγώ κοίταξα να δεις. Εγώ πάντα πιστεύω αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με κάτι. Όταν για τον Ίστρουπ έχει γίνει τόσο σκάουτινγκ.
2: Για την Bundesliga λες. Που τον θέλανε ομάδες Bundesliga.
0: Πέρα από αυτό. Και αυτό είναι καλό, αλλά ξέρω, είναι. Πρέπει να ξέρουμε και τι από αυτά είναι αληθινό και τι δεν είναι αληθινό. Πολλές φορές κυκλοφορούν, ξέρετε, και διάφορα πράγματα. Yeah. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Αφού αυτοί που ξέρουν μπάλα στον Παναθηναίκο, που είναι, ξέρω εγώ, στο τμήμα σκάουν και yeah, όλα αυτά, κατέληξαν σε αυτόν, πάνε να πει ότι τον ξεψάχνησαν. Δηλαδή και τα χαρακτηριστικά του και τι κάνει με τους νέους παίκτες και αν βγάζει ή δεν βγάζει, πώς είναι την ομάδα, ότι είναι, ξέρω εγώ, άνθρωπος που έχει κάνει πρωταθλητισμό, όλα αυτά. Δηλαδή άλλα χαρακτηριστικά, ναι, χωρίς να είναι ηλικία το πρώτο πράγμα το οποίο έβαλαν στο τραπέζι. Α, είναι 38, ας δούμε και ένα 38
2: είναι. Είναι και ο τρόπος που δουλεύει, έτσι. Ναι. Είναι ο τρόπος που δουλεύει. Δηλαδή όταν ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει και έχει πάρει Κοντούρη, Παντελίδη, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, έχει τον Κάτρι. Και βλέπουμε πώς το στοχεύει και με τα γραφικά. Ο Ετιάν Καμαρά, α πούμε. Εντάξει, θα πάρει και έμπειρους, έτσι, μην τρελαθούμε. Yeah. Αλλά σου λέω, τρέχει ένα project τώρα με ελπιδοφόρους παίκτες και επενδύσεις. Και θα ψάξει έναν τέτοιο προπονητή που το έχει ξανακάνει, ρε παιδί μου, έχει όρεξη να ασχοληθεί. Εκεί, δηλαδή, αν έπαιρνε στο Μαουρίτσιο Σάρι. Είχε, ρε παιδί μου, αυτές οι ομάδες έτσι λειτουργούν.
0: Δεν ξέρω, λέω. Είχε πιτσιρίκια.
2: Αν έφερνε το Μαουρίτσιο Σάρι με αυτό το project που τρέχει, είναι λίγο ασύμβατο.
0: Okay.
2: Θεωρώ.
0: Η ίδια περίπτωση είναι και του Λύση στον ΠΑΟΚ.
2: Πραγματικά σου μιλάω, δεν έχω εικόνα καθόλου.
0: Ούτε για τον Ίστρουπ έχουμε, παιδιά. Απλώς ξέρουμε, ξέρω εγώ, αυτά που γράφουν τα χαρτιά, τα κοιτάπια.
1: Άξι,
0: δηλαδή, ποιος παρακολουθούσε Κοπενχάγη τώρα στο πρωτάθλημα. Αν παρακολουθούσε κάποιος, να το βγάλουμε και στο τέτοιο.
1: Να
0: μας πει, να το κάνουμε συνέντευξη. Δηλαδή, ο Λύση είναι τέτοια περίπτωση. Και αυτό είναι
1: για
0: νέος.
1: Για να τον φέρουν στον ΠΑΟΚ, πιστεύω, αυτό πιστεύουν.
2: Σαραντάρης πόσο είναι.
0: 38, ένα 40 ο άλλος. Δηλαδή πάμε δύο από τις ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό στην Ελλάδα και οι οποίες είναι από το Big Four, τέλος πάντων το μεγάλο, πήγαν σε νέους προπονητές. Έτσι. Και από την άλλη, όχι ότι οι υπόλοιποι είναι πολύ μεγάλοι, το μεγαλύτερο προπονητή σε ηλικία αυτή τη στιγμή τον έχει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει τον Νίκολης, ο οποίος παρά το γεγονός, δηλαδή, νομίζουμε ότι είναι, δεν είναι μεγάλος.
1: Γιατί από την εμφάνιση λες.
0: Ναι, δεν είναι, εντάξει. Ναι. 50 κάτι δεν είναι.
1: 54 είναι.
0: 54 και που είναι 63 είναι με τη Λίμπα. Άρα δηλαδή πάμε σε δύο πολύ νέους προπονητές. Για προπονητές μιλάμε, 38 και 40. Ένας σε ηλικία 50 κάτι και ένας σε ηλικία 60 κάτι.
2: Okay. Ο Λύση πάντως τη μία χρονιά που ήταν στη Μιραντές σε Γούντα Division, την πρώτη χρονιά την έσωσε. Η Μιραντές τώρα είναι μια ομάδα που δεν πάει για τίποτα, για να σωθεί πάει στη Β' Εθνική εκεί στην Ισπανία. Ναι. Έχει μόνο, είχα διαβάσει, όχι ότι το έχω ψάξει, τον έχω παρακολουθήσει εγώ, το είχα διαβάσει ότι ήταν μόνο με δανεικούς και νεαρούς παίκτες. Την πρώτη χρονιά την έσωσε, τη δεύτερη πήγε να τη βγάλει κατηγορία. Με νεαρούς και δανεικούς. Δηλαδή και αυτός είναι με ένα μοντέλο περιορισμένο, δεν είναι με budget τώρα προαθλητισμού.
0: Εντάξει. Εγώ σε αυτό που μένω είναι το εξής. Μακάρι αυτοί να πετύχουν και οι δύο. Έτσι, μακάρι να πετύχουν. Γιατί είναι καλό, θα είναι καλό.
1: Να πετύχουν τώρα αυτό.
0: Και για όλους, αλλά όπως είναι τώρα τα πράγματα, έχουμε ένα Μεντιλίβαρ που ξέρουμε ποιος είναι. Έχουμε ένα Νίκολιτς, ο οποίος είναι πρωταθλητής, μας συστήθηκε και αμέσως τα κατάφερε όλα. Και έχουμε και δύο προπονητές οι οποίοι, ρε παιδί μου, ο κόσμος περιμένει, δεν θα τους πω εγώ ερωτηματικά. Mm. Περιμένει ο κόσμος να δει, ξέρω εγώ, τι θα παρουσιάσουν. Εάν τέλος πάντων θα βλέπουμε τον ΠΑΟΚ ή θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό και θα λέμε αυτή είναι η ταυτότητα που έδωσαν οι δύο προπονητές. Ή αν θα δούμε, ξέρω εγώ, λίγο απ' όλα. Δηλαδή να παίζουν και οι δύο μας λίγο απ' όλα. Δηλαδή, λίγο
1: το θέμα είναι να μπορέσουν αυτοί οι προπονητές να περάσουν τη φιλοσοφία τους στην ομάδα, λες. Να δούμε τη...
0: Να δούμε
1: τα χαρακτηριστικά.
0: Ποια είναι η φιλοσοφία. Ναι. Ναι, να δούμε.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος να βλέπω ένα καλό ποδόσφαιρο από αυτές τις ομάδες. Τώρα, το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν μιλάμε για ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Παίζουν και άλλοι παράγοντες.
0: Δεν πήγε κουβέντα για ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Άρα, αν δω την ομάδα ή τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό ή τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ, μια και μιλάμε για αυτούς που είναι νεαροί οι προπονητές. Ηλικιακά, θα με ενδιαφέρει να δω καλή εικόνα.
2: Νεαρή είναι, ένα είναι 40, άλλο 38.
1: Θα με ενδιαφέρει να δω σε πρώτη φάση καλή εικόνα. Να μην βλέπω ένα πράγμα ασύντακτο, χωρίς σχέδιο, χωρίς να μην φαίνεται απροπόνητοι, να μην έχουν φυσική κατάσταση.
2: Ναι. Αυτό το έκανε ωραίο ο Νίκολιτς πέρσι.
1: Ναι.
2: Μια πολύ compact ομάδα η ΑΕΚ. Ήξερε τι ήθελε από το παιχνίδι, 1-0-1-0. Και το έλεγε, ό,τι έλεγε ο Νίκολιτς έβγαινε. Παιδιά, λέγω θα από τον Νοέμβριο και μετά. Και όντως έγινε έτσι. Παιδιά, εγώ τώρα ήθελα να κάνω 1-0. 1-0.
1: Σωστά.
2: Ό,τι έλεγε ήταν δηλαδή ρεαλιστής. Δεν έλεγε φρούδες, δικαιολογίες ή μεγάλα λόγια. Ό,τι έλεγε έβγαινε. Ό,τι σχεδίαζε λογικά έβγαινε και στον αγωνιστικό χώρο.
1: Από εκεί και πέρα παίζουν πολλοί παράγοντες. Οι τύχοι, οι τραυματισμοί, οι ευρωπαϊκές πορείες που μην ξεχνάμε τώρα για κάποιες ομάδες ξεκινάνε από το. Σε 20 μέρες ξεκινάνε.
2: Έχεις δίκιο, ξέρεις γιατί. Γιατί πέρσι η ΑΕΚ π.χ. πέρασε σε όμιλο conference. Δηλαδή, σκέψου να είχε γίνει στραβή, να μην είχε μπει, θα ξεκίναγε πάλι με γκρινιά.
1: Έτσι.
2: Σε συνδυασμό με το 6-6 που είχε κάνει στα playoffs με τις ήττες. Οπότε και για τον Παναθηναϊκό θα παίξει ρόλο και αυτό, Φώτη.
1: Άρα έχουμε πολύ
2: αν θα μπει σε όμιλο.
1: Αλλά εγώ θέλω, θα είμαι ευχαριστημένος αν δω μια εικόνα που δεν έβλεπα με τους προηγούμενους προπονητές. Τον Παναθηναϊκό λέω, έτσι. Δεν έβλεπα. Έβλεπα ένα πράγμα ατάκτος, ερημένο, ασύνδετο, χωρίς σχέδιο, χωρίς τίποτα.
0: Ναι. Πάλι όμως θα έχουμε το εξής. Είναι... Θα πάει καμιά φορά η κουβέντα εκεί, αν έρθουν. Γιατί για όλους θα έρθουν. Ναι. Κάποιες γκέλες θα έρθουν. Για όλους. Δεν... Τώρα που θα έρθει για τον καθένα, άλλο θέμα. Ότι θα λέμε ότι είναι νέα ομάδα. Αρχίσει πάλι αυτό το παραμύθι, ξέρω εγώ, η νέα ομάδα και τέτοια.
2: Εντάξει,
0: το λέω από τώρα που είναι ακόμα. Τι είναι, Ιούνιος.
1: Ναι.
0: Ιούνιος είναι ακόμα. Θα έχουμε δηλαδή για τους δύο, για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, είναι νέα ομάδα.
1: Δεν νομίζω. Ναι.
2: Κοίτα, για τον ΠΑΟΚ τον παίρνει λίγο να το πει αυτό. Ως δικαιολογία έτσι. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό που είναι 16 χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα.
0: Γιατί
2: δεν τον παίρνει.
0: Γιατί τον ΠΑΟΚ.
2: Γιατί ο ΠΑΟΚ πότε.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός θα έχει περισσότερες προσθήκες από ό,τι φαίνεται. Οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ είναι λίγο.
2: Όταν μιλάμε για αυτές τις ομάδες.
0: Ιστορία.
2: 16 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Πόσο να πούμε είναι νέα ομάδα, είναι νέα ομάδα. Το λες 16 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ το πήρε πρόπερση.
0: Αυτό που λες είναι σημαντικό γιατί λόγω του επίγοντος του πράγματος.
2: Αυτό σου λέω. Λόγω του επίγοντος. Το
1: ΠΑΟΚ
2: τον παίρνει ρε παιδί μου να κάνει άλλη μια χρονιά π.χ. χωρίς πρωτάθλημα 2. Ναι. Έχει πάρει 2-3, 2 πρωταθλήματα πόσα.
1: Μη σε ακούσε ο Ιβάν.
0: Τι να σε ακούσε ο Ιβάν.
1: Εντάξει, κανένας δεν παραδέχεται ότι και να
2: προφανώς,
1: χάσω.
2: Προφανώς έτσι. Προφανώς.
1: Αλλά εννοεί ο Λεωνίδας ότι δεν θα έχω την κρίνια που θα έχω από τα Χριστούγεννα αν δεν πηγαίνει καλά η ομάδα.
0: Εγώ αυτό στον ΠΑΟΚ το βλέπω μεγάλο βήμα. Μεγάλο βήμα. Δηλαδή αυτό ο απογαλακτισμός από τον Λουτσέσκο όταν έρθει. Ενώ για τον Παναθηναϊκό δεν ισχύει αυτό. Για τον ΠΑΟΚ θα υπάρξει μια περίοδος απογαλακτισμού από τον Λουτσέσκου.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Το οποίο αυτό είναι.
2: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
2: Εξαγωνιστικά και αγωνιστικά.
0: Γιατί ήταν κανονικά, ήταν προπονητής μάνατζερ ο Λουτσέσκου.
2: Τα πάντα.
1: Ράγισε το γυαλί από πέρσι, παιδιά. Θυμάστε πάλι τα ίδια σχεδόν είχαμε. Είχαν συναντήσεις στο Σάνι, από εδώ στη Χαλκιδική, δεξιά-αριστερά, μέχρι να τα βρούνε.
0: Εντάξει, ασχέτως γιατί δηλαδή, έγινε.
1: Άντε, μείνει άλλη μια χρονιά. Κάπως έτσι, άντε να μείνω.
2: Επειδή ήταν και τα 100 χρόνια.
1: Ναι, ναι,
0: δεν, άντε εγώ δεν λέω τώρα σε τι οφείλατε. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ με το Λουτσέσκου είχε πάρα πολύ μεγάλο οργανισμός, πάρα πολύ μεγάλο δέσιμο.
2: Και εξάρτηση και δέσιμο.
0: Εξάρτηση.
1: Και είχε δέσει ο Λουτσέσκου και στις δηλώσεις και στις συμπεριφορές. Γενικότερα με την ομάδα.
0: Δηλαδή
1: την
0: αυτό
1: την
0: το πράγμα για τον ΠΑΟΚ, η μετά Λουτσέσκου εποχή και το πώς αυτή θα είναι διαχειρίσιμη από τον κόσμο, από τη διοίκηση, από τους παίκτες.
2: Γιατί άμα δεις τα μηνύματα
1: να γίνει αποδεκτός.
0: Σωστά, σωστά. Yeah. Δηλαδή είναι μεγαλύτερο στοίχημα αυτό. Είναι στον ΠΑΟΚ, είναι μεγάλο στοίχημα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά βεβαίως.
2: Κάποια στιγμή
0: δεν μπορούσε να
2: γίνει διαφορετικά.
0: Δεν μπορεί ένας προπονητής να είναι SAE. Να είναι δηλαδή εκεί SAE. Και ακόμη και εκείνοι και οι υπερασπιστές του Λουτσέσκου μέσα τους ξέρουν ότι κάποια στιγμή ένας κύκλος ολοκληρώνεται. Πρέπει να δοκιμάσει και κάτι άλλο. Έτσι. Δηλαδή όλοι το ξέρουν αυτό. Ότι κάποια στιγμή ένας κύκλος ολοκληρώνει κάποια στιγμή την πορεία του και πρέπει να δοκιμάσει κάτι άλλο. Αυτό είναι πιο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Εγώ έτσι βλέπω δηλαδή ότι ναι, μεν ξεκινάμε πρωταθλητισμό, αυτό ή τούτο, τέλο κτλ. Αλλά θα υπάρχει αυτό το αλλά μέχρι να βρεθούν τα
2: καινούργια δεσμάτα. Και σε οργανωτικό επίπεδο, έτσι, με Βιερίνια και Μάτος. Και σε οργανωτικό επίπεδο. Με Βιερίνια και Μάτος.
0: Έχεις λοιπόν στον ΠΑΟΚ ένα καινούριο προπονητή, νέο σε ηλικία, αλλά έχεις πάρει ως backup αυτού του προπονητή όλα τα ιερά τέρατα. Δηλαδή, έχεις πάρει Μάτος,
2: Βιερίνια.
1: Έχεις τους τρεις σωματοφύλακες που
0: έχεις,
1: ήταν τέσσερις.
0: Δηλαδή, ναι, έχεις ένα τέτοιο. Ενώ στον Παναθηναϊκό δεν το έχεις αυτό. Δηλαδή, στον Παναθηναϊκό, ποιος είναι, ας πούμε, τώρα ο
2: Κοτσόλης.
0: Ο Κοτσόλης. Εντάξει, δεν είναι τώρα ο Κοτσόλης, ξέρω εγώ, πώς το πω, ρε παιδί μου, του ειδικού βάρους για τον ΠΑΟΚ.
2: Δεν είναι ο Βαζέχα.
0: Ο
2: Σαραβάκος.
0: Ο Σαραβάκος, ναι, δεν είναι. Okay,
1: σωστό,
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι άνθρωπος που είναι
2: δεδομένος. Εντάξει, αλλά μπορεί από την άλλη να κάνει καλύτερη δουλειά. Δεν συγκρίνω αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ το λες για ασπίδα, κατάλαβα πώς το λες. Σαν όνομα και σαν ασπίδα, ότι μπορεί να προστατέψει αυτό το ιερό όνομα του συλλόγου.
1: Οι άνθρωποι θα έχουν γκέλ στους φιλάθλους από το πλευρά ΠΑΟΚ που δεν θα το έχει αυτό στον Παναθηναϊκό.
2: Αλλά απ' την άλλη, άλλο μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά. Ο Στέφανος Κοτσόλης το έχει δείξει κιόλας.
0: Ενώ δεν έχουν, απ' την άλλη πλευρά θα έχει δύο ανταγωνιστές, δηλαδή ο Ολυμπιακό και ΑΕΚ και ο Ολυμπιακό, όπως είναι τώρα, λόγω πρωτάθληματος της ΑΕΚ, οι οποίοι δεν έχουν αμφισβήτηση στον πάγκο. Δηλαδή ο κόσμος και όλος ο οργανισμός, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμιά αμφισβήτηση στον ΠΑΟΚ.
1: Λίγο στον Ολυμπιακό είδα λίγο μια μουρμούρα προς το τέλος.
0: Τι μουρμούρα?
1: Μια μουρμούρα την είδα τώρα για το Μέντι.
0: Πού την είδες?
1: Την είδα, την άκουσα, την σφρίστηκα, την αισθάνθηκα. Γενικότερα. Μια αμφισβήτηση την είδα.
0: Αμφισβήτηση
1: προς το τέλος.
0: Αμφισβήτηση δεν
1: ήταν. Έλα μου, ωραία, τα ξέρει όλα.
0: Όχι,
1: έλα,
0: όχι, όχι, όχι, τέτοιο πράγμα δεν είναι.
2: Απλώς όχι άλλο έντρα, όχι άλλο έντρα. Μόνο αυτό υπήρξε.
0: Αυτό το πράγμα και ο Ολυμπιακός θα πρέπει, ξέρω εγώ, πια να κοιτάξει να παίξει διαφορετικά. Αμφισβήτηση για το Μέντι που δεν είδα πουθενά. Δηλαδή να πούνε, ξέρω εγώ, αλλάξτε προπονητή. Δηλαδή θέλουμε άλλο προπονητή.
2: Άντε να το έχει πει, θα το έχουν πει. Εντάξει, θα το έχουν πει.
0: Εντάξει, τώρα
2: δεν υπάρχει. Εντάξει,
0: τώρα, εντάξει,
1: εγώ αισθάνομαι ότι ο Μέντι, συγγνώμη, δηλαδή θα παρακαλώ, πάω και λίγο στο μπάσκετ.
0: Αν θα σας συγχωρήσουμε, δεν πάει να πει. Ζητάς συγγνώμη για την Παρίσι.
1: Σηκώνω το χέρι, δηλαδή, να μου δώσει το λόγο, ότι μου θυμίζει λίγο περίοδο Αταμάν. Δηλαδή, επειδή πήρε το conference, του δίνουμε και μια περίοδο χάριτο 1,5-2 χρόνια. Κάπως έτσι. Άστο να δουλέψει.
0: Τι λες, αφού
1: λέω. Εγώ αυτό λέω. Τώρα εσύ πώς το βλέπεις, ή ο Λεωνίδας ή οι ακροατές, είναι άλλο θέμα.
0: Επειδή πήρε το conference, δηλαδή. Άστον,
1: ναι, εντάξει, μας έφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό
0: τίτλο. Πήρε το πρωτάθλημα.
1: Πες με σχετικά συμπαθητικό.
0: Πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα.
1: Πήρε, ναι, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα.
0: Τι, εντάξει, το ένα, εντάξει, το άλλο, τι. Τι σημαίνει αυτό?
2: Εντάξει,
0: δηλαδή,
2: σου λέω αφού ότι ο άτομα πήρε ευρωπαϊκό και double.
1: Ναι, και του δώσανε και με ένα βάτζο ένα χρόνο. Το ίδιο έχει πάρει και ένα βάτζο.
2: Πήρε άλλα δύο χρόνια βάτζο, σου λέει.
1: Το Χριστούγεννα θα είμαστε εδώ. Μπορεί κάποια στιγμή να δικαιωθεί.
0: Παιδιά,
1: ή να αποδειχθεί ότι...
0: Το υποτιμάτε το θέμα. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν το βλέπω στενά. Το βλέπω ανοιχτά.
0: Ωραία, εγώ το βλέπω στεγνά.
1: Στενά.
0: Στενά. Εγώ το βλέπω στενά, εσύ το βλέπεις ανοιχτά. Okay. Το παίρνω αυτό. Εντάξει, το βλέπω στενά. Εγώ αγώ να φωνάζουν και να τραγουδάνε το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Εάν ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος και φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ, τι λέτε εσείς τώρα, δηλαδή, επειδή δεν πήρε ένα χρόνο το πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι το πρωτάθλημα μόνο.
0: Τρία χρόνια με τη Λίμπα.
1: Είναι το ποδόσφαιρο που έπαιζε, ο τρόπος που αναπτυσσόταν η ομάδα και κάποιες άλλες εμφανίσεις που μια μουρμούρα υπήρχε. Τώρα μην τα κάνουμε όλα.
0: Ναι, αλλά λέγαμε προηγουμένως, ξέρω εγώ, για σταθερότητα προπονητών. Και εσύ έθεσες θέμα αν υπάρχει σταθερότητα του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.
1: Είπες ότι δεν υπάρχει μουρμούρα στο Μεντιλίμπαρ και στο Νίκολιτς.
0: Είπα,
1: ο Νίκολιτς είναι θεός αυτή.
0: Είπα ότι υπάρχουν δύο προπονητές αυτή τη στιγμή από το Big Four όπου είναι stabilization, ρε παιδί μου, οι προπονητές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι stabilization. Και οι άλλοι δύο είναι ότι ήρθαν τώρα και θα δείξουν και είναι να δείξουν. Αυτό είπα. Τώρα, αν υπάρχει, ξέρω εγώ, γιατί παίζει έτσι και δεν παίζει αλλιώς, αυτό δεν είναι τέτοιο του προπονητή.
1: Αλλά δεν είναι massive η εικόνα του Μεντιλίμπαρ όπως ήταν πέρσι, πρόπερσι. Έχει αρχίσει λίγο και ξεθοριάζει. Για γνώμη μου, ρε παιδάκι μου.
0: Εντάξει, σε μαστήρι, παιδί μου, δεν λέμε.
1: Έχει αρχίσει και ξεθοριάζει λίγο.
0: Τι, λέω, μέχρι εδώ ήταν η χάρη που έκανε.
2: Φεύγω 11 ώρα.
0: Γιατί, πού έχει να πα.
1: Έχει έρθει μόνο σου σήμερα, δηλαδή. Χωρί τη μασκότ, πού πα, ρε παιδί.
2: Φεύγω, πάω απέναντι.
0: Το απέναντι τι είναι απέναντι?
2: Σε άλλο γραφείο.
0: Στην Ακρόπολη.
2: Με υπολογιστέ δουλειά τώρα.
0: Απέναντι έτσι κάτω είναι και η Ακρόπολη.
2: Αφού είναι μεγάλο το ραδιομέγαρο, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Θες να είμαι σε baby. Να φωνάξω κανένα Uber. Να φωνάξω κανένα Uber.
2: Αν περπατήσω, θα χάσω κανένα κιλό.
0: Άλλο, κάτι άλλο να σου είχε κάνει στο Μουντιάλ, να σου είχε κάνει εντύπωση.
2: Τι να μου κάνει εντύπωση.
0: Πριν μαστερίσει την παρουσία σου.
2: Αυτό το χθεσινό τώρα είναι περίεργο να.
0: Ποιο?
2: Διακοπή δύο ωρών για πιθανότητα αστραπών. Και...
1: Αυτό και εμένα τώρα, το σου το είπα στην αρχή. Δηλαδή κάτι 11 διαβάζω, μπορεί και να μην γίνει ο αγώνας.
2: Καλά, δεν γίνεται αυτό νομίζω. Το, αυτό που στενοχωρήθηκα, προλαβαίνω, ναι, στενοχωρήθηκα γιατί στο δεύτερο ημίχρονο με όλα αυτά που έγιναν και τη δύο ώρα διακοπή δεν παίχτηκε το δεύτερο hydration break, ρε φίλε, διαφημίσεις. Εγώ είχα πληρώσει δηλαδή διαφήμιση για το δεύτερο hydration break και μου το κόβεις επειδή είχαμε δύο ώρα διακοπή για βροχές. Σε παρακαλώ.
0: Στο μεταξύ, δεν μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να συντονιστούν και να το λένε hydration
1: cooling break. Αρέσει cooling break.
0: Cooling break, εντάξει, cooling. Το είχαμε συνηθίσει λίγο περισσότερο.
1: Πάντω όταν γίνονται cooling break, ενυδάτωση, η θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί.
0: Η, τέτοια, η μετάφραση είναι ενυδάτωση. Okay, δηλαδή, αν ο άλλο αρχίζει και βάλει μια κρέμα και αρχίζει να βάζει το πρόσωπο.
1: Να κάνει ένα peeling.
0: Ναι, αυτό είναι τέτοιο. Αυτό είναι ενυδάτωση, δεν είναι. Ενυδάτωση προσώπου.
1: Εντάξει. Πάρε μια ανάσα.
0: Σε μένα μιλά.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Να φεύγουμε σιγά-σιγά.
0: Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό.
1: Και θα επανέλθουμε μετά.
2: Γεια σα. Καλή εκπομπή.
1: Γεια σα, τον Ελεονίδα μα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιμπλάκης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat μαζί με τον Bobby Portis. Σύμφωνα με το ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του από τους Bucks, που ανέρχεται στα 58.456.566 εκατομμύρια δολάρια. Οι Miami Heat φαίνεται πως δεν θα σταματήσουν εκεί το χτίσιμο του ρόστερ τους για τη νέα σεζόν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν την επιστροφή του LeBron James στη Φλόριντα ως free agent. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως τα έχει βρει σε όλα με το Στέφαν Ντε Φράι, τίνοντας τον Ολλανδό στα πράσινα, όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Μέση έστειλε την Αργεντινή στα νοκάουτ με τα 2 του γκολ απέναντι στην Αυστρία. Ο Εμπαπέ σκόραρε δις και η Γαλλία έκανε περίπατο με 3-0 απέναντι στο Ιράκ. Η Νορβηγία του Χάλαντ, που με τη σειρά του πέτυχε 2 γκολ, επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη, ενώ η Αλγερία πήρε το τρίποντο με ανατροπή και 2-1 απέναντι στην Ιορδανία. Με τον αγώνα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στο Χιούστον αρχίζει στις 8 το βράδυ το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11 στη Βοστόνη η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα, ενώ στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Παναμάς-Κροατία στο Τορόντο. Τέλος, στις 5 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα. Αυτός είναι ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1. Τα 3 πρώτα παιχνίδια του σημερινού προγράμματος θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 Σπορ. Ραδιοφωνική κάλυψη όπως πάντα από την ΕΡΑ Σπορ. Ο 25χρονος δεξιός αμυντικός τριαντάφυλλος Τσάπρας ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ σήμερα παίρνει σειρά Νιάκη Πένια με συμβόλαιο 3+1 χρόνια. Και θα ανακοινωθεί σήμερα πριν μεταβεί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Ιστορική μέρα χθες είναι για τον Ολυμπιακό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητά του θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις και σύμφωνα με το Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Διατηρείται το φλερ του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και με τον Γάλλο μέσο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Την πρώτη μεταγραφή του ολοκλήρωσε ο Άρης για τη φετινή σεζόν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τόμ Ντέλε Μπασιρού. Ως επιτυχία που ξεπερνάει ακόμα και την κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας, παρουσίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μετά τον Μουσταφά Φάλικα, ο Ολυμπιακός έλυσε το συμβόλαιο ενός ακόμη Γάλλου παίκτη, του Φρανκ Νιλικίνα, για την απόκτηση του Φαλ κινείται ο ΠΑΟΚ. Τον πρώτο αγώνα σε Γρασίδι δίνει στις 4 το απόγευμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Περουβιανό Μπούσε στην Μαγιόρκα. Ο Στέφανος Ακελαρίδης πέρασε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Wimbledon κερδίζοντας 6-4-6-2 τον Χσιού από την Κινέζικη Ταϊπέη. Η Μονακό απειλεί να μην κατέβει στον σημερινό 5ο τελικό του γαλλικού πρωτοθλήματος μπάσκετ με αντίπαλο την Παρί, εάν απορριφθεί η έφεσή της για την ποινή μιας αγωνιστικής που επιβλήθηκε χθες στον Ματ Στράζελ. Η Real Madrid θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη EuroLeague, καθώς υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργανώτριαρχη. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Φανέλα με το 10 με τον Βασίλη Παπα-Νικολάου και τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
3: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Έλα, αγόρι μου. 11 λεπτά μετά τις 11, ακούτε την Era Sport. Βασίλης Παπα-Νικολάου με έχει φιλοξενούμενο σήμερα και μου έδωσε την ευκαιρία, ας πούμε, έτσι να μιλήσω λίγα λεπτά στην έναρξη της δεύτερης ώρας.
1: Μίλα.
0: Αυτά είχα να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, γιατί μου φουντώνεις και δεν θέλω. Δεν θέλω να με σε φουντώνω, γιατί είσαι αδερφός. Λοιπόν, μέχρι τι ώρα θα πάμε? Θες να πάρουμε κι άλλη μια ώρα δώρο?
1: Μπορούμε να κόψουμε μια.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Δεν ξέρω αν θες να δώσεις κάποιο βάρος εκεί. Το Μουντιάλ συνεχίζεται. Έχω πει επανειλημμένος και...
1: Πού είναι τα αρκετά μηνύματα? Κοιμούνται όλοι. Πού είναι τα αρκετά μηνύματα?
0: Ότι οι αγώνες την άλλη εβδομάδα θα αποκτήσουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποια ομάδα θα προκριθεί. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, το Μουντιάλ θα φουντώσει. Εσύ ποιο θεωρείς φαβορί?
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ακόμη να θεωρήσω φαβορί από τώρα. Είναι η εικόνα. Περιμένω να δω λίγο την Πορτογαλία αν θα αντιδράσει σήμερα.
0: Σήμερα, αυτό.
1: Ή αν δηλαδή εκείνη η χάλια εικόνα το οποίο είχε στο πρώτο μάτς. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους, ποδοσφαιριστές που κατέβηκαν στο γήπεδο και βαριόντουσαν. Ναι. Βαριόντουσαν.
0: Εγώ τους είδα κάποια στιγμή να μαλώνει και ο ένας με τον άλλον, με τα βλέμματα, θέλω να πω αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή άλλαζαν την μπάλα. Παιδί μου, πιο χαλαρά από προπόνηση. Στην προπόνηση, Την προθέρμανση, στην προπόνηση. Πώς πάνε εκεί, αφήνουν τα ρούχα και σου λέει πριν αρχίσει ο προπονητής την προπόνηση να αλλάξουν μερικές πασίτσες. Έτσι, πώς κάνουν στη... Πριν αρχίσει την προπόνηση. Έτσι έπαιζαν.
0: Μέσα στον αγώνα.
1: Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα όμως δεν είναι αυτό που ξέρουμε για την Πορτογαλία. Γενικά, όλες οι ομάδες μέχρι τώρα, και η Γερμανία και η Γαλλία στο δεύτερο παιχνίδι και η Ισπανία. Δηλαδή όλες έχουν δείξει κάτι μέχρι τώρα. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να μας κάνει. Δεν υπάρχει κάποιο γεγονός να πεις σε παιδί μου, όπα, εδώ πέρα ξαφνικά έχω ένα φαβορί μεγάλο.
0: Κάτι τρέχει εδώ, κάτι ξέρεις.
1: Ναι. Κοίταξε. Όπως ξεκίνησε πριν να αρχίσει το Μουντιάλ, δηλαδή ό,τι λέγαμε πριν να αρχίσει το Μουντιάλ, ποιες θα είναι οι δυνατές ομάδες, αυτό βλέπουμε να ψιλοσυμβαίνει.
0: Το λες από ό,τι έχουν δείξει μέχρι τώρα στα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Με αυτή την εικόνα. Ναι. Αγγλία. Που δεν την ακούω πουθενά από κανένα, δεν μιλάει
1: δεν
0: τίποτα.
1: Πώς δεν την ακούς στην Αγγλία? Και καλά πήγε στο πρώτο μάτς με την Κροατία. Και σήμερα είναι και άλλο μάτς. Νομίζω ότι η Αγγλία θα είναι η πιο σοβαρή Αγγλία που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Βέβαια έφτασε και στο τελικό στο Euro, αλλά νομίζω ότι η Αγγλία παγκοσμίου κυπέλου θα είναι, ρε παιδί μου, θα είναι δυνατή.
0: Ναι.
1: Σαν να παίζουν πια, έχουν βάλει το ρεαλιστικό ποδόσφαιρο οι Άγγλοι. Συν το γεγονός δηλαδή ότι αυτή η ομάδα ξέρει μπάλα.
0: Ναι.
1: Αυτή η ομάδα ξέρει μπάλα. Με τις ατέλειες που έχει, ας πούμε, στην ορθογραφία η Αγγλία. Δηλαδή όταν βλέπεις μερικά πράγματα στα οποία είναι κολλημένοι, δηλαδή τερματοφύλακα, δεν μπορεί να βρει ένα τερματοφύλακα. Κάποια στιγμή ο Πίκφορντ θα την κάνει τη ζημιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να έχεις και καλό τερματοφύλακα. Η ομάδα ξεκινά τον τερματοφύλακα. Η Αγγλία προσπαθεί να βρει ένα. Αν δεν ξέρω και αν προσπαθούν εκείνο.
0: Ναι.
1: Εκεί. Γνώρισε τον Πίκφορντ. Είναι ο Πίκφορντ.
0: Με Πίκφορντ θα πεθάνουν.
1: 10 χρόνια,
0: θα πεθάνουν με Πίκφορντ.
1: Πίκφορντ. Εδώ το άλλο. Μερικές φορές μου φαίνεται λες και. Έχει περισσότερο πάθος από ό,τι ικανότητες.
0: Καλό. Δεν μου λες, ο Χάρι Κέιν, α πούμε, τα βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά μέχρι στιγμή.
1: Είναι πολύ, πολύ ρεαλιστής ο Χάρι Κέιν. Εγώ γενικά δεν ήμουν ποτέ μεγάλος οπαδός του. Ο παδός του Χάρι Κέιν. Όμως ο άνθρωπος έχει βγάλει μάτια και ήταν πολύ σοφή η κίνησή του τελικά να πάει στην Μπάγερ Μονάχου να αλλάξει πρωτάθλημα, όλα αυτά. Τον εκτόξεψε.
0: Αλλάζει και τρόπο παιχνιδιού.
1: Αλλάζει και τρόπο παιχνιδιού, γιατί ο Χάρι Κέιν πια είναι και δεν είναι μικρός. Δεν μπορεί το ξύλο δηλαδή αυτή τη στιγμή. Να ξέρουμε το εξής. Όταν βλέπεις παίχτες οι οποίοι φεύγουν πια από τη φυσική τους θέση και αρχίζουν και πηγαίνουν προς τα πλάγια, λίγο προς τα πίσω να φτιάξουν παιχνίδι, αυτό σημαίνει ότι το σώμα τους αρχίζει να μην αντέχει το στο ξύλο.
0: Να μην αντέχει το πολύ.
1: Γιατί όταν είσαι ανάμεσα στα center back, θα φας ξύλο. Πρέπει να ρίξεις ξύλο, να φας και ξύλο. Ο Χάρι Κέιν αυτή τη στιγμή έχει να προστατεύσει και το σώμα του. Για να παίξει λίγα χρόνια ακόμα μπάλα, δεν ξέρω μέχρι πότε θέλει να παίξει.
0: Και μυϊκά.
1: Και
0: ναι,
1: το γεγονός και μυϊκά, όπως λες, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι σε δύο center backs. Βάλε και ένα αμυντικό χαφ που πολλές φορές συγκλίνει να βοηθήσει. Είναι πολύ το ξύλο που πέφτει εκεί. Γι' αυτό και φεύγουν, δηλαδή πάντα σε συνεννόηση προπονητή, για να φτιάξουν παιχνίδι, να έρθουν μετά ως τρέιλερ από πίσω, να βάλουν τα γκολ. Ξέρουν ότι οι συμπαίκτες θα τους ψάξουν, θα τους σημαδέψουν. Δηλαδή το ίδιο κάνει και ο Μέση. Ναι. Έτσι, πάρα το γεγονός ότι ο Μέση, ξέρω εγώ, είναι στην κορυφή της
0: Ευρωλίγκας. Ξεκινάει από πίσω.
1: Με τον Λαουτάρο, ναι, ναι, φεύγει από εκεί πέρα. Ναι, ναι. Ο Λαουτάρο που το αντέχει και το ξύλο.
0: Γυρίζει. Είναι άλλο κορμί.
1: Ναι, είναι άλλο είναι κορμί, άλλο αλλά κορμί. Και αυτός γυρίζει, φεύγουν από τη θέση του. Ξέρω, mm-hmm, εγώ, καθαρά εννιάρια πια δύσκολα βρίσκεις.
0: Δύσκολα.
1: Εννιάρια που να είναι κουτί, στο κουτί μέσα και να παίζει ξύλο, να βάζει γκολα. Mm-hmm. Δύσκολα, δύσκολα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέχρι και ας πούμε, ξέρω, στα κυβικά του Ιράν, ας πούμε, mm-hmm, στα ποδοσφαιρικά κυβικά του Ιράν, και ο Ταρέμι που είναι, mm-hmm, δηλαδή γερό κορμί, mm-hmm, και πατρίς
0: και ψηλός
1: και όλα, ναι, αυτά, ναι, και τούτο και το άλλο, και αυτός απομακρύνεται. Έτσι, είναι τα χρόνια μερικά.
0: Ενώ το γκολ που έβαλε, ωραίο, έξυπνο.
1: Ενώ σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή,
0: ακυρώθηκε, βέβαια.
1: Ενώ άμα είσαι 25 χρονών και έχει, ναι, αυτά τα σωματικά, ναι, προσόντα, ναι, πα να παίξει και ξύλο
0: μετά. Έχει
1: και
0: άλλο μυαλό, ρε Βασίλη, τότε. Ναι. Όταν είσαι νεαρότερο, λες πρέπει να τα δώσω όλα. Πρέπει, ναι. Δηλαδή, δεν υπολογίζει πράγματα. Σιγά-σιγά, σύν το χρόνο, αρχίζει να υπολογίζει διάφορα. Εκτός ότι σε αφήνει και το κορμί, δυνάμει, το ένα το άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι και το μυαλό. Παίζει και το μυαλό διαφορετικά.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Πες μου ένα πολύ καθαρόαιμο σεντερφόρ που σου έρχεται στο Μουντιάλ. Ναι. Καθαρόαιμο. Παίζει στην κορυφή ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι ποτέ ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Κάποιες στιγμές είναι, κάποιες στιγμές, ναι, δεν είναι. Κάθε, ναι, εκεί. Ναι. Δηλαδή καθαρόαιμο σεντερφόρ.
0: Σε αυτό το
1: Πώς ήταν, δηλαδή, ο Λεβαντόφσκι, ας πούμε, ξέρω, στα καλά του. Στα... Και τώρα στα καλά του είναι ο Λεβαντόφσκι, απλώς δεν είναι εκεί η ομάδα του.
0: Τον θέλει τον Λεβαντόφσκι, εσύ.
1: Πού να το θέλει.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Όταν ο Λεβαντόφσκι στον Ολυμπιακό, πλάκα κάνει. Ποιο δεν το θέλει, δεν καταλαβαίνω.
0: Πόσο είναι τώρα, είναι 36.
1: Τι να πω, μεγαλύτερο ήταν.
0: Μεγαλύτερο.
1: Δεν θα πάει η MLS αυτό τώρα.
0: Ναι, θα το τραβήξουν από εκεί πέρα η Μαϊάμι, ναι, και...
1: και λεφτά υπάρχουν, και ο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, για φαβορί είπαμε είναι νωρίς.
1: Εσύ βλέπεις κάποιο φαβορί αυτή?
0: Εγώ δεν επηρεάζομαι πολύ από το τι θέλω, ας πούμε, από το.
1: Όχι, χωρίς να επηρεάζει από το τι θέλεις.
0: Εντάξει, θα ήθελα τη Βραζιλία για να ξεκινήσω από εκεί,
1: ναι,
0: αλλά βλέπω τη Γαλλία.
1: Θα ήθελες τη Βραζιλία, άρα δηλαδή το τι θέλεις δεν σε επηρεάζει τόσο πολύ.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, καταφέρνω και τα ξεχωρίζω. Ναι. Μην κοιτάς κάτι δίαν και συζητήσεις θέλει μου, τα καταφέρνω και τα ξεχωρίζω τελικά. Άλλο τι θέλω, άλλο τι μπορώ, άλλο τι δικαιούμαι και άλλο τι μπορώ να,
1: ναι,
0: να αποκτήσω.
1: Δεν μου λες, εσύ από το μικρό κόσμο το δικό σου βλέπεις τον κόσμο, έτσι, σκίζεται πολύ για το αυτό το Μουντιάλ. Δηλαδή, γιατί εγώ έλεγα τις προάλλες ότι άλλος βλέπει το ένα μάτς, ανάλογα τι ώρα ξυπνάει ο καθένας, τι αϊπνίες έχει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τι τούτο έχει, άμα κοιμάται καλά, άμα δεν κοιμάται καλά.
0: Εδώ είναι
1: καλά
0: η χαρά των νυχτερινών επαγγελμάτων, αυτό το Μουντιάλ.
1: Άμα ξέρω εγώ, έχει σερνό, ναι, μεγαλώνουμε και έχουμε λίγο προστάτη παραπάνω. Άμα ξυπνά, ξέρω εγώ, και πα δύο φορέ στην τουαλέτα το
0: πράγμα. Των νυχτερινών επαγγελμάτων, αυτό το Μουντιάλ.
1: Άμα ξέρω εγώ, έχει σερνό, μεγαλώνουμε και έχουμε λίγο προστάτη παραπάνω. Άμα ξυπνά, ξέρω εγώ, και πα δύο φορέ.

0: η μέρα στους ανθρώπους δεν τους πολύ απασχολεί. Δεν ξέρω αν φταίει ότι γίνεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Και αυτό φταίει.
0: Οι ώρες δηλαδή.
1: Και αυτό φταίει.
0: Ή αν αυτά τα που πήγανε και έγιναν οι ομάδες 48 από 32 και έχει αγώνες.
1: Και αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Γιατί το overdose.
1: Δεν είναι τυχαίο.
0: Και το overdose, ξέρεις, δεν κάνει.
1: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις τώρα. Το λέγαμε, ξέρω, και σε μια άλλη εκπομπή εδώ πέρα. Πιστεύεις ότι τη FIFA την έπιασε η αγάπη για τις χώρες οι οποίες δεν είχαν δώσει και αύξησε τις ομάδες τις πήγε πόσες ομάδες εδώ.
0: Και έφτασε δηλαδή, το Κουρασάο.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Εάν ήταν, ας πούμε, σε μία χώρα. Δεν ήταν, ας πούμε, ήταν στην Ευρώπη και ήταν σε μία χώρα. Όπου από τις ομάδες που ήταν πριν και όλα τα ξενοδοχεία θα είχαν γεμίσει. Τα εστιατόρια θα είχαν γεμίσει. Θα ήταν τόσες οι ομάδες.
0: Όχι,
1: όχι. Τώρα έχουμε μεγάλες χώρες, τεράστιες χώρες σε έκταση. Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Καναδάς. Κάπως έπρεπε να γεμίσουν τα πάντα. Οι πόλεις, τα ξενοδοχεία, τεράστια ξενοδοχεία. Χρειαζόταν μετακίνηση κόσμου και μετακίνηση χρημάτων.
0: Ναι, και μετάγηση.
1: Έπρεπε δηλαδή όλη αυτή η βιομηχανία έπρεπε να λειτουργήσει με κάποιο τρόπο. Άρα βάλε και άλλες ομάδες.
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή θέλουν στην Αμερική.
1: Ένα ταξίδι στην Αμερική αυτή τη στιγμή για έναν οπαδό.
0: Για να πάει και 5.000.
1: Μόνο 5.000. Μόνο 5.000 πάει. Ναι. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι η ομάδα σου θα κάτσει εκεί και θα δώσει μια εβδομάδα 10 μέρες και θες να δεις τα τρία μάτς της ομάδας σου. Μόνο 5.000 θα πάει. Βέβαια. Με τα αεροπορικά εισιτήρια, με την ακρίβεια εκεί πέρα. Μου έλεγε ο Πέτρος ο Μαυρογιαννής όταν με πήρε τηλέφωνο. Πανάκριβα όλα. Πανάκριβα. 5.000.
0: Κοίταξε, θέλουν, εγώ αυτό έχω αντιληφθεί, ότι μετά το μπάσκετ οι Αμερικάνοι, baseball, golf, θέλουν να ανεβάσουν και το ποδόσφαιρο. Βρήκαν αυτή την ευκαιρία λοιπόν.
1: Δεν πρόκειται.
0: Όχι ότι ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο.
1: Δεν πρόκειται, εκτός άμα ξέρω. Δεν είναι αργά, μην μας στείλουν και καμιά ομάδα εκεί πέρα να παίζει το Champions League εδώ πέρα. Μπορεί να μην αργήσει και αυτό.
0: Ναι.
1: Να στείλουμε κάνα Μαϊάμι, πώς θα κάνει ο Μέση εκεί πέρα.
0: Πώς την Eurovision
1: είναι. Ο Μπέκαμ.
0: Πώς την Eurovision είναι η Αυστραλία και τραγουδάει. Γιατί να μην έρθει, ας πούμε, να σου τραγουδήσει εδώ πέρα. Να σου παίξει μπάλα.
1: Όσο λένε, θέλετε και μια ομάδα από το NBA εκεί πέρα, εσείς Ευρωπαίοι, να ερχόμαστε να παίζουμε καμιά φορά, μας δώσετε μια θέση στο Champions League.
0: Άντε, ντε. Δεν θέλετε NBA Europe.
1: Και σου λέει εξάλλου μια πτήση. Από την.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Όχι, περίμενε. Από Ανατολική Ευρώπη. Πώς το λένε, ποια ήταν η πιο ομάδα που έχει παίξει Champions League. Ανατολική Ευρώπη, πιο πέρα να μην πάει. Ναι. Μέχρι τη Νέα Υόρκη, η ίδια τέτοια είναι.
0: Ίδια απόσταση.
1: Ίδια απόσταση. Ίδιες ώρες κάνεις.
0: Σωστό αυτό. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι κυριαρχεί το χρήμα. Τώρα αυτά με τα cooling break που κουβεντιάσαμε. Πώς τα λες, hydration. Ναι. Τέλος πάντων,
1: ενυδάτος.
0: Είναι μια εφεύρεση για να γίνεται.
1: Εγώ την ενυδάτωση δεν ξέρω.
0: Ένα τρίλεπτο διαφημιστικό.
1: Είσαι κουρασμένος, κύριε Λίγο. Όχι, δεν λέω. Όταν είσαι κουρασμένος, γυρνάς στο σπίτι, βάζεις τα πόδια σε μια λεκάνη με νερό.
0: Ενυδατώνεις.
1: Αυτή είναι η ενυδάτωση. Τι ενυδάτωση αυτή τώρα, πίνεις λίγο νεράκι. Πάνε εκεί. Αυτό είναι time out κανονικό. Τι ενυδάτωση. Time out είναι. Οι προπονητές δίνουν εντολές, κάνουν, αλλάζουν. Είσαι παίξε εδώ. Time out κανονικό.
0: Κανονικό time out και δεν ξέρω αν είναι καλό το time out.
1: Όπως είναι στο μπάσκετ δηλαδή.
0: Στο μπάσκετ κάνει καλό γιατί βλέπεις κάτι ο προπονητής και θες να κόψεις το ρυθμό του άλλου.
1: Γιατί και το είδω το ίδιο.
0: Ναι, αλλά εσύ όμως είσαι προπονητής που δεν θες να κοπεί ο ρυθμό σου. Αναγκαστικά λοιπόν κόβεται.
1: Δεν θέλω ενυδάτωση.
0: Εγώ θα παίζω. Εσείς πηγαίνετε να ενυδατωθείτε.
1: Με το ζόρι. Ενυδάτωση.
0: Από πού τα σκεφτήκανε πάντως έτσι. Και το θέμα είναι ότι γίνεται ενυδάτωση.
1: Προσπαθούν να το αλλάξουν.
0: Και όταν βρέχει.
1: Φίλε, να σου πω σιγά σιγά προσπαθούν να το αλλάξουν για το ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή και η ενυδάτωση θα δεις μην έρθει και κατσικωθεί.
0: Ναι.
1: Η ενυδάτωση.
0: Προς τα δικά μας μέρη.
1: Ναι, προς τα δικά μας μέρη γιατί είναι διαφημίσεις. Γιατί στα καλά τα μάτς σου λέει μέχρι τώρα δεν υπήρχε διακοπή. Δεν υπήρχε διακοπή. Cooling break μόνο το καλοκαίρι όταν ήταν 40 βαθμούς Κελσίου και τέτοια έτσι.
0: Θα σου βάλω
1: δηλαδή τώρα ενυδάτωση σου λέει.
0: Θα σου βάλω εγώ μια άσκηση. Έχει ξεκινήσει, ναι, άσκηση. Να μου απαντήσεις, εσύ θα το παίξεις ένθερμος οπαδός του ποδοσφαίρου. Έτσι, και σε ρωτάει κάποιος. Θες να φέρουμε αυτό το σύστημα και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βλέπε Champions League ή να σου βάλουμε συνδρομή για να βλέπεις τους αγώνες? Γιατί έχει ξεκινήσει η κουβέντα για τη συνδρομή.
1: Ποια συνδρομή?
0: Λέγεται ότι το Champions League τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι δωρεάν στα κανάλια.
1: Δωρεάν, πού είναι δωρεάν?
0: Δεν θα είναι στα συνδρομητικά, ούτε αυτό. Θα κοπεί και τα συνδρομητικά.
1: Όπως συνδρομητικά τα πληρώνεις, δεν είναι δωρεάν.
0: Δεν θα δίνεις μόνο 20 ευρώ. Θα είναι αγώνα με αγώνα θα τον αγοράζεις.
1: Pay per view, ναι, αυτό.
0: Κατάλαβες. Πάμε προς τα εκεί. Οπότε κάποια στιγμή

0: Να σου πούνε, θες ενυδάτωση διάλειμμα στη μέση να τρως διαφημίσεις, να τις βλέπεις.
1: Η UEFA είναι πολύ μπροστά. Είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή το marketing και ο σχεδιασμός έχει τρυπήσει την οροφή. Όχι, έχει φτάσει στην οροφή. Την έχει τρυπήσει. Και βλακίες εκεί δεν κάνουν. Έχουν ένα προϊόν το οποίο ρέει το χρήμα, δηλαδή είναι κόπτης χρήματος. Αυτό δεν το πειράζει. Δηλαδή, όταν έχει ένα τέτοιο προϊόν, δεν το πειράζει, δεν τα αλλάζει τα. Εδώ σκοτώνονται οι πολύ μεγάλες εταιρείες. Ποιος θα μπει χορηγός στο Champions League? Θα πας να πειράξεις τα τηλεοπτικά? Δηλαδή φαίνεται τεράστια βλακεία να το κάνεις αυτό. Τεράστια βλακεία. Γιατί αν ο κόσμος σου γυρίσει την πλάτη, εάν δηλαδή πει ο άλλος ότι δεν έχω λεφτά, ρε φίλε, ξέρω εγώ, να πληρώνω, ξέρω εγώ, 20 ευρώ τώρα να δω ένα παιχνίδι Champions League. Όταν, δηλαδή, άμα παίζει και η ομάδα μου, εντάξει. Άμα δεν παίζει η ομάδα μου, θα πάω εδώ τώρα Paris Saint-Germain, Ρώμα. Που δεν παίζει και η Ρώμα. Αλλά τέλος πάντων.
2: Λέμε τώρα.
1: Ποιος θα το δει?
2: Έτσι, δεν το πειράζουν αυτό.
1: Δεν ξέρω, μελέτες. Όχι, καλά κάνουν και ξεκινάνε μελέτες. Μελέτες ξεκινήσουν όσο θέλουν. Ναι. Οι μελέτες όμως πολλές φορές πάνε στον κάλαθο των αχρήστων.
2: Ναι, εξαρτάται από τα αποτελέσματά του.
1: Πειράζει ένα πράγμα που δεν δουλεύει καλά.
2: Βέβαια.
1: Μια μηχανή, ένα αμάξι που δουλεύει καλά, τι απάνω να το πειράξει. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μου φαίνεται.
2: Εντάξει, είμαστε σε μια εποχή που διαμορφώνεται.
1: Ενώ πείραγμα
2: το
1: θέλει η Ευρωλίγκα.
2: Και η λειτουργία του.
1: Ενώ πείραγμα θέλει η Ευρωλίγκα. Εκεί πρέπει να κάνουν δοκιμές. Γιατί τα χρήματα που αποφέρει η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά. Εκτός
2: το... λίγα. Σε σχέση με το NBA, βέβαια. Πολύ λίγα. Εντάξει, θα αυξηθούν τώρα. Θα μπουν και άλλες ομάδες. Διάβαζα.
1: Βέβαια, το θέμα είναι το εξής. Πρέπει να μπουν στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Πρέπει να μπουν και οι μεγάλες χώρες, οι μεγάλες σε πληθυσμού. Δηλαδή, όταν ολόκληρη η Γερμανία, ολόκληρη η Ιταλία, Αγγλία, άμα θες, ή άλλες πολύ μεγάλες χώρες σε είναι πληθυσμό εκτός. Είναι εκτός, δύσκολα μεγαλώνει το προϊόν.
2: Και πρέπει να επαναφέρουν.
1: Δηλαδή,
2: πρέπει να επαναφέρουν και τις ομάδες της Ρωσίας.
1: Σου λέει ο άλλος, ξέρω, παίζει Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία. Αυτό είναι το. Αυτό είναι η Ευρωλίγκα.
2: Άντε και η Ιταλία με το ζόρι.
1: Ποια Ιταλία? Ποια Ιταλία?
2: Σιγά-σιγά χάθηκε και αυτό.
1: Χάθηκε. Δηλαδή, άμα δεν μπουν και οι άλλες χώρες γερά. Δεν έχει δυνατότητες και η Ευρωλίγκα να αναπτυχθεί.
2: Πρέπει να μπουν και να επιστρέψουν και οι ομάδες από τη Ρωσία, που εντάξει είναι έξω τώρα, δεν ξέρω. Αρκετά
1: πόσο
2: χρόνια.
1: Πόσο θα είναι ακόμα. Ναι.
2: Πρέπει να γυρίσουν και πρέπει, όπως είπες και εσύ, γιατί το NBA το ενδιαφέρει αυτό, να υπάρχουν χώρες, πόλεις. Μεγάλες χώρες πληθυσμιακά και μεγάλες πόλεις που θα αντιπροσωπεύονται, αν ποτέ γίνει το NBA Europe, μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα το οποίο θα δημιουργηθεί τότε. Ναι. Θα δούμε. Όλα όμως είναι γύρω από το χρήμα, Βασίλη. Και όταν όλα δημιουργούνται γύρω και εξελίσσονται γύρω από το χρήμα, ο αθλητισμός, η νοοτροπία, τα διδάγματα, τα ηθικά και άλλα, νομίζω ότι...
1: Δεν μου λες εσύ που ξέρεις από μπάσκετ.
2: Ξέρω από μπάσκετ. Ό,τι πεις.
1: Ξέρεις, Φώτη, μην...
2: Θα φέρω τον κύριο Τσιπλάκη μέσα, θα βγω εγώ έξω κάνει χοληψία, να σου απαντήσει.
1: Γιατί λέγει, όμως... ο Γιάννης που πήγε στο Μαϊάμι τώρα, τι φάση ήταν αυτή?
2: Α, έφυγε ο Γιάννης, ανακοινώθηκε.
1: Ναι, ρε φίλε,
2: πήγε Μαϊάμι
1: πλάκα Heat. Κάνεις τώρα, ναι.
2: Αυτό δεν έχω δει και το συμβόλαιο, για να ψάξω λίγο.
1: Ποιο συμβόλαιο, θα το δείξει ο Γιάννης το συμβόλαιο.
2: Τι ισχύει με το συμβόλαιο, ορίστε, να τα εδώ, τα έχω όλα γραπτός.
1: Όλοι στο Μαϊάμι πάνε, τι είναι αυτό το Μαϊάμι?
2: Το συμβόλαιό του θα του αποφέρει 58.456.566 δολαριάκια. Καλά είναι, μια χαρά είναι, 58 μοίρια. Έτσι και ο Γιάννης πλέον, νομίζω, εντάξει, μπορεί να με διαψεύσει, είναι το τελευταίο που υπογράφει. Έτσι. Από εκεί και πέρα...
1: Εδώ το περιμέναμε, τέλος πάντων, αλλά γράφανε και για Lakers, γράφανε και για το έτσι, κατάλαβες. Πάει για το Milwaukee τώρα. Θα υποβιβαστεί.
2: Λες, φαντάζεσαι.
1: Ξέρω εγώ. Δεν υποβιβάζονται εκεί πέρα.
2: Θα πάρει μαζί του και το Θανάση.
1: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις από μπάσκετ.
2: Εγώ ξέρω.
1: Εσύ ξέρεις από μπάσκετ.
2: Πώς θα
1: είναι. Αν ρωτάτε κι εσείς που ξέρετε, οι γνώστες.
2: Τι να πούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, ακούσουμε λίγο μουσικούλα, πάμε στους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και μετά πάμε και στα μηνύματα των ακροάτων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για το δάνειο του νόμου Κατσέλη. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Για το Πακιστάν αναχώρησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν λέει ότι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την υποπτία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Κάτω από τα 78 δολάρια το βάρελ υποχωρεί το Brent που βρίσκεται σε χαμηλό τριών μηνών, σταθερά πτωτική τιμή της αμόλυβδης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Ακούτε, Ερασπορ.
7: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εκτυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία, 3-0, το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
8: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
9: Η διοργάνωση των πρώτων παγκοσμίων κυπέλων δινόταν στις χώρες κατά τη διάρκεια συναντήσεων και συνελεύσεων της FIFA. Η επιλογή της τοποθεσίας, η διεξαγωγή των αγώνων, ήταν πεδίο αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα ανάμεσα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης, τα δύο ποδοσφαιρικά κέντρα της εποχής, αλλά και του σήμερα. Και αυτό γιατί τις δύο ηπείρους χώριζε ταξίδι 3 εβδομάδων με πλοίο. Για παράδειγμα, η επιλογή της Ουρουγουάης ως τη χώρα που θα διοργάνωνε το πρώτο Μουντιάλ οδήγησε στη συμμετοχή μόνο 4 ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων. Τα δύο επόμενα παγκόσμια κύπελα διεξήχθησαν στην Ευρώπη και ιδιαίτερα η απόφαση για το δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ στην Ευρώπη το 1938. Αποτέλεσε πεδίο διαμάχης, καθώς οι αμερικάνικες ομάδες ήθελαν το Μουντιάλ να εναλλάσσεται διαδοχικά ανάμεσα στις δύο ηπείρους. Το αποτέλεσμα ήταν οι εθνικές ομάδες της Αργεντινής και της Ουρουγουάης να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο του 38 στη Γαλλία. Μετά το 58, για να αποφευχθούν μελλοντικές αντιπαραθέσεις και μποϊκοτάζ, η FIFA αποφάσισε την εναλλάξη διοργάνωση από χώρες των δύο ηπείρων μέχρι και το Μουντιάλ της Γαλλίας του 98. Το παγκόσμιο κύπελλο του 2002, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα, ήταν το πρώτο που διεξήχθη στην Ασία και γενικότερα το πρώτο σε χώρα εκτός Ευρώπης και Αμερικής. Ενώ το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική ήταν το πρώτο που διοργανώθηκε από αφρικανικό κράτος. Τώρα πια, το σύστημα επιλογής της διοργανώτριας χώρας εξελίχθηκε, έτσι ώστε σήμερα να αποφασίζει μια ειδική επιτροπή της FIFA και να ανακοινώνεται 6 χρόνια πριν τη διεξαγωγή του τουρνουά.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: Για μένα αυτό το τραγούδι, ναι, από Φατμέ, αν δεν κάνω λάθος τότε, δεκαετία 80, τέλη δεκαετίας 80 και δεκαετίας 90, σήμαινε καλοκαίρι.
1: Έτσι,
0: δηλαδή τελείως καλοκαιρινό τραγούδι. Mm. Δηλαδή αυτό δεν ακούγονταν ποτέ το χειμώνα, να βρέχει. Δεν μπορούσα να ακούσει τέτοιο τραγούδι. Πιο καλοκαιρινό τραγούδι για
1: μετά τα χελιδόνια το τραγούδι των Φατμέ. Μετά τα χελιδόνια.
0: Ποια είναι τα χελιδόνια?
1: Δεν είναι την άνοιξη, δεν έρχονται τα χελιδόνια που λένε.
0: Έρχονται.
1: Εντάξει, παλιά.
0: Το ξέρω.
1: Τότε μαζί με το τραγούδι των Φατμέ παλιά, πριν ερχόντουσαν τα χελιδόνια. Μετά το τραγούδι. Εντάξει, είναι εποχιακό τραγούδι.
0: Ναι. Νομίζω ότι έχει και μια σχέση με το 87. Δεν ξέρω, στη δική μου τη ζωή τόσο. Είχε, Νίκο, εσύ που τα ξέρεις αυτά, είχε βγει αυτό το 87, όταν πήραμε το ευρωπαϊκό.
1: Κοίταξε, στο μπάσκετ. Τότε
0: είχε βγει το 87.
1: Είχε βγει και το. Είμαστε πια πρωταθλητές στον ίδιο
0: δίσκο. Ναι,
1: είναι στον ίδιο δίσκο. Γι' αυτό στο λέω.
0: Α, είναι στο ίδιο δίσκο. Οπότε είχε βγει.
1: Είμαστε πια πρωταθλητές. Το ταξίδι.
0: Το ταξίδι.
1: Που ήταν το τραγουδάκι του. Και ήταν και μέσα και αυτό. Και ένα τραγούδι με τη Χάρη Αλεξίου.
0: Το ταξίδι είναι αυτό που πάνε από τα σύννεφα. Ναι, αυτό
1: δεν είναι. Ναι. Κατάλαβες, και είχαν ταιριάξει τότε όλα αυτά τα τραγούδια. Ήταν τότε, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Γιατί τα θυμάμαι αυτά με την επιτυχία. Με εκείνο το καλοκαίρι.
1: Είναι το soundtrack του 87.
0: Το καλοκαίρι του 87 που είχα φοβερή ζέστη. Όποιος θα θυμάται.
1: Κλιματική αλλαγή.
0: Τουλάχιστον στην Αθήνα τότε. Ποια κλιματική αλλαγή, δεν είχε αρχίσει τότε.
1: Μα κάθε φορά που έχουμε ζέστη έχουμε κλιματικές αλλαγές.
0: Κάθε φορά που. Okay. Και κάθε φορά που έχουμε κρύο,
1: επιβεβαιώνεται η κλιματική αλλαγή. Κατάλαβε. Βλέπω ότι όλα αυτά σταδιακά και κυκλικά γίνονται ανά 10-15
0: χρόνια. Το μυαλό, τι ωραία τα τακτοποιεί τα πράγματα.
1: Δεν γίνεται χωρίς να τακτοποιήσει.
0: Υπάρχει μία θεωρία, δεν μπορεί να υποθεί ως αξίωμα, γιατί είναι ακόμα θεωρία, δεν μπορεί να αποδειχθεί.
1: Παρακαλώ, πέστε μου.
0: Ότι οι άνθρωποι μετά τα 50 δεν αλλάζουν γνώμη ποτέ.
1: Αυτό που διαμορφώνουν εννοείς.
0: Ποτέ. Έτσι, και σε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει.
1: Έχω υπόψη.
0: Απλώς υπάρχει κάτι ότι εφευρίσκουν περισσότερες δικαιολογίες για το λάθος που κάνουν.
1: Για να στηρίξουν.
0: Για να στηρίξουν ακριβώς. Για να στηρίξουν το λάθος που κάνουν.
1: Δεν ξέρω. Εμείς έχουμε καιρό. Εμείς θα παραδεχόμαστε τα λάθη μας ακόμα.
0: Ποιοι είστε εσείς?
1: Εμείς οι δύο.
0: Εμείς οι δύο.
1: Ναι. Γιατί εγώ ξέρω ότι τα παραδέχεσαι τα λάθη. Για τέτοιο έχω.
0: Άλλο τι μου έχεις και άλλο τι είμαι. Ανήφη μου.
1: Στον καναπέ με τον Παρόλα.
0: Όχι όπως τα ξέρεις, όπως τα βρήκες.
1: Λοιπόν, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. 20 λεπτά θέλουμε, 19 ακόμα. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης, ρε Δημήτρη, κάθε μέρα το ίδιο μήνυμα θα στέλνεις για τα δικαιώματα του κοντού από την ΑΕΠ για το ροχαλιτό. Από όταν είπε η Αντιγόνη, αν αυτό είναι το ροχαλιτό του κοντού στο τραγούδι, ο κοντός ζητάει.
1: Είναι από τα στρομφάκια και το έχουν κολλήσει στο τέτοιο.
0: Θα πάει στα ημισκούμπρια και θα ζητάει τέτοια δικαιώματα.
1: Από το χουζούρι είναι αυτό το ροχαλιτό, είναι το χουζούρι. Καλημέρα. Τα δικαιώματα.
0: Ναι. Βασίλης και Κουβάς πάνε μαζί. Δεν έχει άδικο τελευταία. Δεν έχει άδικο.
1: Στην Κούβα μην πας. Στον Κουβά, εντάξει.
0: Ο Κρίς είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Οπα, τι έκανε.
1: Τι έχουμε στοιχήματα.
0: Τι έκανε. Με 2 ευρώ λέει.
1: Ναι.
0: Εμπαπέ 2,87. Μέση 5-10. Ποιο. Να σκοράρει 2 γκολ ο Μέση. 5-10 απόδοση. Εμπαπέ να σκοράρει 2 γκολ 2,87 και η Νορβηγία. Τι έχει εδώ. Τι είναι αυτό, φίλε. Τι έπαιξε εδώ την Νορβηγία.
1: Να κερδίσει η Νορβηγία, μάλλον.
0: Χάλαντ και.
1: Να βάλει και αυτός δύο συν.
0: Τέλος πάντων, σε καλή μεριά. Στο φίλο λέει με ένα 2 ευρώ έβγαλε διακοπές. Πού πας διακοπές, έβγαλε με ένα 2 ευρώ.
1: Να έχεις βάλει ένα
0: δεκαρικάκι. Πόσα έβγαλε με ένα 2 ευρώ.
1: Θα έφευγε από τον πλανήτη.
0: Εκεί. Έλα, φώτη, θα διαβάσει κανένα μήνυμα.
1: Μα αφού σου λέω, θες να κάτσεις από εκεί να.
0: Α, δεν βλέπεις τόσο μακριά.
1: Βλέπω, πώς δεν βλέπω. Τη Αντιγόνη τη λέει, έπιασε η Ιορδανία το 1 χ.
0: Έσπασε.
1: Πει, έσπασε, ναι.
0: Και α, τότε είναι 1 χ.
1: Το είχε πει, ναι.
0: Α, έσπασε. Ρε Αντιγόνη, τσάμπα τα εύσημα. Αλλά τα εύσημα στην Αντιγόνη πάνε ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται
1: εντάξει, να πιάσει. Αν χάσει και ένα στατιστικό, θα συμβεί.
0: Ναι, αλλά δεν πα ταμείο αν δεν
1: χάσει. Εντάξει. Κάνε cash out.
0: Καλημέρα, βλέπουμε 10 παίχτες να θέλουν να βάλει μόνο Messi goal. Σωστό, αυτό λέμε εμείς.
1: Ναι,
0: αυτό λέμε, δηλαδή είναι ο Messi και οι 10 σωματοφύλακες.
1: Ωραία, αυτό μπορεί να ισχύει στην τελική φάση της φάσης. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ποιο? Στην τελική φάση της φάσης.
0: Τώρα μπαίνουν τα πολλά
1: τα γίνει. Αλλά η παλιά που έδωσε ο Μέση πριν από το δεύτερο γκολ αριστερά που έβγαλε μόνο του τον. Ποιο τον απαρέμβει.
0: Ναι, στον μπακ. Εντάξει, τι. Εντάξει,
1: εντάξει, δεν τη βγάζεις εύκολα με φάλτσα και τέτοια.
0: Όχι, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Δεν...
1: Μετά ναι, τον ψάξανε. Okay. Ναι, το δέχομαι.
0: Δηλαδή τον ψάξανε, άλλο άνοιξε τα πόδια να έρθει μπαλά στο Μέση. Μπορούσε να τελειώσει και ο πρώτο. Όχι με. Δεν ξέρουμε τι πιθανότητε επιτυχία.
1: Το κοντρόλ όμω που κάνω Μέση γιατί η μπάλα πήγαινε προ τα πίσω και την έφερε μπροστά δεν το κάνει ο καθένα.
0: Σίγουρα. Γι' αυτό είσαι μέσα, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, εντάξει. Το ψάχνουμε, το ψάχνουμε, το δέχομαι. Πάμε στην επόμενη φάση, περνάμε. Τι λέει ο Μανώλης. Η γιαγιά στις κερκίδες είναι γνωστή στο ίντερνετ. Έχει κάνει εκατοντάδες βιντεάκια. Είναι γνωστή η εκατοντάχρονη.
0: Εντάξει. Εντάξει, μου λες με εκατοντάχρονη.
1: Τώρα πλέον η ευχή δεν είναι άντε 100.
0: Ούτε 90 δεν ήταν αυτή. Ούτε 90. Επειδή έγραψε απλά κάτι, είμαι 100 χρονών.
1: Ναι, αλλά
0: και εγώ γράψω είμαι 200.
1: Όχι 200, δεν φαίνεσαι 200.
0: Ναι, επειδή δεν φαίνομαι, γι' αυτό θα γράψω.
1: 69 σε
0: κάτι. Άμα φαινόμουν και 200, δεν χρειαζόταν να το γράψω.
1: Σωστό. Καλημέρα, τι λέει εδώ πέρα. Που έκανε για τον Ζέλικο. Εντάξει, παιδιά, τώρα για την παρουσίαση χθες που έγινε. Έγινε και ένα Σαρδάμ. Τόσο σηκώθηκαν. Στο Σαρδάμ μένουμε.
0: Τι είναι Σαρδάμ. Δεν πειράζει. Εκεί που το ρώτησα για το μεγάλο αντίπαλο, τον
1: Δημήτρη. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλλον ο Γιαννακόπουλος εκείνη τη στιγμή. Ήταν σαν ρε παιδί μου έτοιμος για την απάντηση.
1: Ο Γιαννακόπουλος απέφυγε τελείως δηλαδή, να ονοματίσει.
0: Να ονοματίσει, όχι, ονομάτισε, ρεάλ.
1: Ναι, ναι, ονοματίσει, αντίπαλος, ναι. Αυτό δεν υπονοούσε ο
0: μεγάλος αντίπαλος είναι η ρεάλ.
1: Ο ερωτών ήθελε να τον παγιδεύσει.
0: Αλλά πρώτος στόχος να πάρει ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Ας το
1: πούμε. Έχεις πρωταθλήματα, 42.
0: Εντάξει, έχεις.
1: Εσύ φτάσατε το τέταρτο που το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το 97.
0: Ποιο 42 και τέταρτο.
1: Τέταρτο ευρωπαϊκό.
0: Δηλαδή, μία το πα στο ελληνικό, την άλλη του πα στο ελληνικό.
1: 42 είσαι ακόμα στα 16, είσαι μικρό. Για να κάνω και λίγο τον κοντό.
0: Ναι, κάνε. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν χρειάζεται να το κάνει. Δεν χρειάζεται.
1: Με επιτυχία.
0: Είσαι καλά 100%. Δεν χρειάζεται προσπάθεια γι' αυτό. Αλλά αφού θες να κάνεις λίγο τον κοντό, εγώ θα σε ρώταγα τώρα. Αφού θες να κάνεις λίγο τον κοντό, αφού ρε
1: Χρήστο, τρέχα.
0: Αφού το χάσες και το ευρωπαϊκό και το ελληνικό λόγω των βολών και της διαιτησίας, γιατί τους άλλαξες όλους.
1: Δεν τους άλλαξες, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ποιο είναι το πλήρωμα του χρόνου, το πλήρωμα ξέρω εγώ στα καράβια, ποιον χρόνο.
1: Θα απαντήσω αμέσως και δεν θα αποφύγω την απάντηση. Όπως όλες οι σχέσεις έχουν ένα τέλος. Έτσι είχε και η σχέση με τον Αταμάν. Ήταν προδιαγεγραμμένο το τέλος.
0: Δηλαδή, άμα έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα είχε τέλος η σχέση.
1: Έφευγε.
0: Θα έφευγε.
1: Θα έφευγε. Βάζω υπογραφή, το λέω εγώ.
0: Βάλε εσύ υπογραφή. Να προσέξει που τη βάζει την υπογραφή σου.
1: Όχι, προσέχω, προσέχω. Υπογραφή προσέχω. Άλλα δεν προσέχω.
0: Λοιπόν. Υπάρχει λίγα, μεγάλο κενό στην εκπομπή χωρίς τη ρομαντικά Αντιγόνη.
1: Εδώ είναι η Αντιγόνη.
0: Είχε, ποιος ο Κώστας είχε αρχίσει ένα ήπιο αλλά τολμηρό αγώνα. Δηλαδή ξεκίνησε έτσι. Αντιγόνη είσαι ρομαντικά. Το πρώτο βήμα προς τον παράδεισο.
1: Πρώτο
0: βήμα προς τον παράδεισο. Αλλά είχε πολλά σκαλιά ο παράδεισος.
1: Μετά ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει.
0: Σταμάτησε στο πρώτο σκαλό πάντα.
1: Ο Τολμόνικα. Ναι. Στο πρώτο σκαλί
0: έχει, έχει ο Κώστας, έχει βάζει και τα γελάκια του εκεί πέρα, τα emojis τέλος πάντων.
1: Σήμερα θα διαφωνήσουμε. Νομίζω ότι ο δάσκαλος του Μέση ήταν καλύτερος Ροναλντίνιο.
0: Κορυφή σε όλους τους ομίλους, λέω
1: χάρη. Παιδιά, ο Ροναλντίνιο μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω.
0: Και εμένα, γιατί,
1: αν είχε άλλο, πώς να το πω, χαρακτήρα.
0: Να σου πω, το πούμε απλά. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι ο Ροναλντίνιο ξέρει καλύτερη μπάλα από το Μέση.
1: Συμφωνώ εγώ.
0: Συμφωνείς, έτσι.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ.
0: Δύσκολο να πεις, ρε φίλε. Δύσκολο. Δηλαδή, συμφωνείς πολύ εύκολα, ρε φίλε.
1: Συμφωνώ γιατί είμαι φαν.
0: Τίνος.
1: Μ' αρέσει ο Ροναλντίνιο. Είναι έξω καρδιά.
0: Σε ποιο
1: είναι
0: δεν καλύ, αρέσει.
1: Είναι παιχνιδιάρης. Είναι.
0: Αλλά είναι, ξέρεις, μερικές φορές οι μεγάλες κουβέντες. Όταν κάποιο λέει μια μεγάλη κουβέντα και κάνει μια μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, στο υπάρχει Θεός. Και ο άλλος λέει, όχι, ρε, δεν υπάρχει. Ή ο άλλος λέει, ναι ρε, υπάρχει και γίνεται. Δηλαδή, στις μεγάλες κουβέντες δεν μπορείς να δίνεις, ξέρω εγώ, τόσο.
1: Ναι.
0: Ροναλντίνιο, ποιος ξέρει περισσότερο. Ροναλντίνιο ή Μέση.
1: Μπορεί ο Ροναλντίνιο να ήξερε, αλλά οι συμπεριφορές μέσα στο γήπεδο.
0: Όχι, δεν ξέρω εγώ. Εγώ δεν λέω ότι ξέρω ο Ροναλντίνιο. Ο Μέση λίγη μπάλα ξέρει. Δηλαδή, αυτό
1: δεν
0: μετά.
1: Πώς δεν ξέρει.
0: Δεν ξέρω, δεν σε αφήνει να απάντησε.
1: Κάνει άλλο γκέλ.
0: Αλλά ο Μέση είναι. άλλαξε τον τρόπο, ρε παιδί μου, του ποδοσφαίρου. Mm. Είναι τέτοιο. Ο Ροναλντίνιο δεν συγκρίθηκε ποτέ
1: είναι
0: με Μαραντόνα.
1: Είναι πιο διασκεδαστή.
0: Μπράβο, λίγο έτσι.
1: Είναι πιο διασκεδαστή ο Ροναλντίνιο, εκεί το χάνει.
0: Ωραία το πα. Δηλαδή, ο Ροναλντίνιο δεν συγκρίθηκε ποτέ, ας πούμε, με Πελέ και Μαραντόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω,
1: όχι,
0: κάποιοι
1: όχι,
0: μπορεί
1: όχι.
0: να το συνέκρινε.
1: Όχι, αλλά, όχι, εντάξει. Αλλά στον κόσμο μέσα, στην καρδιά του, αυτό που βλέπει.
0: Η χαρά του ποδοσφαίρου, η χαρά τη ζωή ο Ροναλντίνιο.
1: Τι ήθελε να το βλέπει. Θυμάστε τότε με την Μπαρτσελώνα και τα λοιπά που. Μεσορανούσε και τι μπάλα έπαιζε. Τέλος πάντων, θα μου πεις, το μυαλό του καθενός τον οδηγεί είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Τι λέει εκεί και γελάμε. Baby boomer.
0: Λέει ο Παπα-Νικολάου, χάσκι και αντιχάσκι. Τα σκυλιά.
1: Χάσκι και αντιχάσκι. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Μπράβο, συγχαρητήρια κύριε Παπα-Νικολάου. Είσαι σε καλό δρόμο.
0: Ελευθερία στην ΑΕΛ, λέει ο Γιώργος, και ψάχνει να βρει τη χειρότερη, την καλύτερη, καλύτερη χειρότερη τριάδα της ΣΕΡΑ. Τι σημαίνει αυτό, καλύτερη, εσύ που είσαι πιο προχώ, ας πούμε.
1: Καλύτερη χειρότερη, ναι, εντάξει.
0: Τι πάμε, καλύτερη χειρότερη.
1: Είναι οι τρεις τελευταίοι που λένε. Όχι οι τρεις πρώτοι, οι τρεις τελευταίοι. Με όλη τη σεβασία, τι λέει σήμερα.
0: Ο Νίκολης είναι 46 χρόνια.
1: Άντε.
0: Ο Νίκολης είναι 46.
1: 46 αλήθεια, παιδιά.
0: Ο Νίκολης.
1: Να το βάλω να δω. Εγώ πάντως θα μου πεις, εντάξει, είναι και το φυσικ. Να μου πεις, εντάξει, σωστό.
0: Α, κοίτα, πώς είναι ο Νικόλης. 46 είναι ο Νικόλης.
1: Μάρκο. Ναι ρε, το 79 είναι, εντάξει, είναι 47. Έλα ρε. Είδες πως ξεγελάει τελικά. Το look.
0: 47, ναι, το στέλνει κι άλλος.
1: Το 79, το 79.
0: Με την καμία τον είχα.
1: Εντάξει. Το βάλαμε συν ΦΠΑ, ρε παιδιά. Εδώ είναι χωρίς ΦΠΑ.
0: Λοιπόν, ο Αλεσάντρο. Τι λέει, διάβασε το, γιατί δεν βλέπω τόσο μακριά.
1: Ο Αλεσάντρο.
0: Εδώ μωρέ, Αλεσάντρο το λένε.
1: Φέραμε το Φεραίρε 32 χρόνια άνθρωπος, χωρίς μεταγραφές. Έβγαλε τον Τζιόλι, τον Μιχαλίδη, τον Γιαννούλη.
0: Σωστά τα λέει.
1: Μας είχε πρώτο στην Ελλάδα και τον όμιλο στην Ευρώπη και τον διώξαμε για να φέρουμε τον Γκαρσία.
0: Ναι, επειδή αποκλείστηκε από την Κράστοντα, τον έφτιαξε και τα λοιπά που ήταν τόσο κοντά. Βέβαια, εγώ έχω ακούσει και άλλα πράγματα. Πήγε ο άνθρωπος, λέει, Παλμέιρας, πήρε 3 κόπα Λιμπερταδόρες, το ένα πίσω από το άλλο, λέει ο Τάσος.
1: Εντάξει, παιδιά, καμιά φορά δεν κολλάς. Οι συγκυρίες, η τύχη, η ατυχία. Ότι...
0: Εντάξει,
1: έτσι γράφεται. Η ιστορία έτσι γράφεται. Παιδιά.
0: Αδικήθηκε ο Φέρι.
1: Ναι, εντάξει, αδικήθηκε.
0: Όπως απέδειξε.
1: Δηλαδή, 47, εντάξει, το είπαμε, παιδιά. Του προσθέσαμε χρόνια. Οριμότητα του προσθέσαμε, ίσως. Τι λέει ο Κώστας. Καλημέρα, συμφωνώ απόλυτα όσο είπε για τον Μεντί, και ας είμαι και Ολυμπιακός.
0: Δεν με νοιάζει εμένα όταν κάποιος, εγώ δεν αμφιβάλλω αν είναι Ολυμπιακός ή δεν είναι Ολυμπιακός. Εμένα με νοιάζουν πιο πολύ από εκείνους που στέλνουν μηνύματα, είτε στα, γράφουν στα social media. Τώρα δεν μου αρέσει και αυτή η κουβέντα, γιατί επανερχόμαστε, ξέρω. Εμένα με ενδιαφέρει ο κόσμος που είναι στο γήπεδο. Αυτοί εκφράζουν. Το να γράφω εγώ τώρα, να μπω τώρα σε τέτοιο του που κάνει, ας πούμε, τσάτ για τον Νίστρουπ, και γράψω εγώ ποιος Νίστρουπ εσύ, και γράψω Αλέξανδρος 13, που ξέρεις εσύ ότι εγώ είμαι ο Βασίλης, είμαι ο Αλέξανδρος 13.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εγώ δεν αμφισβητώ αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να είναι Ολυμπιακός. Εμένα όμως την έκφραση των οπαδών τη δίνουν αυτοί που πάνε στο γήπεδο. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι στα social, οι ανωνυμίες, ετούτο, τ' άλλο κτλ.
1: Εννοείς ότι μπορεί να παίζονται παιχνίδια.
0: Βέβαια μπορεί να παίζονται παιχνίδια. Ναι. Βέβαια μπορεί να παίζονται παιχνίδια. Όταν ακούσουμε λοιπόν αποδοκιμασίες στο γήπεδο για το Μεντιλίμπαρ, πρώτος εγώ θα πω, ακούστηκαν αποδοκιμασίες για το Μεντιλίμπαρ. Όχι για τον Ολυμπιακό την απόδοση. Δηλαδή, άμα χάσει από τον Μπάουκ, άμα χάσει από τον Μπάουκ, ακόμα στο Καρέλ, φυσικά θα ακούσει και αποδοκιμασίες. Τέλος πάντων, όμως, άστο.
1: Λοιπόν, το κλείνουμε, πάμε παραπέρα.
0: Είναι και παρά 10 η ώρα. Καλημέρα και του Μπαρτζόκα. Πες του Φώτη ότι είχε ξυθοριάσει η εικόνα, αλλά πήγε σε Μπογιατζή. Κάπως έτσι βλέπω και το Μέντι.
1: Εντάξει, ο Μπαρτζόκα φέτος με αυτές τις κατακτήσεις νομίζω ότι εντρέωθηκε καλά στη συνείδηση των φίλων του Ολυμπιακού και ξεχάσαν όλα τα παλιά.
0: Αφού δεν τα διαβάζει, κύριε Παπα-Νικολάου, τι να στείλουμε. Ποιος είναι, παιδιά. Παιδιά, να σου πω κάτι. Όταν λέμε. Όταν λέμε
1: μη θυμώνεις,
0: τρόπο...
1: μη θυμώνεις.
0: Όχι, πού με είδες να με θυμώνεις, δεν με έχεις
1: δει.
0: Όταν λες τρόπους επικοινωνίας, δεν σημαίνει ότι λες τον άλλον στείλε και θα σου διαβάσει το μήνυμα. Δηλαδή δεν δίνεις μαζί και υπόσχεση κάτι.
1: μια παρότρινση.
0: Ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε, στείλτε μήνυμα εδώ και εδώ και εδώ. Αυτό δεν είναι υπόσχεση ότι ό,τι και να γράψεις, ό,τι και να πεις, είμαστε υποχρεωμένοι να το διαβάσουμε. Δεν ξέρω τι κάνουν σε άλλες εκπομπές. Δεν ξέρω τι κάνουν σε άλλες εκπομπές. Δηλαδή τι πάει να πει στέλνω, δεν το διαβάζεις και τούτο και τ' άλλο. Στείλε ό,τι είναι ωραίο.
1: Σου κρατάνε και μούτρα, Σου κρατάνε και μούτρα.
0: Εμένα. Εγώ να δεις. Βγαίνουν εδώ οι κάρτες. Βγαίνουν, ξέρεις, μία αγωνιστική.
1: Μου είπες τη μέθοδο προχτές, ναι, με τις αγωνιστικές. Καλά.
0: Έφαγε ένας τρεις αγωνιστικές.
1: Και πού το θυμάσαι, κρατάς αρχείο.
0: Έλα μου, ωραία, αυτή είναι.
1: Σε σημασμένη.
0: Είναι από μόνοι τους, λένε, εγώ είμαι αυτός ο οποίος.
1: Έχω άλλη μία αγωνιστική. Ολλανδία, Πορτογαλία, ο τελικός λέει εδώ ο φίλος ο Μάκης. Ολλανδία, Πορτογαλία. Δύσκολο το βλέπω.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Ούτε
0: αλλά
1: στα προημιτελικά
0: δεν. Η Ολλανδία έχει καλή εικόνα μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Η Πορτογαλία δεν έχει. Αλλά δεν ξέρω. Έφυγε όμως, να το πούμε άλλη μια φορά για να μην ξεχνιόμαστε. Μουντιάλ χωρίς Ιταλία είναι κουτσό μουντιάλ.
1: Εδώ
0: είναι,
1: θα συμφωνήσω.
0: Κουτσό μουντιάλ.
1: Θα συμπαραταχθώ.
0: Μουντιάλ χωρίς Ιταλία.
1: Έμα ναι.
0: Δηλαδή παίζει, συγγνώμη, με κάθε συμπάθεια τώρα για κάτι. Ποιος από τη Βοσνία αποκλείστηκε. Βοσνία Ριζεγοβένη.
1: Στον γκολ.
0: Στον γκολ, τι θα ήταν στα πέντε γκολ.
1: Ναι.
0: Στα πόσα αποκλείστηκε.
1: Κακό.
0: Δηλαδή κάτσε. Δηλαδή,
1: είχε ανοίξει ένα παράθυρο πάντως.
0: Ναι, πήγαν να τη δώσουν wild card, το αρνήθηκαν οι Ιταλοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χαριστικά.
1: Είμαστε κύριοι.
0: Τι είναι, φίλε, χαριστικά.
1: Είμαστε κύριοι.
0: Θα ήταν δαχτυλοδειχτούμενοι μια ζωή. Καλά κάνανε και το αρνήθηκαν. Τι λες.
1: Φαντάζομαι να το παίρνανε κιόλας.
0: Στη σκουάδρα τζούρα, δηλαδή να σου δώσει χαριστικά, φίλε. Δεν σε καλέσαμε, δεν άξιζε να έρθει στο πάρτι, αλλά επειδή είσαι, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει. Άλλη μέθοδο. Θα δούμε τώρα στην Πορτογαλία θα το σηκώσει. Τι λέει ο Μιχάλης.
0: Ο Χάλαντ καθαρό εννιάρι. Ναι. Αλλά το έχει για τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης το στέλνει. Ναι. Παίζει και τρώει ξύλο. Σωστό αυτό. Γιατί λέγαμε προηγουμένως αν υπάρχει καθαρό εννιάρι.
1: Ναι. Μας διέφυγε, Μιχάλη. Ναι. Εντάξει, είναι Ταύρος ο, σωστό ο Χάλαντ. Είναι ένας.
0: Α, και άλλος φίλος. Είδες. Ένας όμως. Και ο Χιμένεθ από το Μεξικό. Εντάξει, ναι. Okay, είναι ο Χιμένεθ, ναι, από το Μεξικό. Είναι. Αλλά ρε παιδιά, όταν βλέπεις τώρα τόσες ομάδες και να ψάξεις με το ζόρι.
1: Να,
0: δεν
1: λέω,
0: έχουν δίκιο
1: δύο,
0: τα παιδιά. Δεν μου, ήρθε, ναι. Δεν μου ήρθε με τη μία στο μυαλό.
1: Ο Χάλαντ έπρεπε, ναι, σωστό. Ναι. Θα κάνει πορεία στο φετινό παγκόσμιο η Πορτογαλία άμα ο Ρονάλντο κάτσει πάγκο. Παιδιά, έχει ξεκινήσει μια τέτοια κουβέντα. Την έχει διαβάσει κι εσύ. Ότι παίζει καλύτερα η Πορτογαλία χωρίς τον Ρονάλντο.
0: Κάτσε να δεις. Στο πρώτο όμως το match, στο 0-0 της Πορτογαλίας. Οι δύο ψευτοευκαιρίες που είχε η Πορτογαλία με τον Ρονάλντο τις έκανε.
1: Ναι, αλλά δεν πήγαν γκολ.
0: Τι πάνε να πει αυτό. Δεν πήγαν. Ναι, αλλά οι άλλοι που ήταν. Ναι.
1: Πού είναι, σε αυτό να πει. Για να δούμε τώρα, θα τολμήσει ο προπονητής. Την έχω διαβάσει αυτή την κουβέντα. Να τον αφήσει έξω, έστω και να τον βάλει αλλαγή.
0: Θα σου το βγάλουν και εισιτήρια η Ομοσπονδία εκεί να φύγει κι αυτό.
1: Ναι, μαζί.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Με τσάρτερ.
0: Θα το πάρει πάνω σου, δηλαδή θα πει, ξέρω εγώ, είστε όλοι χάλια. Παίξατε όλοι χάλια. Αλλά εγώ θα κάνω αλλαγή τον Κριστιανό.
1: Ναι.
0: Σοβαρά τώρα μιλάμε.
1: Ναι, σωστό. Δηλαδή να χρωματίσει τον
0: δηλαδή
1: Κριστιανό.
0: Δηλαδή να πει ότι. Ναι, είναι σαν να το δείξει με το δάχτυλο. Ναι, δεν παίζει καλά η ομάδα γιατί φταίει εσύ.
1: Γαλλία, Αργεντινή λέει εδώ. Γιάννης από την Κόρινθο στον τελικό. Θα γίνει ματσάρα αν γίνει αυτό. Κάποτε πιο μικρό θα ήθελα να παίζω σαν τον Ρονάλντο. Τώρα ο Ρονάλντο παίζει σαν και εμένα, λέει ο Δημήτρης.
0: Τι είναι αυτά σημερινά είναι αυτά.
1: Μου σου λέω.
0: Σημερινά. Άργησες.
1: Τι να κάνω, πουλάς.
0: Άργησες.
1: Καλημέρα, παιδιά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τηλεθέαση τη ώρα των αγώνων όταν την επόμενη μέρα δουλεύουμε. Σωστά.
0: Το σχόλιο. Τα λέμε κι εμείς αυτά. Είναι ανάποδα όλα, ρε.
1: Είναι οι ώρες, είναι περίεργες, παιδιά. Τώρα είπαμε μόνο νυχτοφύλακες. Και όσοι δουλεύουν βράδυ. Ή έχουν αϊπνίες. Ή όπως λέει και ο Βασίλης, έχουν προβλήματα. Αλλά άλλου είδους.
0: Κώστα, μη στέλνεις τέτοια μηνύματα. Εγώ θέλω, έχω απαιτήσει, παιδί μου, από τους ακροατές. Θέλω να. Επειδή το σκέφτονται πριν να στείλουν ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Το σκέφτονται. Θέλω μηνύματα να εξητάρουν λίγο και τη συζήτηση. Mm-hmm. Κάτι πρωτότυπο, κάτι ωραίο. Ναι, δηλαδή τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
1: Βάλτε θέματα. Βάλτε θέματα.
0: Εντάξει, βάλετε θέματα, κάντε μια παρατήρηση η οποία είναι ωραία. Τούτο. Έχετε χρόνο να το σκεφτείτε. Αυτό λέμε.
1: Τι λέει.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε τροπέο.
0: Στο Αγρίνιο το θέλει το Τρόπαιο. Όποιο το πάρει να κάνει περιφορά εκεί που θα κάνει την παγκόσμια περιόδια.
1: Όπω
0: θα
1: έκανε ο Ολυμπιακός, στο Αγρίνιο. Ναι, να περάσει από πόλη σε πόλη, από πόλη σε
0: νομίζω,
1: πόλη.
0: Νομίζω έχασε τέτοια. Η ΑΕΚ πάει το πρωτάθλημα Ελλάδα. Νομίζω ότι χάνει επεισόδια.
1: Ναι.
0: Λάδια, ξέρει, πα καμιά φορά συνεργείο.
1: Όχι, πας... έχω καιρό να κάνω σέρβις.
0: Πρέπει όμω.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Και είναι εδώ ο Γιώργος, ωραίο ταμείο και αυτός, γεια σου Γιώργο. Το κάνουμε.
1: Να, φίλη σου.
0: Τι λέει. Τι λέει, έλα φίλε.
1: Ανάσα μην τον αφήνεις να πάρει. Ανάσα λέει να μην τον αφήνουν να πάρεις. Δέσποινα δεν γίνεται εδώ πέρα, με σπρώχνει. Λάθος αφήστε τον γιατί το χρειαζόμαστε. Λέει είναι καλός, απλά λίγο τρέλα έχει. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ψάχνω να βρω λίγο τρέλα. Κάνουμε όλοι τον κοντό για τον Βασίλη για να μην τον κάνουμε όλοι τον κοντό. Κάνουμε όλοι τον κοντό για τον Βασίλη για να μην του λείπει. Δεν μου λείπει ο Σταλμοσόπατο το θέλω εκεί.
1: Ναι, αυτό έλειπε. Το είπε χτες, λέει θα βάλει δύο γκολ. Έβαλε.
0: Σου είπε στην εκπομπή.
1: Ναι, το είπε. Είχε έμπνευση.
0: Ζώτσε πέρα για τα λοιπά. Τσάβη 13. Όλοι μάθανε μπάσκετ. Μπράβο, η Ελλάδα έχει βγάλει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχουν 1 εκατομμύριο προπονητές μπάσκετ στην Ελλάδα.
1: Κι άλλοι 1 εκατομμύριο ποδοσφαίρου.
0: Από το ποδοσφαίρο περισσότερο. Ποδοσφαίρο είναι κοντά στα.
1: Καντάρια μπάλα, Ροναλντίνιο.
0: Ήθελε να περνά όμως και καλή ζωούλα, λέει ο Ροναλντίνιο.
1: Καθίσε φοετάχθη.
0: Το πρόβλημα του Ροναλντίνιο, λέει ο Παύλος, δεν είναι χαρακτήρα και συμπεριφορά, αλλά πιο πολύ βραζιλιάνικη συνοτροπία. Παλιά όλοι οι βραζιλιάνοι παίχτες παίζαν σαν μανιάκι για να πάνε Ευρώπη και να γλιτώσουν από τις φαβέλες. Μόλις πληρωθούν μετά, αλλάζουν τροπάριο.
1: Διάβασα και το Λιάκο και να φεύγουμε σιγά-σιγά γιατί μεσημέριασε.
0: Δεν μισκόβει, μέσα ακούγεται το ροχαλιτό του γάτα. Ο γάτα ροχαλίζει. Κοντός ξέρω ροχαλίζει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, παιδιά. Είστε. Ρε Φώτη, πάλι τα άφησες έτσι.
1: Ποιο να παιδί μου.
0: Α, διάβασα τα μηνύματα.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ζήτα, απολογήσου και φεύγουμε.
1: Θα πω τη Αντιγόνη μέσα στο δελτίο να ζητήσει συγγνώμη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είστε καλά, γεια σου, παιδιά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων Νίκος Τσιμπλάκης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat μαζί με τον Bobby Portis. Σύμφωνα με το ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του από τους Bucks, που ανέρχεται στα 58.456.000 δολάρια. Οι Miami Heat φαίνεται πως δεν θα σταματήσουν εκεί το χτίσιμο του ρόστερ τους για τη νέα σεζόν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν την επιστροφή του LeBron James στη Φλόριντα ως free agent. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως θα έχει βρει σε όλα με τον Στέφαν De Vrij, δίνοντας τον Ολλανδό στα πράσινα, όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Μέση έστειλε την Αργεντινή στα νοκάουτ με τα 2 του γκολ απέναντι στην Αυστρία. Ο Εμπαπέ σκόραρε δις και η Γαλλία έκανε περίπατο με 3-0 απέναντι στο Ιράκ. Η Νορβηγία του Χάλαντ, που με τη σειρά του πέτυχε 2 γκολ, επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη, ενώ η Αλγερία πήρε το τρίποντο με ανατροπή και 2-1 απέναντι στην Ιορδανία. Με τον αγώνα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στο Χιούστον αρχίζει στις 8 το βράδυ το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11 στη Βοστόνη η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα, ενώ στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Παναμά-Κροατία στο Τορόντο. Τέλος, στις 5 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα. Αυτός είναι ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ. Τα 3 πρώτα παιχνίδια του σημερινού προγράμματος θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ραδιοφωνική κάλυψη όπως πάντα από την ΕΡΑ Σπορ. Ο 25χρονος δεξιός αμυντικός Τριαντάφυλλος Τσάπρας ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ σήμερα παίρνει σειρά ο Ινιάκη Πένια με συμβόλαιο για 3+1 χρόνια και θα ανακοινωθεί σήμερα πριν μεταβεί μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Ιστορική μέρα η χθεσινή για τον Ολυμπιακό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητά του θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μόραλη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Διατηρείται το φλερ του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και με τον Γάλλο μέσο Μπαπτίστη Σάντα Μαρία, που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Την πρώτη μεταγραφή του ολοκλήρωσε ο Άρης για τη φετινή σεζόν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τόμ Ντέλε Μπασιρού. Ως επιτυχία που ξεπερνάει ακόμα και την κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας, παρουσίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μετά τον Μουσταφά Φάλικα, ο Ολυμπιακός έλυσε το συμβόλαιο ενός ακόμη Γάλλου παίκτη, του Φρανκ Νιλικινά, για την απόκτησή του Φαλ, κινείται ο ΠΑΟΚ. Τον πρώτο αγώνα σε γρασίδι δίνει στις 4 ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Περουβιανό Μπούσε στην Μαγιόρκα. Η Μονακό απειλεί να μην κατέβει στον σημερινό 5ο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ με αντίπαλο την Παρί, εάν απορριφθεί η έφεσή της για την ποινή μιας αγωνιστικής που επιβλήθηκε χθες στον Ματ Στράζελ. Η Real Madrid θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη EuroLeague, καθώς υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργανώτρια αρχή. Ο πρώτος σκόρερ της EuroLeague, Mike James, θα έχει υποχρεώσεις το φετινό καλοκαίρι, καθώς κλήθηκε από την Team USA για το παράθυρο του Ιουλίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα κι άλλα με την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Καλεσμένος της ο κ. Μιχάλης Κυρίτσης. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Εκ νέου από τα δεξιά που έχει μεταφερθεί ο Εμπαπέ. Βλέπει την κίνηση του Ολίσε. Θα παίξει ένα 2 Εμπαπέ. Έχει χώρο, σουτάρει και γκολ. Ευθύβολο σουτ. Η μπάλα στην δεξιά γωνιά του Μπασίλ. Στην 100η του συμμετοχή ανοίγει το σκορ. Κιλιάν Εμπαπέ. Ο αρχισκόρερ της Γαλλίας. Ανοίγει το σκορ στο 14 και κάνει το 1-0. Ακούτε τι γίνεται. Ωραία, μεγάλη λέγια. Ευκαιρία και γκολ. Εμπαπέ και πάλι. 54ο λεπτό. 2-0 η Γαλλία το Ιράκ. Από ένα ολέθριο σφάλμα του τερματοφύλακα του Μπασίλ σε ασυνεννοησία με τους αμυντικούς, κυρίως με τον Χασίμ. Ντεμπελέ, μεγάλη ευκαιρία γκολ. Άμεση εκτέλεση, χωρίς να χρονοτριβήσει η Ντεμπελέ, εκμεταλλεύεται το κενό παρά το γεγονός ότι υπήρχαν τέσσερις αμυντικοί του Ιράκ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 66. 3-0 λοιπόν με τον Οσμάν Ντεμπελέ.
3: Μπάλα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα τη γυρίσει, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με τον γκολ του Αλ Ρασντάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ. 1-1 με την κεφαλιά. Από την αλλαγή, η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλί αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω. Τελικά είναι ο Γκουιρί, ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνησε αυτή τη φορά. Από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας του Αμποτάλια. Έτσι στο 83ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
4: Για να δούμε την πάσα και πάλι ψάχνοντας το Χάλαντ, γίνεται το λάθος από το Κουλουμπαλί. Ευκαιρία και το γκολ για την Νορβηγία με τον Πέντερσον. Στο 43ο λεπτό της αλαμέτρησης, ο παίκτης που μπήκε αλλαγή στο 13ο λεπτό στην θέση του Ριέρσον που αποχώρησε λόγω τραυματισμού είναι αυτός που ανοίγει το σκορ με ένα δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά. Ο Μερντή βρίσκει την μπάλα, δεν μπορεί όμως να αποτρέψει την πορεία της μπρος στα δίχτυα. Για να δούμε η πάσα για τον Χάλαντ, ευκαιρία 2-0! Χάλαντ στο 48, αυτή τη φορά δεν συγχωρεί με ένα αριστουργηματικό πλασέ λίγο μέσα από την περιοχή, στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μερντή και με αυτόν τον τρόπο οι Νορβηγοί, έτσι όπως τελειώνουν το πρώτο ημίχρονο, ξεκινούν το δεύτερο με γκολ, δηλαδή 2-0, έξαλα πανηγύρια από τους φίλους της Νορβηγίας, από τους Βουίκινγκ στις εξέδρες. Με μία αλλαγή παιχνιδιού από τον Καμαρά που έψαξε τον Μανέ. Ο Μανέ κοντινή πάσα για τον Γκουεγέ. Για να δούμε αυτή τη φάση, ευκαιρία εδώ για τη Σενεγάλη, το μαρκάρισμα, η μπάλα στα δίχτυα, 2-1, μειώνει αμέσως η Σενεγάλη με σκόρ τον Σαρ στο 53. Αλλάξει το παιχνίδι για τον Μπέργκη. Κάθε την παλιά. Πέτερσεν μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία. Θα γυρίσει μπρος το πέναλτι εκεί που θα μπερδευτούν. Ο Χάλαντ. Για να δούμε. Συνεχίζεται τη φάση. Χάλαντ. Γκολάρα. Στην κίνηση. Έρλινγκ Χάλαντ στο 58. Απίστευτο γκολ. Του γυρίζει την μπάλα. Ο Μπέργκε πιάνει ένα πλασέ στην κίνηση. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα. Νορβηγία Σενεγάλη 3-1. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάλαντ στο 58. Ιούφ, ένα γέμισμα, ευκαιρία εδώ, πλασέ 3-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σάρ είναι ο παίκτης που μειώνει σε 3-2 και ακόμα έχει χρόνο.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
10: Έρα Σπορ.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
10: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
12: Κάποια

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Era Sport.

0: σας, καλημέρα, μπάλα κι άλλα. Ακούτε στην Era Sport 101,8, η Κατερίνα Νασασοπούλου στο μικρόφωνο και σήμερα έχω κοντά μου τον κύριο Μιχάλη Κυρίτση, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Παλεμάχων του Μπάσκετ και παλαιό διεθνή παίκτη και προπονητή σχεδόν όλων των ομάδων. Έχει περάσει από παντού, έχει διατελέσει προπονητής και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Έχετε κάνει διεθνή καριέρα, κύριε Κυρίτση. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μπορώ να πούμε και κάτι τέτοιο.
0: Είναι πάρα πολύ έντονη η μπασκετική επικαιρότητα και όχι μόνο. Ευρύτερα οι αθλητικοί έχουν προκύψει πάρα πολλές ειδήσεις. Αλλά στο μπάσκετ ειδικά έχουμε δύο βασικά πράγματα. Ξεκινά από το πιο πρόσφατο. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Εκτός από την επιστροφή του Ζέλκο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό, που από χθες είναι η κεντρική είδηση που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου με τις στιγμές, τη συγκίνηση, τις ατάκες και όλα τα υπόλοιπα. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που αλλάζει σελίδα στην καριέρα του και μετά τους Milwaukee Bucks. Σειρά έχει η Φλόριντα και η Miami Heat.
1: Από τα χιόνια πήγε στις παραλίες και στον ήλιο.
0: Ωραίο αυτό. Δεδομένου ότι έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο.
1: Είμαι σίγουρος ότι οι καιρικές συνθήκες και η ζωή στο Μαϊάμι επηρέασαν την τελική του απόφαση, γιατί από ό,τι φαίνεται ήταν μεταξύ Miami Heat και τους Boston Celtics.
0: Ναι, πράγματι έτσι είναι και αυτό. Και φαντάζομαι ότι θα ήθελε μια μεγάλη αγορά.
1: Ναι,
0: να το συνδυάσει δηλαδή μια καλή ομάδα με μια μεγάλη αγορά, και το Μαϊάμι έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη δύναμη, ναι, σε σχέση με το παρελθόν, λέω.
1: Από τότε που ο Πατ Ράλεϊ πήγε κάτω στο Μαϊάμι εδώ και χρόνια, έχει γίνει δύναμη, έχει κερδίσει πρωταθλήματα του NBA, είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες. Παρά το γεγονός ότι εγώ πίστευω ότι η ιδανική ομάδα, και μάλλον εκεί και ο Γιάννης ήθελε, ήταν η New York Knicks.
0: Ναι.
1: Αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς, λόγω του ότι κερδίσανε φέτος το πρωτάθλημα.
0: Μάλλον ευτυχώς για αυτούς.
1: Ναι. Ευτυχώς δεν είχαν χώρο για να πάρουν τον Γιάννη, γιατί για να πάρουν τον Γιάννη πρέπει να δώσουν τη μισή ομάδα τους. Και αυτή την ομάδα την έχουν χτίσει για πρωτάθλημα και το πήραν. Οπότε έκλεισε αυτή η πόρτα. Και από εκεί και πέρα έμειναν αυτές οι δύο τεράστιες ομάδες. Γιατί και οι Celtics και οι Heat είναι ομάδες με ιστορία, ιδίως οι Celtics. Και είναι φανερό και από ό,τι ακούστηκε, ας πούμε, η μητέρα του έπαιξε βασικό ρόλο, διότι είχε
0: επιβλήσει
1: από τα κρύα και τα χιόνια. Ναι, οι καιρικές συνθήκες του Μιλουόκι είναι τραγικές, ιδίως το χειμώνα.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι ο κόσμος μπορεί να στέλνει μηνύματα στο Viber, πληκτρολογώντας Era Sport, χωρίς το τι στο τέλος, γιατί η αθλητική επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια και θέλουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα μηνύματά σας. Η συνέβρεση με τον Πατ Ράιλι θα του κάνει καλό? Γιατί. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για τη φιλοσοφία του προπονητή, για το στυλ παιχνιδιού του Γιάννη και για αυτή τη συνέβρεση σε αυτή τη χρονική συγκυρία που έχει οριμάσει ως παίκτης ο Γιάννης και είναι και διαφορετικό σε σχέση με τον πρώτο καιρό στο Milwaukee.
1: Μα η συνέβρεση αυτή είναι αποκλειστική απόφαση του Πατ Ράιλι.
0: Ναι.
1: Αυτός έκανε τα πάντα και έδωσε ένα σωρό παίκτες και draft πρώτου γύρου για να πάρει το Γιάννη. Άδειασε σχεδόν τη μισή ομάδα. Είναι φανερό ότι θα χτίσουν γύρω από το Γιάννη μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει τον τίτλο στο NBA. Κοίταξε, όταν ένας τέτοιος θρύλος του μπάσκετ, παίκτης, προπονητής, πρόεδρος και τα λοιπά, παίρνει μια απόφαση και κρίνει ότι αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος θα τους χαρίσει τον επόμενο τίτλο, αυτό αποτελεί και τιμή για τον Γιάννη.
0: Σε ό,τι αφορά το στυλ του παιχνιδιού του Γιάννη, και πιστεύετε, ας πούμε, ότι θα εξελιχθεί, θα αλλάξει, και γενικότερα έτσι μέσα στα χρόνια πώς τον κρίνετε?
1: Κοίταξε,
0: πώς τον βλέπετε?
1: Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, έχει δουλέψει πάρα πολύ και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Από εκεί πέρα τώρα είναι σε μια ηλικία όπου οι μεγάλες αλλαγές είναι δύσκολο. Όταν τριανταρίζεις, πλέον οι συνήθειες που έχεις έχουν εμπεδωθεί. Παρόλα αυτά συνεχίζει και κοιτάζει να βελτιώσει το σου του, όλα τα άλλα τα έχει. Βλέπω ότι έχει εγκαταλείψει τόσο πολύ την προσπάθειά του να γίνει τρίποντας και έχει πάει στο ενδιάμεσο σουτ, δηλαδή ένα σουτ μετά από μία ή δύο τρίπλες, το οποίο νομίζω του πάει πολύ περισσότερο και θα τον κάνει πολύ πιο αποτελεσματικό. Από εκεί πέρα, εντάξει, δεν νομίζω απαραίτητος να έχει το τρίποντο, όταν μπορεί με μία ή δύο τρίπλες να πλησιάσει το καλάθι και να σουτάρει καλά. Και αυτό αρχίζει και το κάνει πολύ καλά. Και από ό,τι ξέρω.
0: Και όχι μόνο αυτό, να μοιράζει και ασίστ, οπότε χτίζοντας την ομάδα γύρω του, θα βρει σουτέρ.
1: Το κάνει πολύ καλά. Και από ό,τι ξέρω.
0: Και όχι μόνο αυτό, να μοιράζει και ασίστ, οπότε χτίζοντας την ομάδα γύρω του, θα βρει σουτέρ.

0: μεγάλο του όπλο που είναι η διείσδυση, η οποία είναι κάτι το καταπληκτικό για το ύψος αυτού του παίχτη και την ευελιξία που έχει και τα μακρά άκρα που έχει, γιατί ο Γιάννης μπορεί να είναι 2-11, 2-12, ναι, αλλά παίζει σαν να είναι 2-20, γιατί έχει τεράστια χέρια και έχει τεράστια πόδια, μεγάλο διασκέλισμα.
1: Το θέμα δεν είναι ότι από 2-11-2-12 παίζει σαν να είναι 2-20, ότι παίζει σαν να είναι και ένα 90. Αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή είναι. Το έχω ξαναπεί ότι είναι σαν να βλέπει το Spider-Man να παίζει μπάσκετ.
0: Ναι, αυτό είναι, γι' αυτό τον έχει κάνει φαινόμενο.
1: Δηλαδή ναι, ακριβώς.
0: Ψηλοί παίκτες, οι ευέλικτοι παίκτες έχουν υπάρξει πολλοί και θα υπάρξουν στο NBA. Αλλά το πακέτο που έχει ο Γιάννης είναι μοναδικό, γι' αυτό τον έχει κάνει μέσα στους κορυφαίους εδώ και χρόνια. Είναι μέσα στους κορυφαίους 4-5 παίκτες στο NBA.
1: Αναμφίβολα. Και στη συνέχεια θα έρθει και ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο, γιατί τώρα εξαντλείται το υπάρχον των Bucks.
0: Ναι, αυτό είναι ο τελευταίος χρόνος, το συμβόλαιο στο Max που είχε πάρει από τους Bucks. Και γι' αυτό οι Bucks το δώσανε φέτος. Γιατί αν τον κρατάγανε άλλο ένα χρόνο και έλυγε, ο Γιάννης θα φεύγει
1: ελεύθερος.
0: Τώρα... Οπότε τώρα πήρανε πολύ καλά ανταλλάγματα. Ο Γιάννης θα παίξει με τον πενιχρό μισθό των 60 εκατομμυρίων που θα πάρει τελευταία χρονιά από το συμβόλαιό του. Και του χρόνου θα πάρει το επόμενο Max, το οποίο θα είναι γύρω στα 450 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Θα πάει δηλαδή, θα διπλασιάσει το μισθό του.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι άσχημα.
0: Όχι,
1: εντάξει,
0: νομίζω,
1: δεν είναι,
0: βάζεις,
1: νομίζω. Είναι καλά.
0: Βάζεις ψωμί στο τραπέζι σου, ναι.
1: Βάζεις ψωμί στο τραπέζι. Και μετά το Μαϊάμι, πρώτα ο Θεός, Ελλάδα ή πιστεύετε ότι θα μείνει παραπάνω?
0: Δεν ξέρω.
1: Ελλάδα ή Ευρώπη, τέλος πάντων.
0: Δεν
1: για να μην το συγκεκριμενοποιήσω τόσο
0: πολύ. Δεν νομίζω ότι μετά από μια καριέρα τέτοια ο Γιάννης θα... Δηλαδή, πιστεύω ότι ο Γιάννης στόχος του θα είναι να πάρει το επόμενο Max που είναι 4 χρόνια και μετά αν μπορεί να πάρει άλλο ένα Max μέχρι τα 38 του. Αυτό εξαρτάται βεβαίως και από την ευαισθησία του κορμιού του και κυρίως των γονάτων του. Αλλά ο στόχος είναι αυτός, δεν είναι ο στόχος να γυρίσει.
1: Εγώ πιστεύω πάντως, καλά δεν είπα εγώ ότι είναι στόχος, αλλά λέω ότι σε έναν ορίζοντα όπου θα θέλει με κάποιο τρόπο να ολοκληρώσει την καριέρα του, είναι και συναισθηματικός τύπος. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι, δηλαδή, έτσι ώστε να γράψει το τέλος της καριέρας του, ξέρω εγώ, ενδεχομένως και στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Καλά, είναι πολλά χρόνια τώρα ακόμη. Μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο, όπως το λέμε έτσι για να...
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι πώς θες να κλείσεις μια καριέρα, μια μεγάλη καριέρα. Δεν θες να την κλείσεις μια κορυφαία καριέρα.
1: Βέβαια.
0: Δεν θες να την κλείσεις τώρα σε ένα υποδεέστερο πρωτάθλημα και ενδεχομένως με σακατεμένα γόνατα όπου δεν θα μπορείς να είσαι αυτός που είσαι και να κάνεις άσχημα παιχνίδια, γιατί πάντα μένει η τελευταία εικόνα σου. Κατάλαβες. Οπότε
1: εντάξει,
0: νομίζω, εγώ το βλέπω πάση με όλα μπορώ.
1: Καλά, είναι πολλά χρόνια μετά τώρα, εντάξει.
0: Ξέρω,
1: είναι,
0: έχεις τον ενθουσιασμό όπως και η μισή Ευρώπη θέλουν να τον να παίζει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Θα κοιτάξει να εξαντλήσει αυτό που μπορεί στο NBA και μετά θα γίνει. Αλλά επειδή αγαπάει τον μπάσκετ, είμαι σίγουρος ότι θα πάρει ομάδα. Θα αγοράσει ομάδα.
1: Θα αγοράσει ομάδα.
0: Ήδη έχει βάλει πόδι στον Άρη, γιατί δείχνουν το μικρό το κινεζάκι. Αλλά από πίσω είναι ο Γιάννης. Και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους.
1: Ο νεαρός επιχειρηματίας.
0: Που πήρε. Ναι, ένας από τους λόγους που ο Βασίλης Πανούλης πήρε αυτή την απόφαση να φύγει από την Ευρωλίγα και να πάει να προπονήσει τον Άρη, που είναι ένα ρίσκο μεγάλο. Αλλά νομίζω ότι ήταν η επιρροή που είχε ο Γιάννης απάνω του στο να παρέχει την απόφαση. Και ελπίζω να του βγει σε καλό.
1: Γερός και δυνατός να είναι, να παίξει όπου επιλέγει και όπου νιώθει καλύτερα και είναι φυσικά και οι απολαβές του, έτσι ώστε μετά να συνεχίσει και με τον τρόπο, το ρόλο που θέλει την πορεία του.
0: Όχι μόνο αυτό, Κατερίνα, είναι να τον έχουμε αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Διότι μπορεί να παίξει στο NBA, αλλά εμάς δεν μας καίει η ανθάρρυνση του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό στο τέλος καριέρας μας, και τώρα που είναι στην κορυφή και στα ντουζένια τους που λένε, να βοηθήσει την εθνική ομάδα να πάρουμε ένα τίτλο ή να φτάσουμε σε κάποιο τελικό. Αυτό είναι. Βεβαίως το πρόβλημα εκεί είναι ότι πλέον δεν παράγουμε παίκτες και δεν θα έχει, ας πούμε, το κατάλληλο προσωπικό δίπλα του για να τον βοηθήσει να κάνουν κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Σε ό,τι αφορά την επέκταση, να το πω έτσι, του NBA στην Ευρώπη, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, γιατί ήρθε και η είδηση ότι η Real

0: άλλη υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο με την, με την Ευρωλίγκα, έκανε επέκταση δηλαδή. Και δεν ξέρω πώς θα βλέπετε αυτά τα πράγματα, αυτό το τρίγωνο NBA, FIBA, Ευρωλίγκα.
1: Κοίταξε, το NBA έχει αποφασίσει να έρθει. Οι Αμερικάνοι δεν κάνουν σπαστικές κινήσεις. Ό,τι κινήσεις κάνουν, την έχουν μελετήσει πολλά χρόνια. Έχουν τελείως διαφορετική φιλοσοφία από ό,τι υπάρχει στην Ευρώπη στο μπάσκετ. Το ψάχνουν βεβαίως και έχουν κάνει έρευνες επί έρευνων και κοιτάζουν πώς θα παντρέψουν την αμερικάνικη φιλοσοφία, όπου το NBA είναι καθαρά business, με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα που έχουν οι φίλαθλοι για το άθλημα, αλλά και για τις ευρωπαϊκές αγορές, γιατί αυτούς ενδιαφέρει περισσότερο η αγορά, είναι business.
0: Ναι.
1: Και είναι business όχι με την έννοια που είναι στην Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη περισσότερες ομάδες χάνουν, δεν βγάζει καμία λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία. Μπαίνουν μέσα οι πρόεδροι ή ό,τι οι σύλλογοι, ό,τι είναι. Στην Αμερική αυτό είναι απαγορευτικό.
0: Και αν δεν μπαίνουν μέσα, είναι, τέλος πάντων, δεν βγάζουν πολλά χρήματα.
1: Μπαίνουν μέσα, ναι, ναι. Δεν βγάζει κανείς. Δεν ξέρω κανέναν. Εγώ τόσα χρόνια μπορούν να βγάλουν λεφτά. Μπορούν να βγάζουν παράπλευρα από άλλες δουλειές που έχουν οι ιδιοκτήτες, αλλά όχι από το μπάσκετ. Ναι. Μπάσκετ. Στο NBA αυτό δεν ισχύει. Στο NBA ο κανόνας είναι τουλάχιστον 51% το κέρδος είναι του ιδιοκτήτη και 49% πάει στους παίκτες. Αυτή είναι και η βασική ιδέα του salary cap που ακούει ο κόσμος και ενδεχομένως δεν ξέρει πώς, ναι, γίνεται. Λοιπόν, είναι ότι το 51% των εισπράξεων πρέπει να πάει στην ιδιοκτησία και το 49% να μοιραστεί στους παίκτες. Πιστεύω λοιπόν ότι έστω θα ξεκινήσουν, είπανε, το 27, το φθινόπωρο του 27, πιστεύω ότι θα υπάρξει μία περίοδος δοκιμής και προσαρμοστικότητος, αλλά μετά πιστεύω ότι θα αλλάξει άρδιν το όλο σκηνικό στο μπάσκετ. Πιστεύω ότι ύστερα από 3-4 χρόνια αυτό που σήμερα είναι κορυφαίο, σήμερα είναι το κορυφαίο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα, ας πούμε, είναι γύρω στους 40-45 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι αυτό θα τριπλασιαστεί, θα πάνε, ναι, στα 105 εκατομμύρια. Η αγοραστική αξία των μεγάλων συλλόγων που τώρα είναι γύρω στα 600-800 εκατομμύρια θα πάει στο 1,5-2 δις. Δηλαδή θα φέρουν πραγματικά επανάσταση στα οικονομικά και γενικώς στο πώς τρέχει και ποια είναι η φιλοσοφία των ομάδων.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο σε ό,τι αφορά το οικονομικό, δηλαδή δεν το συζητάμε ότι θα γίνει 100%, αλλά έχετε ξαναπεί ότι οι Αμερικανοί στοχεύουν τις μεγάλες αγορές και θέλουν να, και στοχεύουν μάλιστα και τις ομάδες που έχουν και ποδοσφαιρικό κοινό και μπασκετικό, κάτι που το μαθαίνουν τώρα με την εμπλοκή τους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα στο NBA. Και έφερα το παράδειγμα της Real και την εξέλιξη αυτή, γιατί η Real όχι μόνο έχει ποδοσφαιρική ομάδα, είναι μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως, γιατί υπάρχει πλέον παγκοσμιοποίηση στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, κοίταξε όμως.
0: Γι' αυτό ναι, ήταν σημαντική αυτή η εξέλιξη. Δεν ήταν μία οποιαδήποτε ομάδα.
1: Ήταν το ότι υπογράψαν 13 συμβόλαια, δεν πάνε να πει και πολλά πράγματα. Διότι
0: αυτή σπάνε και τα συμβόλαια.
1: Τα συμβόλαια σπάνε και ύστερα αυτή τη στιγμή γίνεται δύσκολα θα μπει το NBA και θα υπάρχει και με πλήρες εύρος, με πλήρη δυναμικότητα η Ευρωλίγκα.
0: Εγώ με πιστεύω κάποιο τρόπο θα ενοποιηθούν όλα αυτά.
1: Τέλος, ναι, θα βρουν μια λύση και θα ενοποιηθούν. Οπότε ό,τι συμβόλαιο έχει θα σπάσει και θα πάει στο καινούργιο ενεργό κοινό συμβόλαιο. Αλλά τώρα καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος πάει στα γήπεδα στην Ευρώπη, είναι κυρίως, και στο μπάσκετ, είναι κυρίως ποδοσφαιρόφιλοι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και 90%, μη σου πω 95% των μεγάλων ομάδων είναι ομάδες που έχουν ποδόσφαιρο. Αυτό το είδανε, αλλά από την άλλη πλευρά τους ενδιαφέρουν οι αγορές, τους ενδιαφέρει η Αγγλική η αγορά, το Λονδίνο, μα το Λονδίνο δεν έχει μπάσκετ, είναι για γέλια,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: αυτοί πιστεύουν ότι
0: θα βάλουν
1: τη Λίβερπουλ,
0: ναι,
1: τώρα το πώς θα το καταφέρουν ή όχι είναι ερωτηματικό, αλλά επειδή είναι business έγινε το Ντουμπάι. Το Ντουμπάι TV στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει περιορισμός. Δεν λέει ότι πρέπει να έχεις και παίκτες από την εθνική ομάδα ή nationality. Μπορεί να έχεις 12 ξένους. Όπως είναι και στο NBA. Οπότε δεν το βλέπουν αυτό σαν να προσώ και καλά πρέπει οι Εγγλέζοι να μάθουν. Πρέπει να μάθουν να το αγαπάνε και να πηγαίνουν στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Για να κόβουν
0: εκτός ιστήρια. Εκτός να αγοράσουν και τους φιλάθλους να πηγαίνουν.
1: Όχι, δεν
0: ξέρω.
1: Μην αστείευεσαι. Όχι, αυτό είναι ένα βασικό και είναι η μεγάλη τους ικανότητα στο marketing που λένε. Το marketing αυτό είναι.
0: Βέβαια.
1: Να μπορείς να δημιουργείς καινούριους φιλάθλους. Κατάλαβε και σίγουρα να είσαι σίγουρη ότι έχουν πρόγραμμα και σε αυτό και γι' αυτό.
0: Έχουμε τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την ελληνική πραγματικότητα, κύριε Κυρίτση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η νέα ψηφιακή εποχή που ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Μίλησε για μια εκκρεμότητα 200 ετών που επιτέλους έχει επιληθεί. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δεκτός επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Εντοπίστηκε κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες και μεσητικό γραφείο που έκρυβαν έσοδα 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το Μπρεν, σταθερά πτωτική η τιμή της αμόλυβδης. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προωθείται στη Βουλή. Σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για υπόθεση ρευματοκλοπής. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στον εισαγγελό καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις 18 Ιουνίου κολυμπώντας την προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
4: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μπάλα και Άλλα στην Έρα Σπορ, πάντοτε 101,8. Είμαστε εδώ στο στούντιο της Έρα Σπορ μαζί με τον Μιχάλη Κυρίτση και θα οδηγήσουμε την κουβέντα στην ελληνική πραγματικότητα. Χθες ήταν στην επικαιρότητα η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια και μετά από 13 χρόνια κοινής πορείας με 5 ευρωπαϊκά τρόπαια, πρωταθλήματα, κύπελα Ελλάδος. Πώς είδατε αυτή την πολύ συναισθηματική, είναι η αλήθεια, και συγκινητική παρουσίαση?
1: Για μένα, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, ήταν αναμενόμενη, γιατί και για τους δύο, και για τον Παναθηναϊκό και για τον κύριο Μπράντοβιτς, ήταν επί της ουσίας μονόδρομος. Ούτε ο Παναθηναϊκός είχε άλλη καλύτερη επιλογή, ήταν η μοναδική και αναγνωρισμένη από τον πρώτερο βίο τους. Αλλά και για τον κύριο Μπράντοβιτς ήταν και αυτό μονόδρομος, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας προπονητής θρύλος σαν τον Ζέλικο, ο οποίος έχει γράψει τέτοια ιστορία με τέτοιες επιτυχίες, και τώρα όπως και να το κάνουμε βρίσκεται σε μια φάση της καριέρας του που πάει προς τη Δύση, τέτοιοι άνθρωποι θέλουν να έχουν εξίσου καλό τέλος, να τους θυμάται ο κόσμος. Και η εμπειρία που είχε ο κύριος Μπράντοβιτς με την Παρτιζάν, την ομάδα της καρδιάς του που ήθελε να τελειώσει με high note, ήταν αποκαρδιωτική. Δηλαδή αυτά που μάθαμε όταν έφυγε, ότι δεν είχε καν control, έκανε ό,τι ήθελε ο πρόεδρος κτλ. Αυτό δεν άξιζε σε έναν άνθρωπο που ήταν γέννημα θρέμα της Παρτιζάν και πήγε εκεί να προσπαθήσει. Από εκεί και πέρα μετά, όποια ομάδα και αν είχε πρόταση να πάει τώρα, η μοναδική ομάδα που είχε κενό, γιατί είναι και άλλες ομάδες, αλλά η μοναδική ομάδα που είχε κενό προπονητή και μπορούσε να του προσφέρει τα περισσότερα εχέγγυα να μπορέσει να τελειώσει τη μεγάλη του καριέρα με ένα ακόμα, με μια ακόμα Ευρωλίγκα, ναι, να το δεκαριάσει που λένε, ήταν ο Παναθηναϊκός. Γιατί οι άλλες ομάδες όπως η Φενέρμπαξε, Ρεάλ Μαδρίτη κτλ., που έχουν τον πυρήνα να διεκδικήσουν, έχουν προπονητή. Όλες οι άλλες ομάδες που δεν είχαν, έπρεπε να πάει και να χτίσει. Και για να χτίσει ομάδα, γιατί οι ομάδες δεν αγοράζονται, για να χτίσει ομάδα χρειάζεται 3-4 χρόνια. Και έτσι θα ήταν και ρίσκο να πάει κάπου, να μην τα καταφέρει και να αρχίζουν στο τέλος, ας πούμε, να αρχίζουν να τον κακολογούν. Ότι, γιατί ο κόσμος ζηλεύει τους επιτυχημένους ανθρώπους και ψάχνει.
0: Έχει όμως και μια προστιθέμενη αξία όλη αυτή η ανθρώπινη προσέγγιση και η σημειολογία με τον πατέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και το θείο του, τότε τα 5 ευρωπαϊκά τρόπαια που επιστρέφει μετά από τόσα χρόνια. Δεν έχει, δηλαδή στέκομαι πάρα πολύ στη δήλωση που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι είναι πιο σημαντικό και από κατάκτηση Ευρωλίγκας. Το γεγονός ότι ήρθε, επέστρεψε ο Ζέλικο στον Παναθηναϊκό.
1: Για τον κύριο Γιαννακόπουλο ήταν σημαντικό, διότι ιδίως η φετινή χρονιά για αυτόν είναι που ξόδεψε τόσα λεφτά, έκανε τόση προσπάθεια από πλευράς του, ήταν εντός εισαγωγικών αποτυχημένη. Και το μέλλον, αν δεν ερχόταν ο κύριος Μπράντοβιτς, θα ήταν πιο δυσίωνο, διότι να φέρεις ένα προπονητή που να μην έχει τεράστια εμπειρία, ας είναι ταλαντούχος νέος και τα λοιπά, ή να έχει κάνει κάτι, γιατί πολλοί μπερδεύουν. Λένε ο προπονητής της Βαλένσιας,
0: ναι, που είχε
1: έχει κάνει ομάδα
0: πρώτη.
1: Ναι. Αλλά άλλο Βαλένσια και άλλο Παναθηναϊκός. Και άλλο να έχεις παίκτες κολεγίου που είχε η Βαλένσια, και άλλο να έχεις μια δεκάδα παίκτων που παίρνουν από 3-4 εκατομμύρια. Άλλες οι προσωπικότητες που έχεις να διαχειριστείς και να πείσεις να παίξουν ομαδικά, και άλλα τα νέα παιδιά. Λοιπόν, δεν είναι επειδή κάποιος έκανε μια επιτυχία κάπου ότι θα το φέρεις και είναι γκαραντή η επιτυχία του. Ενώ ο Ζέλικο έχει όλα τα χέγγια, ότι έχει και τη γνώση, έχει και την πείρα, έχει και την προσωπικότητα, και ήταν και ο μόνος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να επηρεάσει τον κύριο Γιαννακόπουλο για να μην έχει τόσο έντονη, ας το πούμε ευγενικά, παρουσία στα τεκτενόμενα της ομάδας,
0: ναι,
1: τα οποία στην ουσία ζημιώνουν την ομάδα. Και ζημιώνουν όχι την ομάδα, αλλά ζημιώνουν και τον ίδιο. Κατάλαβες, διότι δημιουργούν κακό προηγούμενο για τη φήμη, στεροφημία του συλλόγου, και αυτό, όπως λέγαμε προηγουμένως για την είσοδο του NBA, οι Αμερικάνοι δεν τους νοιάζει πάντα, τους νοιάζει η ιδιοκτησία. Εδώ στο NBA έχουν διώξει δισεκατομμυρίουχους ιδιώτες, ιδιοκτήτες ομάδων, τους αναγκάσαν να την πουλήσουν, επειδή ο ένας είχε σχέση με μια γραμματέα του και του αγωγή και ο άλλος είπε νέγρο ναι, ένα παίκτη.
0: Ναι, δεν έχουν, σχόλιο, ναι.
1: Οι Αμερικάνοι δεν αστείευονται σε αυτά γιατί προστατεύουν το προϊόν τους.
0: Το προϊόν.
1: Δεν μπορούν λοιπόν να δεχτούν δράσεις και αντιδράσεις από ιδιοκτήτες οι οποίοι κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι εντός των πλαισίων της αγοράς τους.
0: Επομένως, υπό αυτή την έννοια, θα κάνει ευρύτερα καλό στο ελληνικό μπάσκετ. Γιατί εκτός και της παραμέτρου που μόλις αναπτύξατε τώρα για την αποστασιοποίηση, συρρεφορά της δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα, θα την επόμενη σεζόν, μετά το καλοκαίρι δηλαδή που θα αρχίσει το πρωτάθλημα, θα έχουμε καταπληκτικές αναμετρήσεις Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Εντός του γηπέδου.
0: Ναι, εντός του γηπέδου ναι. Και προπονητικά. Και βάζω στην εξίσωση και τις δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα είναι πολύ ισχυροποιημένο το πρωτάθλημα και συναρπαστικό μετά από πολλά χρόνια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Μπαίνει μια καλή βάση να ξαναξεκινήσουμε, να έχουμε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Γιατί αυτό το έχουμε χάσει εδώ και χρόνια. Όταν, ας πούμε, μέχρι και φέτος η απόσταση μεταξύ των δύο κορυφαίων ομάδων με τον τρίτο ή τέταρτο ήταν 20 και 30 πόντους διαφορά, δεν μπορεί να το πεις ότι αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή με την προσπάθεια που γίνεται από τη Θεσσαλονίκη και την προσπάθεια, μην μειώνουμε την προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ.
0: Όχι,
1: η οποία
0: καθώς,
1: έχει
0: ναι.
1: φτιάξει
0: δίκιο.
1: Ένα πυρήνα χωρίς να έχει έναν ιδιοκτήτη ο οποίος δείχνει παλεύει μόνος του, αλλά δεν είναι του επίπεδου των δισεκατομμυρίων που υποτίθεται ότι είναι οι άνθρωποι που μπήκαν στη Θεσσαλονίκη. Ύστερα, το γεγονός ότι χρειαζόμαστε ισχυρή Θεσσαλονίκη για να έχεις ισχυρό πρωτάθλημα είναι 100%. Όποιος δεν το βλέπει αυτό ή βλέπει ανταγωνιστικά να μην υπάρχει Θεσσαλονίκη, θέλω τυφλή. Δεν αγαπάει το ελληνικό μπάσκετ. Πρέπει να έχουμε πανίσχυρη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, το γεγονός ότι τώρα ξεκινάνε, θα πάρει 2-3 χρόνια για να πλησιάσουν στο επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν θα είναι το ίδιο πράγμα με πέρσι.
1: Όχι, αλλά οι ομάδες, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν αγοράζονται, χτίζονται.
0: Ναι.
1: Και οι δύο βεβαίως έχουν πάρει δύο έμπειρους προπονητές. Ο Σπανούλης δεν είναι τόσο έμπειρος, αλλά είναι ταλαντούχος, βλέπει και είναι έξυπνος. Και έτσι οι κινήσεις που θα γίνουν όσον αφορά το να χτιστεί ο πυρήνας μιας ομάδας θα είναι, πιστεύω, σωστό.
0: Φτάνει... Και ο Τρινκέρι από την άλλη πλευρά είναι πολύ ευφυής μπασκετικά.
1: Είναι και έμπειρος και ναι. Έχει τεράστια εμπειρία στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Από εκεί πέρα μένει να δούμε, γιατί πολλές φορές, ξέρεις Κατερίνα, μπαίνουν πάμπλουτοι άνθρωποι, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι είναι έτοιμοι να βάλουν ανάλογα και λεφτά. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι έχουν στο μυαλό τους από πίσω. Εύχομαι λοιπόν και οι δύο πραγματικά να κάνουν το οικονομικό άνοιγμα που χρειάζεται για να πλησιάσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μετά είναι οι σωστές κινήσεις. Λοιπόν, από εκεί πέρα μετά αυτό θα είναι πραγματικά μεγάλο πράγμα για το ελληνικό μπάσκετ και εύχομαι μέσα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται επιτέλους να δώσουν και ένα ρόλο και να προσέξουν τους Έλληνες μπασκετμπολίστες. Διότι
0: ναι.
1: αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι απαράδεκτο. Δεν θα έχουμε παίκτη για την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Φτάνει σε ένα σημείο παραδεκτός ή κάποιο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τίποτα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τρεις ξένους Έλληνες. Τώρα έχει μείνει ο Παπα-Νικολάου και ο Λαριτζάκης. Εάν ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος φτάνει το παιδί 36 χρόνια, πόσα χρόνια θα παίξει, ο Λαριτζάκης λέει ότι θα το δώσω, δεν θα έχουν Έλληνες παίκτες. Και δεν υπάρχουν και Έλληνες παίκτες στην αγορά να πάρεις. Διότι όταν
0: έχει σταματήσει
1: Έλληνες...
0: το ελληνικό μπάσκετ να παράγει.
1: Δεν παίζουν.
0: Έτσι, ναι, και
1: δεν παίζουν. Δεν παίζουν. Όχι μόνο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν παίζουν και στις μικρότερες ομάδες. Και αν παίζουν, δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι.
1: Διότι το να είσαι βοηθητικός με βοηθητικούς παίκτες και την ανάλογη νοοτροπία που χτίζεται σε αυτούς, δηλαδή του ρολίστα, δεν μπορεί να κάνεις. Μπορεί να το βάλεις στην εθνική ομάδα και να πεις γίνε πρωταγωνιστή, παίξε δίπλα στον Αντετοκούμπο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Μα εδώ έχουμε φτάσει μέχρι και στη Β' Εθνική να έχουμε ξένους. Α2, Β' πού θα παίξουν δηλαδή οι ταλαντούχοι. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό και όχι αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα κάνουν ομάδες. Μπορεί να κάνουν ομάδες με 10
0: συνολική...
1: ξένους.
0: Ναι, ναι, στο μεταρρύθμιση, στο ελληνικό μπάσκετ, κυρίως σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό. Αλλά και για αυτή τη διαχείριση με τις μεγάλες ομάδες του χρόνου συμμετοχής των Ελλήνων παικτών.
1: Το παραξηγημένο, όλοι μιλάνε για το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει για μένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Και αυτό που έχει η Ομοσπονδία, τρέχει και να βρούμε 5 ταλέντα σε μικρή ηλικία, μα δεν φτάνει αυτό. Βρίσκει το ταλέντο. Μετά υπάρχουν άλλα δύο στάδια. Το επόμενο στάδιο είναι ποιος θα τους προπονήσει, ποιος θα τους εκπαιδεύσει, ποιος θα τους μάθει τα βασικά. Και το τρίτο είναι που θα παίξουν. Γιατί με προπόνηση μόνο δεν γίνεσαι star. Αν δεν παίξει κάπου, αν δεν αποκτήσει εμπειρίες, τα άλλα δύο, τα δύο βασικά δεν γίνονται. Απλώς ψάχνουν, ας πούμε, ανά την Ελλάδα, να δούμε κάνα παιδάκι 14 χρόνων που είναι ταλέντο. Και μετά
0: γι' αυτό μιλάω για μεταρρύθμιση, γιατί αυτό προϋποθέτει έναν συνολικό επαναπροσδιορισμό όλης της λειτουργίας. Το τηλέφωνο σας τυπάει, αν δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, κανένα πρόβλημα. Θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την αναμέτρηση στην προπονητική στη Σκακέρα, Μπαρτζόκα Ομπράντοβιτς.
1: Εντάξει, αυτό θα γίνει.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζόκας προέρχονται από μια εκπληκτική σεζόν.
1: Και είναι
0: με
1: και
0: την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού.
1: Είναι και δύο διαφορετικές φιλοσοφίες.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
1: Προπονητή, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Γιώργος, για μένα, ο Μπαρτζόκας είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έτσι, ασχέτως αν πήρε μόνο μία Ευρωλίγκα. Όταν καταφέρει 3 χρόνια ο Ολυμπιακός και τελειώνει την κανονική σεζόν της Ευρωλίγκας πρώτος, εκεί μετράει η ποιότητα της ομάδος στους 40 αγώνες και όχι στον ένα που θα παίξει στο Final Four. Που πολλοί παράγοντες μπορεί να επισέλθουν και να χάσει. Ο Δε Ομπράντοβιτς, τι να πεις για τον Ομπράντοβιτς, δεν είναι άνθρωπος, έχει κάνει αυτά που δεν μπορούν να ξαναγίνουν. Δεν είναι μόνο οι 9 τίτλοι Ευρωλίγκες, είναι και με ποιες ομάδες τα έκανε. Τα έχει κάνει με 4-5 ομάδες.
0: Με 5.
1: 5. Λοιπόν, αυτό δείχνει την αξία του ανθρώπου. Διότι μπορεί να κάνεις να βρεις μια ομάδα, ας πούμε, και που να είναι μοναδική εκείνα. Δηλαδή, αν είσαι στο Ισραήλ και έχεις τη Μακάμπη, θα παίρνεις 20 πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει αντίπαλος.
0: Ναι, σωστό.
1: Κατάλαβες. Άρα δεν το έκανε με μία ομάδα. Δεν το έκανε μόνο με τον Παναθηναϊκό. Το έκανε και με αδύνατες ομάδες. Πήρε με την Παρτιζάν. Πήρε με την Μπανταλώνα.
0: Ρεάλ, Παναθηναϊκός και Φενέρ. Ναι,
1: και έπαιζε ένα μπάσκετ, ας πούμε, αυτό. Τι να πει για τον άνθρωπο. Μένει να δούμε, διότι μην ξεχνάμε τώρα ότι το έργο του Κατερίνα δεν θα είναι πολύ εύκολο. Διότι αντικαθιστά έναν άλλο προπονητή. Παίρνει μια ομάδα, ό,τι κρατήσει και ό,τι αφήσει και ό,τι αλλάξει, που έχει φτιάξει ένας προπονητής με τελείως διαφορετική μπασκετική φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Τελείως άλλη η μπασκετική φιλοσοφία του κ. Αταμάν, ο οποίος είναι ένας κατεξιωμένος, μην το μειώσουμε, και έκανε και έργο στον Παναθηναϊκό, αλλά άλλη φιλοσοφία και άλλη του Ζέλικο. Ο Ζέλικο φτιάχνει ομάδες που παίζουν συνολικό μπάσκετ. Ο κ. Αταμάν παίζει ένα άλλο στυλ μπάσκετ που στηρίζει σε 2-3 μεγάλα ονόματα και του δίνει μεγάλη ελευθερία. Ο Ζέλικο δεν δίνει τέτοια ελευθερία. Ο Ζέλικο πλησιάζει στο Γιώργο τον Μπαρτζόκα, που το σύνολο κερδίζει και όχι τα άτομα, ας πούμε, κατάλαβες. Και γι' αυτό θα είναι να δούμε τι αλλαγές θα κάνει στην ομάδα μέσα στους αγωνιστικά στους παίκτες. Και μετά θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον οι δύο κορυφαίοι προπονητές. Εκείνο που είναι σημαντικό.
0: Κάθε βραδιά με το κοουτσάρισμα που γίνεται εκείνη τη στιγμή με βάση τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν.
1: Εκείνο που θέλω να πω τώρα για τον κύριο Μπράντοβιτς είναι ότι για μένα, επειδή παίρνει λευκή επιταγή, άρα δηλαδή μπορεί να φτιάξει όλη τη δομή, εκείνο που ο Παναθηναϊκός στερούσε τα τελευταία 3 χρόνια τραγικά για μένα, και είχε επίπτωση, ήταν η τεχνοκρατική δομή της ομάδος. Δηλαδή οι άνθρωποι, οι διοικητικοί που είχαν την ευθύνη της ομάδος. Ξεκινάω από πρόεδρο, general manager, τεχνικό διευθυντή κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι για μένα δεν βοηθήσανε την κατάσταση και δεν προστατεύσανε ούτε τον κύριο Γεννακόπουλο, ούτε την επένδυσή του. Και έτσι πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι ο Ζέλικα τα ξέρει, γιατί δεν ξέρει μόνο τα X και O, δεν ξέρει μόνο τα συστήματα. Ξέρει και πώς κάνεις πρωταθλήτρια ομάδα. Και η πρωταθλήτρια ομάδα δεν είναι μόνο στον αγωνιστικό, είναι και απόξω. Έτσι. Είναι πώς κοιτάς το προσκήνιο και το παρασκήνιο σε μια τέτοια τεράστια ομάδα. Και
0: ακούγονται εκεί ο Παναθηναϊκός
1: έχει πολλή δουλειά.
0: Πολλά ονόματα.
1: Αυτό θα το δούμε.
0: Θα φανεί.
1: Θα το δούμε και τι επιλογές θα κάνει.
0: Όταν ρωτήθηκε, ο Μπράντοβιτς δεν επιβεβαίωσε κάτι από τα ονόματα που ακούγονται.
1: Όχι, δεν επιβεβαίωσε τίποτα. Είπε, όταν πάρω τις αποφάσεις μου, θα σας ανακοινώσω.
0: Το μόνο που είπε, που είναι σίγουρος, είναι, του λέει, Αλβέρτη, είσαι έτοιμος να δουλεύει.
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι θα πλαισιωθεί από ανθρώπους τους οποίους τους ξέρει, τους έχει μεγαλώσει, δηλαδή Αλβέρτης Διαμαντίδης.
0: Ναι.
1: Μιλάνε για Μπατίστ. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου αν θα έρθει ο Μπατίστ, αλλά γιατί ο Μπατίστ έχει ξεκινήσει και έχει χρόνια χτίσει μια καριέρα στο NBA και τώρα έχει γίνει, μετά από χρόνια προσπάθεια, έχει γίνει πρώτος βοηθός.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι μια σειρά στο NBA για να γίνεις και head coach σε ένα κενό. Αυτό πρέπει να το παρατήσει για να έρθει εδώ. Αυτό δεν ξέρω αν θα πάρει τέτοια απόφαση, αλλά.
0: Ο Ζέλικο έχει
1: την ικανότητα να πείθει. Ο Σάβιτς είναι εύκολη λύση. Άμα τον θέλει ο Ζέλικο, δεν νομίζω, δουλειά δεν έχει. Είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, ξέρει την ευρωπαϊκή αγορά. Για το ρόλο, αν του δώσει τον κατάλληλο ρόλο, γιατί είναι και τι ρόλο δίνει στον καθέναν.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, ο Σάβιτς μπορεί να κάνει το ρόλο του GM ή του τεχνική, αλλά δεν μπορεί να κάνει να φτιάξει οργανωτικά και να δομήσει την ομάδα του μπάσκετ και να την προστατεύσει στα εσωτερικά, στα ελληνικά εσωτερικά, γιατί δεν ξέρει τι τρέχει στην Ελλάδα.
0: Νομίζω ότι η προσωπικότητα του Μπράντοβιτς θα διαχέεται γενικότερα έτσι, προς όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις θέσεις και θα αποτελεί ένα ηχέγγυο, αλλά ιδιαίτερα για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, για τον εμβληματικό αρχηγό του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι θα είναι καλό για την ομάδα και για τον κόσμο, δηλαδή, που θα τον βλέπει. Δεν ξέρω σε τι ρόλο, βέβαια.
1: Εκεί είναι το δύσκολο με τον
0: Δημήτρη. Γιατί και ο ίδιος δεν είναι έτσι.
1: Όχι, ο Δημήτρης είναι
0: εσωστρεβής.
1: Είναι ιδιαίτερο παιδί. Μην ξεχνάμε ότι τον είχε πάρει ο κύριος Γιαννακόπουλος και τον είχε κάνει general manager κτλ. Και μετά δεν λειτουργήσε και έφυγε. Νομίζω ότι αν είναι κάποιος ο οποίος ξέρει καλά τον Δημήτρη και όσοι είναι φίλοι του, γιατί τον ξέρουν, είναι ιδιαίτερο παιδί, καταπληκτικό παιδί. Αλλά νομίζω αυτός που το ξέρει καλύτερα από όλους είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και είμαι σίγουρος ότι θα βρει ένα ρόλο για τον Δημήτρη που θα είναι χρήσιμος και θα είναι και ευχάριστος ρόλο για τον ίδιο, που είναι σημαντικό.
0: Ναι, γιατί έτσι θα μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις μεταγραφές, είπε ότι μέχρι στιγμής, μέχρι χθες δηλαδή το απόγευμα, είχε μιλήσει με τον Κώστα Σλούκα. Εντάξει, τον είχε και παίχτη στη Φενέρ, δεν το συζητάμε, εντάξει. Και είναι σίγουρο ότι θα συνομιλήσει με όλους τους παίκτες.
1: Καλά, για τις μεταγραφές δεν θα μιλήσει με τους παίκτες. Με τους παίκτες θα μιλήσει για να.
0: Όχι, είπε ότι θα μιλήσει γενικότερα, θα συνομιλήσει με τους παίκτες. Γιατί είναι,
1: άρχισε σήμερα.
0: Είναι σημαντικό, ναι.
1: Σήμερα, από ό,τι ξέρω, σήμερα το πρωί είχε συνάντηση με τα staff. Με τους παλιούς αυτούς που ήταν μέχρι τώρα, βοηθούς, διευθυντές, manager, όλο το. Αυτό που έτρεχε το Παναθηναϊκό. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά θα μιλήσει και με τους παίκτες. Δεν υπάρχει εμβολία και από εκεί πέρα θα κρίνει βάσει της φιλοσοφίας και του τι θέλει να κάνει, ποιους θα κρατήσει, ποιους θα αφήσει. Πάντως έχει ένα πυρήνα ο Παναθηναϊκός σοβαρό. Δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός ολικές αλλαγές και είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω τη φιλοσοφία του, ότι δεν του αρέσει διώξε 12, φέρε 12.
0: Ναι.
1: Σε κανένα προπονητή δεν αλλάζει αυτό, δεν αρέσει αυτό. Νομίζω ότι θα κάνει 3-4 αναγκαίες προσθήκες και θα αφήσει να φύγουν ανάλογοι 3-4 παίκτες. Δεν νομίζω να κάνει δραστικές αλλαγές.
0: Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί και εκείνος ακόμη περισσότερο τώρα και με την έλευση του Μπράντοβιτς, βλέποντας και τον ανταγωνισμό και προερχόμενος από μια τεράστια επιτυχία όπως η κατάκτηση της Ευρωλίγκα, πρέπει να εμφανιστεί ακόμη πιο ενισχυμένος, πιο λαμπερός, πιο αποτελεσματικός.
1: Κοίταξε, επειδή γνωρίζω λίγο την φιλοσοφία του Μπαρτζόκα, τον Ολυμπιακό δεν τον επηρεάζει ο ερχομός του Μπράντοβιτς, άλλωστε νομίζω ότι το περιμένανε. Ο Ολυμπιακός έχει την τεράστια πείρα να χτίζει την ομάδα και ο Μπαρτζόκας παίρνει παίκτες μόνο που είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τη δική του φιλοσοφία,
0: ναι,
1: που είναι το σύνολο, το εγώ πάνω από το εμείς. Τέτοιους παίκτες.
0: Δεν ψάχνει. Όχι, το εμείς πάνω από το
1: εμείς. Το εμείς πάνω από το εγώ. Σωστά. Λοιπόν, και τέτοιους παίκτες προσπαθεί
0: να πάρει. Γιατί από άλλους υπάρχουν.
1: Είναι γεμάτη αγορά. Λοιπόν, και τέτοιους παίκτες. Και νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας δεν θα αλλάξει κάτι από τη φιλοσοφία του που κάνει τόσα χρόνια επειδή
0: ήρθε ο Μπραντοβίτς. Όχι, δεν λέει αυτό.
1: Γιατί σαν τον, δεν έχει να αντιμετωπίσει όταν θες να μείνει στην κορυφή όπως είναι ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που μπορεί να είναι ο μελλοντικός αντίπαλος. Είναι η Ρεάλ, είναι η Φενερβάξε, είναι πολλές ομάδες. Και έτσι δεν μπορείς, κοιτάς τι γίνεται και με αυτούς, αλλά έχεις τη δική σου φιλοσοφία, την εστερνίζεσαι και χτίζεις, κοιτάς να βελτιωθείς πάνω από αυτό. Δηλαδή είχα τα playmaker που ήθελα ή ήθελα κάτι έγινε διαφορετικό. Ας αλλάξω ένα-δύο, να φέρω ένα-δύο που είναι αυτό. Είχα τους ψηλούς που ήθελα ή αυτό. Τέτοιες αλλαγές κάνει και δεν είναι αλλαγές.
0: Να ρωτήσω κάτι, οι μεταγραφές σίγουρα πρέπει, δηλαδή ο Γιώργος Μπαρτζόκας θέλει παίκτες που να ακολουθούν τη φιλοσοφία του. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι παραπάνω από σαφές, το ξέρουν όλοι και το έχει επιβάλει και
1: η οποία έχει αποδειχθεί,
0: ναι, όντως
1: έχει αποδειχθεί επιτυχημένη, μην τρελαθούμε. Γι' αυτό και γι' αυτό το έχουν εκτιμήσει και η ιδιοκτησία, τα αδέρφια Αγγελόπουλου, τα οποία τον έχουν στηρίξει και σε δύσκολες στιγμές.
0: Το ερώτημά μου είναι το εξής. Επηρεάζονται πολλές φορές ή τέλος πάντων κάποιες φορές οι ομάδες από την περιραίουσα ατμόσφαιρα έτσι ώστε να φέρουν μεν παίκτες που να ταιριάζουν στη φιλοσοφία αλλά να ακούγονται και αρκετά, δηλαδή σε επικοινωνιακό επίπεδο, δηλαδή να είναι και μεγάλα ονόματα.
1: Κοίταξε, αυτό...
0: Θεωρείτε ότι επηρεάζονται οι ομάδες από αυτή την ιστορία?
1: Αυτό δεν επηρεάζονται οι ομάδες, αυτό επηρεάζονται οι πρόεδροι.
0: Οι ιδιοκτήτες,
1: ναι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια μεταγραφή που λέω εγώ, μεταγραφή Βουγιουκλάκη.
0: Νομίζω αεροδρομίου, όπως λέγαμε.
1: Μεταγραφή Βουγιουκλάκη, ένα όνομα δηλαδή, για να εντυπωσιάσει τον κόσμο. Αλλά οι προπονητές, ιδίως οι έμπειροι κάτι, ξέρουν ότι οι ομάδες δεν φτιάχνονται. Αν πάρεις 10 Mike Jordan σε μια ομάδα, δεν κάνεις την καλύτερη ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο για το ευρύ κοινό. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό.
0: Ο οποίος παρεμπιπτόντως ήταν χθες στην Κεφαλονιά και έτρωγε.
1: Ναι,
0: ο Mike Jordan.
1: Ξέρω. Λοιπόν, αλλά για το ευρύ κοινό, για τους φιλάθλους, νομίζω ότι αυτό είναι επεκταράς επειδή σε μια ομάδα έκανε αυτό. Φέρτον, πάρτον. Αυτό έτσι πήρε ο Παναθηναϊκός του Σουόρτς και διέλυσε την ομάδα του. Γιατί για μένα είναι, αυτό φταίει. Χωρίς να φταίει ο Σουόρτς, δεν μειώνω την αξία του. Ο Σουόρτς είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν έκανε για τον Παναθηναϊκό. Ή μάλλον δεν έκανε για τους συντρόφους γκάρ που είχε. Ναι. Γιατί κάναν, θέλανε όλη την μπάλα. Κατάλαβες.
0: Σε ένα άλλο σχήμα θα ήταν πιο αποτελεσματικός όπως ήταν.
1: Λοιπόν, ναι, μεν, αλλά νομίζω ο Μπαρτζόκας δεν καίγεται πολύ να φέρει ονόματα εντυπωσιακά, φτάνει εκτός αντίκει να έχει όνομα εντυπωσιακό και να είναι μες στη φιλοσοφία του.
0: Ναι, να είναι 2-1.
1: Ακριβώς. Νομίζω και ο Ζέλικο είναι το ίδιο. Και ο κύριος Ομπράντοβιτς είναι το ίδιο πράγμα. Και ο κύριος Ομπράντοβιτς, επειδή έχει την ίδια φιλοσοφία, το σύνολο, η ομάδα κερδίζει, για τα μεγάλα ονόματα συνήθως είναι και παίζουν και για τα συμβόλαιά του, για τις στατιστικές του κτλ. Είναι δύσκολο να τους μαζέψεις. Και έτσι νομίζω ότι και οι δύο προπονητές και ο Μπράντοβιτς κοιτάζουν πώς θα φτιάξουν ομάδα σύνολο για να κερδίσει, γιατί αυτή κερδίζει με βάση τη δική τους φιλοσοφία που είναι ομάδα πάνω απ' όλα.
0: Με το ΣΕΦ τι γίνεται, που έχουν αρχίσει ήδη εργασίες ανακαίνησης έτσι ώστε να γίνει ένα πολύ ελκυστικό και εμπορικό γήπεδο, όπως αξίζει φυσικά και στην ιστορία του Ολυμπιακού.
1: Ναι, αυτό είναι πλέον, όχι μόνο αυτό, πρέπει να εκμοντερνιστεί, γιατί όταν είσαι κορυφαία ομάδα της Ευρώπης δεν μπορείς να, όπως παλιά ο Ολυμπιακός έπεσε του Παπαστράτου, δεν
0: Άλλα,
1: μπορεί να γίνει. Ναι. Λοιπόν,
0: και πρέπει... Τι θα γίνει όμως με τη λειτουργία, δηλαδή, γιατί
1: πιστεύω ότι λένε σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο, δεν νομίζω, γιατί άμα γίνουν αυτά, φέτος είναι... Επόμενη σεζόν, δηλαδή Οκτώβριο που αρχίζει, δεν θα προλάβουν.
0: Κάτι άκουσα... λέγανε για Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, ναι, να είναι κάπου η κεντρική
1: ναι,
0: σάλα.
1: Ναι, από εκεί πιστεύω ότι μέχρι τότε άκουσα ότι θα θέλουν να χρησιμοποιούν το, θα ζητήσουν το γήπεδο του ΣΑΕΚ. Θα ζητήσουν ένα μεγάλο γήπεδο, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ να πάρω το ΆΚΑ. Το επόμενο μεγαλύτερο γήπεδο είναι αυτό, ας πούμε, νομίζω, ώσπου να φτιαχτεί.
0: Και κυρίως για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Αυτό, όπου υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις.
1: Αυτό είναι το κυρίως. Όπως και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, είχε στις αρχές της σεζόν είχε πρόβλημα πού θα παίξει, αν θα προλάβει κτλ.
0: Και εντάξει, για τον Βασίλη Σπανούλη το είπατε νωρίτερα.
1: Ο Βασίλης Σπανούλης για μένα πήρε μια...
0: Για την επιλογή του να πάει στον Άρη.
1: Ναι, πήρε μια ρίσκη. ρίσκο επιλογή. Και να σου πω γιατί. Γιατί όταν είναι δύσκολο να μπει να γίνει προπονητή στην Ευρωλίγκα, κατάφερε και μπήκε έχοντας ένα κορυφαίο μάνατζερ, αλλά στάθηκε. Έκανε επιτυχία. Δηλαδή έδειξε ότι ανήκει σε αυτό το γκρουπ των προπονητών της Ευρωλίγκας. Τώρα, να κάνει το βήμα και από προπονητής Ευρωλίγκας να πάει στο UBC, ξέρω που θα παίζει ο Άρης, και σε μια ομάδα η οποία ναι μεν λένε ότι θα κάνει, θα χτίσει, θα δείξει, αλλά αυτή τη στιγμή ας πούμε ό,τι και να κάνει, η καλύτερη θα είναι τρίτος τέταρτος να βγει. Και ξέρεις στην Ελλάδα ο ενθουσιασμός μας.
0: Τα έχετε ζήσει ως προπονητής εσείς, καλά.
1: Το έχω ζήσει όλοι οι προπονητές. Εγώ το έχω ζήσει γιατί έχω προπονήσει κορυφαίες ομάδες. Και στις κορυφαίες ομάδες είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι η φύλαθλη είναι απαιτητική. Και μπορεί τη μία εβδομάδα να είσαι θεός και απίστευτος και την άλλη να είσαι ηλίθιος, άσχετος, χασούρας κτλ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πολύ να σε αποδομήσουν. Και πολύ περισσότερο η Θεσσαλονίκη που αυτή τη στιγμή ήταν από μια μεγάλη δεκαετία που είχανε, διψάνε για επιτυχία, ναι. Και νομίζουν οι φίλαθλοι ότι ο προπονητής είναι μάγος, ότι με το που θα ξεκινήσουν θα κάνουν μόνο νίκες, και όταν δεν έρχονται οι νίκες αρχίζει η γκρίνια.
0: Εντάξει,
1: εκεί είναι να αντέξει,
0: ναι.
1: Και να το στηρίξουν.
0: Θα φανεί λοιπόν πως θα ξεδιπλωθεί η επόμενη αγωνιστική περίοδος. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Βασίλη, είναι και ο εθνικός μας προπονητής.
0: Βέβαια.
1: Και έχει δείξει στοιχεία ότι μπορεί να γίνει και αυτός να μπει στο ελίτ των κορυφαίων Ελλήνων προπονητών που έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει 4-5 προπονητές που είναι κορυφαίοι στην Ευρώπη και θέλουμε κι άλλους.
0: Εννοείται. Εννοείται, τους θέλουμε για να τους χαιρόμαστε και να φέρουν και επιτυχίες. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μπαλάκια, αλλά κάναμε και μια υπερβασή ενός λεπτού. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε ξανά εδώ στην Ερασπόρ 101,8. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Μάιρα Ξίδη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat μαζί με τον Bobby Portis. Σύμφωνα με το ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του από τους Bucks, που ανέρχεται στα 58.456.000 δολάρια. Οι Miami Heat φαίνεται πως δεν θα σταματήσουν εκεί το χτίσιμο του ρόστερ τους για τη νέα σεζόν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν την επιστροφή του LeBron James στη Φλόριντα ως free agent. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως τα έχει βρει σε όλα με τον Στέφαν Ντε Φράι, δίνοντας τον Ολλανδό στα πράσινα, όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Μέση έστειλε την Αργεντινή στα νοκάουτ με τα 2 του γκολ απέναντι στην Αυστρία. Ο Εμπαπέ σκόραρε δις και η Γαλλία έκανε το περίπατο με 3-0 απέναντι στο Ιράκ. Η Νορβηγία του Χάλαντ, που με τη σειρά του πέτυχε 2 γκολ, επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη, ενώ η Αλγερία πήρε το τρίποντο με ανατροπή και 2-1 απέναντι στην Ιορδανία. Με τον αγώνα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στο Χιούστον αρχίζει στις 8 το βράδυ το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11 στη Βοστόνη η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα, ενώ στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Παναμά-Κροατία στο Τορόντο. Τέλος, στις 5 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό στην Γουαδαλαχάρα. Αυτός είναι ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1. Τα 3 πρώτα παιχνίδια του σημερινού προγράμματος θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 Σπορ. Ραδιοφωνική κάλυψη όπως πάντα από την ΕΡΑ Σπορ. Ο 25χρονος δεξιός αμυντικός Τριαντάφυλλος Τσάπρας ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ σήμερα παίρνει σειρά ο Νιάκη Πένια με συμβόλαιο 3+1 χρόνια, πριν μεταβεί μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Ιστορική μέρα χθες είναι για τον Ολυμπιακό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητά του θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Διατηρείται το φλερ του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και με τον Γάλλο μέσο Μπαπτίστ Σανταμαρία, που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Την πρώτη μεταγραφή του ολοκλήρωσε ο Άρης για τη φετινή σεζόν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τόμ Ντέλε Μπασιρούμ. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου για έναν ακόμη χρόνο. Μετά τον Μουσταφά Φάλικα, ο Ολυμπιακός έλυσε το συμβόλαιο ενός ακόμη Γάλλου παίκτη, του Φρανκ Νιλικινά, για την απόκτηση του Φαλκινίτεο ΠΑΟΚ. Τον πρώτο αγώνα σε γρασίδι δίνει στις 4 ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Περουβιανό Μπούσε στην Μαγιόρκα. Η Μονακό απειλεί να μην κατέβει στον σημερινό 5ο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ με αντίπαλο την Παρή, εάν απορριφθεί η έφεσή της για την ποινή μιας αγωνιστικής που επιβλήθηκε χθες στον Ματ Στράζελ. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Euroleague, καθώς υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργανώτρια αρχή. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο, κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρση
8: αλυσίδευσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
9: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
10: Είναι ιστορία.
11: Είναι αναμνήσεις.
12: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
13: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
14: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
9: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
15: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
16: Δεν είσαι μόνη.
17: Δεν είσαι μόνος.
16: Είσαι μόνος.
17: Είμαστε δίπλα σου.
16: Δεν
17: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει.
16: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου.
18: Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
19: Ακούτε Eraspor.
20: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημερινό, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και θα ασχοληθούμε με όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, οι μεταγραφές δίνουν και παίρνουν. Βεβαίως από τα ξημερώματα γνωρίζουμε οριστικά και επίσημα ασφαλώς, γιατί από τις προηγούμενες μέρες είχε διαφανεί ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο από τη νέα σεζόν και για τα επόμενα χρόνια, θα δούμε πόσα, γιατί θα υπάρξει και νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει, θα φοράει τη φανέλα των Miami Heat. Ο γνωστός σε όλους, ο παγκοσμίου φήμης Pat Riley, έκανε τη μεγάλη κίνησή του, αυτός κινεί τα νήματα πίσω από τους Heat, σε συνεργασία βεβαίως με τον προπονητή, τον Eric Spoelstra, και ο Αντετοκούμπο πηγαίνει σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Το Miami είναι πολύ ωραίο και για να ζήσεις, για να κάνεις διακοπές, να περάσεις ωραία και να παίξεις μπάσκετ. Θα συναντήσει καλούς παίκτες, βεβαίως δεν είναι Knicks, ασφαλώς δεν είναι Celtics που τον διεκδίκησαν μέχρι τελευταία στιγμή, δεν είναι καν Oklahoma, Lakers, Golden State και ούτω καθεξής, αλλά μπορεί ο Αντετοκούμπο να τους οδηγήσει και πάλι στην κορυφή με Μπαμ Αντεμπάγιο και τους υπόλοιπους. Θα τα πούμε αναλυτικά για αυτό το θέμα και για τα υπόλοιπα μπασκετικά, διότι μετά την έλευση ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και τις αποδεσμεύσεις που κάνει ο Ολυμπιακός έχουν φουντώσει τα μεταγραφικά σενάρια. Θα τα αναφέρουμε όλα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εάν Μάιρα Ξίδη δεν έχει αντίρρηση, έχεις? Δεν έχεις. Φαντάζομαι δεν έχει αντίρρηση ούτε η Ειρήνη Παπαζής. Γι' αυτό θα ξεκινήσω με ποδόσφαιρο, με Παναθηναϊκό και Μουντιάλ καταρχάς, και μετά θα πάμε στα μπασκετικά. Απλώς είπα την μετακίνηση του Γιάννη από τους Bucks στους Heat. Άρης Γάτας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι. Ντεφράει και επιβεβαίωση από παντού τώρα έρχεται ότι έχει συμφωνήσει μέχρι το 28, 3 εκατομμύρια ετησίως. Απλά θέλει μια εβδομάδα διακοπές ακόμα να πάει από Δευτέρα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
1: Να πω ότι προέρχομαι από έναν ελέητο, ψενίστη καταρχήν.
0: Ναι.
1: Γιατί μας παίρνει το ψημένο.
0: Γιατί έβλεπες τη διακοπή.
1: Γαλλία και Νορβηγία.
0: Εμένα μόλις έγινε η διακοπή, με πήρε ο ύπνος.
1: Λογικό. Σε φυσιολογικό άνθρωπο.
0: Και μετά χτύπησαν οι ενημερώσεις για τον Αντετοκούμπο και έπρεπε να αποστάρω και ξύπνησα.
1: Σε φυσιολογικό άνθρωπο. Εμείς καθίσαμε όλη τη νύχτα. Είδαμε Νορβηγία, είδαμε Γαλλία, Ιράκ, Εμπαπέ. Η Γαλλία πάει σβηστά.
0: Το γκολ του Εμπαπέ το είχα προλάβει κι εγώ.
1: Πάει σβηστά η Γαλλία και νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσεται η ιστορία δεν θα πάει μακριά αυτό. Το ξέραμε από την αρχή. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία εικόνα και η Νορβηγία, η οποία έβγαλε μια έτσι εμφαντική εικόνα για το παιχνίδι στο βράδυ.
0: Κάτσε, είναι νωρίς ακόμα. Αυτοί, κάτσε, θα τους δούμε τους σκοπιλάτες μετά. Μετά, περίμενε.
1: Και φοβερό το πλάνο, ε.
0: Ναι, βέβαια. Καταρχάς είδαμε Μέση, μετά είδαμε Μπαπέ, Ντεμπελέ και τους άλλους. Και τώρα λες και για τους Νορβηγούς εσύ.
1: Ναι, οι οποίοι σου είπα έχουν καλούς παίκτες και ποιότητα, μονάδες δηλαδή. Και σε αυτό το Μουντιάλ, κοίταξε τώρα, βγαίνει ένα συμπέρασμα. Μιας και το ξεκινήσαμε από αυτό. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε ότι τα μεγάλα αστέρια είναι εκεί. Εκτός του Ρονάλντο, που περιμένουμε απόψε να κάνει την εμφάνισή του κι αυτό.
0: Ναι.
1: Και ενώ είναι και ο Μπαπέ εκεί, είναι και ο Χάλαντ εκεί, ο Μέση δεν το συζητά, όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς για το Μέση συζητάει από χτες. Ο Ρονάλντο δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, νομίζω θα το κάνει σήμερα, θα το κάνει το βράδυ, στο παιχνίδι της Πορτογαλίας. Και θα είναι μια στιγμή στην οποία τουλάχιστον αυτό που συζητούσαμε, ότι τα μεγάλα ονόματα θα βάλουν σφραγίδα, το βλέπουμε σε αυτή την πρώτη φάση. Μεγαλύτερο όλο βεβαίως στο Μέση που κάνει πράγματα και θάματα, έτσι.
0: Ναι. Για να δούμε. Αν όταν θα βρεθούν με ισχυρούς αντιπάλους, να τους δούμε τους Αργεντινούς. Γιατί τώρα εντάξει, στην πρώτη φάση των ομίλων εύκολα ή δύσκολα κερδίζουν. Αλλά άμα παίξουν, ας πούμε, με τους Ισπανούς, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί γίνει και ο τρόπος παιχνιδιού τους τέτοιος. Όταν περιμένεις από το μεγάλο σου αστέρι. Η αλήθεια είναι ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια αυτός έκανε τη διαφορά, έβαλε 3 και 2 γκολ. Είναι ένας παροχημένος τρόπος παιχνιδιού, αλλά έχουν τα περαμέντο, Αγγέλη, αυτοί έχουν
0: άκρα. Ναι,
1: έχουν...
0: αλλά οι Γάλλοι έχουν άλογα δυνατά.
1: Εμπαπέ,
0: Ντεμπελέ, ο Λίσε.
1: Είναι πολύ.
0: Είναι πολύ.
1: Πολλά, ο οποίος μπήκε από το
0: δεν το συζητάω. Το αλλά αυτή η τριάδα, ο Λίσε της Μπάγκερν που γίνεται μεγάλος δώρος για το αν θα κάνει μεταγραφή στη Ρεάλ. Αυτός δεν είναι. Αυτός είναι. Με τα 220-230 εκατομμύρια. Αν τον δώσει, Μπάγιον, δεν ξέρουμε αν θα τον δώσει. Ο Λίσε, Ντεμπελέ, Εμπαπέ που τον ξέραμε κτλ. Αυτοί δεν πιάνονται. Αλλά θα τους δούμε.
1: Εγώ νομίζω ότι η Αργεντινή στη δεύτερη φάση θα αλλάξει τακτική. Δεν θα παίξει όπως έχει παίξει τα παιχνίδια αυτά τώρα, που ήταν φαβορί των πραγμάτων. Και θα πάει σε αυτόν τον τρόπο που ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Στο πολύ δυνατό παιχνίδι, στα δυνατά μαρκαρίσματα, στο pressing, το ανελέητο. Και θα τα πάει τα μάτια στη λεπτομέρεια. Θα επιχειρήσει να το πάει εκεί. Mm-hmm. Στη λεπτομέρεια δηλαδή, όπου ο Μέση θα πάρει την μπάλα για να κάνει τη διαφορά. Να βάλει τον γκολ και να πάρει την νίκη με το μισό μηδέν, που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει. Τώρα... Εκεί, επειδή είναι μανούλες αυτοί σε αυτή την ιστορία, δηλαδή ξέρουν να το παίζουν καλά την τακτική, γι' αυτό έχουν και το. Έχει φύγει και από πάνω τους το άγχος της κατάκτησης, που γι' αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο από το προηγούμενο Μουντιάλ. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ψωμί η ιστορία παρακάτω.
0: Κοίτα, η Πορτογαλία τώρα δεν μπορεί να κρυθεί με το Ουσμπεκιστάν και η Αγγλία παίζει με την Γκάνα μετά. Και αυτό το μάτς, ας πούμε, θα έχει κάποιο ενδιαφέρον, αλλά Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν δεν θα βγάλουμε συμπεράσματα. Μόνο να δούμε αν ο Ρονάλντο.
1: Το Ρονάλντο να βάλει γκολ.
0: Ναι, αν ο Ρονάλντο εμφανιστεί. Τώρα πάμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του στο Άπελντορ στο Ολλανδία. Είναι η δεύτερη μέρα. Είναι μια στιγμή στην οποία το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζει σε μεταγραφές. Ο Ντεφρά είναι η τελευταία περίπτωση, που όπως είπαμε εδώ και αρκετές μέρες, και απομένουν τα τυπικά. Ο Ιταλός, ο Σκύρας, σήμερα γράφει ότι έχει κλείσει η ιστορία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι υπογραφές ακόμη δεν έχουν πέσει για να ανακοινωθεί επίσημα. Αλλά ο Μέχρα θεωρείται Ευαγγέλιο Μέχρι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Τα έχει βρει σε όλα. Για ένα συμβόλαιο που θα το αποφέρει 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα είναι μια περίπτωση η οποία πολύ δύσκολα θα χαλάσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μεσολάβει κάτι και τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και πίσω.
0: Και μετά τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός?
1: Έχει πολύ πράγμα μπροστά. Είναι ο Γκένσεν, θα πάει στο αριστερό μπακ, θα πάει στο σεντερφόρ. Έχει 3-4 ακόμα περίπτωσεις.
0: Ναι.
1: Οι οποίες είναι σημαντικές, θα πάει στο 8, γιατί θέλει και παίκτη στο 8 ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πήρε τον Καμαρά στο 6 και θα πάει να πάρει και ένα παίκτη στο 8. Οπότε θα συμπληρώσει σίγουρα διψήφια. Ναι. Με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς θα μονταριστούν, πώς θα παίξουν, ποια θα είναι η εικόνα των παιχτών.
0: Ναι.
1: Ίσως οι μικρές τελικές θα μπορέσουν να φέρουν ένα στέκημα τώρα. Μέσα σε λίγες μέρες θα φτιάξει μια ομάδα η οποία θα είναι αμέσως ανταγωνιστική.
0: Λοιπόν.
1: Να παίξετε τα παιχνίδια με τους Ούγγρους στα δύο.
0: Άρα, Ντεφράι και περιμένουμε. Ντεφράι και περιμένουμε. Λένε ότι θέλει μία εβδομάδα ακόμα να κάνει διακοπές και θα πάει από Δευτέρα.
1: Και γι' αυτό, γιατί ήταν στην προεπιλογή της Ολλανδίας ο Ντεφράι. Δεν έχει κάνει διακοπές καθόλου.
0: Ναι.
1: Και δεν τον δούμε στην Ελλάδα. Θα πάει στην Ολλανδία κατευθείαν.
0: Λοιπόν, και θέλω ένα σχόλιο. Ο Λεβαδιακός άφησε τον Παπαδόπουλο, πήγε στην Κύπρο και παίρνει προπονητή από την Κύπρο. Ενώ σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα, θα μας τα πει σε λίγο και ο Μπάμπης ο Πλάγος, η Ειρήνη θα τον καλέσει απλά για το τυπικό, γιατί τον είχαμε χθες στους Game Changers τον Γιάννη Αναστασίου. Ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας του με τον Πανετολικό για έναν ακόμη χρόνο και επίσημα. Ο Λεβαδιακός άφησε τον Παπαδόπουλο που πήγε στην Κύπρο και πήρε από την Κύπρο προπονητή, τον Ηλία το Χαραλάμπους.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Παπαδόπουλος άφησε τον Λεβαδιακό.
0: Α, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Λεβαδιακός, ο Παπαδόπουλος επέλεξε να πάει στην Κύπρο και να μην μείνει στο Λεβαδιακό.
0: Το παιδί αυτό είχε παίξει στον ΠΑΟΚ παλιά.
1: Είναι,
0: είχε παίξει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Είναι και πολύ καλή περίπτωση του προπονητή.
0: Ναι.
1: Ο Ποπότης ξέρει και ψωνίζει καλά.
0: Τελευταία ομάδα με την οποία δούλεψε είναι η Στεάο Αβουκουρεστίου, έτσι πέρα από τις Κυπριακές.
1: Είναι καλός προπονητής. Ναι, ναι, είναι καλός. Το πιο εξελίξιμος Κύπριος προπονητής τα τελευταία χρόνια.
0: Για περίμενε μια στιγμή για το τυπικό να μας ενημερώσει και ο Μπάμπης Πλάγος. Έλα, Μπάμπη, τον είχαμε τον Γιάννη τον Αναστασίου χθες στους Game Changers. Αλλά σήμερα είναι η επίσημη ανακοίνωση, έτσι. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, ναι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πριν από μισή ώρα περίπου, ναι, ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Πανετολικό ότι ανανεώνει την συνεργασία του με τον Γιάννη Αναστασίου μέχρι τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου του 2027, για ένα χρόνο δηλαδή.
0: Ναι.
2: Είχαμε αναφέρει από την Ερασπόρ εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες ότι δεν υπάρχει θέμα Αναστασίου, ότι ο Γιάννης Αναστασίου θα παραμείνει, απλά περιμέναμε την επίσημη ανακοίνωση από τον Πανετολικό, η οποία ήρθε, όπως είπα, πριν από μισή ώρα. Αναστασίου, ότι ο Γιάννης Αναστασίου θα παραμείνει. Απλά περιμέναμε την επίσημη ανακοίνωση από τον Πανετολικό, η οποία ήρθε, όπως είπα, πριν

0: Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι ψάχνονται μήπως βρουν συμβόλαια μεγαλύτερα από ότι στο Αγρίνιο, όπως για παράδειγμα ο Ρουμάνος ο Άλεξ Ματσάν, ο οποίος έχει ζητήσει μία εβδομάδα προθεσμία για να μπορέσει να απαντήσει. Ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις πέρυσι στον Πανετολικό και μάλιστα ψηφίστηκε και ως ο MVP για την ομάδα του Αγρινίου την περασμένη σεζόν.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη. Μας έλεγε χθες ο coach ότι ο Πανετολικός θα είναι καλύτερος στη νέα χρονιά. Έλα, Άρη, το άκουσες.
2: Τέσσερις παίκτες θα πάρει. Γαγγέλη, καλά, Δέβες.
1: Ναι.
2: Τέσσερις παίκτες θα πάρει. Θα πάρει από τους εκ των οποίων ο ένας είναι Έλληνας.
1: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε και για τον Χαραλάμπους. Καλός ο προπονητής.
2: Πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή.
1: Λοιπόν,
2: δηλαδή,
1: ωραία.
2: Μπορώ να σου πω ότι είναι εφάμιλος του Παπαδόπουλου. Είναι μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Έλα, γιατί έχεις και ανέμους. Ανέμους, ναι, ανέμους που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Σε περιμένω γιατί έχουμε game changer στα απόγευμα. Θα τα πούμε και για Ρονάλντο και για τους υπόλοιπους. Θα πούμε και για Αντετοκούμπο που πήγε στο Μαϊάμι. Ευχαριστώ και τον Άρη Γάτα. Σε λίγο θα έχουμε και την Έλενα Μπουζαλά. Μάιρα ξύδι ένα τραγουδάκι μέχρι να έρθει η Έλενα Μπουζαλά και να πάμε σιγά σιγά και στο Δελτίο Ειδήσεων.

0: Πάμε σιγά σιγά και για τον αθλητικό προβολέα της Έλενας Μπουζαλά. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Τι φωτίζει σήμερα?
1: Φωτίζω τη Ριάννα, φανταστικό τραγούδι. Where have you been, my
0: life? Δεν πειράζει. Θα το ξανακούσουμε άλλη στιγμή, ναι.
1: Το ξέρω, σε πειράζει. Θα ήθελα να φωτίσω τους Viking και τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους, οι οποίοι κάνουν αυτό το φοβερό πανηγυρικό με τα κουπιά μέσα στο γήπεδο.
0: Την κοπηλατική, τη λεγόμενη, ναι.
1: Κοπηλατικό. Ναι. Και γέμισαν την πλατεία της Νέας Υόρκης, τη διάσημη Times Square, και κάναν αυτό το πράγμα μέσα στη Νέα Υόρκη. Ήταν φοβερή, ήταν εξαισθητική. Νομίζω ότι το Μουντιάλ, πέραν από το αν ο Χάλαντ είναι καλύτερο στο Εμπαπέ ή αν ο Μέση είναι κορυφαίος σε σχέση με τον Ρονάλντο, ότι μας μένουν και αυτά και τα χρειαζόμαστε, γιατί κρατάει ήδη πάρα πολύ το Μουντιάλ. Και αυτά βοηθάνε πάρα πολύ να παρακολουθούμε και να περιμένουμε αντίστοιχα τέτοιες στιγμές. Μου άρεσε πάρα πολύ, το φωτίζω σήμερα.
0: Πολύ δυνατές εικόνες.
1: Πραγματικά.
0: Εχθές, στην παρουσίαση του Ομπράντοβιτς πήγες?
1: Δεν πήγα, ήμουν στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Πώς φαίνεται εσένα που είσαι πιο μπασκετικός αυτή η επιστροφή?
0: Πολύ δυνατή.
1: Δυνατή, ε.
0: Πάρα, ναι, πολύ δυνατή, βέβαια.
1: Τώρα να δούμε τι θα κάνει με τους παίκτες. Εγώ αυτό περιμένω, να δω πώς θα φτιάξει η ρόστερ, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει. Είμαι πολύ περίεργη πώς θα το πάει.
0: Τι λες για τα μεγάλα αστέρια, αν θα έχει θέμα με τον Αν και αυτούς, αυτό εννοείς?
1: Δεν εννοώ αν έχει θέμα τύπου αν θα μπορείς να διαχειριστεί τα ονόματα.
0: Αλλά

0: τι αλλαγή θα κάνει και πώς θα φτιάξει το ρόστερ.
1: Κοίτα,
0: θα φτιάξει ένα τελείως διαφορετικό παραθυράκι.
1: Θα τα πω και μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Άσε το. Την Ερασπόρ εκεί στο κινητό σου ή αλλού ανοιχτή να ακούσεις. Αλλά
0: πάντα.
1: Περιληπτικά τώρα με δύο τίτλους θα σου πω ότι θα παίξει τον μπάσκετ που παίζει πάντα. Με ψηλά γκάρντ, θέλει size δηλαδή, θέλει μέγεθος στους παίκτες, με κινητικούς ψηλούς. Mm-hmm. Το πιο πιθανό, όπως είχε παίξει και όταν είχε τον Μπατίστα από τριάρι, τον είχε κάνει πεντάρι. Όπως έπαιξε και στην Παρτιζάν, προσπάθησε τα τελευταία χρόνια με τους γνωστούς παίκτες που είχε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό το μπάσκετ θα παίξει.
0: Αυτό
1: το μπάσκετ που ταιριάζει και στην εποχή. Δηλαδή με physicality, με δυναμισμό, με ταχύτητα. Παίκτες με τρομερά αθλητικά προσόντα. Με το Λεσόρ έχει για παράδειγμα συνεργαστεί. Παίκτες τύπου Exum, να σε κάνω να καταλάβεις. Mm-hmm. Δηλαδή θέλει δυνατά παιδιά, με μέγεθος, με προσόντα αθλητικά. Όχι μόνο καλούς σουτέρ, ας πούμε, όπως λέγαμε παλιά, ή έναν παίκτη να παίζει με πλάτη στο καλάθι και τέτοια.
0: Ναι, ναι, πάνε.
1: Έχει αλλάξει το μπάσκετ.
0: Για να δούμε.
1: Και πάντα θα βλέπει τι έχει και ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, τι έχει ο Ολυμπιακός. Τι ναι. έχει η Φενέρ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει συγκεκριμένους παίκτες πάρει για το ασώδιο. Έχει το Γουόκαπ, το Μακιντάιρ, το Μοντέρο που διαπρέπει.
0: Υπάρχουν
1: στο ισπανικό πρωτάθλημα.
0: Έχει το σχετικό κόσμο.
1: Έχει, έχει το Ντόρσεϊ, το Φουρνιέ.
0: Του Ομπράντοβιτς. Υπάρχουν αντιδράσεις από τον Ολυμπιακό ή από τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, πώς το είδανε.
1: Τι αντιδράσεις, δεν μιλάει κανένας από τους αντιπάλους. Τι να πούνε, αν είναι καλή ή όχι η επιστροφή. Τι να πούνε, τι εννοείς αντιδράσεις.
0: Δηλαδή, πώς συζητήσεις, πώς
1: τι να κάνουμε.
0: Που ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στην Ελλάδα.
1: Είναι εντυπωσιακή η είδηση, δεν είναι.
0: Α, okay.
1: Είναι εντυπωσιακή. Έχει κάνει το γύρο του κόσμου, όχι απλά της Ευρώπης.
0: Ναι, ναι, έχω δει.
1: Ναι. Και οι παίκτες που θα πάρει. Γιατί η Φενέρ, για παράδειγμα, όπως είπα για τους παίκτες του Ολυμπιακού, ειδικά στην περιφέρεια και όχι μόνο. Αλλά αφού ξεκινήσαμε από την περιφέρεια, έχει τον Baldwin. Πρέπει να τον κερδίσεις τον Baldwin. Είδες τι πάσα έδωσε προχτές τον Μπέροβιτς, ε? Το είδες?
0: Για το τουρκικό
1: δεν το είδες.
0: Δεν έχει φάει το Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι, σε έχει φάει το Μουντιάλ. Είναι και οι υπόλοιπες ομάδες που θα είναι ανταγωνιστές. Το Ντουμπάι έχει κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές. Η Ρεάλ πάντα θα είναι Ρεάλ.
0: Ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ ανταγωνιστικό και το φετινό.
1: Αυτός ο Λάιλς που έπαιζε στη Ρεάλ σου άρεσε? Ο Λάιλς, ο Τρέι Λάιλς, αυτός που είχε 80% στο τρίποδο στο τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Μου άρεσε, βεβαίως, ναι. Να, έτσι τον θέλει ο Μπράντοβιτς
1: τέτοιους
0: παίκτες, ή ο Ολυμπιακός.
1: Τέτοιους παίκτες θα κοιτάξει. Τέτοιους παίκτες θα κοιτάξει. Αυτό το στυλ.
0: Να δω.
1: Που να μπορούν να παίξουν σε 2-3 θέσεις. Και που μπορούν να σκοράρουν, που έχουν μέγεθος, που μπορούν να παίξουν σε διάφορα σχήματα. Καταλαβες.
0: Δηλαδή, δύσκολη ζωή του μπασκετμπολίστα, κατάλαβα.
1: Ναι. Θα ήθελε να έχει τον Αβδάλα δηλαδή πίσω να τον κάνει νέο Διαμαντίδη, αλλά αυτός είναι στο North Carolina τώρα, καταλαβες.
0: Του χρόνου.
1: Ναι, ναι, του χρόνου. Του χρόνου, τον επόμενο, το μεθεπόμενο και ούτω καθεξής.
0: Λοιπόν,
1: σέβαλα στο κλίμα, έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ,
1: καλό μεσημέρι. Και με τραγουδάκι θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, Μάιρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Έκανε λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής, σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο μιλώντας στο Air News Radio η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική έρευνα των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε Έρα σπορ.
9: Λοιπόν, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο συνέχεια με Θάνο Τσίμπο για να συζητήσουμε τώρα τα μπασκετικά. Θάνο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι.
9: Λοιπόν, βλέπω μια παράνοια για τον Ομπράντοβιτς τον Παναθηναϊκό. Τη σημερίζεσαι?
10: Εντάξει, για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί δεν είμαι συναισθηματικά δεμένος με αυτό το πράγμα, αλλά μπορώ να τους καταλάβω ότι έχουν τρελαθεί. Λογικό είναι. Είναι, ξέρεις, πάντα το παρελθόν το έχουμε πολύ ψηλά και το εξειδικεύουμε. Νομίζω ότι η επιστροφή του Ομπράντοβιτς φέρνει στον Παναθηναϊκό τη σιγουριά ότι, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιος που ξέρει. Οπότε θα σταματήσει και η πολυγκρίνια, θα σταματήσει έτσι κάθε παίκτης που έρχεται ή φεύγει, έπρεπε, δεν έπρεπε. Είναι τώρα, θα ζούμε στο Μπράντοβιτς ξέρει. Οπότε αυτό για την ηρεμία μιας ομάδας νομίζω ότι είναι καλό.
9: Και για τα γύρω-γύρω.
10: Ναι, ναι, όλο, όλο. Γενικότερα όλος ο οργανισμός πιστεύω θα ηρεμήσει τώρα και θα τα αφήσει όλα πάνω στον Ομπράντοβιτς.
9: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει εκτός από ηρεμία και σιγουριά και αυτοπεποίθηση και άλλη ψυχολογία και άλλη νοοτροπία. Διότι το έχει πει ο ίδιος, it's all about respect. Σεβασμός, ναι. Τώρα. Ακριβώς. Τώρα σεβασμός. Πάμε. Πάμε. Σεβασμός στις διοργανώτριες αρχές. Σεβασμός στους αντιπάλους. Σεβασμός στον κόσμο του Παναθηναϊκού, έτσι. Στην ιστορία, ναι, του Παναθηναϊκού. Στη διοίκηση που βάζει δεκάδες εκατομμύρια και θα αυξήσει και πολύ το μπάτζετ. Τι θα φέρει, πιστεύεις, από παίκτες? Πάμε στην ουσία. Άσε το staff τώρα, είναι μικρές λεπτομέρειες για μένα.
10: Ναι, ναι, ναι,
9: φέρνει,
10: ναι, ναι,
9: σίγουρα τους δύο βοηθούς του. Θα κρατήσει έναν βοηθό ή δύο από τους βοηθούς που είχε ο Αταμάν. Θα προσθέσει έναν ακόμα. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Επί, ναι, της ουσίας, στο ρόστερ, τι πιστεύεις ότι θα φέρει?
10: Καταρχάς, να πούμε ότι ο Πράντοβιτς είναι ένας προπονητής που παίζει αρκετό pick and roll, έτσι, από τους αρχικούς θεασόντες του pick and roll. Οπότε βρίσκει μια ομάδα που έχει αρκετούς τέτοιους παίκτες και γενικά μια ομάδα που έχει πολλούς καλούς παίκτες. Ξεκινάμε από αυτό. Νομίζω ότι ο Πράντοβιτς, αν κάτι θα φέρει σίγουρα στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, είναι η λεπτομέρεια, ναι, η τακτική. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός βλέπαμε τα προηγούμενα τρία χρόνια με τον Κότσο Αταμάν.
9: Δεν δούλευε στη λεπτομέρεια. Δεν δούλευε στη,
10: ναι,
9: λεπτομέρεια.
10: Δεν είναι. Ο Κότσο Αταμάν δεν είναι τη λεπτομέρεια στην τακτική και στο σφύρα, στην προπόνηση, ξανακάντω, ξανακάντω. Ο Μπράντοβιτς είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό το κομμάτι.
9: Ο Αταμάν, οπότε, ήταν, παίρνει 3 εκατομμύρια, πρέπει να ευστοχήσει.
10: Ναι,
9: βρες τον,
10: ναι,
9: τρόπο, ναι, ναι, να βάλει το καλάθι. Ο Μπράντοβιτς είναι, θα σου πω εγώ πώς να βάλει το καλάθι και α παίρνει 13 εκατομμύρια.
10: Ακριβώς. Το οποίο βέβαια του Αταμάν το είδαμε ότι ήταν αποτελεσματικό με τις 3 Ευρωλίγκες που πήρε. Τώρα θα δούμε ένα άλλο μοντέλο, να δούμε αν θα είναι και αυτό τόσο αποτελεσματικό.
9: Στον Παναθηναϊκό, μόνο την πρώτη χρονιά αποτελεσματικό. Μόνο την πρώτη.
10: Ναι, ναι.
9: Του Αταμάν.
10: Του Αταμάν, ναι, στον Παναθηναϊκό.
9: Ναι.
10: Γενικά θα δούμε, πιστεύω, ένα Παναθηναϊκό που θα είναι άρτια τακτικά. Και στην άμυνα και στην επίθεση θα έχει συγκεκριμένες δομές, συγκεκριμένες αρχές στο παιχνίδι του, όπως έχουν πάντα οι ομάδες στον Μπράντοβιτ. Απλά εγώ θα πω να μην έτσι προδικάζουμε το τι θα γίνει, γιατί ο Μπράντοβιτ είναι ένας έξυπνος προπονητής, προσαρμόζεται με τα δεδομένα, με τα ρόστερ. Είδαμε στην Παρτίζαν 3 χρόνια σχεδόν 3 διαφορετικά πράγματα. Οπότε μην αρχίσουμε να λέμε θα παίζει έτσι, θα παίζει αλλιώς. Εγώ λέω να περιμένουμε να δούμε τι παίκτες θα φέρει, πώς θα στήσει αυτούς που έχει.
9: Να δούμε
10: ήδη
9: τις θέσεις σιγά σιγά.
10: Ναι, ναι. Εννοείται. Καλά. Είναι σίγουρο ότι θέλει ένα playmaker καταρχάς. Ξεκινάμε από εκεί.
9: Έναν ή δύο.
10: Έναν, με την προϋπόθεση θα φύγει κάποιος άλλος.
9: Ναι. Έναν σίγουρα λοιπόν. Ναι. Άσο καθαρό ή ασώδιο.
10: Εγώ θα πω ότι θέλει έναν άσο με μέγεθος.
9: Ναι. Ένα. Δύο. Πάμε. Ναι.
10: Θέλει σίγουρα δύο σέντερ.
9: Δύο πεντάρια.
10: Ναι.
9: Σε ποιο στυλ? Με ποιο στυλ? Με τι χαρακτηριστικά?
10: Εγώ θα έλεγα ότι θέλει έναν rim protector στυλ, λέω τώρα το στυλ, δεν λέω αυτό του επίπεδου, στυλ Κωνσταντιντοκούμπο πρώτη χρονιά στο Παναθηναϊκό της Ευρωλίγκας.
9: Δεν λες στυλ Βαλαντσιούνας?
10: Όχι, δεν λέω στυλ Βαλαντσιούνας. Γενικά εμένα δεν ξέρω. Ο μόνος λόγος να πάρεις τον Βαλαντσιούνας είναι να μπορεί να έχεις έναν...
9: Απέναντι στο Μιλουτίνοφ.
10: Απέναντι στο Μιλουτίνοφ, ναι.
9: Και κανένας άλλος λόγος. Για τον Μπάσκετ και τον Μπράντοβιτς λέμε.
10: Γενικά ο Βαλαντσιούνας είναι πολύ δύσκολο στην άμυνα.
9: Ναι.
10: Έχει πρόβλημα στην άμυνα, οπότε μετά θα πρέπει μια ομάδα να δουλεύει και να τον καλύπτει. Γι' αυτό το λέω. Αλλά εντάξει, προφανώς τώρα δεν ξέρω αν μπορείς να πάρεις τον Βαλαντσιούνας για να τον έχεις για 10 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Θα μου φανεί περίεργο.
9: Ναι, δύσκολο. Την ώρα που έχεις και το Λεσόρ,
10: ναι, και... ναι, που ο Λεσόρ ας πούμε ότι του χρόνου θα είναι κανονικός, έτσι, με προετοιμασία, με ενδυνάμωση, με.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο άλλος, αν ο ένας είναι Κώστας Αντετοκούμπο, λέμε χαρακτηριστικά.
10: Rim protector εννοούμε, έτσι.
9: Ναι, ναι, ναι. Ο άλλος...
10: Νομίζω ένας βοηθητικός που θα έχει ένα μικρό ρόλο, θα το ξέρει.
9: Δηλαδή αν ο Τούρου φύγει από τη Χάπολη δεν τον χτυπάς αμέσως?
10: Ω, 100%.
9: 100%. Και μετά... Υπάρχει άλλο κενό στον Παναθηναϊκό ή πρέπει να φύγει κάποιος για να πάρεις κάποιον άλλον?
10: Ναι.
9: Δηλαδή ο Μπόγκα, ρε παιδί μου, αν δεν πάει στο NBA, που έχει τον, ναι, ίδιο μάνατζερ με τον Ομπράντοβιτς,
10: ναι,
9: και που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, παίζει σε διαφορετικές θέσεις, μαρκάρει, ναι, όλες τις θέσεις και μπορεί,
10: καλά,
9: να παίξει,
10: ναι,
9: και σε δύο-τρεις.
10: Τρομερός.
9: Στην άμυνα παίζει, μαρκάρει όλες τις θέσεις στην άμυνα. Στην, ναι, επίθεση, ναι, μπορεί να παίξει σε δύο-τρεις διαφορετικές. Αλλά στην άμυνα μαρκάρει και τους πέντε. Και, ναι, το σέντερ μπορεί να μαρκάρει και το playmaker μπορεί να μαρκάρει. Ναι. Τον παίρνει αυτόν?
10: Καλά, τώρα τον παίρνει.
9: Και σε ποια θέση?
10: Και σε... Μπόγκα το φωνάζει εδώ και 3 χρόνια για τις ελληνικές ομάδες.
9: Και σε ποια, οπότε... θέση τον βάζεις να παίξει τον Παναθηναϊκό, τώρα συζητάμε.
10: Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο 3 έχει τον Όσμαν και τον Ρογκαβόπουλο. Αν βάλει και τον Μπόγκα, μετά κάτι θα πρέπει να αλλάξει εκεί πέρα. Δηλαδή, ο Μπόγκα μπορεί να παίξει 60% στο 3, 40% στο 4. Έτσι παίζει στην επίθεση.
9: Από τους άλλους δύο, κάποιος μπορεί να παίξει στο 2.
10: Νομίζω ότι ο Όσμαν μπορεί να παίξει στο 2. Ναι, το έχει κάνει πολλές φορές με την Εθνική Τουρκίας.
9: Άρα να παίξει 10 λεπτά στο 2 όταν δεν θα παίζει ο Ναν.
10: Ναι.
9: Και να τους χωρέσει έτσι. Γιατί στο 4, στο 4 δεν μπορεί να ανέβει να παίξει και αυτός. Είναι και ο Χουάντσο και ο Χέις Ντέιβις.
10: Ναι, εντάξει.
9: Είδες, δεν σου βάζω καν το Μίτογλου.
10: Όχι, σε κάποια σχήματα μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά θα είναι ειδικές συνθήκες. Δεν θα είναι κάτι στάνταρ. Γιατί όταν έχεις το Χέις Ντέιβις και το Χουάντσο που καλά-καλά αυτοί δεν χωράνε σε ένα 40 λεπτό, δεν νομίζω ότι θα βάλεις κι άλλον εκεί. Αλλά γενικά ο Μπόγκα είναι ένα πολυεργαλείο. Και η άποψή μου είναι ότι παίκτες από τον Μπόγκα πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον κάθε ομάδα.
9: Ωστόσο, με Γκραντ, Ναν, Μπόγκα, τρεις, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο, Λεσόρ και τους άλλους που θα πάρει, δεν θα ξέρει ποιους να βάζει στην Ελλάδα να παίζουν, Έξι.
10: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το είχε και ο Ολυμπιακός, θα το έχει και ο Παναθηναϊκός. Είναι μοιραίο τι να κάνουμε.
9: Μάλιστα.
10: Είναι μοιραίο.
9: Γιατί είναι και ο αντικαταστάτης του Σόρτς. Σωστά.
10: Ναι, 100%.
9: Είναι και 100%. Ο αντικαταστάτης του Σόρτς. Αλλά πάντως λες άσο 3, τώρα 2, 3, 3, 4, δεν ξέρω, 3 και 2 πεντάρια. Τουλάχιστον 4 πρωτοκλασσά τους.
10: 4 κινήσεις, ναι. 4 κινήσεις.
9: 4 πρωτοκλασσά τους όμως.
10: Δεν ξέρω αν θα είναι πρωτοκλασσάτη. Το θέμα είναι να κολλάνε στη χημεία και να φέρνουν χαρακτηριστικά που λείπουν από τον Παναθηναϊκό. Από τον Παναθηναϊκό δεν λείπουν οι στάρ, λείπουν οι εργάτες. Άμα οι εργάτες είναι και στάρ, είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά ο Μπόγκα, ας πούμε, είναι εργάτη στάρ.
9: Ναι, είναι, έχει και τα δύο αυτός.
10: Ακριβώς. Τέτοιοι παίχτες λείπουν από τον Παναθηναϊκό. Δεν λείπουν δεύτερος Κέντρικ Ναν.
9: Ναι. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Γύρω-γύρω τι γίνεται τώρα. Το Μοντέρο τον παρακολουθείς?
10: Καλά, εντάξει, μιλάμε με το παιδί αυτό, δεν ξέρω. Εγώ, αν ήμουν Μοντέρο, θα τον είχα πολύ στο μάνατζερ μου.
9: Γιατί?
10: Γιατί πήγα και συμφώνησα πριν 2 μήνες με μια ομάδα και τώρα, άμα έβγαινα στην αγορά, θα έπαιρνα μίνιμουμ 4 εκατομμύρια.
9: Καλά, δεν έχει πάρει και λίγα από τον Ολυμπιακό.
10: Έχει πάρει όμως όσα θα έπαιρνε τώρα. Τώρα μιλάμε ότι βγαίνει αύριο στην αγορά και ξεκινάει από το 4.
9: Επειδή εντυπωσιάζεσαι από τα παιχνίδια τώρα, στους τελικούς του Ισπανικού.
10: Δεν εντυπωσιάζομαι.
9: Γιατί ήξερε ότι θα είναι στον τελικό η Βαλένθια.
10: Το ξέρει. Εσύ με τη χρονιά που έχει κάνει.
9: Δεν το ξέρει.
10: Να βγει στην αγορά. Και να μην έχει εδώ, δεν βγήκε στην αγορά. Αυτό είναι η νίκη του Ολυμπιακού, αυτή είναι. Ότι δεν βγήκε καν στην αγορά.
9: Φυσικά. Φυσικά και είναι το μεγάλο κατόρθωμα του Ολυμπιακού αυτό, αλλά δεν το ήξερε από την άλλη πλευρά και ο ατζέντης του ή ο ίδιος. Πήγανε στο Final Four, χάσανε από τη Ρεάλ. Το είδες.
10: Εντάξει, αυτό το τι κάνει το παιδί είναι. Τι κάνει η ομάδα. Τι κάνει το παιδί. Το παιδί αυτό είναι διαστημικό αυτή τη στιγμή και είναι 22 προς τα 23.
9: Ναι. Σε λίγες μέρες μπαίνει στα 23, ναι.
10: Αυτά που έκανε χθες με την Μπαρτσελόνα είναι διαστημικά, δεν είναι φυσιολογικού παίχτη.
9: Άρα για να πιάσουμε και τα θέματα τώρα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, την ώρα που συζητήσαμε δηλαδή για τις κινήσεις που θα κάνει ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό και είναι λογικές αυτές που κουβεντιάσαμε. Ο Ολυμπιακός έχει Γουόκαπ, Μακιντάιρ. Ναι. Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ. Και θα δούμε ποιος θα είναι ο έκτος. Ο έκτος, δηλαδή, ποιος θα υπολογίζεται ως έκτος, 3 και 3. Ναι. Θα δούμε πώς θα τους χωρίσει εκεί ο Μπαρτζόκας. Και θα τους χωρίσει και θα τους χωρέσει στο ασώδιο, γιατί δεν ξέρουμε αν θα μείνει ο Λαρετζάκης. Ο Νετζίπογλου είναι μικρός, οπότε υπάρχει η προοπτική. Η προοπτική, ναι, λέμε για το πώς θα κλείνει η εξάδα, η εφτάδα των παικτών στο 1 και στο 2. Στο 3 είναι ο Γουόρντ με τον Παπα-Νικολάου, μάλλον δεν φτάνουν. Είτε μείνει είτε δεν μείνει ο Μακίσικ, που το πιο πιθανό είναι να μην μείνει. Απλά αν μείνει θα μείνει ως βοηθητικός. Το 4 είναι ο Βεζένκοφ, τα πεντάρια είναι γνωστά τα 3, τώρα που έφυγε και ο Φαλ. Οπότε εκεί τι βλέπεις για αντι Πίτερς?
10: Εκεί θέλουμε ένα 3-4, δεν θέλουμε.
9: 100% 4-3 ή 3-4.
10: Νομίζω...
9: Ή 4 που να μπορεί να παίξει και 5. Αμυντικό γενές.
10: Τεσάρι. Στο 5 δεν νομίζω να υπάρχει άλλος χρόνος. Είναι ήδη 3. Δεν νομίζω. Στο 4, μάλλον προς 3. Ένα Steel Peters βασικά.
9: Steel Peters.
10: Ενώ
9: και όχι με αμυντικά χαρακτηριστικά.
10: Όχι. Εννοώ ότι μπορεί να είναι, ξεκινάει από το 4 και μπορεί να παίξει και λίγο στο 3. Αυτό εννοώ. Όχι στο Steel παιχνίδι του Peters.
9: Ναι. Ναι.
10: Αυτό εννοώ.
9: Κοίτα, ο Μπράγκστον Κία, από όσο μαθαίνουμε, δεν είναι πλέον στην αγορά. Έχει υπογράψει.
10: Θα και δούμε. Δεν είναι και τέτοιος.
9: Ναι, και δεν είναι και τέτοιος. Θα δούμε σε ποια ομάδα. Ο Λάιλς είναι τέτοιος ή δεν μπορεί να παίξει πίσω από το Βεζέγκοφ?
10: Ο Λάιλς είναι παίχτης 30 λεπτών, νομίζω.
9: Άρα δεν κολλάει εδώ. Ο Χουάντσο, αν μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, είναι τέτοιος?
10: 100%.
9: Α, είναι, αυτός είναι,
10: 100%.
9: Ναι. Είναι, λες.
10: 100%.
9: Θα το δεχόταν δηλαδή να παίζει όλη τη σεζόν έτσι?
10: Εντάξει, ο Χουάντσο γενικά είναι παίχτης ομάδας. Μπορεί να παίζει 10, μπορεί να παίζει 25, δεν έχει πρόβλημα. Τέτοιον θέλει για πίσω από τον
9: Παναθηναϊκό. Άρα αυτό το στυλ, λες.
10: Ναι.
9: Ο Μπόγκα είναι τέτοιος?
10: Ο Μπόγκα είναι τέτοιο.
9: Κοίτα, δεν είναι στην εξίσωση για τον Ολυμπιακό, αλλά λέμε για τα χαρακτηριστικά.
10: Όχι,
9: τώρα.
10: Λέω το στήρα. Ο Μπόγκα μπορεί να πατήσει και στο 3, μπορεί να πατήσει και στο 4. Ναι, σίγουρα.
9: Είναι τέτοιο, λες.
10: Ναι.
9: Είναι τέτοιο.
10: Εντάξει, και γιατί τον έχουμε και το Word, έτσι? Γιατί τον έχουμε ξεχάσει?
9: Μα μαζί με το Word. Δεν τον έχει ξεχάσει κανένα.
10: Δηλαδή και ο Word δεν είναι παίξ, μπορεί να είναι των 8 λεπτών, α πούμε.
9: Δεν τον έχει ξεχάσει κανένα.
10: Ναι.
9: Απλά αν πάρει έναν παίκτη σαν τον Μπόγκα και τον βάλει μαζί με το Word, απλά θα ανεβάσει τον Παπα-Νικολάου περισσότερο στο 4, εφόσον τον κρατήσει.
10: Ναι, και μετά να δούμε και τη δεκάδα. Ποιοι θα πρωτομπαίνουν?
9: Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα των ομάδων των ελληνικών με το 6-6.
10: Ναι.
9: Δεν θα χωράνε όλοι. Γιατί και στην περιφέρεια θα είναι το ίδιο. Όπως και για τον Παναθηναϊκό όταν θα έρθουν οι καινούργοι. Και στην περιφέρεια του Ολυμπιακού, Γόκαπ, Μακιντάιρ είναι 2.
10: Ακριβώς.
9: Είναι 2. Ντόρσε, η Φουρνιέ είναι 4. Ο Μοντέρο που μπορεί να παίξει και στις 2 θέσεις είναι 5.
10: Ναι.
9: Και λέμε να δούμε ποιος θα είναι ο 6. Σωστά.
10: Ναι.
9: Που λογικά θα είναι Έλληνας.
10: Και δεν βάζει το διαβατήρι ακόμα.
9: Όχι.
10: Γιατί μιλάμε για Ευρωλίγκα τώρα. Δεν μιλάμε για τελικό προτάσμα.
9: Κοίτα, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ και Νετζίπογλου είναι Έλληνες. Ναι. Έχουν ελληνικό διαβατήριο αυτοί.
10: Ναι.
9: Γι' αυτό γίνεται η μεγάλη συζήτηση για την επέκταση του συμβολέου του Ντόρσεϊ που θέλει συμβόλαιο Φουρνιέ. Καταλαβες.
10: Ναι.
9: Ουσιαστικά αυτό γίνεται από την αρχή τη σεζόν. Ναι. Διότι έχει και το ελληνικό διαβατήριο εκτός όλων των άλλων. Εσύ βλέπεις πάντως τα ματσαρίσματα, δηλαδή αν ήσουν στο μυαλό των προπονητών, θα να βλέπεις τα ματσαρίσματα με βάση το τι έχει η Φενέρ, τι έχει η Ρεάλ, τι έχει το Ντουμπάι, τι μπορεί να έχει ο Ερυθρός Αστέρας ή δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα, η ΕΦΕΣ?
10: Νομίζω τουλάχιστον οι δικές μας οι ομάδες, αν κοιτάνε κάτι, είναι το μεταξύ τους. Δηλαδή πώς θα ματσάρουν μεταξύ τους.
9: Πώς θα σταματήσει τον Baldwin, δηλαδή?
10: Όχι, μεταξύ τους εννοώ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
9: Τη Φενέρ δηλαδή δεν τη βλέπουνε? Τη Ρεάλ δεν τη βλέπουνε?
10: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι με τον Ολυμπιακό θα παλέψει 10 παιχνίδια στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη, εντάξει, άντε να βρεθούν 4 φορές, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι κοιτάνε αυτό το πράγμα.
9: Δεν κοιτάνε τη Ρεάλ και τη Φενέρ, λες, κοιτάνε τα μεταξύ τους μόνο.
10: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι. Γι' αυτό νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάποιον για να μπορεί να παίξει τον Μιλουτίνοφ. Ουσιαστικά ήταν η μεγάλη διαφορά στους τελικούς.
9: Ναι. Θα συμφωνήσω σε αυτό, ότι ο Μιλουτίνοφ ήταν η πραγματικά μεγάλη διαφορά.
10: Ναι.
9: Στις άλλες θέσεις, όποιος και να παίξει, αν είναι πρώτου επίπεδου, θα τα βάλει τα σουτ.
10: Ναι.
9: Ή θα βάλει κάποια σουτ. Να, δεν έπαιξε.
10: Θα την κάνει, τέλος πάντων.
9: Θα την κάνει. Δεν έπαιξε ο Ταβάρες και ο Λεν με τη Ρεάλ, έπαιξε ο Λάιλς.
10: Ναι.
9: Και παίξανε και καλύτερα χωρίς αυτούς τους δύο. Με 80% τρίποντο στο μεγαλύτερο διάστημα του τελικού. Μάλιστα. Το Mike James, για να κλείσουμε τώρα αυτά τα μαγειρέματα που γίνονται και τα σενάρια και τις συζητήσεις, θα τον έβλεπε στον Παναθηναϊκό?
10: Θα τον έβλεπε στην Ντουμπάι, να σου πω την αλήθεια.
9: Στον Ντουμπάι θα τον έβλεπε, ε?
10: Ναι.
9: Ποιος θα πρωτοπαίξει, να δούμε και στον Ντουμπάι με τόσους που
10: έχουμε μαζευτεί. Ρόστερ, πολύ καλό ρόστερ και δύο πολύ καλά γκάρντε, αν πάει ο James μαζί με τον McKinley Wright.
9: Ναι.
10: Και όχι,
9: μόνο, γιατί και στις άλλες θέσεις μικροί είναι.
10: Όχι, είναι πολύ γεμάτη. Πολύ γεμάτη και στο center είναι γεμάτη και στα φτερά είναι γεμάτη. Πολύ καλή ομάδα.
9: Λοιπόν.
10: Που λένε ότι έχουν και στόχο το Final Four, δηλαδή, γι' αυτό.
9: Μα με αυτή την ομάδα να το πάρουν πρέπει. Και με τόσα λεφτά που έχουν βάλει.
10: Εντάξει, να το πάρουν.
9: Και με τόσα λεφτά που έχουν βάλει. Να δούμε βέβαια αν θα ξεσκαρταριστούν και άλλοι παίκτες από κάποιες ομάδες. Δηλαδή, να δούμε αν η Χάπελ τους κρατήσει όλους.
10: Ναι, σωστό.
9: Έχει ενδιαφέρον εδώ το θέμα του Οτούρου και όχι μόνο. Θα το δούμε και αυτό και θα δούμε και ποιοι θα μείνουν στη Ρεάλ τώρα που φεύγουν οι γύρω-γύρω. Έφυγε και ο Πότσιου Σέμαθα μετά τον Τσάτσο, ε.
10: Ναι. Υπάρχει γενικά, εκεί, γίνεται αναδόμηση.
9: Ναι, υπάρχει μια αποψήλωση σε συγκεκριμένα πόστα. Να δούμε και αγωνιστικά τι θα κρατήσει ή τι δεν θα μπορέσει να κρατήσει καλύτερα η Ρεάλ. Για την Μπαρτσελόνα δεν σε ρωτάω. Πάμε για Αντετοκούμπο για να κλείσουμε. Πρωί η είδηση, το συζητούσαμε τις τελευταίες μέρες. Επιβεβαιώθηκε. Πήγε στο Μαϊάμι.
10: Καλή,
9: καλή περίπτωση που θα παίξει με τον Αντεμπάγιο και τους υπόλοιπους που έχουν μείνει εκεί.
10: Εγώ περισσότερο από τον Αντεμπάγιο θα πω ότι θα πάει σε έναν προπονητή και θα νιώσει Αντετοκούμπο όπως είναι να έχει προπονητή μετά από 3-4 χρόνια.
9: Κανονικό, σα πω, Έλστρα, λες.
10: Ναι, ναι, κανονικό προπονητή.
9: Ναι.
10: Τώρα, σαν fit, νομίζω ότι λίγο τα γκάρ τους είναι άδεια πλέον. Και κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί για να τους πλαισιώσει. Γιατί,
9: αυτοί αντί να πούνε για γκάρ τώρα που δώσαν το Χείρο και άλλους, διάβασα τη φήμη για το Λεμπρόν. Κι άλλο σούπερστάρ στα 40 φεύγα.
10: Ναι, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να το φτιάξουν το ρόστερ, γιατί νομίζω και ο Αντεμπάγιο και ο Αντεκούμπο παίρνουν πολύ μεγάλο μέρος του μπάτζετ.
9: Ναι.
10: Οπότε πρέπει να κάνουν μαεστρικές κινήσεις για να γεμίσουν κάπως.
9: Ο Πατ Ράιλι ξέρει από αυτά. Αν δεν ξέρει ο Σπορέλστρα, ξέρει ο άλλος.
10: Εννοείται, εννοείται.
9: Ο μεγάλος
10: μάγιστος. Είναι σημαντικό ότι θα έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή.
9: Εγώ να σου πω ότι το είχα καταλάβει, ότι πλέον είχα χάσει τις ελπίδες μου για τη Νέα Υόρκη, για τους Νίκς. Από την ώρα που πήγαμε σφαίρα και πήραμε και το πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια, ήταν φανερό ότι δεν τον είχαμε πλέον ανάγκη. Δηλαδή ο οργανισμός, όχι εγώ.
10: Δεν χαλάς τη συνταγή,
9: δεν τη χαλάς. Δεν τον βάζεις ανάμεσα στον Μπράνσον και τους υπόλοιπους τώρα. Θα ήταν δύσκολο. Μου ρωτάει ένας φίλος, για ΑΕΚ έχει τίποτα ο Θάνος να σου πει?
10: Για ΑΕΚ, η ΑΕΚ περιμένει γενικότερα κάποιες υποθέσεις, κοιτάζει οι παίχτες που έχουν συμβόλαια, που βρίσκονται σε συμβόλαια, οπότε θα κάνει την κίνησή της είτε όταν μείνουν ελεύθεροι, είτε για να τους βγάλει από συμβόλαιο, θα δούμε. Πάντως, νομίζω τις επόμενες 10 μέρες κάτι θα έχουν.
9: Πάει αργά η ΑΕΚ, είναι τακτική αυτό, είναι στρατηγική?
10: Γενικά η ΑΕΚ πάντα κάνει αργά τις μεταγραφές της. Άμα δούμε και τα προηγούμενα χρόνια, ο Σάκοτα γενικότερα, επειδή ξεψαχνίζει πολύ τους παίκτες και ψάχνει δίδυμα, διάδες, τριάδες με συνδυασμούς, πάντα η ΑΕΚ σχεδόν τον Αύγουστο κάνει τις τελευταίες της μεταγραφές. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά επειδή κοιτάζει πολύ καλούς παίκτες αυτή τη στιγμή, πραγματικά πολύ καλούς παίκτες, νομίζω ότι κάτι θα γίνει το επόμενο διάστημα.
9: Όταν λες πολύ καλούς παίκτες. Πάει να πάρει παίκτες που αγωνίστηκαν στην Ευρωλίγκα.
10: Και στην Ευρωλίγκα, ναι. Και παίκτες με πολύ υψηλά συμβόλαια. Μεγαλύτερα από όσα έχει δώσει ποτέ ο Αγγελόπουλος. Οπότε νομίζω θα έχει λίγο υπομονή παραπάνω.
9: Μάλιστα. Και κλείνουμε με το θέμα NBA Europe.
10: Ναι.
9: ΑΕΚ, μένουμε σε αυτό που είχαμε συζητήσει την τελευταία φορά, και άλλες δύο προτάσεις για την άδεια της Αθήνας.
10: Σωστά, σωστά.
9: Απλά δεν ξέρουμε ποιες είναι οι άλλες δύο προτάσεις.
10: Εντάξει, ναι, γενικώς αυτά δεν βγαίνουν προς τα έξω. Έχουμε ξαναπεί, υπάρχει έτσι ένα μεμορατόριουμ, ας πούμε, για να μην βγαίνουν ειδήσεις.
9: Καλά, κάποια στιγμή όμως θα σπάσει αυτό, δεν θα σπάσει?
10: Κοίτα, νομίζω 10 Ιουλίου σπάει αυτό.
9: Ναι.
10: Και θα μπορούν να βγαίνουν δημόσια πράγματα, οπότε θα μάθουμε αργά ή γρήγορα. Ναι, δεν είναι κάτι.
9: Ναι.
10: Οι τελευταίες, το deadline για τους τελικούς φακέλους είναι 29 του μηνός.
9: Ναι. 29 οπότε, Ιουνίου,
10: Ιουνίου, ναι. Και μετά αυτά οι φάκελοι όλοι θα μελετηθούν από τις ελεκτρικές εταιρείες που έχει βάλει το NBA και θα κάνουν μια εισήγηση για το ποιοι φάκελοι προχωράνε για license ή όχι. Αυτή είναι η διαδικασία. Οπότε νομίζω μέσα στον Ιούλιο θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα από όσα δεν μαθαίνουμε τώρα.
9: Σωστά. Θα περιμένουμε λοιπόν και σε αυτά. Ναι. Επειδή ρωτάει ένας φίλος, εχθές ανέφερα για τον Μπογκδάνοβιτς τα χρονοδιαγράμματα και τους μισθούς. Μου λέει ο φίλος, μπορείς να πεις και για το Βαλαντσιούνας? Γιατί να μην πω και για το Βαλαντσιούνας? Θα μου δώσει λίγο χρόνο, αφού πω ότι διάβασα τα δημοσιεύματα. Ο Μεσίνα, ναι, αποχωρεί από το Μιλάνο. Μάλλον κατευθύνεται, μένει στην πόλη και κατευθύνεται στην ποδοσφαιρική Μίλαν για να προετοιμάσει το project για το NBA Europe.
10: Για το NBA Europe, ναι.
9: Ο Σταυρόπλος έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με το Μιλάνο, συνεχίζει εκεί.
10: Το οποίο πρέπει να σου πω, Βαγγέλη,
9: ναι.
10: Χωρίς να αναφέρω ποσό, ότι η άδεια του Μιλάνο είναι σε αδιανόητα επίπεδα.
9: Η άδεια του Μιλάνου για το NBA Europe, λες,
10: Ναι.
9: Δηλαδή μπορεί να είναι πάνω από 500 εκατομμύρια να πλησιάσει το ένα δις.
10: Ναι. Είναι πάνω, ναι.
9: Ναι. Οι Αμερικανοί έχουν τη Μίλαν.
10: Ναι.
9: Αμερικανοί έχουν τη Μίλαν, να το πούμε και αυτό. Με ρωτάει ο φίλος λοιπόν για το Βαλαντσιούνας. Ωραία. Για το Βαλαντσιούνας. Να τα δούμε τώρα λίγο τα θέματα του.
10: Έχει team option, νομίζω, ο Βαλαντσιούνας.
9: Τώρα, τα πούμε όλα, ναι. Εννοείται.
10: Κάπου 13-14 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, team option. Και αν δεν τον ανανεώσουν, θα μπορεί να πάει αλλού.
9: 6 Ιουλίου είναι η στιγμή που το NBA Θα ανάψει το πράσινο φως για να ολοκληρωθούν επίσημα οι υπογραφές και οι ανταλλαγές από τα trades της Free Agency, έτσι.
10: Ναι.
9: Ο Βαλαντσιούνας 6 με 8 Ιουλίου, σε αυτό το διήμερο, θα ξέρει αν οι Nuggets τον κάνουν trade.
10: Ναι.
9: Έτσι. Αν δεν τον κάνουν trade, μετά από τις 8 Ιουλίου και μετά, ο Βαλαντσιούνας ξέρει αν η ομάδα, οι Nuggets δηλαδή, ενεργοποιήσει αυτόματα το συμβόλαιο των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το 26-27.
10: Ναι.
9: Αν θα τον βάλει στη λίστα των waivers, τότε θα το μάθει μετά τις 8 Ιουλίου. Αν δηλαδή επιλέξει να τον αφήσει ελεύθερο και να του δώσει και μια αποζημίωση 2 εκατομμύρια.
10: Ναι.
9: Αυτό είναι. Άρα 6 με 8 για το αν θα γίνει trade, 8 αν τον κρατάνε με 10 εκατομμύρια για τη νέα χρονιά ή τον βάζουν στη λίστα των waivers με 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Μετά τις 8 Ιουλίου, εφόσον έχει γίνει wave, σημαίνει ότι το πιο πιθανό, τα εξήγησα χτες και για τις περιπτώσεις του Μπογκδάνοβιτς, είναι να έρθει στην Ευρώπη ο Βαλαντσιούνας. Άρα τα δύο χρονικά ορόσημα είναι 6 και 8 Ιουλίου. Και αν έρθει στην Ευρώπη, ήδη εκπεφρασμένη άποψη και θέση, μην πω και πρόταση, έχει κατά θέση η Ζαλγίρης μέχρι στιγμής.
10: Είναι δηλωμένο νομίζω, ναι.
9: Ναι. Άρα αυτά είναι τα χρονοδιαγράμματα. Έχεις δίκιο για τα 10 εκατομμύρια. Εάν τον ανανεώσουν, τον κρατήσουν δηλαδή οι Nuggets, του δίνουν 10 εκατομμύρια. Αν τον βάλουν στη λίστα των waivers, του δίνουν 2 εκατομμύρια και πάει στην ευχή του Θεού.
10: Ναι.
9: Είτε βρίσκει άλλη ομάδα στο NBA ή εφόσον κρίνει σκόπιμο και το θεωρείς καλύτερο για την καριέρα του, για το κλείσιμό του, έρχεται στην Ευρώπη. Ζαλγίρης, και θα δούμε. Ο Παναθηναϊκός τον είχε κλείσει πέρυσι, αλλά δεν είχε το δικαίωμα να τον αποκτήσει, γιατί δεν ήταν ελεύθερος ο παίκτης, όπως αποδείχθηκε.
10: Σωστά.
9: Λοιπόν, αυτά. Θάνο, έχεις κάτι άλλο?
10: Όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
9: Σε ευχαριστώ γιατί ανέβαλες συγκεκριμένη ανηλυμένη υποχρέωση για να τα συζητήσουμε. Ναι, όταν θα υπάρξουν εξελίξεις, γιατί αναμένονται εξελίξεις σημαντικές και για τον αντιπίτερ στον Ολυμπιακό, μετά τις μεταγραφές του Μακιντάρη και του Μοντέρο. Αυτή θα είναι η μεγάλη κίνηση, γιατί μέχρι τότε ο Ολυμπιακός θα αποδεσμεύει. Αποδέσμευσε ήδη κάποιος. Δεν σε ρώτησα και μου το στέλνει φίλος. Ο Λαριτζάκης όντως είναι πρώτος στη λίστα του Σάκοτα?
10: Εντάξει, αν μείνει ελεύθερος είναι βέβαιο ότι θα διαφερθεί, εννοείται.
9: Άρα επιβεβαιώνεις ότι είναι πρώτος στη λίστα της ΑΕΚ. Ωραία. Εκτός από τον Άρη. Ευχαριστώ πολύ, Θανό. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό
9: μεσημέρι, Θάνος Τσίμπος. Συζητήσαμε τα μπασκετικά θέματα. Η Μάιρα Ξίδη ήταν στους ήχους και η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Κατά Ιωάννου Ευαγγέλου και πάλι αύριο μεταξύ 1 και 2. Έτσι όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και τώρα Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Γεια και χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Και πάλι προσπάθεια από τα αριστερά με τον Αλμάντα να απλώνει την μπάλα. Έξοχο σουτ, Λίο Μέση. Άμεση επαφή, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Αργεντινή στο 39. Ένα ιστορικό τέρμα για τον Μέση. Γίνεται μακράν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ και πνίγεται σαν καλλιέργεια στον παικτό του. Πετά την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Άλβαρες. Πλασάρι. Χάνει με τον Σλάγκερ. Ξανά επιμένει. Ξανά ο Λίο Μέση. Ψάχνει το σουτ. Ελίσσεται. Σουτάρι. Κοντράρι. Ανάμεσα σε τέσσερα σώματα και γκολ. Η επιμονή του Λίο Μέση δικαιώνεται. Λίο Μέση 5 αστέρων. Με τα 5 γκολ που σημειώνει στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει να γράφει ιστορία. Αλλά η επιμονή του μικρού μάγου είναι αυτή η οποία κάνει το 2-0 στην Αργεντινή. Σφραγίδα νίκης με τον Λίο Μέση, ο οποίος έκανε το πρώτο σουτ. Κόντραρε πάνω στον Ντάνσο στην επαναφορά της μπάλας με αρκετή δόση τύχης. Άλλωστε εκεί η τύχη είναι με τους ικανούς. Η μπάλα από διαδοχές κόντρες καταλήγει στην αριστερή γωνιά του Σλάγκερ. 2-0 η Αργεντινή. Εκ νέου από τα δεξιά που έχει μεταφερθεί ο Εμπαπέ. Βλέπει την κίνηση του Ολίσε. Θα παίξει ένα 2 Εμπαπέ. Έχει χώρο. Σουτάρει και γκολ. Ευθύβολο σουτ. Η μπάλα στη δεξιά γωνιά του Μπασίλ. Στην 100η του συμμετοχή ανοίγει το σκορ. Κιλιάν Εμπαπέ. Ο αρχισκόρερ της Γαλλίας. Ανοίγει το σκορ στο 14 και κάνει το 1-0. Ακούτε τι γίνεται. Ωραία, μεγάλη ενέργεια. Ευκαιρία και γκολ. Εμπαπέ και πάλι. 54ο λεπτό. 2-0 η Γαλλία το Ιράκ. Από ένα ολέθριο σφάλμα του τερματοφύλακα του Μπασίλ σε ασυνεννοησία με τους αμυντικούς, κυρίως με τον Χασίμ. Ντεμπελέ, μεγάλη ευκαιρία, γκολ. Άμεση εκτέλεση, χωρίς να χρονοτριβήσει, Ντεμπελέ εκμεταλλεύεται το κενό, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 4 αμυντικοί του Ιράκ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 66. 3-0 λοιπόν με τον Οσμάν Ντεμπελέ.
2: Μπάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα τη γυρίσει, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση. Γκολ! Γκολ! 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με τον γκολ του Αλ Ρασντάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ! 1-1 με την κεφαλιά. Από την αλλαγή, η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλή αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω. Τελικά είναι ο Γκουιρί, ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνησε αυτή τη φορά. Από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας του Αμποτάλια. Έτσι στο 83ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
3: Για να δούμε την πάσα και πάλι ψάχνοντας το Χάλαντ. Γίνεται το λάθος από το Κουλουμπαλί. Ευκαιρία και το γκολ για την Νορβηγία με τον Πέντερσον. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης ο παίκτης που μπήκε αλλαγή στο 13ο λεπτό στην θέση του Ριέρσον που αποχώρησε λόγω τραυματισμού είναι αυτός που ανοίγει το σκορ με ένα δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά. Ο Μελντή βρίσκει την μπάλα, δεν μπορεί όμως να αποτρέψει την πορεία της μπρος τα δίχτυα. Για να δούμε η πάσα για τον Χάλαντ, ευκαιρία 2-0! Χάλαντ στο 48, αυτή τη φορά δεν συγχωρεί με ένα αριστουργηματικό πλασέ λίγο μέσα από την περιοχή, στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μελντή και με αυτόν τον τρόπο οι Νορβηγοί, έτσι όπως τελειώνουν το πρώτο ημίχρονο, ξεκινούν το δεύτερο με γκολ δηλαδή. 2-0, έξαλα πανηγύρια από τους φίλους της Νορβηγίας, από τους Βουίκινγκ στις εξέδρες.
4: Με μία αλλαγή παιχνιδιού
3: από τον Καμαρά που έψαξε τον Μανέ. Ο Μανέ κοντινή πάσα για τον Γκουεγέ. Για να δούμε αυτή τη φάση. Ευκαιρία εδώ για τη Σενεγάλη. Το μαρκάρισμα, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1. Μειώνει αμέσως η Σενεγάλη με σκόρερ τον Ασάρ στο 53. Αλλάξει το παιχνίδι για τον Μπέργκη. Κάθε την παλιά. Πέτερσεν μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία. Θα γυρίσει μπρος το πέναντι εκεί που θα μπερδευτούν. Ο Χάλατε, για να δούμε, συνεχίζεται τη φάση. Χάλατ, γκολάρα στην κίνηση. Έρλινγκ Χάλατ στο 58, απίστευτο γκολ. Του γυρίζει την μπάλα ο Μπέργκε, πιάνει ένα πλασέ στην κίνηση. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα. Νορβηγία σε λεγάλη 3-1. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάλατ στο 58. Ιούφ, ένα γέμισμα, ευκαιρία εδώ, πλασέ 3-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σάρ είναι ο παίκτης που μειώνει σε 3-2 και ακόμα έχει χρόνο.
0: Ακούτε Era Sport.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
6: Ψαραδέλης, η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
2: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου αρχίζει και φαίνεται ότι πλέον τα πράγματα ξεφεύγουν ως προς τα τέρματα και τον αριθμό των γκολ που έχουμε ένα παιχνίδι σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική, που καθορίζει αρκετά πράγματα από τα όσα έχουν να κάνουν με την πρόκληση των ομάδων. Πρώτη επιλογή είναι να πάμε στο φαβορί του αγώνα ανάμεσα στον Παναμά και την ομάδα της Κροατίας. Μια Κροατία που δείχνει ότι μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, να πάρει νίκη. Μια ομάδα που μπορεί να πετύχει και γκολ, αλλά το ίδιο και να δεχτεί γκολ, έστω και αν ο Παναμάς φαντάζει ως ένας αδύναμος αντίπαλος. Το διπλό και over 2,5 στο συγκεκριμένο παιχνίδι νομίζω μας καλύπτει απόλυτα. Και κάπως έτσι θα πάμε και στο μάτι της Κολομβίας με το Κονγκό. Και εδώ η ομάδα της Κολομβίας δείχνει ότι από μόνη της είναι ικανή, αν χρειαστεί, να βάλει και 2 και 3 τέρματα για να το κάνει από μόνη της γκολ. Βέβαια το Κονγκό, να πούμε ότι θα έχει αλλαγή σε σχέση με την πρώτη αγωνιστική για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι ένας αδύναμος αντίπαλος, εκτός και αν φανερώσει δυνατά στοιχεία όπως είχαμε πριν από λίγες ημέρες με Grand Outsider που πήραν ισοπαλίες χρυσάφι, βλέπε κυρίως το Κουρασάο. Για σήμερα όμως πάμε σε πιο έτσι, βατές επιλογές. Διπλό και over η Κροατία, άσος και over η Κολομβία. Αυτά για σήμερα. Καλή επιτυχία του και να επιλέξετε να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα αύριο την ίδια ώρα.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 11 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ.

Τη Μάιρα Ξύδινε στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

Τρίτη 23 Ιουνίου σήμερα. Στην εντός των συνόρων όλα κινούνται κυρίως στο μπάσκετ όσον αφορά την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Στην NBA όμως όλα κινούνται πλέον στο ρυθμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς μετά από 13 χρόνια αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον παραχώρησαν στους Miami Heat.

0: Παγκόσμιο κύπελο, το ρεσιτάλ του Μέση συνεχίζεται με δύο δικά του γκολ. Η Αργεντινή επικράτησε χθες με 2-0 της Αυστρίας. Ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων με 18 γκολ και έπεται συνέχεια. Ενώ βέβαια με 5 γκολ σε 2 παιχνίδια είναι και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Είχαμε επίσης Γαλλία-Ιράκ 3-0 σε ένα παιχνίδι που κράτησε σχεδόν 5 ώρες, καθώς διακόπηκε για 2 ώρες και κάτι εξαιτίας σφοδρής βροχόπτωσης στο γήπεδο. Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, Ιορδανία-Αλγερία 1-2 σε χθεσινά και στα μάτς που έγιναν τα ξημερώματα. Απόψε στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία-Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα Παναμάς-Κροατία και στις 5 Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό. Λοιπόν, ξεκινάμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε βέβαια αμέσως στο μπάσκετ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σωτηρίου. Είπαμε και νωρίτερα, εντός συνόρων όλα κινούνται γύρω από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στο NBA όμως έγινε η μεγάλη ανταλλαγή. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks για να πάει στους Miami Heat. Περισσότερα από τον Κώστα Σωτηρίου. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έγινε η μεγάλη μεταγραφή, το μεγάλο trade. Το περιμέναμε. Στο τέλος της διαδρομής ήταν δύο οι φιναλίστ. Ήταν οι Boston Celtics, η ιστορική Boston Celtics και η Miami Heat. Τελικά οι Miami Heat αναλαμβάνουν το συμβόλαιο του Γιάννη. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και μια λεπτομέρεια που θέλω λίγο να το ψάξω στην Αμερική. Ακούγεται ότι στο Miami και σε δύο ακόμη περιοχές η φορολογία είναι μηδενική, οπότε ό,τι χρήματα βγάζει ο Γιάννης θα μπαίνουν στην τσέπη του. Είναι το Μαϊάμι, από όσο ξέρω, είναι το Τέξας και είναι και το Τένεση. Επομένως το κοιτάζουμε και αυτό, έχει ενδιαφέρον. Τι συνέβη στο τέλος, όπως λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, και κέρδισαν την κούρσα η Miami Heat από τους Boston Celtics. Όχι ότι είναι πιο μεγάλο όνομα από τους Celtics. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι πρόεδρος ο Pat Riley και κατά το παρελθόν έχει φέρει τεράστια ονόματα στο Miami, όπως είναι ο LeBron James, όπως είναι ο Shaquille O'Neal, ο Chris Bosh, ο Alonzo Mourning, ο Jimmy Butler. Όλους αυτούς τους παιχταράδες τους έχει φέρει ο Pat Riley και φυσικά έφερε και Bam Adebayo τα τελευταία χρόνια. Οι Celtics δεν ήθελαν ουσιαστικά να διαλύσουν την ομάδα τους και να δώσουν τόσα πολλά ανταλλάγματα στους Bucks, κάτι το οποίο το έκαναν οι Miami Heat, αφήνοντας Tyler Hero, παιχταρά, αφήνοντας και Lel Wear, παίκτες δηλαδή πολλών πόντων κατά μέσον όρο, και τον Μεξικανοαμερικανό Jaime Jaquez, αλλά και τον Λιθουανό Κάσπαρας Γιακουτσιώνης. Άφησαν δηλαδή πάρα πολλούς παίκτες από το ρόστερ τους, παίκτες πρωταγωνιστές. Μάνι μάνι, αυτοί είναι τέσσερις παίκτες, συν τρεις παίκτες από τον πρώτο γύρο του draft, ο ένας θα είναι από φέτος και οι υπόλοιποι θα είναι από μελλοντικά draft, και πάρα πολλά ακόμη ανταλλάγματα από τους Miami Heat προς τους Bucks, που ουσιαστικά φτιάχνουν μια ολοκένουργια ομάδα, αλλά χωρίς το Γιάννη Αντετοκούμπο. Να σημειώσουμε ότι μέχρι τις 6 Ιουλίου, αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία, τότε θα εκτελεστεί αυτό το deal, το οποίο είναι διμερές. Μπορούν όμως μέχρι τις 6 Ιουλίου να μπουν και άλλες ομάδες, διότι και πέρσι είχε γίνει ένα μεγάλο trade, το οποίο είχαν ξεκινήσει οι Phoenix Suns με τους Houston Rockets, και τελικά στην πορεία η ανταλλαγή αυτή ήταν εφταπλή, δηλαδή ανακατεύθηκαν άλλες 5 ομάδες. Έχουν το δικαίωμα στην Αμερική να μπουν, ξέρω εγώ, οι Chicago Bulls και να εμπλακούν σε αυτά τα ανταλλάγματα, γιατί μπορεί σε κάποια ομάδα π.χ. να κολλάει καλύτερο Tyler Hero και να τον πάρει, ξέρω εγώ, τον Dallas ή τον Denver ή κάποιος άλλος. Άρα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πολλαπλές ανταλλαγές μέχρι από τις 6 Ιουλίου και μετά. Ο Γιάννης αλλάζει γειτονιά και να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι ήταν και ώρα του. Ήταν και ώρα του να μπορέσει να πάει σε μια ομάδα που αφορά κυρίως μια πιο μεγάλη αγορά. Άλλο το Μαϊάμι, άλλη η γκλαμουριά. Και άλλο το
0: Εντάξει, Μιλγόκι. Μετά από 13 χρόνια, Κωστίμπα, θεωρεί ότι έκλεισε και ο κύκλος. Έτσι, ότι να δώσει στο Μιλγόκι έδωσε και ότι να πάρει το πήρε, φαντάζομαι.
1: Να σου πω και κάτι. Θυμάσαι που το συζητάγαμε σε πολλές εκπομπές και πέρσι, όταν ας πούμε οι Bucks έχαναν το ένα παιχνίδι μετά το άλλο, ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος του Γιάννη Αντετοκούμπο. Μιλάμε για ένα κύκλο από το 2013, τότε που έγινε draft από τους Milwaukee Bucks στο νούμερο 15. Έχουν περάσει ουσιαστικά 13 χρόνια. Πήρε ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή, πάρα πολύ σημαντικό για το 2021. Είναι σαν να παίρνει, ποιος να σου πω, ο κολοσσός Ροδού, σαν να παίρνει πρωτάθλημα. Αυτό ήταν η επιτυχία για τους Milwaukee Bucks. Τα έβαλε με τα θηρία, τα έβαλε με Lakers, τα έβαλε με Celtics, τα έβαλε με Nuggets, με Mavericks, με πάρα πολύ κόσμο. Και βγήκε πρωταθλητής NBA το 2021 και MVP στους τελικούς. Εντάξει, τώρα ο Γιάννης έχει κάνει τρομερά πράγματα. Πήρε και το πολυπόθητο μετάλλιο, το χάλκινο, με την εθνική ομάδα στο περσινό Ευρωμπάσκετ. Δεν θα τον δούμε στο παράθυρο της εθνικής ομάδας του Ιουλίου, που είναι 2 και 5 Ιουλίου τα δύο παιχνίδια της εθνικής ομάδας. 2 του μηνός είναι με τη Ρουμανία στην πόλη Οραντέα, 7 η ώρα, και 5 του μηνός Ιουλίου Κυριακή, 7:30, στη Σάνελ Αρένα, είναι το μάτς με την Πορτογαλία. Είναι τα τελευταία μάτς της πρώτης φάσης των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλλου που θα γίνει στο Κατάρ του χρόνου το καλοκαίρι. Τώρα κάτι άλλο συνταρακτικό από το χώρο του μπάσκετ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι σημαντικό το ότι ευχαρίστησε ο Παναθηναϊκός τον Κένεθ Φαρίντ και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ήταν ένας παίκτης που βοήθησε τον Παναθηναϊκό, αναμφισβήτητα. Πριν από κάποιες ώρες έβγαλε μια ανάρτηση και ο Μουστάφα Φαλ χθες το απόγευμα που ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό, τον κόσμο του, τους συμπαίκτες κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν βρει ομάδα ο Γάλλος δεν αποκλείεται να γυρίσει και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το αφήνουμε λίγο
0: ανοιχτό το ενδεχόμενο.
1: Τέλος ο Ντέβον Χολ από τη Φενέρμπαξε και πάει προς Αρμάνι, από ό,τι φαίνεται ο πάρα πολύ καλός Αμερικανός μπασκετμπολίστας. Με τους βοηθούς του Μπράντοβιτς ακόμη δεν είμαστε σίγουροι να πούμε κάποια πράγματα. Μιας και μιλάμε για Φενέρμπαξε, ολοκληρώθηκε η συνεργασία και με τον Κεμ Μπίρτς, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στον Άρη, και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Άρη ο Κεμ Μπίρτς, που έχει παίξει και στον Ολυμπιακό αλλά και στο NBA. Για τους βοηθούς του Μπράντοβιτς, αυτό που ακούμε είναι αυτό που ακούγαμε από την αρχή, ότι είναι βασικός υποψήφιος, αλλά ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε συμφωνία ο Μάικ Μπατίστ. Είναι υποψήφιος ο Βασίλης Ξανθόπουλος, αλλά ακόμα εργάζεται στο Περιστέρι και πρέπει να σεβόμαστε τις ομάδες και τους ανθρώπους και να μην, όπως το είπε και ο Μπράντοβιτς χθες το μεσημέρι, ότι δεν μπορώ να σας πω λέω ονόματα αυτή τη στιγμή, θα ενημερωθείτε αρμοδίως. Περιμένουμε να δούμε, όπως το είπε και ο Μπράντοβιτς χθες το μεσημέρι, ότι δεν μπορώ να σας πω λέω ονόματα αυτή τη στιγμή, θα ενημερωθείτε αρμοδίως.

0: ΑΕΚ δυνατή, κάνουν πάρα πολύ καλό, δημιουργούν μια πολύ ωραία συγκυρία για το ελληνικό μπάσκετ. Για οτιδήποτε άλλο υπάρχει, εννοείται ότι έχουμε και εκπομπή αργότερα, η οποία σήμερα είναι πάλι δύο ώρες, 4 με 6, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, εκτός αν υπάρχει κάποιο μήνυμα, Κώστα, που θες να απαντήσουμε.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι, Κώστα, είμαστε όλα ok. Λοιπόν, περισσότερα πλήρως στις 4 η ώρα.
0: Έγινε.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι και η εκπομπή γύρω από αυτά τα θέματα θα κινηθεί σε μεγάλο βαθμό. Έτσι.
0: Ναι,
1: αυτά
0: απασχολούν ναι, στιγμή κυρίως, ναι.
1: Την επικαιρότητα. Έγινε, Κώστα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια σε ένα. Λοιπόν, ήταν ο Κώστα Θεωρή με το συμβαίνουν στον κόσμο του μπάσκετ και στα δικά μας, αλλά και στο NBA με την αποχώρηση του Γιάννη Μιλγόκη από τους Bucks και την ενσωμάτωσή του στους Miami Heat. Λοιπόν, να μείνουμε για λίγο σε Παναθηναϊκός και Ζέλικο Μπράντοβιτς, να δούμε τι δήλωσε χθες ο νέος τεχνικός του Τριφυλλιού αλλά και ο διοκτήτης της Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Σας ακούσουμε.
2: First of all, I want to thanks to Dimitris to give me opportunity again to be over here. I appreciate this very much.
3: Σας ευχαριστώ όλους, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιανακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνεννοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιανακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ όχι της Ευρώπης αλλά του κόσμου.
4: Νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
2: I will say in that way, I believe in life in any person, motivation is the key word.
3: Στη ζωή, σε κάθε άτομο ξεχωριστά, η λέξη κλειδί για εμένα είναι η διάρκεια. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχεις το κίνητρο, μπορεί να έχεις μεγάλους στόχους και αν έχεις αυτά τα δύο, μπορείς να κάνεις ό,τι πραγματικά θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη και ευχαριστώ όλους όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ, ακριβώς σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκα. Για εμένα, κοίταξα μέσα μου και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αμέσως βρήκα κίνητρο, ήξερα τα πάντα εδώ. Όπως σας είπα και πιο πριν, ποτέ δεν έχασα άλλωστε την επαφή μου. Τα πάντα μέσα μου μου λένε ότι είμαι εδώ για να δείξω σεβασμό και φυσικά ξέρετε ότι όλοι έχω μέσα μου αγάπη για αυτό το κλαμπ. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο. Το παρελθόν όντως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο παρόν έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Συνεπώς σήμερα είμαστε εδώ όχι για το παρελθόν αλλά έχουμε να διορθώσουμε αρκετά στοιχεία και πρέπει να κατανοήσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν πίσω μας και που δουλεύουν για εμάς. Ξέρετε ότι και τον Νοέμβρη με την Παρτιζάν ήμουν εκεί σε αυτό το κλαμπ, αλλά θα έλεγα ότι συναντηθήκαμε πριν από 2 ημέρες. Και τότε συναντήθηκα με τον Δημήτρη. Τότε έπρεπε να, μάλιστα όλη αυτή την περίοδο, έπρεπε να επιδείξω τον απαραίτητο σεβασμό προς τον εαυτό μου, διότι έπρεπε να μιλήσω με μένα. Σκεφτόμουν άλλωστε και κάποια πράγματα. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης ταξίδεψε, κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση και έτσι απλά καταλήξαμε. Τα απλά είναι και τα πιο όμορφα.
4: Εγώ από την πλευρά μου θα μιλήσω λίγο διαφορετικά. Θα πω το εξής. Πρακτικά είναι ακριβώς όπως τα είπε ο Ζέλικο. Από εκεί και πέρα, εμένα δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου αυτή η σκέψη. Άρα δεν έχει να κάνει με το πότε ορίμασε. Κάτι το οποίο δεν έχει φύγει ποτέ, δεν μπορεί και να οριμάσει. Εγώ από την ημέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ο Ζέλικο μία μέρα πρέπει, οφείλει και θέλω να γυρίσει στο Παναθηναϊκό. Άρα στο δικό μου το μυαλό ήταν όριμο πάντα.
2: I was coach of Partizan and I was very happy over there. And,
3: ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Πήρα, όπως ξέρετε, μια πολύ, διότι όλοι γνωρίζουμε

0: ιστορία του, όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε στο τι κάνουμε εμείς, να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
1: Μετά από κάποιες πίκρες, ήταν ο κύριος δίπλα μου και μου λέγε: Δημήτρη, μην ανησυχείς, προχώρα. Μου έδινε και κάποιες συμβουλές και μου δείχνε ότι σαν φίλος δεν ήταν ποτέ αντίπαλος. Σαν προπονητής μπορεί κάποιες φορές να ήταν. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα.
2: This club is so big and the expectation is so big. I know this. Today is his birthday.
0: Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες. Ήθελα να του ευχηθώ χρόνια πολλά βεβαίως. Αυτό που θα κάνουμε άμεσα είναι να πάμε όλοι στο γραφείο και να αρχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και πρέπει να είμαστε και τίμοι μεταξύ μας. Διότι οι παίχτες πρέπει να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να παίζουν για αυτή την ομάδα. Διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη σειρά εδώ ξέρουν όλοι ότι θέλουμε να έχουμε μια ομάδα η οποία πάντοτε θα αγωνίζεται και πάντα θα είμαστε όλοι μαζί ως μια οικογένεια. Ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει μέσα, αυτό θα το έχουμε στο δικό μας το μυαλό. Τώρα τα υπόλοιπα για στόχους και τα λοιπά θα έρθουν ως πιο απλά πράγματα. Όλοι μας σε αυτό το κλαμπ, στο Παναθηναϊκό, θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι και να φέρουμε αποτελέσματα.
1: Μια τελευταία κουβέντα θα πω.
3: Can you imagine? Zeliko is back.
2: Will be very nice if,
0: θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν πάρει το τίτλο Παναθηναϊκός.
4: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με Σιβρινίδα Εφημερίδα Συνέρα Σπορ. Μάη Ραξίδη στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Λοιπόν, και από το μπάσκετ και το μπασκετικό Παναθηναϊκό θα πάμε στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Υπάρχει έτσι ένα ντεμαράζ μεταγραφών τα τελευταία 24 ώρα από τους πράσινους, καθώς ανακοινώθηκε ο Τσάπρας, ο οποίος νομίζω σήμερα ανεβαίνει και στην Ολλανδία για να σωματωθεί στην αποστολή που έχει ξεκινήσει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Κάτι ανάλογο θα γίνει και με τον Πένια σήμερα, ενώ όλα δείχνουν ότι η επόμενη κίνηση θα είναι ο Ντεφράι. Ήταν ένα καυτό Σαββατοκύριακο για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω θα είναι έτσι στους ίδιους ρυθμούς και οι επόμενες μέρες. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι. Φίλους μας, ναι, αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε ένα μεταγραφικό ντεμαράζ τις τελευταίες μέρες. Εκεί που την περασμένη εβδομάδα βλέπαμε, εισπράταμε έτσι έναν εκνευρισμό από μια μερίδα παδών ότι περνάνε οι μέρες, ξεκινάει η προετοιμασία και όλο μπλα μπλα μπλα μπλα. Αλλά με τα γραφικά μία έχουν φύγει 15, δεν έχει έρθει κανείς, που μέσα σε τρεις μέρες ήταν τρεις μεταγραφικές υποθέσεις που και οι τρεις ήταν ψηλά στη λίστα. Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή. Δεν ήταν δευτερότερες επιλογές, αλλά βασικές επιλογές από το ξεκίνημα της μεταγραφικής στόχευσης. Και είναι στα σκάρια μια τέταρτη, δηλαδή μπορούμε να θεωρήσουμε, το έχουμε πει από χθες, ότι είναι δεδομένη η συμφωνία με τον Ντεφράι. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία. Απομένει το τυπικό. Ο παίχτης μένει ελεύθερος 30 Ιουνίου, τυπικά από την Ίντερ, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, ουσιαστικά είναι 1η Ιουλίου, που μπορεί να κινηθεί ελεύθερα χωρίς να έχει τον παραμικρό λόγο η πρώην ομάδα του. Οπότε περιμένουμε και αυτή η μεταγραφή να κλείσει τις επόμενες μέρες για να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και σε άλλες μεταγραφικές αναζητήσεις που είναι μπόλικες εδώ που τα λέμε, γιατί δεν ψάχνει μόνο να βρει παίχτες για την αρχική του ενδεκάδα στο σχεδιασμό. Ψάχνει να γεμίσει και κάποια κενά που δημιουργήθηκαν, γιατί μην ξεχνάμε ότι αποχωρήσαν ήδη 11 παίχτες από το ρόστερ της περασμένης περίοδου. Κάποιοι από αυτούς βέβαια δεν παίζαν καθόλου, όπως ο Βιλένα, που ήταν ψιλοεξαφανισμένος, με αγωνιστική ελάχιστα επί Μπενίτεθ, κάποια τεταρτάκια 20 2-3 φορές του έδωσε. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γεμίσει κάπως το ρόστερ, εκτός και αν ο Νίστρουπ δεν μας το επιδιευθύνει. Αυτό είναι και αυτό η συλλογική της Μπενίτεθ. Να δουλέψει με ένα σχετικά μικρό ευέλικτο αριθμό παικτών, 26-27 επαγγελματίες και 3-4 μικρούς, για ο Ρανάκης να γεμίσει κάπως το ρόστερ σε περίπτωση τραυματισμού, να αποσιώνεται προβαδίσματος, και να μην είναι το περσινό που είχε 35 συμβόλαια, που το έχουμε πει τόσες φορές. 35 συμβόλαια, κάνεις δίτερμα στην προπόνηση, 11 και 22 και 13.
0: Και έχει και αλλαγές.
1: Και κοιτάνε από τον πάγκο 13 παίκτες. Νιώθουν ότι δεν παίζουν ούτε καν στο προπονητικό δίτερμα. Αυτό είναι ένα θέμα για μια ομάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Κάπως θα πέσουν βέβαια οι τόνοι τις επόμενες μέρες, γιατί ανάκως δεν μπορεί. Κάθε ομάδα είναι λογικό αυτό. Δεν θέλει να κλείσει το ρόστερ από τώρα. Υπάρχουν ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στην πορεία της μεταγραφικής περίοδου. Ακόμα δεν έχει καν ανοίξει επίσημα. Μία του μήνα ανοίγει επίσημα μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού. Οπότε. Και ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες θα ακροβολιστούν, θα περιμένουν να δουν τι παίχτες θα βγουν στην αγορά, ποιοι παίχτες θα κοπούν από τους προπονητές για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί δεν χωράνε στα σχέδιά τους, γιατί, για ό,τι παίχτες βάλετε μέσα. Ποιοι παίχτες μπορεί να βγουν στην αγορά γιατί αποκλείστηκε η ομάδα τους από μια ευρωπαϊκή διοργάνωση και δεν μπορεί να τους κρατήσει. Είναι πολλά πράγματα που βγαίνουν. Οπότε θα είμαστε σε μια στάση αναμονή στο επόμενο διάστημα. Υποθέτω ότι οι μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού θα είναι πολύ κοντά στο νούμερο 10 και πιθανότατα θα ανοίξουν και άλλες θέσεις, γιατί υπάρχουν παίχτες που είναι πιθανό να αποχωρήσουν. Θα τους αξιολογήσει ο προπονητής στη διάρκεια της προετοιμασίας. Αν αποκτηθούν άλλοι παίχτες στη θέση τους, για παράδειγμα, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός πάρει και άλλο κεντρικό χαφ, νομίζω ότι ο Σιώπης θα ψάξει να βρει άλλη ομάδα. Για παράδειγμα, αναφέρω ένα όνομα. Που είναι πιθανόν για το σκοπό που έχει υπάρξει και ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες και από την Ελλάδα, όπως ο Άρης, και από το εξωτερικό. Έχει ένα καλό ονοματάκι. Αλλά αυτή τη στιγμή, όσο δεν παίρνει ο Παναθηναϊκός να γεμίσει λίγο ακόμα.
0: Δεν μπορεί να τον αφήσει να φύγει.
1: Θα τον αφήσει ακόμα, θα τον δει και ο προπονητής, θα τον αξιολογήσει και μπορεί και να αλλάξει τη γνώμη. Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Γιατί αυτοί οι παίκτες που ακολουθούν την προετοιμασία δεν είναι όλοι εξασφαλισμένοι. έχουν όλοι εξασφαλισμένοι θέσεις τους στο όλες τις επόμενες περιόδους. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι από τους δύο προπονητές να αποφασίσει. Είναι τρεις-τέσσερις περιπτώσεις. Ανάλογα με το τι θα δείξουν στην προπόνηση, τι ανάγκες θα προκύψουν και τι κενά θα καλυφθούν μεταγραφικά, θα δούμε τι θα γίνει και με τις περιπτώσεις τις συγκεκριμένες.
0: Εντάξει, τόσο άλλο Χρήστο και ο Νίστοπ τώρα σιγά σιγά ανοίγει αυτό στα χαρτιά του στον Βορρά και την φιλοαγωνιστική του φιλοσοφία και το τι θέλει από τους παίκτες. Έτσι, είμαστε στις πρώτες μέρες, δύο πρώτες μέρες προετοιμασίας ακόμα, έτσι είναι πολύ νωρίς.
1: Τώρα ξέρεις. Διαβάζω τώρα, ξέρω εγώ, είπε στους παίκτες, θέλω περισσότερα γκολ. Υπάρχει κανείς προπονητής που
0: να θέλει λιγότερα, δεν γίνεται.
1: Δεν θέλω πολλά γκολ, καθίστε να κερδίσουμε μισό μηδέν, όχι. Εντάξει, είναι δηλαδή, θα σου πω ότι, οκ, ζητάνε οι προπονητές πράγματα να παίξουν ψηλά. Να πιέσουν, να σκοράρουν, να πασάρουν, να όλα. Και εγώ, αν τα ζητήσω, μια χαρά θα τα πω. Το θέμα είναι πώς τα βάζεις τα πράγματα σε μια σειρά, έτσι ώστε να σου βγουν αυτά που ζητάς μέσα από την προπόνηση και στα παιχνίδια. Εντάξει, είναι ένας προπονητής ανερχόμενος. Πρώτη φορά βγαίνει από τα σύνορα της χώρας του, είναι και αυτό.
0: Πάντως, εντάξει, Χρήστο, εγώ δεν λίγο τον άκουσα τον άνθρωπο στην παρουσίασή του. Άφησε καλές εντυπώσεις. Σε αυτήν την Κυριακή, όταν συστήθηκε στους δημοσιογράφους.
1: Κοίταξε, α πούμε, κάτι Κώστα, όταν βλέπεις μια ομάδα, αυτό που είπε είναι αλήθεια. Η Κοπεχάγη τα τελευταία 20 χρόνια είναι η κορυφαία ομάδα, όχι της Δανίας, της Σκανδιναβίας. Είναι μια ομάδα που είναι χτισμένη σε πρότυπα Champions League. Αγοράζει, πουλάει, ξεφύγει από αυτό το ημίη επαγγελματικό που έχουν εκεί οι Δανείς, οι Φιλανδοί και τα σχετικά. Δηλαδή, έτσι, είναι ομάδες χαμηλού μπάτζετ, αυτοί έχουν ξεφύγει πολύ. Συμβόλαια επίπεδο Champions League, φτιάχνουν, κάνουν, δείχνουν. Για να τον εμπιστευτεί μια τέτοια ομάδα στα 34 του, παρακαλώ. Όταν τον πήρε 4 χρόνια, ήταν 34, 33, 34. Είδε κάτι σε αυτόν. Δεν τον πήρε τυχαία για τον ομορφόπεδο, γιατί έκλεινε ωραία το μάτι στον πρόεδρο που τον επέλεξε. Προφανέστατα είδε πράγματα που τους έπεισαν και.
0: Και έκανε πράγματα. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τη φετινή χρονιά, και μια κακή χρονιά είναι με και αυτή στο πρόγραμμα. Αλλά έκανε πράγματα.
1: Και καλό όμιλο της Champions League με Bayern μέσα, με Γαλατά Σεράι και United. Δεν μπορεί να πεις ότι ήταν ένας προπονητής που δεν άφησε αποτύπωμα στην Κοπεχάγη, άσχετα αν στην τελευταία του χρονιά δεν πήγε καλά η ομάδα. Έφυγε πάρτι μήνα. Αυτό συμβαίνει μας. Με στον οποιονδήποτε κάποια στιγμή κάνει ένα κύκλο, κάποια στιγμή δεν σου βγαίνουν κάποιες επιλογές, στραβώνει και λίγο, δεν μπορεί και μια ομάδα να πετάει συνέχεια. Όλα αυτά είναι στη ζωή του ποδοσφαίρου. Αλλά γενικά ναι, είναι ένας άνθρωπος που. Κόβει το μάτι του, γυαλίζει το μάτι. Το θέμα είναι να μπορέσει να διαχειριστεί μια βόμβα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια βόμβα. Στα αρχή ο Παναθηναϊκός προπονητή είναι μια βόμβα που είναι 16 χρόνια να μένει και περιμένω να τη σβήσει.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση, λογικό είναι.
1: Υπάρχει τεράστια πίεση και ο κόσμος δεν έχει υπομονή ακόμα. Και βλέπουμε ότι και ο Αλαφούζος πια δεν έχει υπομονή. Ο ίδιος κάνει τα λάθη του, ο ίδιος προσπαθεί να τα διορθώσει με σπασμωδικές κινήσεις, με γρήγορες απολύσεις προπονητών. Θυμάσαι τα πρώτα χρόνια του Αλαφούζου. Είχαμε προπονητές με πολύ μεγάλη διάρκεια στα συμβόλαιά τους, δηλαδή μέναν 2-3 χρόνια. Είχαμε δώσει 4-5 προπονητές που κρατήσανε πολύ καιρό. Το τελευταίο διάστημα όμως έχει πέσει στην άλλη πλευρά. 1-2-3 χαίρεται. Επόμενος.
0: Έγινε Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχιση. Ένα λοιπόν ήταν ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα και να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του τριαντάφυλλου Τσάπρα ως παίκτη πλέον του Παναθηναϊκού, όπως τις έκανε στο κανάλι της Πράσινης ΠΑΕ στο YouTube. Ας το ακούσουμε.
2: Όταν έμαθα εννοείται το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ότι χάρηκα πάρα πολύ. Νομίζω είναι ένα όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού, μια τεράστια ομάδα, ένα τεράστιο σύλλογο. Δεν είχα δεύτερες σκέψεις. Το σκέφτηκα καλά, το αποφάσισα και νομίζω ήταν το καλύτερο για μένα. Μίλησα με τον πρόεδρο, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον κύριο Στέφανο Κοτσόλη. Έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ ωραία. Μου έδειξαν ότι με θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα και νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό στο να πάρω αυτή την απόφαση. Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο λόγος που πήρα αυτή την απόφαση ήταν πρώτον γιατί. Για τον τρόπο που μου μίλησε ο πρόεδρος, όπως είπα, και ο τεχνικός διευθυντής, ο κ. Στέφανος Κοτσόλης, που με έκανε να νιώσω τόσο άνετα. Ο Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή μου έδειξε το πόσο πολύ με ήθελε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτά που μπορώ να προσφέρω στον Παναθηναϊκό είναι εννοείται το 100% σε κάθε αγώνα, είτε αυτό είναι ένα λεπτό, είτε 90 λεπτά για όσο χρειαστεί. Μου αρέσει το στυλ το επιθετικό, μου αρέσει να ανεβαίνω, να δημιουργώ. Και να είμαι αυτός που πρέπει στην άμυνα. Το να φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού, όπως είπα, είναι ένα όνειρο ζωής για κάθε παιδί. Έτσι ήταν και για μένα. Είναι κάτι μαγικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Έχω μιλήσει με τον Γιώργο τον Κάτρη, που ήμασταν και συμπαίχτες στην προηγούμενη ομάδα. Μου εξήγησε κάποια πράγματα, με καθοδήγησε λίγο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα είμαστε συμπαίχτες από εδώ και πέρα. Έχω αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλος. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Ο κόσμος στήριζε την ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα το ζήσω κι εγώ αυτό. Στόχος από τη μέρα που ήρθα και από την μέρα που είμαι μέλος του Παναθηναϊκού είναι κάθε χρονιά το πρωτάθλημα και όσα περισσότερα τρόπια μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Θα ήθελα να πω στους φίλους του Παναθηναϊκού ότι θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε μάτς ξεχωριστά και στο τέλος όλοι να είμαστε χαρούμενοι. Σε ένα χρόνο από τώρα, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μου σεζόν στην ομάδα, θα ήθελα να έχω κερδίσει το πρωτάθλημα και εγώ και η ομάδα και το κύπελο και μια τρομερή πορεία στην Ευρώπη.
0: Λίγο αυτά από τον Τριαντάφυλλο Τσάπερα, όπως τοποθετήθηκε στο κανάλι του Παναθηναϊκού στο YouTube.

0: Λοιπόν, και από τον Παναθηναϊκό πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο. Και εδώ έχουμε αλλαγή σελίδα στο σοβαρό στο προπονητή. Ο Αλέσιο Λύση είναι εδώ και μερικές ώρες ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Η προετοιμασία ξεκίνησε. Και νομίζω ότι μετά τον προπονητή πάμε και στα πρώτα μεταγραφικά χτυπήματα. Ο Γιώργος Μίνος είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα έχουμε και δηλώσεις στο επίσημο site της ΠΑΟΚ για τον Λύση, ο οποίος από ό,τι διαβάζουμε αναφέρει ότι για τις συζητήσεις που είχε με τον Μάδος είναι πολύ καλά από την που γνωριστήκαμε και κάναμε το πρώτο meeting, όλα είναι καλά. Λέει επίσης ότι θέλω μια πραγματικά επιθετική και πιεστική ομάδα ο Αλέσιο Λύση, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε. Είπε επίσης ότι θέλω μια ομάδα που μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, να νιώθω αυτοδοποίηση σε κάθε στιγμή του αγώνα, και σίγουρα θέλω μια πραγματική επιθετική ομάδα. Μια πραγματική πιεστική ομάδα όμως. Οι παίκτες μου δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται με τη φανέλα, για τη φανέλα, για την ομάδα και τους φιλάδους. Γιατί ξέρω ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα. Και το μήνυμα, για το μήνυμα του κόσμου που στέλνει είναι αυτή τη στιγμή, από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα. Είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας. Θα παλέψουμε για αυτούς, θα τα δώσουμε για το κλαμπ, αλλά όσα έχουμε. Αυτά ο Αλέσιο Λύση. Η πρώτη μεταγραφή θα είναι ο Ελουστούντο. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα. Δηλαδή θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά. Έφυγε ο Κεντζιόλα. Ο Ελουστούντο, ο οποίος είναι 31 χρονών, έπαιξε στην Real Sociedad, έχει 300 συμμετοχές στην La Liga και νομίζω ότι θα είναι ο παίκτης ο οποίος αυτή την εβδομάδα θα παιχθεί στη Θεσσαλονίκη. Και έπονται και άλλοι.
0: Πρώτη μεταγραφή, Γιώργο, στην νέα εποχή του Παναθηναϊκού.
1: Ο Αρίζ Ελουστούντο. Ο Αρίζ Ελουστούντο θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Σίγουρα με εκτιμήσει υπολογίζω να βρίσκεται. Σήμερα έχουμε Τρίτη, μέχρι την Παρασκευή θα είναι εδώ.
0: Ωραία. Έγινε και ωραία. Από εκεί και πέρα, τι θα περιμένουμε εκτός
1: από εκεί και πέρα, περιμένουμε άλλες 7 με 8 μεταγραφές. Υπάρχουν και μάλιστα μεταγραφές που θα προκαλέσουν αίσθηση. Επαναλαμβάνω, προκαλέσουν αίσθηση. Και νομίζω ότι αυτό θα βγει από τους ανθρώπους της ΠΑΟΚ σε επόμενες ημέρες. Θα προκαλέσουν αίσθηση. Επαναλαμβάνω, αίσθηση.
0: Για Χατζηδιάκο που γράφουν οι Δανείοι, υπάρχει Γιώργο ενδιαφέρον?
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να συζητήσω. Θα μπορώ να πω από την Πέμπτη πλήρως για τους παίκτες που θα προκαλέσουν αίσθηση. Επαναλαμβάνω, θα προκαλέσουν αίσθηση.
0: Ωραία.
1: Τώρα Λοστούντο, επαναλαμβάνω, ο Αρίζα Λοστούντο θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
0: Έγινε Γιώργο, με συγχωρείς πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε στην Αθήνα. Θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ μετά από τον Γιώργο Μίνο και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και εδώ υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια. Υπάρχει ένα όνομα που παίζει αρκετό καιρό τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είναι αυτό του Δημήτρη Μπαρίνοφ. Αλλά μια περίπτωση είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί νομίζω δεν θέλει ο παίκτης, αλλά για τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με τις αγοροπολισίες με την Ρωσία. Ο Γιάννης Αντωνίος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε να δεις, ευκαιρία με τον Μπαρίνοφ χάθηκε πέρσι, όταν έμπαινε στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου και θα μπορούσαν να είχαν σκεφτεί έναν τρόπο ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η μεταγραφή. Τότε αγωνιζόταν στην Λοκομοτίβ Μόσχας. Κατάφερε η ΑΕΚ να πει στη Λοκομοτίβ Μόσχας να κατεβάσει τις απαιτήσεις της. Ο παίκτης παρέμεινε εκεί και μετά η Λοκομοτίβ μπροστά στο κίνδυνο να τον χάσει ελεύθερο. Τον Γενάρη τον έδωσε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας με ένα ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και επειδή πριν 6 μήνες έκανε μεταγραφή και επειδή υπάρχει αυτό το ειδικό καθεστώς με το εμπάργκο των αλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Έχει συνεργαστεί με τον Νίκολιτς και έχουν και τρομερή σχέση, έτσι, Γιάννη.
1: Ορίστε.
0: Έχει συνεργαστεί με τον Νίκολιτς και έχουν και πολύ καλή
1: σχέση. Αυτό πήγα να σου πω, ότι αν αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, αν υπήρχε δυνατότητα ο Νίκολιτς να πάρει τον Μπαρίνοφ, θα τον είχε πάρει από χθες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα έβλεπε κανέναν άλλο. Τον έχει σε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και θεωρεί ότι είναι ένας παίκτης και γι' αυτό ο Σκιάκ το καλοκαίρι το προηγούμενο το έψαξε πάρα πολύ έντονο. Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά θα μπορούσε να κουμπώσει ιδανικά σε αυτή την τριάδα των χαβ, δηλαδή να πλαισιώσει το δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, οι συνθήκες δεν βοηθούν στο να προχωρήσει η περίπτωση Μπαρίνοφ. Θα πρέπει να γίνει κάτι θεαματικό, να αλλάξει εντελώς το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί γύρω από την παρουσία του παίκτη στο ρωσικό πρωτάθλημα, ώστε να μπορέσει η ΑΕΚ να τον φέρει στην Αθήνα, έτσι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όσο και να αρέσει και στον Ριμπάλτα που τον ξέρει τον παίκτη και στον Νίκολιτς, είναι μια περίπτωση που...
0: Να την πούμε σχεδόν αδύνατη, Γιάννη.
1: Για διάφορους λόγους που ήδη συζητήσαμε, μπορεί να θεωρηθεί και ανέφικτη.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ εξετάζει άλλες περιπτώσεις και το νούμερο ένα, δηλαδή, πάνω στο οποίο επιμένει ο Ριμπάλτα, είναι άλλος ποδοσφαιριστής. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί ο Ριμπάλτα δεν μιλάει στους καθρέφτες του που έχει στο σπίτι. Έτσι. Το πράγμα εξελίσσεται σε ό,τι αφορά τη μεταγραφή χαφ. Και είναι και ένας παίκτης που και ο Μάρκο Νίκολιτς, δηλαδή σε αυτή τη θέση, θα ήθελε να τον έχει στην διάθεσή του πριν φύγει η ομάδα για την Ολλανδία. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι πέφτει και το βάρος. Διότι η ΑΕΚ κάλυψε ένα κενό που υπήρχε με τη μεταγραφή του Ζούπκοφ, έφερε ισορροπία στη βασική της ενδεκάδα. Ναι, μεν ψάχνει στόπερ που θα πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή, αλλά πίσω από το δίδυμο δεν είναι γυμνή. Υπάρχει και ο Βίντα, υπάρχει και ο Γεωργίεφ. Φυσικά και θα πάρει στόπερ. Λέω σε θέση με τις προτεραιότητες που υπάρχουν στο γκρουπ. Μεσοεπιθετικούς παίκτες που επίσης θα πάρει ένα μεσοεπιθετικό. Έχει επιλογές και λύσεις πίσω από τα δύο φορ, αν θελήσει να τροποποιήσει σχηματισμό όπως το έχει κάνει μέσα στα παιχνίδια σε αγώνες με το 4-1-3-2. Που βλέπουμε ότι το Ζωάο Μάριο που δεν υπάρχει πια στον γκρουπ να παίζει τον άξονα, αλλά υπάρχει ο Μάνταλος, έχει έρθει ο Ζούπκοφ. Δηλαδή υπάρχουν επιλογές, ακόμα και ο Γκατσίνοβιτς, να παίξουν αυτό το ρόλο. Αλλά επαναλαμβάνω, θα πάρει και μεσοεπιθετικό που να μπορεί να παίζει πτέρυγα. Αλλά εδώ στο δίδυμο Πινέδα Μαρίν δεν υπάρχει άλλο οκταρο εξάρι, γιατί και ο Μάνταλος είναι οκταρο δεκάρι και ο Σαχαμπό είναι οκταρο δεκάρι. Άρα εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για να πλαισιωθεί αυτό το δίδυμο. Πόσο μάλλον με τον Πινέδα να είναι και στο παγκόσμιο κύπελο και είναι αβέβαιο μέχρι πού μπορεί να φτάσει το Μεξικό, έτσι. Οπότε εκεί πέφτει το βάρος και θεωρώ ότι θα έχουμε νέα σε ό,τι αφορά τον χαφ της ΑΕΚ προτού φύγει η ομάδα για να πετάξει την Ολλανδία, μπορεί και προτού αλλάξει ο μήνας, δηλαδή προς το τέλος του Ιούνιου, να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Οπότε αυτό είναι που περιμένουμε. Ναι.
0: Και με τα ονόματα που έχουν γραφτεί, φαντάζομαι δεν ισχύει τίποτα τα ονόματα που έχουν γραφτεί. Έντσαμ δηλαδή, και Χόιμπιερκ, νομίζω, έτσι.
1: Του Χόιμπιερκ ήταν ένα αστείο, κακώς ασχολούμαστε.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ακροατής που το έστειλε σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, που αναπαράχθηκε μετά στα social media. Δεν υπάρχει, παιδιά. Ποιο Χόιμπλε. Αξία 15 εκατομμυρίων ευρώ και συμβόλαιο 6 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Όντως. Δεν υπάρχει.
1: Και αν ήταν Ελλάδα θα πήγαινε μάλλον για διακοπές.
0: Ναι, όντως.
1: Εντάξει, οπότε δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να συζητήσω για Χόιμπλε. Για Έντσαπ δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ούτως ή άλλως με Ριμπάλτα δεν ασχολήθηκε ποτέ με τον Έντσαπ. Αγωνιζόταν στη Σάμσουσπορ. Πάλι είχαν αναφερθεί σε δημοσιεύματα οι Τούρκοι για τον Γενάρη, αλλά ούτε τότε η ΑΕΚ είχε εμπλοκή, ούτε τώρα έχει η ΑΕΚ εμπλοκή με Έντσαπ, ούτε για τον μέσο της Κράσνοταρ. Γενικά οι επιλογές είναι άλλες και δεν είναι αυτές οι οποίες έχουν διαρρεύσει.
0: Και οι οποίες κινούνται κάτω από τα ραντάρια, είναι.
1: Έχουν αναφερθεί στον τύπο της Ρωσίας και...
0: Κρατάω τη δική σου ατάκα, ναι. Γιάννη, ότι αυτές που ισχύουν κινούνται κάτω από τα ραντάρ, δεν τα μαθαίνουμε ποτέ έτσι.
1: 100.
0: Okay.
1: Εμείς αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι δεν ισχύει.
0: Ναι,
1: δηλαδή στο τι δεν ισχύει μπορούμε και το μαθαίνουμε.
0: Ωραία.
1: Στο τι ισχύει θα το μάθουμε όταν θα έχουμε deal done.
0: Ωραία, έγινε Γιάννη.
1: Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι.
0: Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Το τρόπαιο συνεχίζει το δρόμο του νικητή, όπως έχει χαρακτηριστεί το ταξίδι του κυπέλου του πρωταθλήματος στην περιφέρεια ως ευχαριστήρια διαδρομή της ΑΕΚ προς τους οπαδούς της που είναι στην περιφέρεια και ξέρει πόσο δύσκολο είναι και τι οικονομικές θυσίες χρειάζονται για να έρχονται κοντά στην ομάδα και το ανταποδίδει με αυτόν τον τρόπο σήμερα 8 η ώρα στην πλατεία Φαρμάκη και αύριο στην Άρτα 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και στην Λευκάδα 8 η ώρα στη νέα πλατεία Παραλίας.
0: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Σαντορινέος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Εγώ να θυμίσω το σημερινό πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όλα τα μάτσα βέβαια τα βλέπετε από τα κανάλια της ΕΡΤ και τα ακούτε από την Era Sport. Στις 11 Αγγλία-Γκάνα. Με την Αγγλία βέβαια να εντυπωσιάζει στο πρώτο παιχνίδι, νικώντας με 4-2 την Κροατία. Ένα τα πιο όμορφα και πιο έτσι, ωραία παιχνίδια που είδαμε μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Με νίκη ξεκίνησε και η Γκάνα την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχει επικρατήσει με 1-0 του Παναμά. Έχουμε επίσης πλέον τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 2 Παναμάς Κροατία και στις 5 Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνει το πρόγραμμα απόψε και νωρίτερα βέβαια 8, το ξέχασα να το πω, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Αυτά είναι λοιπόν τα μάτια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα από τις 8 μέχρι και τα ξημερώματα της 5ης. Λοιπόν, είμαστε περίπου 2 λεπτά πριν από τις 3. Εδώ πρέπει να βάλουμε μια ανατελεία. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα. Σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας στο δεύτερο σκέλος της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρου.

0: Era Sport 101,8.
1: Και πάλι προσπάθεια από τα αριστερά. Με τον Αλμάντα να απλώνει την μπάλα. Έξοχο σουτ. Λίο Μέση. Άμεση επαφή. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η Αργεντινή στο 39. Ένα ιστορικό τέρμα για το Μέση. Γίνεται μακράν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ και πνίγεται σαν καλλιέ στον παικτό του. Πετά την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Άλβαρες. Πλασάρι. Χάνει με τον Σλάγκερ. Ξανά επιμένει. Ξανά ο Λίο Μέση. Ψάχνει το σου τελείσεται. Σουτάρι, κοντράρι. Ανάμεσα σε τέσσερα σώματα και γκολ. Η επιμονή του Λίο Μέση δικαιώνεται. Λίο Μέση 5 αστέρων με τα 5 γκολ που σημειώνει στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει να γράφει ιστορία. Αλλά η επιμονή του μικρού μάγου είναι αυτή η οποία κάνει το 2-0 στην Αργεντινή. Σφραγίδα νίκης με τον Λίο Μέση, ο οποίος έκανε το πρώτο σου. Κόντραρε πάνω στον Ντάνσο στην επαναφορά της μπάλας με αρκετή δόση τύχης. Άλλωστε εκεί η τύχη είναι με τους ικανούς. Η μπάλα από διαδοχές κόντρες καταλήγει στην αριστερή γωνιά του Σλάγκερ. 2-0 η Αργεντινή. Εκ νέου από τα δεξιά που έχει μεταφερθεί ο Εμπαπέ. Βλέπει την κίνηση του Ολίσε. Θα παίξει ένα 2 Εμπαπέ. Έχει χώρο. Σουτάρι και γκολ. Ευθύβολο σουτ. Η μπάλα στην δεξιά γωνιά του Μπασίλ. Στην εκατοστή του συμμετοχή ανοίγει το σκορ. Κιλιάν Εμπαπέ. Ο αρχισκόρερ της Γαλλίας. Ανοίγει το σκορ στο 14 και κάνει το 1-0. Ακούτε τι γίνεται. Ωραία, μεγάλη ενέργεια. Ευκαιρία και γκολ. Εμπαπέ και πάλι. 54ο λεπτό. 2-0 η Γαλλία το Ιράκ. Από ένα ολέθριο σφάλμα του τερματοφύλακα του Μπασίλ σε ασυνεννοησία με τους αμυντικούς, κυρίως με τον Χασίμ. Ντεμπελέ, μεγάλη ευκαιρία γκολ. Άμεση εκτέλεση, χωρίς να χρονοτριβήσει, Ντεμπελέ εκμεταλλεύεται το κενό παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 4 αμυντικοί του Ιράκ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 66. 3-0 λοιπόν με τον Ουσμάν Ντεμπελέ.
2: Πάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα τη γυρίσει, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση. Γκολ! Γκολ! 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με τον γκολ του Αλ Ρασντάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ! 1-1 με την κεφαλιά. Από την αλλαγή, η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλή, αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω τελικά. Είναι ο Γκουιρί, ο σέντερφορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον

0: Γκολ και πάλι Αδράνης αυτή τη φορά, από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας, και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας του Αμποτάλια. Έτσι στο 83ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
1: Για να δούμε την πάσα και πάλι ψάχνοντας το Χάλαντ. Γίνεται το λάθος από τον Κουλουμπαλή. Ευκαιρία και το γκολ για την Νορβηγία με τον Πέντερσον. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης, ο παίκτης που μπήκε αλλαγή στο 13ο λεπτό στην θέση του Ριέρσον, που αποχώρησε λόγω τραυματισμού, είναι αυτός που ανοίγει το σκορ με ένα δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά. Ο Μελντί βρίσκει την μπάλα, δεν μπορεί όμως να αποτρέψει την πορεία της μπρος τα δίχτυα. Για να δούμε η πάσα για τον Χάλαντ. Ευκαιρία 2-0. Χάλαντ στο 48. Αυτή τη φορά δεν συγχωρεί, με ένα αριστουργηματικό πλασέ λίγο μέσα από την περιοχή στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μελντί και με αυτόν τον τρόπο οι Νορβηγοί, έτσι όπως τελειώνουν το πρώτο ημίχρονο, ξεκινούν το δεύτερο. Με γκολ δηλαδή 2-0, έξαλα πανηγύρια από τους φίλους της Νορβηγίας, από τους Βίκινγκ στις εξέδρες. Με μία αλλαγή παιχνιδιού από τον Καμαρά που έψαξε τον Μανέ. Ο Μανέ κοντινή πάσα για τον Γκουεγέ. Για να δούμε αυτή τη φάση. Ευκαιρία εδώ για τη Σενεγάλη. Το μαρκάρισμα, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1. Μειώνει αμέσως η Σενεγάλη με σκόρ τον Σαρ στο 53. Αλλάξει το παιχνίδι για τον Μπέργκη. Κάθε την παλιά. Πέτερσεν μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία. Θα γυρίσει μπρος το πέναλτι εκεί που θα μπερδευτούν. Ο Χάλαντ, για να δούμε, συνεχίζεται τη φάση. Χάλαντ, γκολάρα στην κίνηση. Έρλινγκ Χάλαντ στο 58, απίστευτο γκολ. Του γυρίζει την μπάλα ο Μπέργκε, πιάνει ένα πλασέ στην κίνηση. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα. Νορβηγία σε λεγάλη 3-1. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάλαντ στο 58. Ιούφ, ένα γέμισμα, ευκαιρία εδώ, πλασέ 3-2. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σάρ είναι ο παίκτης που μειώνει σε 3-2 και ακόμα έχει χρόνο.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Era Sport. Γιάννης Κωνσταράκης είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4.

0: Θα επιστρέψουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα βάλουμε σε λίγο στην παρέα μας τον Μπάρμπι Παπάζογλου για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εδώ αρκετά τα ονόματα που κάνουν παρέλαση κάθε μέρα από το Ερυθρόλευκο ρεπορτάζ, χωρίς πάντως ακόμα να υπάρχει κάτι 100% οριστικό, ή να πούμε ότι μέσα από επόμενες μέρες ή ώρες θα έχουμε κάποια μεταγραφή. Λοιπόν, ο Μπάρμπι Παπάζογλου είναι μαζί μας. Μπάρμπι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν και εντάξει, το καταλαβαίνω πιο εμπορικά είναι τα θέματα μεταγραφών και για τον κόσμο, ποιος θα παίζει και όλα αυτά, αλλά
0: νομίζω ότι τα πιο σημαντικά είναι το θέμα του γηπέδου, Μπάμπη, το οποίο προχωράει.
1: Πιο σημαντικό. Ναι. Πιο σημαντικό είναι αυτό, γιατί περιμέναμε κάποια πράγματα και χθες αποκαλύφθηκαν αρκετά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Πειραιά, όπου ήταν άνθρωποι του Ολυμπιακού, ήταν αρχιτέκτονες και μάθαμε ότι, και αυτό δηλαδή που έγινε γνωστό από όσα ανέφεραν, ότι μιλάμε για ένα γήπεδο από την αρχή, ότι θα είναι διόροφο. Δύο διαζώματα από τη στιγμή που ζητάει ο Ολυμπιακός να αυξηθεί και το ύψος, να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις για να αυξηθεί το ύψος. Άρα σημαίνει οριστικά κλείνει ως το διόρροφο και ότι θα γίνει από την αρχή το γήπεδο. Δεν θα είναι μια ανακατασκευή, δηλαδή στο υπάρχον θα φτιαχτεί ένα καινούριο γήπεδο που θα ξεπεράσει 50.000, αν πάει 52, 53, αλλά θα είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο που θα ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να μπορεί να τουλάχιστον τελικό Europa League να μπορεί να πάρει. Οπότε μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που θα ξεπεράσει το μίνιμουμ που όπως υπόθηκε τουλάχιστον χθες, έτσι, θα είναι 250 εκατομμύρια κατασκευή, τα οποία θα αναλάβει όλο ο Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης δηλαδή, και θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και μάλιστα θα περιμένουμε για αυτή τη συνέντευξη που υπόθηκε και χθες θα γίνει το προσεχές διάστημα για να μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Δηλαδή, Μπάμπη, αυτό που το υπάρχουν καραϊσκάκι θα γκρεμιστεί για να ξαναχτιστεί. Θέλω ή πάνω από. Θα γκρεμιστεί τελείως.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, να γίνει όλο το γήπεδο όπως το θέλει ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον με το σχεδίο, με το πρόγραμμα, με το προγραμματισμό που υπάρχει, μιλάμε για ένα καινούριο γήπεδο. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και άλλες λεπτομέρειες και κυρίως το πότε θα ξεκινήσουν. Βέβαια, αυτό δεν είναι θέμα μόνο του Ολυμπιακού. Έτσι, είναι πολλά θέματα που πρέπει να λυθούν σε θέματα γήπεδο. Οπότε περιμένουμε να γίνουμε και πιο που λέμε σοφοί σε μια συνέντευξη. Αλλά επαναλαμβάνω από αυτά που υπόθηκαν χθες, έχουμε ένα πολύ μεγάλο περίγραμμα που δεν θα αφορά μόνο το γήπεδο σαν γήπεδο και το γύρο χώρο. Θα είναι ένα σημείο αναφοράς πλέον για τον Πειραιά αυτό το γήπεδο που θα δημιουργηθεί.
0: Άρα φαντάζομαι ότι.
1: Η πρόταση του Ολυμπιακού ότι πέρασε, δηλαδή εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δήμο. Οπότε ξεκινάνε τα επόμενα βήματα.
0: Άρα φαντάζομαι, Μπάμπη, ότι το Καραϊσκάκη στη μορφή που το ξέρουμε τώρα θα είναι η τελευταία χρονιά που το βλέπουμε, έτσι.
1: Κοίταξε, εάν.
0: Πάνε τα πράγματα καλά, με βάση το σχέδιο του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, πάνε όλα καλά και ξεκινήσει το χρόνο, θα είναι τελευταία χρονιά. Προφανώς θα ήταν. Δηλαδή θα ξεκινήσουν και βέβαια θα μιλάμε για καινούριο γήπεδο. Δεν μιλάμε πλέον για μία σεζόν. Να λείπει ο Ολυμπιακός. Θα είναι περισσότερο ο χρόνο. Μπορεί να είναι δύο χρόνια. Θα δούμε. Θα επαναλαμβάνω, θα γίνουν περισσότερες δεδομένες γνωστές και για μένα, προφανώς για σένα, για τον κόσμο, είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια ομάδα είναι το γήπεδο. Και ήδη ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, χρησιμοποιεί ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Να δούμε και ένα ακόμη καλύτερο, γιατί αυτή είναι η εξέλιξη. Και πάμε σε αυτά που άμεσα τουλάχιστον ενδιαφέρουν τους συλλάβους της ομάδας, γιατί πάντα οι μεταγραφές ενδιαφέρουν τον κόσμο. Δεν έχουμε φύγει πολύ από αυτά που λέγαμε και χθες. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή που στοχεύει ο Ολυμπιακός, τι θέλει να κλείσει. Μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία, θυμίζω ότι η προσφυγή Δευτέρα είναι υπό τη συγκέντρωση, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για τις 3 Ιουλίου που θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία. Ήδη έχει αποκτηθεί ο Φορτούνης, έχει αποκτηθεί ο Μαφέο, έχει συμφωνηθεί η επιστροφή του Κάρμο, έχει συμφωνηθεί να είναι τρίτος goalkeeper ο Σουρνάρας, που προέρχεται από τις Ακαδημίες του Συλλόγου. Περιμένουμε τώρα δεύτερο goalkeeper. Εκεί δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει μια. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι πολύ προχωρημένο, που μπορεί να γίνεται απλώς να μην το γνωρίζουμε. Ξέρουμε όμως για τις άλλες θέσεις ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει φύγει από αυτά που ήθελε το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, για το κέντρο της άμυνας κάνει μια προσπάθεια για τον Σμαϊλόβιτς. Βέβαια, τελευταίες αναφορές από την Σουηδία αναφέρουν ότι έκανε πρόταση και 4,5 εκατομμύρια η Celtic, αλλά και αυτή απορρίφθηκε και ότι η Sandefjord δεν βιάζεται. Εάν δεν βιάζεται. Δεν νομίζω να περιμένει πολύ ο Ολυμπιακός και δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή στα μέτρα που θέλει ο Ολυμπιακός. Τότε θα περιμένουμε να προχωρήσει για τον Ντουάρτε. Ένας παίκτης που θυμίζω και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό. Δεν είχε γίνει για διάφορους λόγους δύο φορές μάλιστα στο παρελθόν η μεταγραφή του. Τώρα είναι ελεύθερος, ότι είχε τάφε. ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός. Οπότε, αν δεν αλλάξει κάτι με τον άμεσα τουλάχιστον με τον Σμαϊρόβιτς, θα αποχωρήσει ο Ολυμπιακός με τον Ντουάρτε, που θα είναι ο τέταρτος αμυντικός του Ολυμπιακού. Θα συμπληρωθεί μάλλον με αυτόν μια τετράδα τεσσάρων παικτών που ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να είναι βασική. Δηλαδή, θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί ποτέ πάντα στο γήπεδο κρίνεται, ο Ολυμπιακός με την κίνηση αυτή θα έχει μια αναπαθυνσμένη, νομίζω, τετράδα κεντρικών αμυντικών για την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα είναι ανοιχτό το θέμα του Καντιού της Λοριάν, χωρίς να μπορώ να ξέρω να έχω κάτι ότι προχωράει, δεν προχωράει, πού βρίσκεται. Αντιθέτως έχουν προχωρήσει υποθέσεις με την Τζιρόνα για το Ρόκα, τον Εξτρέμ, τον νεαρό Εξτρέμ, και θα περιμένουμε τις εξελίξεις και για το Στάνιτς, που εκεί βέβαια είναι πολλά τα λεφτά, το έχουμε πει. Μιλάμε για ένα ποσό που ξεκίνησε να λειτουργεί στα 10, έχει πέσει στα 8. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει φτάσει στα 6,5. Μιλάμε για αρκετά χρήματα.
0: Υπάρχει και υπάρχει απόσταση, Μπαμπή, έτσι ακόμα.
1: Ναι, αλλά ναι, δεν βλέπω να υπάρχει άλλο στο παιχνίδι, ναι, για την ώρα, σε αυτά τα νούμερα τουλάχιστον. Οπότε και αυτή ο Ολυμπιακός να την κάνει τη μεταγραφή. Αν κάνει αυτή την κίνηση, κλείσει και την άμυνά του και με έναν εξτρέμ, ο Ολυμπιακός πάει γεμάτο στην Ολλανδία. Αλλά θα πρέπει, θα έχουν και άλλες εξελίξεις, να μην γελιόμαστε. Θα πρέπει, θα αλλάξει ένας αριστερός μπακ. Δεν έχει προχωρήσει ακόμη η μεταγραφή του Ορτέγκα ή του Μπρούνο εναλλακτικά, αλλά βασικά του Ορτέγκα. Θα δούμε, δεν μιλάω μόνο για παίχτες που ξέρουμε ότι μπορεί να γίνουν προτάσεις, αλλά ακόμη δεν έχουν γίνει. Εννοώ Μουζακίτης, Πιρόλα, Έσε, γιατί εκεί θα χρειαστεί αντικαταστάσεις βασικούς, Τζολάκης, Ρέτσος. Είναι αυτοί οι παίχτες, ναι, που ξέρουμε ότι τους παρακολουθούν. Αλλά θα έχει και γεμάτη μεσαία γραμμή και εκεί θα γίνει σίγουρα αλλαγή, αν ξέρετε από το τι θα γίνει με τον Κατιού. Και φυσικά μετά στην επίθεση, να δούμε τα γίνει η Κώστα. Γιατί στην επίθεση έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει και Ελκαμπή και Ταρέμι, καλά στο Μουντιά δεν θα είναι στην προετοιμασία στο ξεκίνημα, και ο Γιάρεμτσουκ, δεν έχει φύγει ο Γιάρεμτσουκ, να μην και οι τρεις είναι απίθανο, δεν θα απέκλειε να ακόμη και ακόμη να είναι μόνο Ελκαμπή και να αποκτηθεί άλλος παίκτης. Θα το δούμε.
0: Και να φύγει και ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Δεν υπάρχει όμως κάτι για την ώρα. Και βλέπεις ότι για το Γιάρεμτσουκ υπάρχει στον διαφόρο της Λιών, αλλά λεφτά. Όπως ο Στρεφέτσα, που λέμε οι Ιταλοί το θέλουν, όντως οι Ιταλοί λεφτά. Δεν έχει γίνει κάτι με τον Στρεφέτσα. Θα είναι κανονικά φυσικά στην προετοιμασία, αν δεν παραχωρηθεί. Όλοι αυτοί οι παίχτες που είναι στην ομάδα, στην πρώτη ομάδα, θα είναι κανονικά στην προετοιμασία. Δεν είναι κομμένοι. Δεν έχει τουλάχιστον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να κόψει κάποιον. Και θα δούμε, είπαμε, το καλοκαίρι θα είναι γεμάτο. Μέσα σε όλα είχαμε ξεχάσει το Λάιτνερ. Βγήκε από την Βρετανία, από το Ισραήλ, ότι παραχωρήθηκε στη Χαποέλ Τελαβίβ. Τον είχαμε ξεχάσει το Λάιτνερ, αριστερό μπακ. Και επίσης να θυμίσω απλώς μια αναφορά που γίνεται για τον καθηγέρη της Λάτσο που πάει προς Φιωρεντίνα. Και οι Ιταλοί γράφουν ότι δεν έκανε τελικά πρόταση ο Ολυμπιακός. Θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει, ήταν ένα παιχνίδι.
0: Ότι υπήρχε μόνο ενδιαφέρον χωρίς όμως πρόταση.
1: Ναι, πέρσι είχε απασχολήσει και σου είχα πει με επιφύλαξη να δούμε αν φέτος θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Και προφανώς δεν έχει ασχοληθεί. Είναι άλλο το έχω ξεχάσει στο παρελθόν, είναι άλλο μου έχει προταθεί και ρωτάω τι γίνεται στην περίπτωση του κτλ. Και είναι άλλο, προχωράω στην απόκτηση ενός ποδοσφαιριστής. Και από την Ισπανία έχει βγει ότι η Οβιέδη θα θέλει τον Μπετακόρ. Γιατί και αυτός δεν θα μείνει. Πρέπει να κοιτάμε και αυτές τις περιπτώσεις παικτών που δεν θα μείνουν και θα θέλει ο Ολυμπιακός να τις παραχωρήσει.
0: Ωραία. Έγινε, Πάπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για να ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλατζή για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος έχει την πρώτη του μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Τάσο Πακλατζή είναι μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Είχαμε πει ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα εξελίξεων στα διοικητικά, στα αγωνιστικά πράγματα του Άρη, όχι στα διοικητικά. Με την έναρξη των μεταγραφικών κινήσεων, ήρθε η πρώτη σήμερα Τρίτη και θα ακολουθήσουν και άλλες το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί απλά δεν υπάρχει άλλος χρόνος και ήδη όλες αυτές τις μέρες ο Ρέγιας και οι συνεργάτες του έχουν ακολουθήσει μια στρατηγική έτσι ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν την ομάδα με ποδοσφαιριστές που θέλει και ο Γρηγορίου και η διοίκηση και εν πάση περιπτώσει είναι ποδοσφαιριστές που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Η πρώτη μεταγραφή αφορά σε έναν παίκτη ο οποίος έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην Αγγλία, είναι Νιγηριανής καταγωγής, 26 χρονών, Τόμ Ντέλε Μπασίρου, είναι αμυντικό χαφ, επαναλαμβάνω, 26 χρονών, μεγαλωμένος και κάνοντας τα πρώτα του βήματα όταν ήταν νεαρός από τις ακαδημίες της Manchester City. Μετά πήγε στην Watford, όπου άνοικε εκεί από το 19, δόθηκε δανεικό στη Reading. Εν πάση περιπτώσει, πέρσι έπαιξε στην Τουρκία σε ένα γεμάτο πρωτάθλημα, 30 αγωνιστικές. Ο Άρης τον αποκτά με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας και αποτελεί την πρώτη μεταγραφική κίνηση, επαναλαμβάνω, της ομάδας σε ένα χώρο που η ομάδα πονάει. Ήθελε έναν παίκτη αυτού του στυλ, δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που να συνδέει την αμυντική γραμμή με την

0: υπήρξε και αυτή η καθυστέρηση των προηγούμενων εβδομάδων. Μην ξεχνάμε ότι αρχές του Ιουλίου θα γίνει και η πρώτη συνάντηση των ποδοσφαιριστών με τις εργομετρικές και στη συνέχεια με τα στάδια της προετοιμασίας, το πρώτο που θα γίνει εδώ εντός τοπικών και μετά που θα φύγει η ομάδα στην Ιταλία. Άρα οι επόμενες κινήσεις αναμένονται και είναι κινήσεις ποδοσφαιριστών που θα αποτελέσουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό παίκτες πρώτης γραμμής για τον Άρη και όσοι συνεχίσουν στην ομάδα, καθώς ναι μεν θα έρθουν στο πρώτο ραντεβού όλοι σχεδόν, εκτός αν κάποιος μείνει για μερικές μέρες στην πατρίδα του ή οπουδήποτε είναι με κάποια άδεια, ενδεχομένως δεν αποκλείεται να έχουμε μια καθυστέρηση 2-3 ημερών κάποιων ποδοσφαιριστών. Αυτό θα το δούμε, γιατί πάντα έτσι συμβαίνει από αυτή την άποψη. Όχι ότι έχουμε ενημερωθεί αυτή τη στιγμή, αλλά θέλει να γεμίσει το ρόστερ του. Ξέρει τι ποδοσφαιριστές θέλει, έχει κάνει ήδη τις επαφές, επαναλαμβάνω, Ρέγγες, και τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε ανακοινώσεις και για άλλους ποδοσφαιριστές. Ανακεφαλαιώνοντας τον Ντέλε Μπασίρου, 26 χρονών, αμυντικός χαφ με καταγωγή από την Ιγυρία, γεννημένος στην Αγγλία.
1: Πρώτη κίνηση λοιπόν για τον Άρη φέτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο, να είσαι καλά. Εδώ είμαστε για ό,τι νότερο. Λοιπόν, ήταν ο Τάσος Παγκλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη. Έχουμε λοιπόν την πρώτη κίνηση του καλοκαιριού για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. 26 ετών, αμυντικός χαφ, Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Η πρώτη μεταγραφική κίνηση του Άρη. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε στην Τρίπολη. Αρκετά τα ονόματα που υπάρχουν στο ρεπορτάζ του Αστέρα. Άλεξ Μέντες είναι ένα από αυτά. Και από εκεί πέρα Κότσιρας, Κούτρης, Κουρμπέλης. Με τον Κότσιρα νομίζω να έχει υπογράψει ήδη να είναι δεδομένη η επιστροφή του στην Τρίπολη. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές. Θα ξεκινήσω με τον Τζόρνταν Σίλβα, που είναι η συμφωνία δεδομένη. Είναι η πρώτη μεταγραφή χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ο 32χρονος Μεξικανός κεντρικός αμυντικός, ο Γιάννης Κότσιρας, όπως είπες, που θεωρείται τελειωμένη υπόθεση, ο Γιάννης Μπουζούκης, και ο Γιάννης Μπουζούκης έχει συμφωνήσει και θα είναι παίκτης του Αστέρα Άκτορ, απομένουν οι ανακοινώσεις επίσημες. Και όπως βγήκε σήμερα αυτή την πληροφορία και πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τον Άλεξ Μέντες, που όπως λένε πληροφορίες είναι σε όλα εντάξει. Ανοίγει και αναμένεται και εδώ η επίσημη ανακοίνωση στην 24.
1: Βασίλη, υπάρχει ένα θέμα πάλι λίγο με το κινητό, γιατί μπουκώνει.
2: Ναι,
1: λίγο καλύτερα.
2: Είναι 24χρονος Ισπανός αριστερός μπακ, ο Μέντες, έπαιζε στη Σλοβακία και είχε γεμάτη χρονιά στην Ντουνάης Καστρέντα, την ομάδα που ήρθε δεύτερη στο τάσμα της Σλοβακίας. Η ομάδα συνεχίζει το σχεδιασμό της. Βλέπουμε ότι θέλει αρκετούς Έλληνες παίκτες. Αυτό δεν πάει να πει ότι ο Κούτρης δεν θα έρθει. Μπορεί να πάρει και τον Κούτρη, αλλά ίσως λίγο αργότερα, αφού δει πως έχουν τα πράγματα. Γιατί ήδη υπάρχουν δύο αριστεροί μπακ τώρα με τον Μέντες. Θέλει και τον Πραξιτέλη Βούρο, που έχει γίνει μια διερευνητική επαφή και φαίνεται ότι υπάρχει σημείο επαφής για να επιστρέψει ο κεντρικός αμυντικός, ο Έλληνας, πάλι στο πρωτάθλημα της Ελλάδος. Ήταν στην Κύπρο, το γνωρίζει πολύ καλά και ο Σάββας Τσαμπούρης. Και να πούμε ότι έχουμε και αποχώρηση του αναλυτή της ομάδας του Αστέρα Άκτορ, του Θοδωρή Τσιλινίγκρα, αφού πλέον έχει πλαισιωθεί το προπονητικό επιτελείο με συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο Θοδωρής Τσιλινίγκρας είναι πλέον και θα πάει να λειτουργήσει σαν αναλυτής στην ομάδα του Πανετολικού. Είναι ένα παιδί που ήταν πολλά χρόνια, 13 χρόνια στον Αστέρα Άκτορ, αποτελεί και αυτός παρελθόν. Γίνονται έτσι πολλές κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Βλέπουμε ότι αυτά που είχαν υποσχεθεί οι άνθρωποι της ομάδας, τον εξυγχρονισμό και την προόδευση της ομάδας σε πολλούς τομείς, αυτό προσπαθούν να κάνουν και αυτό περιμένουν όλοι να δουν. Ανακοινώθηκε και ένα φιλικό παιχνίδι που βέβαια όχι από τον Αστέρα Άκτορ, από την ομάδα του Πανετολικού, που θα γίνει πριν την έναρξη του πρωταθλήματος Αύγουστο στο Αγρίνιο, το Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Αυτά.
1: Ωραία. Έγινε, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Βασίλη Κούβαλη όσον αφορά το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης. Αρκετά τα ονόματα και οι παίκτες οι οποίοι έχουν ήδη δώσει τα χέρια με την ομάδα της Τρίπολης. Βέβαια, δεν θέλει να επαναλάβει την πολύ κακή σεζόν που είχε φέτος, όπου πάλεψε μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές των play-outs για την παραμονή της στην κατηγορία.

Λοιπόν, εγώ να πω ότι έχουμε και τον χάρτη της νέας Super League 2, καθώς η Επιτροπή Αγωνιστών της ΕΠΟ απέρριψε την προσφυγή του Άρη Πετρούπολης, που ζητούσε αφαίρεση βαθμών για τον ΠΑΣ Πύργου. Έτσι, οριστικοποιήθηκαν οι ομάδες που θα παίξουν τη νέα χρονιά στη δεύτερη κατηγορία. Υποβάστηκαν από τη Super League ο Πανσεραϊκός και ΑΕΛ. Από την ΓΑΜΑ Εθνική ανέβηκαν από το Βορρά Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς και από τον Νότο Ζάκυνθος Πύργος. Για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2008-2009 η Κρήτη δεν θα έχει εκπρόσωπο Super League 2. Λοιπόν, αναλυτικά οι 16 ομάδες: Καλυθέα ΑΕΛ, Αναγέννηση Καρδίτσας Απόλλων Καλαμαριάς, Αστέρας Β, Ελλάς Ήρου, Ζάκυνθος Μαρκό, Νέσος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, Πανθρακικός, Πανιώνιος, Πανσεραϊκός, ΠΑΟΚ Β, Πύργος είναι οι ομάδες της Super League 2. Είμαστε ένα λεπτάκι μετά τις 3:30, άνω τελεία, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή εφημερίδα στην Ερασπόρ. Βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία. Ο Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε έτσι τη βόλτα μας στα ρεπορτάζ των ομάδων της Super League και θα πάμε και στο Πανετολικό. Αυτό που ήταν ήδη γνωστό εδώ και αρκετές μέρες επισημοποιήθηκε σήμερα, καθώς ο Πανετολικός ανακοίνωσε και επίσημα την παραμονή του για να στασίσει στον πάγκο του. Περισσότερα από τον Μπάμπη Πλάκο. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες, αυτό που είχαμε πει και στην Ερασπόρ, ότι ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι και την επόμενη χρονιά προπονητής, θα κάθισε στον πάγκο του Πανετολικού, έγινε και επισήμως γνωστό. Η διοίκηση λοιπόν ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι ο Γιάννης Αναστασίου, του οποίου το συμβόλαιο λήγει τέλος Ιουνίου, σε μερικές μέρες, ανανεώνει για ένα χρόνο την συνεργασία του με την ομάδα του Αγρινίου. Ξέρεις, τώρα από εδώ και πέρα μπαίνουν στην τελική ευθεία όλος, μπαίνει και ο προγραμματισμός στην τελική ευθεία, γιατί από Δευτέρα έχουμε σιγά σιγά τους παίκτες να πηγαίνουν να συγκεντρώνονται στο Εμιλέον, στο προπονητικό κέντρο του Πανετολικού, και από Τρίτη να αρχίζουν και οι εργομετρικές εξετάσεις.
0: Ξεκινάει η προετοιμασία και ουσιαστικά, Μπάμπη, έτσι, και ανακοινώθηκαν κάποια φιλικά από ό,τι βλέπω. Το πρώτο μάλιστα είναι με τον Πας Πύργος, για τον οποίο υπάρχει είδηση σήμερα, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει είδηση για τον Πας Πύργος, ο οποίος τυπικά κέρδισε την άνοδό του σήμερα για την Super League 2. Να θυμίσω ότι ο Πύργος είχε τιμωρηθεί για το παιχνίδι Μπαράζ με την ομάδα της Ζακύνθου, που είχε διακοπεί στο 78 λεπτό. Είχε χάσει το παιχνίδι με 3-0 από το πειθαρχικό της ΕΠΟ και είχε προσφύγει, είχε κάνει έφεση ο Άρης Πετρούπολης με το σκεπτικό ότι εκτός από το παιχνίδι το οποίο έχασε ο Πύργος θα έπρεπε να του αφαιρεθεί και βαθμός για τα επεισόδια τα οποία έγιναν και διεκόπη το παιχνίδι. Η Επιτροπή Εφέσεων δεν έκανε δεκτή την έφεση του Άρη Πετρούπολης. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει η πρωτόδικη απόφαση και ούτε έκανε δεκτή και την έφεση του Πας Πύργου, που είχε ζητήσει γίνει και πάλι το παιχνίδι να συνεχιστεί και πάλι το παιχνίδι από το 78 λεπτό που διεκόπη. Άρα λοιπόν μένει η πρωτόδικη απόφαση. Έχασε το παιχνίδι με 3-0 στα χαρτιά ο Πας Πύργος. Θυμίζω ότι ήταν 1-1 το μάτς σε εκείνο το σημείο.
0: Αλλά δεν του αφαιρέθηκαν βαθμοί, κάτι που δεν επηρέασε την άνοδο της Super League 2.
1: Τη βαθμολογία καθόλου. Οπότε κατέκτησε την δεύτερη θέση στους αγώνες μπαράζ και πήρε την άνοδο στην Super League 2. Πρώτο φιλικό παιχνίδι λοιπόν, 29 Ιουλίου, σε ένα μήνα περίπου, θα είναι με τον Πας Πύργος στο Εμιλέον. Θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του Πανετολικού.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και για το όσα συμβαίνει βέβαια στο Πανετολικό, αλλά και για την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ. Έχουμε λοιπόν, το είπαμε και λίγο πιο πριν, τον ολοκληρωμένο χάρτη της Super League 2. Και επειδή μιλάμε για Super League 2, να πάμε και στην ΑΕΛ, καθώς ακόμα μια εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις μέτοχες της ΠΑΕ έπεσε στο κενό, περισσότερο από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, ακούμε.
2: Πράγματι, η δεύτερη προσπάθεια να το πω του υποψήφιου αγοραστή επενδυτή δεν συνεχίστηκε, παρά το γεγονός ότι είχε υπογραφεί ένα συμβόλαιο εμπιστευτικότητας, συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ δηλαδή της σημερινής διοίκησης της ΑΕΛ και του υποψήφιου αγοραστή. Όμως υπήρξε ανακοίνωση σήμερα από την πλευρά του κυρίου Ταβέλη, στην οποία τονιζόταν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η διαβούλευση, η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών από τη στιγμή που δεν δόθηκαν τα εχέγγυα από την πλευρά του υποψήφιου αγοραστή. Από την άλλη υπήρξαν δηλώσεις από τον υποψήφιο αγοραστή, ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τέτοια στοιχεία και κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν προχώρησε αυτή η συμφωνία, να το πω, για την αγορά του πακέτου μετοχών της ΠΑΕ-ΑΕΛ.
0: Ο πρώτος υποψήφιος ήταν ο Ζήσης Ντελόπουλος, έτσι.
2: Ζήσης Ντελόπουλος. Ο δεύτερος, Ζήσης Τηλιανός. Και τώρα πρέπει να πούμε ότι στη μέση μπήκε και η ΕΡΕΣ Τεχνική, η οποία καλούσε την διοίκηση της ΠΑΕΛ έστω και την τελευταία στιγμή, δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα να γίνει αυτή η συζήτηση με τον κύριο Στυλιανό. Και από την άλλη υπήρξε νέα ανακοίνωση από την ΠΑΕΑΕΛ που αναφέρεται στη διοίκηση της ΕΡΕΣ Τεχνικής, τονίζοντας ότι ποιος είναι ο λόγος που δεν προχώρησε αυτή η είναι η συνεργασία μεταξύ του κ. Νταβέλη και του υποψηφίου αγοραστή. Και εδώ τώρα περιμένουμε να δούμε τι μελεγγυνέστε σε ό,τι αφορά τώρα την επόμενη μέρα. Εάν δεν προκύψει κάποιος ενδιαφερόμενος αγοραστής μέχρι και την Κυριακή, που είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει θέσει ο κ. Νταβέλης, τότε όπως ξέρεις μάλλον η αεραστεχνική ΑΕΛ, η διοίκησή της θα είναι δηλαδή αυτή η οποία θα υπομειστεί το βάρος. Έχει ακόμη ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι την Κυριακή, γιατί δεν αποκλείεται την τελευταία στιγμή να προκύψει κάποιος αγοραστής. Σε περίπτωση όμως που δεν προκύψει, τότε η αεραστεχνική θα έχει τον πρώτο λόγο και είναι αυτό που πολλοί φοβούνται, ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως η ομάδα να μην μπορεί να συνεχίσει στη Super League 2 και να οδηγηθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και από τον Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε και στο ρεπορτάζ του Λεβαδιακού, γιατί βγήκε λευκός καπνός όσον αφορά στον προπονητή Άγγελο Ζαραϊδόν. Είσαι μαζί μας, Άγγελε, ακούμε.
3: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Λεβαδιακός είναι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τον Ηλία Χαραλάμπους, ώστε να πάρει τη σκυτάλη από τον Νίκο Παπαδόπουλο και να γίνει εκείνος ο νέος προπονητής της ομάδας. Κάπου εδώ να πούμε ότι δεν έχουν ανακοινώσει κάτι επίσημα, αλλά όπως όλα δείχνουν, ο Κύπριος τεχνικός είναι πολύ κοντά στο να δώσει τα χέρια με το Λεβαδιακό.
0: Με βαρύ βιογραφικό, έτσι. Με καλό βιογραφικό, μάλλον, ο Χαραλάμπους.
3: Ναι, Άγγελ, ναι. Έτσι. Κάπου εδώ να θυμίσουμε ότι ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι παλέμαχος παίκτης του ΠΑΟΚ, ενώ από το 2017 έχει ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα, έχοντας περάσει από τους πάγκους της ΑΕΚ Λάρνακας, του Εθνικού Άχνας και της ΤΕΑΟ Βουκουρεστίου, όπου εκεί τα πήγε περίφημα, καθώς κατέκτησε και δύο πρωταθλήματα, μάλιστα.
0: Και έπαιξε και αντίπαλος, νομίζω, του ΠΑΟΚ. Βρεθεί αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα κύπελλα Ευρώπης ο Ηλίας Χαραλάμπους.
3: Πολύ σωστά. Ναι. Ο Λεβαδιακός, μετά τη φυγή του Νίκο Παπαδόπουλου, μπορούμε να πούμε ότι έψαχνε ένα προπονητή που θα μπορούσε να δώσει συνέχεια στην καλή του αγωνιστική πορεία που είχε τη φετινή περίοδο. Η διοίκηση των Βιωτών έκρινε ότι ο 45χρονος προπονητής μπορούσε να το κάνει αυτό και να τα πάει ίσως ακόμα και καλύτερα.
0: Ωραία, θα το δούμε τώρα. Αν θα τα πάει καλύτερα, θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, είναι ένας προπονητής ο οποίος, okay, για τα δεδομένα του Λεβαδιακού, φαντάζομαι ότι είναι μια περίπτωση αρκετά καλή. Έτσι, με τίτλους,
3: με βάση βιογραφικού και ονόματος, είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει υπογράψει στην ιστορία του συλλόγου.
0: Ναι.
3: Και γενικά αυτό.
0: Αυτά
3: βέβαια στον αγωνιστικό χώρο όλα θα δούμε.
0: Ναι.
3: Τώρα λέμε με βάση βιογραφικού και θεωρητικά
0: ναι,
3: κάποια πράγματα.
0: Γιατί είναι ο οποίος έχει πάρει δύο πρωταθλήματα με τη ΣΤΕΑΒΑ στην Ρουμανία. Έγινε συγχαρητήρια και έχει παίξει και στα κύπελλα Ευρώπης μαζί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλύτερα.

Λοιπόν, Μουντιάλ των ρεκόρ, Μουντιάλ των στάρ, καθώς τις περισσότερες ομάδες τις οδηγούν οι παίκτες που πιστεύαμε ότι θα πάρουν αυτή το τιμόνι πριν την πρώτη σέντρα. Στην Αργεντινή βέβαια το απόλυτος πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από τον Λιονέλ Μέση, όχι μόνο της Αργεντινής αλλά νομίζω σε όλο το παγκόσμιο κύπελο, καθώς στα 39 του συνεχίζει να καταρρύπτει κάθε ιστορικό φράγμα. Με τα δύο γκολ που έτυχε χθες, το 2-0 της Αργεντινής επί της Αυστρίας για τη δεύτερη αγωνιστική, όχι μόνο βέβαια σφράγισε την παρουσία της Αργεντινής στους 32, αλλά έφτασε στα 18 γκολ σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, καταρρύπτοντας το ιστορικό ρεκόρ του Κλόζε, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την καριέρα του με 16 γκολ. Και νομίζω ότι δεν θα σταματήσει εδώ Μέση, καθώς κάθε μάτς που περνά φαντάζομαι ότι ένα γκολάκι θα το έχει μέχρι βέβαια να φτάσει και όπου φτάσει η Αργεντινή. Έχει επίσης ρεκόρ σκοράροντας 6 διαδοχικούς αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Τα ρεκόρ, αντίστοιχο ρεκόρ το είχαν ο Φοντένα από το 1958 και ο Ζαριζίνι από το 1970. Έγινε μόλις ο 5ος παίκτης στην ιστορία που φτάνει τα 5 περισσότερα γκολ μετά τις 2 πρώτες αγωνιστικές, ισοφαρίζοντας ή ξεπερνώντας τους Στάμπιλε, Κόξιτς, Φοντένι και Χαρικέιν. Επίσης έγινε ο 1ος παίκτης που ανοίγει το σκορ σε 10 διαφορετικούς αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Και βέβαια τα 5 γκολ που έχει, έχει πολλά περισσότερα από πολλές ομάδες που είναι στην τελική φάση της διοργάνωσης, έτσι. Και επειδή λέμε ότι είναι παγκόσμιο κύπελο των Σταρ, δεν είναι μόνο Μέση. Την Νορβηγία την έχει πάρει από το χέρι ο Χάλαντ. Έχει 4 γκολ στα 2 μάτς που έχουν οι Νορβηγοί στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς πέτυχε άλλα 2 χθες στη νίκη των Νορβηγών με 3-2 επί της Σενεγάλης. Εντό αντίστοιχη παρουσία βέβαια έχει με την εθνική ομάδα της Γαλλίας και ο Εμπαπέ πέτυχε άλλα 2 γκολ χθες στα 3-0 της Γαλλίας επί του Ιράκ. Άνοιξε το σκορ στο 14, πέτυχε και το δεύτερο γκολ στο 54ο λεπτό. Σε ένα παιχνίδι πάντως που κράτησε πάρα πολλές ώρες, αφού υπήρχε διακοπή εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε τον αγώνα, με αποτέλεσμα να σταματήσει για περίπου 2 ώρες το παιχνίδι στο Lincoln Financial Field στην Φιλαδέλφια. 4 γκολ και ο Εμπαπέ στα 2 πρώτα παιχνίδια της Γαλλίας στη φάση των ομίλων. Λοιπόν, και μετά τα χθεσινά αποτελέσματα φορά στις βαθμολογίες, από το πρώτο γκρουπ το Μεξικό έχει εξασφαλίσει την πρόκληση, έχει 6 βαθμούς, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 και Νότια Αφρική 1 βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο ο Καναδάς και η Ελβετία έχουν από 4 βαθμούς, η Βοσνία και το Κατάρ από 1 σε 2 αγώνες. Στο τρίτο γκρουπ Βραζιλία και το Μαρόκο από 4 βαθμούς, ακολουθεί Σκωτία με 3 χωρίς βαθμό η Αϊτή. Στο τέταρτο γκρουπ την πρόκληση έχουν ήδη εξασφαλίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με 6 βαθμούς. Η Αυστραλία και η Παραγουάη έχουν που 3. Τη διοργάνωση αποχαιρέτησε ήδη η Τουρκία που έχει μείνει χωρίς βαθμό στα 2 πρώτα παιχνίδια. Στον 5ο όμιλο η Γερμανία έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση με 6 βαθμούς. Η Ακτή Ελεφάντιστο έχει 3. Το Εκουαδόρ και το Κουρασάο έχουν από 1 βαθμό. Λοιπόν, στο 6ο γκρουπ η Ολλανδία έχει 4 βαθμούς, όσο και η Ιαπωνία. 3 βαθμούς έχει η Σουηδία, χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση η Τινησία. Τώρα, στο 7ο όμιλο η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς, από 2 έχουν το Ιράν και το Βέλγιο, με 1 βαθμό στην τελευταία θέση η Νέα Ζηλανδία. Στο 8ο γκρουπ η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, 2 βαθμούς έχει η Ουρουγουάη, εισάριθμου στο πράσινο ακροτήρι, στην τελευταία θέση με 1 βαθμό η Σαουδική Αραβία. Στο 9ο γκρουπ η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν από 6 βαθμούς, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Χωρίς βαθμό η Σενεγάλη και το Ιράκ, μία από τις 2 θα αποχαιρετήσει το παγκόσμιο κύπελλο την τελευταία αγωνιστική. Στο 10ο όμιλο η Αργεντινή έχει κλειδώσει την παρουσία του 32 με 6 βαθμούς. Από 3 βαθμούς έχουν η Αυστρία και η Αλγερία, ενώ στην τελευταία θέση είναι η Ιορδανία.
Στους ομίλους που παίζουν σήμερα, Κολομβία 3 βαθμούς, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1, Πορτογαλία 1, Ουζβεκιστάν χωρίς βαθμό στο 11ο όμιλο. Ενώ στο 10ο όμιλο, Αγγλία και Γκάνα έχουν από 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό μετά από την διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής συγκεκριμένα γκρουπ, είναι ο Παναμάς και η Κροατία. Να επαναλάβω λοιπόν, σήμερα στις 8 Πορτογαλία Ουζβεκιστάν, στις 11 Αγγλία Γκάνα, στις 2 τα ξημερώματα της 4ης Παναμάς Κροατία και στις 5 Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από τα παιχνίδια τα ακούτε από την Era Sport, ενώ τα βλέπετε από τα κανάλια της ΕΡΤ.

Όσον αφορά λοιπόν στις ειδήσεις που μας απασχόλησαν και έκανε τη διαφορά, δεν είναι άλλη από τη μετακίνηση του Γιάννη Τετοκούνμπου από τους Milwaukee Bucks του Miami Heat. Στον ΠΑΟΚ όλα δείχνουν ότι η πρώτη μεταγραφή τις επόμενες μέρες θα είναι ο Ελουστόντο, ο στόπερ της Real Sociedad. Είναι η πρώτη φορά που θα βγει όχι απλά από την Ισπανία αλλά από το Σαν Σεβαστιάνο συγκεκριμένος παίκτης, καθώς όλη την καριέρα την έχει με την φανέλα των Βάσκων. Στον Παναθηναϊκό, ο Τσάπρας και ο Πένια εσωματώνονται σήμερα στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Και είχαμε και την πρώτη κίνηση από τον Άρη, ο οποίος συμφώνησε με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου για τριετές συμβόλαιο 27 χρονών αμυντικός μέσος.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της Έρα Σπορ. Γιάννης Κωνσταράκης και Μάιρα Ξίδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κώστας Κουκλάς ήταν στα μικρόφωνα πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Έρα Σπορ. Εμείς δίνουμε τη σκητάλη για λίγα λεπτά βέβαια στο Auto Club με τον Μπάρι Ποντίκα και στη συνέχεια 24 δευτερόλεπτα Βαγγέλη Ζορμπάς και Γιάννης Δεντόπουλος. Να είστε όλοι καλά.
1: Auto Club με τον Πάρη Ποντίκα.
2: Μια νέα δυναμική συνεργασία για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου ανακοινώθηκε μεταξύ του ομίλου Σιγκελίδη και του FMS Group με κοινό στόχο τη γνωριμία του κοινού με το νέο Lincoln Tour Alumi. Ένα σύγχρονο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις της αστικής μετακίνησης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η πώληση του Lincoln Tour Alumi θα υποστηριχθεί μέσα από το δίκτυο διανομέων του ομίλου Σιγκελίδη, σε στρατηγικού ενδιαφέροντος σημεία διανομής και εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση για το κοινό και υψηλού επίπεδου εμπειρία εξυπηρέτησης. Παράλληλα, το FMS Group ως επίσημος εισαγωγέας της Link Tour στην Ελλάδα διατηρεί την ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη, τη διάθεση ανταλλακτικών και το σύνολο των υπηρεσιών after sales, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένη και αξιόπιστη κάλυψη για κάθε ιδιοκτήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η FMS έχει διακριθεί με το βραβείο After Sales of the Year 2026 στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη γύρω από τη συγκεκριμένη συνεργασία. Η συνέργεια των δύο οργανισμών δημιουργεί ένα ισχυρό περιβάλλον σιγουριάς και αξιοπιστίας για το κοινό, συνδυάζοντας ένα έμπειρο δίκτυο σημείων επαφής με υψηλού επίπεδου τεχνική υποστήριξη. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που καλύπτει κάθε στάδιο από την αγορά έως και την καθημερινή χρήση. Το Lincoln Tour Alumi έρχεται να επαναπροσδιορίσει τις μετακινήσεις στην πόλη, προσφέροντας μια ευέλικτη, οικονομική και τεχνολογικά προηγμένη πρόταση. Με σχεδίαση που απευθύνεται στις ανάγκες του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος, ξεχωρίζει για την ευκολία κίνησης και στάθμευσης, τις ικανοποιητικές αυτονομίες και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Η ηλεκτρική του φύση μειώνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης ανά χιλιόμετρο, ενώ οι περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης συμβάλλουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Ταυτόχρονα, ο σύγχρονος σχεδιασμός, οι τεχνολογικές εφαρμογές και ο πλούσιος εξοπλισμός το καθιστούν μια ιδιαίτερη ελκυστική επιλογή για ιδιώτες, επαγγελματίες και νέους οδηγούς που αναζητούν μια έξυπνη λύση μετακίνησης. Ξεχωριστή έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια, καθώς το Link Tour Alumi διαθέτει αλουμινένια κατασκευή που συμβάλλει σε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό κλωβό προστασίας, ενώ ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, προσφέροντας αυξημένη προστασία στην καθημερινή οδήγηση. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα προς την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι οδηγοί να ανακαλύψουν από κοντά ένα σύγχρονο και προσιτό τρόπο μετακίνησης. Περισσότερα όμως για αυτό το μικρό αυτοκίνητο μικροκινητικότητας θα σας πούμε όταν το οδηγήσουμε. Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Η δημιουργία μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί μια συναρπαστική πρόκληση. Για τη Ford, δύο είναι οι κύριες προτεραιότητες. Η επίτευξη μιας απολαυστικής εμπειρίας ιδιοκτησίας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση πακρό των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης σε σχέση με τους παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι άμεσα εμφανή, όπως η σχεδόν αθόρυβη μετακίνηση, η άμεση απόκριση και το χαμηλότερο κόστος χρήσης. Είναι λιγότερο προφανή, όπως το αν μπορούν να τριφτάρουν. Ενώ οι φανατικοί λάτρεις των σπορ αυτοκινήτων που δεν σκέφτονται να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο υποστηρίζουν ότι ορισμένα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η Ford συνεχίζει να αμφισβητεί και να διαψεύδει τέτοιες αντιλήψεις. Αν και το ντυφτάρισμα δεν εντάσσεται στην ατζέντα εκείνων που οδηγούν σήμερα ένα Ford, τα στοιχεία που απαιτούνται για αυτή την ακραία κατάσταση συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αυτοκινήτου με καλύτερη απόκριση και χειρισμό σε όλες τις συνθήκες. Τι χρειάζεται λοιπόν να έχει ένα αυτοκίνητο προκειμένου να ντριφτάρει? Τα αγωνιστικά drift cars, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, διαθέτουν συνήθως κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η τροποποιημένη ανάρτηση που επιτρέπει μεγαλύτερη γωνία στρέψη των τροχών, καθώς και υδραυλικά χειρόφρενα. Ωστόσο, ακόμα και τα εξειδικευμένα αυτά οχήματα διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να βρει κανείς σε αυτοκίνητα που είναι φτιαγμένα για το δρόμο. Χαμηλό κέντρο βάρους, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά, περιορίζοντας τις κινήσεις του αμαξώματος, τις στροφές και ταυτόχρονα επιτρέποντας στην ανάρτηση να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά. Επίσης, η σωστή κατανομή του βάρους ανάμεσα στους δύο άξονες καθιστά το αυτοκίνητο πιο ισορροπημένο και προβλέψιμο κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης. Η Mustang Mach-E Rally διαθέτει σχεδόν ιδανική κατανομή βάρους, αναλογία 50-50, κάτι που είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί με ένα όχημα που τροφοδοτείται από κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επιπλέον, η μπαταρία υψηλής τάσης, η οποία είναι τοποθετημένη χαμηλά στο πλαίσιο, διατηρεί το κέντρο βάρους όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Οι ισχύες και η ροπή είναι εξίσου σημαντικές, όπως και η άμεση παροχή ισχύως, η οποία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου ο οδηγός να ρυθμίζει τον γκάζι κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες αποδεικνύονται ιδανικοί στον τομέα αυτό, προσφέροντας άμεσα τη ροπή τους. Με βάση τη Mustang Mach-E EGT, η έκδοση Rally δεν υπολείπεται, αποδίδοντας ισχύ 487 άλογα και ροπή 950 νιουτόμετρα. Drift μόνο σε πίστες και όχι σε δρόμους. Να θυμάστε πάντα να οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνη και κράνος.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
8: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
7: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
8: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
7: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Era Sport.
10: Με,
9: με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Εκ νέου από τα δεξιά που έχει μεταφερθεί ο Εμπαπέ. Βλέπει την κίνηση του Ολίσε. Θα παίξει ένα δύο Εμπαπέ. Έχει χώρο, σουτάρει και γκολ. Ευθύβολο σουτ. Η μπάλα στη δεξιά γωνιά του Μπασίλ. Στην εκατοστή του συμμετοχή ανοίγει το σκορ. Κιλιάν Εμπαπέ. Ο αρχισκόρερ της Γαλλίας ανοίγει το σκορ στο 14 και κάνει το 1-0. Ακούτε τι γίνεται. Ωραία, μεγάλη ενέργεια. Ευκαιρία και γκολ. Εμπαπέ και πάλι. 54ο λεπτό. 2-0 η Γαλλία, το Ιράκ. Από ένα ολέθριο σφάλμα του τερματοφύλακα του Μπασίλ σε ασυνεννοησία με τους αμυντικούς, κυρίως με τον Χασίμ. Ντεμπελέ, μεγάλη ευκαιρία γκολ. Άμεση εκτέλεση. Χωρίς να χρονοτριβήσει, Ντεμπελέ εκμεταλλεύεται το κενό παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 4 αμυντικοί του Ιράκ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 66. 3-0 λοιπόν με τον Οσμάν Ντεμπελέ.
1: Μπάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα την γυρίσει, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση. Γκολ! Γκολ! 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με τον γκολ του Αλ Ρασντάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ! 1-1 με την κεφαλιά. Από την αλλαγή, η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλή, αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω. Τελικά είναι ο Γκουιρί, ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνησε αυτή τη φορά. Από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας του Αμποτάλια. Έτσι στο 23ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
2: Για να δούμε την πάσα και πάλι ψάχνοντας το Χάλαντ. Γίνεται το λάθος από τον Κουλιμπαλή. Ευκαιρία και το γκολ για την Νορβηγία με τον Πέντερσον. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης ο παίκτης που μπήκε αλλαγή στο 13ο λεπτό στην θέση του Ριέρσον που αποχώρησε λόγω τραυματισμού είναι αυτός που ανοίγει το σκορ με ένα δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά. Ο Μερντή βρίσκει την μπάλα, δεν μπορεί όμως να αποτρέψει την πορεία της μπρος στα δίχτυα. Για να δούμε η πάσα για τον Χάλαντ, ευκαιρία 2-0. Χάλαντ στο 48, αυτή τη φορά δεν συγχωρεί με ένα αριστουργηματικό πλασέ λίγο μέσα από την περιοχή, στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μερντή και με αυτόν τον τρόπο οι Νορβηγοί, έτσι όπως τελειώνουν το πρώτο ημίχρονο, ξεκινούν το δεύτερο με γκολ δηλαδή. 2-0, έξαλα πανηγύρια από τους φίλους της Νορβηγίας, από τους Βίκινγκ στις εξέδρες. Με μία αλλαγή παιχνιδιού από τον Καμαρά που έψαξε τον Μανέ. Ο Μανέ κοντινή πάσα για τον Γκουεγέ. Για να δούμε αυτή τη φάση. Ευκαιρία εδώ για τη Σενεγάλη. Το μαρκάρισμα, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1, μειώνει αμέσως η Σενεγάλη με σκόρεο τον Ασάρ στο 53. Αλλάξει το παιχνίδι για τον Μπέργκη. Κάθε την παλιά. Πέτερσεν μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία. Θα γυρίσει μπρος το πέναλτι εκεί που θα μπερδευτούν. Ο Χάλαντ, για να δούμε, συνεχίζεται τη φάση. Χάλαντ, γκολάρα στην κίνηση. Έρλινγκ Χάλαντ στο 58, απίστευτο γκολ. Του γυρίζει την μπάλα ο Μπέργκε, πιάνει ένα πλασέ στην κίνηση. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα. Νορβηγία, Σενεγάλη 3-1. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάλαντ στο 58. Ιούφ, ένα γέμισμα, ευκαιρία εδώ, πλασέ 3-2. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σάρ είναι ο παίκτης που μειώνει σε 3-2 και ακόμα έχει χρόνο.
3: Ακούτε Ερασπορ. Welcome to the big show.

0: Γιάννη μου, τι άλλο θέλεις? Σκόρπιον σου βάλαμε, τι άλλο θέλεις? Πες μου, τι άλλο θέλεις? Τι άλλο γουστάρεις δηλαδή? Τι άλλο τραβάει η ψυχούλα σου?
1: Κοίταξε, όπως ξέρεις,
0: θα μου γίνεις, θα μου το παίξεις και ροκάς κάποια στιγμή εσύ. Αν γύπες, τα έχεις πει, εντάξει, το έχεις πει, τα ακούς όλα. Όλα.
1: Λοιπόν, αλλά...
0: Ροκές καλές. Κομματάρα,
1: φοβερό. Και μάλιστα υπήρξε πολλές φορές σήμα ομάδων κατά την είσοδο στο γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι μια μέρα...
0: Μια μέρα που πριν από δευτερόλεπτα αποχαιρέτησε και επίσημα ο Παναθηναϊκός ο Σόρτς. Πριν από δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού.
1: Νωρίτερα έχει αποχαιρετήσει το Φαρίντ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που
0: παίζει
1: στο Πορτορίκο ήδη. Εμφανίστηκε, κάνει την πρώτη εμφάνιση.
0: Αυτό το παιδί για μένα προσέφερε πολλά στον Παναθηναϊκό.
1: Ποιος?
0: Φαρίντ.
1: Δύο νίκες σίγουρα.
0: Δύο νίκες.
1: Τρεις.
0: Έκανε
1: τρεις καλές εμφανίσεις με το που εμφανίστηκε.
0: Ναι. Εκεί που ο Παναθηναϊκός δεν είχε καν σέντερ. Το παλικάρι
1: ίσως
0: προσέφερε αυτό που μπορούσε και δεν ξέρω. Αν υποτιμήθηκε κιόλα σε αυτή την προσφορά. Δεν ξέρω.
1: Έτσι όπως εξελίχθηκε η σεζόν, αν ο Παναθηναϊκός δεν
0: είχε χάσει αυτούς τους δύο αγώνες.
1: Αν είχε χάσει αυτούς τους δύο αγώνες,
0: ναι, θα ήταν...
1: δεν θα προλάβαινε να μπει ούτε στα play-out. Στα play-in, συγγνώμη.
0: Σε ευχαριστούμε την Jay Shorts. Άφησε τα πάντα στο παρκέ. Πριν από δευτερόλεπτα η ανάρτηση αυτή του Παναθηναϊκού. Άφησε τα πάντα στο παρκέ και έκανε κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας σου. Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος. Βαλένθια, έτσι.
1: Βαλένθια,
0: το ξέραμε και καιρό. Εδώ και
1: η
0: καιρό.
1: Οποία χθες με πρωταγωνιστή το Μοντέρο πήρε πίσω
0: τον break. Τι έκανε το παλικάρι χθες? 29 πόντους. Ναι. 4 στα 5. Κάτσε κατά τα στατιστικά, μην λέω τώρα. Φοβερά στατιστικά και στα δίποτα και στα τρίποτα. Και 6 assist. Και δύο κοψίματα και rebound. Δηλαδή το παλικάρι είναι λίρα 100.
1: Είναι φοβερός παίκτης. Και μάλιστα η Μάρκα έγραψε ότι θα φύγει από τη Βαλένθια με διαστημόπλοιο. Δηλαδή κάνει εξωγήινες εμφανίσεις καθοδηγώντας.
0: Ξέρουμε τι του δίνει ο Ολυμπιακός.
1: Και λόγω της μικρής του ηλικίας.
0: Είναι ο Ρήγας.
1: Εντάξει, θα πάμε στο Ρήγα αμέσως.
0: Ναι.
1: Απλά δεν ξέρω για τα ποσά, να πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έχει συμφωνήσει και επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δεχτεί και άλλα τηλεφωνήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αλίμονο.
1: Αλλά νομίζω ότι είχε προλάβει ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτούς που του τηλεφώνησαν. Δεν ξέρω όμως αν του είπαν ότι είναι για τον Παναθηναϊκό. Ήταν πριν δύο μήνες, και ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.
0: Α, τον είχε πάρει και ο Μπράντοβιτς,
1: Ναι. Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει. Επαναλαμβάνω, χωρίς να λέω
0: καλά, ότι ο Μπράντοβιτς... Οπουδήποτε και να πήγαινε ο Μπράντοβιτς, δεν ήθελε τον Μοντεράλη μόνο. Εντάξει.
1: Έχει πάρει και άλλους δύο παίκτες ακόμα τηλέφωνο, αλλά με το authority ότι είμαι ο Μπράντοβιτς και κάπου θα είμαι, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Προφανώς, εντάξει, αυτό που είπε και ο μεγάλος Ζέλικο χθες, ή Ζέλιμπερ, όπως μου αρέσει εγώ να πω.
0: Ζέλιμπερ, τσατίζεται το Ζέλικο.
1: Ναι, είναι Ζέλιμπερ. Και μάλιστα Ζέλιμπερ σημαίνει φίλος της ειρήνης. Ζέλιμιρ. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορεί να τον πήραν τηλέφωνο στις 20 του μήνα και να αποφάσει στις 20 του μήνα. Οι διεργασίες στο μυαλό του και όλα αυτά έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Έτσι, εννοείται αυτό. Προφανώς ήθελε και ο ίδιος να σεβαστεί και τον προκάτοχό του και τον Αταμάν.
0: Ναι, ναι, και ο Παναθηναϊκός το ίδιο και καλά έκαναν και οι δύο.
1: Ναι. Δηλαδή, κατά βάθος η απόφαση είχε ληφθεί. Δηλαδή, ο Σόρτς ήταν έτοιμος για τη επιστροφή του, μάλλον δεν είναι μετακίνηση. Είναι επιστροφή και είναι επιστροφή μεγατόνων, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό, από ποια πλευρά και το εξετάσει κανείς. Λοιπόν, αλλά μεγατόνων σήμερα ήταν η αλλαγή σελίδα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γιάννης, ο οποίος έμεινε 13 χρόνια στο Μιλγόκι, πήρε ένα πρωτάθλημα και
0: ένα κύπελο που λέμε.
1: Και ένα κύπελο.
0: Κύπελο το λέμε εμείς εδώ, ναι.
1: Πλέον ετοιμάζει τις βαλίτσες του να πάει στους Miami Heat. Έγινε η ανταλλαγή, θα πάει με τον Bobby Portis. Έγινε η ανταλλαγή.
0: Δεν μας τα λέει ο Ρίγας καλύτερα.
1: Ναι. Αλλά επειδή εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία εμείς μπορεί να τα, ας το πούμε έτσι, να μην τα αποδώσουμε ακριβώς όπως είναι, θα μιλήσουμε με τον αρχισυντάκτη της Κοσμοτέ TV, και τον NBA specialist.
0: Α, αυτό είναι το.
1: Έτσι, αυτή είναι η βασική του ιδιότητα. Ο Ρίγα το Δάρδαλη, ο οποίος είναι μια φωνή η οποία όσοι ξενυχτάνε και παρακολουθούν παιχνίδια του NBA και την έχουν ακούσει και ξέρουν. Οπότε είναι στην παρέα μας. Ρίγα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, σας χαιρετίζω και τους δύο. Χαιρετώ τους σπεσιαλίστες του μπασκετικού infotainment. Ο Βαγγέλης και ο Κώστας ευθύνονται για το info. Εσύ Γιάννη περισσότερο για το tainment.
0: Να τα λέμε αυτά. Ρίγα μου, να τα λέμε αυτά, φίλε.
2: Έτσι,
0: μη μας μπλέκουν κιόλας.
1: Δεν είναι κακό. Άλλωστε, θέλεις να σου πω κάτι. Υπαγόμαστε στον τομέα της ψυχαγωγίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Οργανικά. Υπαγόμαστε στον τομέα της ψυχαγωγίας. Οπότε είμαι ο μόνος που είμαι στο θέμα. Με βάση τα λεγόμενα του Ρίγα. Έτσι. Λοιπόν, Ρίγα μου, είναι trade, για να χρησιμοποιούμε τους σωστούς όρους, το οποίο είναι τελειωμένο ως προς το ποιος που, αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο νομίζω ως προς τα ανταλλάγματα ή οτιδήποτε, γιατί μπορεί μέχρι να ανακοινωθεί και λοιπά να προσθεθούν πραγματάκια. Εν πάση περιπτώσει,
0: ή να αφαιρεθούν.
1: Τι πιστεύεις ότι πρέπει να ξέρει κανείς για αυτή τη μετακίνηση και την αίσθηση που προκάλεσε?
2: Σωστά το θέσατε. Η συμφωνία επετέφθη τα ξημερώματα ανάμεσα στο Μιλγουόκι και το Μαϊάμι. Θα επισημοποιηθεί όμως στις 6 Ιουλίου. Μέχρι τότε οι δύο ομάδες έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν, όχι να αφαιρέσουν ανταλλάγματα, να προσθέσουν ανταλλάγματα και ενδεχομένως να προσθέσουν και άλλες ομάδες και να μεγαλώσουν τη συμφωνία. Το σίγουρο είναι ότι ο Γιάννης μαζί με τον καλό του φίλο τον Μπόμπι Πόρτις μετακομίζουν από το Μιλγουόκι στο Μαϊάμι και την αντίθετη διαδρομή ακολουθούν ο Τάιλερ Χίρο, ο Κελέλ Γουέρ, ο Χαϊμέ Γιάτιεζ, ο Μεξικανός Φόρουαρντ και ο Λιθουανός Γκάρντ, ο Κασπάρας Γιακουτσιόνης. Παράλληλα, το Μιλγουόκι παίρνει πολλές επιλογές πρώτου γύρου. Θα επιλέξει σήμερα τα ξημερώματα που είναι ο πρώτος γύρος του draft, το νούμερο 13, το οποίο είχε το Μαϊάμι μέχρι πριν από μερικές ώρες. Το έδωσε στο πακέτο της ανταλλαγής, έδωσε άλλες δύο επιλογές πρώτου γύρου στον draft του 2031 και στον draft του 2033. Γιατί τόσο αργά? Γιατί τότε πιστεύουν οι Bucks ότι ο Γιάννης θα είναι σχεδόν 40, το Miami θα έχει πάρει την κατιούσα, άρα θα έχει ένα κακό ρεκόρ στο πρωτάθλημα, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει μια υψηλή επιλογή στον πρώτο γύρο του draft. Πήραν επίσης και ένα second rounder, μια επιλογή δεύτερου γύρου για το 2032. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό πακέτο, βελτιωμένο σε σχέση με το πακέτο που είχαν προσφέρει την τελευταία μέρα των ανταλλαγών η Miami Heat στο Milwaukee. Έπαιζε πολύ δυνατά και η Βοστόνη, η οποία...
1: Jalen Brown, νομίζω, ήταν το βασικό αντάλλαγμα.
0: Πέρα το Jalen, αυτός ήταν.
2: Είχε έναν πολύ καλύτερο παίχτη, είχε έναν παίχτη πρώτου επίπεδου, το Jalen Brown, πρόσφερε επίσης δύο επιλογές στον πρώτο γύρο, αλλά δεν είχε άλλα συμπληρώματα στην συμφωνία. Ήθελαν πάρα πολύ τον Ούγκο Γκονζάλεφ οι Milwaukee Bucks, δεν τον έδιναν οι Boston Celtics, προτίμησαν να μείνουν με αυτό τον κορμό, με Jalen Brown και Jason Tatum, εκτός αν στη συνέχεια του καλοκαιριού μπορέσουν και βρουν κάποια άλλη ομάδα για να μετατρέψουν σε κάτι καλύτερο τον Τζέιλεν Μπράουν.
0: Θέλουν και τον Λεμπρόν οι Χιτ, Ρίγα μου. Ακούγεται.
2: Ναι, είναι ένα σενάριο που ακούστηκε. Κοίταξε, τώρα το Μαϊάμι έδεσε το γάιδαρό του με τον Γιάννη, αλλά έχει να κάνει κάποιες σημαντικές κινήσεις. Έχει δύο πολύ σημαντικούς free agents, τον Norman Powell και τον Andrew Wiggins. Ο Wiggins είναι με δική του επιλογή. Έχει δηλαδή ακόμα ένα χρόνο συμβολέου στα 30 εκατομμύρια. Μπορεί να μείνει ελεύθερος ξέροντας ότι θα μειωθεί ο μισθός του, αλλά θα του δώσουν περισσότερα χρόνια συμβολέου. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει και θέλουν να κρατήσουν τον Norman Powell και μετά δευτερευόντως πρέπει να δουν τι θα κάνουν με τον Wiggins. Οπότε ο LeBron, θα πει κανείς, μα ο LeBron είναι, αν όχι ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο δεύτερος καλύτερος, θα τον αφήσουν σε δεύτερη μοίρα? Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικός ο Norman Powell για το Miami παρά ο LeBron James. Και ο LeBron πάνω απ' όλα είναι αυτός που ορίζει το μέλλον του. Αν θέλει να πάει στο Miami μπορεί να περιμένει, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσει στο Los Angeles ή θα θα γυρίσει στην γενέτειρά του στο Cleveland.
0: Τώρα, οι λόγοι που επέλεξε...
2: Ότι θα συνεχίσει στο Los Angeles ή θα γυρίσει στην γενέτειρά του στο Cleveland.
0: Τώρα, οι λόγοι που επέλεξε, γιατί ουσιαστικά...

0: βασικός λόγος που πάνε όλοι οι συνταξιούχοι και γι' αυτό ο Γιάννης Δεντόπουλος το έχει πολύ ψηλά στη λίστα του. Πήγαινε και όλοι οι συνταξιούχοι γιατί δεν έχουν πολιτιακό φόρο να πληρώσουν. Αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Γιάννη.
1: Και βασικά να πάρει ένα δαχτυλίδι ακόμα.
0: Αλλά αυτό ήθελα να πω, ότι το μείζον, το πρωτεύον για τον Γιάννη ήταν να πάει σε μια καλή ομάδα που θα έχει, έχει αρκετές πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Το Μαϊάμι έχει έναν πολύ καλό κορμό και κυρίως Βαγγέλη και Γιάννη έχει μια τρομερή μπασκετική κουλτούρα την οποία έχει ευδυσίσει ο Πατ Ράιλι, ίσως ο κορυφαίος διοικητικός παράγοντας στην ιστορία του NBA. Ξέρουμε όλοι ότι στην hit culture, στην κουλτούρα του Μαϊάμι, δεν υπάρχουν υπέρβαροι παίχτες, δεν υπάρχουν παίχτες που παίρνουν ρεπό, όλοι δουλεύουν σκληρά, όλοι είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και ο Γιάννης είναι αυτή τη στιγμή ίσως ο παίκτης με το καλύτερο work ethic, με τον καλύτερο εργασιακό ζήλο, για να το λέω ναι, πιο απλά, από οποιονδήποτε άλλο στο NBA, και θέλει να πηγαίνει σε μια ομάδα στην οποία τα λουριά είναι σφιχτά. Στο Milwaukee είχαν ξεχυλώσει τα τελευταία χρόνια και αυτό τον είχε πολύ εύλογα εκνευρίσει.
1: Εντάξει, εγώ όπως τον έζω, το χάσα το παλικάρι, το χάσα το κορμί. Ρίγα μου, πάει, πέταξε ο πουλάκι για μένα του Celtics, αλλά δεν πειράζει, δεν κάνουμε.
2: Βαγγέλης, έτσι.
1: Έπρεπε να παρέμβω, να κάνω παρέμβαση.
2: Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας ο Γιάννης εκεί, τι βρίσκει, ας πούμε, γιατί είπες ότι είχε ένα πολύ καλό κορμό.
0: Βρίσκει τον καλό του φίλο, τον Μπάμα Ντεμπάγιο, ο οποίος είναι το νούμερο 2 αυτή τη στιγμή στο Μαϊάμι. Έχουν κοινό ατζέντη, έχουν πολύ καλές σχέσεις. Ο Μπάμα με τον Γιάννη είναι ένας παίκτης που ταιριάζει πάρα πολύ καλά στα προσόντα του Γιάννη, γιατί είναι πολύ καλός αμυντικός, δεν θέλει πάρα πολύ την μπάλα. Υπάρχουν επίσης ο Wiggins με τον Powell. Για τον Powell εξακολουθώ να τονίζω ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό δίπλα στο όνομα τυπώνυμό του, καθώς είναι ελεύθερος και πρέπει να υπογράψει νέο συμβόλαιο με το Μαϊάμι. Υπάρχει ο Ντέβιον Μίτσελ, ένας πολύ καλός αμυντικογενής playmaker. Υπάρχει ο Νίκολα Γιώβιτς, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί από τη Σερβία, το οποίο αρχικά είχαν προσφέρει στους Bucks τον προηγούμενο Φεβρουάριο η Heat, αλλά το Milwaukee δεν τον ήθελε τόσο πολύ γιατί έχει υπογράψει επέκταση συμβολέου, παίρνει 15 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, και οι Bucks ήθελαν νεαρούς παίχτες που βρίσκονται ακόμα στην αρχική συμφωνία που υπογράφουν ως rookie για να έχουν ευελιξία στο salary cap. Οπότε έχει 3-4 πάρα πολύ καλούς παίκτες. Πάντως, για να δώσω ελπίδα στο Βαγγέλη, εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι μέσα στα φαβορί της Ανατολής, η οποία θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική του χρόνου με το Μαϊάμι, με την πρωταθλήτρια Νέα Υόρκη, με τη Βοστόνη και με την Ινδιάνα, καθώς θα επιστρέψει ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, ο ηγέτης των Pacers, που έχασε όλη τη φετινή σεζόν λόγω ρήξης αχιλίου. Οπότε θα έχει μια τετράδα πάρα πολύ δυνατή, συν το Detroit που φέτος είχε το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή. Οπότε θα έχει μια πεντάδα εξαιρετικά δυνατή και ανταγωνιστική.
2: Εσύ τι πιστεύεις τώρα, ότι θα προτιμήσει να πάρει το παλιό του συμβόλαιο ή αυτό που λέμε να κάνει την επέκταση και να ανέβει μισθολογικά, γιατί ούτως ή άλλως έχει ένα ποσό για φέτος
1: 800, κάτι τέτοιο.
2: Ναι. Θα πάει να κάνει επέκταση ο Γιάννης πηγαίνοντας στους Heat?
0: Κοίταξε, ο Γιάννης πάντοτε λειτουργεί πάρα πολύ έξυπνα, έχει πολύ καλούς ατζέντιδες και πάντοτε παίρνει το maximum των συμβολέων. Ο Γιάννης έχει δύο επιλογές μετά τις 7 Ιανουαρίου. Από τη στιγμή που έγινε ανταλλαγή πρέπει να περάσουν 6 μήνες για να μπορεί να υπογράψει επέκταση και θα υπολογίσει ποια θα είναι τα δεδομένα του χρόνου για αυτόν. Αν πιστεύει ότι το καλοκαίρι του 2027 θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, θα μείνει ελεύθερος και θα υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο. Αν δει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά, τότε θα προτιμήσει να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Έχει το δικαίωμα ο ίδιος να μείνει ως το 2028. Αν δει λοιπόν ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, θα επεκτείνει για έναν χρόνο και μετά θα δει αν θα επεκτείνει για 2 ή για 3 χρόνια. Όλες οι επιλογές του είναι εξαιρετικές. Ο επόμενος μισθός του θα είναι πάνω από 65 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ρίγα μου, να είσαι καλά, φίλε. Να σου
2: πάει
1: πω
2: και
1: κάτι.
2: Μισή, γι' αυτό σε
1: ναι, έχει δελτίσει.

0: πολιτικών ειδήσεων.
1: Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες τώρα για αυτά.
0: Πάλι και την άλλη φορά που μιλήσαμε πάλι με τον Ρίγα, είναι η συγκίνηση. Θυμάμαι εκεί στο Νέο Κόσμο, Ρίγα, μέχρι το βράδυ, 12:00 το πρωί, ε.
2: Ναι.
0: Τα θυμάσαι.
2: Ιστορικές στιγμές της παλιάς καλής μου.
0: Άιντε, μπράβο. Μπράβο. Σωστά. Σωστά.
2: Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα, δεν ξέρει ότι εσείς είστε 40-45 χρόνια στη δημοσιογραφία με μεγάλη θητεία ως ρεπόρτερ και οι δύο σε πολύ καλές εφημερίδες. Πλέον έχουν γίνει, επιτρέψτε μου να πω, όλα ένα ίσωμα. Αλλά καλό είναι να υπενθυμίζουν. Να υπενθυμίσουμε ότι εμείς ξεκινήσαμε από παλιά.
0: Και εσύ, Ρίγα, εκεί μαζί. Σε θυμάμαι.
2: 100 τηλέφωνα την ημέρα για να βγάλουμε μισή είδηση.
0: Ρίγα μου, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε κιόλας. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ήταν ο Ρίγας Δάλλαλος, αρχιτέκτης του Κοσμοτέ TV και special, NBA specialist, που μας έδωσε όλες τις πτυχές της μεγάλης μεταγραφής του Γιάννη, που θα επισημοποιηθεί, όπως είπαμε,
0: και πράγματα που δεν ξέραμε, έτσι. Ναι. Γιατί ο Ρίγας, ο Δάρδαλης είναι ένας. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο στην περιοχή του Εγάλεω επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από την 30η Μαΐου στα Χανιά. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
5: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Καλά, ξεχάσαμε να συστήσουμε τα παιδιά, εμάς. Εμάς δεν μας ξέρει κανείς, εντάξει, άσε μας. Έλα. Έλα.
1: Πες τα παιδιά.
0: Εσύ.
1: Εσύ πάντα λες τώρα.
0: Το Γιάννη, θα μιλήσει, για το Γιάννη ποιος θα μιλήσει,
1: Γιάννης
0: εγώ ή εσύ.
1: Γιάννης Κωνσταράκης, εντάξει.
0: Άντε, πες το. Γιάννης Κωνσταράκης είναι.
1: Απλά επαναλαμβάνω.
0: Ο άρχοντας Γιάννης Κωνσταράκης.
1: Το έχουμε πει 200 φορές. Δεν θέλω να μιλάω, να λέω, να κάνω την παρουσίαση γιατί δεν βλέπω τα παιδιά, είναι μπροστά μου.
0: Λοιπόν, οι δύο άγγελοι μας είναι. Είναι ο Άγγελος ο Μπάτζιος και ο Άγγελος ο Ζαραϊδόνης, οι δύο καλοί μας αγγελείς στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Βαγγέλος Ζορπαζιάννης Τεντόπουλος, σε μια μέρα που είπαμε.
0: Έχει πολλά θέματα.
1: Κυριαρχεί. Αυτό είναι το βασικότερο, γιατί ήταν το σύριαλ που μας απασχολούσε από τον Ιανουάριο κιόλας. Γιατί αν θυμάσαι καλά, είχαμε πει ότι ο Γιάννης σκεφτόταν να φύγει ακόμα και στη μέση της σεζόν.
0: Ναι,
1: ανάλογα
0: ναι,
1: πώς θα πήγαινε η σεζόν. Είχε τεθεί θέμα και τον Ιανουάριο. Τώρα ο Γιάννης πάει στο Μαϊάμι. Και θα δούμε πώς θα αλλάξει ο χάρτης. Ο Τζόελ Εμπίντ πλέον είναι, γιατί ο Γιάννης με τα 13 χρόνια ήταν ο πιο παλιός παίκτης στην ίδια ομάδα στην Ανατολή. Τώρα μένει ο Εμπίντ στους Sixers που έχει 12 χρόνια. Αλλάζει ο χάρτης προφανώς. Έτσι.
0: Ναι. Το παλικάρι αυτό αξίζει με τον κόπο, τις θυσίες, τον υδρότα, την προπόνηση που έχει καταθέσει. Που έχει κάνει, που με την προσπάθεια τεράστια αξίζει κι άλλα δαχτυλίδια.
1: Ναι, τώρα, να
0: αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Να μου πεις τι μπορεί να πει εσύ
0: πλάκα.
1: Αν ο Πατράιλι θέλει και τον Λεμπρόν.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Λεμπρόν και ο Γιάννης μαζί ταιριάζουν.
0: Στην ίδια θέση κιόλας ουσιαστικά, ναι, έτσι.
1: Δεν ταιριάζουν. Δηλαδή, το σίγουρο εντάξει είναι ότι χρειάζεται να έχει κάποιους.
0: Καλά, τώρα αν το θέλει ο Πατριάρχης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Του NBA. Του...
1: Και αυτό τελειώνει η καριέρα του σιγά σιγά και θέλει να πάρει. Κάτι, να κάνει κάτι μας σημαντικό να γράψει στο τέλος της καριέρας. Στους παράγοντες, γιατί και ως προπονητής έχει γράψει με το Showtime των Lakers.
0: Ναι.
1: Έτσι, με τους Knicks κλπ. Παρεμπιπτόντως, επειδή ήθελες κάτι να πεις για το NBA, γιατί είχε κινήσεις, αλλά νομίζω ότι η κίνηση αυτή.
0: Όχι, τα Γιάννη... υπόλοιπα τώρα εντάξει, έχουν γίνει κάποια άλλα trade και έχουμε και καιρό κιόλας. Πότε είναι τα trade,
1: σήμερα.
0: Απόψε.
1: Ναι. Προς αύριο.
0: Τα draft είναι τώρα, σε λίγες ώρες δηλαδή.
1: Θα δούμε.
0: Όπου εντωμεταξύ δεν ξέρω τι γίνει με τον Μπιμπέροβιτς. Αλλού πάει το θέμα, δεν είναι σαν draft ο Μπιμπέροβιτς. Ποταμοί εκατομμυρίων από ομάδες του NBA πια. Θυμήσου, πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγο καιρό, του είχε καταθέσει τεράστια πρόταση στο NCAA και είπε 7 εκατομμύρια. Κολεγιακό, 7 εκατομμύρια ο Μπιμπέροβιτς της Φενέρ. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: πάμε λίγο. Λοιπόν, έχουμε Πετράν, φίλε.
1: Πετράν,
0: Μαυρογιαννίδη. Γεια σου, Πέτρο μου.
2: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ φίλε, πες μου.
2: Όλα καλά. Oh my,
0: έχει,
2: Γιάννη.
0: Ναι, για πες.
1: Καταρχάς, πώς το μάθες εσύ, κάτσε τώρα, είσαι εκεί.
0: Τι ώρα είναι, στη Νέα Υόρκη?
2: 8. Όχι 8, 9, συγγνώμη. 9 και 38.
1: Το πρωί.
0: Έχει κάνει τον μπαμ στην Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Γιατί και η Νίξ, Πετράν, ήταν υποψήφιοι κάποια στιγμή.
1: Ίσως ήταν η ομάδα που ήθελε πρώτη.
0: Ναι, για πες.
2: Όταν πήρε το πρωτάθλημα η Νίξ την επόμενη, μη σου πω τη μέσα επόμενη, γιατί ασχολήθηκαν πάρα πολύ έντονα με το πρωτάθλημα, χαμός 53 χρόνια και θα γίνει
0: συνέχεια. Σε είδαμε, είχες βγει πλατείες εκεί, ήταν μεγάλο βράδυ αυτό για τη Νέα Υόρκη.
2: Λέει, ήρθα στη Νέα Υόρκη και πήρε να ανοίξει πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Δηλαδή, τι θέλετε άλλο να κάνουμε, να σπαθιά να καταπιούμε.
0: Να πας στη Βοστόνη κάποια στιγμή, να μου φέρεις και εμένα την κούπα.
2: Για
0: εγώ είμαι Celtics.
2: Για αλήθεια. Να πεταχτώ μια βόλτα εκεί.
0: Ναι. Για πες.
2: Και λέγανε τότε, ας πούμε, ότι τώρα λέει που πήρε το πρωτάθλημα και τα λοιπά, γιατί είπανε πάμε να το ξανακάνουμε και διάφορα τέτοια. Πάρε και το Γιάννη, λέγανε τότε, Steven A. Smith και λοιπή εδώ πέρα στα ESPN κτλ. Για να γίνει δουλίτσα. Εμφανίστηκε τότε, και άλλη ομάδα ήταν να δεις υποψήφια εκτός από αυτούς τους δύο.
0: Celtics.
2: Σωστά, οι Celtics, ναι, αλλά όχι πάρα πολύ έντονα τελικά από ό,τι λέγανε εδώ πέρα. Και εννοείται, λέει, πάντα υπάρχει και το Miami στο κάτω. Να πω ότι γίνεται χαμός αποθέωση στον Pat Riley, ο είναι ο πρόεδρος του Miami Heat, που κατάφερε να πάει και στο South Beach έναν MVP και θυμίζουν και συγκρίνουν μάλιστα συγκεκριμένη εποχή με την εποχή που απέκτησε το Μαϊάμι τότε τον Λεμπρόν από τους Καβαλίες που είχε πάει. Θεωρούν ότι είναι η εργατικότητα του Γιάννη, σας λέω τώρα τι λένε, έτσι, αποτελεί το απόλυτο τέριαγμα με τη διάσημη και σκληροτράχηλη νοοτροπία του οργανισμού, τη hit culture όπως λέμε, την κουλτούρα του hit δηλαδή, Και γράφουν επίσης ότι αν και η άμυνα που θα δημιουργήσει ο Γιάννης μαζί με τον Αντεμπάγιο θα είναι αποσπέλαστη, υπάρχει όμως, λένε, ένας ιδιαίτερα έντονος προβληματισμός για το περιφερειακό σου της ομάδας, ειδικά μετά το γεγονός ότι φεύγει ο Χίρο, έτσι, ο Τάιλερ Χίρο.
1: Αυτό έλεγα πριν από λίγο.
0: Δεν έχει γκάρα. Και με τα παιδιά.
1: Το θέμα είναι ότι λέγανε για Λεμπρόν, αλλά λέω το Λεμπρόν δεν νομίζω ότι το χρειάζεται. Σουτέρ, κάποιον να σουτάρει, γιατί ο Γιάννης μπορεί να κάνει το split out, ας πούμε, δηλαδή να μπει, να διεισδύσει, να πάει μέχρι μέσα, αλλά το σουτ δεν είναι το δυνατό του.
0: Ναι,
1: ναι.
2: Παρόλο που το έχει βελτιώσει, η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν είναι το δυνατό
1: του. Δεν μπορεί να βασιστείς.
2: Και δεν θεωρώ, Γιάννη και Βαγγέλη, ότι ο Γιάννης θα πήγαινε σε ομάδα στην οποία θα πήγαινε και ο Λεμπρόν. Όχι γιατί δεν το γουστάρει ή δεν αναγνωρίζει την αξία του, αλλά γιατί του αρέσει λίγο και τα δύσκολα. Δηλαδή, αυτό θα είναι ο στάρ τη ομάδα και θα έχει κανέναν Αντεμπάγιο, κανέναν άλλον ακόμα ανάλογο, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί όμως. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα έμπαινε.
0: Με έχει στείλει αδιάβαστο Πετράν με τις γνώσεις στο NBA. Με έχει στείλει, σοβαρά σου μιλάω τώρα.
2: Παρακολουθάμε, τώρα είμαστε μπακς, τώρα θα γίνουμε Μαϊάμι. Τι να κάνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν.
2: Αφού δεν υπάρχουν οι Τζόρνταν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, να σας πω κάτι άλλο εδώ πέρα, το οποίο βέβαια στο μπάσκετ δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό το πράγμα που έγινε χθες, δηλαδή με τα 131 λεπτά αναμονής για να ξαναρχίσει το δεύτερο ημίχρονο της Γαλλίας με αντίπαλο το Ιράκ.
0: Αυτό που έλεγε χθε για το παρακολούθησα, ρε Πέτρο, έπαθα πλάκα. Ναι. Δηλαδή με ένα κεραυνό 30 λεπτά. Έτσι. Αναμονή ναι, και με το λεπτά. Δεύτερο κεραυνό μετά διακόπτω αγώνα. Απίστευτο. Τρεις φορές, τρίτη φορά, ε.
2: Την τρίτη όμως.
0: Άκου να δεις.
2: Εδώ δεν του πειράζει να βρέχει. Άμα βρέχει, δεν πειράζει. Ό,τι, δηλαδή ανάλογη βροχή με χθε, μη σου πω και περισσότεροι, ναι. Έριχνε και στο Νιου Τζέρσι, εδώ στη Νέα Υόρκη δηλαδή. Το παιχνίδι της Νορβηγίας. Εντάξει. Αυτό όμως δεν εννοούσε γιατί δεν είχε κεραυνούς. Mm-hmm. Στο παιχνίδι η Γαλλία-Ιράκ έπεσε ένας κεραυνός, μάλιστα ακούστηκε, όχι αστραπή, προσέξτε. Κεραυνός, όχι lightning, δηλαδή thunder. Mm-hmm. Και πρέπει μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που πέφτει ο πρώτος κεραυνός σε απόσταση 13 χιλιόμετρων να μην ξαναπέσει άλλος μέσα σε μισή ώρα. Αν πέσει κεραυνός, τότε αυτό το μισάωρο μηδενίζει και το ξαναπάμε από την αρχή. Πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Μετά από μία, δύο, τρεις φορές που απέσει κεραυνός, λοιπόν, το παιχνίδι πρέπει να διακοπεί. Εδώ πέρα το FIFA δεν έχει πει, δεν έχει ενεργοποιήσει κάποιο πρωτόκολλο, επειδή είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, για να πει το μάτι διακόπτεται και θα γίνει αύριο. Και αυτό ήταν ο λόγος που περιμέναμε 131 λεπτά. Δηλαδή, και καλά, το παιχνίδι να γίνει, να ολοκληρωθεί. Γιατί είμαστε ακόμα στη φάση των ομίλων, το καλεντάρι είναι σφιχτό. Πάρα πολύ κόσμο δηλαδή που περιμένει τα παιχνίδια. Τα τηλεοπτικά, μην τα βάλω και αυτά μέσα και τα μπλέξουμε πολύ περισσότερο. Μάλιστα, έλεγαν οι Αμερικανοί χθες, επόμενοι βεβαίως, ότι πάλι καλά που δεν έκαναν cooling break, hydration break, δηλαδή το δεύτερο παιχνίδι του Ιταλού στο Ιράκ. Λόγω φαντάζεσαι να το κάνανε και αυτό. Δεν το κοίταξε.
0: Φοβερά πράγματα.
2: Τα έχασε. Τα έχασε τα λεφτά κατ' έτσι. Σα έχω πει χρήματα εσά.
0: Όχι. Για πες.
2: Ο Fox έδωσε 485 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλλου. Εντάξει. Υπολογίζουν ότι μέχρι να τελειώσει το τουρνουά από τα hydration break που είναι, θυμίζω για όποιον το ξέρει, 3 λεπτά στο πρώτο μήχρονο και 3 στο δεύτερο, θα βγάλει 250 εκατομμύρια μόνο από αυτό. Τα μισά και παραπάνω δηλαδή, μόνο από τις διαφημίσεις τα hydration break. Γιατί άμα τα δείτε, παίζουν διαφημίσεις σε εταιρείες βαρβάτες, όχι αστείες δηλαδή. Έτσι. Είναι δηλαδή αδιανόητες. Τώρα μην τις πω τις εταιρείες, νομίζω λίγο πολύ το μυαλό σας πηγαίνει. Μάλιστα, για παράδειγμα, χτες έριξε τόση βροχή που αναγκάστηκαν να διακόψουν την προπόνησή τους οι επιχειρηματίε της Ισπανίας. Έκαναν 15-20 λεπτά και μετά έβρεχε και πήγαν στο γυμναστήριο γιατί γινόταν πραγματικά χαμός. Επίσης, να σας πω λίγο για να το συνδέσω με τον μπάσκετ, μια άλλη Αμερικανιά η οποία πάει να γίνει. Α, πρώτα να σας πω για τον Γιάννη, ότι αντέδρασε πάρα πολύ αθλητικός κόσμος και από το NFL εννοείται έσπευσαν και γράφανε διάφορα πράγματα. Το απόλυτο blockbuster. Αυτή είναι η τίτλη που το συνοδεύουν, η μεταγραφή της δεκαετίας και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία γράψανε για την μεταγραφή του Γιάννη στους Χιτ. Τώρα, για να το κάνουμε λίγο και το ποδόσφαιρο, πάνε να το κάνουν έτσι πολύ show, έχει πάρει μια απόφαση η FIFA να βάλει για πρώτη φορά στην ιστορία ένα Super Bowl style halftime show. Δηλαδή να κάνουν στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ, που θα γίνει 19 Ιουλίου εδώ στη Νέα Υόρκη, στο MetLife Stadium, ένα show. Λένε ότι θα τραγουδήσει η Shakira, η Madonna, ένα K-pop συγκρότημα των BTS. Καλλιτεχνική επιμέλεια ένας Chris Martin τον Coldplay και αντιμετωπίζει πάρα πολύ έντονη κριτική γιατί πρώτον το ημίχρονο δεν θα κρατήσει 15 λεπτά, θα κρατήσει 25 με 30 τουλάχιστον μέχρι να μπουν οι σκηνές, να γίνει το show και να είναι όλο αυτό που καταλαβαίνει και υπάρχει οργή, πραγματικά οργή των παραδοσιακών οπαδών, των purists δηλαδή, για την αμερικανοποίηση του αθλήματος που το λένε Yankification. Εσύ, δεν θέλει να υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα γίνει μέχρι τότε με το τελικό. Καιρό, Και να σας πω σήμερα, επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, για την Πορτογαλία, ειδικά σε συνδυασμό με τα 5 γκολ του Μέση, τα γκολ του Εμπαπέ, τα γκολ του Χάλαντ, τα γκολ του Κέιν που επίσης παίζει σήμερα, αν θα ξεκινήσει βασικός, αν θα παίξει, αν δεν θα παίξει, ο προπονητής του την συνέντευξη του τον υπερασπίστηκε προφανώς. Και φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, και από ό,τι φαίνεται και σήμερα το παιχνίδι με τον Ουζβεκιστάν, που είναι το πρώτο μέρα, θα ξεκινήσει κανονικά στην κορυφή της επίθεσης της βασικός ο 41χρονος Κριστιάνο. Το παιχνίδι αυτό είναι 13:20, 8 ώρα Ελλάδος. Mm-hmm. Δηλαδή, και το πρόγραμμα θα κλείσει με το επόμενο παιχνίδι Αγγλία-Γκάνα.
0: Πέτρα, να είσαι καλά, φίλε.
1: Παρεμπιπτόντως, μιας και το πες, η Σακύρα είδε το Μέση να γίνεται πρώτο σκόρ όλων των εποχών στο Μουντιάλ, γιατί ήταν στο παιχνίδι της Αργεντινής.
2: Ήταν και κανονική όμως, γιατί λέγανε ότι στην έρανση ήταν μια σωστή.
1: Ναι, εντάξει, με το Μέση έχει και λογικά άλλη σχέση, με την έννοια ότι όταν ήταν μαζί με τον Μπικέ ήταν,
2: ναι, ήταν στην ίδια ομάδα, βέβαια.
1: Ήταν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι κάτι... Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πάρα
0: σε
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Πετράν.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλά,
1: καλημέρα καλά, εκεί, γιατί τώρα ξεκινάει η μέρα σου. Αν και εσύ έχεις ξυπνήσει από τα ξημερώματα, ας πούμε. Λοιπόν, σε ξέρω εγώ ότι είσαι. Έχεις το work ethic του Γιάννη, εσύ.
2: Βεβαίως. Ο Μάη Γιάννη, το είπαμε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Πετρό. Λοιπόν, εθνική, δεν έχουμε ξεχάσει. Θα τη βάλουμε λίγο σου κουβέντα σιγά-σιγά.
1: Θα τη βάλουμε. Απλά
0: έχουμε κι άλλα.
1: Ναι, πολλά υπάρχουν.
0: Πάρα πολλά θέματα.
1: Ψηλά
0: πάρα
1: του
0: πολλά
1: Γιάννη θέματα. Είναι το θέμα της ημέρας. Όπως είπαν και ότι είναι η μεταγραφή της δεκαετίας στο NBA που γράφουν οι Αμερικανοί.
0: Τι άδικο έχουν.
1: Ναι. Να πούμε ότι στην ερώτηση, χθες καταρχάς η Βαλένθια κέρδισε μέσα στο Παλάου 88-80. Και ο φίλος σου, ο Δομινικανός Γκάρ, ο Μοντέρο, ο Γιάν Μοντέρο, πέτυχε 29 πόντους σε 27-44, 5-8 δίποτα.
0: Μπράβο, και
1: 4-6 τρίποτα.
0: 6 τρίποτα, ναι.
1: Και 7-7 βολές, συν 5 rebound, 5 assist, 2 κλέψιματα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι στην ηλικία του, γιατί είναι 23-24.
0: Πώς έχει αυτό το παλικάρι μύτη φέτος.
1: Είναι...
0: Απίστευτα πράγματα έχει κάνει. Από το πουθενά, έτσι. Στην πρώτη εμφάνισή του στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Την πρώτη χρονιά.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, κάνει, δηλαδή.
1: Ο Σεγγέλια έχει 25 πόντους. Εντάξει, δεν... φαίνεται ότι είναι πιο φρέσκια και πιο ομάδα, ας το πούμε έτσι.
0: Τώρα να την πω την κακία μου.
1: Τι?
0: Και εγώ αν ήμουν Ντόρσεϊ.
1: Θα ένιωθε ένα σφίξιμο.
0: Θα σκιαχτεί, φίλε.
1: Ναι, γιατί ο Μοντέρο μπορεί να παίξει.
0: Θα είχα σκιαχτεί, αλήθεια και σου λέω. Θα κοιτούσα τουλάχιστον, θα προσπαθούσα να διασφαλίσω ένα καλύτερο συμβόλαιο. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό που κάνει ο Ντόρσεϊ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, όχι.
0: Είναι πάρα πολύ λογικό.
1: Καταρχάς μπορεί να δικαιούται. Όχι, μπορεί, δικαιούται.
0: Δικαιούται να το
1: με
0: κάνει.
1: Με την περσινή του εμφάνιση. Ναι. Γιατί...
0: Αλλά εσύ αν ήσουν Ντόρσεϊ τώρα και έβλεπε όταν αυτή η παικτάρα.
1: Συγγνώμη, αν δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.
0: Άλλο αυτό. Βλέπω γιατί τι έρχεται.
1: Στο λέω, γιατί είχαμε και άλλα παραδείγματα παικτών.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγε κάποιος ότι εδώ στην μαζί σου, ας πούμε, θα έκανε εκπομπή ο Λάρι Κίνγκ, ο Μακαρίτης, τέλος πάντων. Δεν θα κοιτούσες και εσύ λιγάκι.
1: Όχι, θα έλεγα
0: πάσα. Σκαζόσουνα. Ή να ανέβεις και εσύ επίπεδο. Λέω εγώ θεωρητικά, γιατί άλλο ρεπορτάζ.
1: Καταρχάς πρέπει να είσαι με τους καλύτερους για να γίνεσαι καλύτερος. Ένα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον,
0: καλά, και αυτό είναι ένα σκεπτικό. Ναι.
1: Δεύτερον,
0: λιγάκι
1: δεύτερον,
0: μέσα σου δεν θα σε.
1: Δεύτερον, πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού, λέμε, οι οποίοι δεν παίζουν και τόσο πολύ, mm-hmm, ανέβασαν το κασέ τους μέσω των επιτυχιών και ας μην είχαν τόσο μεγάλη.
0: Αυτό είναι, ναι, μέσω της ομάδας εννοείς. Ναι, ναι, ναι, αλίμονο. Ένας από αυτούς είναι και ο Ντόρσεϊ. Mm. Αλλά προσέφερε κιόλας ο Ντόρσεϊ πάρα πολλά πέρσι.
1: Ναι, τη σεζόν που τελείωσε.
0: Ναι, φέτος, τώρα που τελείωσε η σεζόν αυτή.
1: Από εκεί πέρα είναι θέμα επιλογών. Επιλογών και. Κύριος του Ντόρσεϊ, γιατί δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να μείνει ο Ντόρσεϊ.
0: Όχι, νομίζω ότι θα μείνει και όλα αυτά δείχνουν, αλλά δεν ξέρω τώρα. Αν τα βρουν στο ποσό, τώρα μας ζητάει και 8 εκατομμύρια ο Ντόρσεϊ, δεν γίνεται, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν ζητάει τόσα, λέμε τώρα. Πάντως, αν ήμουν Ντόρσεϊ, πραγματικά θα είχα θορυβηθεί λίγο.
1: Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί έχουμε ένα παράδειγμα παίκτη όπου όταν έβλεπε ανταγωνισμό, την έκανε. Και αυτό ήταν ο Πετρούσεφ.
0: Ρε Χρήστο, λέει τι δουλειά λέει ρε παιδιά έχει ο Ντόρσεϊ τώρα. Δεν έχει δουλειά, ρε Χρήστο. Σε ποια θέση παίζει ο Ντόρσεϊ, σε ποια θέση παίζει ο Μοντέρο που έρχεται.
1: Ο Μοντέρο είναι κόμπο.
0: Να μην πούμε τίποτα δηλαδή.
1: Ο Μοντέρο είναι καθαρά κόμπο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και η αναφορά είναι. Την έκανε ο Βαγγέλης με αφορμή
0: τα κατορθώματά του. Ναι.
1: Έτσι, παρεμπιπτόντως, το επόμενο μάτς θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης στο Παλάου και αν χρειαστεί πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, mm-hmm. γιατί έχει, πλέον έχει match ball. Η Βαλένθια προηγείται με 2-1. Το προηγούμενο πρωτάθλημα το πήρε το 17 με Ντούμπλεβιτς. Και αν χρειαστεί, το Σάββατο θα γίνει το τελευταίο, πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι σε 9 η ώρα στη Βαλένθια. Σαφώς και έχει. Ο Ντόρση είναι ένα θέμα για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να μην το, να μην το αναφέρουμε. Έτσι. Και είναι εύλογο αυτό που ρώτησε ο Βαγγέλης. Δεν το βρίσκω εκτός.
0: Εκτός αν μας απαγορεύσει να μιλάμε και για οτιδήποτε. Άσε, ρε φίλε Χρήστο, άσε μας να κάνουμε τη δουλειά μας κι εμείς. Να μιλάμε από καρδιά σου, τουλάχιστον. Λοιπόν, υπάρχει θέμα και με τον. Καλά, τα είχαμε πει όταν είχαμε κάνει μια αποτίμηση γενικά του υπάρχοντος ψυχοδυναμικού και το τι μέλη γενέστε και στον Ολυμπιακό. Είχαμε μιλήσει για Λαριτζάκη. Έτσι, ότι
1: το
0: παλικάρι δηλαδή έχει τιμήσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, τον έχει τιμήσει και ο Ολυμπιακός, δίνοντάς του, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη του για πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρω μήπως έφτασε η ώρα του χωρισμού.
1: Κοίταξε,
0: δεν ξέρω.
1: Από τη μία ο Ολυμπιακός θέλει να καταρχάς ήταν να φύγει από πέρσι. Και προτίμησε να παραμείνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι, ο ίδιος προτίμησε να παραμείνει.
0: Ναι.
1: Ενώ
0: ναι.
1: Είχε γίνει,
0: και με μειωμένα χρήματα.
1: Είχε γίνει η εξήγηση ότι δύσκολα θα παίζεις.
0: Μα και δεν έπαιξε.
1: Ναι, δεν έπαιξε. Έπαιξε μόνο στο τελικό πρωτάθλημα και ήταν καθοριστικός σε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν
0: σίγουρα
1: έγινε η κλωτσοπατινάδα και αποβλήθηκαν
0: ο Νάν. Μπορεί, δεν
1: ο Νάν
0: είναι
1: με τον Ντόρση, μια και το φέρει κουβέντα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, και ο Λεσόρ είχε εμπλακεί εκεί και του ξέρει τη φανέλα κλπ. Αλλά κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός σε σχέση με την ομάδα του χαμηλού μπάτζετ που είχε τα πρώτα χρόνια του Μπαρτζόκα έχει αναβαθμιστεί με μεταγραφές άλλου επίπεδου. Έτσι, ο Λαρετζάκης νομίζω ότι ξεπέρασε τον εαυτό του παίζοντας αυτά τα τρία χρόνια που έπαιζε σε πρωταγωνιστικό ρόλο πίσω από τον Παπα-Νικολάου.
0: Το μόνο που θα χάσει ο Ολυμπιακός θα χάσει ένα παίκτη επίπεδου Έλληνα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Αυτό είναι που θα χάσει ο Ολυμπιακός. Αν τελικά ο Λαρετζάκης προτιμήσει να συνεχίσει.
1: Είναι το θέμα, ναι.
0: Όπως ακούγεται σε Άρη, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε άλλο. ΑΕΚ, μπράβο. Ναι, ναι.
1: Και η ΑΕΚ τον
0: θέλει. Δηλαδή δεν συνεχίσει σε χαμηλό επίπεδο ο Γιαννούλης, γιατί είναι επεκταράς. Έχει ψυχή. Έτσι.
1: Όχι, αλλά. Αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτή είναι η εξέλιξη και νομίζω ότι προφανώς ο κάθε οργανισμός κοιτάει πώς θα βελτιωθεί. Τώρα, κανείς δεν θα. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Πόσο είναι 31, είναι.
1: Να του πει κανένας.
0: Είναι λίγο μεγαλύτερος, δεν θυμάμαι.
1: Κάτσε να σου πω τώρα, γιατί
0: με τις ηλικίες. Κάτσε να εξαπίνεις που λέμε.
1: Δεν τα πάω καλά με τις ηλικίες ακριβώς, αλλά θα σου πω.
0: Καλά, εγώ να δεις.
1: Περίμενε, μην αγχώνεσαι.
0: Θα το βρούμε αμέσως, ναι.
1: Γιατί ο Λαρετζάκης είναι γεννημένος στις 22 Σεπτεμβρίου του 1993, είναι 33,
0: έχει λίγο μεγαλύτερο από ό,τι έγινε.
1: Θα τα συμπληρώσει δηλαδή σε λίγους μήνες. Λοιπόν, εντάξει, είναι. Επαναλαμβάνω τώρα πια όμως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει και τα διαβατήριά του.
0: Δεν δηλαδή φεύγει ο Ντόρσεϊ, Ανδρέα μου. Λέει, δεν νομίζω ότι υπάρχουν Έλληνες παίκτες για να φύγει αρκετοί. Προφανώς εννοεί ο φίλος.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί Έλληνες παίκτες στον Ολυμπιακό για να φύγει και ο Λάρη και ο Ντόρσεϊ. Δεν θα φύγουν και οι δύο. Και ίσως αυτό περιμένει και ο Ολυμπιακός να ξεκαθαρίσει εντελώς ιστορία και το τοπίο σχετικά με τον Ντόρσεϊ.
1: Ακριβώς, γιατί.
0: Εντάξει, μην μείνει και χωρίς Έλληνες. Έχει δίκιο, αλλά δεν θα φύγουν και οι δύο. Αυτό λέω εγώ.
1: Μπορεί να μην φύγει και κανένας στο
0: φινάλε. Μπορεί να φύγει και κανένας. Ναι.
1: Απλά
0: ναι.
1: Λέμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες και το σκέφτεται και ο Λαρετζάκης. Έτσι. Ο οποίος, για να πούμε και πέρα από όλα αυτά, στην ΑΕΚ είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή στις επιτυχίες εκείνης της εποχής, πριν πάει στην Ισπανία. Ο Λαρετζάκης δεν είμαι σίγουρος ότι θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο εάν δεν έμπαινε στο πλαίσιο του Ολυμπιακού.
0: Όχι, όχι. Και εγώ όχι, δεν νομίζεις. Είναι σίγουρο.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: εγώ το θεωρώ σίγουρο.
1: Δηλαδή είναι πολλοί παίκτες οι οποίοι έκαναν step up.
0: Στον Μπαρτζόκας μπάσκετ, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Λόγω του μπάσκετ.
0: Ναι. 100% δηλαδή, έχεις δίκιο.
1: Για να το πούμε, επειδή όλοι τώρα μιλάνε κάτι που προσπαθούσαν να μας πείσουν για το αντίθετο, ότι αυτό το μπάσκετ που παίζει ο Αταμάν ήταν ένα μπάσκετ το οποίο έδινε στο Σταρ την ελευθερία.
0: Τώρα, μια και θίγεις το θέμα, Αταμάν. Τώρα έχουν ξεκινήσει όλοι και βρίσκουν τα τονίζουν τα κακό κείμενα της εποχής. Μόνο από εδώ είχαμε γίνει κακοί τότε και μας έλεγαν και μας έραναν. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, ναι, και κάτσε, περίμενε τι λέει εδώ. Α, να το, ένα ενδιαφέρον μήνυμα του Νικόλαου. Λέει ο Ντόρση έχει δύο δρόμους τώρα. Θα γίνει Μιλουτίνοφ ή θα γίνει Πετρούσεφ. Του εύχομαι το πρώτο.
1: Αυτό ήθελα, εγώ τον Πετρούσεφ.
0: Έχει δίκιο, φίλος.
1: Το Πετρούσεφ το ανέφερα γιατί ο Πετρούσεφ σε όποια ομάδα πήγαινε και καταλάβαινε ότι έπρεπε να ζοριστεί για να κερδίσει τη θέση του, την έκανε. Δηλαδή ήθελε, πήγαινε όπου του προσφέρανε θέση βασικού. Στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Δεν μπορούσε να το εγγυηθεί ο Ολυμπιακός και γι' αυτό έφυγε. Μπορώ να σου πω ότι μη στο χαρακτήρισω και με μια εικόνα φυγοπονίας τον Πετρούσεφ.
0: Δεν νομίζω ήταν αυτό. Υπέρ του δέντρος εγωισμός ήταν και
1: δεν γίνεται,
0: αποφυγή
1: δεν πίεσης. Ο χρόνος δεν
0: πίεσης, φίλε.
1: Ο χρόνος δεν απονέμεται. Έτσι, όπως και ο σεβασμός. Δεν επιβάλλεται. Απονέμεται. Τον κερδίζεις μάλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Τον κερδίζεις. Έτσι. Και γι' αυτό όποιος παίκτης, και το αναφέραμε και στην περίπτωση του Ντόρση Πολάκης, ότι αν πάει ο Ντόρση και ζητήσει, πάει και κάνει το, σκεφτεί να κάνει συζήτηση το ρόλο και το χρόνο, νομίζω ότι θα είναι μια κακή
0: χωρίς
1: αρχή.
0: Χωρίς να ξέρω
1: συζήτησης.
0: Τι γίνεται στον Ολυμπιακό, θα είναι μια στο κακή κεφάλι αρχή. Του Μπαρτζόκα, φαντάζομαι ότι αν κάνει το λάθος έχασε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό φαντάζομαι εγώ. Ναι. Από αυτά που έχει δει, τα δείγματα γραφής και του προπονητή του Ολυμπιακού και του οργανισμού γενικότερα του Ολυμπιακού. Ναι. Και του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Μα είπαμε,
0: για να σου πω και κάτι ακόμα τώρα, αυτό που σκεφτόμουν το πρωί.
1: Ποιο θα τολμήσει να πέσει τον Ομπράντοβιτ να το πει.
0: Αυτό, για να αν ήθελα να σου πω. Θα κάνει τα δικά του, να αν πάλι. Όταν λέω τα δικά του, εννοώ η μπάλα. Καταρχήν θα φύγει από τα χέρια του, πιστεύω. Αυτό το Nan.
1: Δεν είναι μπάσκετ.
0: One man, one nan show που λέμε.
1: Δεν είναι μπάσκετ αυτό.
0: Είναι αυτό που λέγαμε.
1: Δεν είναι μπάσκετ. Και αυτό.
0: Αυτό.
1: Που έχω γίνει με τον φίλο μου και αγαπητό μου Χάρη Γιαννόπουλο. Που το έχω πει. Θυμάσαι, του λέω ότι όσο παίζει ο Ντόνσιτ με την μπάλα 20 δευτερόλεπτα στα χέρια του και ή σουτάρει είτε. Τη δίνει, τη φυτεύει σε κάποιον στο τέλος της επίθεσης και του λέει σούταρε όπως μπορείς για να φύγει μπάλα. Έτσι δεν γίνεται. Έτσι. Δεν γίνεται.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν είναι μπάσκετ αυτό.
0: Μιλούσαμε για οργανισμούς μεγάλους.
1: Γούστα ένα τσαβέρι.
0: Και τώρα ο Παναθηναϊκός και αγωνιστικά στο παρκέ θα αλλάξει ταυτότητα.
1: Θα αποκτήσει ταυτότητα.
0: Θα αλλάξει.
1: Ή μάλλον είχε μια ταυτότητα.
0: Είχε του one-man show. Το παιδί είναι παικτάρα, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή χαίρεσαι να το βλέπεις.
1: Εννοείται.
0: Αλλά δεν είναι ρομπότ. Δεν θα βάλει μπάλα τα χέρια του πάντα στο καλάθι και να έχει με πέντε παίκτες πάνω του κολλημένους και δέκα χέρια. Δεν γίνεται. Πρέπει και άλλες λύσεις να δοθούν. Λοιπόν. Εντάξει. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Πήγε αλλού η κουβέντα στον Παναθηναϊκό γιατί μίλαγε για Ολυμπιακό και κάτι αντίστοιχο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Παρεπιπτόντως, ο Mike James, ο οποίος είναι στην επικαιρότητα, θα ακολουθήσει μάλλον το δρόμο του Grant, ο οποίος πέρσι, ο Grant και ποιος άλλος ήταν πέρσι, ήταν και ο Reynolds.
0: Του Αμαρουσίου.
1: Ναι,
0: ναι, ο Cameron Reynolds.
1: Κλήθηκε στη USA Basketball, τον κάλεσε να παίξει με την Εθνική Ομάδα, τον είπα, στο παράθυρο του Ιουλίου για την πρόκληση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Θα παίξουμε τη Δομινικανή Δημοκρατία, Μοντερό. Ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Και εκτός με το Μεξικό 6/7. Για να δω άλλα ονόματα που κρίθηκαν. Δεν είναι γνωστά έτσι με την έννοια ότι από αυτούς που ξέρουμε. Βασιλώς, μένουμε.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά θα μιλήσουμε, φίλε Φώτη, και για αυτό που ρωτάς, για τον Ομπράντοβιτς. Λοιπόν, πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat μαζί με τον Bobby Portis. Σύμφωνα με το ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του από τους Bucks, που ανέχεται κοντά στα 59 εκατομμύρια δολάρια. Οι Miami Heat φαίνεται πως δεν θα σταματήσουν εκεί το χτίσιμο του ρόστερ τους για τη νέα σεζόν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αποκλείουν την επιστροφή του LeBron James στη Φλόριντα ως free agent. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως τα έχει βρει όλα με τον Στέφαν Ντε Φράι, δίνοντας τον Ολλανδό στα πράσινα, όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Μέση έστειλε την Αργεντινή στα νοκάουτ με τα δυο του γκολ απέναντι στην Αυστρία. Ο Εμπαπέ σκόρερε δις και η Γαλλία έκανε περίπατο με 3-0 απέναντι στο Ιράκ. Η Νορβηγία του Χάλετ, που με τη σειρά του πέτυχε 2 γκολ, επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη, ενώ η Αλγερία πήρε το τρίποντο με ανατροπή και 2-1 απέναντι στην Ιορδανία. Με τον αγώνα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στο Χιούστον αρχίζει στις 8 το βράδυ το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11 στη Βοστόνη, η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα, ενώ στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Παναμά-Κροατία στο Τορόντο. Στις 5 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στην Κολομβία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην Γκουαδαλαχάρα. Αυτός είναι ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ, ενώ τα 3 πρώτα μάτς του σημερινού προγράμματος θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπορ και ραδιοφωνική κάλυψη, όπως πάντα, από την ΕΡΑ Σπορ. Ο 25χρονος δεξιός αμυντικός τριαντάφυλλος Τσάπρας ανακοινώθηκε από το Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ σήμερα παίρνει σειρά ο Ινιάκη Πένια με συμβόλαιο 3+1 χρόνια και θα ανακοινωθεί σήμερα πριν μεταβεί μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Η ιστορική μέρα έχει χθεσινή για τον Ολυμπιακό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γιώργιος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητά του θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Διατηρείται το φλερτ του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και με το Γάλλο μέσο Μπαπτίστα Σανταμαρία, που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Την πρώτη μεταγραφή του ολοκλήρωσε ο Άρης για την φετινή σεζόν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τόμ Ντέλε Μπασιρού. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου για έναν ακόμη χρόνο. Μετά τον Μουσταφά Φάλ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έλυσε το συμβόλαιο ενός ακόμη Γάλλου παίκτη, τον Φρανκ Νιλικίνα. Για την απόκτηση του Φάλ κινείται ο ΠΑΟΚ. Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts, με την πράσινη ΚΑΕ να ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Αμερικανό Point Guard. Το πρώτο αγώνα σε Γρασίδι δίνει αυτή την ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Περουβιανού Μπούσε στην Μαγιόρκα. Η Μονακό απειλεί να μην κατέβει στο σημερινό πέμπτο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ με αντίπαλο την Παρί, εάν απορριφθεί η έφεσή της για την ποινή μιας αγωνιστικής που επιβλήθηκε χθες στον Ματ Στράτζελ. Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα, καθώς υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο με την διοργανώτρια αρχή. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
15: Είναι ιστορία.
16: Είναι αναμνήσεις.
17: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
18: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
19: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
14: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
20: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
21: Ακούτε Era Sport.

0: Fly to One Step Beyond. Τέλος, ε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 12 λεπτά με τις 5, ακούτε πάντα Ερασπόρ, 24 δευτερόλεπτα επί 2, έτσι, 48 και σήμερα. Πάντα μαζί με τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Κωνσταράκη και τους δύο άγγελους, τον Ζαραϊδόνη και τον Μπάτιο, ο Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος. Και δεν θα πω από πού είναι το ερώτημα, από ποιον είναι.
1: Τι?
0: Απλά αυτό που σου δώσω κινητό, από ποιον είναι. Λοιπόν, υπάρχει θέμα Κόλσον, Μπόντζι Κόλσον στον Ολυμπιακό?
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Είναι σκληρό παιδί.
1: Ναι, μπορεί να κουμπίσει και στο 3, αλλά...
0: Βάζει και την μπάλα στο καλάθι. Ναι. Δεν επέκτη δηλαδή, ο οποίος θυμόμαστε τι προβλήματα έχει δημιουργήσει στον Παναθηναϊκό τότε και βρήκε τη λύση, πέρσι όχι. Αλλά την λύση την είχε βρει στο πρόσωπο του Παπαπέτρου τον Παναθηναϊκός, έτσι. Το θυμόμαστε με τη Μακάμπη.
1: Παρεπιπτόντως,
0: δεν είναι παίκτης που θα μπορούσε να αφήσει, δεν ξέρω, στο κεφάλι του Μπαρτζόκα δεν είμαι, αλλά δεν θα μπορούσε να τον αφήσει έτσι αδιάφορο αυτή η λύση. Χωρίς να λέω κάτι όμως, χωρίς να ξέρω κάτι.
1: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στο δικό μου το μυαλό έχει ένα θέμα βασικό, μάλλον δύο θέματα. Πρώτον, τα διαβατήρια. Δεύτερον, το τεσάρι που
0: θα... Πάλι έχει πρόβλημα με διαβατήρια.
1: Όχι, μα είδες ότι αν δεν προχωρήσει τον Ντόρση, αν ο Λαρετζάκης και
0: φύγει,
1: λοιπά,
0: ναι.
1: Ναι, δεν θα, θα απασχολήσει.
0: Για πες. Λοιπόν,
1: το ένα είναι αυτό το διαβατήρια. Το δεύτερο είναι αν το τεσάρι που θα πάρει θα είναι 4 προς 5, σου είπα, στήλο Τζελέγε. Εγώ πάντα λέω το στήλο.
0: Έχεις πει το στήλ.
1: Το στήλ το Τζελέγε.
0: Στήλο Τζελέγε. Το τονίζεις αυτό. Δεν λες ο Τζελέγε. Στήλο Τζελέγε.
1: Ή 4 προς 3 ή 2 παίχτες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή πάρει και 3 και 4. Γιατί είναι προφανές ότι ο Κώστας Παπανικολάου δεν είναι ακόμα. Δεν είναι ακόμα. Βρίσκεται σε μια ηλικία όπου η καριέρα του και η, ας πούμε έτσι, τα πόδια του, το λέει ο ίδιος, ότι δεν είναι τόσο γρήγορα όπως ήταν στο παρελθόν. Οπότε λογικό είναι αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε, ότι θα έχει λιγότερο χρόνο. Προφανώς είναι η φανέλα, η επόμενη φανέλα που θα ανέβει στην οροφή του ΣΕΦ. Αλλά έχει και αυτός να συζητήσει για το συμβόλαιό του.
0: Κοίτα, Παπα-Νικολάου δεν θα θέσει, εννοείται, θέμα χρονικού ορίου.
1: Όχι.
0: Χρόνο συμμετοχής δηλαδή. Όχι. Στην ομάδα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, το παιδί είναι πλήρως συνειδητοποιημένος.
1: Όχι, κοίτα,
0: πλήρως.
1: Κοίτα, είχε καταπληκτική συμπεριφορά, τουλάχιστον όσα είδαμε εμείς, έτσι. Γιατί ξέρεις, όταν κλείνουν οι πόρτες των αποδυτηρίων, ξέρεις, δεν ξέρεις τι λέει ο καθένας, τι, ναι, μουρμουράει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και επειδή τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού είχαν στεγανά γενικά, δεν ξέρουμε. Μπορούμε να πούμε ποιοι μουρμουράνε, γιατί βλέπουμε τις φάτσες τους στον αγώνα.
0: Η γλώσσα του σώματος που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τη γλώσσα του σώματος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που ξέρεις, μούτρα μέχρι. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς. Και ο Ντόρσεϊ δεν έδειχνε λίγο μουτρωμένος.
0: Που στον τελικό φαινόταν.
1: Στον
0: δηλαδή,
1: πέμπτο τελικό που δεν έπαιξε.
0: Στον πέμπτο, ναι.
1: Που δεν
0: εκεί φάνηκε, ναι.
1: Έτσι. Γιατί...
0: Ήταν φανερό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι...
1: Εγώ τι σκέφτομαι τώρα. Ότι προφανώς η μη συμμετοχή του είχε να κάνει με το ότι στο προηγούμενο παιχνίδι είχε παίξει 5 λεπτά, έτσι, και προφανώς δεν του άρεσε. Δηλαδή σου λέει ότι εγώ δεν είμαι να παίζω 5 λεπτά. Και σκέφτομαι εγώ ότι του είπε ο προπονητής.
0: Καλά, από τραυματισμό προερχόταν όμως.
1: Ναι, προερχόταν, αλλά έχει,
0: ναι,
1: παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αν, είναι,
0: ναι,
1: αν σε ενοχλεί που παίζει 5 λεπτά, κάτσε. Ας μην είσαι εσύ. Αν είσαι στεναχωρημένος.
0: Ναι, έχω φουρνιέ.
1: Κάτσε, αυτό το θυμάμαι που το έχει κάνει πολλές φορές ο Παναγιώτης Γιαννάκης σε παίκτες που το έπαιζαν, ξέρεις, ότι θέλουν να παίζουν περισσότερο. Τέλος πάντων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν,
1: άλλο ήθελα να πω. Περίμενε. Τι ήθελα να πω.
0: Πες.
1: Επειδή το είπε και η Βίκη νωρίτερα και το είχατε πει βέβαια χθες, mm-hmm, η Ρεάλ δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς εν ώψη του συμβουλίου που έχει η Ευρωλίγκα.
0: Α, ναι, είναι σημαντικό θέμα και σημαντική εξέλιξη.
1: Υπέγραψε το δεκαετές. Έτσι. Άρα έληξε και αυτό το θέμα.
0: Έληξε όμως. Γιατί χθες ο Κωστής.
1: Ναι, ότι μπορεί να πάρει χρήματα περισσότερα.
0: Δηλαδή να πει πόση είναι η ρήτρα, 10, ναι, πάρε 20. Και μπόνους πάρε.
1: Όμως,
0: αλλά είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.
1: Μέσα στα θέματα της Παρασκευής, γιατί την Παρασκευή 26, mm-hmm, του μηνός έχουν Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Καλά, είναι και άλλο πράγμα 26 του μήνα, την Παρασκευή, θα το πούμε σε λίγο.
1: Ναι. Το πρώτο θέμα ήταν η Ρεάλ. Αν η Ρεάλ δεν υπέγραφε, θα έβγαινε έξω από την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ήταν όρος τον οποίο.
0: Το είχε πει ξεκάθαρα ο Μπουένο.
1: Ωραία.
0: Είχε προειδοποιήσει.
1: Από τη στιγμή που υπέγραψε.
0: Λήξη προθεσμίας Παρασκευής 26 του μήνα. Οι άλλοι 19 δεν είναι βλάκες.
1: Ναι.
0: Και είσαι ο πονηρός.
1: Ναι.
0: Άρα, ο Ισπανός.
1: Μπράβο. Άρα το πρώτο θέμα μάλλον τακτοποιήθηκε. Από τη στιγμή που υπέγραψε.
0: Είναι και του χρόνου στην Ευρωλίγκα.
1: Είναι στην Ευρωλίγκα. Το δεύτερο είναι αν θα δοθεί η wild card για τη θέση της Μονακό στην Μπεσίκτας. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Εγώ νομίζω ότι αναμένεται απλά να οριστικοποιηθεί αυτή η απόφαση.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Αυτό είναι.
1: Ότι είναι δίκαιο.
0: Το έχει διαρρεύσει η Ευρωλίγκα ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι. Ότι είναι δίκαιο με την έννοια ότι δεν υποβαθμίζεις το δικό σου προϊόν που είναι το EuroCup.
0: Απ' την άλλη, ρε Γιάννη, θα σου πω κάτι ειλικρινά. Αν και ήταν το αγαπημένο παιδί Μονακό της Ευρωλίγκα για χρόνια ολόκληρα, έτσι. Δεν θα σου λείψει λίγο το πριγκιπάτο, έτσι, το αυτό το μικρό γηπεδάκι. Εγώ δεν έχω πάει. Εσύ είχες πάει
1: δύο φορές,
0: ε. Ναι. Το γηπεδάκι, η λάμψη του πριγκιπάτου, οι αστέρες,
1: ναι, αλλά,
0: που πέρασαν από εκεί.
1: Η διάρκεια είναι σημαντικό.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Δηλαδή, όταν υπογράφεις δεκαετές και θες να υπογράψεις δεκαετές και ξαφνικά είσαι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να βγάλει, δεν μπορεί να βγάλει την μία χρονιά και, μάλλον από τη μία χρονιά στην επόμενη έχει προβλήματα. Δεν μπορεί να βασιστείς. Δεν μπορεί να βασιστεί.
0: Καλά, ξαφνικά προέκυψαν τα προβλήματα. Ή μάλλον όχι τόσο ξαφνικά.
1: Ξαφνικά προκύπτουν. Έχουν διαλυθεί.
0: Ο Ρωσοκρανικός πόλεμος. Αυτές είναι οι συνέπειες του πολέμου ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία. Έτσι.
1: Ναι, αυτό όμως δεν μπορεί να το λύσει η Ευρωλίγα.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι δουλειά της να το λύσει αυτό.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι απλό.
1: Και το άλλο είναι. Εντάξει, το άλλο είναι που θα συζητήσουν. Νομίζω ότι το ξέρουμε ότι και αυτό έχει διαρρεύσει για το Super Cup 19-20 Σεπτεμβρίου στα Αμπουντάμπι, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαξε Ντουμπάι.
0: Και όπως το έλεγε ο Κωστής χθες, κατά 99,9% θα είναι και ο Παναθηναϊκός Super Cup. Δεν θα πάει Κίνα.
1: Εννοεί Super Cup στο πρωτάθλημα.
0: Στο πρωτάθλημα, ναι. Α, Super Cup λέει στην Ευρωλίγκα, εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ναι, ναι, sorry, συγγνώμη. Εγώ πήγα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Και όπου για το Super Cup, θυμάσαι ότι είπαμε ότι η υποψηφιότητα έχει βάλει και η Κύπρος να γίνει το Super Cup φέτος. Εκτός από τις άλλες υποψηφιότητες εντός.
0: Ευρωλίγκα λες τώρα?
1: Όχι, για... Ελλάδα.
0: Α, Ελλάδα. Έτσι να μην μπλεκόμαστε δηλαδή. Ναι. Ναι. Γιατί η Ευρωλίγκα θα γίνει στο Αμπουντάμπι.
1: Ναι, ναι.
0: Αμπουντάμπι. Θεού θέλοντος και.
1: Ναι. 19-20 Σεπτεμβρίου.
0: Ιράν επιτρέποντος.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, ναι. Φενέρμπαξε, δηλαδή οι δύο τελευταίοι κάτοχοι, οι φιναλίστ και η Ντουμπάι, η οποία είναι οικοδέσποινα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Για ελληνικό... πρώτη φορά Super Cup, ναι, στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Τώρα.
0: Το ελληνικό Super Cup. Όλα δείχνουν θα είναι.
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Με Παναθηναϊκό, έτσι. Λόγω αυτής της ακύρωσης του. Θα γίνει στην Αθήνα κατά 90%. Όχι 90%, θα γίνει στην Αθήνα. Αν δεν πάει τελικά, δεν θα πάει στην Κίνα ο Παναθηναϊκός για την περιοδία. Θα γίνει στην Αθήνα το Παύλος Γιανακόπουλος, το μεγάλο τουρνουά. Το καθιερωμένο ετήσιο προς τιμήν του τεράστιου Παύλου Γιανακόπουλου, του μεγάλου Παύλου Γιανακόπουλου.
1: Και πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού ζητάνε να γίνει στο Καλλιμάρμαρο για να μπορούν περισσότεροι να αποθεώσουν τον Ομπράντοβιτς. Δηλαδή...
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι να πάει και ο Γιανακόπουλος, ο Δημήτρης, που πρόπερση δεν το επέτρεψαν Ολυμπιακός. Τέλος πάντων.
1: Η προχωράμε. Η τιμωρία, όχι ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, όταν στέλνεις. Δεν χρειαζόταν υπενθύμηση στους εισαγγελείς και από εδώ και από εκεί. Όχι, δεν χρειαζόταν.
1: Πώς δεν χρειαζόταν.
0: Ή έπρεπε ο εισαγγελέας να κάνει τη δουλειά του, άμα είναι έτσι. Δεν χρειάζεται ο Ολυμπιακός να παρέμβει τώρα. Εντάξει.
1: Μισό λεπτό. Όταν ζητάς κάτι και γίνεται, σημαίνει ότι έχεις δίκιο.
0: Μα δεν χρειαζόταν η παρέμβαση, λέω. Αυτό λέω.
1: Άρα
0: ο εισαγγελέα, άμα έπρεπε πραγματικά να μείνει εκτός, ειδικά με ένα τέτοιο.
1: Άρα αυτό δεν έπρεπε.
0: Άμα ένα τέτοιο event που είναι προς τιμήν του πατέρα, δεν είναι επίσημος αγώνας, Γιάννη μου, αυτός. Ήταν για να τιμηθεί η μνήμη του μεγάλου Παύλου Γιανακόπουλου. Ανθρώπινα και μόνο, θα μπορούσε ο κάθε εισαγγελέας να πει σε αυτό να σπάει. Δεν πρόκειται να υπάρχει θέμα.
1: Ανθρώπινα λοιπόν και μόνο.
0: Αυτό. Ανθρώπινα δεν έπρεπε να παρέμβει ο Ολυμπιακός.
1: Ανθρώπινα και μόνο ο εισαγγελέας θα μπορούσε να απαντήσει στον Ολυμπιακό, επειδή είναι ξεχωριστό θέμα, μπορεί να πάει.
0: Ναι, εντάξει. Άμα ήθελε ο εισαγγελέας και μπορούσε, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, δεν χρειαζόταν, λέει, παρέμβαση, αυτό λέω. Δεν υπήρχε αυτό. Είναι. Τέλος πάντων, παρακάτω. Είναι μέρα που είναι σήμερα που είμαστε ήρεμα, δεν χρειάζεται να.
1: Γιατί δεν είναι, το συζητάμε.
0: Ναι, ήταν λάθος. Λάθος τακτικής. Επιτρέπει στο Δημήτρη Γιανακόπουλο να πάει στο τουρνουά που διοργανώνει στη μνήμη του μεγάλου Παύλου, του πατέρα του. Δεν ήταν το αγώνας Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ντέρμπι, ούτε για την Ελλάδα. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Είναι διαφορετικός αγώνας. Αυτό ήταν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μεταγραφικό.
1: Θες να σου πω κάτι
0: Μαρούση.
1: Άλλο. Θες να σου πω κάτι
0: Μαρούση,
1: άλλο.
0: Έλα, πάμε.
1: Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν το 2013 ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός ζήτησε, υπονοώντας ότι ο Ολυμπιακός είναι το παρισμένος, ζήτησε εξετάσεις με αίμα.
0: Μα είναι εντελώς διαφορετικά τα θέματα.
1: Αν πάει ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο αείμνης Γιάννης Ιωαννίδης.
0: Μου είναι, δεν καταλαβαίνεις, είναι θέμα ηθικό αυτό πια.
1: Μα και αυτό είναι ηθικό.
0: Είναι θέμα τιμής του πατέρα στη μνήμη του γιου, στη μνήμη του πατέρα του. Εντελώς διαφορετική ιστορία. Δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό ομάδων. Καταλαβαίνεις τι λέω. Γιου στη μνήμη του πατέρα του. Εντελώς διαφορετική ιστορία. Δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό ομάδων.

0: Το θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, δικαιοσύνη, αλλά καταλαβαίνεις τι λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Δεν ήταν ούτε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ούτε Ευρώπης. Είναι το παιδί να αποδώσει την τιμή που πρέπει στον μπαμπά του, στον πατέρα του, στον ιδρυτή της δυναστείας και ένα από τους μεγαλύτερους αθλητικούς παράγοντες στην Ελλάδα. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε στο Ζεμπ Τζάκσον.
0: Ναι, Μαρούση έκανε ανακοίνωση πριν από λίγο. Είναι ο δεύτερος ξένος του μετά την επέκταση του συμβολέου του Ντεσόουζα. Ο Ζεμπ Τζάκσον είναι ένας Αμερικανός ο οποίος πέρσι έκανε την εμφάνισή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τη φανέλα της Αρλερουά. Είναι ένας κόμπο γκάρτ, είναι 25 χρονών και έχει ύψος 1,95. Μπορεί να παίξει 2, μπορεί να παίξει και 3. Έχει περάσει από
1: είναι
0: δύο καλά.
1: Είναι η πρώτη του Αμαρουσίου αυτή, όχι.
0: Όχι, είπαμε ότι είναι
1: ο
0: πρώτος ξένος.
1: Πρώτος ξένος.
0: Ο Κόνιαρης ήταν πριν δύο
1: μέρες. Για μένα ο Κόνιαρης είναι τεράστια μεταγραφή. Τεράστια μεταγραφή για το Μαρούσι.
0: Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να κρατήσει και τον Τζόρνταν Βόκερ από την περσινή ομάδα. Δηλαδή ο Τζόρνταν Βόκερ και ο.
1: Του και αδυναμία από Παθεοδόρου, ε.
0: Και ο Βόκερ.
1: Και ο Βόκερ. Ναι, ναι. Να τον περάσουμε τον Δημήτρη, τον Στέλιο. Συγγνώμη, Ρησί Γιάννη.
0: Έχουμε είδηση στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού, οπότε.
1: Έχουμε τον Στέλιο.
0: Η επικαιρότητα είναι προέχει.
1: Ναι, ναι, φρέσκα κουλούρια, είπαμε. Καλά είναι να λέμε για τον Τζόρνταν Βόκερ και τον Παθεοδόρου. Υπάρχει αμοιβαία τρέλα ένα με τον άλλο.
0: Μα ο Βόκερ βγήκε και πήρε το μικρόφωνο και είπε ότι.
1: Ο καλύτερος προπονητής Ευρώπης, κάτι τέτοιο είχε πει.
0: Τέλος πάντων, και τώρα μια και είπε Παθεοδόρου. Και λέγαμε και για τον Παναθηναϊκό. Μέχρι να, να μιλήσουμε για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό που έχει θέμα. Το Περιστέρι χθες είδες ότι είπε ότι με τον Ξανθόπουλο δεν υπάρχει κάτι. Επειδή όλοι τον βάζουμε τον Ξανθόπουλο.
1: Ψάχνει παίκτες κανονικά ο Ξανθόπουλος.
0: Όχι.
1: Όπως και ο Παπαθεοδόρου.
0: Το 70% είναι έτοιμο το Περιστέρι για το χρόνο.
1: Όχι, και όπως και ο Παπαθεοδόρου. Περιμένει
0: δύο-τρεις
1: για το Μαρούσι.
0: Υπογραφές.
1: Ναι.
0: Έχει συμβόλαιο. Δηλαδή, για να πάρει ο Παναθηναϊκός, να πω το εξής. Το στάτους που έχω μάθει με ρεπορτάζ είναι το εξής. Ότι. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο Ξανθόπουλος δεν έχει δεχτεί πρόταση. Όσον αφορά στην περίφημη συνάντηση ο Μπράντοβιτς Ξανθόπουλος στο Τρεβίζο. Έτσι, θα το πούμε μετά, κάτσε.
1: Ναι, ναι. Πάμε στο Στέλιο. Στέλιο Σιδηρόπουλος, έχουμε θέμα, φίλε Στέλακ. Στέλιο.
2: Καλό απόγευμα και στους δύο.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Με το Παναθηναϊκό τις τελευταίες ημέρες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ πάντα έχουμε θέμα.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ δεν θα πω στα χωράφια, στα ύδατά σας. Λοιπόν, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός είχε εκτός από τον Ντεφράι, παιδιά που πλησιάζει, και σύμφωνα με πρωινή ανάρτηση του έγκυρου Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκύρα, είναι οριστική συμφωνία με τον Ντεφράι, 2 χρόνια 3 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός όμως από τον Ντεφράι, ο Παναθηναϊκός είχε κυκλώσει, αλλά φαίνεται πως δεν θα γίνει η μεταγραφή, δεν θα γίνει, του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, του Ολλανδού αμυντικού της Σάμψον Σπορ, γιατί το Τριφύλι δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας, ο οποίος ενώ ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση σύμφωνα με το ρεπορτάζ 4 εκατομμύρια ευρώ, η συμπεριφορά του Τούρκου Προέδρου είναι ύξης αφήξης, δεν βγαίνει άκρη. Οπότε ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως εγκαταλείπει την περίπτωση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν και στρέφεται σε άλλο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αναμένεται όταν αποκτηθεί, δεν ξέρουμε τώρα το όνομά του, θα αποτελέσει μαζί με τον Ντεφράι τους ηγέτες της άμυνας του Παναθηναϊκού. Μένουμε λοιπόν σε αυτό ότι πλησιάζει ο Ντεφράι, αναμένεται η ανακοίνωσή του και από τον Παναθηναϊκό, και από εκεί πέρα βλέπουμε. Αυτά προς το παρόν, παιδιά.
1: Στέλιο μου, να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τι λέγαμε για την αδυναμία που έχει και ο ένας και ο άλλος.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Πήγαμε στο Ξανθόπουλο τώρα.
1: Α, ναι.
0: Ότι ο Ξανθόπουλος πρώτον έχει συμβόλαιο. Δεύτερον, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι δεν έχει μιλήσει ούτε δευτερόλεπτο με τον Ομπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό ή με κάποιον άνθρωπο του Παναθηναϊκού.
1: Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αν μιλήσουν μετά, θα το μάθουμε ενδεχομένως.
0: Γι' αυτό είπα. Ναι. Επειδή το έχουμε πει πολλές φορές και το έχω νιώσει στο πετσί μου, ότι τα ελληνικά είναι μια γλώσσα, το έχει πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης αυτό και το επαναλαμβάνω. Είναι η μοναδική γλώσσα στον κόσμο που θέλει μετάφραση από τα ελληνικά στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Λέω, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει μιλήσει ο Ξανθόπουλος. Και για την περίφημη συνάντηση στο Τρεβίζο, έγινε, αλλά έγινε τυχαία σε ένα εστιατόριο όπου ήταν τρεις Έλληνες προπονητές.

0: και πέρασε και ο Ζέλιο Μιρομπράντοβιτς. Χαιρετήθηκαν, γιατί τον είχε τον Ξανθόπουλο στον Παναθηναϊκό παίχτη ο Μπράντοβιτς.
1: Και τον εκτιμούσε και πάρα πολύ.
0: Ακριβώς. Και όχι απλά δεν μίλησαν για Παναθηναϊκό, δηλαδή ότι ξέρεις, εγώ ετοιμάζομαι να πάω στον Παναθηναϊκό, μήπως θες να είσαι μαζί μου. Μόνο προσωπικά θέματα ή θέματα, ξέρεις.
1: Τι κάνεις, πώς είναι η οικογένεια.
0: Κοινωνικά.
1: Κοινωνικά. Ναι.
0: Ο Ξανθόπουλος μέχρι αυτή τη στιγμή και το Περιστέρι. Απλά, ξέρεις, αν θέλει ο Παναθηναϊκός να πάρει τον Ξανθόπουλο.
1: Θα το πει αύριο θα πάει στο Περιστέρι, και θα έρθει μεθαύριο, αν θέλει ο Ξανθόπουλος.
0: Καταρχάς πρέπει να πάρει buyout από το Περιστέρι. Το Περιστέρι έχει προπονητή. Επίσης δεν ξέρω εάν ο Σερέλης θα αποφασίσει μόνος του για το μέλλον του ή αν, ας πούμε, για να πάρει τον Ξανθόπουλο, ο Σερέλης θα είναι προπονητής του Περιστερίου. Ή για να πάρει τον, λέω εγώ, τον Παπαθεοδόρο, θεωρητικά το λέω τώρα.
1: Είναι
0: επειδή έχει γραφτεί γι' αυτό το λέω.
1: Τον
0: Παπαθεοδόρο μπορεί ο Σερέλης να πάει στο Μαρούσι.
1: Λοιπόν,
0: αυτά είναι θέματα.
1: Επιγόντως σύνδεση για δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Αιγάλιο. Μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έπαθε κανείς τίποτα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσησης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου 2026 στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρίκαλε στην Τουρκία. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε μπει στο τελευταίο.
1: Με Ολυμπίτσα μαζί μας.
0: Ολυμπία Γιαννακοπούλου. Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Πάντα τα δύο παιδιά μαζί μας. Οι δύο καλοί φίλοι, ο Άγγελος ο Ζαριδόνης και ο Άγγελος ο Μπάτζιος.
0: Λοιπόν, ο Άγγελος ο Μπάτζιος Γιάννης Δεντόπουλος. Να πούμε ότι βγήκε η απόφαση της ΔΕΑΒ για την έξτρα κλίση των δύο παικτών του Παναθηναϊκού, του Τζέριαν Γκραντ και του Ματίας Λεσόρ. Ο Τζέριαν Γκραντ αθώθηκε. Αντίθετα, ο Λεσόρ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ και ο Παναθηναϊκός με διοικητικό πρόστιμο 15.000 ευρώ για όσα φάνηκαν.
1: Εκεί να είναι με τα ΜΑΤ που έγιναν, έτσι.
0: Ναι, μετά το επεισόδιο δηλαδή των δύο που ήδη τιμωρήθηκαν, του Τζόουνς
1: και του Ναν,
0: αλλά κλήθηκαν έξτρα. Και αυτοί οι δύο παιδιά του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Καλά, εντάξει, στον ΠΑΟΚ υπάρχει πιθανότητα, όχι πιθανότητα, σχεδόν βέβαιο ότι θα προσθεθεί άλλος ένας προπονητής από το εξωτερικό, ο Άντριου Αντελίτζε, ο Γεωργιανός, που αποχώρησε πρόσφατα από την Κάουνας και ήταν στο επιτελείο του Τρινκέρι. Και το άλλο θέμα που έχω να πω είναι τι συνέβη σήμερα με την Elite League. Υπήρχε μια έκτακτη σύσκεψη της ένωσης, ας το πούμε έτσι, του ΕΣΑ και της Elite League, να το πω έτσι. Υπήρχε μια πρόταση από την ΕΟΚ να γίνουν οι ομάδες, οι 16 ομάδες, 18, ώστε να μην υποχρεωθεί να διαλέξει να δώσει μια wild card σε τρεις υποψήφιες ομάδες. Οι τρεις υποψήφιες ομάδες ήταν το Αρκαλοχώρι, ο Απόλλων Πατρών και ο Sporting, που θυμίζω ότι παίζει στη Β' ΕΣΚΑ. Ωστόσο, έχει κάνει κινήσεις στην προσπάθειά του να επανέλθει σιγά σιγά, με τον Τάσο Δελουμπαλδαδάκη να αναλαμβάνει εκεί και τον Αργύρη Πεδουλάκη προπονητή. Και από την ΕΣΚΑ στην ουσία έχει κάνει αίτηση wild card. Εν πάση περιπτώσει, μαζεύτηκαν οι ομάδες και ήταν αρνητικές σε αυτό το ενδεχόμενο. Οπότε, αφού δεν υπήρχε η συγκατάθεση της ολομέλειας, ας το πούμε έτσι, των ομάδων, δεν θα γίνει αυτή η αύξηση σε 18 ώστε να παίξουν και οι τρεις αυτές ομάδες. Συνεπώς, η ΕΟΚ πρέπει να επιλέξει μία από αυτές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι πληροφορίες μου, δεν ξέρω αν το έγραψαν κάποια site, είναι ότι οι δύο ομάδες που διαφώνησαν με το όχι των υπολείπων ήταν σίγουρα, και δεν ξέρω αν υπήρξε τρίτη, επαναλαμβάνω, δεν έχω δει αν το έχουν γράψει, αλλά είναι ρεπορτάζ, ο Κόρυβος Αμαλιάδας, ο οποίος τελικά, ενώ είπε ότι δεν θα είχε πρόβλημα, έριξε λευκό, και ο Πανιώνιος. Δηλαδή, ο Πανιώνιος στην ουσία και ο Κόρυβος, από ό,τι κατάλαβα, δεν είχαν πρόβλημα να γίνουν 18 οι ομάδες, όπως είχε ζητήσει. Ξέρεις, αυτό πολλές φορές είναι και στα πλαίσια μιας κόντρας που υπάρχει και με τον κύριο Λιόλιο στην Elite League τον τελευταίο καιρό. Ξέρουμε ότι έχει εξελιχθεί έτσι το πράγμα. Ωστόσο, οι περισσότερες ομάδες, η συντριπτική πλειοψηφία το απέρριψε αυτό το αίτημα, οπότε θα πρέπει μία από αυτές τις τρεις που έχουν υποβάλει αίτηση wild card, μία από τις τρεις να επιλεγεί. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα.
1: Να πούμε μόνο ότι χειρουργήθηκε στο γόνατο ο Greg Brown της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Αν μπορούσε να είναι και λίγο πιο εύστοχος στις βολές, Γιάννη μου, θα ήταν σίγουρα στο NBA.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: ελικόπτερο κι αυτός.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για τρελάο άλμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολύ μεγάλη δύναμη. Και εντωμεταξύ, κάτω από το καλάθι και κοντά στο καλάθι είναι πολύ εύστοχος.
0: Ακριβώς. Στις βολές τα χάνει.
1: Μόνο στις βολές, αυτό το έχω ξαναδεί. Γιατί δηλαδή η μηχανική στη βολή σε αυτό υστερεί, αλλά είναι παικτάρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα, ξέρεις, που
1: δεν μπορεί να το κάνει. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω ένας προπονητής πώς θα μπορούσε αυτό να το βελτιώσει στον παίκτη του. Δηλαδή, πόσες χιλιάδες βολές έπρεπε να εκτελέσει.
0: Εγώ πιστεύω δεν είναι θέμα σου. Δεν είναι θέμα προπονητής.
1: Τεχνική,
0: μόνο.
1: Η μηχανική.
0: Ναι, είναι θέμα μηχανικής και ψυχολογίας.
1: Ναι. Στο μηνίσκο ήταν η επέμβαση.
0: Ναι.
1: Πήγε μια χαρά, εντάξει, ως συνήθως δεν είναι και κάτι φοβερό και τρομερό αυτές οι εγχειρήσεις, μικροεπεμβάσεις. Ήταν στη διάθεση του Σάκοτα για την αρχή της σεζόν. Φυσικά μένει στην ΑΕΚ, έτσι, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ο Μπάμπης μας έστειλε ένα βίντεο το οποίο πρέπει να το δω. Α, λέει καλό μεσημέρι. Σε έπιασα, Μπάμπη μου. Καλό μεσημέρι. από παραλία βράχου Πρέβεζα. Δηλαδή πάτε να μας κάνετε να ζηλέψουμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς εδώ ακλόνητοι μας αρέσει αυτό που κάνουμε, ειδικά όταν έχουμε παρέα εσάς. Μακάρι να είστε ευχαριστημένοι εσείς και η δική σας χαρά είναι και δική μας. Λοιπόν, ο Θάνος λέει καλησπέρα. Ξέρετε τι θα γίνει με Σλούκα? Οκ, τον αγαπάμε, αλλά όλο τραυματισμούς με το παραμικρό βγάζει. Εκεί που τον θέλαμε, στα κρίσιμα Βαλένθια και τελικούς με Ολυμπιακό.
1: Και τι να κάνει δηλαδή, να παίξει με πρισμένο γόνατο, ρε παιδιά. Αφού τον έβαλε ο Άταμαν στον αγώνα με τον Πάου για να πάρει τον το μάτς. Εκεί υπήρξε
0: υποτροπή.
1: Ναι, υποτροπή. Τι να κάνει, ναι, βιονικός είναι. Πέστε μου ένα παίκτη βιονικό, να ξέρω κι εγώ.
0: Να ολοκληρώσω. Με Ολυμπιακό απουσίαζε, καθώς και ξέρετε τι γίνεται με πεντάρι, γιατί ο Λεσόρ μετά το σοβαρό τραυματισμό του είναι σκιά του εαυτού και αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να επιστρέψει στα γνωστά του στάντερ.
1: Εδώ να με συγχωρήσει ο καλός ο φίλος, αλλά ο Λεσόρ στη διάρκεια των αγώνων με τον Ολυμπιακό τουλάχιστον έδειξε πάρα πολύ μεταλλαγμένος αγωνιστικά προς το καλύτερο. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
0: Ναι, στους τελικούς.
1: Στους τελικούς γενικά ήταν όμως, πάρα. Δεν είναι ο Λεσόρ ο πρωταγωνισμός, ναι.
0: Και δεν είναι ο Λεσόρ, και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι νομίζω και ότι ο Μπράντοβιτς σκέφτεται, που τον ξέρει και ξέρει τι.
1: Θέλει να μοιράσει το χρόνο με ένα εξίσου καλό σέντερ.
0: Ναι, δεν θέλει να πάρει ένα πληρωματικό του Λεσόρ όπως επέμενε ο Αταμάν.
1: Κοίταξε, ο Βαλαντσιούνα συγκεντρώνει πάλι πολλές. Το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, για να σου πω. Θεωρητικά τον θέλει, όχι θεωρητικά, δεν ξέρουμε, δεν είμαι στο μυαλό του Μπράντοβιτς, αλλά αυτά που μαθαίνω είναι μόνο ναι, θα έλεγε για τον Βαλεντσιούνας ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή ανασωπηρώνει το ενδιαφέρον. Τώρα έχει ένα συμβόλαιο πάλι 10-12 εκατομμυρίων, 10 και τόσο εκατομμυρίων από τους Nuggets. Αρχές Ιουλίου θα ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Γιατί μπορεί να του δώσουν 2 και να τον αποδεσμεύσουν. Οπότε θα διευκολυνθεί και το έργο του Παναθηναϊκού, αν πραγματικά τον θέλει.
0: Το μόνο που έχω στο μυαλό μου, αλλά είναι παλιακό αυτό.
1: Για
0: ότι οι Σέρβοι με τους Λιθουανούς δεν τα πάνε και πολύ καλά. Πρώτον, γιατί είναι σχολές, δηλαδή μπασκετικές, ακρεφνείς μπασκετικές
1: χώρες. Ναι, ναι, λίγο
0: χώρες,
1: ναι.
0: Και δεν τα πάνε πολύ καλά. Εξού και θυμάσαι, ο Μπράντοβιτς την άλλη φορά. Τον Λιθουανό σέντερ του δεν τον χρησιμοποιούσε καθόλου, παρότι γι' αυτό κας, παρότι είχε ο Θανάσης Γιακόπουλος είχε πληρώσει 100 εκατομμύρια. Λοιπόν, υπάρχει ένα μπιφ. Τώρα, όσον αφορά τον Σλούκα, παιδιά, ο Σλούκας πια δεν είναι για ποιοτικά λεπτά, εάν μπορεί να τα έχει και αυτά στην Ευρωλίγκα. Εδώ και το λέω.
1: Α, έχει και το αποδεικνύει μόνο αυτό, ρε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Όταν χρειάζεται εκεί ο Σλούκας.
0: Ο τραυματισμός.
1: Και θα είναι μέχρι να τελειώσει η καριέρα του. Ναι, δεν είναι...
0: ναι, απλά μου προβληματίζει το γεγονός ότι σε άλλη εκπομπή ο φίλος του Παναθηναϊκού έστειλε μήνυμα πριν ανακοινωθεί ο Μπράντοβιτς, ο Σερέλης με βοηθό Σλούκα. Δηλαδή στη συνείδηση.
1: Καλά, εντάξει, τώρα.
0: Στη συνείδηση των φίλων του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει.
0: Ο Σλούκας δεν
1: μου, το
0: είναι όπως ήταν.
1: Τώρα ο καθένας τα μηνύματά του δεν τα λαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι, όχι, τα λαμβάνουμε. Αυτά τα διαβάζουμε.
1: Ναι, όχι, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη όσον αφορά την
0: εκτίμησή
1: τους.
0: Ναι, δεν παίζει κάποιο
1: την
0: ρόλο.
1: Την εκτίμησή τους.
0: Μα προφανώς είναι αυτό που είπε και ο Μπράντοβιτς.
1: Αυτό είναι μια εκτίμηση του καθενός. Εδώ μεταφέρουμε ρεπορτάζ. Αυτό, λέω.
0: Αυτό που είπε ο Μπράντοβιτς. Τόθηξε το θέμα και ίσως αυτό είναι ένα κομμάτι που ο Μπράντοβιτς δεν μπορεί να συμβιβαστεί ακόμα. Που λέει ότι έμπαινα και όλοι κοιτάγανε τα κινητά τους κλπ. Ότι τα social media πολλές φορές το έχουμε πει. Είναι ότι ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του σε θέματα στα οποία η γνώμη του δεν ζητήθηκε από κανέναν.
1: Σωστό, σωστό. Γι' αυτό και.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Λέει ας πούμε ο Στάνο
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι.
1: Μα και φέτος από τον μπάγκο ερχόταν.
0: Είναι στη δύση της καριέρας
1: του. Όχι, ναι, εντάξει.
0: Όπως λέμε για τον Παπα-Νικολάου, έτσι λέμε και για τον Σλούκα.
1: Αν και έχει κάνει εντυπωσιακά πράγματα σε αυτά τα τελευταία χρόνια ο Κώστας Σλούκας.
0: Την πρώτη χρονιά.
1: Έχει κάνει. Μωρέ, και φέτος είχε κάνει πάρα πολύ καλούς αγώνες. Δηλαδή, πόσα αγώνες στηρίχθηκε ο Παναθηναϊκός στον Κώστα Σλούκα. Σε πολλούς αγώνες. Ερχόμενος από τον πάγκο.
0: Επειδή ήταν ο μόνος που μπορούσε να βάλει σε μια τάξη.
1: Αυτό. Ναι.
0: Το άναρχο παιχνίδι.
1: Μικρό πράγμα είναι αυτό.
0: Όχι.
1: Είναι μεγάλη ιστορία. Λέει, ας πούμε, ο Στάμ εδώ, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός λέει χρειάζεται οπωσδήποτε ένα άσο σκόρερ και αθλητικό μαζί. Μήπως χρειάζεται και τα δύο. Γιατί έφυγε ο Σόρτς, υπενθυμίζω.
0: Θέλει σίγουρα γκάρντ. με δεδομένη την ενίσχυση του Ολυμπιακού.
1: Και θα είναι πολύ μεγάλο όνομα τον Γκάρτ και πολύ καλό παίκτη. Τώρα ποιο είναι δεν ξέρουμε.
0: Με δεδομένη τη γραμμή των περιφερειακών του Ολυμπιακού, εφόσον ολοκληρωθούν, πιστεύουμε ότι είναι δεδομένε οι μεταγραφέ του Μοντέρο και του Μακιντάιρ. Δηλαδή, εδώ λέμε ότι ο Walkup θα είναι ο τρίτο, δηλαδή στην ουσία θα έρχεται από τον πάγκο ω θεματοφύλακα του στυλ παιχνιδιού που έχει ο Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Άρα και ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως είναι τώρα, δηλαδή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί έτσι όπως είναι ο Γκραντ φέτος ή ο Σλούκας, αυτούς τους γκάρ οι οποίοι είναι και πιο φρέσκοι τώρα και είναι και στα ντουζένια τους. Συνεπώς χρειάζεται ενίσχυση ο Παναθηναϊκός.
1: Βασίλη, ναι, τα παιδιά μας ενημερώνουν ότι έφυγε ο Λαπροβίδο από την Μπαρσελόνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους Άγγελους.
0: Ναι. Υπάρχει το ενδιαφέρον και τον και Παρτίζαν.
1: Ναι. Καλά, παραμένει καλός παίκτης. Εγώ επιμένω.
0: Με τα τρίποντά του κέρδισε ένα
1: μάτσο. Επιπρίφτη, εάν γινόταν αυτή η μεταγραφή που έφτασε μία ανάσα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν άλλη πορεία του παρά τα έσοδα-έξοδα τότε. Το θυμόμαστε όλοι, έτσι. Ήταν μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό τότε.
0: Επειδή, να σου πω κάτι, έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός και η Μπαρτσελόνα φέτος ήταν σε ένα παρόμοιο αγωνιστικό. Όχι αδιέξοδο. Σε μια ερμαφρόδιτη αγωνιστική κατάσταση, η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα. Ο Λαπροβίτολα ήταν μια όαση. Δεν έπαιξε και η απουσία του στήχησε πάρα πολύ.
1: Δεν έπαιξε.
0: Γιατί είχε τραυματισμό για πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά τώρα στην ουσία, στον τελικό, βλέπεις ότι αυτός μόνος του πολλές φορές προσπαθεί να γυρίσει τα παιχνίδια με την προσωπικότητά του. Συμφωνούμε σε αυτό. Ο Πρίφτης δεν στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός. Λέει, μήπως Λάρης στον Παναθηναϊκό, λέει ο Τάσος.
1: Ποιος, πού, πότε ήρθε?
0: Έλατε.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα.
0: Παιδιά, ξεφύγαμε από την εποχή αυτής της διαμάχης. Εδώ τώρα ο Μπραντοβιτς δεν νομίζω να δεχθεί να κάνει τέτοιες κινήσεις μόνο και μόνο για τον Όρε. Γιατί αν είναι... Τέλος πάντων. Δηλαδή ένας παίκτης που δεν χωράει στον Ολυμπιακό θα χωρέσει στον Παναθηναϊκό που θέλει να γίνει καλύτερος από τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει. Λέει ο φίλος ο Βασίλης, αυτό που είπαμε για τον Σλούκα, λέει, δεν φταίει ο Άταμαν, λέει, αφού ο παίκτης ήταν διαθέσιμος. Ναι, αλλά το ιατρικό team προειδοποιεί τον προπονητή. Ξέρει ο προπονητής την ακριβή κατάσταση υγείας του κάθε παίκτη του. Μα εμείς το λέγαμε ότι αυτό ότι ήταν παρακινδυνευμένο.
0: Εκεί φταίνει και οι άλλοι. Άξονα. Εκεί φταίνει οι υπόλοιποι. Δηλαδή, εάν δεν μπορούν και πρέπει να παίξει ο Σλούκας να ξεζουμιστεί.
1: Μα εδώ μαζί σου είμαι.
0: Έτσι.
1: Οι
0: υπόλοιποι ήταν το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι υπόλοιποι ήταν το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αν δεν ήταν ο Σλούκας, όπως παραδέχτηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Μα το είχε πει ο ίδιος. Αν δεν ήταν, μπορεί και να χάναμε. Λέει.
0: Χάναμε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μετά ξέρεις, αν πας στο Παλατάκι με ΙΤΑ. Δεν είναι σίγουρο θα πέρασε και στον τελικό και τότε τα πράγματα θα γίνονταν ακόμα χειρότερα από ό,τι ήταν.
1: Αν δεν πήγαινε στον τελικό, εννοείς.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Σκέψου να πήγαινε στον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος με αποκλεισμό ήδη από την Ευρωλίγκα.
1: Ο Στάμ λέει: θέλω να πω ότι ο Σόρτζ ήταν τρομερά αθλητικός, αλλά υστερούσε σημαντικά στο σουτ και αυτό έλειπε στον Παναθηναϊκό. Και πιο κοντός ήταν και τον
0: στην
1: άμυνα, βέβαια. Συνέχεια με μισμάτς τον σημάδευαν, έτσι.
0: Εγώ θα έλεγα δεν τέριαζε στο στυλ του Παναθηναϊκού.
1: Του Παναθηναϊκού, μπράβο. Στο στυλ του Παναθηναϊκού. Mm. Παρόλα αυτά, το ξαναλέω ότι είχε φαγωθεί ο Άταμαν πέρσι. Ήταν υπαριθμόν ένα στόχος που είχε θέσει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ο Σόρτς. Και κρίμα γιατί ήταν και παιδί που δεν είχε ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα. Ποτέ.
0: Όχι, όχι, όχι. Σου είπα ότι σε ένα μάτς μέσα στο ΣΕΦ, το είπαμε με τον Κώστα στη μετάδοση, είχε πιάσει συζήτηση με το χαμόγελο στα χείλη με τους φίλους του Ολυμπιακού που καθόντουσαν στα court seats και μάλιστα όταν οι διαιτητές, ήταν ένα challenge νομίζω εκείνη την ώρα, και όταν οι διαιτητές τους είπαν ελάτε να συνεχίσουμε, εκείνος έκανε high five με το φίλο του Ολυμπιακού. Θέλω να πω ότι όταν και ο παίκτης έχει ένα χαμόγελο, είναι προσίγωρος κλπ.
1: Συμμετέχει στο πανηγύρι της ομάδας
0: του. Έχει...
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μαζί του δεν τα βάλε ποτέ κανείς.
1: Λέει ο Νίκος, τελειώνουμε μηνύματα, γιατί έχουμε γύρω στα 8-9 λεπτά ακόμα. Παρακαλώ, λέει ο Ρογκαβόπουλος, λέει με τραυματισμό στο ίδιο σημείο δεν έμεινε εκτός. 3-3. Καμία σχέση, Νίκο μου, ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου με αυτό του Σλούκα. Ρογκαβόπουλος,
0: ναι, αλλά και δύο...
1: υπέστη η ρήξη πελματιέας.
0: Ναι, αλλά προερχόταν από πρόβλημα.
1: Προερχόταν και κάνει ένεση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι εντάξει. Πολύ πιθανό. Αυτό το κάνεις μόνο.
1: Όχι, δεν ήταν στο ίδιο σημείο. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Δεν ήταν στο ίδιο σημείο. Το ένα μηνίσκος. Είχε γίνει, πώς τη λένε, η αρθροσκόπηση. Είχε καθαριστεί, αλλά με την επιβάρυνση μετά στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, πάλι πρίστηκε και πόναγε το γόνατο του Σλούκα. Άλλο το ένα και άλλο η πελματιέα από νεύρωση.
0: Ναι, σου λέει ότι.
1: Την οποία υπέφερε ο Ρογκαβόπουλος.
0: Και έπαιξε με πρόβλημα. Αυτό σου λέει και τραυματίστηκε.
1: Ναι, αυτό έγινε. Αλλά όχι σε δύο σημείο.
0: Οι δυο τους, εννοείται άλλο.
1: Ναι, λέει στο ίδιο σημείο. Εκεί διαφωνώ με το φίλο.
0: Λοιπόν, ο Μάκης, ο φίλος μου, λέει τι λέει. Καλησπέρα, Γιάννη. Θα βρει ο Ολυμπιακός αθλητικό 4-5 με αξιοπρεπές σουτ. Έχεις μάθει τίποτα? Οι πληροφορίες λένε, καταρχάς, το θέμα δεν είναι το σουτ, το πρώτο ζητούμενο.
1: Έχει παίκτες για σουτ.
0: Ναι, για το 4-5 του Ολυμπιακού. Το σημαντικότερο είναι να προσθέτει κάτι που δεν έχει ο Βεζένκοφ. Δηλαδή τη σκληράδα στην άμυνα. Το σουτ είναι ένα μπόνους που αν το έχει ακόμα.
1: Επόμενο.
0: Ναι, αν είναι. Αν είναι
1: επόμενο ζητούμε.
0: Και σουτ θα είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα hustle παίκτη στο 4. Γιατί το δίδυμο Βεζένκοφ Πίτερς είχε σχεδόν ίδια. Ο ένας ήταν σκόρερ, ο άλλος ήταν σουτέρ. Αλλά στην άμυνα και ο Βεζένκοφ και ο Πίτερς ήταν στόχοι.
1: Ναι. Σωστά.
0: Έτσι.
1: Και οι δύο.
0: Και πολλές φορές. Ειδικά όταν αναγκαζόταν να παίξει με τους δύο μαζί, το Βεζένκοφ στο 5 ας πούμε και τον Πίτερ στο 4, εκεί δεν μπορούσε να βασιστείς. Δηλαδή ήταν πολύ ευάλωτος ο Ολυμπιακός στην άμυνα.
1: Καλά, αυτό δεν το είδαμε ποτέ. Το είδαμε το σχήμα αυτό.
0: Πολλές φορές.
1: Ναι, με Βεζένκοφ 5.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Άντε σε μια περίπτωση, αν θυμάμαι καλά.
0: Τέλος
1: πάντων,
0: δύο-τρεις φάσεις.
1: Λέει ο Σταύρος, υπάρχει θέμα Μουσταφά Φαλ για ΠΑΟΚ.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Γνωρίζετε, λέει, την εξέλιξη για ελληνικό διαβατήριο? Αυτό δεν το ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Έχει πάντως, δώσει εξετάσεις.
0: Πάντως η απόδειξη του ότι έμεινε ελεύθερος ο Μουσταφά Φαλ είναι ότι δεν το κίνησε.
1: Ο Ολυμπιακός από μόνος του,
0: ναι,
1: ο Φαλ.
0: Ναι. Επιβεβαιώνεται ο Κώστας.
1: Είναι αλήθεια.
0: Είναι ο Κώστας, γιατί έγιναν πολλά σχόλια γι' αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν κινήθηκε. Ο Φαλ ήταν αυτός που το ήθελε. Άρα και ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται. Δεν τον κρατάει επειδή έχει διαβατήριο. Λοιπόν, τώρα και αυτό που είπε ο Κώστας, το αν δεν βρει κάτι που τον ενδιαφέρει και αργότερα συζητήσει με άλλους όρους, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά νομίζω ότι ο Φάλ είναι ένας παίκτης που θα μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε ομάδα.
1: Καλά, αν δεν βρει τώρα ο Φάλ, δεν είναι. Πλάκα κάνουμε.
0: Και στη Γαλλία
1: τώρα
0: μπορεί να βρει.
1: Τώρα δεν. Παντού. Αλλά στην Ελλάδα θα είναι πλέον δυσέβρετος.
0: Ναι.
1: Ακόμα πιο δυσέβρετος.
0: Πιο χρήσιμο το, γιατί θα έχει το ελληνικό διαβατήριο.
1: Έχει το ελληνικό διαβατήριο. Θα λογίζω σε Έλληνας παίκτης.
0: Χρήστο...
1: Έξυπνη κίνησή του ήταν αυτή. Πάρα πολύ έξυπνη.
0: Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: Να μην ξεχνάμε ότι στα προηγούμενα τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Το γράφει με τα αρχικά DPG.
1: Ναι, εντάξει,
0: έχεις,
1: ναι, ναι, τι θέλει να πει.
0: Δεν πήγαινε.
1: Τι δεν έκανε?
0: Δεν πήγαινε.
1: Πού το ξέρω, φίλε, παντού είχε πάει. Ρε παιδιά τώρα, εντάξει, αφήστε το θέμα αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Μην το συζητήσαμε πριν, τελείωσε. Την άποψή μου την είπα.
0: Στην Αυστραλία είχε πάει.
1: Όχι, στην Αυστραλία γιατί να πάει?
0: Για να τιμήσει τον πατέρα.
1: Sorry, αλλά είχε δουλειές άλλες.
0: Πρέπει να τιμήσει τον πατέρα του όμως.
1: Ναι, όχι, όταν έχει ένα εργοστάσιο. Τέλος πάντων, εντάξει, παρακάτω πάμε. Πάει 10 μέρες έξω. Επιτρέψτε και σε κάποιον άνθρωπο να κάνει μια επιλογή. Εντάξει. Εδώ ήταν στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, ήταν όλα για να θυμηθεί εδώ στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, ο πατέρας. Αυτό. Ψάχνουμε να μην δηλίζουμε τον κόνο, παρά παιδιά, εντάξει τώρα. Λοιπόν.
0: Αν είστε παιδίατρος, φίλε μου Χρήστο, δεν είμαι σίγουρος ότι θα έφερνα το παιδί μου να το εξετάσεις.
1: Γιατί, τι έκανε, έτσι, τι είπε?
0: Τίποτα, δεν έχει τίποτα.
1: Τι, σε σχέση με τραυματισμούς λέει κάτι?
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αν είναι παιδίατρος, έτσι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτά. Σιγά σιγά.
0: Λέει να πει. Ο Χρήστος λέει να πείτε στον κύριο Βαγγέλη.
1: Ναι.
0: άμα θέλει ο γιος να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, να κάνει τρεις άγιες.
1: Έχεις μείνει και εσύ, αυτά τα μηνύματα διαβάζεις μόνο.
0: Αυτά είναι μόνο.
1: Κανείς άλλο δεν θέλει τίποτα άλλο.
0: Αυτό,
1: λοιπόν, πάμε.
0: Θες να δεις. Οι τιμωρίες είναι για να εφαρμόζονται αλλιώς.
1: Εντάξει, τα ξέρουμε, φίλε, τα είπαμε αυτά.
0: Ό,τι συμβαίνει στους τελικούς να τιμωρούνται για τους επόμενους τελικούς.
1: Εδώ είπα ότι είναι απάνθρωπο να παρέμβει μία ομάδα για να μην πάει ο πρόεδρος της άλλης, ο ιδιοκτήτης της άλλης, για να τιμήσει τον πατέρα του. Άμα ήταν σε κάποιο αγώνα επίσημο, και πάλι δεν χρειάζονταν παρέμβαση, αλλά εκεί υπήρχαν οι εισαγγελείς, υπήρχαν οι αρχές. Αυτό θεωρώ απάνθρωπο εγώ. Αυτό θα συνέβαινε και αν αφορούσε την ιστορία των Αγγελόπουλων με τον πατέρα τους. Να τιμήσουν τον πατέρα τους. Όχι μόνο για τον Γιανακόπουλο και τον πατέρα του. Αυτό ήταν απάνθρωπο. Αυτό λέω. Τίποτα άλλο. Πάμε.
0: Και σε αυτό το θέμα λέει ότι έχεις δει, λέει, καλησπέρα, καταλαβαίνει τι λες, προφανώς αναφέρεται σε σένα, αλλά δεν θέλει κιόλας, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δίκιο. Αυτό θέλει να μας πείσει ο κύριος. Αυτό θέλει να μας πείσει ο κύριος Δεντόπουλος. Όχι, όχι. Αυτό θέλει να μας πείσει ο κύριος Δεντόπουλος, δηλαδή σαν να συγκρίνουμε μπιζέλια με μπανάνες. Ακούω τόσα χρόνια την εκπομπή σας και πραγματικά ώρες-ώρες με αυτά που λέει ο κύριος Δεντόπουλος σκέφτομαι να μην ξανακούσω.
1: Να ακούς, φίλε, πάντα, γιατί εδώ δεν μπορεί να έχουμε την ίδια άποψη όλοι πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλιώς δεν θα μας ακούγατε, να ξέρετε. Άμα λέγαμε ναι Γιάννη μου, ναι Βαγγέλη μου, ναι αυτό, ναι εκείνο το άλλο, δεν θα μας ακούγατε. Μα εδώ είναι, νομίζω, έγκυται το ενδιαφέρον που έχετε για την εκπομπή αυτή. Ότι μπορεί να διαφωνήσω με τον Κώστα, με τον Γιάννη, με οποιονδήποτε. Ή τα παιδιά μαζί μου. Δεν είναι. Ποτέ δεν.
0: Ξέρεις τι, εμένα
1: ποτέ πριν την εκπομπή δεν έχουμε. Ποτέ δεν προσυνεννοούμε. Δεν υπάρχει προσυνεννόηση. Ποτέ. Ό,τι είναι μας βγαίνει αυθόρμητα. Ο καθένας είναι δική του άποψη. Εσείς η δικιά σας. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι όμως νομίζω ότι πάνω από όλους και από όλα έχουμε το μπάσκετ. Αυτό.
0: Λοιπόν,
1: στα επιμέρους θέματα έχουμε την άποψή μας.
0: Κάτσε, ο Δημήτρης λέει άλλο που δεν έχει σχέση με αυτό. Λοιπόν, δύο προπονητές τους έχουν κάνει από 0-2-3-2 στην EuroLeague. Ο ένας είναι ο πρώην. Α, κάτσε τώρα. Εγώ νομίζω στο πρωτάθλημα.
1: Τα γκρέμισα όλα.
0: Ο ένας είναι ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, εννοεί τον Αταμάν, που κέρδιζε 2-0 και έχασε με 3-2. Και ο νυν προπονητής, που λέει για το 20 τόσο που έγινε η κλωτσοπατινάδα και πέρασε η Ρεάλ από 2-0 της Παρτίζαν 3-2.
1: Ναι, ο Μπράντοβιτς ήταν.
0: Βέβαια έχει κάνει και ο Αταμάν από 0-2 με τον Ολυμπιακό, 3-2 το 24 που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Σωστό.
0: Αλλά δεν είναι Ευρωλίγκα.
1: Σωστό.
0: Ωστόσο είναι επίπεδο Ευρωλίγκα η τελική του ελληνικού πρωταθλήματος. Λοιπόν.
1: Ο Δημήτρης ρωτάει αν επί ο Μπράντοβιτς λέει νομίζω ότι θα αλλάξει η διαιτησία στην Ευρωλίγκα. Παιδιά, αυτά είναι λεπτά θέματα και δεν είναι και δικά μας κιόλας. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Τι είναι, δηλαδή οι διαιτητές φυρίζουν με βάση τον προπονητή.
1: Αυτό λέω κι εγώ. Ναι.
0: Κοίταξε. Μέχρι τώρα έχουμε πει ότι κάποιοι παίχτες έχουν. Οι πιο εύκολα σφυρίζουν φάουλ σε έναν νεαρό, έτσι, παρά σε ένα στάρ. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, αν ο προπονητής παίζει ρόλο, δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Λοιπόν, αύριο πάλι, 4 ώρα, εδώ μαζί. Πάντα, 24 δευτερόλεπτα επί 2, 48. Έτσι. Γεια χαρά για σήμερα.
0: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Εκ νέου από τα δεξιά που έχει μεταφερθεί ο Εμπαπέ. Βλέπει την κίνηση του Ολίσε. Θα παίξουν τα δύο. Εμπαπέ έχει χώρο. Σουτάρει και γκολ. Ευθύβολο σουτ. Η μπάλα στην δεξιά γωνιά του Μπασίλ. Στην εκατοστή του συμμετοχή. Ανοίγει το σκορ. Κιλιάν Εμπαπέ. Ο αρχισκόρερ της Γαλλίας. Ανοίγει το σκορ στο 14 και κάνει το 1-0. Ακούτε τι γίνεται. Ωραία, μεγάλη ενέργεια. Ευκαιρία και γκολ. Εμπαπέ και πάλι. 54ο λεπτό. 2-0 η Γαλλία το Ιράκ. Από ένα ολέθριο σφάλμα του τερματοφύλακα του Μπασίλ σε ασυνεννοησία με τους αμυντικούς, κυρίως με τον Χασίμ. Ντεμπελέ, μεγάλη ευκαιρία γκολ. Άμεση εκτέλεση χωρίς να χρονοτριβήσει. Ντεμπελέ εκμεταλλεύεται το κενό παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 4 αμυντικοί του Ιράκ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 66. 3-0 λοιπόν με τον Ουσμάν Ντεμπελέ.
2: Μπάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα την γυρίσει, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση, γκολ! Γκολ! 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με το γκολ του Αλ Ρασντάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ! 1-1 με την κεφαλιά. Από την αλλαγή, η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλή αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω. Τελικά είναι ο Γκουιρί, ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνης αυτή τη φορά. Από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας του Αμποτάλια. Έτσι στο 23ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
3: Για να δούμε την πάσα και πάλι ψάχνοντας το Χάλαντ, γίνεται το λάθος από το Κουλουμπαλί. Ευκαιρία και το γκολ για την Νορβηγία με τον Πέντερσον. Στο 43ο λεπτό της αλαμέτρησης, ο παίκτης που μπήκε αλλαγή στο 13ο λεπτό στην θέση του Ριέρσον που αποχώρησε λόγω τραυματισμού είναι αυτός που ανοίγει το σκορ με ένα δυνατό σούτ από θέση μέσα δεξιά. Ο Μερντή βρίσκει την μπάλα, δεν μπορεί όμως να αποτρέψει την πορεία της μπρος τα δίχτυα. Για να δούμε η πάσα για τον Χάλαντ, ευκαιρία 2-0. Χάλαντ στο 48, αυτή τη φορά δεν συγχωρεί με ένα αριστουργηματικό πλασέ λίγο μέσα από την περιοχή. Στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μερντή και με αυτόν τον τρόπο οι Νορβηγοί, έτσι όπως τελειώνουν το πρώτο ημίχρονο, ξεκινούν το δεύτερο. Με γκολ δηλαδή, 2-0, έξαλα πανηγύρια από τους φίλους της Νορβηγίας, από τους Βίκινγκ στις εξέδρες. Με μία αλλαγή παιχνιδιού από τον Καμαρά που έψαξε τον Μανέ. Ο Μανέ κοντινή πάσα για τον Γκουεγέ. Για να δούμε αυτή τη φάση. Ευκαιρία εδώ για τη Σενεγάλη. Το μαρκάρισμα, η μπάλα στα δίχτυα. 2-1, μειώνει αμέσως η Σενεγάλη με σκόρερ τον Ασάρ στο 53. Αλλάξει το παιχνίδι για τον Μπέργκη. Κάθε την παλιά. Πέτερσεν μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία. Θα γυρίσει μπρος το πέναλτι εκεί που θα μπερδευτούν. Ο Χάλατε. Για να δούμε. Συνεχίζεται τη φάση. Χάλατ. Γκολάρα. Στην κίνηση. Έρλινγκ Χάλατ στο 58. Απίστευτο γκολ. Του γυρίζει την μπάλα. Ο Μπέργκε πιάνει ένα πλασέ στην κίνηση. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα. Νορβηγία Σενεγάλη 3-1. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Χάλατ στο 58. Ιούφ, ένα γέμισμα, ευκαιρία εδώ, πλασέ 3-2. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σάρ είναι ο παίκτης που μειώνει σε 3-2 και ακόμα έχει χρόνο.
4: Ακούτε Eraspor. Listen,

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Eraspor. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και όπως κάθε μέρα λοιπόν θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπυρού. Λοιπόν, και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κορυφαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού. Αθλητές λοιπόν που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους και με αφορμή βεβαίως το πρόσφατο βαλκανικό πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε στο Βόλο. Θα βάλουμε σε πολύ λίγο στην παρέα μας λοιπόν αθλητές που πρωταγωνίστησαν στη διοργάνωση αυτή και άφησαν πολύ έτσι θετικές υποσχέσεις για τη συνέχεια της χρονιάς, και μία από αυτές της παρουσίαση ήταν και η Παναγιώτα Ιδώση, η αργυρή πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία K23 και πρωταθλήτρια Ελλάδας λοιπόν στο άλμα εις ύψους. Έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα στο Βόλο, περνώντας με την πρώτη όλα τα ύψη μέχρι το 1,86. Κατέκτησε λοιπόν το αργυρό μετάλλιο, επαναλαμβάνοντας έτσι την επιτυχία που είχε πετύχει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα το 23 στη Σερβία. Και είναι μια επίδοση βεβαίως που δείχνει ότι βρίσκεται ξανά σε μια πορεία που της επιτρέπει να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, η Παναγιώτα εδώ είναι κοντά μας και την καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Eraspor. Γεια σου Παναγιώτα, καλησπέρα.
1: Γεια σας και από μένα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, τελειώσαμε την προπόνηση, χαιρετίζουμε το απόγευμα.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το μετάλλιό σου αυτό στους Βαλκανικούς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα, γιατί σε είδαμε να περνάς με την πρώτη όλα τα ύψη μέχρι το 1,86. Θέλω λοιπόν να μας πεις πώς έζησες σε αυτόν τον αγώνα και τι γεύση σου άφησε αυτό το αργυρό μετάλλιο.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξαναεπιστρέφω στους αγωνιστικούς χώρους, πρώτα απ' όλα χωρίς τραυματισμούς, δεύτερον απ' όλα χαρούμενη με δίψα για τη συνέχεια, και τρίτον που έκανα μια έτσι αξιοπρεπή επίδοση όσον αφορά το ότι έβαλα τη φόρα μου με τα 8 βήματα που είναι η πλήρης φορά, είναι ο πρώτος αγώνας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, και μου δίνει έτσι αυτό ένα πολύ ωραίο έναυσμα για την προπόνηση και για τη συνέχεια τους επόμενους 2 μήνες να... Πάτσω να το βάλω κάτω, να το βελτιώσω και να βγάλουμε κάτι όμορφο.
0: Τα υπόλοιπα άλματα που έκανες εκεί στο 1,88, τι σου άφησαν έτσι ως αίσθηση για τους επόμενους αγώνες σου?
1: Λοιπόν, γενικώς δεν θεωρώ ότι τα άλματα μέχρι και το 90 είναι άλματα τα οποία δεν έχω στα πόδια μου. Είναι κομμάτι τεχνικής εκτέλεσης. Θεωρώ ότι άλματα πάνω από το 90 μπορούν να βγουν εφόσον κάνω την τεχνική μου προετοιμασία και όλα βαίνουν καλώς. Δηλαδή άλματα από το 85 μέχρι το 90 είναι άλματα που έχω στα πόδια μου. Ναι, ναι. Το κομμάτι των παραπάνω αλμάτων θα μου δώσει και μια σταθερότητα στο 90, η οποία θα με οδηγήσει ίσως και σε άλματα κοντά στο 94. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε τον επόμενο 1,5 μήνα, να μας βοηθήσει ο χώρος και ο χρόνος, το ότι έχουμε πάρα πολύ καλό γήπεδο εδώ στην Αθήνα, έχουμε πολύ όμορφες συνθήκες προπόνησης, να είμαστε μέσα στο ranking για το ευρωπαϊκό και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι όμορφο στην πορεία και στη συνέχεια, αν το θέλει και ο Θεός φυσικά.
0: Και αυτά τα 8 βήματα που είπες στην φορά σου, ουσιαστικά όπως είπες είναι η κανονική,
1: κανονική φορά. Είναι η ροή της προπόνησης. Συνήθως στους θερινούς αγώνες στην αρχή μπαίνουμε με λίγο πιο μικρή φορά, μπαίνουμε με 6 βήματα, ναι. Και οι άλτες του ύψους και οι άλτες του πικοντό, όχι με 6, με λιγότερα από τη μεγάλη τους φορά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και οι μικίστες. Είναι προπονητικό κομμάτι, γιατί είμαστε ακόμα σε ειδικό κύκλο προπόνησης. Μόλις μπούμε στον αγωνιστικό, βάζουμε και την πλήρη μας φόρα. Μάλιστα. Είναι τεχνική προετοιμασία αυτή τη στιγμή. Μπαίνω στη μεγάλη μου φόρα και ελπίζω να μπορέσω να βγάλω κάτι όμορφο.
0: Γενικότερα, μέχρι αυτή την ώρα, πώς θα αξιολογείς τη χρονιά? Έχεις κάνει μόνο 6 αγώνες τη σεζόν αυτή. Στα Βεργότια έχεις κάνει μια επίδοση 1,86, 1,85 στα Βενιζέλια και 1,80 στα άλλα 3.
1: Ναι, δεν θα το κρίνω τόσο πολύ αγωνιστικά, γιατί για εμένα η θερινή αγωνιστική σεζόν με βρίσκει μυτελή, επειδή δεν έχω κάνει κλειστό στίβο λόγω του τραυματισμού που είχα στη μέση μου. Εγώ οι αγώνες που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής είναι καθαρά για να μπορέσω να βάλω άλματα στα πόδια μου και να μπορέσω να έχω στη συνέχεια μια καλύτερη ροή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή για μένα η αγωνιστική σεζόν.
0: Άρα είναι αρχή ουσιαστικά.
1: Είναι εντελώς αρχή και θεωρώ ότι ξεκινάει από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το φορμάρισμά μου.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να είμαι φορμαρισμένη στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Θέλω και αυτό, σε αυτό στοχεύει η προπόνησή μου. Και από εκεί και πέρα, αν όλα πάνε καλά, να βγάλουμε όμορφα άλματα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στους Μεσογειακούς.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι γενικώς έχεις ταλαιπωρηθεί με θέματα τραυματισμών. Θυμάμαι και αυτή τη δύσκολη διετία μέσα στους Ολυμπιακούς. Πέρασες δύσκολο, τώρα μας είπες και το χειμώνα. Έδωσες μόνο 2 αγώνες στον κλεισό στίβο. Θέλω να μας πεις λίγο πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή να θέλει, αλλά το σώμα του να μην του επιτρέπει να κάνει αυτά που ξέρει ότι μπορεί.
1: Όλοι θα το περάσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο το περνάω μόνο εγώ. Θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά, όποιον για να ρωτήσετε,
0: σίγουρα,
1: μέσα στην καριέρα του θα περάσει δύσκολα,
0: είναι
1: δύσκολα
0: στο πρόγραμμα.
1: Πράγματα. Mm. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όπως ένας ταξιτζής, αν δουλεύει με ένα ταξί, κάποια στιγμή τα λάστιχα θα χαλάσουν. Έτσι και σε εμάς υπάρχει μια αλφα φθορά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εμένα μου στήχησε λίγο παραπάνω, γιατί μετά από μια όμορφη χρονιά που ήταν επιτυχής, έκανα ένα διάστρεμα, το οποίο δεν είναι τραυματισμός ο οποίος έχει να κάνει με υπέρχρηση. Το διάστρεμά μου το πρώτο είναι τραυματισμός ο οποίος έχει να κάνει με μια κακή στιγμή.
0: Ναι, ένα κακό πάτημα, ναι.
1: Έγινε έτσι μια κακή στιγμή, οδήγησε σε μια διετία η οποία έφτασε το πόδι μου να είναι σπασμένο, ναι, πριν την Ολυμπιάδα. Έκανα μια Ολυμπιάδα με σπασμένο πόδι. Ό,τι εμπειρία πήρα από μεγάλο αγώνα δεν αποτελεί εμπειρία, δεν θέλω να τη θυμάμαι, γιατί δεν είναι συνδεδεμένη με θετικά συναισθήματα. Οπότε θα έρθω και θα πω ότι στο τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι δύσκολο το κομμάτι της επανένταξης ψυχολογικά περισσότερο. Το να μπορέσεις να σταθεροποιηθείς. Όχι στις επιδόσεις. Στις επιδόσεις το σώμα ίδιο είναι, εκτελεί προπόνηση, μπορεί να κάνει πράγματα. Το να μπορέσεις να σταθεροποιηθείς ψυχικά και να πεις ότι αυτά που έχω κάνει μπορώ να τα ξανακάνω. Είμαι ο ίδιος αθλητής, παρόλο που έχω περάσει κάποιες δυσκολίες. Χρειάζεται να έχεις μια πολύ καλή ομάδα, να μπορεί να σε στηρίξει και να πηγαίνεις παρακάτω. Οπότε εγώ θέλω να δώσω το μήνυμα σε όλα τα παιδιά ότι αφού μπορώ και εγώ και προσπαθώ να επιστρέψω, όλοι μας μπορούμε και να μην μας βάζουν πίσω οι δυσκολίες, να μην το βάζουμε κάτω.
0: Αυτός ο φόβος που πολλές φορές ακούω να λένε οι αθλητές μετά από ένα τραυματισμό, ο φόβος να μην μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο.
1: Εννοείται ότι υπάρχει. Ναι, βέβαια, εννοείται ότι υπάρχει. Δεν θα σας πω ψέματα. Είναι το κομμάτι το ψυχολογικό, ειδικά σε αγωνίσματα, στα οποία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ψυχολογικό κομμάτι. Είναι μια συζήτηση που κάνεις με τον εαυτό σου και είναι αναπόφευκτη. Από εκεί και πέρα όμως, η προπόνηση είναι αυτή που σε πηγαίνει μπροστά. Δεν είναι η ψυχολογία. Η προπόνηση είναι που σε πηγαίνει μπροστά. Όσο η προπόνηση πηγαίνει καλά, η ψυχολογία πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Παίρνουμε τα θετικά, αφήνουμε πίσω τα αρνητικά και συνεχίζουμε. Απλά πρέπει να μην ακούμε τις κακές σκέψεις.
0: Αυτή λοιπόν η ειδική προετοιμασία που πλέον θα ακολουθήσει, πώς θα κορυφωθεί, ας πούμε, τους επόμενους μήνες μέχρι το ευρωπαϊκό.
1: Και ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε τεχνική προετοιμασία, αφήνουμε πίσω την ειδική, που σημαίνει ότι έχουμε να βελτιώσουμε τα άλματά μας, καθαρά αγωνιστικά άλματα. Εγώ θα λάβω μέρος σε μερικούς αγώνες μέχρι και το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είναι ένα silver meeting στην Οπόλ στην Πολωνία, πρώτο ο Θεός, 5 Ιουλίου. Είναι άλλος ένας αγώνας που λογικά θα κάνουμε στο Τάμπερε στις 12 Ιουλίου. Και μετά το πανελλήνιο πρωτάθλημα που κρίνει και την πρόκριση για το ευρωπαϊκό, γιατί είναι η τελευταία μέρα που κλείνει η ημερομηνία. Άρα έχουμε 3 αγώνες, μέσα από τους οποίους από τον έναν στον άλλον θέλουμε να βελτιώνουμε τεχνικά κομμάτια για να φτάσουμε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, που θα είναι ο πρώτος αγώνας που θα είμαι φορμαρισμένη για να επιδείξω. Με πολλά άλματα θα κυλήσει η προπόνηση. Με πολύ χαρά που επιτέλους μπορώ να κάνω αγωνιστική προπόνηση και πάμε για κάτι όμορφο.
0: Μάλιστα. Ο μεγάλος στόχος βεβαίως είναι το ευρωπαϊκό, έτσι τον Αύγουστο.
1: Το ευρωπαϊκό και η Μεσογειακή.
0: Και η Μεσογειακή. Να σταθούμε λίγο στο ευρωπαϊκό και να μας πεις, αυτή τη στιγμή είσαι εντός πρόκρισης.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι εντός πρόκρισης. Mm-hmm. Περιμένω τώρα και τον αγώνα αυτόν που κάναμε στο Βαλκανικό, που δίνει πολλούς βαθμούς, να μπει και αυτός μέσα στην κάρτα, που με κατεβάζει αρκετά, με βάζει σε πιο safe place. Έχω ακόμα 3 αγώνες οι οποίοι είναι καλή κατηγορία, όπως σας είπα. Το meeting το πρώτο που έχω είναι silver κατηγορία, το άλλο είναι bronze. Και ξανά το πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι silver, που δίνουν πάρα πολλούς βαθμούς. Και επειδή εγώ δεν έχω κάνει αγώνες, αυτοί οι αγώνες απευθείας θα περάσουν στην κάρτα μου, πρώτο ο Θεός, όπως πάνε και καλά. Οπότε ήδη είμαι μέσα στην κατάσταση της πρόκρισης. Ελπίζω να κατεβάσω και άλλο τη θέση μου, να είμαι ακόμα πιο safe και να μπούμε έτσι με μια ακόμα καλύτερη ψυχολογία μέσα στον αγώνα. Και μακάρι, και βέβαια σας λέω, επειδή έχω λίγο αργήσει με τους αγώνες και την τεχνική προετοιμασία λόγω του κλειστού στίβου, θα ήθελα πολύ να είμαι σε θέση να διεκδικήσω ακόμα μεγαλύτερες επιδόσεις, να μπω με όριο στον αγώνα. Ίσως να μην το προλάβω, αλλά μακάρι να καταφέρω να πηδάω τον Ιούλιο κοντά στο όριο, γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Και αν σου ζητούσα έτσι να μας πεις πώς θα ήθελες έτσι να κλείσει αγωνιστικά η χρονιά, με τι θα ήσουν ικανοποιημένη, τι θα μου έλεγες?
1: Θα ήμουν ικανοποιημένη με το να με ένα άλμα πάνω από το 90, να σταθεροποιηθώ δηλαδή τον Αύγουστο να πηδάω πάνω από 90.
0: Εμείς σε πραγματικά στο ευχόμαστε. Σε ευχαριστώ θερμά, Παναγιώτα Δώση, για αυτή τη συνομιλία. Πάνω απ' όλα υγεία. Έτσι είναι το σημαντικότερο, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για έναν αθλητή. Και να συνεχίσει να απολαμβάνει αυτή τη διαδρομή μέχρι τέλους, γιατί νιώθω ότι όταν κάποιος είναι τραυματισμένος και μπαίνει έτσι λίγο φοβισμένα, δεν μπορεί να απολαύσει και όλο αυτό το οποίο κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Να απολαύσει το παιχνίδι, ναι, φυσικά. Είναι αυτό που είπατε. Δεν αφήνεσαι. Αν αφαιθείς, μετά όλα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Απλά για να αφαιθείς, θέλει να το κάνεις.
0: Έτσι.
1: Να το εκτελέσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στους επόμενους αγώνες σου.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου.

0: Λοιπόν, και μετά την Παναγιώτα Δώση που μόλις πριν λίγο ακούσαμε, συνεχίζουμε λοιπόν με μία ακόμη αθλητρία που θεωρείται από τα ανερχόμενα αστέρια του ελληνικού στίβου και μάλιστα μέσα στη χρονιά που ήδη έχει ξεχωρίσει με πολύ έτσι δυνατές εμφανίσεις, έχει σημειώσει δύο πανελλήνια ρεκόρ K20 τόσο στο 800 μέτρα με 2.01.27 στα παπαφλέσια φέτος, όσο και στα 1500 στο κλειστό στίβο με 4.16.31, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση από την αρχή τη σεζόν. Και φυσικά αυτή η πορεία συνεχίστηκε και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, που είχε μια εξαιρετική παρουσία κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 1500 μέτρα, σε μια κούρσα όπου βελτίωσε και το ατομικό της ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο με 4.20.09, 4.20.52 ήταν το προηγούμενο, και παράλληλα πήρε και το αργυρό στην σκυτελοδρομία 4x400. Λοιπόν, η Ιουλιάνα Ρούσου είναι εδώ κοντά μας σήμερα στην Era Sport. Καλησπέρα, Ιουλιάνα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για την παρουσία σου στο Βαλκανικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς έζησες τις κούρσες σου, και ειδικά αυτή των 1500 μέτρων, όπου έκανες και ρεκόρ στον ανοιχτό?
1: Το 1500 ήταν, η αλήθεια είναι, πολύ δύσκολη κούρσα. Είχε πάρα πολλά σπροξήματα, λυσήματα. Αλλά ευτυχώς είχα μιλήσει με τον προπονητή μου πριν και είχαμε πει τι τακτική θα κάνουμε και ήξερα ακριβώς τι να κάνω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βγήκε και κατάφερα να πάρω το χρυσό για τη χώρα μου.
0: Μάλιστα. Ήταν μια κούρσα που είδαμε ότι είχες τον απόλυτο έλεγχο. Ένιωθες έτσι σίγουρη από την αρχή, Ιουλιάνα?
1: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή κλείστηκα αρκετά. Οι αθλήτριες είναι πολύ υψηλού επίπεδου και είμαστε πάνω κάτω στις ίδιους χρόνους. Και επειδή υπήρχαν και πολλά σπροξήματα, κάποια στιγμή είχα μείνει λίγο πίσω, αλλά έμεινα σταθερά να μην κουραστώ από την αρχή, και κάποια στιγμή βρήκα ένα άνοιγμα και πέρασα μπροστά και εκεί κατάλαβα ότι έχω τον έλεγχο και πιστεύω στην αλλαγή μου στο τέλος, οπότε ήξερα ότι μπορώ να τα καταφέρω.
0: Σε μια χρονιά που θα έλεγα ότι είναι πολύ καλή για σένα, έχεις ήδη δύο πανελλήνια ρεκόρ στα 800 και στα 1500, δείχνει προπονητικά τουλάχιστον έχουν πάει καλά τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι έτσι?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς έχουν πάει όλα μια χαρά, χωρίς τραυματισμούς. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Αυτό ήταν μέσα στην προετοιμασία μου το 1500, γι' αυτό δεν κατέβηκα 800. Γιατί κύριο στόχος τώρα είναι το παγκόσμιο, που εκεί θα τα δώσω όλα και ελπίζω να γίνει κάτι καλό.
0: Η Ιουλιάνα Ρούσο, θεωρείς ότι αυτά τα ρεκόρ σου έχουν δώσει έτσι και άλλη ψυχολογία?
1: Σίγουρα. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω ότι μπορώ να το πάρω πολύ σοβαρά και μου δίνουν μια όθηση να συνεχίσω.
0: Αυτή η εξέλιξη θεωρείς ότι έχει έρθει γιατί έχεις αλλάξει κάτι στην προπόνηση, έχεις βελτιώσει κάτι, έχει βελτιωθεί η νοοτροπία? Έχει βελτιωθεί

0: θα πρέπει να τελειώσω να εξελίσω το 800. Και μετά σιγά σιγά θα πάω και σε άλλες αποστάσεις, αλλά για φέτος θα επικεντρωθώ στα 800, καθώς θέλω να κάνω κάτι καλό στο παγκόσμιο που θα κατέβω εκεί 800.
1: Έχεις σκεφτεί δηλαδή να τρέξεις αργότερα και παραπάνω μέτρα, εννοώ δηλαδή και 3 χιλιόμετρα και 5?
0: Πιστεύω ναι, κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό.
1: Mm-hmm. Η χρονιά αγωνιστικά τώρα πώς θα συνεχιστεί για σένα, ποιοι είναι οι στόχοι της χρονιάς?
0: Τώρα έχω Πανελλήνιο K20, 4 με 5 Ιουλίου. Μετά από μια εβδομάδα το Πανελλήνιο K23 και οι δύο κούρσες θα είναι καθαρά τακτική, 800 μέτρα, για να πάρω την πρώτη θέση αν πάνε όλα καλά. Και μετά ένα 1500 για να προσπαθήσω να κάνω το Πανελλήνιο ρεκόρ K20 και μετά το παγκόσμιο.
1: Έχεις πάρει πάντως το κολλάι στο να σπάς Πανελλήνιο ρεκόρ, έτσι?
0: Εντάξει, τώρα πιστεύω μπορώ να τα καταφέρω. Έχω πάρει αρκετή αυτοπεποίθηση, είναι αλήθεια. Και μακάρι να συνεχίσω έτσι.
1: Γενικώς, σας σου αρέσει να κυνηγάς χρόνους, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι?
0: Ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γενικά ο στίβος. Μ' αρέσει να πηγαίνω για προπόνηση, δεν το κάνω με το ζόρι. Και μ' αρέσει γενικά όλος ο πρωταθλητισμός και η ζωή που κάνω. Οπότε θα συνεχίσω μέχρι να. Μέχρι να πάνε όπλα όπως θέλω.
1: Το σχολείο το τελείωσες φέτος?
0: Ναι, πέρσι. Τώρα είμαι πρωτοέτος, τελειώνω το πρωτοέτος.
1: Πρωτοέτος τι, σε ποια σχολή?
0: Διατροφολογίας, Προκόπης.
1: Διατροφολογίας, μάλιστα. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι έτσι, μέσα στον αθλητισμό, το ότι το πώς πρέπει να είναι η διατροφή ενός αθλητή, έτσι. Σε έχει βοηθήσει, πιστεύεις, στη σχολή σου? Στο κομμάτι
0: τώρα
1: αυτό.
0: Είμαι ακόμα στο πρώτο έτος και κάνουμε πιο πολύ βασικά μαθήματα, οπότε ακόμα πιστεύω ότι θέλω ακόμα για να το συνδυάσω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι όταν τελειώσω τη σχολή να μπορώ να το κάνω και αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ιουλιάνα Ρούσου, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα, για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας. Συγχαρητήρια και πάλι για τη μέχρι τώρα πορεία σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στους επόμενους αγώνες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Γεια σου.
0: Γεια σου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που του χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο κ. Πιερακάκης. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Συλλήψεις στην Άγκυρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, 209 άνθρωποι συνελήφθησαν και 32 άλλοι αναζητούνται, καθώς κρίθηκαν υποπτοί για διασυνδέσεις με την τζιχαστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Σε ηλικία 77 ετών πέθανε σήμερα ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης. Έθριος ο καιρός, αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αττική και τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε, Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και συνεχίζουμε και σε αυτό το δεύτερο μέρος με μία από τις πιο έτσι εντυπωσιακές στιγμές του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου που έγινε στο Βόλο. Με αυτή τη στιγμή στο αγώνισμα των 400 μέτρων στις γυναίκες, εκεί λοιπόν όπου είδαμε την Αναστασία Ράπτη να πραγματοποιεί την κούρσα της ζωής της. Η 24χρονη λοιπόν πρωταθλήτριά μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με νέο ατομικό ρεκόρ 52-82, κατεβάζοντας την επίδοσή της κατά περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, αφού το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 53-83 και περνώντας για πρώτη φορά στην καριέρα της κάτω από το φράγμα των 53 δευτερολέπτων. Είναι μια επίδοση που δεν της χάρισε μόνο μια θέση στο βάθρο, αλλά και μια θέση στην πρώτη δεκάδα όλων των εποχών στην Ελλάδα στα 400 μέτρα. Λοιπόν, η Αναστασία Ράπτη είναι σήμερα κοντά μας. Αναστασία μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες. Συγχαρητήρια για αυτή την εξαιρετική εμφάνιση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και στην εκπομπή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας. Έχεις προλάβει να συνειδητοποιήσεις τι έχεις κάνει στο Βόλο?
1: Νομίζω χρειάζομαι λίγες μέρες ακόμη. Πραγματικά ήταν μια επίδοση που με εξέπληξε.
0: Δεν την περίμενες δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, στην προπόνηση ήμουνα καλά, φαινόταν ότι μπορώ να τρέξω κοντά στα 53 δευτερόλεπτα, αλλά 52-8 ήταν κάτι πολύ ευχάριστο και κάτι απρόσμενο για μένα.
0: Όταν είδες λοιπόν το 52-82 στον πίνακα, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα έτσι που σκέφτηκες?
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, αρχικά δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ούτε το 52-8 ούτε ότι ήμουν τρίτη, γιατί πραγματικά στην κούρσα μπήκα με την έκτη επίδοση και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να είμαι κοντά στις αθλήτριες για να κυνηγήσω ένα ατομικό ρεκόρ, και όταν τερμάτισα δεν ήξερα τι να πρώτο συνειδητοποιήσω.
0: Τι να πρώτο συνειδητοποιήσεις και γιατί να πρωτοχαρείς, ας πούμε, έτσι κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Και έτρεχες και στην εσωτερική, αν θυμάμαι καλά, έτσι?
1: Ναι, έτρεχα στην εσωτερική.
0: Που αυτό δεν ευνοεί και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει μπήκες μέσα χωρίς να είσαι σίγουρη ότι θα μπορείς να κάνεις αυτό το χρόνο που τελικά έκανες όταν εξελίχθηκε η κούρσα.
1: Ακριβώς, ναι. Βέβαια, μάλλον ήταν πολύ καλό που έτρεχα στην εσωτερική, γιατί μπόρεσα και έκανα εγώ τον αγώνα μου με βάση τα κορίτσια, δηλαδή με βοήθησαν πολύ να κυνηγήσω. Όταν νιώθω ότι είμαι κοντά τους, εκείνη τη στιγμή είχα τόση ενέργεια και λέω, ωραία, εντάξει, εδώ θα κυνηγήσουμε. Οπότε νομίζω ήταν ο καλύτερος αγώνας που μπορούσε να τύχει. Mm-hmm.
0: Μιλάμε τώρα για ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή η τόσο μεγάλη έτσι πρόοδο που έχεις?
1: Αρχικά φέτος έχω αλλάξει προπονητή επειδή ήμουν φοιτήτρια στα Γιάννενα, έκανα εκεί την αρχή στο αγώνισμα, και φέτος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κατέβηκα στην Αθήνα και συνεχίζω εκεί την προπόνηση, και έχω δουλέψει περισσότερο την ταχύτητά μου, οπότε δουλεύοντας περισσότερο την ταχύτητα κατάφερα να περάσω πιο γρήγορα 200. Χωρίς να μου στοιχίσει στη συνέχεια, οπότε νομίζω αυτό ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή που έκανε.
0: Αλλαγή προπονητή λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Κατσίκας, έτσι, ο νέος σου προπονητής. Πώς είναι το κλίμα τώρα, έχεις εγκλιματιστεί στη νέα προπονητική πραγματικότητα?
1: Ναι, άλλαξα περίπου το τέλειο Οκτώβρη προπονητή. Ο κύριος Χρήστος έχει ένα πολύ δυνατό γκρουπ με την Ελένη την Ιακωβάκη, είμαστε την ίδια τη Σενκάλα, είμαστε πολλές 400 μαζί, και νομίζω ο ανταγωνισμός που έχουμε στην προπόνηση, εννοείται πως είναι υγιής,
0: μας σας βοηθάει όλους,
1: ναι, να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτερες.
0: Τώρα το γεγονός ότι το 53 έγινε πλέον 52, ότι έσπασες δηλαδή αυτό το φράγμα, ήταν και ψυχολογικό για σένα, θεωρείς?
1: Σίγουρα, νομίζω τώρα έχω μια ψυχολογία που μπορεί να κυνηγήσω ακόμη περισσότερο, να συνεχίσω τον αθλητισμό. Ήτανε, ναι, όταν από το 3 πηγαίνει στο 2 ήταν κάτι πολύ απρόσμενο και νομίζω τώρα για τη συνέχεια μου δίνει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο.
0: Και αυτοπεποίθηση, φαντάζομαι. Τι σου είχε πει τώρα ο προπονητής σου, ο κ. Κατσίκας, πριν την κούρσα και τι σου είπε μετά?
1: Πριν την κούρσα μου είχε πει: μπες μέσα και απόλαυσέ το. Κάνε αυτό που ξέρεις. Μου λέει: ό,τι κάνουμε στην προπόνηση. Και μετά την κούρσα πραγματικά δεν πίστευε το χρόνο και ο ίδιος.
0: Ένιωσες τον εαυτό σου πιο χαλαρή, πιο χαλαρό μέσα στην κούρσα? Γιατί από τη στιγμή που μου είπες ότι δεν πίστευες ότι θα γινόταν αυτός ο χρόνος, πήγαινες για κάτι καλό βεβαίως, αλλά δεν πίστευες. Ένιωσες ότι ήσουν χαλαρή?
1: Ναι, το ένιωσα. Δηλαδή ήταν από τις λίγες φορές που δεν είχα άγχος και απλά είπα: ωραία, θα μπεις μέσα, θα τρέξεις, θα είσαι χαλαρή και στη συνέχεια μέσα στην κούρσα θα μπορέσεις να το ελέγξεις εσύ.
0: Σε ποιο σημείο της διαδρομής κατάλαβες ότι κάτι πολύ καλό πάει να γίνει?
1: Γύρω νομίζω στα 300 μέτρα, από τα 200 στα 300 εκεί πέρα, επειδή ένιωθα πολύ δυνατή, λέω: ωραία, πάμε, συνεχίζουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο.
0: Το σημαντικότερο είναι ότι κατάφερες να διατηρήσεις την ταχύτητά σου, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, νομίζω στα 400 μέτρα είναι το πιο κομβικό σημείο, από τα 200 στα 300.
0: Και μπήκες και στην δεκάδα όλων των εποχών στην Ελλάδα. Πώς το ακούς?
1: Αυτό πραγματικά όταν μου το είπαν στις συνεντεύξεις ήταν ακόμη πιο απρόσμενο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι μπορώ να φτάσω σε τέτοιο επίπεδο.
0: Νιώθεις λοιπόν σιγά σιγά ότι αρχίζεις τώρα να ανακαλύπτεις πραγματικά τις δυνατότητες σου στα 400 μέτρα?
1: Ναι, γιατί είχα ξεκινήσει πολύ μεγάλη τον αθλητισμό και πόσο μάλλον το στίβο. Εκεί που έδινε στο Λύκειο, τέλος στο Λύκειο, μία τυχεία που είχα στα ομαδικά αθλήματα με έκανε να γυρίσω στα ατομικά και στο στίβο συγκεκριμένα. Οπότε τα χρόνια μου είναι πολύ λίγα στο κομμάτι του στίβου. Οπότε νομίζω τώρα έχει αρχίσει να φαίνεται η δουλειά που έχω κάνει και να γίνω πιο όρημη αθλήτρια.
0: Και να κάνεις, φαντάζομαι, και όνειρα. Δεν ξέρω, αρχίζεις να σκέφτεσαι και το φράγμα των 52 πλέον?
1: Τώρα για την ακρίβεια, το φράγμα των 52 νομίζω όχι ακόμη, αλλά θα ήθελα να μείνω σταθερή στα 52.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και μετά από μια τόσο μεγάλη επίδοση, αλλάζει καθόλου το τρόπος πλέον που βλέπεις και τους στόχους της χρονιάς?
1: Νομίζω ελάχιστα να επηρεάζει τους στόχους μου, αλλά αυτό που πραγματικά είναι ο στόχος της χρονιάς μου να είμαι υγιής, να κάνω προπόνηση, να είμαι, να είμαι στις αθλητικές μου υποχρεώσεις εκεί και να μπορώ να λαμβάνω κάθε κούρσα.
0: Mm-hmm. Ποιοι είναι τώρα οι επόμενοι αγώνες που έχεις μπροστά σου?
1: Προσπαθούμε να βρούμε έναν αγώνα στο εξωτερικό τώρα αρχές Ιουλίου, γιατί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είναι τέλη Ιουλίου και θέλουμε να βρούμε έναν αγώνα κάπου στη μέση για να είμαι έτοιμη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, παράλληλα να πούμε ότι έχεις ολοκληρώσει και τις σπουδές σου στην αρχιτεκτονική, έτσι.
1: Ναι,
0: πόσο δύσκολο ήταν να συνδυάσεις τόσο απαιτητικές σπουδές με τον πρωταθλητισμό?
1: Εννοείται πως έκανα μεγάλη προσπάθεια, γιατί δεν ήθελα να αφήσω τη σχολή μου, ήθελα να την τελειώσω. Βέβαια το θετικό ήταν ότι επειδή είχα μείνει στα Γιάννενα στην πόλη μου, ήταν λίγο πιο εύκολο να συνδυάσω τον αθλητισμό με τις προπονήσεις, λόγω ότι ήταν μια μικρή πόλη, δεν είχαμε μεγάλες αποστάσεις να μετακινούμε και αυτά, και πραγματικά με είχαν βοηθήσει πολύ και οι γονείς μου.
0: Και τώρα μας είπες λίγο νωρίτερα ότι αναγκάστηκες να κάνεις αυτή την αλλαγή, να αφήσεις δηλαδή τα Γιάννενα και να έρθεις στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους. Μου έχεις εξηγήσει λίγο στο τηλέφωνο κάνοντας τις συνεννοήσεις ότι ετοιμάζεις και να πιάσεις και δουλειά πλέον στο αντικείμενο που έχεις ήδη σπουδάσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, πώς βλέπεις αυτή τώρα την ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και το στίβο?
1: Μέχρι στιγμής δούλευα remote, οπότε είναι λίγο πιο εύκολο να ρυθμίζω εγώ το χρόνο δουλειάς μου και όλα αυτά, αλλά από το Σεπτέμβριο θα μπω σε ένα γραφείο στην Αθήνα. Νομίζω θέλει μεγάλη προσπάθεια να τα συνδυάσει και τα δύο, αλλά στην ηλικία που έχω φτάσει θα πρέπει να αρχίζω να σκέφτομαι και τον επαγγελματικό τομέα,
0: σίγουρα,
1: την αρχιτεκτονική, γιατί δυστυχώς ο αθλητισμός δεν μπορεί να με συντηρήσει
0: και κάποια στιγμή θα τελειώσει κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, συμφωνώ πολύ.
0: Οπότε χρειάζεται νομίζω πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω το έχεις. Είσαι γενικός οργανωτικός άνθρωπος. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα το καταφέρεις και αυτό.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ κοντά μας.
1: Καλή... Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια στη σεζόν, εύχομαι, υγεία πάνω απ' όλα και να συνεχίσεις να χτίζεις πάνω σε αυτή την πολύ καλή πορεία που έχεις δείξει φέτος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Αυτή ήταν η Αναστασία Ιράπτη, ένα μεγάλο αστέρι στην απόσταση των 400 μέτρων.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και κάποιες άλλες ειδήσεις από άλλα αθλήματα. Θα ξεκινήσουμε από το πόλο, διότι ο ομοσπονδιακός προπονητής εθνικής εφήβων, ο Γιώργος Χατζηδάκης, ανακοίνωσε σήμερα την τελική δεκαπεντάδα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K18. Η διοργάνωση θα γίνει 27 Ιουνίου με 4 Ιουλίου στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Και στην ομάδα θα είναι ο Νικήτας ο Δαμίγος, ο Δημήτρης ο Μπερδές, ο Δημήτρης ο Σάρος, ο Ηλίας ο Αγγελόπουλος, ο Σπύρος ο Τελικιάνης, ο Κυριάκος Λεβαντής, ο Κοσμάς Πατσιλινάκος, ο Μάξιμος Ματζουρίδης, ο Δημήτρης Χατζής, ο Άγγελος Λαμπάτος, ο Βαγγέλης Γιορβασάκης, ο Σταύρος Ζουζούνης, ο Θεοδόσης Μότσιας, ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος και ο Άγγελος Λεωνιδάκης. Η Εθνική έχει τοποθετηθεί στην άτυπη β' κατηγορία της διοργάνωσης. Θα έχει μακρύ και δύσκολο δρόμο για να μπει στην διεκδίκηση των μεταλλίων. Θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της από τον 5ο όμιλο που θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία και την Νότια Αφρική και θα χρειαστεί να τερματίσει πρώτη προκειμένου στη συνέχεια να δώσει νοκάουτ αγώνα πρόκριση στην οκτάδα, αφού πρώτα αντιμετωπίσει τον νικητή του 6ου ομίλου σε ένα παιχνίδι που θα καθορίσει το ζευγάρωμα στο χιαστή.

Μένουμε και πάλι στην Ιδατοσφαίριση. Ακόμα ένα βασικό στέλεχος της γυναικείας ομάδας του Εθνικού ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Πειραϊκό Σύλλογο για τη νέα χρονιά. Ο λόγος για την Ευδοκία Τσιμάρα, η οποία αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια με το Κιανό Λευκό Σκουφάκι και προέρχεται από μια πολύ παραγωγική σεζόν, στην διάρκεια της οποίας πέτυχε 43 γκολ και βοήθησε τον Εθνικό να κατακτήσει την τρίτη θέση στην Water Polo League.

Σε ό,τι αφορά τον νέο προπονητή τώρα της Βουλιαγμένης, την ομάδα των γυναικών, η Βουλιαγμένη κάλυψε εκ των έσω το κενό στην τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση της Κικής Λιώση. Ο Νόβ λοιπόν ανέθεσε τα ενία της πρώτης ομάδας στον Κώστα Χατζηδάκη, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια βρισκόταν στο τιμόνι των τμήματων υποδομής του ομίλου στις νέες γυναίκες Νεάνιδες και Κορασίδες, κατακτώντας συνολικά 3 πανελλήνιους τίτλους. Να πούμε ότι ο Κώστας Χατζηδάκης ξεκίνησε την προπονητική από μικρή ηλικία στις Ακαδημίες του Ρεθύμνου και από το 2014 εργάστηκε ως συνεργάτης του νυν Ομοσπονδιακού Τεχνικού του Χάρη Παυλίδη, τόσο στον Ολυμπιακό, που είχε παράλληλα και την ευθύνη των Ακαδημιών, όσο και στην Εθνική Κίνας.

Πάμε στις καταδύσεις και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ιαννίδων της Βουδαπέστης. Στο αγώνισμα του μεικτού ομαδικού η Ελλάδα μετήχε με τους Παναγιώτη Καπνόπουλο, Μυρτό Καρτσιώτη, Σπύρο Κοντζαγιάννη και Χριστίνα Τζουμανίκα, οι οποίοι έμειναν στη 12η και τελευταία θέση συγκεντρώνοντας 199,35 βαθμούς στο σύνολο. Η διοργάνωση συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή και εκτός των τεσσάρων προαναφερθέντων από ελληνικής πλευράς μετέχει και η Ιωάννα Στυλιανή Καρακώστα. Χάντμπολ τώρα, την πρώτη μεταγραφή της γενικής ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν γνωστοποίησε σήμερα η ΑΕΚ. Ο λόγος για την 30χρονη Βραζιλιάνα αριστερή εξτρέμ Τάις Φέρμο, η οποία την τελευταία διετία φόρησε τη φανέλα της ισπανικής Σαν Χωσέ Ομπρέρο. Θυμίζω ότι στην ΑΕΚ έχουν ανανεώσει εν ώψη της νέας σεζόν η Αντρέζα Παϊζίνιο, Εντουάρντα Μπαβαρέσκο, Μονίκ Ενρίκε, Κριστιάνε Γκόμες, Μπρούνα Γκολτζάλβες και Ευγενία Σαμολαδά.

Μάλιστα στο Χάντμπολ την ανανέωση του συμβολίου του Χιλιανού Εκστρέμ Λουτσιάνο Καραμέλη για 2 χρόνια γνωστοποίησε και ο Νταμπλούχος Ολυμπιακός εν ώψη της νέας σεζόν.

Στο βόλεϊ, ο Φλίσβος Παλού Φαλήρου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Captain Cody Gianni. Ο Αμερικανός ακραίος εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας για τη νέα σεζόν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του ανδρικού βόλεϊ, του Grand Canyon University, συγκεντρώνοντας διακρίσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Το καλοκαίρι του 23 εκπροσώπησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στον ΡΕΚΑ Pan American Final 6. Για την περίοδο 25-26 αναδείχθηκε καλύτερος ακραίος στο πρωτάθλημα του Βελγίου, ενώ την ακριβώς προηγούμενη χρονιά είχε κατακτήσει τον ίδιο τίτλο και στο πρωτάθλημα της Φιλανδίας, όπου είχε αναδειχθεί και καλύτερος σερβερ.

Πάμε στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε. Υπέστη ήττα από τον Ιγνάσιο Μπούσα στην πρεμιέρα του στο Γρασίδι και φέτος, αποχαιρετώντας νωρίς λοιπόν τη Μαγιόρκα. Ιτήθηκε λοιπόν με 2-0 σετ, 7-6-6-3. Ήταν και ακόμα ένα παιχνίδι που ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και αυτό του στήχησε. Ο Μπούς, ο οποίος θα αντιμετωπίσει πλέον τον Τσέχο Βιτ Κοπρίκα. Και πλέον ο Τσιτσιπάς θα πάει απευθείας στο Λονδίνο και την επόμενη εβδομάδα μπαίνει στη μάχη του Wimbledon.

Θα μείνουμε στο τένις. Τον τετραετή αποκλεισμό της νικήτριας του Wimbledon το 2023, Μαρκέτα Βοντρούσοβα, αποφάσισε το ανεξάρτητο δικαστήριο ακολουθώντας τον κανονισμό του Διεθνή Οργανισμού Ακαιρεότητας του Τένις. 26χρονη λοιπόν τσέχα τενίστρια είχε αρνηθεί να δώσει δείγμα σε απροειδοποίητο έλεγχο αντιντόπινγκ εκτός αγώνων στο σπίτι της στις 3 Δεκεμβρίου του 2025. Είχε δηλώσει λοιπόν ότι φοβόταν για την ασφάλειά της όταν ο υπεύθυνος τηλεφώνησε και είπε ότι δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Με ανάρτησή της λίγο αργότερα η Μαρκέτα Βοντρούσοβα είχε υποστηρίξει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Βέβαια το δικαστήριο στην απόφασή του ανέφερε πως η αθλήτρια, η τενίστρια δεν παρήχε καμία πιστική δικαιολογία για την άρνησή της σε τεστ. Και πλέον μετά την απόφαση αυτή, με νέα ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια προσπάθεια έτσι να υπερασπιστεί τον εαυτό της, έγραψε ότι ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα βρεθώ στη θέση να γράφω κάτι τέτοιο και ειλικρινά δεν εύχομαι σε κανένα να περάσει αυτά που πέρασα τους τελευταίους μήνες. Να ξυπνάω δηλαδή κάθε πρωί με το φόβο και το συνέστημα ότι χάνεις τον έλεγχο της ίδιας σου της ζωής. Είναι πολύ δύσκολο συνέστημα να το περιγράψω, γράφει χαρακτηριστικά. Ήταν μια απίστευτα εξαντλητική και επίπονη περίοδος που με επηρέασε περισσότερο από όσο φανταζόμουν. Και συμπλήρωσε λέγοντας ότι το τένις είναι όλη μου η ζωή από τη στιγμή που έπιασα ρακέτα για πρώτη φορά. Μου τα έδωσε όλα και του τα έδωσα κι εγώ όλα πίσω. Ποτέ δεν έκανα γράφει χρήση απαγορευμένων ουσιών, ποτέ δεν βγήκα θετική σε έλεγχο. Έκανα αμέτρητα τεστ σε όλη την καριέρα μου και πάντα έβγαινα στο γήπεδο να αγωνιστώ με καθαρή τη συνείδησή μου. Δεν ξέρω, γράφει, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μου πήραν τη χαρά, την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση ασφάλειας που είχα. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει για να τα βρω ξανά. Αυτά λοιπόν από την Μαρκέτα Βοντρούσοβα, την νικήτρια του Wimbledon το 2023 και την απόφαση του ανεξάρτητου δικαστηρίου για τετραετή αποκλεισμό της τενίστριας λόγω θεμάτων ντόπινγκ. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε και με υπασία. Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε η διεθνής αγωνιστική χρονιά για τον Μιχάλη Καλαράκη. Στην πρώτη του λοιπόν διεθνή συμμετοχή για το 2026 στην παραϊπασία, στο αγώνισμα της παραϊπικής δεξιοτεχνίας, στο Σόπο της Πολωνίας. Ο Έλληνας λοιπόν αθλητής μαζί με τον νέο του άλογο τον Φεραίρο πέτυχε μια σπουδαία εμφάνιση που συνδυάστηκαν με το μεγάλο φωτεινό στόχο, την πρόκριση δηλαδή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραϊπικής Δεξιοτεχνίας στο Άχεν της Γερμανίας τον ερχόμενο Αύγουστο. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν στην κατηγορία του Grade 1 κέρδισε δύο πρώτες θέσεις στα αγωνίσματα Para Grand Prix Alpha με ποσοστό 70,97% και Para Grand Prix Freestyle με ποσοστό 75,83% και παράλληλα και μία δεύτερη θέση στο αγώνισμα Para Grand Prix Β με ποσοστό 71,4%. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Ανενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
9: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
13: Ακούτε Era Sport.

10 λεπτά μετά τις 7, αεροσπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα 4 τελευταία παιχνίδια του 11ου και 12ου ομίλου. Στις 8 αρχίζει ο αγώνας Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Στις 11 γίνεται η σέντρα στην αναμέτρηση Αγγλία-Γκάνα και ακολουθούν στις 2 μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ο αγώνας Παναμάς-Κροατία και στις 5 το πρωί ο αγώνας Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ERA Sport και από τα κανάλια της ERT, κατά περίπτωση από την ERT 2 Sport, η πλειονότητα των αγώνων, είτε από την ERT 1.

0: Και μέχρι στιγμής το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι που θα πετύχει και η Αγγλία εφόσον νικήσει την Γκάνα. Από την άλλη, τέσσερις είναι οι ομάδες που γνωρίζουν με βεβαιότητα πως η τρίτη αγωνιστική θα αποτελέσει και το τελευταίο τους αγώνα στην διοργάνωση. Πρόκειται για την Αϊτή, την Τουρκία, την Τινησία και την Ιορδανία. Οι ομάδες αυτές έχουν και βαθμολογικά αποκλειστεί, θα παίξουν το τελευταίο παιχνίδι και θα επιστρέψουν στις χώρες τους. Τώρα, εκτός από το παγκόσμιο κύπελο, θα έχουμε, όπως είπαμε, την μετάδοση του αγώνα Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν στις 8, στην διάρκεια αυτής της εκπομπής. Υπάρχει και έντονη μεταγραφική κινητικότητα στις περισσότερες ομάδες, σε ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά και σε μπάσκετ. Και τα τελευταία 24 ώρα το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η ομάδα που έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, ανακοινώθηκε και η απόκτηση του Πένια, ο οποίος προορίζεται για βασικός τερματοφύλακας. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Τσάπρα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τις οποίες κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Βρίσκεται, για παράδειγμα, κοντά στην απόκτηση του Ντεφράι, ενώ η ομάδα βρίσκεται στην Ολλανδία, όπου έχει ξεκινήσει το λεγόμενο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, με τις πρώτες οδηγίες, τις πρώτες εντολές, τις πρώτες επιθυμίες του Νίστρουπ να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δίνουμε το λόγο για περισσότερα στον Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Βάνο. Καλησπέρα στους φίλους μας. Έχουμε νέο, όντως, έναν μεταγραφικό εργασμό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σχεδόν κάθε μέρα το τελευταίο τετραήμερο ανακοίνωνε και αναπέφτει. Ήδη έχουμε επίσημη ανακοίνωση και για τον Πένια. Είχε παραγγελθεί αυτό από χθες, ότι έχει υπογράψει το παιδί και ότι το μόνο που έλειπε ήταν ένα τυπικό χαρτί, έτσι ώστε να γίνει και η ανακοίνωση μεταγραφή. Κάτι που έγινε σήμερα το απόγευμα. Και ενώ αυτός ήδη είχε εμφανιστεί στην Ολλανδία, είχε ταξιδέψει μαζί με τον Τσάπρα, στην οδεία του Στέφανο Κοτσόλη, ενσωματώθηκαν στην αποστολή και ξεκίνησαν με ροχοϊκό να νομίζω ένα χαλάρωμα πάνω το κάνανε σήμερα πρώτη μέρα. Στην Ολλανδία, όπου γίνονται πια διπλές προπονήσεις μετά την πρώτη μέρα, αυτή τη στιγμή που ήταν έτσι χαλαρό το πρόγραμμα για την τεχνική ταλαιπωρία του ταξιδιού. Σήμερα είχαμε πρόγραμμα διπλής προπόνησης. Υποθέτω ότι ήταν απογευματινή, πρέπει να πήραν μέρος και μέρος και οι δύο, δεν έχουμε εκεί.
0: Να δώσουμε κάποια στοιχεία σχετικά με τον Πένια.
1: Κοιτάξτε, ο Πένια είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολλά χρόνια στην Μπαρτσελόνα. Δευτερότριτος, το περισσότερο διάστημα. 27 χρονών, ένα διάστημα έπαιξε βασικός λόγω τραυματισμού του Σέσνη. Έλειψε για ένα μεγάλο διάστημα, έκανε 16 συνεχόμενα παιχνίδια. Δύο από αυτά ήταν με την Ρεάλ Μαδρίτης. Και άμα δείτε βιντεάκια που κυκλοφορούν, κάνει σωρία μεγάλων επεμβάσεων, κυρίως σε προσπάθειες του Εμπαπέ. Βοήθησε πάρα πολύ την Μπαρτσελόνα σε εκείνο και το χρονικό σημείο. Κάποια στιγμή στα 23 του και πέρυσι, περασμένη σεζόν, θέλησε να πάει κάπου να παίξει. Δηλαδή να φύγει από την ασφάλεια της Μπαρτσελόνα, η οποία του είχε ανανεώσει το συμβόλαιο μέχρι το 2029 με πολύ καλά χρηματικά ανταλλάγματα και να επιχειρήσει να παίξει κάπου να νικώσει και ξεκινήσει αρχικά η Γαλατασερά, σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα παρόμοιο με το ελληνικό, με την πίεση που θα συναντήσει και στον Παναθηναϊκό, γιατί η Γαλατά είναι μια ομάδα προπονητισμού που πάντα έχει ένα βάρος και θέλει να κάνει και κάτι στην Ευρώπη. Η επόμενη ομάδα του, η περσινή, ήταν πολύ χαμηλότερη ποιότητα, ήταν η Έλτσε, δεν ήταν δηλαδή ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, δεν έδεσε καλά και έκανε μόνο 8 παιχνίδια στη διάρκεια τη σεζόν. Συνολικά με την Μπαρτσελόνα έχει παίξει 45 αγώνες, χωρίς να έδεσε 45 παιχνίδια όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται εκεί, είναι παραπάνω από 6 χρόνια νομίζω που έχει συμβόλαιο μαζί τη, από τα μικρά του χρόνια. Σχετικά δηλαδή από τότε που ενηλικιώθηκε ποδοσφαιρικά η Μπαρτσελόνα νίκη. 45 συμμετοχές, έχει παίξει σε όλες τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας, έχει κληθεί και στην μεγάλη εθνική ομάδα, αλλά είχε ακολουθήσει κάποιες ώρες την αποστολή χωρίς όμως να του δοθεί χρόνο συμμετοχής. Είχε μείνει απλά στον πάγκο, δηλαδή στο τελαγόνος, αλλά ξέρεις, οι τερματοφύλακες δεν είναι σαν τους ποδοσφαιριστές που κάποια στιγμή στο για 2 λεπτά τους αλλάζει και τους βάζεις. Δεν αλλάζει εύκολα τερματοφύλακα ένας προπονητής στη διάρκεια ενός αγώνα και δεν είχε την ευκαιρία να χρηστεί διεθνής επίπεδο Φούρια Ρόχα, στο πιο ψηλό επίπεδο δηλαδή. Μια από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου έχει μείνει απλά με την γλύκα ή το παράπονο, αν θέλεις, ότι έχει κληθεί, αλλά δεν έχει αγωνιστεί, δεν δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστεί. Είναι ένας τερματοφύλακας που θεωρητικά προορίζεται για βασικός.
0: 27 ετών, Χρήστο.
1: Δηλαδή, σε μια ηλικία που τώρα αρχίζει να οριμάζει, η μόνη έκπληξη στην ανακοίνωσή του, και το λέω έκπληξη γιατί η ενημέρωση που είχαμε ήταν να υπογράψει συμβόλαιο για 3 στην 1 χρονιά, δηλαδή ότι θα έχει πάρει όψιον ανανέωση συμβολίου για ένα ακόμα χρόνο και στην τετραετία, είναι ότι η αναφορά που έγινε σήμερα στην επίσημη ανακοίνωση της ομάδας είναι αναφορά για 3 συμβόλαιο, ξέρα. Είναι το μόνο. Δεν ξέρω τώρα, προφανώς δικιά του επιθυμία, δεν ξέρω. Είναι θέμα και διαπραγμάτευση. Πάντα γίνονται και κάποιες τελικές συζητήσεις στο τελείωμα της συμφωνίας που καθορίζουν και το εύρος της. Πώς ακριβώς θα κινηθεί διαπραγματευτικά η κάθε πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε λοιπόν για μια τελειωμένη υπόθεση, όπως είπαμε, είναι μαζί με τον Τζάπρα στην Ολλανδία. Ξεκινάει προπονήσεις και θα είναι την διάθεση του προπονητή για τον οποίο πιθανότατα 1η Ιουλίου, μια εβδομάδα, έχουμε το πρώτο παιχνίδι της προετοιμασίας. Helmut Sport, η πρώτη αντίπαλος, μάλλον ο Sky θα το δείξει. Δεν θα πάει στη λογική του Κοσμοτέ όπως τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε εξηγήσει για την πλατφόρμα που ετοιμάζεται να φτιάξει στα σκαριά που δεν θα βγει ανελαφούσο, με όχημα τηλεοπτικό του Sky, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει τα δικαιώματα του συγκεκριμένου αγώνα, είναι εκτός έδρας παιχνίδι. Άρα πρέπει να το διαπραγματευτεί με την διοργανώτρια και να το προβάλλει πριν ετοιμαστεί ακόμα η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Αλλά ήταν η πρώτη γεύση που θα πάρουμε για τον Παναθηναϊκό του Νίστρου, που αυτό το παιχνίδι σε μία εβδομάδα από τώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην περίπτωση του De Vrij.
1: Νομίζω ότι είναι τελειωμένη ιστορία. Δηλαδή, από το πρώτο μεσημέρι είπαμε ότι υπάρχει οριστική συμφωνία με την πλευρά του. Πέφτει προφορική βέβαια μέχρι στιγμή. Γι' αυτό πάντα κρατάμε μία επιφυλάξη. Είναι λίγο κουραστικό να το λέμε πολλές φορές. Αλλά είναι ασφάλεια αυτό γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς άνθρωπες στο ποδόσφαιρο πράγματα που μοιάζουν να έχουν πάρει το δρόμο τους ξαφνικά χαλάνε και οι υποθέσεις που δείχνουν να αναβαγούν ξαφνικά φτιάχνουν. Οι πληροφορίες που έχουμε εμείς και επιβεβαιώνονται και από την Ιταλία είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα ελκυστικό project στον 34χρονο πρώην διεθνή Ολλανδό. Έχει 79 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας και 12 χρόνια παρουσία στο καμπιονάτο σε δύο καλές ομάδες, 5 χρόνια στη Λάτσιο, 7 χρόνια στην Ίντερ. Πάντα βασικός όλη σε αυτή τη διαδρομή, με εξαίρεση τη φετινή χρονιά που είχε περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο. Έπαιξε μόνο 17 παιχνίδια, αλλά γεμάτα παιχνίδια, όχι 5 λεπτά και 10 λεπτά. Δηλαδή συνολικά σε αυτά τα 17 παιχνίδια έπαιξε παραπάνω από 100 λεπτά. Με την Ίντερ έχει παίξει τελικούς Champions League, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα. Είναι ένας πάρα πολύ μικρός παίκτης, στα 34 του χρόνια. Του παρουσιάστηκε ένα project στο οποίο το εξηγήθηκε ότι θα είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό τη επόμενη μέρα. Ζήτησε 2 μέρες, του φάνηκε ωραίο το project, ζήτησε 2 μέρες να το συζητήσει με την οικογένειά του, με τον Μαντζέντε κτλ. Και η εικόνα που έχουμε εμεί είναι ότι απάντησε θετικά. Απομένει τώρα να τελειώσει το συμβολιό του για τυπικού λόγου με την Ίντερ, τελειώνει 30 του μήνα, 30 Ιουνίου, το νομικό δέσμο.
0: Σε μία εβδομάδα.
1: Σε μία εβδομάδα ακριβώ, 1η Ιουλίου είναι ελεύθερο. Τώρα, αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, πρέπει να γίνουν κάποιες ανταλλαγές εγγράφων. Πολλές φορές οι ομάδες είναι απρόθυμες να κάνουν αυτή τη διευκόλυνση για να μπορέσει να ξεκινήσει, παρότι ανήκει επικά μέχρι τώρα να προπονήσει με μια άλλη ομάδα, χωρίς να γίνει μεταγραφή, γιατί έρχεται ως ελεύθερος. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει μια ανταλλαγή κάποιων εγγράφων, αλλά το πιθανότερο είναι να πάει να συναντήσει την αποστολή Σαββατοκύριακο στην Ολλανδία, να κάνει εκεί ιατρικά, εργομετρικά και όλα τα σχετικά και όταν πάει 1η του μήνα να ξεκινήσει προπονήσεις. Τώρα, αν τον δούμε να ξεκινάει λίγο νωρίτερα, δηλαδή να πηγαίνει τέλος ομάδας και να ξεκινάει προπονήσεις, σημαίνει ότι θα υπάρχει μια συμφωνία με την Ίντερ η οποία θα έχει επιτρέψει
0: μάλιστα
1: να αγωνιστεί. Γιατί πάντα να ξέρετε υπάρχουν και τα ασφαλιστικά στη μέση. Αυτή τη στιγμή, αν χτυπήσει.
0: Ναι, ναι. Το αναφέραμε και χθες.
1: Στην Ίντερ δεν βαρύνει τον Παναθηναϊκό, ας πούμε.
0: Με την περίπτωση του Φαν Ντρόγκελιν, τι γίνεται?
1: Εδώ μοιάζει το πράγμα να έχει μείνει στάσιμο. Ο Παναθηναϊκό είναι σίγουρο ότι θα βγει στην αγορά και είναι στην αγορά για ένα δεύτερο στόπερ πέρα από τον De Vrij. Θα πάρει 2 στόπερ, έτσι. Ο Ολλανδός είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση αγωνιστικά. Υπάρχει όμως μια αδυναμία να βρεθεί άκρη με την Σάμπσονσπορ, η οποία ξεκίνησε διαπραγματεύσεις από πάρα πολύ ψηλά, 9-10 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός κατέβασε τις συζητήσεις στο διάστημα τα 5, αλλά και πάλι θεωρείται ακριβώς για το κασέ του τα 5 εκατομμύρια ακριβό ποσό αυτό. Και η ενημέρωση που έχουμε σήμερα είναι φρέσκια ενημέρωση αυτή, είναι ότι ο Παναθηναϊκός παγώνει προς το παρόν την περίπτωση, δεν μπορεί να βγάλει άκρη με το πρόβλημα της Σάμπσονσπορ που παίζει το δικό του παιχνίδι και δικαίωμά του είναι, γιατί ο καθένας διαπραγματεύεται όπως νομίζει.
0: Άρα σε περίπτωση που καθυστερήσει αυτή η υπόθεση, δεν προχωρήσει, τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός λες ότι θα στραφεί σε, ανάγκη, δηλαδή, σε άλλη δηλαδή. Περίπτωση.
1: Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τον Νίκανσον, έχει τον Κάθρι.
0: Ναι, όχι, επειδή λες θα πάρει και δεύτερο στόπερ. Άρα
1: πάρει
0: θα...
1: σίγουρα δεύτερο. Ναι. Είναι ο Ντεφράι ο ένας.
0: Και κάποιον ακόμη, ο οποίος μπορεί να μην είναι ο Φαν Ντρόγγελεν, εφόσον η υπόθεση κολλάει με τις απαιτήσεις της ομάδας του, της Σάμσου Σπορ. Υπάρχει άλλη περίπτωση παίχτη.
1: Σίγουρα προχωράει, δεν ξέρουμε όμως. Σίγουρα υπάρχουν εναλλακτικές. Μέχρι στιγμή το καλύτερο Παναθηναϊκό, με όλες τις περιπτώσεις που έχει κλείσει, έχει πάρει την πρώτη επιλογή που έχει στη λίστα. Δεν έχει αναγκαστεί να πάει σε μια δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, ό,τι και στοχεύσει και μαρκάρει πρώτο και ξεκίνησε, το έχει πάρει μέχρι στιγμή. Τώρα αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Πάντα μπορεί κάποια στιγμή ο Πέτσι που είναι νούμερο 1 να πάει κάπου αλλού, να μην συμφωνήσει, να και να πάει στο νούμερο 2, στο νούμερο 3, 4 επιλογή.
0: Ωραία, εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε. Ανή. Τώρα, πες μας για τις προπονήσεις που γίνονται στην Ολλανδία και τον Νίστρουπ, γιατί και το ενδιαφέρον των φιλάθλων του Παναθηναϊκού είναι στο νέο προπονητή. Δηλαδή, αν έχει γίνει γνωστό τι οδηγίες δίνει, αν έχει κάνει κάποια ομιλία στους παίχτες, τι τους έχει πει να προσέξουν, τι ποδόσφαιρο, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά τι ποδόσφαιρο θέλει να παίζουν.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Ουσιαστικά προπόνηση χθες έγινε το βράδυ, το απόγευμα, ένα χαλάρωμα. Γιατί ταξίδευε η αποστολή, πήγε Ολλανδία και από εκεί και μια μισή ώρα οδική διαδρομή να καλυφθεί με πούλμαν με μεταφράσει στο προπονητικό, να ξεκουράσει τον προπονητή και να βγουν. Ουσιαστικά σήμερα έγινε μια προπόνηση το πρωί και γίνεται άλλη μια τώρα. Πρέπει να είναι σε εξέλιξη και να αρχίσει σε λίγο. Του μίλησε, του είπε πράγματα, ότι θέλει να παίξουν επιθετικά, δηλαδή θέλει να υπάρχει ένα επιθετικό τέμπο στο παιχνίδι του.
0: Και περισσότερα γκολ από ό,τι.
1: Ναι, ναι, για περισσότερα γκολ. Του είπε ότι κάνει κάποιες ασκήσεις και του είπε ότι ήθελα να μετρήσω 25 γκολ. Δηλαδή τα τελειώματα θέλω να τα κάνετε γκολ. Και ακόμα και στην προπόνηση. Άμα φτάνει στα 2 μέτρα και δεν ευστοχεί, υπάρχει πρόβλημα, του λέει. Πρέπει να βρείτε τον τρόπο να πετάτε την μπάλα μέσα. Έτσι. Και αυτά γίνεται, του είπε, με αυτοματισμού. Δηλαδή να φτάσει σε θέμα. Πολλοί δεν πιστεύω ότι είπε στην τύχη, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κακοδαιμονία στο ποδόσφαιρο. Θέμα ικανότητα. Πρέπει να φτάνετε στο τέρμα και να βρίσκετε 7 μέτρα στο τέρμα. Πρέπει να σκοράρετε. Έτσι. Και για να σκοράρετε πρέπει να έχετε κίνηση στο χώρο, του είπε, και χωρίς την μπάλα, συνεχόμενη κίνηση, και να έχετε συνεργασίες. Να παίρνετε rebound, γιατί υπάρχει και η άμυνα, του λέει, και σίγουρα απομακρύνει η αμυντική στην περισσότερη περίπτωση. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανάκτηση ψηλά. Κατοχής για να κρατάμε αυτή την πίεση στην αντίπαλη περιοχή. Θέλω να είστε συγκεντρωμένοι και να ψάχνετε συνέχεια τον γκολ. Από εκεί πέρα, τους είπε ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι η φυσική κατάσταση. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έχει πολλά φιλικά ο Παναθηναϊκός. Συνήθως, στο διάσπασμα δεν προετοιμασία οι ομάδες κάνουν 4-5 φιλικά. Τα 3-2-3 είναι με κάθε μία. Μπειραρίες, τοπικές ομάδες που τελειώνουν 15-0-11, για χαλάρωμα κτλ. Ο Παναθηναϊκός μπήκε σε μια διαφορετική λογική. Του είπε ότι με ενδιαφέρει τις πρώτες εβδομάδες να φτιάξουμε φυσική κατάσταση. Θα λυθούμε, λέει, σε 5-6 εβδομάδες σαν ομάδα. Θα βρούμε αυτοματισμούς, θα βγάζουμε εντάσεις. Πρέπει να δουλεύουμε καλά, γιατί αυτό που του είπε είναι αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Όταν δουλεύει καλά στην προπόνηση, θα βγει στο γήπεδο. Άμα είσαι

0: Με τη Rapid Viennes.
1: Είναι πιθανότατα και προβατζενεράλε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Γιώργο Μίνο, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ και να μάθουμε πώς κύλησαν οι πρώτες ώρες, πώς ήταν η πρώτη παρουσία του νέου προπονητή της ομάδας, του Αλέσιο Λύση, στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Τα ίδια, όπως έλεγε και ο Χρήστος για τον Παναθηναϊκό, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τα ίδια ισχύουν και για τον ΠΑΟΚ. Για να μην επισέπω να πω τα ίδια, θα πω μόνο τη δήλωση που έκανε σήμερα στο site του ΠΑΟΚ. Θέλω μια ομάδα που μπορεί να διαχειριστεί όλες τις φάσεις παιχνιδιού, να νιώθουμε αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή του αγώνα και σίγουρα θέλω μια πραγματική πληθυντική ομάδα, μια πραγματική πιεστική ομάδα. Οι παίκτες μου πρέπει να δίνουν τα πάντα στο χορτάρι, να μάχονται για τη φανέλα, για την ομάδα, για τους φιλάδους, γιατί ξέρω ότι αυτό που θέλουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι να δίνουμε τα πάντα. Το μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι, από αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας. Θα παλέψουμε για αυτούς και για να δώσουμε στο κλαμπ όσα μπορούμε, τα δυνατά. Αυτό ήταν ο Αλέσιο Λύση, όχι ο Ιάκου Μήτρου, ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος έκανε προετοιμασία, κάνει στις καταστάσεις της Τέρμης Ήλιας και μία εβδομάδα που θα πάει στην Ιταλία η αποστολή. Αλλά να ξεκίνησε για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, για τον ΠΑΟΚ, και τον έφερα όπως για τον Παναθηναϊκού, αλλά η είδηση είναι αλλού. Είναι ότι ο Αρίζ Ελοστούντο θα είναι εκτός από το παίκτη του ΠΑΟΚ. Κατά εκτίμησή μου θα έρθει την Πέμπτη. Η μεταγραφή θα κοστίσει 2.380.000 ευρώ.
0: Από άρα ουσιαστικά είναι ο αντικαταστάτης του Κεντζιόρα, ας πούμε.
2: Ναι, έφυγε ο Κεντζιόρα και έρχεται, όπως είπαμε, ο
0: Ελοστούντο.
2: Ο οποίος έπαιζε στην Ελλάδα του 10 χρόνια, 300 συμμετοχές. Είναι μια πολύ καλή αξιόπιστη λύση, το ξέρει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, άλλωστε ήταν στην Οσασούνα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή εξετάζονται λύσεις, μεταγραφικές λύσεις από τον Λύση και μάλιστα αξιολογεί αρκετούς παίκτες. Δεν θα επισκεφθεί, είναι 16 τα ονόματα, αλλά πάω εκτός από αυτούς εδώ, θα κάνει και είναι ο Κιζηρίδης, είναι και αρκετοί άλλοι, αλλά οι παίκτες που θα κάνει διαφορά θα έρθουν στα μέσα όταν η ομάδα αποστολή θα είναι στην Ολλανδία. Mm-hmm. Θα είναι τρεις μεταγραφές που θα προκαλέσουν αίσθηση. Κατά εκτίμησή μου θα προκαλέσουν μεγάλη αίσθηση.
0: Ναι, μην πεις ποιοι είναι, πες μας τις εκτιμήσεις σου και θα καταλάβουμε εμείς ποιοι είναι.
2: Καλά, η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι τρεις παικταράδες που θα προκαλέσουν αίσθηση για τον κόσμο που ξέρει από ποδόσφαιρο.
0: Ο ένας είναι ο Κιζηρίδης, το λέω γιατί το ανέφερε στο όνομα προηγουμένως.
2: Ούτε Κιζηρίδης, ούτε Αμπάντα, ούτε Παύλο Μαρτίνες, ούτε.
0: Ούτε Σάντα Μαρία.
2: Ούτε Σάντα Μαρία, ούτε Κατζηδιάκος.
0: Ούτε Γιαννούλης. Ούτε Γιαννούλης. Να ρωτήσω και εγώ λίγο.
2: Αν αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι θέμα το οποίο η επιθυμία του είναι να παίξει τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ τα έχει βρει.
0: Άρα μπαίνει στην κατηγορία των παιχταράδων που την ονόμασε, ας πούμε.
2: Είναι κάτι που θα προκαλέσει να προκαλεί ο κόσμος για να πάρει εισιτήρια και τα σχετικά για να δει αυτούς τους παιχταράδες.
0: Χαραλάμπους που διαβάζουμε, ο Κύπριος.
2: Ναι, νομίζω ότι ο μάνατζερ καλά τον πρόωθησε, ο μάνατζερ του Χαραλάμπους. Αλλά υπάρχει και στο Λεβαδιακό ο Ηλίας Χαραλάμπους.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι μπορεί να πάει εκεί ο Ηλίας Χαραλάμπους.
0: Ο οποίος να πούμε ότι είναι πρώτο πυλών του Λεβαδιακού.
2: Νομίζω ότι έχει κλείσει, νομίζω. Έτσι νομίζω. Ήταν στη ΣΕΑΟΑ, έφυγε από τη Σιμπεκάλη. Σταμάτησε την εργασία του την Μπεκάλη και πήγε στην Κύπρο, στην Λευκοσία και την Ταλάντακα. Και φυσικά είναι ένας πολύ καλός προπονητής, θρησκευόμενος, θρήσκος. Και μέσα από τη δουλειά του έδειξε τι μπορεί να κάνει.
0: Για πες μας, Γιώργο, οι θέσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ θα πάρει. Κατεκτίμηση πάντα.
2: Δεν έχει κατεκτίμηση. Θα δείτε στους παιχταράδες. Όλοι θα θέλουν, όλοι θα επιθυμούν. Όπως και κάθε ομάδα.
0: Ένα τελευταίο. Λουτσέσκου ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ούτε μια δήλωση αποχαιρετισμού.
2: Όχι, ο Λουτσέσκου έκανε δηλώσεις σε συνάδελφο των εισαγωγικών.

0: οποίος έπαψε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, δουλεύει σε κάποιο μέσο σε YouTube.
1: Α, έχει δώσει συνέντευξη στον Κυριάκο Κυριάκο. Άρα θα μιλήσει εκεί.
0: Μίλησε η δική.
1: Έχει δημοσιοποιηθεί.
0: Έχει δημοσιοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι μια καλή συνέντευξη στον Κυριάκο Κυριάκο.
1: Ναι, δώσε μας ένα τίτλο, ας πούμε, για τους λόγους που υποστηρίζει ότι αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ.
0: Λυπάται που δεν μπόρεσε να αποχαιρετήσει με τον τρόπο που τα ήθελε αυτός τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό λυπάται, ευχαριστημένος που ήταν στον ΠΑΟΚ, ευχαριστημένος που κατέξε τίτλους και διακρίσεις, ευχαριστημένος αρκετά, αλλά έτσι αναφέρει οι δηλώσεις που έκανε. Από ό,τι διάβασα λίγο.
1: Εντάξει. Αν είναι κάτι άλλο πιο που χρήζει συζήτηση και ανάλυση, θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή.
0: Θα μείνει μέχρι την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα φύγει για άλλες. Θα φύγει στη χώρα του. Από εκεί μετά θα αναζητήσει άλλη ομάδα. Νομίζω είναι κοντά, αλλά το έχουν γράψει στο Κατάρ. Αλλά περιμένουν.
1: Εντάξει, την οριστικοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνου.
2: Eraspor 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε Eraspor.

0: 33 λεπτά μετά τις 7 ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα, στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε με ρεπορτάζ ποδοσφαιρικών ομάδων των Big Five στην Στοίχημαν Super League μέχρι τις 8, οπότε θα έχουμε σέντρα στον αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού τώρα, πριν από λίγο ανακοινώθηκαν 6 φιλικά προετοιμασίας, ενώ υπάρχει πάντα κινητικότητα στα μεταγραφικά, με τον Ρόκα να φαίνεται σήμερα πως είναι ο παίχτης που πλησιάζει για να συμφωνήσει και να κλείσει ως μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσένα και ως φίλους ακροατές, Θάνο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα φιλικά τα οποία ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. 6 αναμετρήσεις απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους, είτε στο Βέλγιο είτε στην Ολλανδία, εκεί που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι Δευτέρα συγκεντρώνονται για πρώτη φορά οι παίχτες και από τις 3 Ιουλίου και μετά θα βρίσκονται όπως πέρυσι και πρόπερσι λίγο έξω από το Ρότερνταμ, εκεί όπου παραδοσιακά και με άλλες ομάδες στο παρελθόν έχει επιλέξει ως κέντρο για την προετοιμασία του συλλόγου που ανήκει ο Μεντιλίμπαρ. 8 Ιουλίου στις 7 η ώρα Ελλάδος απέναντι στη Ρακό, 11 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος μιλάω με τη Λέουβεν, 17 Ιουλίου με την Φορτούνα Σιτάρ, 7.30 αυτό το παιχνίδι, 20 Ιουλίου ένα δυνατό τεστ, όπως και πέρυσι και προπέρυσι, 4.30 απέναντι στον Άγιαξ, και τα επόμενα δύο μάτς είναι 24 και 25 Ιουλίου με Αντβέρπ και Αλκμάρ αντίστοιχα.
0: Στο Καραϊσκάκη,
1: Μιλάω για Βέλγιο και Ολλανδία.
0: Α, για Βέλγιο και Ολλανδία είναι αυτά. Μάλιστα.
1: Αυτά όλα τα φιλικά παιχνίδια. Είναι μια
0: Άρα όλα είναι εκτός έδρας.
1: Ναι, είναι μια λογική που ακολουθεί και πέρυσι και πρόπερση. Αυτό ακριβώς έχει κάνει και ο Μεντιλίμπαρ. Και συνήθως τι κάνει σε αυτά τα φιλικά που είναι back-to-back μέσα σε ένα 24ωρο, δοκιμάζει παίχτες σε 90 λεπτό ή σε ένα ολόκληρο ημίχρονο, το μοιράζει για να έχουν παραστάσεις και να αξιολογηθούν καλύτερα από τον Μεντιλίμπαρ και το επιτελείο του οι ποδοσφαιριστές, είτε οι καινούργοι είτε

0: παλιότερη. Mm-hmm. Τώρα, τι γίνεται με τα γραφικά, γιατί ο Ολυμπιακός, η αλήθεια, το τελευταίο καιρό όλο πλησιάζει και όλο κάπου κάτι γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στα μεταγραφικά, θα υπάρχουν και φιλικά Αυγούστου, υποθέτω, που θα γίνουν και εντός έδρας.
0: Δεν είμαι βέβαιος ακόμα, να σου πω την αλήθεια, γιατί θυμίζω πέρσι, για παράδειγμα, δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, πρόπερσι ήταν μόνο ένα παιχνίδι με την Νότιχαμ που είχε δώσει. Θα δούμε.
1: Πέρυσι δεν είχε δώσει φιλικά Ολυμπιακός τον Αύγουστο.
0: Και σε ό,τι θυμάμαι, στο Καραϊσκάκη, όχι, δεν είχε δώσει. Ήταν, όλα τα φιλικά ήταν εκτός.
1: Μάλιστα.
0: Που είχε δώσει και μάλιστα τα περισσότερα τα είχε καλύψει και η Ερασπόρ και ήρθε κατευθείαν όπου έδωσε τους επίσημους αγώνες κυρίως του πρωταθλήματος εδώ στην χώρα μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα στα μεταγραφικά. Να τα πάρουμε λίγο αναθέση για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται με τον Ολυμπιακό. Μιας και στην άμυνα ολοένα και ανεβαίνει περισσότερο το όνομα του Ντομίκος Ντουάρτες, του 31χρονου διεθνή Πορτογάλου που μένει ελεύθερος από τη Χετάφε. Στόπερ, πέρυσι αγωνίστηκε σε 34 παιχνίδια, γιατί φαίνεται ότι ο Ισμαήλωβιτς, ο οποίος ήταν και εξακολουθεί να είναι από τις βασικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ και του Ολυμπιακού κατ' επέκταση, ανήκει στη Σάντεφιόρτ, η οποία έχει δεχτεί πολύ καλύτερη πρόταση από την Σέλτικ. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει περίπου στα 4 εκατομμύρια συμπόνους στην ομάδα του, περίπου στο 1,5. Πολύ καλύτερη, επαναλαμβάνω, η πρόταση της Celtic. Θα δούμε πώς θα πάει με την περίπτωση του Μαϊλόβιτς, ενός πολύ καλού στόπερ που μπορεί να παίξει και ως δεξί στόπερ και ως αριστερό στόπερ, και αυτό, αν θέλει, λύνει αρκετά από τα προβλήματα που μπορεί σε ενδεχόμενη απώλεια Πιρόλα, Ρέτσο, από τους βασικούς, να καλύψει το κενό. 22 χρόνων, 1,90, μπορεί να έχει μεταπολιτική αξία, αλλά για την ώρα όμως φαίνεται ότι τα πράγματα σου είχαν έρθει τόσο κοντά, τώρα είναι λίγο πιο μακριά και γι' αυτό παίζει λίγο περισσότερο το όνομα του Ντουάρτε. Δεύτερη περίπτωση είναι αυτή του Νοά Καντιού. Ένα όνομα το οποίο ακούγεται εδώ και περίπου 10 μέρες. Με τη Λοριά να έχει δεχτεί προτάσεις και από άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει ανέβει αρκετά στις απαιτήσεις του Γαλλικού Συλλόγου. Δεν παίζει μόνος του στη διεκδίκηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Οπότε θα δούμε τι μπορεί να γίνει εκεί. Και ενώ υπάρχει εκεί η εναλλακτική του Ιβάν Μάρτιν, κεντρικός χαφ της Τζιρόνα, 27 ετών. Και το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με τον Πέταρ Στάνιτς, γιατί ναι μεν η Λουντογκόρετς εκεί όπου ανήκει δείχνει ότι είναι διαλλακτική σε κάποιες περιπτώσεις. Θυμίζω ότι οι ομάδες Βουλγαρίας αξίωνε 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός ανέβηκε με μια πρώτη πρόταση στα 5 εκατομμύρια, μια δεύτερη πρόταση στα 6,5. Θα δούμε που θα τα βρουν, γιατί είναι και τα μπόνους, είναι και μετά αυτό τον πολυθείο παίχτης. Τι ποσοστό θα εισπράξει μια ομάδα, και αυτό, αν θέλεις, αποτελεί ένα αγκάθι. Οπότε το plan B εδώ είναι ο Τζέλ Ρόκα, ο δεξιοπόδαρος εξτρέμ, ο οποίος παίζει κυρίως στο αριστερό άκρο, παίχτης και αυτός της Τζιρόνα. Είχε ενεργό ρόλο στο rotation της ισπανικής ομάδας και επίσης έπαιξε 32 παιχνίδια στην πριμέρα, τα 16 βασικός. Αυτά, επαναλαμβάνουμε, τα ονόματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή για έναν Ολυμπιακό ο οποίος έχει πάρει τον Φορτούνι, έχει πάρει τον Παύλο Μαθαίο που έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, θυμίζω και από χθες. Έχει φύγει ο Κωστίνια, έχει φύγει ο Μπιανκόν, έχει φύγει ο Μπότης, έχει φύγει ο Καλογερόπουλος, έχει φύγει ο Πασχαλάκης και ο Σονούπο φαίνεται να ξαναπιάνει λιμάνι ο Κάρμο. Έτσι, να δούμε συγκεντρωτικά τα πήγαινε να τον Ερυθρόλευτον.
1: Για την περίπτωση του Καντσελιέρη διαβάζουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Φιωρεντίνα, γιατί απασχόλησε το όνομα αυτό την επικαιρότητα του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες.
0: Ακριβώς. Κοίταξε, υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία έχουν παίξει και τα προηγούμενα. Δηλαδή είναι η περίπτωση του Κολεόσο, ένα όνομα διεθνής Ιταλός εξτρέμ που ανήκει στην Μπέρνλι, αλλά φαίνεται και εδώ ότι υπάρχει στασιμότητα. Είναι η περίπτωση του Ματέο Καντσελιέρη, Ιταλός εξτρέμ που ούτως ή άλλως το είχαμε επισημάνει εδώ και δύο εβδομάδες περίπου στο ρεπορτάζ, ότι ήταν προτεραιότητά του να μείνει σε ιταλική ομάδα. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός φαίνεται ξεκάθαρο ότι έψαχνε κάτι διαφορετικό. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που, επαναλαμβάνω, έχουν απασχολήσει σοβαρά τους ερυθρόλευκους. Παράλληλα, είναι και άλλη μια περίπτωση. Μαζί το συζητάγαμε, θυμάσαι, από την Παρασκευή, του Άρον Μαρτίν, του 29χρονου Ισπανού αριστερό μπακ. Είναι δύο Μαρτίν. Ο ένας Μάρτιν, ο άλλος Μαρτίν. Είναι ο Άρον Μαρτίν, ο 29χρονος αριστερός μπακ της Τζένοα, που ενδιαφέρει τους ερυθρόλευκους. Γιατί για το κέντρο είπαμε είναι ο Ιβάν Μάρτιν, κεντρικός χαφ στην Τζιρόνα. Θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε σε ένα στάδιο συζητήσεων και πολλών επαφών. Τι προσφέρει ο Ολυμπιακός, τι απαιτεί η ομάδα, γιατί φαίνεται ότι με τους παίχτες και τους ατζέντιδες τα έχει βρει ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι να μπορέσουν να έρθουν τα οικονομικά ανταλλάγματα που θέλει στις πρώτες επιλογές, διαφορετικά να ενεργοποιηθεί το Plan B για τους παίκτες που αναλύσαμε λίγο νωρίτερα.
1: Τώρα, θέλω να μου πεις πώς βλέπουν στον Ολυμπιακό, αν το γνωρίζεις βέβαια, τις εμφανίσεις του Ταρέμι με την εθνική ομάδα του Ιράκ στο παγκόσμιο κύπελλο. Και αν αυτό αλλάζει, αν το βλέπουν θετικά, αν αλλάζει κάτι σχετικά με τον σχεδιασμό που κάνουν για την επίθεση.
0: Κοίταξε, δεν μπορούμε να σου μιλήσουμε σιγουριά αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό όσον αφορά το σχεδιασμό των επιθετικών εκεί, όπου ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις. Ο πιο σίγουρος από όλους να μην είναι ο Ελκαμπή, έτσι το καταλαβαίνουμε. Ο Γιάρεμτσουκ θα είναι κανονικά στην προετοιμασία της Δευτέρας, μιας και Λιόν έκλεισε άλλο κυνηγό. Ο Κλέιτον φαίνεται ότι υπάρχουν κινήσεις, ενδεχομένως να δοθεί ιδανικός. Και ο Ταρέμι, για τον οποίο υπήρχε έτσι μία ένδειξη περισσότερο από κάποιες κρούσεις ομάδων ότι ενδιαφέρουν το συγκεκριμένο παίχτη και ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ήταν αρνητικός. Καταλαβαίνεις ότι τέτοιες εμφανίσεις αναμφίβολα ανεβάζουν και το κασέ ενός ποδοσφαιριστή που κατά γενική ομολογία θα πήγε καλά φέτος, άσχετα αν στο φινάλε έκανε 100 μέρες ημερολογιακά για να βρει βήθεια. Αλλά γενικά είχε μια πολύ καλή παρουσία και δεν περίμενε κανείς να δει στο παγκόσμιο κύπελλο έναν παίχτης που είναι και πρώτο σκόρερ της εθνικής ομάδας του Ιράν. Αυτή τη στιγμή όμως και για τον Ορτέγκα, για παράδειγμα, δεν υπάρχει κάποια πρόταση που θα έχει έρθει επίσημα στον Ολυμπιακό και θα πει ναι, τον έχει βάλει σε σκέψη να τον δώσει. Και με την ευκαιρία που δίνει και πάσα να πω και για τον Τζολάκη και για τον Έση που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν, ακόμα και για την περίπτωση του Μουζακίτη. Οπότε δεν ξέρω εάν είναι στο πλαίσιο του πώς κινούνται κάποιες ομάδες να περάσει ο Ιούνιος, εκεί όπου οι μέσοι χτυπούν κόκκινο και μετά πέφτουν σε όλα τα μεγέθη παιχτών για να μπορέσουν έτσι να βρουν σε καλύτερες τιμές κάποιους παίχτες και από τις προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν κάτω και από ένα διαφορετικό πρίσμα. Άρα με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή δεν έχω να σου πω κάτι για τον Ταρέμι, που αυτό που γνωρίζουμε ότι εφόσον επιστρέψει από το Μουντιάλ θα κάνει τις διακοπές του όπως και ο Ελκαμπή και θα ενσωματωθεί κανονικά στο βασικό σταδίο της προετοιμασίας. Άλλωστε έχουμε μπροστά μας περίπου ένα τρίμηνο, δηλαδή αν βάλουμε και τα μέσα του Σεπτέμβρη που είναι και για τους ελεύθερους, που ενδεχομένως θα έχουμε να πούμε στην πορεία πάρα πολλά πράγματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Πάμε ξανά τώρα στην Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται στον Άρη. Έχουμε μάλλον την πρώτη μεταγραφή του Ντέλε Μπασιρού από την Watford. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και ο προπονητής του Μιχάλης Γρηγορίου μιλάει για την ομάδα που ονειρεύεται, για τον Άρη που ονειρεύεται στη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας για περισσότερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους φίλους της Ερασπορ. Ο Άρης μπορεί να άργησε, αλλά άνοιξε τον κύκλο των μεταγραφών, καθώς συμφώνησε με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Είναι αμυντικός χαφ από την Ιγυρία. Η καταγωγή του έχει μεγαλώσει, έχει γεννηθεί στην Αγγλία. Ήταν στις μικρές ομάδες της Manchester City πριν πάρει το 19 μεταγραφή για την Watford. Εκεί έχει καταγράψει 81 συμμετοχές συνολικά με 8 γκολ, είναι ανασταλτικός μέσος, αμυντικό χαφ δηλαδή, 26 χρονών. Μετά πήγε στην Reading και την τελευταία χρονιά αγωνίστηκε στην Τουρκία και μάλιστα σε ένα γεμάτο πρωτάθλημα κάνοντας 30 συμμετοχές. Παλαιότερα είχε αντιμετωπίσει έναν σοβαρό τραυματισμό, αλλά η περσινή του παρουσία δείχνει ότι έχει επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο, είναι σε καλή ηλικία. Ο Άρης χρειαζόταν ποδοσφαιριστή σε αυτή τη θέση, δηλαδή έναν καθαρό αμυντικό χαφ, είναι 1,78 και έχει πολλές συμμετοχές στην Championship, μια λίγα η οποία είναι πάρα πολύ απαιτητική. Είναι τριετούς διάρκεια στο συμβόλαιο, το οποίο θα υπογράψει, η συμφωνία τουλάχιστον αυτό λέει. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία για το πότε θα έρθει στην Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση του Άρη. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα λέμε και ξαναλέμε ότι ο Άρης έχει αργήσει να ανοίξει αυτό τον κύκλο της μεταγραφικής του ενίσχυσης. Χρειάζεται παντού, σε όλες τις θέσεις, νέο αίμα, γιατί θα υπάρξουν και κάποιες αποδεσμεύσεις από το υπάρχον έμψυχο δυναμικό. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αυτό που μπορούμε να πούμε και γνωρίζουμε είναι ότι ο τεχνικός διευθυντής του Συλλόγου, ο Ρούμπεν Ρέγκες, έχει ήδη συμφωνήσει βάσει πληροφοριών και με άλλους ποδοσφαιριστές, κυρίως από την Ιβηρική, αλλά και από τη δεξαμενή που αλλιεύει ο ίδιος, γνωρίζει καλά, δηλαδή Λατινική Αμερική, Ιβηρική, ακόμα και Κεντρική Ευρώπη. Και θα μάθουμε το επόμενο χρονικό διάστημα ποιες θα είναι αυτές οι κινήσεις. Ο Άρης δίνει έμφαση αυτό το χρονικό διάστημα στην αμυντική του γραμμή. Πήρε ένα αμυντικό χαφ, θέλει όμως και κεντρικό αμυντικό. Οι άμεσες ανάγκες, αυτό λέω, ότι οι παίκτες που πρέπει να έρθουν άμεσα. Θέλει τερματοφύλακα, θέλει επίσης αριστερό μπακ, γιατί έχει φύγει ο Μεντίλ. Θέλει παίκτες να καλύψουν την πτέρυγα και την αριστερή και την δεξιά στα δύο φτερά. Αλλά αυτά θα μπουν σταδιακά σε μια σειρά. Αυτό που πρέπει να κάνει, με βάση και τα θέλω του Μιχάλη Γρηγορίου, είναι να γεμίσει τουλάχιστον σε πρώτη φάση η αμυντική του γραμμή και μετά σιγά σιγά να καλύψει και τα κενά που υπάρχουν στις υπόλοιπες θέσεις. Είπες και τα εισιτήρια διαρκείας, από προχθές έχουν τεθεί σε κυκλοφορία για την ερχόμενη περίοδο, και σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέλω του Γρηγορίου και το πώς φαντάζεται τον νέο Άρη, μιλώντας σε ιντερνετικό κανάλι, είπε ξεκάθαρα ότι θέλω η ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο, γιατί ο κόσμος του, παρά το γεγονός ότι η περσινή χρονιά δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, το αντίθετο μάλιστα, δεν περίμενε κανείς να είναι ο Άρης τόσο, μα τόσο μέτριος και προς τα κάτω θα έλεγα, ως κακός σε αρκετά παιχνίδια, θέλει μια ομάδα η οποία να παίζει ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο για να την χειροκροτεί ο κόσμος, και το βασικό του στοίχημα, πέρα από πολλά άλλα τα οποία συζήτησε και είπε δημόσια, είναι να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο, να φέρει και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο. Ο Άρης είναι πρόκληση, είπε, για μένα, και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα μπορεί να παίξει και καλό ποδόσφαιρο αλλά και να πετύχει τους στόχους. Τώρα θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του ποδοσφαιρικού Άρη, γιατί Θάνο, έχουμε, οδεύουμε προς το τέλος του Ιούνιου, και μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά όλες οι ομάδες αρχίζουν προετοιμασία. Ο Άρης αρχίσει την προετοιμασία του αρχές του Ιούλη με τα εργομετρικά, επιστροφή όλων των ποδοσφαιριστών, για να ξεκινήσει και το στάδιο της προετοιμασίας που θα μοντάρει την ομάδα για την ερχόμενη περίοδο. Εκεί ο Γρηγορίου υποστήριξε ότι θέλει τουλάχιστον τους μισούς ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας που θα γίνει εντός των τυχών στην Πτολεμαϊδα και κάποιες μέρες στο Ρήσιο μετά τα εργομετρικά, και προς τα τέλη του Ιούλη θα φύγει για να πάει στην Ιταλία, στην Μπρέσια, όπου θα δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια για να επιστρέψει και να είναι έτοιμος για το πρωτάθλημα. Υπάρχει ένα φιλικό με τον Πανσεραϊκό εκεί τέλη Ιουλίου στο Κλεάνθης Βικελίδης, από αυτά που έχουν συμφωνήσει μέχρι στιγμής. Τα παιχνίδια πρόοδο στην Ιταλία ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί από την πλευρά του Άρη. Πάντως το καλό και το ενθαρρυντικό για τον κόσμο που άρχισε να ανησυχεί και να υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός, γιατί δεν υπήρξαν κάποιες κινήσεις από την κυκλινόμαυρη διοίκηση σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της ομάδας, σήμερα αρχίζουν και μπαίνουν σε μια άλλη κατηγορία σκέψης, θα έλεγα, καθώς σιγά σιγά θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και άλλες συμφωνίες για να μπορέσει ο Άρης να είναι έτοιμος και για την προετοιμασία αλλά και για την νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Έχει διαρρεύσει κάτι από τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις, είτε για θέσεις είτε για όνομα?
2: Όχι, δεν έχει διαρρεύσει κανένα όνομα, και μάλιστα γράφτηκε και από τους Άγγλους η περίπτωση του αμυντικού χαφ, τον οποίο απέκτησε ο Άρης, τουλάχιστον υπάρχει συμφωνία, ο Μπασίρου. Είναι ένα χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς ότι δεν διαρρέουν ονόματα. Ξέρουμε από το ρεπορτάζ ότι ο τεχνικός διευθυντής έχει ήδη συμφωνήσει με 2-3 ποδοσφαιριστές. Κυρίως αυτή την εποχή, επαναλαμβάνω, θέλει να καλύψει την μεσαία του γραμμή αμυντικά, δηλαδή το κέντρο της αμυντάς του. Αυτό είναι που μπορούμε να πούμε και να δώσουμε προς τον κόσμο του Άρη. Κατά τα άλλα, δεν έχει διαρρεύσει όνομα. Κινείται με μυστικότητα σε αυτό το κομμάτι στις φετινές μεταγραφικές αναζητήσεις και τις συμφωνίες που θα κάνει ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή και επιστρέφουμε, φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε εδώ στην Αττική. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Υπάρχει στην κορυφή της ειδησιογραφίας το όνομα του Μπαρίνοφ ως ενός υποψήφιου προς μεταγραφή ΧΑΦ. Είναι γνωστό ότι η ΑΕΚ θέλει να ενισχυθεί στην θέση των ΧΑΦ. Αρχίζει από αύριο το πρωί η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ συνεχίζεται και η περιοδία του τροπέου του κυπέλου πρωταθλήματος, δηλαδή που κατέκτησε η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα στη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ο Γιάννης Αντωνινέος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώντας από το τελευταίο το τρόπαιο, 8 η ώρα δηλαδή, σε περίπου 10 λεπτά, θα ξεκινήσει η εκδήλωση στην Ναύπακτο, στην πλατεία Φαρμάκη. Εκεί θα τοποθετηθεί το τρόπο και βλέπουμε ότι είναι μια διαδικασία που φέρνει πολλά μικρά παιδιά, τις οικογένειες. Το έχουμε ξαναπεί, το έχει αποφασίσει η ΑΕΚ και θέλει να το ολοκληρώσει αυτό το ταξίδι ως ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον κόσμο της, ειδικά από την περιφέρεια, που είναι πάντα δύσκολο να ταξιδεύει στην Αθήνα και είναι δύσκολο να οργανώνεις ένα ταξίδι όταν είναι ολόκληρες οικογένειες και πρέπει να ρυθμίσεις άδειες, υποχρεώσεις από τη δουλειά. Είναι ένα κοστολόγιο διαφορετικό και θέλει με αυτόν τον τρόπο να τους φέρει έτσι κοντά στην ομάδα, να πάει η ομάδα δηλαδή σε αυτούς με αυτόν τον τρόπο, φέρνοντας το τρόπο του πρωταθλητή, για το οποίο ο κόσμος στήριξε πάρα πολύ την συνολική προσπάθεια. Νωρίτερα η ΑΕΚ ανακοίνωσε βάσει προγράμματος ότι αύριο ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Αύριο δηλαδή 24 Ιουνίου 10 η ώρα το πρωί θα κρατήσει αυτή η διαδικασία για ένα μήνα βάσει του προγράμματος, και σε αυτό το διάστημα όλοι οι φίλοι θα έχουν την ευκαιρία πια να διαλέξουν όποια θέση επιθυμούν από τις διαθέσιμες, αφού ολοκληρώθηκε ανανέωση των παλιών καρτών διαρκείας σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Περίπου στο 95% είχαμε την ανανέωση των καρτών διαρκείας. Θυμίζω πέρσι ήταν περίπου στις 18.000. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, οπότε στο επόμενο διάστημα που ξεκινάει αύριο 10 η ώρα το πρωί, πέλη της ΑΕΚ έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν ελεύθερα σε όποια θέση θέλουν το εισιτήριο διαρκείας και να έχουν με αυτόν τον τρόπο και την προτεραιότητα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όταν θα θελήσουν να προμηθευτούν το ευρωπαϊκό εισιτήριο στην θέση τους.
1: Άρα τα εισιτήρια διαρκείας δεν περιλαμβάνουν τους αγώνες που θα δώσει η ΑΕΚ στο Champions League.
2: Μακάρι να είναι στο Champions League, φάνομαι από το σώμα σου πίσω θέλω ταυτί. Ναι, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια όχι. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι ξεχωριστά. Απλά ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας που διασφαλίζει παρουσία στις εγχώριες οργανώσεις, δηλαδή στην Ελλάδα και στο κύπελλο, θα έχει την προτεραιότητα να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα αφορά τη θέση του. Αυτό έχει να κάνει με τα play-off του Champions League, δηλαδή με το ένα παιχνίδι που θα έχει στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Γιατί λες μακάρι, εννοείς να προκριθεί από τη φάση των play-off και να μπει σε...
2: Ναι, έτσι όπως το είπες για το Champions League, μακάρι να είναι στο Champions League. Ναι.
1: Σε αυτή τη διοργάνωση είναι. Στο Champions League είναι η ΑΕΚ.
2: Στα play-off. Λέμε να μπει στη
1: League.
2: Και μετά, επειδή το είδαμε και πέρσι που έγινε, όταν η ΑΕΚ πέρασε στη League Phase του Conference, δεν τον αποκλείω εφόσον η ΑΕΚ μπει είτε στη League Phase του Champions League είτε στη League Phase του Europa League, να υπάρχει ένα πακέτο και για τα 4 εντός έδρας παιχνίδια που αφορά την Ευρώπη, το είχε κάνει για τα 3 match στο Conference με μια εξωτική διαδικασία. Αν μπορεί να γίνει και τώρα το ίδιο, δηλαδή όταν η ΑΕΚ μπει στη League Phase, να δούμε αν θα είναι Champions League ή Europa League, να υπάρχει ένα πακέτο των 4 αγώνων, πάλι με προτεραιότητα από τους κατόχους διαρκείας, αν θέλουν να το προμηθευτούν. Και επειδή πάμε σε αυτό που είπε στην αρχή και σίγουρα ενδιαφέρει τον κόσμο στα μεταγραφικά ζητήματα, έγραψαν και πάλι και για τον Μπαρίνοφ και για τον Τσέρνικοφ. Έχουμε ξαναπεί ότι για τον Τσέρνικοφ, τον 26χρονο, μέσω της Κράσνοντα δεν υπάρχει ενδιαφέρον της ΑΕΚ, όπως και για τα υπόλοιπα ονόματα που είχαν ακουστεί. Το έντσα αμυντικά, το οποίο είχε απασχολήσει όμως πολύ για την ΑΕΚ, η περίπτωσή του όταν αγωνιζόταν στην Celtic. Ο Μπαρίνοφ είναι ένας παίκτης που όχι μόνο αρέσει τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά τον θεωρεί ιδανικό για αυτό το οποίο θέλει, επειδή έχει δουλέψει μαζί του στη Λοκομοτίβ Μόσχας. Η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ ήταν πέρσι, όταν έμπαινε ο παίκτης στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου, πίεσε τη Λοκομοτίβ Μόσχας να ρίξει τις απαιτήσεις Οι Ρώσοι δεν ενέδωσαν και τελικά για να μην χάσουν το παίκτη ελεύθερο τον έδωσαν τον Γενάρη με 2 εκατομμύρια ευρώ στην Τσασικά Μόσχας, που τον Μπαρίνοφ περίμενε για να μείνει ελεύθερος και να υπογράψει τον Γενάρη για παράδειγμα στην Άκη και να έρθει τώρα ως ελεύθερο. Τώρα τα πράγματα είναι σαφώς πιο σύνθετα. Είναι το μοναδικό όνομα από αυτά που έχουν ακουστεί που πράγματι είναι στη λίστα Ριμπάλτα, έτσι προφανώς γιατί είναι ένας παίκτης που τον θέλει και ο Νίκολιτς, αλλά από όσο γνωρίζω δεν αποτελεί αυτή την ώρα προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Είναι ψηλά, επαναλαμβάνω, στη λίστα. Είναι και μια σύνθετη διαδικασία να κάνεις μια μεταγραφή με ρωσική ομάδα λόγω και του οικονομικού εμπάργου που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ρωσία.
1: Για τη μεταφορά κεφαλαίων, λες τώρα, χρημάτων.
2: Ναι, βέβαια καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τρόποι μέσα από τους οποίους το ποδόσφαιρο φροντίζει και καλύπτει τέτοιες
1: συναλλαγές. Και με τον Νίκολιτς υπήρχε το ίδιο πρόβλημα και ξεπεράστηκε.
2: Ναι, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για εκατομμύρια, ξέρεις, για να κάνεις μια κίνηση. Μιλάμε για σαφώς περισσότερα χρήματα το buy-out του Μάρκο Νίκολιτς, αλλά συμφωνώ μαζί σου, δηλαδή υπάρχουν τρόποι. Αλλά καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ αυτό το διάστημα ασχολείται με την περίπτωση του ΧΑΚ, το έχει ως προτεραιότητα. Θέλει να υπάρχει και ο Νίκολιτς, ο διαθέσιμος παίκτης που θα είναι μαζί με Πινέδα Μαρίν στην προετοιμασία, ειδικά τώρα που ο Πινέδα έχει υποχρεώσεις στο παγκόσμιο κύπελο. Εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις ως προτεραιότητα ο Χαβιέ Ριμπάλτα, αλλά τον Μπαρίνοφ τον έχουμε φάνω με ένα αστερίσκο ότι είναι εκεί στην λίστα διαθέσιμος και δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα γιατί πραγματικά τον ξέρουν και οι δύο, αρέσει και στους δύο. Μπορείς να έχουμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτά που γράφουν οι Ρώσοι, έτσι, με αυτή την ένταση.
1: Ναι. Εκτός από ΧΑΦ, άλλη θέση για την οποία θα κινηθεί η ΑΕΚ στις μεταγραφές?
2: Ναι, έχουμε πει ότι θα είναι ένα στόπερ που θα είναι πίσω από ρέλ βαθμού κουτί, θα είναι ένας ακόμη μεσοεπιθετικός και φυσικά το ΧΑΦ. Απλά στο στόπερ που θέλουν να είναι ένας παίκτης που θα διεκδικεί τη θέση από τον Μουκουντή για να πλαισιώνει τον Ρέλβας που θα αποτελεί την κολόνα, ξέρουν ότι έχουν χρόνο γιατί εκεί είναι καλυμμένη η ΑΕΚ, υπάρχει ο Βιντά, υπάρχει ακόμα και ο Γεωργίε. Μέσω επιθετικά επίσης έχει έρθει ο Ζούπκοφ που μπορεί να παίξει τη θέση εκεί και υπάρχουν και άλλες επιλογές όπως ο Μάνταλος, όπως και ο Καλοσκάμης που μπορεί να κινηθεί σε χώρους πίσω από τους δύο επιθετικούς, αλλά σαφέστατα θέλουν ένα παίκτη και εκεί. Αλλά του ΧΑΦ είναι ακόμη πιο επιβεβλημένη ως κίνηση, διότι όπως έστω ο Ζούπκοφ κάλυψε ένα κενό, οκταροεξάρι δηλαδή πίσω από Πινέδα Μαρίν δεν υπάρχει, ειδικά με τα στοιχεία που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό το διάστημα έχει πέσει το βάρος που να μπορέσει να καταλήξει σε συμφωνία με τον Game Changer που είχε ζητήσει ο Σέρβος τεχνικός.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Eraspor.
1: Ακούτε Eraspor στους 101,8. Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα στον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον Μπάμπη Παπάζογλου.
9: Καλησπέρα, Θάνο, φίλες και φίλοι της Eraspor. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου στο παγκοσμίο κύπελο Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Οι Πορτογάλοι μετά το 1 με το Κονγκό πιέζονται περισσότερο, είναι ξεκάθαρο αυτό, θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη. Το Ουσμπεκιστάν το πάλεψε απέναντι στην Κολομβία, χάσε 3-1, σίγουρα είναι το outsider. Πάμε για τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Διόγκο Κώστα κατά κορπός, Κανσέλο, Μέντες, Βέικα και Δίας, ο οποίος είναι διαθέσιμος και θα είναι στο κέντρο της άμυνας της Πορτογαλίας. Βιτίνια Νέβες στον άξονα, Νέτο δεξιά, Φερνάντες, Φέλιξ, Ζωάο Φέλιξ αριστερά, μένει εκτός ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην κορυφή. Για, για το Ουσμπεκιστάν, και ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι, ο Νεμάτοφ, έχουμε αλλαγή goalkeeper για τους Ουσμπέκους. Νεμάτοφ goalkeeper, Χουσάνοφ, Αμπτουλάεφ και Ασουλμάτοφ, οι τρεις της άμυνας. Καρίμοφ δεξιά, Νασουλάεφ αριστερά. Ο Χαμορομπέκοφ με το Σουκούροφ στον άξονα μπροστά τους, μπροστά την άμυνα. Φαϊζουλάεφ ο σκόρερ του αγώνα με τον, στο προηγούμενο μάτσο με την Κολομβία. Γκάνιεφ και ο Σομουρόντοφ στην κορυφή της επίθεσης. Τρεις αλλαγές για τους Ουσμπέκους σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Μαροκινός Ζαγέντ, Μπρινσίκε Αρκαρκάτι, οι δύο συμπατριώτες του βοηθή. Τέταρτος διαιτητής, ο Τόμ, με βοηθό τον Σίβελα από την Νότια Αφρική, και οι δύο στο ΒΑΡ, ο Ουρουγανός Γκονζάλες και ο Ελ Φαρέκ από το Μαρόκο. Το παιχνίδι στο Χιούστον, πρώτο μάτς που γίνεται στο Χιούστον, θα ακολουθήσουν και άλλα. 72.220 οι θέσεις, ένα γήπεδο πολλαπλών χρήσεων, NFL και διάφορα άλλα αθλήματα. Θα είναι μια και μιλάμε για Αμερική, παίζονται στο συγκεκριμένο γήπεδο που σήμερα βέβαια είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Η Πορτογαλία με την μπάλα στα πόδια μας στο δεύτερο λεπτό. Είναι λογικό να έχει περισσότερο την μπάλα, με κόκκινες εμφανίσεις οι Πορτογάλοι, λευκές οι Ουσμπέκοι, με τον Ζωάο Κανσέλο, με τον Νέτο από δεξιά η ανάπτυξη. Μπάλα πηγαίνει στον Βιτίνια και ακόμη πιο δεξιά για τον Νέτο που κάνει το γύρισμα χαμηλά. Θα απομακρύνει από του Λάιφ, είναι ο κεντρικός στην τριάδα των στόπερ του Ουσμπεκιστάν. Βεβαίως όταν αμήνεται ομάδα του Ουσμπεκιστάν, έρχεται μια πεντάδα στην ευθεία, τρεις παίκτες μπροστά τους, πολύ μικρή η χώρη. Ο Κανσέλο περνάει την μπάλα, για να δούμε στο Φερνάντες που το ψάχνει το σούτ, out, πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Πορτογαλία λίγο πριν συμπληρωθούν δύο λεπτά αγώνα, με τον Φερνάντες, και θέλω να δω αν υπάρχει και κόντρα, δηλαδή corner, νομίζω είναι corner, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη μεγάλη φάση με τον Νέβες που είναι πολύ δραστήριος, είναι εξάλλως που σκόραρε, έχει πετύχει το μοναδικό γκολ μέχρι τώρα της Πορτογαλίας, να δίνει την μπάλα στον Φερνάντες, έκανε το σουτ από πολύ καλή θέση, κόντρα, corner, πρώτο corner για τον αγώνα, στον αγώνα για την Πορτογαλία με τον Ζωάο Κανσέλο από αριστερά. Πλασαριστά η μπάλα και βγαίνει τώρα στον Μπρούνο Φερνάντες, πάλι ο Ζωάο Κανσέλο με τη μία, η σέντρα χαμηλά, δεν μπορεί ο Νέβες να γυρίσει. Απομακρύνουν οι παίκτες του Ουσμπεκιστάν, αλλά σε πλάγι out και δίπλα στο σημαίνει του corner από τον Σουκούροφ, αυτή η απομάκρυνση. Η Πορτογαλία μένει στην επίθεση, ο Μέντες θα πάει να πάρει την μπάλα για αυτή την επαναφορά. Κοντά του ο Ζωάο Φέλιξ, θα βγει και ο Νέβες για να πάρει μπάλα. Εκείνος θα προτιμήσει τελικά Μέντες τον Βιτίνια πολύ πιο πίσω και ακόμη πιο πίσω στον Δίας, ο οποίος παίζει πάλι αριστερά, έχει βγει για να πάρει μπάλα ο Βέικα, και τώρα ο Βιτίνια που θα παίρνει σχεδόν πάντα την πρώτη μπάλα για να οργανώνει το παιχνίδι των Πορτογάλων. Ο Μέντες από αριστερά περνάει ωραία για τον Ζωάο Φέλιξ, έχει τραβηξήχες απλά για, και ο Φερνάντες που ετοιμάει τον Μέντες που επιταχύνει και μπαίνει από αριστερά, περιμένει ο Κριστιάνο, γυρίζει, δεν μπορεί ο Κριστιάνο να κάνει την προβολή και να βρει την μπάλα, τα βάζει με τον εαυτό του, τα βάζει με το χορδάρι για λίγο ο Κριστιάνο. Δεν βρήκε την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ψάχνει συνεχώς ένα γκολ, Θάνο, και εδώ είχε την ευκαιρία και τον κενό χώρο, όμως λίγο πιο μπροστά από ό,τι ήθελε την μπάλα, τη βρήκε πολύ λίγο για να περάσει πλάγια και δείχνει στους συμπαίκτες αυτό το λίγο που χρειαζόταν, γιατί ανέβησε την μπάλα νομίζω από εκεί θα σκόραρε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει νέο ρεκόρ κομμανικές συμμετοχών 227 και γκολ 143 με την Εθνική Πορτογαλίας. Περισσότερα γκολ για το Ουσμπεκιστάν έχει ο βασικός σεντερφόρ ο Σομουρόντοφ που αγωνίζεται στην Πασάκ Ξεχήρ, όπως και ο Φαϊζουλάεφ. Βέβαια το μεγάλο αστέρι είναι ο Χουσάνοφ, παίκτης της Manchester City. Ο Βιτίνια στην μεσαία γραμμή δίνει στον Δίας, παίζει κάθα για τον Κριστιάνο, τσιπάει την μπάλα για τον Ζωάο Φέλιξ, με τη μία για τον Μπρούνο Φερνάντες, η μπάλα αριστερά Περιμένει ο Μέντες, όχι. Κατάει ο Φερνάντες, κάνει την πάσα την βαθιά παλιά. Δεν περνάει από τον Ασουρμάτοφ. Και τώρα ο Σμπέκη πάνω από την αντεπίθεση. Το τάκλιν του Φερνάντες. Αλλά δίνει φάουλ ο διαιτητής σε αυτή την προβολή του Μπρούνο Φερνάντες πάνω στον Γκάνιεφ. Ο ένας από τους δύο, τις τρεις μάλλον παίχτες που δεν είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο παιχνίδι και είναι σήμερα στο αρχικό σχήμα. Τελικά έχει δώσει πλάγιο ότι η μπάλα βρήκε ξανά στο Φερνάντες και μαζί μου σε replay το σωτήριο όπως αποδείχθηκε τάκλιν του Αντουλάεφ. Πάνω βγουν οι Ουσμπέκοι στην επίθεση, αλλά σταματάει η φάση και η κατοχή δίνεται και πάλι στην Πορτογαλία με τον Ντίας να παίζει δεξιά στον Κανσέλο. Βγαίνει ο Νέβες να πάρει μπάλα πάλι, Κανσέλο και πάλι ο Ρουμπεν Ντίας με τον Βιτίνια. Ο Βιτίνια ψάχνει τη βαθιά παλιά με στόχο τον Νέτο και περνάει η μπάλα. Για με την προσπάθεια που θα κάνει με το αριστερό, κάνει μια τρίπλα, φέρνει την μπάλα πάλι στο αριστερό, αφήνει τελικά έξω τον Κανσέλο, ο οποίος επιταχύνει και βγάζει χαμηλά, ο Κριστιάνο, γκολ! Κριστιάνο Ρονάλντο στο έκτο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πορτογαλία, το πανηγυρίζει έξαλλα στον πάγκο της Πορτογαλίας, ένα γκολ που έψαχνε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Σήμερα θα έβρισκε περισσότερες ευκαιρίες, γιατί οι Ουσμπέκοι δεν έχουν και την καλύτερη άμυνα για να μπορούν να τον ακολουθήσουν και να κλείσουν χώρους. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια του Κανσέλο από δεξιά, επιτάχυνε, έκανε το γύρισμα, η μπάλα στρώθηκε στο Ρονάλντο, πρόλαβε τους αμυντικούς. Ο Κριστιάνο πετυχαίνει τον γκολ που έψαχνε και βάζει την Πορτογαλία μπροστά σκορ στο έκτο λεπτό, κάνοντας απλά, πολύ πιο απλά τα πράγματα για την ομάδα του. Και είναι χαρακτηριστικό, όλοι οι παίκτες της Πορτογαλίας πάνε ένας-ένας και κάτι του λένε, προφανώς γιατί το ήθελε πολύ. Δεν έβρισκε τον γκολ, δεν το βρήκε απέναντι στον Κονγκό στο προηγούμενο παιχνίδι. Στο τέλος έκανε και τον κλασικό πανηγυρισμό Κριστιάνο, έτσι, μπροστά στον πάγκο της Πορτογαλίας. Αλλά και ωραίο το γυριστό, έτσι, του Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στην περιοχή. Ήταν εύκολο για Κριστιάνο, αλλά το έκανε και ωραία. Το τελείωσε ωραία, ναι, ναι. Χαμόγελα.
1: Πολύ πολύ ωραίο και πανηγυρισμός, ξέσπασμα.
9: Έτσι, ακριβώς, γιατί το ψάχνε πολύ αυτό το γκολ. Είναι από τα θέματα συζήτησης, γιατί ξέρεις, η πίεση για τέτοιο στάρι είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν τα βάζει όλα ο Μέση. Μην το ξεχνάμε αυτό, πάντα υπάρχει αυτή η κόντρα. Αλλά τα βάζει και ο Μπαπέ, τα βάζει και ο Κέιν. Όπως και να το κάνουμε, είναι ο εγωισμός ενός ποδοσφαιριστή που θέλει και αυτός να σκοράρει. Το βάζει γρήγορα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Το φαβορί επιβεβαιώνεται πολύ γρήγορα στην πράξη. Ακόμη πιο δύσκολο το έργο των Ουσμπέκων στη συνέχεια του αγώνα με αυτό το γκολ. Είναι και πλέον, επειδή μιλάμε για να παίξει, για να δούμε, ο Κριστιάνο που πάει να πιέσει είναι ο δεύτερος πιο μεγάλος σε ηλικία που σκοράρει σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Στα 41 το πια ο Κριστιάνο, και όμως τον βλέπεις και λες είναι 35, πόσο είναι fit τελείως. Λοιπόν, ο Βέικα βγαίνει και για να απομακρύνει, η κόντρα γίνεται πάνω στον Καρίμοφ που είχε ανέβει στην επίθεση για το Ουσμπεκιστάν. Έτσι η μπάλα περνάει out για την Πορτογαλία με τον Ντιόγκο Κώστα να δίνει την μπάλα στον Βιτίνια στο μέσο της Παρί. Ο Ντίας, Τριγωνάκη, Νέβες, Βιτίνια. Θα κερδίσει λίγα μέτρα ο χαφ της Πορτογαλίας και περιμένει να δει τις επιλογές του. Παίζει αριστερά για τον Ζωάο Φέλιξ, ο οποίος σκάβει την μπάλα με στόχο τον Φερνάντες, κεφαλιά για τον Μέντες. Πλησιάζει η Πορτογαλία και ανεβαίνει και πλησιάζει την περιοχή και πάει να κάνει το γύρισμα ο Μέντες. Η παρέμβαση του Χουσάνοφ, πλάγιο για τους Πορτογάλους που όμως έχουν φτάσει πολύ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Στο 10ο λεπτό η Πορτογαλία θέλει ένα δεύτερο γκολ για να κάνει ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα για τη συνέχεια. Φοβερή τρίπλα του Ζωάο Φέλιξον Καρίμοφ. Πάει και ο διαιτητής ο Ζαγέτη για να κάνει παρατηρήσεις χωρίς κάρτα στη συγκεκριμένη φάση. Ένα φάουλ που κερδίσει η Πορτογαλία κοντά στη γραμμή του out και πολύ κοντά στην μεγάλη περιοχή. από αριστερά όπως επιτείνεται η Πορτογαλία, με την περίτεχνη ενέργεια του Ζώα Φέλιξ που είναι συμπαίκτης του Ρονάλντο, έτσι, στην Αλ Νάσρ. Για με την επιλογή των Πορτογάλων ανεβαίνει και ο Δίας, λογικό είναι αυτό, ανεβαίνουν όλα τα ψηλά κορμιά των Πορτογάλων και πάνω στην μπάλα είναι ο Μπρούνο Φερνάντες για αυτή την εκτέλεση. Και ενώ συμπληρώνουμε 10 λεπτά αγώνα, στο Χιούστον Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν 1-0. Ο Φερνάντες παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να δούμε πώς θα εκτελέσει, χαμηλά, ψηλά ή μήπως να πάει να το κάνει και απευθείας, αλλά είναι πολύ κοντά στη γραμμή του out, σχεδόν ακουμπάει η μπάλα, είναι πολύ δύσκολο. Για να δούμε, σηκώνει την μπάλα με γροθιές ο Νεμάτοφ, εκεί είναι ο Κανσέλο που κάνει το σουτ, η απομάκρυνση, η μπάλα πηγαίνει στον Νέτο και τώρα ο Κανσέλο, Ζώα Κανσέλο, αφήνει στον Μέντες και ο Μέντες γρήγορα αριστερά για τον Μπρούνο Φερνάντες, η παρέμβαση του Καρίμοφ, πλάγιο για την Πορτογαλία που είναι απόλυτα κυρίαρχη σε αυτά τα 11 πρώτα λεπτά. Γκολ στην πρώτη της ουσιαστικά ευκαιρία. Ήταν βέβαια και του Κριστιάνο αυτή στο δεύτερο λεπτό. Στο έκτο ο στάρ των Πορτογάλων άνοιξε το σκορ. Και τώρα ο Βέιγκα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο στόπερ της Πορτογαλίας, παίζει με τον Μέντες. Κλέβει ο Καρίμοφ, καθυστερεί και το Φέλιξ για να του βάλει την κότα. Το πλάγιο είναι για τον Ουσμπεκιστάν που είναι δύσκολο και είναι ο και όρθιος ο Φάμπιο Καναβάρο για να δώσει, να χειροκροτήσει και να δώσει θάο στους παίκτες του που σίγουρα είναι ότι χειρότερο όταν είσαι και outsider, δεν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο αντίπαλο, να βρίσκεσαι και τόσο νωρίς πίσω στο σκορ. Ο Μπρούνο Φερνάντες κλέβει, ο Δίας με τον Βιτίνια και τώρα ο Κανσέλο και πάλι ο Δίας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίζει κάθετα για τον Κριστιάνο που έχει βγει πολύ μακριά από την περιοχή, κάτι που δεν το είδαμε πολύ να συμβαίνει στον αγώνα με το Κονγκό και είναι κάτι που πρέπει να το κάνει ο Κριστιάνο για να βρίσκει, να έρχεται από πίσω να βρίσκει κάποιες φάσεις. Ο Ζώα Κανσέλο αφήνει για τον Νέτο και ο Νέτο για τον Μπρούνο Φερνάντες που κινείται πότε αριστερά, πότε δεξιά, πότε στον άξονα, ενώ παίχτης που παίρνει την πάσα πριν την τελική επιλογή πολλές φορές στο παιχνίδι της Πορτογαλίας. Τώρα κλέβουν οι Ουσμπέκοι με τον Φαϊς Ζουαλάεφ, αλλά χάνουν γρήγορα την μπάλα, χάνει την μπάλα πολύ γρήγορα ο μέσο επιθετικός του Ουσμπεκιστάν. Και τώρα ο Βιτίνια, βγαίνει ο Φέλιξ, έχει έρθει δεξιά και είναι και ο Νέτο, υπεραριθμία πάνω να δημιουργήσουν εκεί οι Πορτογάλοι, φαίνοντας και τους δύο ακραίους από την ίδια πλευρά. Ο Νέτο λοιπόν με την μπάλα πλάγια προσπαθεί να βρει χώρο, είναι καλά κλεισμένος, αφήνει στο Ζώα Κανσέλο. Πάλι ο Νέτο και κοντά του ο Νέβες και μπάλα δεξιά στο Κανσέλο. Ο Κανσέλο κρατάει με τον Νέβες και μπάλα πιο πίσω τώρα στον Δίας. Αποφεύγει τον Σομουρόντοφ, το σεντερφόρ του Ουσμπεκιστάν και τώρα ο Βιτίνια αλλάζει με τον Φερνάντες και αριστερά για τον Βέικα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής έχει ανέβει ο στόπερ, ο ένας εκ των δύο στόπερ της Πορτογαλίας. Στο σειάζ το παιχνίδι παίζεται στο μισό γήπεδο του Ουσμπεκιστάν. Ο Κανσέλο δέχεται το μαρκάρισμα από δύο παίχτες, χάνει τελικά την μπάλα χωρίς φαουλ ο διαιτής και βγαίνει από τον Ασουρμάτοφ η μπαλιά για τον Σομουρόντοφ, βγαίνει ο Κώστα, Διόκο Κώστα και απομακρύνει και τώρα ελέγχει ο Δίας. Δύο αριστεροπόδα αριστόπερ για την Πορτογαλία σήμερα, δεξιά αναγκαστικά ο Δίας, αριστερά ο Βέικα και τώρα ο Μέντες και κάθεται για τον Φερνάντες που κινείται στον ανοιχτό γήπεδο και πάει να βρει με τη μία τον Ζώα Φέλιξ που είχε μπει στην αντίπαλη περιοχή. Δεν είναι καλή πάση όλα, κερδίζει ο Νέτο, πέφτει πάνω του παλός, έχουμε φάουλ για την Πορτογαλία και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για τον Ασουρμάτοφ στο 14ο λεπτό. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση για την Πορτογαλία, ένα μέτρο έξω την περιοχή του Ουσμπεκιστάν μέσα στο ημικύκλιο. Ο Ζώα Κανσέλο θέλει κάτι περισσότερο, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν για κάτι περισσότερο και καταρχάς το φάουλ δεν ξέρω αν το έχει δώσει την κάρτα στον Ασουρμάτοφ. Η κάρτα είναι για τον Χαρμομπέκοφ, εκεί πρέπει να χρεωθεί η κάρτα, αυτός έχει κάνει το φάουλ και όχι ο Ασουρμάτοφ όπως έδειξαν αρχικά. Ναι, και εκεί έχει χρεωθεί σωστά η κάρτα στον μεσοεπιθετικό του Ουσμπεκιστάν που γύρισε να μαρκάρει στο 14ο λεπτό. Είμαστε, μπήκαμε πλέον στο 15ο. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία είναι πάρα πολλοί παίχτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Χριστιανό Ρονάλντο. Δεν νομίζω να τίθεται θέμα, ερώτημα για το ποιος θα το εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το συζητάει με τους συμπαίκτες του, δεν ξέρω αν μιλάνε και για την κοντινή απόσταση. Πολλές φορές λέμε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή θέση να φάω, αλλά είναι κοντινή απόσταση και υπάρχει και το τείχος, οπότε αν θες να δώσεις ύψος στην μπάλα πρέπει να της δώσεις τέτοια φορά που να κατέβει αμέσως για να καταλήξει τα δίχτυα. Τις περισσότερες φορές αυτές οι εκτελέσεις πρέπει να είναι πάνω τα δοκάρια, εκτός αν πας από πλάγια να την περάσεις ή με φωτοβολίδα. Για να δούμε την... γιατί μπορεί να είναι ο Μέντες με το αριστερό, είναι ο Κανσέλο, είναι ο Νέβες, αλλά ο Κριστιάνο έχει πάρει φόρα. Εδώ μεταξύ η μόδα με τα κινητά έδειξε μια εξέδρα, όλοι ήταν με τα κινητά να καταγράψουν τη στιγμή αντί να κάθονται να απολαύσουν τη στιγμή που είναι στο γήπεδο. Το βλέπουμε αυτό όλο και περισσότερο, Θάνο, για κάτι που θα το μπορείς να το δεις από τα social media πολύ εύκολα, από site και τα λοιπά, αλλά θέλουν να το καταγράφουν ήδη με το κινητό τους. Κριστιάνο Ρονάλντο, έχουμε φτάσει στο 16 με αυτά και με αυτά, έτοιμος για αυτήν την εκτέλεση του φάουλ. Οι οδηγίες του διαιτητή για
1: σε
9: τους
1: όλα
9: παίκτες,
1: τα θέαματα παντούς.
9: Ναι, ναι, αυτό, το βλέπεις σε
1: συναυλίες. Ναι, μαζί το είπαμε.
9: Αντί να κάθεσαι να το απολαύσεις, τραβάς με το βίντεο.
1: Εκεί που είσαι και όρθιο δεν μπορείς να δεις, γιατί αν σηκωθεί το χέρι του μπροστά.
9: Βέβαια. Εντάξει, όπως θέλει ο καθένας, αλλά δεν θα το έκανα ποτέ. Θα απολάβανα τη στιγμή.
1: Εγώ να πω την αλήθεια, το έχω κάνει και έχω χάσει και πολύ ωραίες στιγμές.
9: Γι' αυτό.
1: Μέχρι να συντονιστώ και να.
9: Έβαλε μυαλό. Εντάξει, όλοι μπορούμε να το πάθουμε, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι σημείο και αυτό το καιρό. Κάτι που το παρατηρείς. Ο Κριστιάνο, λοιπόν, έχουμε μπει στο 17ο λεπτά. Λεπτό, είναι τρεις παίκτες μπροστά στο τείχος. Ο Μέντες τελικά 2-0. Το άφησε ο Κριστιάνο για τον Μέντες με το αριστερό. Χαμηλά στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0. Με το φάουλ, την απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Μέντες, καθαρίζει πολύ γρήγορα το παιχνίδι η Πορτογαλία με τον Νούνο Μέντες Σπαρί να αναλαμβάνει την εκτέλεση, να στέλνει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και ο Κριστιάνο τον αγκαλιάζει, γιατί δεν είχε κανένα απόλυτος πρόβλημα που το πήρε τελικά ο συμπαίκτης του αυτή την εκτέλεση. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι μπορεί η μπάλα δύσκολα να περάσει από εκεί, με τον τρόπο που το έκανε ο Μέντες, περνούσε με το αριστερό, με το εσωτερικό, η μπάλα πήγε στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ, άρχισε και λίγο, είχε και πολλά κορμιά μπροστά του, άρχισε και λίγο ο goalkeeper της, του Ουσμπεκιστάν, goalkeeper της Νασάφ, που πήρε τη θέση σήμερα κάτω τα goalpost, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι είχε ξεκινήσει ο Γιουσούποφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0, πολύ νωρίς, σε 17 λεπτά η Πορτογαλία καθαρίζει το μάτς. Δεν το συζητάμε ότι έχει ένα βουνό πλέον το Ουσμπεκιστάν ανέβει. Και η Πορτογαλία, θα δούμε πόσο θα το τρέξει το παιχνίδι, δηλαδή, γιατί είναι λογικό να θέλει να κυνηγήσει και περισσότερα γκολ. Και ουσιαστικά από νωρίς έχει κλειδώσει μια νίκη. Όσο και αν υπάρχει πολύ χρόνο, το Ουσμπεκιστάν τώρα προσπαθεί. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά με τη μία το σουτ από τον Νασρουλάεφ που είχε ανέβει, η μπάλα στα χέρια του Ντιόγκο Κώστα, αλλά είναι μια καλή στιγμή, περισσότερο για τη θέση που βρέθηκε ο αστέρας ακραίος της του Ουσμπεκιστάν και όχι γιατί απείλησε στην πραγματικότητα τον goalkeeper της Πορτογαλίας. Έλεγα λοιπόν ότι η Πορτογαλία θέλει αυτή τη νίκη και με αυτή τη νίκη θα κλειδώσει σε μεγάλο, όχι μάλλον και σε μεγάλο, σε απόλυτο βαθμό την συνέχεια στο Μουντιάλ. Θα έχει 4 βαθμούς, επαναλαμβάνω, πολύ νωρίς, έχει πάρα πολύ δρόμο το παιχνίδι, αλλά κάνει ό,τι θέλει μέχρι στιγμής η Πορτογαλία στο γήπεδο και δεδομένου της διαφοράς ποιότητας των δύο ομάδων έχει στα χέρια της από πολύ νωρίς αυτό το τρίποντο και μπορεί να πετύχει να κυνηγήσει και άλλα γκολ. Ο Μέντες, ο σκόρερ του δεύτερου γκολ της Πορτογαλίας, κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Νέτο. Εκεί θα πάει η μπάλα από την παρέμβαση του Ασουρμάτοφ. Ο Νέτο θα την αφήσει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, ένα πλάγιο από δεξιά. Κέρδισε ο Πεδρονέτο της Τσέλσι. Ο Βέιγκα με τον Βιτίνια, ωραία ο Φερνάντες με τον Κριστιάνο, αλλάζουν πολύ γρήγορα την μπάλα, είναι πολύ κεφάτη η Πορτογάλια, αλλά βρίσκουν και χώρους και ο Μέντες παίζουν όμως και με τη μία την μπάλα, δεν καθυστερούν όπως το πρώτο μάτι το Κονγκό. Ο Μέντες εφορμά, θα πάρει το φάουλ από τον Καρίμοφ. Δείχνει να έχει πρόβλημα να έχει χτυπήσει και στο κεφάλι, να το βρει και στον τον αντίπαλό του. Δεν ξέρω αν έκανε κίνηση ο δεξιός back half της, του Ουσμπεκιστάν. Ναι, έχει κάνει με το αριστερό χέρι και τον έχει βρει στο πρόσωπο. Και κανονικά αυτό σηκώνει και κάρτα. Γιατί δεν είναι πάνω στην κίνηση του χεριού, έχει απλώσει το χέρι του ο back half του Ουσμπεκιστάν και βρήκε τον αντίπαλό του. Θα σηκωθεί ο Μέντες. Μπήκαμε στο 21ο λεπτό, ένα νέο φάουλ, αλλά από πλάγια θέση αυτή τη φορά, κοντά στη γωνία της μεγάλης περιοχής, από αριστερά όπως επιτίθεται η Πορτογαλία, με Μέντες πάνω στην μπάλα, Φερνάντες και Βιτίνια. Λογικά δύσκολο να το πάρει εδώ ο Μέντες, περισσότερο βολεύει έναν δεξιοπόδαρο και συνήθως στις σημαίνεις φάσεις παίρνει ο Μπρούνο Φερνάντες. Και αυτό θα γίνει, που πέσει μπροστά αριστερά για το Μέντες που μπαίνει στην περιοχή από αριστερά. Χαμηλά το γύρισμα, οι κόντρες. Δεν θα βγει η φάση για την Πορτογαλία, θα απομακρύνει ο Γκάνιεφ, αλλά κερδίζουν πάλι οι Πορτογάλοι με Ζωάο Φέληξ από αριστερά. Κάνει ωραία τρίπλα στον Καρίμοφ, θα πάρει το πλάγιο γρήγορα εκθεσμό για τον Μπρούνο Φερνάντες και πάλι ο Ζωάο Φέληξ. Παίζει ωραία για τον Μέντες που έχει μπει πάλι στην περιοχή, δεν τον ακολουθεί κανείς, τον χάνουν οι παίκτες του Ουσμπεκιστάν. Η απομάκρυνση, ο Βιτίνια πάει να κάνει με το σουτ με τη μία, δεν κάνει ένα τσαφ περισσότερο ήταν, αλλά η απομάκρυνση φέρνει την μπάλα πάλι σε πόδια Πορτογάλων και συγκεκριμένα του Κανσέλο. Ο Βιτίνια παίζει τώρα με τον Νέτο. Ο Νέτο φέρνει την μπάλα στο αριστερό για να ψάξει μια σέντρα. Κρατάει την μπάλα με το δεξί, τελικά με δύναμη η μπάλα περνάει και δεν είναι κάποιος συμπαίκτης του. Ο Καρίμοφ θα κρατήσει, θα χάσει τελικά την μπάλα από τον Μπρούνο Φερνάντες. Ωραία κολπάκι από τον Φέληξ και πάλι ο Μπρούνο Φερνάντες. Ο Κριστιάνο που είναι εκτός περιοχής πάλι θα πάρει φάουλ. Η Πορτογαλία το κάνει ο Καρίμοφ που διαμαρτύρεται συνεχώς. Τους πάει και ο Αμπτουλάεφ να διαμαρτυρηθεί. Ήταν εκείνος τελικά που βρήκε τον Φερνάντες και του κάνει παράπονα ότι έπεσε εύκολα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τους κάνουν πολύ εύκολα οι Ουσμπέκοι τους αντιπάλους και κάνουν πολλά φάουλ σε αυτά τα πρώτα 22 λεπτά. Σε λίγο θα έχουμε και το πρώτο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες και να κάνουν και το time out τους οι προπονητές, πολύ πιο χρήσιμο νομίζω για τον Φάμπιο Καναβάρο για να ηρεμήσει η ομάδα του. Αλλά για να δούμε τι θα περιφέρει αυτή η φάση. Στο 23ο λεπτό μπήκαμε. Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν 2-0. Το φάουλ από αριστερά με τον Μπρούνο Φερνάντες. Σηκώνει την μπάλα χαμηλά. Περνάει τελικά. Απομάκρυνση και πάει να βγει ο Σομουρόντοφ, ο επιθετικός του Ουσμπεκιστάν. Θα πάρει το φάουλ λίγο πριν περάσει τη μεσαία γραμμή και ζητάει και κάτι παραπάνω. Δεν θα το πάρει. Αυτό που θα σφίξει ο Ρίτης Ζαγέντο, ο Μαροκινός, θα είναι να στείλει τις ομάδες για το πρώτο διάλειμμα του παιχνιδιού να δροσιστούν.
1: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν αυτή την ώρα στον αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Το αποτέλεσμα είναι 2-0, βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό και υπάρχει το διάλειμμα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών. Στις 11 να θυμίσουμε ότι έχουμε τον αγώνα της Αγγλίας με την Γκάνα σήμερα, με τα παιχνίδια των δύο τελευταίων ομίλων ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική και μπαίνουμε από αύριο στην τρίτη, στην οποία όλοι οι αγώνες, από την οποία όλοι οι αγώνες, στην οποία μάλλον όλοι οι αγώνες αρχίζουν, θα έχουν κοινή ώρα έναρξης τις 10 το βράδυ. Δεν έχουμε δηλαδή το πρόγραμμα όπως είναι τώρα με αγώνες ανά 2 ή ανά 3 ώρες. Οι αγώνες της τελευταίας, της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων θα διεξάγονται την ίδια ώρα στις 10. Τώρα, με την βαθμολογία όπως είναι διαμορφωμένη, ενώ δηλαδή έχοντας και το 2-0 της Πορτογαλίας επί του Ουσμπεκιστάν, η Πορτογαλία εφόσον νικήσει φτάνει τους 4 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι η Κολομβία με 3, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 1 και το Ουσμπεκιστάν εφόσον ιτηθεί θα είναι χωρίς βαθμό. Βέβαια Κολομβία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν μεταξύ τους αγώνα ο οποίος θα γίνει αργότερα. Και όσον αφορά το 12ο και τελευταίο γκρουπ της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αγγλία στη βαθμολογία προηγείται με 3 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση. Τους ίδιους βαθμούς όμως έχει και η Γκάνα. Αυτές οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες αργότερα. Ο Παναμάς είναι στην τρίτη θέση χωρίς βαθμό και η Κροατία επίσης είναι χωρίς βαθμό στην τέταρτη και τελευταία θέση της βαθμολογίας και υπάρχει αγώνας αργότερα Κροατία-Παναμάς. Συνεπώς το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και στον τελευταίο όμιλο της διοργάνωσης. Το διάλειμμα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών ολοκληρώθηκε. Οι παίκτες έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο προκειμένου να δοθεί συνέχεια στον αγώνα και εμείς δίνουμε ξανά το λόγο στον Μπάμπη Παπαζούγλου.
9: Σε λίγο θα ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Είπαμε νωρίτερα με τον γκολ του Κριστιάνου Ρονάλντο ότι είναι ο δεύτερος πιο μεγάλος
1: ηλικία.
9: Σε λίγο θα ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι. Είπαμε νωρίτερα με τον γκολ του Κριστιάνου Ρονάλντο ότι είναι ο δεύτερος πιο μεγάλος ηλικία που σκορπίζει.

0: ημερών, που σημαίνει, Θάνο, ότι αν θέλει να πάρει το ρεκόρ, πρέπει να παίξει στο επόμενο Μουντιάλ στα 42 του. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το τολμήσει. Ή αν θα εμφανιστεί και ο Κριστιάνο στα 45, με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα να γίνονται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Λογικά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι για την ιστορία και αυτό το στατιστικό στοιχείο. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Οι Ουσμπέκοι, που η αλήθεια είναι, μετά το δεύτερο γκολ, ξέρεις, δεν έχουν δείξει ότι τους έχει πάρει τελείως από κάτω. Παίζουν την μπάλα τους και αυτό είναι καλό για μια ομάδα. Έφτασαν και μια, έκαναν και μια επίθεση με τον Ναζουλάεφ, έστω και αν δεν κατάφεραν να απειλήσουν και ο Ντιόγκο Κώστα. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα που θα παίξει αυτό που μπορεί. Δεν έχει την ποιότητα της Πορτογαλίας. Προφανέστατα δεν έχουν οι παίξτες τους τις παραστάσεις και τις εμπειρίες του αντιπάλου τους, αλλά είναι πάντα ωραίο για μια ομάδα να προσπαθεί να παίξει αυτό που ξέρει, όποιο και αν είναι το σκορ. Ο Βέικα τώρα για την Πορτογαλία την αριστερά στο Μέντες, και επειδή έλεγε νωρίτερα και για το άλλο παιχνίδι, αν κερδίσει η Κολομβία, εξεκαθαρίζουν τα πράγματα για τις δύο πρώτες θέσεις και θα είναι και το απόλυτο ντέρμπι ομίλου, η τελευταία αγωνιστική Κολομβία-Πορτογαλία και για την πρώτη θέση. Αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Είμαστε στο 27ο λεπτό. Η Πορτογαλία προηγείται 2-0 του Ουσμπεκιστάν με τα γκολ του Κριστιάνου Ρονάλντο στο 6ο λεπτό και του Μέντες στο 17ο. Τρεις φάσεις, δύο γκολ οι Πορτογάλοι, απόλυτα εύστοχοι. Το λέω γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Κονγκό έχασαν πολλές ευκαιρίες και είχαν και πάρα πολλές προϋποθέσεις για ευκαιρία και γκολ που δεν τις ολοκλήρωναν, γιατί κρατούσαν περισσότερο την μπάλα και γιατί, για να τα λέμε όλα, ήταν και καλύτερα οργανωμένο στην άμυνα το Κονγκό. Από αριστερά ο Καρίμοφ ανεβαίνει, αφήνει την μπάλα στον Χομρεμπέκοφ και αριστερά θα πάει στον Νασουλάεβ, που κάνει τη σέντρα, πάει να πάρει την κεφαλιά ο Φαζουλάεφ, διώχνει ο Μέντες, όμως η μπάλα και πάλι στα πόδια των παικτών του Ουσμπεκιστάν με Ασορμάτοφ. Ο Χομρεμπέκοφ θα χάσει την μπάλα με φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτή φάση, ο Χομρεμπέκοφ είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει και κάρτα μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ο Βιτίνια διαμαρτύρεται ότι βρήκε την μπάλα, δεν συμφωνεί μαζί του ο Μαροκινός Τζαλάλ Ζαγέτ, ο Μαροκινός διαιτητής της αναμέτρησης. Οι Ουσμπέκοι τώρα στην επίθεση και όλοι οι παίκτες βρίσκονται στο μισό γήπεδο προς την ευαισθητία της Πορτογαλίας, αλλά πάει να γίνει το λάθος, σώζει τελικά ο Ασορμάτοφ την κατοχή, θα διώξει, θα πάρει την μπάλα ο Ντίας, θα έρθει ο Βιτίνια να κερδίσει. Μένουν πολύ ψηλά οι παίκτες του Ουσμπεκιστάν και πιέζουν τους αντιπάλους τους και κατάει ο Κανσέλο και ρισκάρει και χάνει την μπάλα και κάνει ο σουτ, καταπληκτικό, καταπληκτικό γκολ από τον Γκάνιεβ. Στο 21ο λεπτό έκανε το λάθος ο Ζωάν Κανσέλο, ζήτησε φάουλ, δεν του δόθηκε, παραστρώθηκε στον Γκάνιεβ που έκανε το σουτ με δύναμη και πήγε στο δεξί παραθυράκι του Ντιόγκο Κώστα, εκεί όπου δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο γκολκίπερ της Πορτογαλίας. Διαμαρτύρεται και ο Κριστιάνο και ο Ρούμπεν Δίας, θα υπάρξει βέβαια και έλεγχος του ΒΑΡ για φάουλ στο Ζωάν Κανσέλο, και έχουμε δει πολλές φορές, Θάνο, να μην δίνεται εύκολα φάουλ, ακόμη και σε φάσεις που, ξέρεις, έχουμε συνηθίσει πλέον με το παραμικρό πέσιμο κάποιου παίκτη να δίνεται φάουλ. Για να δούμε τη φάση. Ναι, τον έχει βρει το Ζωάν Κανσέλο. Η αλήθεια είναι ότι τον έχει βρει ο Φαϊζουλάεφ.
1: Ναι.
0: Εδώ βέβαια δεν ξέρω αν ο διαιτητής θεωρεί ότι πέφτει θεαματικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει επαφή. Αλλά τι τελείωμα, διαγώνιο σουτ έξω την περιοχή του Γκάνιεβ. Η μπάλα πήγε στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Ντιόγκο Κώστα. Α, πάει στο ΒΑΡ. Τον έχει καλέσει.
1: Πάει,
0: ναι, τον έχει καλέσει.
1: Για το φάουλ.
0: Για το φάουλ, ναι, ναι, ναι. Από τη στιγμή που τον έχει καλέσει, εδώ ναι, έχουμε, ναι, ναι, ξεκάθαρη παράβαση. Είναι υποχρεωμένος, βέβαια δεν είναι.
1: Αυτό παρόν, του δείχνει τώρα.
0: Ναι, λάθος, δεν είναι υποχρεωμένος, αλλά είναι ξεκάθαρο το χτύπημα. Και είναι χτύπημα στο αριστερό πόδι από τον Φαζουλάεφ. Κρίμα που θα, μάλλον θα ακυρωθεί το γκολ, εννοώ, γιατί ήταν φοβερό, ναι, φοβερό τελείωμα από τον Γκάνιεβ. Αλλά
1: έχει,
0: το σωστό,
1: έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ.
0: Ναι, ναι, το σωστό πρέπει να λέγεται. Λοιπόν, για να δούμε και τι αποφασίζει, γιατί υπάρχουν και πολλοί που δεν το. Να δούμε τι θα πει.
1: Go,
0: ναι, φύγετε, φύγετε.
1: Ναι, ναι, γιατί θα μιλήσει από τα μεγάφωνα τώρα, ναι, θα πει το λόγο.
0: Κάνει το σχήμα του ΒΑΡ, που σημαίνει θα το κυρώσει. After review, the attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul. Είναι final decision. Ο νούμερο 22, που είναι ο Φαϊζουλάεφ.
1: Και αυτή τη στιγμή ακούσαμε σε live μετάδοση πως ο διαιτητής μέσω μικροφώνου ενημερώνει μέσα από τα μεγάφωνα του γηπέδου το κοινό που βρίσκεται στο

0: γήπεδο για την απόφασή του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό καλά, γιατί έχει σταμάτησε για να ακουστεί.
1: Ναι, ναι, για να το ακούσουμε στα αγγλικά.
0: Αυτό είναι μια οδηγία που είναι από πέρυσι, είναι προαιρετική για τις ομοσπονδίες. Συζητήθηκε και εδώ για να το κάναμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο, αλλά επειδή φέρνουμε πολλούς διαιτητές από την Ευρώπη και δεν εφαρμόζεται σε όλα τα πρωταθλήματα, κρίθηκε ότι δεν μπορεί σε άλλους αγώνες να γίνεται και σε άλλους να μην γίνεται.
1: Άλιστα.
0: Θα δούμε αν θα εφαρμοστεί από φέτος, αλλά τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή.
1: Ναι. Το Ουσμπεκιστάν πάντως μας έδειξε ότι μπορεί να βρει τις στιγμές στο παιχνίδι και να πιέσει. Για να τα λέμε όλα, ρίσκαρε κιόλας η Πορτογαλία. Μπορεί να τα φάουλ πάνω στον Κανσέλο, αλλά ρίσκαρε εκεί. Και πίεσαν πολύ καλά οι Ουσμπέκοι. Οι οποίοι πήραν πάλι την μπάλα, παίρνουν τα πάνω τους, έστω και ανακυρώθηκε το γκολ, για να ψάξουν ένα γκολ. Και η Πορτογαλία, μάλλον ήταν ένα καμπανάκι πρώτα για την Πορτογαλία, που εδώ ο Γκάνιεφ κερδίζει πάλι την μπάλα από το Μέντες αυτή τη φορά. Ο παρολίγος σκόρερ, γιατί ήταν σκόρερ, αλλά ανακυρώθηκε το γκολ. Άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί σκόρερ. Ο Αμπτουλάεφ ελέγχει την μπάλα με τον Ασουγμάτοφ, οι δύο από τους τρεις στόπερ. Πάει να βρει τον Νασουλάεφ που κάνει κίνηση, δεν περνάει πάσα το Ζωάο Κανσέλο, αλλά δυσκολεύονται πολύ να κρατήσει την μπάλα οι Πορτογάλοι και κερδίζεται ένα πλάγιο. Με νόημα ότι είναι υπέρ της Πορτογαλίας. Νομίζω ήταν ο Σουσμπέκοφ. Τελικά το δίνει στη Πορτογαλία το πλάγιο ο διαιτής και ο Φαϊζουλάεφ διαμαρτύρεται. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Α, έχει δώσει τελικά την μπάλα στους Ουσμπέκους για φάουλ κιόλας. Ο διαιτητής από το Μαρόκο, ο Τζαλάλ Ζαγέν. Και ληστέ από τον Νέτο να φύγει από την μπάλα. Και σίγουρα θα αποκτήσει ένα άλλο ενδιαφέρον το παιχνίδι αν καταφέρουν οι Ουσμπέκοι να βρουν γκολ. Μείωση του σκορ. Γιατί μέχρι το πρώτο, μέχρι το διάλειμμα για, για την εντάξωση των παικτών ήταν κυρίαρχοι οι Πορτογάλοι, αλλά τώρα οι Ουσμπέκοι έχουν πάρει μέτρα στο γήπεδο. Η εκτέλεση είναι πάρα πολύ δυνατή και όταν πια βρίσκει την μπάλα ο Χαμπρομπέκοφ και τη γυρίζει η μπάλα και περάσει εκτός γραμμής, out. Έτσι η Πορτογαλία θα ξεκινήσει μια επίθεση, ένα μήνα, μια βαθιά παλιά πολύ μακριά από εκεί. Ο Ρονάλντο μαζεύει πολύ εύκολα, ο Χουσάνοφ. Passing game, το απιέζουν οι Πορτογάλοι, αλλά κρατάει την μπάλα και παίρνει το φάουλ ο Αμπτουλάεφ από τον Ζωάο Φέλιξ. Και πράγματι υπήρχε επαφή, το δεξί πόδι του Φέλιξ πάνω στο αριστερό του Αμπτουλάεφ. Μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Γκάνιεφ δίνει αριστερά στον Νασουρμάτοφ. Ο Νασουλάεφ πάλι για τον Νασουρμάτοφ. Και το κύμα στις εξέδρες του Χιούστον. Ο Χαμπρομπέκοφ, η βαθιά μπαλιά. Δυσκολεύεται ο Σαμορούντοφ. Η βαθιά μπαλιά τώρα βγαίνει ο Ντιόγκο Κώστα. Ένα πρώτο πόλεμο να μπλοκάρει πάνω από τον Φαϊζουλάεφ που μπήκε στη φάση. Στην κορυφή είναι ο Σαμουρόντοφ, δεξιά του ο Γκάνιεφ και αριστερά ο Φαϊζουλάεφ όταν επιτίθεται το Ουσμπεκιστάν. Ο Βιτίνια παίρνει την μπάλα, πλησιάζει προς τη μισά γραμμή, δεξιά γρήγορα στο Νέτο. Κάνει κίνηση ο Νέβες στα πλάγια, δεν περνάει μπάλα, αλλά η Πορτογαλία κερδίζει το πλάγιο από την παρέμβαση του Νασουλάεφ, που είναι ο back-half, παίζει όλη την πλευρά αριστερά. Ο Βέικα αριστερά για το Μέντες που έχει ανέβει τώρα. Έχει περάσει τη μεσαία γραμμή και πλησιάζει προς το ύψος της περιοχής του Ουσμπεκιστάν. Τριγωνάκι με τον Βέικα, τον Φερνάντες. Πήγε μπάλα στον Φέλιξ, η απομάκρυση πάλι ο Βέικα. Τώρα ο Μέντες θα κερδίσει το φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή από τον Σουκούροφ. Και τώρα ο Νέτο από δεξιά με τον Νασουλάεφ τον περνάει, επιταχύνει, πάει να κάνει το γύρισμα στον Κριστιάνο, η παρέμβαση του Ασουρμάτοφ, η μάχη τώρα στη μεσαία γραμμή. Ο Βέικα δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά και κατεβάζει ο Σουμουρόντοφ, κατάει την μπάλα, ανεβαίνει ο Γκάνιεφ, εκεί θα πάει η μπάλα, αλλά έχει γυρίσει πολύ γρήγορα ο Μέντες, δεν γυρίζει καλά την μπάλα στον Ντιόγκο Κώστα, εκείνος απομακρύνει, κατεβάζει ο Νέβες, ωραία με τον Φερνάντες, και πάλι ο Νέβες και τσιμπάει την μπάλα για τον Φερνάντες και παίζει γρήγορα με τον Ζωάο Φέληξ στο ανοιχτό γήπεδο. Επιταχύνει ο Ζωάο Φέληξ, είναι δεξιά, ο Κριστιανό δεν του περνάει καλά την μπάλα ανάμεσα στον Κριστιανό και τον Φερνάντες εκεί που ήταν ο Ασουρμάτοφ για να απομακρύνει, και ενώ δεξιά ερχόταν και ο Νέτο και μπορούσε να παίξει με δύο παίκτες, και τον Πέτρο Νέτο και τον Κριστιανό Ρονάλντο. Ωστόσο η Πορτογαλία κερδίζει και πάλι, η κατοχή ένα πλάγιο από αριστερά με Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Βιτίνια, Κριστιανό, Φερνάντες. Αφήνει το παιχνίδι από το μαρκάρισμα που έγινε στον Κριστιανό εκτός φάσης. Ο διαιτητής θεωρεί ότι ήταν ο Κριστιανό, έπεσε στον αντίπαλό του, είναι στο έδαφος. Θα πάρει και λίγες ανάσες. Παίξε, του λέει ο Τζαλάλ Ζαγέντ. Ναι, περισσότερο νομίζω. Είναι από τα φάουλ που λέγαμε νωρίτερα, που εύκολα παίρνουν και δίνονται πλέον. Νομίζω ότι ήταν στο όριο του κανονικού μαρκαρίσματος από τον Ασουρμάτοφ. Συμπληρώνουμε 37 λεπτά αγώνα στο Χιούστον. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0. 6 Ρονάλντο, 17 Μέντες. 29 ακυρώθηκε το γκολ του Γκάνιεβ για το Ουσμπεκιστάν για φάουλ του συμπαίκτη του, του Φαϊζουλάεφ, στον Κανσέλο. Ένα ωραίο παιχνίδι με την Πορτογαλία να είναι απόλυτα κυρίαρχη στα πρώτα 20 λεπτά, αλλά και το Ουσμπεκιστάν παρά το γεγονός ότι δέχτηκε πολύ γρήγορα δύο γκολ. Να στέκεται καλά, να ψάχνει τις δικές του στιγμές και εν πάση περιπτώσει να συμμετέχει. Να μην είναι κομπάρσος σε αυτό το παιχνίδι, έστω και αν είναι πίσω στο σκορ με δύο γκολ. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι προσπαθούν οι Ουσμπέκοι να βρουν ένα γκολ, να μειώσουν και να ξαναμπούν στον αγώνα. Δεν θα είναι εύκολο, το προσπαθούν όμως, και εδώ κερδίζουν ένα πλάγιο λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται με τον Γκάνιεβ. Ο Σαμουρόντοφ παίρνει την κεφαλιά από μάκρυνση και κατέβασμα από το Ζωάο Φέληξ. Οι κόντρες θα ευνοήσουν τον Φαϊζουλάγεφ. Πάει να παίξει με τον Γκάνιεβ. Χάνει την μπάλα ο Ζωάο Φέληξ γρήγορα για τον Προύνο Φερνάντες. Ανεβαίνει δεξιά ο Κριστιανό. Θα πάρει την μπάλα. Είναι στο κενό χώρο. Κριστιανό πλασάρι. Γκολ. 3-0. Δεύτερο γκολ από τον Κριστιανό Ρονάλντο στο 31ο λεπτό. Εκπληκτική αντεπίθεση της Πορτογαλίας. Ο Φερνάντες στο κενό χώρο. Ο Κριστιανό δεν τα χάνει αυτά. Δεν το έχασε. Δεν λάθεψε. Έστειλε στην μπάλα με ένα ωραίο πλασέ στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 3-0. Πάρθηκε από τον Κριστιανό, έστω και αν άργησε κατά ένα παιχνίδι. Ή το Μουντιάλ των Σταρ, το Μουντιάλ των μεγάλων παικτών που πετυχαίνουν 2 και 3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Όλοι οι μεγάλοι Σταρ έχουν κάνει μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ. Πολύ ωραία η κάθε τυπά στον κενό χώρο του Μπρούνο Φερνάντες, μακριά ο Ασουρμάτοφ, ο Κριστιανό. Ένα πλασεδάκι βασανιστικά. Η μπάλα πήγαινε αργά αργά προς τη δεξιά γωνία στο πλαϊνό δίχτυ του Νεμάτοφ. Η Πορτογαλία εδώ νομίζω κλειδώνει οριστικά το τρίποντο από το πρώτο ημίχρονο. Γιατί και στο 2-0 το λέγαμε αυτό, Θάνο, αλλά είδε στο Ουσμπεκιστάν, έβαλε ένα γκολ, είχε μια ευκαιρία, μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην Πορτογαλία. Τώρα πια όμως είναι μεγάλη διαφορά τα 3 γκολ. Πορτογαλία η οποία, εάν συνεχίσει έτσι το Ουσμπεκιστάν και δεν κλειστεί, δηλαδή παίζει ανοιχτά για να βρει γκολ, τότε είναι βέβαιο ότι θα μπορεί να βρει χώρους στις αντεπιθέσεις, και γι' αυτά ζουν οι Πορτογάλοι. Βέβαια οι περισσότεροι παίκτες και οι περισσότερες ομάδες πλέον στον κόσμο αυτά θέλουν, ανοιχτά γήπεδα, ανοιχτό χώρο για να βιώσει αντεπιθέσεις, και έχει τους παίκτες η Πορτογαλία για να το εκμεταλλευτεί. 10 γκολ του Κριστιανό σε Μουντιάλ και φυσικά ρεκόρ, τα περισσότερα από κάθε άλλον Πορτογάλο στην ιστορία τον Μουντιάλ. Ο Κριστιανό παίρνει την κεφαλιά, μια νέα από τον Νέβες που ανακατεβάσει ωραία ο Φερνάντες. Καμία σχέση και ο Μπρούνο Φερνάντες με την κάκιστη εικόνα που είχε στο παιχνίδι με το Κονγκό. Δεν θα μου πει κανείς ποιος διακρίθηκε. από την Πορτογαλία σε εκείνο το παιχνίδι. Αλλά σίγουρα ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν σε πάρα πάρα πολύ ρηχά νερά, ενώ σήμερα είναι εξαιρετικός. Επαναλαμβάνω όμως, βοηθάει την Πορτογαλία και ο τρόπος παιχνιδιού των Ουσβέκων, που ναι μεν παίζουν με μια πεντάδα στην άμυνα, κλείνουν τους χώρους, αλλά δεν είναι καθόλου γρήγορα στις αντιδράσεις τους και αφήνουν έστω κάποια μικρά κενά, τα οποία ξέρουν να εκμεταλλεύονται παίκτες όπως αυτή που έχει η Πορτογαλία. Όπως τώρα που βγαίνει κάθετη για τον Νέτο, με τη μία πάει να κάνει κάτι σαν γύρισμα για τον Κριστιάνο, κάτι σαν τελείωμα ήταν ο Ζωάο Φέλιξ. Η μπάλα δεν πήγε ούτε στον Κριστιάνο ούτε προς την αιστεία του Ουσμπεκιστάν. Περνάει out. Ενδεικτική όμως και αυτή η φάση, Θάνο, φίλες και φίλοι της Ρασπορ, για το τι μπορεί να βρουν οι Πορτογάλοι σε ανοιχτό γήπεδο σήμερα. Τι έχουν βρει και τι θα βρουν. Το Ουσμπεκιστάν κερδίσει ένα φάουλ, αλλά πολύ μακριά, την περιοχή του Ντιόγκο Κώστα, πίσω και από τη μεσαία γραμμή, με τον Νασουλάεφ από το Ζωάο Κανσέλο. Γρήγορα εκτελεσμό το φάουλ, πίσω η μπάλα στον Ασουρμάτοφ. Κάθετα για τον Φαζουλάγεφ, δεν είναι καλό το τακουνάκι, του κλέβει ο Νέβες. Και τώρα ο Φερνάντες. Και παίζει με τον Κριστιάνο. Κοντά του ο Φέλιξ. Εκεί να πάει η μπάλα. Πάει να περάσει ο Φέλιξ. Λάθος επιλογή, γιατί εκεί ήταν αρκετοί παίκτες του Ουσμπεκιστάν και έκοψε εύκολα ο Αμπντουλάεφ. Αλλά γρήγορα ανακτά την κατοχή η Πορτογαλία με τον Νέβες. Δέχεται ένα μαρκάρισμα από τον Χαβροπέκοφ που παίζει και με κάρτα και πρέπει να είναι προσεκτικός. Η μπάλα πηγαίνει στον Μπρούνο Φερνάντες. Βιτίνια με Νέβες. Και πάρα δεξιά στον Πέδρο Νέτο. Ο Νέτο επιταχύνει, καλά κλεισμένος, αφήνει στον Κανσέλο, σηκώνει την μπάλα, θα απομακρύνει ο Αμπντουλάεφ και το Ασουρμάτοφ απομακρύνει με στόχο τον Φαϊζουλάεφ. Σε καλύτερη θέση ο Βιτίνια γυρίζει την μπάλα στον Ντιόγκο Κώστα που βγαίνει εκτός περιοχής. Όλα αυτά στο 43ο λεπτό. Βεβαίως θα υπάρχουν και καθυστερήσεις για το διάλειμμα που προηγήθηκε για να δροσιστούν οι παίκτες. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε κάποια άλλη καθυστέρηση μέχρι στιγμής. Ο Μέντες χάνει την μπάλα από τον Καρίμοφ, καθυστερεί, αλλά τελικά δίνει στον Γκάνιεφ και περνάει στον Σαμορούντοφ εκτός περιοχής. Κατάει την μπάλα, κάνει και μια ωραία τρίπλα. Έρχεται με τη μία να κάνει το σουτ ο Σουκόροφ. Πολύ άστοχο όμως, έδωσε πολύ ύψος την μπάλα. Καμία ανησυχία για τον Ντιόγκο Κώστα μόλις μπήκαμε στο 44ο λεπτό. Αλλά μία ακόμη φάση ενδεικτική του ότι το Ουσμπεκιστάν θέλει να βρει ένα γκολ τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ζωάο Φέλιξ δεν θα προλάβει, η μπάλα πηγαίνει στον Νεμάτοφ που κρατάει την μπάλα, περιμένει να πάει κοντά το Κριστιάνο για να την μπλοκάρει. 57% η κατοχή για την Πορτογαλία. Ο Νεμάτοφ θα κάνει ένα βολέ, θα φέρει την παρακάτω τη μεσαία γραμμή δεξιά. Ο Καρίμο βάζει πλάτη στο Μέντες, η μονομαχία, κερδισμένος ποιος, ο Καρίμοφ που κερδίζει πάρα πολλά μέτρα. Ένα πλάγιο στο ύψος περιοχής της Πορτογαλίας από δεξιά, όπως επιδίδεται το Ουσμπεκιστάν. Αλλάζει ο Καρίμοφ με τον Γκάνιεφ, η παρά στον Σομουρόντοφ, αφήνει εκείνος για τον Σοκόροφ. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Νασουλάγεφ. Τώρα ο Ασουρμάτοφ και πάλι ο Σουκούροφ. Την αριστερά στον Ασουρμάτοφ. Κατάνει η μπάλα και τριγωνάκι από τους Ουσμπέκους για να βγει η μπάλα στον Νασουλάγεφ. Πάει να περάσει στον Φαϊζουλάεφ. Κλέβουν οι Πορτογάλοι και ωραία το τούνελ του Κανσέλο, αλλά πέφτει στα πόδια του ο Νασουλάγεφ. Ο Σουκούροφ γυρνάει την μπάλα που πολύ μακριά πίσω στον Νεμάτοφ και εκείνος με τη μία, η κεφαλιά του Δίας με δυσκολία από τον Σουμουρόντοφ. Ο Βέικα κατεβάζει και τώρα ο Μέντες ψάχνει μια βαθιά παλιά για τον Μπρούνο Φερνάντες. Εύκολα ο Σουρμάτοφ απομακρύνει. Νασουλάγεφ, ο Σουρούκοφ κάθετα για τον Σουμουρόντοφ. Κρατάει την μπάλα και περνάει για τον Σουρούκοφ. Δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα να την κοντρολάρει ο χαφ του Ουσμπεκιστάν. Ο Βέικα δίνει για τον Νέβες και τώρα ο Βιτίνια. 6 λεπτά το επιπλέον χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Δεν θυμάμαι να υπήρχε άλλη καθυστέρηση πέρα από το διάλειμμα για την ενυδάτωση. Α, για το ΒΑΡ, υπήρχε και το ΒΑΡ. Άρα λογικό. Ο Μπρούνο Φερνάντες κατά τη μεσαία γραμμή. Περνάει για τον Νέβες. Κριστιάνο πολύ μακριά από την περιοχή. Αριστερά για τον Μέντες. Ο Μέντες πάλι για τον Κριστιάνο που έχει βγει πλάγια αριστερά. Ο Βέικα, Νέβες, Βέικα, Μέντες. Κριστιάνο βγαίνει πολύ δυνατά ο Αμπντουλάγεφ και κερδίζει την κατοχή για τους Ουζμπέκους. Κάνει όμως το λάθος να πάει να αποφύγει το Μέντες και του κλέβει πολύ εύκολα την μπάλα. Με το Ζωάο Φέλιξ, ο Μπρούνο Φερνάντες, βγαίνει ο Σουρμάτοφ και απομακρύνει ακόμη περισσότερο ο Χαμρομπέκοφ. Εκεί ο Σομουρόντοφ δίνει μάχες με τον Δίας, θα κερδίσει το φάουλ, αλλά στο ύψος μεσαίας γραμμής. Πάνε να εκτελέσουν γρήγορα για να βγει στον κενό χώρο ο Φαϊζουλάεφ. Όμως δεν είχε σφίξει ο διαιτής και ζητάει να γυρίσει μπάλα πίσω για να εκτελεστεί το φάουλ από τους Ουσμπέκους. Πήγαν το παίξουν πολύ γρήγορα να βγει τετατέτο Φαϊζουλάεφ. Τη σπασάκη σε χείρο όπως και ο Σομουρόντοφ. Ο Ασυρμάτοφ αριστερά για τον Ασουλάεφ που είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Χαμρομπέκοφ που μπήκε. Δεν μπόρεσε να στάρει. Μα ο Σούτερ να πήγε κόντρα η μπάλα πάνω στον Δίας. Και τώρα η μπάλα χτύπησε στο διαιτητή. Στα πόδια του σταματάει το παιχνίδι για να δώσει την κατοχή στην Πορτογαλία. Ωραία κίνηση του Σομουρόντοφ. Και άλλη μια φορά έστρωσε στον Χαμρομπέκοφ. Έκανε το σούτ. Μπάλα κόντρα όμως ο Δίας. Και δεν υπήρξε τελική. Ο Νέβες αλλάζει την μπάλα με τον Βέικα και τώρα ο Δίας και παίρνει ο Βιτίνια. Πλησιάζει προς το ύψος μεσαίας γραμμής. Κρατάει την μπάλα ο μέσος Παρή με το συμπαίκτη του και στην Παρή τον Νέβες, Φερνάντες και Κανσέλο από δεξιά. Πάει να κάνει το άνοιγμα πλάγιο μετά την παρέμβαση του Φαϊζουλάεφ που γύρισε να μαρκάρει και να δώσει βοήθεια στην αμυνά του. Συμπληρώνουμε τα τρία από τα 6 λεπτά του επιπλέον χρόνου στο πρώτο εμίχρονο. Πορτογαλία 3-0 το Ουσμπεκιστάν. Ο Νέβες αφήνει στο Βέικα. Ο Μέντες ωραία αποφεύγει τον Καρίμοφ. Πάει να περάσει και τον Αμπντουλάεφ. Θα πάρει το φάουλ ο Καρίμοφ γιατί έβαλε το πόδι του, τσίπησε την μπάλα. Ο Μέντες στην προσπάθειά του να τη βρει έκανε το φάουλ στον δεξιό back half του Ουσμπεκιστάν. Και τώρα αφήνει την μπάλα ο Χουσένοφ στον Εμάτοφ. Η βαθιά παλιά για τον Σαμορουντών. Χάνεται η μπάλα από την παρέμβαση του Νέβες. Την τσιμπάει ο Κριστιάνο, βγαίνει πλάγια. Ο Νέβες καλύπτει με το σώμα του ο Ναζουλάεφ. Το πλάγιο για τους Ουσμπέκους, λίγο εκτελεσμένο. Ο Σουρούκοφ αφήνει την μπάλα στον Ασορμάτοφ. Πάει να τη στρώσει για κάνα γέμισμα, αλλά δεν είχε προσέξει όταν στη γραμμή του πλαγίου. Έτσι μπάλα βγήκε εκτός. Πλάγιο για την Πορτογαλία, δίπλα σημαίακι του κόρνερ. Μπήκαμε στο 5ο από τα 6 λεπτά του επιπλέον χρόνου, στο πρώτο ημίχρονο. Βγαίνει ο Νέτο να πάρει από τον Κανσέλο. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Αφήνει ο Νέτο στον Βιτίνια που είχε βγει πλάγια και τώρα στον Βέικα. Στον άξονα αριστερά για τον Μέντες, πάλι ο Βέικα. Ο στόπερ της Βιγιαρεάλ με το Βιτίνια αλλάζουν την μπάλα. Ο Βιτίνια και πάλι έχει χώρο δεξιά, βλέπει τον Ζωά Κανσέλο που επιταχύνει. Χαμηλά πάει για τον Νέτο, δεν περνάει από τον Νασουλάγεφ. Αλλά δεν μπορεί να κρατήσει ο Φαϊζουλάγεφ την μπάλα. Ο Κανσέλο κερδίζει σέντρα του Φερνάντες δυνατή. Ελέγχει ο Καρίμοφ, απομακρύνει. Ωραία βάζει το σώμα του ο Σαμουρόντοφ, αλλά ωραία και ο Βέικα βγάζει το πόδι του μπροστά και απομακρύνει. Και ο Μέντες στο Ζωάο Φέλιξ. Και εκείνος για το Βιτίνια. Ζωάο Φέλιξ και πάλι. Επιτυχημένες οι αλλαγές. Η αλλαγή μάλλον μεσοεπιθετικά του Μαρτίνεθ με το Ζωάο Φέλιξ που έχει τώρα την μπάλα και περνάει για τον Κριστιάνο. Λίγο πιο δυνατή. Εκείνο ο Σουρμάτοφ ελέγχει και απομακρύνει στα τυφλά όμως. Εκεί βρίσκεται μόνο ο Ζωά Κανσέλο που θα υποδεχτεί την μπάλα και θα αφήσει τον Δίας. Ο Ρούμπεν Δίας κάθεται για τον Νέβες και τώρα ο Κανσέλο και τώρα ο Πεδρονέτο. Πάλι ο Νέβες Κρατάει και περνάει στο Ζωάν Κανσέλο που είναι μόνος του από δεξιά. Χαμηλά Κριστιάνο, την τσιμπάει την μπάλα, πέφτει, δοκάρι. Ή τη βρήκε και ο Ασουρμάτοφ. Τεράστια ευκαιρία στο έκτο και τελευταίο λεπτό των Καϊσέρισσων του πρώτου ημιχρόνου. Δεν ξέρω αν υπήρχε και το μαρκάρισμα του goalkeeper. Τι ωραία τη τσίμπησε την μπάλα ο Ρονάλντο από το γέμισμα, οριακή φάση για offside. Ο Κανσέλο του τη γυρνάει, τη τσιμπάει με φάλτσα, την πρόλαβε τελικά την μπάλα ο Χουσάνοφ και απομάκρυνε. Καλύτερη στιγμή για την Πορτογαλία με τον Κριστιάνο και πάλι να τσιμπάει την μπάλα. Φινάλε πρώτη ημιχρόνου, η Πορτογαλία κλειδώνει, έχει κλειδώσει εδώ και ώρα το παιχνίδι, το τρίποντο, επί της ουσίας με αυτό το 3-0. Στο έκτο λεπτό Κριστιάνο Ρονάλντο, το γύρισμα του Κανσέλο πέτυχε το 1-0. Στο 17ο λεπτό Μέντες με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 2-0. Στο 39 ο Φερνάντες ήταν αυτή τη φορά εκείνος που έδωσε την ασίστ στον Κριστιάνο για να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να γράψει το 3-0. Στο 29 το Ουσμπεκιστάν σκόραρε με ένα εκπληκτικό σουτ του Γκάνιεφ, όμως το κολλά κυρώθηκε με χρήση VAR για φάουλ σωστά νωρίτερα του Φαϊζουλάγεφ στον Κανσέλο. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο, επισοφής σε ένα θάνο. Γυρίσουμε σε λιγότερο από 15 λεπτά για τη μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου.
0: Αυτά λοιπόν έγιναν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν, αγώνας που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στο Χιούστον. 3-0 η Πορτογαλία, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, και αυτό σημαίνει πως εφόσον νικήσει, όπως όλα δείχνουν, αυτό το 3-0 δείχνει, θα φτάσει τους 4 βαθμούς. Το Ουσμπεκιστάν θα μείνει στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό και θα είναι μία ακόμη από τις ομάδες που αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης. Θα εκμεταλλευτούμε τον χρόνο που υπάρχει, την ανάπαυλα του ημιχρόνου στο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Πορτογαλία και στο Ουσμπεκιστάν, για να δούμε, για να μάθουμε τι γίνεται στο μπάσκετ, αρχίζοντας από τον Παναθηναϊκό. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση και την παρουσίαση, μάλλον η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή, την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, άρχισαν οι αποχωρήσεις από το ρόστερ της ομάδας. Αρχικά ο Φαρίντ και αργότερα σήμερα ο Σόρτς. Περισσότερα από τον Νίκο Μπιντέλα. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Όπως είπες και εσύ, είχαμε δύο αποχωρήσεις σήμερα από το ρόστερ του Παναθηναϊκού, τις οποίες τις περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Αρχικά ο Κένεθ Φαρίντ, να πούμε ότι αποτελεί παρελθόν. Θυμόμαστε όλοι ότι είχε έρθει μεσούς στη σεζόν για να ενισχύσει την front line του Παναθηναϊκού, η οποία αντιμετώπιζε πάρα πολλά προβλήματα. Αποτελεί πλέον παρελθόν από τους Πράσινους ο πολύπειρος Αμερικανός έντερ που στο παρελθόν είχε καταγράψει μια σπουδαία καριέρα στο NBA και μάλιστα έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει παίξει και με τη νέα του ομάδα ήδη, η οποία βρίσκεται στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κένεθ Φαρίντ μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, και ήδη έκανε τον ντεμπούτο του στο Πουέρτο Ρίκο. Το άλλο διαζύγιο που αφορά τον Παναθηναϊκό είναι αυτό με τον TJ Shorts, το οποίο επίσης το περιμέναμε. Ο Αμερικανός γκάρντ πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια. Σήμερα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον βραχύσωμο playmaker, ο οποίος είχε έρθει πέρυσι το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό με μεγάλες προσδοκίες, καθώς ήταν ένας από τους MVP της EuroLeague τη σεζόν 24-25 με τα όσα έκανε φορώντας τη φανέλα της πρωτάρας Παρί. Ωστόσο δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες που υπήρχαν. Ο TJ Shorts έκανε μια σεζόν κάτω του μετρίου και τελικά
0: νομίζω ήταν ανάλογη της εικόνας του Παναθηναϊκού, μια του ύψους, μια του βάθους.
2: Ακριβώς, Στάνο. Είχε κάποιες καλές εμφανίσεις ο TJ Shorts, αλλά δεν κατάφερε ουσιαστικά ποτέ να μπει στα πλάνα του Έργιν Άταμαν, ο οποίος θυμίζουμε ότι και δημοσίως είχε τοποθετηθεί με χμηρά σχόλια κατά του Αμερικανού γκάρντ κατά τη διάρκεια της σεζόν, και ειδικότερα θυμίζουμε τα όσα είχε πει στη Βαλένθια στη σειρά των play-off, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με τέσσερις όταν είναι ο Σόρτς στο παρκέ. Γενικώς πέρασε από διάφορα στάδια η σχέση του TJ Σόρτς με τον Έργιν Άταμαν. Τελικά φεύγει από τον Παναθηναϊκό και αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με το γεγονός ότι έγιναν αλλαγές. Ήταν ένα αντίο το οποίο το περιμέναμε και ήταν μια απόφαση του TJ Shorts να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, όποια αλλαγή και να γινόταν στην ομάδα. Mm-hmm. Προφανώς το γνώριζε και ο ίδιος ο παίχτης ότι θα γίνουν πολλές ανακατατάξεις μέσα στο τριφύλι. Ωστόσο οι δύο πλευρές μίλησαν και ο Αμερικανός Γκάρντ τόνισε ότι θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα μετά από τα όσα έγιναν μέσα σε αυτή τη σεζόν, γιατί δεν ένιωθε πλέον καλά στην Ελλάδα. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, Θάνο, διότι πληροφορίες που έρχονται λένε ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή ο Σόρτς και ο Παναθηναϊκός, είχαν συμφωνήσει για τη λύση της συνεργασίας τους πριν τους τελικούς με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα της GBL. Αλλά παρόλα αυτά και με τα προβλήματα που προέκυψαν στον Παναθηναϊκό, που σε όλη τη σειρά των τελικών χρησιμοποίησε μόνο για ένα παιχνίδι και εκεί για πολύ λίγο τον Κώστας Λούκα, ο TJ Shorts βοήθησε τον Παναθηναϊκό μέσα στη σειρά των τελικών για να φτάσει μέχρι το πέμπτο παιχνίδι και να διεκδικεί στα ίσα το πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό, που εντός των συνόρων ήταν αίτητος όλη τη σεζόν και είχε το πλεονέκτημα έδρας. Και αυτό είναι προς τιμήν του Αμερικανού γκάρντ, ο οποίος μπορεί να είχε μια κακή σεζόν με το τριφύλι, αλλά έφυγε με ψηλά το κεφάλι και πλέον είναι έτοιμος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, φορώντας τη φανέλα της Βαλένθια.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις κινήσεις που θα κάνει ο Παναθηναϊκός για να ενισχυθεί.
2: Ναι, περιμένουμε από εδώ και πέρα με μια μεγαλύτερη κινητικότητα, θα λέγαμε, Θάνο, στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αναφέραμε και χθες ότι έχουν βγει κάποια ονόματα στη δημοσιότητα που αφορούν τις θέσεις των forward, όπως του Μπόγκα της Παρτίζαν ή του Λάιλς από την Ρεάλ. Ωστόσο, μιλάμε και για θέσεις όπου ο Παναθηναϊκός είναι πολύ γεμάτος ήδη και με σημαντικούς παίχτες όπως ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, οι οποίοι παίζουν στο 4 ή μπορεί να ανέβουν στο 5 ή και να κατέβουν στο 3, όπου βρίσκεται και ο Τσέντι Όσμαν. Άρα δηλαδή στον Παναθηναϊκό νομίζω θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις από εδώ και πέρα, γιατί και οι αποχωρήσεις θα συνεχιστούν, πιστεύω, και θα έχει πολύ ενδιαφέρον το τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες στο τριφύλι. Γιατί, και να κάνω μία σύνδεση τώρα με μία είδηση που προέκυψε, που δεν αφορά όμως τον Παναθηναϊκό.
0: Εννοείς για τον Βαλαντσιούνας.
2: Ακριβώς, ναι. Γιατί ο Βαλαντσιούνας φαινόταν ότι και αυτό το καλοκαίρι είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, όπως αναφέρει το έγκυρο Basket News, που είναι ένα μέσο της Λιθουανίας, ο Λιθουανός Έντερ, ο οποίος θυμίζουμε ότι πέρυσι το καλοκαίρι είχε φτάσει μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά τα είχε βρει αλλά δεν κατάφερε να μείνει ελεύθερος από την ομάδα του στο NBA, έχει συμφωνήσει πλέον για συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την ομάδα της πατρίδας του, της Άλγκυρης Κάουνας, και θα μετακομίσει εκεί εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά το συμβόλαιό του με τους Denver Nuggets, κάτι που αναμένεται να γίνει το προσεχές διάστημα.
0: Ενώ πέρυσι είχε παίξει δυνατά, το περασμένο καλοκαίρι εννοώ, είχε παίξει δυνατά ο Παναθηναϊκός για την απόκτησή του.
2: Ναι, ναι, τα είχαν βρει οι δύο πλευρές, δεν κατάφερε ο Βαλαντσιούνας να μείνει ελεύθερος. Όλα δείχνουν ότι θα τελειώσει ουσιαστικά φέτος η καριέρα του στο NBA και θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα. Αλλά τώρα η Ζαλγκίρης είναι αυτή που έχει το πρώτο λόγο για την απόκτησή του, όπως αναφέρουν και τα δημοσιεύματα που είπαμε προηγουμένως. Να πούμε, Θάνο, κιόλας ότι σε κάτι τελευταίο που αφορά τον Παναθηναϊκό, ότι έγιναν γνωστές οι ποινές από την ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και αφορούσαν τη σύγκρουση που είχε η αποστολή του Παναθηναϊκού με τις αστυνομικές δυνάμεις στον χώρο των αποδυτηρίων του ΣΕΦ. Με το ρεπορτάζ να λέει ότι αυτό έγινε σε μια προσπάθεια που των παικτών του Παναθηναϊκού να πάνε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για να ζητήσουν το λόγο από τον Ταϊρίκ Τζόνς για το επεισόδιο που είχε με τον Κέντρικ Ναν. Ο Ματίας Λεσόρ τιμωρήθηκε με 8.000 ευρώ πρόστιμο για επίθεση προς τις αστυνομικές δυνάμεις που είχε και
0: ελαφρύς τραυματισμός αστυνομικού από τον Λεσόρ. Αυτό λέει η ΔΕΑΒ.
2: Ακριβώς. Αυτό αναφέρει η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, που τιμώρησε τον Γάλλο, ωστόσο απείλαξε τον Τζέριαν Γκραντ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ τιμώρησε και με πρόστιμο 15.000 ευρώ την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Τώρα, στις άλλες ομάδες της GBL έχουμε κάτι μεταγραφικό που πρέπει να αναφέρουμε?
2: Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζεμπ Τζάκσον σήμερα. Είναι ο δεύτερος ξένος για την ομάδα των Βορείων Προασίων που πριν από μερικές ημέρες είχε επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Σίλβιο Ντεσόουζα. Τώρα ο Ζεμπ Τζάκσον είναι 24 ετών, αγωνίζεται και στις δύο θέσεις των Γκάρντ. Την πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη φόρεσε τη φανέλα της Αρλερουά στο Βέλγιο και είχε κάνει μια πολύ καλή σεζόν με 14,4 πόντους μέσο όρο και 4 ασίστ ανά παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, και διαβάζω, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, Νίκο, για τον Μπρίτς, ο οποίος τελείωσε από την Φενέρ και ανακοινώνεται από τον Άρη. Υπάρχει...
2: Ναι, έχει συμφωνήσει ο Καναδός σέντερ να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, γιατί σήμερα ήρθε το αντίο της Φενέρμπαχτσε στον Καναδό σέντερ, ο οποίος ήταν και μέλος της ομάδας που κατέκτησε την Ευρωλίγκα στο Άμπου Ντάμπι το 2025 υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσους. Ο Κέμ Μπίρτς επιστρέφει στην Ελλάδα. Θυμίζουμε ότι τη σεζόν 16-17 είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπου τότε σε εκείνη την ομάδα είχε συμπαίκτη τον Βασίλη Σπανούλη υπό τις οδηγίες του οποίου θα αγωνιστεί πλέον στον Άρη. Και συνεχίζουν δυναμικά οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα με την ενίσχυσή τους, γιατί παίζει πολύ δυνατά στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός και παίχτες οι οποίοι θα φύγουν από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος ήταν δανεικός πέρυσι από τον Ολυμπιακό στον Άρη. Πρόκειται άμεσα να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Υπάρχει το όνομα του Φαλ που παραμένει στο προσκήνιο, αν και οι ομάδες και οι δύο της Θεσσαλονίκης έχουν ενισχυθεί θέση 5. Ξεκάθαρα πλέον ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που βρίσκεται πιο μπροστά στην υπόθεση του Φαλ, εφόσον γίνει κάτι. Όπως ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται πολύ έντονα και για την απόκτηση του Σακίλ Μακίσικ, του 36χρονου guard forward, ο οποίος αγωνίζεται στον Ολυμπιακό τα τελευταία 6,5 χρόνια, αλλά ολοκληρώνεται τώρα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και πιθανότατα να μην ανανεωθεί αυτό. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό, γιατί θα επηρεάσουν και τις άλλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Και υπάρχει και το όνομα του Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά φαίνεται οι δύο πλευρές να οδεύουν προς λύση της συνεργασίας τους, επειδή ο διεθνής γκάρντ βλέπει ότι δεν έχει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα του Πειραιά, θέλει κάπου να πάει να παίζει περισσότερο και φαίνεται ότι ο Άρης και η ΑΕΚ περιμένουν στη γωνία την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα, για να τον αποκτήσουν.
2: Γιάννης Αντετοκούμπο στους Miami Heat, περίπου 6.30-7 η ώρα Ελλάδος σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι Milwaukee Bucks έφτασαν σε συμφωνία για την ανταλλαγή του Greek Freak με την ομάδα του Miami.
0: Μάλιστα.
2: Έπειτα από 13 χρόνια στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετακομίζει πλέον στο Miami, μεταφέρει εκεί το συμβόλαιό του που τη νέα σεζόν θα το αποφέρει $58 εκατομμύρια, θα είναι ο τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο NBA, μετακομίζει εκεί μαζί με τον Bobby Portis. Οι Heat έδωσαν 4 παίκτες στους Milwaukee Bucks και μερικά μελλοντικά πικ σε draft του NBA.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.
3: Era Sport 101,8.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα.
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
11: Ψαραδέλης.
10: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
11: Πεντάστερο.
12: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ακούτε Era Sport.
0: Ακούτε Era Sport στους 101,8. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9. Μικρόφωνο στα γήπεδα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και οι παίχτες της Πορτογαλίας αυτή τη στιγμή βγαίνουν στο γήπεδο που διεξάγεται ο αγώνας με το Ουσμπεκιστάν. 3-0, θυμίζουμε. Προηγείται στο ημίχρονο η Πορτογαλία του Ουσμπεκιστάν σε αγώνα που γίνεται στις ΗΠΑ στο Χιούστον. Είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον Μπάμπη Παπαζόγλου.
1: Ναι, τώρα θα ξεκινήσει, σε λίγο μόνο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Δύο αλλαγές για τους Ουσβέκους που ψάχνουν να βρουν κάτι καλύτερο στο παιχνίδι. Θα γίνει αλλαγή, θα πει και ο Σεμέτο. Να δούμε λίγο και την αλλαγή της Πορτογαλίας. Θα γίνει και μια αλλαγή για τους Πορτογάλους. Την παθμίζουμε 3-0. Βλέπω τον Κανσέλο τιμένο, οπότε θα μπει λογικό δεξιά ο Σεμέδο στη θέση του Κανσέλο, που είναι ούτως ή άλλως στον πάγκο, άρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε την πινακίδα που τώρα θα βγει. Θα μπει και ο Κονσεϊσάο, βλέπω διπλή αλλαγή και για τον Μαρτίνεθ. Βγήκε ο Νέντο για να μπει ο Κονσεϊσάο στη θέση του 46, ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η διπλή αυτή αλλαγή για τους Πορτογάλους με τον Κονσεϊσάο και τον Σεμέδο. Λοιπόν, για το Ουσμπεκιστάν έχει βγει ο Ναζουλάεφ και ο Χαμρομπέκοφ. Ο Χαμρομπέκοφ που έπαιζε με κάρτα το πρώτο ημίχρονο, νομίζω έχει παίξει και αυτό το ρόλο του. Μπήκε ο Αλιγιόνομοφ και στη θέση του Ναζουλάεφ αριστερά, και μπήκε και ο Μοσκοβόη για τη μεσαία γραμμή για τους Ουσμπέκους που είχε ξεκινήσει, θυμίζω, στο προηγούμενο παιχνίδι του Ουσμπεκιστάν. Τώρα η βαθιά παλιά για τον Κονσεϊσάο θα ελέγξει την φάση εύκολα ο goalkeeper Νεμάτοφ του Ουσμπεκιστάν. Η Πορτογαλία έχει καθαρίσει ουσιαστικά το μάτς από το πρώτο ημίχρονο με μεγάλο πρωταγωνιστή και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό από το γύρισμα του Κανσέλο. Στο 17ο λεπτό ο Μέντες με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 2-0, και στο 31ο λεπτό ο Φερνάντες στην κάθετη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε το 3ο γκολ για την Πορτογαλία που ήταν κυρίαρχη. Όμως είχε και το Ουσμπεκιστάν τις δικές του στιγμές, λίγες, και σκόραρε στο 21ο λεπτό με τον Κάνιεφ ένα εκπληκτικό σουτ προς την μπάλα στο γάμα του Ντιόγκο Κώστα. Όμως είχε γίνει φάουλ του Κανσέλο νωρίτερα, μάλλον πάνω στο Κανσέλο από τον Φαϊζουλάεφ. Με χρήση VAR το ακύρωσε ο Μαροκινός διαιτητής, ο Ζαγέντ. Έτσι, δεκάδες, Διόγκο Κώστα δεξιά ως εμέδο πλέον, αριστερά ο Μέντες, ο Βέγκα, Βέγκα με τον Ντία στο κέντρο της άμυνας, Βιτίνια Νέβες στον άξονα, ο Φερνάντες μπροστά σε ελεύθερο ρόλο, Κονσεϊσάο δεξιά αντί του Νέτο, ο Φέλιξ, αριστερά και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην κορυφή της επίθεσης. Για το Ουσμπεκιστάν, ο Νεμάτοφ κατά το κολπός, ο Χουσάνοφ, ο Αμπτουλάγεφ και ο Ασουρμάτοφ, η τριάδα δεξιά, ο Καρίμοφ, τώρα αριστερά ο Λιγιόνοφ. Ο Μοκογόη με τον Σουκούροφ στον άξονα, ο Φαϊζουλάεφ, ο Κάνιεφ και στην κορυφή της επίθεσης ο Σαμουρόντοφ. Με τον Φέλιξ, Ζωάο Φέλιξ από αριστερά για την Πορτογαλία. Παίζει με τον Μέντες. Μα στο δεύτερο λεπτό αφήνει ο Φέλιξ για τον Κριστιάνο Πέλη, πηγαίνει στον Φερνάντες, χάνεται, αλλά τώρα πάει στον Ζωάο Φέλιξ που κάνει με δύναμη το σουτ, την μπάλα περνάει λίγο πάνω, ζητάει κόρνερο ο Ζωάο Φέλιξ, όμως ο διαιτητής δείχνει ότι δεν βρήκε κάπου η μπάλα, όμως ήταν καλό το σουτ του Ζωάο Φέλιξ, η μπάλα πέρασε λίγο κάπου πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νεϊμάτοφ και όντως δεν τη βρήκε ο goalkeeper του Ουσμπεκιστάν. Out με επιθετικές διαθέσεις και στο δεύτερο μήχρονο ξεκινάει η Πορτογαλία, η βαθιά παλιά για τον Σομουρόντοφ, δύσκολο απέναντι στον Νέβες, αλλά κερδίζουν και πάλι οι Ουσμπέκοι με τον Φαϊζουλάεφ αριστερά, το άνοιγμα πολύ δυνατό για τον Αργιόνοφ, η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου και τώρα ο Βέικ από την εκτέλεση του πλαγιού αριστερά, η μπάλα στο Μέντες. 48 λεπτό στο Χιούστον το παιχνίδι, με τον Ρουμπεν Νέβες να παίζει με τον Βιτίνια και δεξιά η μπάλα στο Σεμέδο. Ο Σεμέδο παίζει κάθετα για τον Κονσεϊσάο. Ουσιαστικά λοιπόν έχει αλλάξει η δεξιά πλευρά της Πορτογαλίας, ενώ για το Ουσμπεκιστάν ο αριστερός back half και ο ένας από τους δύο κεντρικούς στον άξονα, με την είσοδο του Αλιγιώνο φαρκικά και του Μοσκοβόη για τους Ουσμπέκου. Ο Ουσμπέκος, συγγνώμη. Η μπάλα αριστερά για το Μέντες, χάνει από τον Καρίμοφ, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την Πορτογαλία. Δύο μπάλες στο γήπεδο, θα πρέπει να βγει μία για να συνεχιστεί το παιχνίδι με το πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η Πορτογαλία. Η μπάλα στο σουτ του Ζωάο Φέλιξ νωρίτερα έχει 86 χιλιόμετρα. Ήταν πολύ δυνατό το σουτ. Η Πορτογαλία λοιπόν σε μια επίθεση, αλλά χάνει την μπάλα από τον Καρίμοφ που κάνει μια τρίπλα, συγκλίνει στον άξονα. Πάει να περάσει κι άλλον παίχτη και συγκρίνει τον Μπρούνο Φερνάντες, δεν τα καταφέρνει. Νέβες, Βιτίνια με δυσκολία. Κρατάει την μπάλα ο Ρούμπεν Νέβες δεξιά. Για τον Σεμέδο που έχει λίγο χώρο, θα τον εκμεταλλευτεί και απέξει με τον Κονσεϊσάο. Φρέσκει και οι δύο δεξιά για τους Πορτογάλους. Ο Νέβες πάει να χάσει το κοντρόλ, τσιμπάει την μπάλα, ο τακουνάκι του Κριστιάνο κερδίζει ο Σουκούροφ και θα κερδίσει και το φάουλ στη μεσαία γραμμή από την παρέμβαση του Βιτίνια. Όλα αυτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Τσίπησε την μπάλα ο Σουρούκοφ. Ο Βιτίνια τον βρήκε χαμηλά και το φάουλ για το Ουσμπεκιστάν. Το ερώτημα είναι αν θα βρήκε τέταρτο και πέμπτο γκολ που θα το ψάξει η Πορτογαλία και αν μπορεί να βγει έστω το γκολ της τιμής του Ουσμπεκιστάν, να επιβραβευτεί για το γεγονός ότι παρότι βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, παρότι ήταν με ένα βαρύ σκορ από το 31ο λεπτό, πάντα προσπαθούσε, πάντα προσπαθεί να βγει στην επίθεση, να δημιουργήσει φάσεις. Είχε μια καλή στιγμή με τον Ασουλάεφ, ήταν άστοχο της, ήταν από καλή θέση και είχαν και τον γκολ του Γκάνιεβ που ήταν πολύ ωραίο τελείωμα, αλλά ήταν προηγήθηκε το επιθετικό φάουλ μέχρι σιβάρ, ακυρώθηκε το γκολ. Ο Σεμέδο κάθετα για τον Κονσεϊσάο, αφήνει την μπάλα να περάσει, αλλά βγαίνει ο Ασουρμάτοφ για να μαζέψει και να γυρίσει τον Νεμάτοφ, ο goalkeeper. Ρισκάρει ο Κριστιάνο πάνω του, τον πιέζει, ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του Νεμάτοφ. Τελικά η μπάλα πηγαίνει πλάγιο out. Λίγο έλειψε εδώ να βρει την μπάλα ο Κριστιάνο, πόσο μεγάλο δικεφάλι, γιατί την βρήκε ο Νεμάτοφ και τον βρήκε με το δεξί πόδι ο Κριστιάνο, όμως δεν έδωσε κάτι διαιτητής. Πλάγιο για την Πορτογαλία στο ύψος της μεσαίας της μεγάλης περιοχής του Ουσμπεκιστάν από αριστερά, γρήγορα πήγαινε να εκτελεστεί για τον Ζωά Φέληξ. Βγήκε ο Χουσάνοφ που ελέγχει και δίνει στον μεσαία γραμμή στον Μοσκογόη. Παίζουμε τη φωτιά στην άμυνα τους οι Ουσμπέκοι, αλλά βγάζουν την άμυνα και η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Αλιγιόνοφ που κερδίζει μέτρα, περνάει τη μεσαία γραμμή, εξυπηρετεί προς τον άξονα αριστερά για τον Φαϊζουλάεφ, έχει προσθέτω σε μέτω. Φαϊζουλάεφ πάει να βρει το δεξί να κάνει το σουτ πάνω στον Διόκο Κώστα, καλή στιγμή όμως για το Ουσμπεκιστάν στο 52ο λεπτό. Ο Φαϊζουλάεφ κέρδισε τα μέτρα μέσα στην περιοχή. Βγήκε λίγο δεξιά να βρει το σουτ με το δεξί, το βρήκε. Πάει το γεγονός ότι έβαλαν την κόντρα δύο παίκτες της Πορτογαλίας, πέρασε η μπάλα όμως πάνω στον Κώστα. Είναι όμως μια καλή στιγμή για το Ουσμπεκιστάν σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά και στην πράξη ότι πάει το γεγονός ότι χάνουν με 3-0. Ψάχνουν τον γκολ και βγάζουν και καλά δομές επιθέσεις απέναντι σε μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα όπως είναι η Πορτογαλία. Ο Βιτίνια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάθεται για τον Φερνάντες. Αριστερά περιμένει ο Ζωάο Φέληξ. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ωραία. Η τρίπλα πάνω στον Καρίμοφ. Θα πάρει το φάουλ από τον δεξιό back half του Ουσμπεκιστάν. Ο Ζωάο Φέληξ μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και στην Αλνάς εκτός από την Εθνική Πορτογαλίας. Χωρίς να βιάζεται να πάρει την μπάλα ο Μπρούνο Φερνάντες, θα την αφήσει για να εκτελεστεί το φάουλ από τον νομέτε στον σκόρερ του δεύτερου γκολ της Πορτογαλίας, ο οποίος τώρα θα γεμίσει προς την περιοχή του Ουσμπεκιστάν. Στο 53ο λεπτό του κάνει νόημα ο διαιτής, ο Ζαγέτ, να εκτελέσει. Πράγματι το εκτελεί με πολύ δύναμη, περνάει από όλους, περνάει και από τον Ρούμπεν Νέβες η μπάλα out. Κάνα πρόβλημα εδώ για την εστία του Ουσμπεκιστάν. Μπερνάρντο Σίλβα και άλλοι παίχτες Εθνικής Πορτογαλίας κάνουν ζέστημα. Μπερνάρντο Σίλβα θυμίζω ότι ήταν στο αρχικό σχήμα απέναντι στο Κονγκό, έμεινε εκτός για να παίξει ο Φέληξ. Η πάσα του Σομουρόντοφ δεν είναι καλή. Πλάγιο out για την Πορτογαλία. Γρήγορα εκτελεσμένο ο Φερνάντε, κερδίζει την κόρτρα από τον Σομουρόντοφ. Παρά πίσω βγαίνει ο Ντιόκο Κώστα γιατί ο επιθετικός του Ουσμπεκιστάν τρέξε να τον πιέσει. Ντιόκο Κώστα όπως πλάγιο στο ύψος μεσαίας γραμμής από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ουσμπεκιστάν με τον Καρίμοφ. Να αναλαμβάνει την εκτέλεση, αλλάζει με τον Μοσκοβόη. Ο Καρίμοφ και πάλι γυρίζει πίσω στον κολκίφερ Νεμάτοφ και αυτός γρήγορα στον Σουρμάτοφ. Παίζει με τον Φαϊζουλάεφ, πάει να γίνει το λάθος και γίνεται, τραβάει την φανέλα του Μοσκοβόη, δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής, σαν δίπλα. Μοσκοβόη έχασε τον έλεγχο της μπάλας και φανερά τραβάγε τη φανέλα του Φέληξ, αν είδα καλά. Τίποτα ο διαιτητής που το έβλεπε καθαρά. Από αριστερά ο Φαϊζουλάεφ γυρίζει ο Σορκόφ να ψάχνει το σουτ με το αριστερό, το σουτ out. Κόντρα, κόρνερ, πρώτο κόρνερ για τους Ουσμπέκους από αυτό το σουτ του Σουκούροφ στο 55ο λεπτό. Διαμαρτύρονται στον διαιτητή για την προηγούμενη φάση της επέκτασης της Πορτογαλίας. Η προβολή στο πόδι του Ρούμπεν Δίας. Από ένα κόρνερ οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο έχει ένα η Πορτογαλία. Και τώρα η εκτέλεση με τον Γκάνιεβ από δεξιά. Οι συστάσεις του διαιτητή για τα μαρκαρίσματα. Διαμαρτύρεται ο Σουκούροφ. Και υπάρχει αυτή η διακοπή για να δοθούν με γιώνες συστάσεις από το διαιτητή. Τώρα ο Γκάνιεβ είναι έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ από δεξιά στο 56ο λεπτό. Πλασαριστά για να βγει η σέντρα, όχι δεν βγαίνει, τώρα ο Γκάνιεβ και πάλι με την μπάλα, τώρα θα κάνει τη σέντρα. Ο Κριστιάνο που είχε γυρίσει από μακρινή και ο Νέβες παραβγάλει αντιπίθεση με τον Ζωάο Φέληξ και βγαίνει από δεξιά ο Κονσεϊσάο, εκεί θα πάει η μπάλα, επιταχύνει ο Κονσεϊσάο αλλά περιμένει, νομίζω να ανέβει και ο Κριστιάνο και χάνει την ευκαιρία να βρει ανοιχτό χώρο. Γυρίζει στο Μέντες που είχε πάει, είχε μείνει δεξιά από την εκτέλεση του προηγούμενου κόρνερ. Ο Βέικα για τον Νέβες και πάλι ο Βέικα. Η μπάλα τριγωνάκι με τον Φερνάντες, Βιτίνια, Εντάξει, δεν έχουν και λόγο να βιάζονται οι παίκτες της Πορτογαλίας. Έχουν ήδη το 3-0 που έχουν καθαρίσει δηλαδή, το παιχνίδι. Πάει να βγει κάθε για τον Κριστιάνο, διώχνει παίκτες της Πορτογαλίας. Τώρα δίνεται φάουλ από το διαιτή. Να δούμε αν είναι στην πρώτη φάση πάνω στον Κριστιάνο. Από τον διαιτή στη συγκεκριμένη φάση, γιατί έγιναν δύο φάουλ, νομίζω έγινε, δόθηκε τελικά το πρώτο στον Κριστιάνο. Στο 57ο λεπτό, αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή του Ουσμπεκιστάν, ο Κριστιάνο έχει πάρει την μπάλα και πράγματι υπήρχε την τζίπηση την μπάλα ο Κριστιάνο και με δύο διπλό και χαμηλά και με το σώμα ο Αμπτουλάεφ το έκανε αυτό το φάουλ. Δεν είναι κοντά, καμιά 15 μέτρα έξω από την περιοχή, από τη μεγάλη περιοχή του Νεμάτοφ. Είναι πέντε παίχτες που το συζητούν, ο Μέντες, ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Δίας, ο Βιτίνια. Φεύγουν σιγά σιγά όλοι για να μείνει ο Φερνάντες και ο Κριστιάνο και ο Μέντες. Για να δούμε ποιος θα αναλάβει αυτή την εκτέλεση. Θυμίζω ότι στο 17 ο Κριστιάνο άφησε την εκτέλεση στο Μέντες και καλά έκανε, γιατί ο αριστερός μπακ της πάρει, ήταν εκείνος που έστειλε την μπάλα στα αλήθεια για το 2-0. Τώρα όμως βλέπω την έχει στρώσει πολύ καλά ο Κριστιάνο και δεν νομίζω να την πάρει κανείς. Και έχει και πολύ δυνατό πόδι, για να δούμε. Στο 58ο λεπτό ο κόσμος θέλει κιόλας να το πάρει ο Κριστιάνο. Αλλά είναι και ο Φερνάντες και ο Μέντες. Για να δούμε τελικά ποια θα είναι η επιλογή. Έχει βάλει και το σπρέι στο τείχος ο διευθυντής Ζαγκέντο Μαροκινός. Σφυρίζει Κριστιάνο, αφήνει ο Μπρούνο, σηκώνει για τον Κριστιάνο. Εκπληκτική κομπίνα, έσωσε ο Νεμάτοφ. Τι κομπίνα ήταν αυτή! Έφυγε ο Κριστιάνο, πήγε ο Μέντες στην άφησα και τότε έχει ξαφνικά ο Φερνάντες. Την πάει την μπάλα πάνω το τείχος. Ερχόταν ο Κριστιάνο. Τη βρίσκει στο 58 και είναι και στο έδαφος ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να δούμε αν υπάρχει offside. Όχι, και δεν υπάρχει offside. Τι ωραία κομπίνα. Τσίπησε την μπάλα. Ο Κριστιάνο βρήκε, αλλά ο Νεμάτοφ είχε κλείσει και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Έσωσε την αιστεία του σε αυτή τη φάση. Αλλά ήταν υπέροχη κομπίνα των παικτών της Πορτογαλίας. Ο Μαρτίνες ζητάει και πέναλτι στη συγκεκριμένη φάση, αλλά νομίζω έχει βρει καθαρά από την μπάλα ο Νεμάτοφ. Να δούμε τι έχει σφυρίξει τώρα ο διαιτητής, ο Ζαγέντ. Ένα κόρνερ έχει δείξει και δεν βλέπω και το ΒΑΡ να τον καλεί. Δεύτερο κόρνερ λοιπόν για την Πορτογαλία από δεξιά, με τον Μπρούνο Φερνάντες στην εκτέλεση. Στο 59ο λεπτό κάνει νόημα στους συμπαίκτες να τραβηχτούν λίγο εκτός περιοχής, μικρής δηλαδή περιοχής, για να πάρουν θέση για το που θα στείλει την μπάλα. Σηκώνει και το χέρι ο Μπρούνο Φερνάντες για να τους δείξει που θα στείλει την μπάλα από αυτή την εκτέλεση. Εκτελεί ο Φερνάντες χαμηλά, πάλι κομπίνα, αυτό γκολ. Η μπάλα έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτοφ, αν δεν κάνω λάθος. Στο 60 λεπτό η Πορτογαλία κάνει το 4-0 από το κόρνερ του Φερνάντες. Έγιναν κόντρες, η μπάλα χτύπησε πάνω σε παίχτη της του Ουσμπεκιστάν. Τώρα μας δείχνουν τον Σουρούκοφ. Θα δούμε τελικά σε ποιον έχει βρει τελευταίο, γιατί έγιναν αρκετές κόντρες. Η ουσία όμως είναι ότι κατέληξε η μπάλα στα δίχτυα. Η Πορτογαλία κάνει το 4-0 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν πολύ έξυπνη η κομπίνα, παραπέρασε χαμηλά, βρήκε στο Χουσάνοφ και στο goalkeeper. Τώρα δεν ξέρω πού θα χρεωθεί. Α, στον goalkeeper πρέπει να χρεωθεί, γιατί έκανε και εκείνη τελευταία στιγμή με τα χέρια του μπροστά από άλλους παίκτες για να τη βρει, να σώσει την αιστεία του. Άρα λογικά, πάνω φίλες και φίλοι, θα χρεωθεί το αυτογκολ στον Νεμάτοφ για το 4-0 της Πορτογαλίας στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε και πού θα το χρεώσει τελικά η FIFA. Ο Αλγιόνοφ ανεβαίνει, θα πάρει την κόντρα και το κόρνερ από τον Κονσέισα, ο δεύτερο κόρνερ για τους Ουσμπέκους που το παλεύουν, παρότι είναι πίσω με 4 γκολ. Άλλωστε ήταν εξαρτητός στο outsider, το ξέρουμε αυτό. Και πηγαίνει για την εκτέλεση από αριστερά ο Φαϊζουλάεφ. Τώρα πολλοί παίκτες στην περιοχή της Πορτογαλίας. Λέω Φαϊζουλάεφ, ο Διόγκο Κώστα με γροθιές, μια νέα απομάκρυνση, πάει να στρωθεί η μπάλα για το σουτ, η μπάλα κόντρα ρε, στο σουτ του Γκανίγεφ, βγαίνει πλάγια ο Μοσκοβόη, πάλι για τον Γκανίγεφ που έχει χώρο, κάνει το γύρισμα ο Μπρούνο Ντίας, ο Ρούμπεν Ντίας δεν διώχνει καλά την μπάλα, αλλά ο Λιγορίο, ο Σομουρούντοφ και τώρα βγαίνει κόντρα με Κριστιάνο δεξιά, να κρατάει την μπάλα, παίζει κάθετα για το Σεμέδο, διαβάζει ο Φαζουλάιφ τη φάση, γύρισε και απομάκρυνε. Στο Χουσάνοφ έχει χρεωθεί τελικά το αυτογκολ. Έχω την αίσθηση ότι είπα να γίνει στον goalkeeper, γιατί τη βρήκε τελευταίος και πάρα πήγαινε πλάγια και την έσπαξε προς τα δίχτυα. Αλλά αυτή είναι η στατιστική υπηρεσία, τουλάχιστον το χρέος του αυτογκολ.

Νέβες, ο Βέικα, αριστερά για τον Μέντες. Πάει να παίξει με τον Φερνάντες, ο Σουρκούροφ θα πάρει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Νομίζω εδώ θα γίνει και η αλλαγή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Τρίτη αλλαγή για την Πορτογαλία, όπως είχαν γίνει δύο στην ανάπαυλα. Και βλέπω τον Φέλιξ να πηγαίνει προς τη γραμμή του πλαγίου, άρα ο Ζωάο Φέλιξ στο 63 θα αφήσει τη θέση του. Γίνει αυτή η αλλαγή τελικά στο 64, μπήκαμε για να μπει ο Τρινκάο που ήταν έτοιμος νωρίτερα, άρα έχει αλλάξει τις δύο πλευρές του, τους δύο εξτρέμ του ο Μαρτίνες. Εδώ ο Ασορμάτοφ δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα τόσο αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την Πορτογαλία με το Σεμέδο γρήγορα να εκτελεί και να φέρνει την μπάλα πίσω στον Ρούμπεν Δίας. Και τώρα ο Βέικα. Ο Βέικα αριστερά για τον Μέντες. Όλα αυτά στο 64ο λεπτό, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 4-0. Κονσέισαο από δεξιά. Έχει τον Αλιγιόνοφ. Κρατάει την μπάλα, βγάζει για τον Νέβες. Ο Τρινκάο με το Σεμέδο και τώρα ο Βιτίνια και ο Δίας κάθετα με τον Φερνάντες. Ο Βέικα αριστερά για τον Μέντες. Τρινκάο παίζει εσωτερικά και θα βγαίνει λίγο πιο αριστερά, βοηθάνε είτε ο βασικά περισσότερο ο Φερνάντες, γιατί ο Κριστιάνο που βγήκε νωρίτερα δεν νομίζω να πηγαίνει αριστερά. Ο Βιτίνια με τον Νέβες, Τρινκάο, οι κόντρες θα ευνοήσουν πρώτον τον Νέβες και τώρα Σεμέδο και τώρα Κονσέισαο από δεξιά. Είναι στο ψηλό της περιοχής του Ουσμπεκιστάν. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό, σηκώνει για τον Κριστιάνο, θα απομακρύνει ο Αμπτουλάιεφ. Αλλά παίρνει ο Βέικα, Τρινκάο με Βιτίνια, Φερνάντες, Νέβες, δεξιά η μπάλα στο Κονσέισαο. Πολύ ωραία σκάτη τρίπλα στον Αλιγιόνοφ. Προλαβαίνει και την μπάλα πριν βγει out. Καλύπτει ο μπακ του Ουσμπεκιστάν. Βγάζει έξω για τον Βιτίνια. Ο Βιτίνια ψάχνει το σουτ. Παίζει με τον Κονσέισαο. Δυσκολεύονται οι παίκτες του Ουσμπεκιστάν. Θα απομακρύνει ο Χουσάνοφ. Θα πάρει την κεφαλιά ο Βερνάντες. Δείχνει να υποφέρει και πέφτει στο έδαφος ο Κονσέισαο. Θα σηκωθεί ο Φερνάντες. Θα βάζει με τον διαιτητή ζητώντα φάουλ. Έχω την αίσθηση ότι δεν υπήρχε κάτι. Ο Νέβες για τον Βιτίνια. Συνεχώς στην επίθεση οι Πορτογάλοι. Ψάχνουν και πέμπτο γκολ. Κονσέισαο κάνει κίνηση ο Νέβες που βγήκε πλάγια. Δεν βγάζει τη σέντρα, κρατάει και παίζει στον άξονα με το Βιτίνια. Οι δύο κεντρικοί χαφ της Παρί και της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο Βέικα αριστερά για τον Μέντες που θα παίζει αρκετά μόνος του. Θα πάρει το φάουλ από τον Καρίμοφ που δίνει στο διαιτητή πήρε μπάλα. Άλλο διαιτητής του κάνει νόημα ότι βρήκε και τον αντίπαλό του. Ναι, και τον βρήκε ψηλά στο πόδι. Ο Μέντες λοιπόν στην εκτέλεση αυτού του φάουλ από πλάγια θέση 67. Και ενώ έχουν μπει πολλοί παίκτες στην περιοχή για ένα γέμισμα, θα απομακρύνει ο Αμπτουλάεφ. Αλλά θα πάνε την απομάκρυνση παίκτες της Πορτογαλίας. Κάνει λάθος ο Μέντες και βγαίνει πάρα στον Σομουρόντοφ. Κρατάει και ανεβάζει από δεξιά και σκάει μια τρίπλα. Αλλά πετάει πολύ προς την μπάλα. Ο Καρίμοφ δεν μπορεί να την προλάβει εκεί. Η μπάλα είναι για την Πορτογαλία, παραπέρασε out. Ο Ντιοκοκός θα αφήνει για τον γρήγορα στον Βιτίνια. Νωρίτερα βλέπα Πέπε, Νούνο Γκόμες στα επίσημα και τώρα ο Βιτίνια παίρνει την μπάλα και πάλι. Ο Νέβες με το Βιτίνια αλλάζει με το Φερνάντες. Και τώρα ο Κριστιάνο και πάει να παίξει κάθετα, αλλά δεν το καταλαβαίνει Τρινκάο την πρόθεση του Κριστιάνο και καθυστέρησε να πάει στη φάση. Τώρα περσάρι.

0: αλλά βγάζει ο Κουσάνοφ για τον Αβδουλάεφ και τώρα ο Καρίμοφ, ο Γκανίγεφ από δεξιά, πάλι Καρίμοφ και θα βάλει το σώμα του και θα πάρει κάρτα ο Βέικα για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον αντίπαλό του. Πρώτη κάρτα και για παίχτη της Πορτογαλίας στο 68 λεπτό. Παίζει την ευκαιρία ο Φερνάντες να πάει να κάνει τα παράπονα του στον Τζαλάλ Ζαγιέν, τον Μαροκινό διετή, για μια φάση προηγουμένως που ζήτησε εκείνος φάουλ. Ο Ρενάτο Βέικα πήρε αυτή την κάρτα στο περτής Βιγιαρεάλ. Οι φίλαθλοι της Ουσμπεκιστάν το χαίρονται. Οι παίκτες των δύο ομάδων θα πάνε στους πάγκους για το διάλειμμα που γίνεται στα μέσα των ημιχρόνων για να δροσιστούν.
1: 4-0 λοιπόν προηγείται η Πορτογαλία του Ουσμπεκιστάν. Έχει τελειώσει ουσιαστικά το παιχνίδι. Από το πρώτο ημίχρονο έχει τελειώσει. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι μεγάλη. Είμαστε τώρα στο 67ο λεπτό και έχουμε το διάλειμμα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών.

Θυμίζουμε ότι στις 11 για τον 12ο όμιλο έχουμε του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχουμε τον αγώνα της Αγγλίας με την Γκάνα. Ολοκληρώνονται σήμερα, είναι τα 4 τελευταία παιχνίδια του 11ου και του 12ου ομίλου. Ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική και μπαίνουμε στην τρίτη. Στις 11 λοιπόν έχουμε τον αγώνα της Αγγλίας με την Γκάνα, ο οποίος θα μεταδοθεί από την Era Sport βεβαίως και τηλεοπτικά από την ERT 2 Sport. Επίσης, μετά τα μεσάνυχτα, στις 2 συγκεκριμένα, για τον ίδιο όμιλο, το 12ο, θα διεξαχθεί ο αγώνας του Παναμά με την Κροατία. Era Sport και ERT 2 Sport τηλεοπτικά η μετάδοση αυτού του αγώνα. Και στις 5 το πρωί, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, μετάδοση από την ERT 1 και εδώ από την Era Sport. Να θυμίσουμε επίσης ότι νωρίτερα σήμερα είχαμε Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία 1-2.

0: Και επίσης να πούμε ότι ήδη έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση στους 32 το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και η Νορβηγία. Το ίδιο θα γίνει και με την Πορτογαλία σε λίγη ώρα. Και έχουν αποκλειστεί από το Μουντιάλ μέχρι στιγμής η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία και η Ιορδανία. Το ίδιο θα συμβεί και με το Ουσμπεκιστάν που, όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας χωρίς βαθμό. Τελείωσε το διάλειμμα της ενυδάτωσης των ποδοσφαιριστών. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Μπάμπη Παπάζογλου για τη συνέχεια της μετάδοσης του αγώνα.
1: Ναι, και απομένουν, είμαστε 72ο λεπτό, είναι τις καθυστερήσεις βεβαίως. Απομένει να φανεί αν η Πορτογαλία θα βάλει και άλλα γκολ στο Ουσμπεκιστάν ή και το Ουσμπεκιστάν θα μπορέσει να βρει έστω ένα γκολ της τιμής. Με αυτό το τρίποντο που είναι πλέον δεδομένο, η Πορτογαλία θα φτάσει 4 βαθμούς, το Ουσμπεκιστάν 0 και θα δούμε τι θα γίνει και στον αγώνα της Κολομβίας με το Κονγκό. 3 Κολομβία, 1 βαθμό έχει το Κονγκό. Ο Σεμέδο απομακρύνει εκείνο ο Χουσάνοφ, θα πάρει την απόκριση, θα γυρίσει στον goalkeeper Νεμάτοφ, βαθιά παλιά, με στόχο τον Σομουρόντοφ. Κόβει ο Δίας, αλλά ήταν και εκτεθειμένος ο σέντερφορ του Ουσμπεκιστάν. Σταματάει η φάση, αλλάζουν γρήγορα εκτελεσμένο, αλλάζουν μπάλα, Βιτίνι, Ανέβες, Σεμέδο τώρα και Δίας. Δούμε και τι άλλες αλλαγές θα γίνουν στο παιχνίδι. Ο Φάμπιο Καναβάρο έδινε συνεχώς εντολές στους παίκτες του στο διάλειμμα που προηγήθηκε. Και λογικό είναι. Η κάθετη πάσα δεν περνάει. Ο Χουσάνοφ θα απομακρύνει, δίνει στον Καρίμοφ, αλλά του κλέβει την μπάλα ο Μέντες. Και τώρα ο Τρινκάο πάλι για τον Μέντες που κάνει λογισμό. Ο Κριστιάνο η κόντρα πάνω στον Σουρμάτοχ. Κόρνερ. Έχει δώσει out διπλή κόντρα πάνω στον Κριστιάνο. Πάντως ήταν εδώ καλές οι προποθέσεις γιατί έκλειψαν την μπάλα οι παίκτες της Πορτογαλίας. Γρήγορα βγήκε η μπάλα αριστερά στον Μέντες, ο οποίος δεν είχε κερδίσει την μπάλα για να αλλαγή με τον Τρινκάο. Γύρισε στον Κριστιάνο, ο οποίος έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτοφ. Έγινε άλλη τώρα εντωμεταξύ μία αλλαγή για το Ουσμπεκιστάν. Βγήκε ο Φαϊζουλάεφ και μπήκε ο Σερκέφ. Στο 73ο λεπτό θα ανακλέψει η Πορτογαλία. Κριστιάνο φέρνει στο αριστερό, μεγάλη επέμβαση του Νεμάτοφ. Δεν το επιτρέπει να πετύχει και τρίτο γκολ ο Κριστιάνο. Επιμένουν οι Πορτογάλοι με το Φερνάντος από αριστερά, ψάχνει το σουτ, δεν το κάνει, παίζει κάθετα με τον Τρικάο. Καθυστερεί λίγο και χάνεται αυτή η στιγμή για τους Πορτογάλους. Μεγάλη ευκαιρία με τον Κριστιάνο να κάνει το σουτ. Ο Νεμάτοφ έκανε την επέμβαση. Και με τον εαυτό του τώρα ο Κριστιάνο και με την τύχη του. Πάντως το λάθος το έκανε ο Νεμάτοφ, έπαιξε πάλι με τη φωτιά, του την έκλεψε ο Κριστιάνο, έκανε μια ωραία τρίπλα πάνω, την μπάλα πάνω από τον Ασουρμάτοφ, την έσωσε αριστερό, έκανε το σουτ. Η μπάλα πέρασε, αλλά τη σταμάτησε ο goalkeeper του Ουσμπεκιστάν, μια εξαιρετική επέμβαση. Πορτογαλία και πάλι στην επίθεση με το Σεμέδο. Από δεξιά. Τα X goals είναι 1,28 για την Πορτογαλία, παρότι έχει βάλει 4. Νομίζω παραπάνω πρέπει να είναι και 0,17 για τους Ουσμπέκους. Οι Πορτογάλοι ελέγχουν. Περνάει ο Δίας στη μεσαία γραμμή. Δεξιά η μπάλα στον Κονσέισαο. Ο Κονσέισαο επιταχύνει, καλύπτει ο Αλιγιόνοφ. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρώσουμε 75 λεπτά αγώνα. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 4-0. Και βλέπω, αν είδα καλά, πρόλαβα να δω καλά, είναι και ο Μπερνάρντο Σίλβα έτοιμος να μπει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο στην πρώτη διακοπή. Τώρα έχουμε διακοπή στον αγώνα. Και να δούμε αν θα γίνει τώρα η αλλαγή για τους Πορτογάλους. Και ενώ μας δείχνουν στο replay την φάση του Κριστιάνο και μέσα από την κάμερα του διαιτητή. Ναι, και πράγματι μπήκε ο Μπερνάρντο Σίλβα στη θέση του Νέβες στο 76ο λεπτό. Ένας ακόμη επιθετικογενής για την Πορτογαλία. Θα παίξει λίγο πιο πίσω από Κριστιάνο και Τρινκάο. Παραπηγαίνει αριστερά στον Κονσέισάο και πιο πίσω σε Μέδο και ακόμη πιο πίσω στον Δίας. Ο Δίας με τον Βέικα. Τρέχουν οι Ουσμπέκοι για να τον πιέσουν. Ωραία πέφυγε τον Σαμουρότοφ, ο οποίος γυρίζει όμως και ανακτά την κατοχή του Ουσμπεκιστάν. Πάρα πολύ τρέξιμο το center forward της Ουσμπεκιστάν. Ο ίδιος δεν βρήκε τον γκολ που έψαχνε, αλλά έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά ο center forward του Ουσμπεκιστάν σε ένα πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως μεσημέρι, μια και μιλάμε για Αμερική, στο παιχνίδι με την Πορτογαλία. Ούτως ή άλλως ήταν το outsider του Ουσμπεκιστάν. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητας και εμπειρίας παραστάσεων. Παρ' όλα αυτά το Ουσμπεκιστάν προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, είχε τις δικές του στιγμές, τις λίγες καλές στιγμές, προδόθηκε από τα εύκολα λάθη στην άμυνα. Οι Πορτογάλοι είναι μανούλες να τους δίνεις χώρο, ξέρουν τι να την κάνουν την μπάλα και το απέδειξαν με τα γκολ που πέτυχαν και τις ευκαιρίες που είχαν. Τώρα ο Μπερνάρντο Σίλβα βγάζει δεξιά για το Σεμέδο. Έχει μπροστά τον Αλιγιόνοφ, θα παίξει με τον Κονσέισάο. Κονσέισάο κάθα βρίσκει τον Τρινκάο. Πάει να αλλάξει με τον Κριστιάνο, πέφτει στο έδαφος να υπάρχει φάουλ. Κλέβουν οι Ουσμπέκοι με τον Σαμουρότοφ να κερδίζει όσο χώρο μπορεί. Βγάζει για τον Κανίγιαφ δεξιά. Περιμένει και τον Καρίμοφ για να βγάλει τη σέντρα. Δεν υπάρχει ένας μόνος στην περιοχή. Κρατάει ο Καρίμοφ και βγάζει ωραία για τον Σαμουρότοφ. Κάνει το σουτ out, καλό, από τον center forward του Ουσμπεκιστάν. Ο Σαμουρότοφ έκανε το σουτ, αλλά πέρασε πάνω από τα δοκάρια στα σειρά του Διόγκο Κώστα. Παραλαμβάνω όμως το Ουσμπεκιστάν, ακόμη και όταν βρέθηκε πίσω με 2-0 και στο 3-0 και στο 4-0, προσπαθεί να βρει ένα γκολ, χτίζει επιθέσεις, έστω και αν είναι δύσκολο απέναντι στην Πορτογαλία. Ο Βιτίνια βγάζει αριστερά για το Μέντες, κάνει κίνηση ο Τρικάο στο ανοιχτό γήπεδο, δεν τον βλέπει, αλλάζει με τον Φερνάντες. Πάλι τώρα ο Φερνάντες με τον Βιτίνια. Ο Βιτίνια θα παίξει δεξιά στο Σεμέδο για να ξεμπλοκάρει λίγο το παιχνίδι της Πορτογαλίας. Ακόμη πιο δεξιά ο Σεμέδο για τον Κονσέισάο, τον δυσκόλεψε να κατάει την μπάλα. Θα τη χάσει από την παρέμβαση του Αλγιόνοφ με φάουλ που σφυρίζει ο Μαροκινός Τζαλάλ Ζαγιέν, που παίζει για δεύτερη φορά, Θάνο, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ. Έχει πολύ καμάτσες, έχουν τα γκολ του. Θυμίζει το προηγούμενο, ήταν το Γερμανία Κουρασάο, το εντυπωσιακό 7-1, και σήμερα το 4-0 μέχρι στιγμής. Από αριστερά είναι ο Φερνάντες, αφήνει για το Μέντες. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά φεύγει πλάγιο για το Ουσμπεκιστάν στο 71 το λεπτό. Και σε λίγο μπαίνουμε στο 80 λεπτό το αγώνα. Κουρέματα βλέπουμε στη νεαρό φίλη της Πορτογαλίας να έχει σχηματιστεί στο CR7. Χάρη του Κριστιανού Ρονάλντο βεβαίως. Ένα φάουλ έχει κερδίσει το Ουσμπεκιστάν, δεξιά, λίγα μέτρα πάνω από τη μεγάλη περιοχή. Νουνεμάτοφ, ο Αμπτουλάεφ θα πάρει φόρα για να φέρει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή της Πορτογαλίας. Η απομάκρυνση του Δίας, προσπάθησε ο Σεργέεφ να μπει στη φάση, δεν τα κατάφερε. Ο Βιτίνι ανεβάζει από δεξιά το Σεμέδο, περνάει τη μεσαία γραμμή εκείνος. Είναι δεξιά ο Κονσέισάο, εκεί θα πάει η μπάλα. Αφήνει όμως πίσω στο Βιτίνια. Ο Βιτίνια γεννεί ο Τρινκάο, προτιμάει τον Δίας, τώρα Τρινκάο. Αλλάζει με τον Ρούμπεν Δίας τριγωνάκι με τον Τρινκάο και τώρα ο Βιτίνια. Και το σήκωμα της μπάλας για τον Κονσέισάο, σε καλή θέση ο Αλιγιόνοφ. Παίρνει την κεφαλιά ο Σαμουρότοφ. Δεν είναι καλή η πάσα του Σουκούροφ και κουρασμένος προς τον Σεργέεφ. Και τώρα ο Μπερνάρντο Σίλβα από δεξιά, που φρέσκος μπήκε πριν από λίγο, δίνει στον Κονσέισάο δεξιά, ανεβαίνει και είναι στο ύψος της περιοχής του Ουσμπεκιστάν. Ο Μπερνάρντο Σίλβα για το Σεμέδο, Τρινκάο, Βιτίνια και τώρα ο Βέικα για τον Κριστιάνο, που έχει όρεξη ο Κριστιάνο, λογικό, ήρθε να βρει και άλλο γκολ. Και ο Φερνάντες πάει την μπάλα δεξιά για τον Περνάει το Σίλβα, πάλι ο Φερνάντες. Η περιοχή, η πλάγια, πάνω από καλή σέντρα δεν περνάει από το Χουσάνοφ. Και τώρα ο Σεργέφ που είχε μπει νωρίτερα σαν αλλαγή. Κρατάει την μπάλα, αφήνει στον Ασουρμάτοφ. Παίζει με τον Χουσάνοφ κινδυνευμένα, αλλά κρατάει ο αμυντικός της Manchester City και δίνει στον Καρίμοφ που περνάει τη μεσαία γραμμή, ο Αμπτουλάεφ. Και τώρα πάλι ο Καρίμοφ που είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα. Ο Σεμέδο απομακρύνει προς τον Σεργέφ, εκεί είναι πλάγια ο Κονσέισαο. Αφήνει πάλι στο Σεμέδο, κάνει μια τρίπλα στο Σεργέφ και παίζει στον άξονα για τον Τρινκάο. Ο Βιτίνια πολύ πίσω δίνει στο Μέντες, ο οποίος πλησιάζει προς τη μεσαία γραμμή από αριστερά με τον Κριστιάνο. Και τώρα ο Μπρούνο Φερνάντες σηκώνει την μπάλα για τον Μέντες που κινείται ως εξτρέμ στην πλάτη της άμυνας. Τον καλύπτει ο Καρίμοφ. Ο Μέντες περιμένει να μπει ο Κριστιάνο στη φάση. Μπάλα κοντράρει πάνω στον Καρίμοφ. Θα περάσει. Κόρνερ. Τρίτο για την Πορτογαλία. Δεν έχω χάσει το μέτρημα. Πέμπτο στο παιχνίδι. Με από αριστερά. Όπως επιδείτε η Πορτογάλη. Και τώρα και άλλη αλλαγή για την Πορτογαλία. Ο Ράφα Λεάο στο παιχνίδι. Για να βγει ο Βιτίνια. Όλοι οι επιθετικοί έχουν πει στο άστομο παιχνίδι για την Ποτεώνε το Βιτίνια. Εξαιρετικό παιχνίδι άλλη μια φορά από τον μέσο της Παρή. Θα μπει ο Λεάο και ουσιαστικά πρωτοποκεντρικός χαφ του Φερνάντες. Δύσκολα βρίσκει, εκτός να θεωρήσει τον Σίλβα να γυρίσει πιο πίσω. Ο Λεάο θα μπει στα άκρα. Θα βγαίνει και ο Τρικάου λίγο πιο πίσω να βοηθήσει. Όλοι οι επιθετικοί για να πει, να βρει η Πορτογαλία και πέμπτο γκολ. Ο Τρικάου με το Φερνάντε σηκώνει την μπάλα. Ο Σαμουρόντοφ όχι θα απομακρύνει, θα κατεβάσει με τον στήθος και βγάζει αντεπίθεση. Δεν πάει δεξιά που ήταν συμπαίκτης, πάει αριστερά. Περιμένει τον Σεργέιεφ, αλλά πάνω στο βιασματισμό χάνει την μπάλα. Κλέβει ο Σεμέδο και βγάζει δεξιά για τον Κονσέισαο. Κονσέισαο πίσω για τον Δίας. Πάει αριστερά ο Λεάο. Θα είναι ο Τρικάο με τον Μπρούνο Φερνάντες στον άξονα και τον Περνάντο Σίλβα. Περνάντο Σίλβα περισσότερο με τον Μπρούνο Φερνάντες. Πολύ ωραίο Λεάο. Μπαίνει, πατάει περιοχή, χάνει το κοντρόλ. Ο Κριστιάνο περίμενε την πάσα, αλλά νομίζω ότι όταν την έδινε, όταν την ήθελε ο Κριστιάνο, θα ήταν offside. Δεν έγινε ποτέ για να μάθουμε τι θα γινόταν, θα συνέβαινε. Πορτογαλία επιμένει με τον Κονσέισαο που είναι δεξιά. Ανεβαίνει και ο Σεμέδο. Αφήνει στον Μπρούνο Φερνάντες, κάνει το σουτ χαμηλά ο Νεμάτοφ. Κάνει τον πλονζόν στη γωνία του και απομακρύνει στο 84. Ήθελε και ο Φερνάντες να βάλει ένα γκολ. Πορτογαλία όμως επιμένει. Ο Λεάο από αριστερά βγάζει για τον Κριστιάνο. Σε καλύτερη θέση ο Γκανίγια που είχε γυρίσει. Ο Κριστιάνο γυρίζει και μαρκάρει και παραχωρεί το πλάγιο. Όρθιοι οι Πορτογάλοι στην εξέδρα των χειροκροτούν. Παράδειγμα πως μίμησε αυτή τη φάση ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 4-0 στα 41 του χρόνια. Γυρίζει να μαρκάρει για την ομάδα του. Το Ουσμπεκιστάν κερδίζει λίγα μέτρα με ένα νέο πλάγιο από δεξιά. Ο Αμπτουλάεφ για τον Σαμουρόντοφ. Κόβει ο Φερνάντες και τώρα τον Ικάο για τον Κριστιάνο που βγαίνει αριστερά. Δεν έχει σηκωθεί σημαία. Θα χάσει την μπάλα όμως. Α, υπήρχε τελικό offside, τώρα σηκώνει τη σημαία. Offside στην προηγούμενη φάση. Γρήγορα εκτελεσμένο από τον Αμπτουλάεφ για τους Ουσμπέκους. Και τώρα ο Χουσάνοφ και τον Αγκανίγεφ. Ο Ασουρμάτοφ στον άξονα για τον Σαμουρόντοφ που κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ο σεντερφόρ της Ουσμπεκιστάν κρατάει την μπάλα. Και τώρα ο Σουκούροφ ανεβάζει από αριστερά τον Γκανίγεφ, έχει έρθει αριστερά. Ο Γκανίγεφ, η σέντρα του Αλιγιόνοφ, ο Βέικα θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα θα πάει πλάγια στον Κονσέισαο που κατεβάζει. Πασκάζει και μια τρίπλα, παίζει τελικά με τον Φερνάντες, ο Ρότα πινάει για τον Σεμέδο. Απελευθερώνει την Πορτογάλη και τώρα που πάνε να βγουν στο ανοιχτό γήπεδο, ο Κονσέισαο δεν επιταχύνει. Έχει μπροστά του τον Σουκούροφ και θα χάσει και την μπάλα. Ο Σουκούροφ με δυσκολία θα κρατήσει την κατοχή. Θα πάρει και το πλάγιο. Από τον Φρανσέσκο Κόνσε Ισάου της Ιουβέντους. Ο Σοκούροφ τώρα με την μπάλα αλλάζει με τον Μοσκοβόη. Ο Ασουρμάτοφ, ο Σοκούροφ, ο Μοσκοβόη και ο Σοκούροφ και πάλι δεν περνάει πάσα. Παίρνει ο Μπερνάρντο Σίλβα, πάνω βγάλει για τον Λεάο με τη μία για τον Τρινκάο και πάνω βγάλει για τον Κριστιανό λίγο πιο δυνατή η πάσα. Έχει κουραστεί κιόλας ο Κριστιανό, εντάξει, λογικό είναι. Βέβαια έχουν γίνει και οι 5 αλλαγές για την Πορτογαλία. Στο 17ο λεπτό όλα αυτά, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 4-0 από το 60ο λεπτό. Φάουλ το επιθετικό τώρα γίνεται από τον Καρίμοφ στο Μέντες. Δεν είναι και το χέρι του ο Καρίμοφ της Σουρκάν, έτσι, στον Μέντες της Παρί. Σε Μέδο δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Και ωραία ο Φερνάντες κάθεται για το Σεμέδο που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει ο Κριστιανό, εκεί πάνω βγει μπάλα. Περνάει ο Λεάο, το σουτ, γκολ! 5-0 για την Πορτογαλία στο 87ο λεπτό με τον Ραφαέλ Λεάο που είχε μπει νωρίτερα ως αλλαγή. Το γύρισμα ήταν για τον Κριστιανό. Παρανευλήθη ο Χουσάνοφ, η μπάλα στρώθηκε στον Λεάο που με ένα σουτ πολύ δυνατό στο ψηλά στα δίχτυα του Νεμάτοφ, η Πορτογαλία κάνει το 5-0 με τον Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος είχε μπει πριν από λίγο στο παιχνίδι. Μέσα σε 4 λεπτά από τη στιγμή που μπήκε στον αγώνα έκανε το 4-0. Η παλιά ήταν για τον Κριστιανό, έκανε το τάκλινο Χουσάνοφ, στρώθηκε στο Λεάο με πολύ δυνατό πλασέ. Η μπάλα στο αριστερό γάμα της εστίας του Νεμάτοφ, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα απολύτως. Το τέλειο πλασέ από τον έξτρεμ της Μίλαν για το 5-0 της Πορτογαλίας. Πνιγίζει ο Μαρτίνεθ για την ευρεία νίκη της ομάδας του. Ένα ξέσπασμα των Πορτογάλων μετά το 1-1 της πρεμιέρας απέναντι στον Κονγκό. Γίνεται ο έλεγχος πάντως στη φάση για το ξεκίνημα της φάσης, την κάθεται στο Σεμέδο που ήταν οριακή η φάση. Οπότε πρέπει να περιμένουμε αν θα μετρήσει οριστικά τον γκολ. Και είναι τόσο οριακή που ακόμη συνεχίζει το έλεγχος από το ΒΑΡ που είναι ο Γκονζάλες, ο Ρουβανός.
0: Ολοκληρώθηκε
1: και είναι γκολ. Mm-hmm. Ο Γκονζάλες, ο Ρουβανός και ο Ελφαρέκ το Μαρόκο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το τσεκάρισμα. Σε λίγο θα δούμε και το replay με τη γραμμή για να δούμε πόσο οριακό ήταν, γιατί όντως ήταν οριακό φάνο. Φίλες και φίλοι της ΕΑΣΠΟΡ, η μπάλα στον goalkeeper Νεμάτοφ, όλα αυτά στο 21ο λεπτό. Ευρεία η νίκη της Πορτογαλίας απέναντι στο Ουσμπεκιστάν. Ο Σαμουρόντοφ παίρνει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, δίνει μάχες με τον Φερνάντες, θα κερδίσει τελικά ο μέσος της United. Πάντως το πάλεψε το Ουσμπεκιστάν, αφού να τους αναγνωρίσουμε παρά το 5-0, εντάξει ήταν πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά ήταν μια ομάδα, είναι μάλλον μια ομάδα γιατί δεν έχει δείξει το παιχνίδι, που το πάλεψε όσο μπορούσε και συνεχώς προσπαθούσε με όσες δυνάμεις είχε, με όση ποιότητα διαθέτει, να βρει ένα γκολ. Ο Σεμέδο από δεξιά κάνει το γύρισμα πολύ δυνατό, πάνω πολύ ψηλά πάνω από τον Κριστιανό περνάει η μπάλα. Βεβαίως υπάρχει και κούραση για τους Ουσμπέκους, είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό και οι Πορτογάλοι πολύ εύκολα παίρνουν και την κατοχή στα τελευταία λεπτά και βρίσκουν και χώρους. Ο Κονσεϊσά από δεξιά κάνει την κίνηση, πήγε από εκεί που δεν έπρεπε, δηλαδή που ήταν τρεις παίκτες του Ουσμπεκιστάν και χάσει την μπάλα, και όχι από τα πλάγια που θα έχει χώρο. Αλλά βλέπει και πάλι ο Μπερνάρντο Σίλβα, ωραίο το κουτακουνάκι του Μέντες για το Λεάο. Και τώρα ο Τρινκάο με το Λεάο χάνει την μπάλα. Κλέβουν οι Ουσμπέκοι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Σουκούροφ και τώρα ο Σεργέευ. Ένας από τους παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή. Και τώρα Γκανίγεφ. Για να πάρει ο Σοκούροφ, κρατάει ο Γκανίγεφ και παίζει κάθε τον Σομουρόντοφ. Ωραία για τον Αριγιόνοφ που μπήκε στην επίθεση. Ο αριστερός μπακ καθυστερεί όμως, κρατάει τελικά την μπάλα και δίνει πάλι στο Σομουρόντοφ. Δεξιά ο Καρίμοφ περιμένει την μπάλα. Αφήνει πίσω για τον Γκανίγεφ και τώρα ο Σοκούροφ. Γυρίζουν ακόμη πιο πίσω την μπάλα οι παίκτες του Ουσμπεκιστάν. Πάνε να κλέψει ο Κριστιανό ο Χουσόνοφ θα κρατήσει την κατοχή και θα γυρίσει στον αιμάτοφο όμως. 5 λεπτά ο επιπλέον χρόνος. Παίζουμε το πρώτο με τον Μοσκοβόη να δίνει την παραδεξιά στον Καρίμοφ, παλαιό Μοσκοβόη. Κρατάει την μπάλα δεξιά για τον Καρίμοφ. Έχει το μαρκάρισμα του Λεάου, βρισκόνει τον πάλι το πόδι επικίνδυνο. Παίξιμο φάουλ για τους Ουσβέκους από δεξιά. Και είναι στην Παλαμοσκοβόη για αυτή την εκτέλεση. Ο Ράφαελ Λεάου που νωρίτερα ήταν το 4-0. Θα δούμε και την ταχύτητα. Έφτασε κάποια στιγμή κατά 112 χιλιόμετρα, κατέληξε με 87 χιλιόμετρα στα δίχτυα. Το φάουλ είναι από δεξιά για τους Ουσμπέκους με τον Καρίμοφ, και τώρα είναι και άλλη αλλαγή, θα δούμε σε λίγο, δεν μας την έχει δώσει ακόμη η FIFA για τους Ουσμπέκους. Επικό είναι βέβαια. Η βαθιά παλιά θα βγει, ο Χουσάνοφ να απομακρύνει, και τώρα ο Κονσεϊσάο από δεξιά, βγήκε ο Σουκούροφ και ο Καρίμοφ για τους Ουσμπέκους στο 91. Τόση ώρα δεν έχει και νόημα πλέον, είμαστε στις καθυστερήσεις και ποιοι μπήκαν. Μπήκε ο Εσάνοφ και ο Γιάνοφ. Ο Λεάο από αριστερά θα περάσει δύο αντιπάλους, θα πάρει το φάουλ τον αντίπαλό του στη συγκεκριμένη φάση. Τον Κανίγεφ. Να δούμε αν μπορεί να βρει και άλλη φάση η Πορτογαλία στις καθυστερήσεις. Στο γύρισμα ο Τρινκάο μας έδειχναν το replay και χάσαν τη φάση. Στο τελείωμα είδαμε τον Τρινκάο στο 93 να κάνει το πλασέ στην κίνηση. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Νεμάτοφ. Από το γύρισμα του Μέντες, εξαιρετικό παιχνίδι ο Μέντες σήμερα, έχει πετύχει γκολ. Ο Σεργέφ κερδίζει, αλλά υπάρχει υπόδειξη offside. Ο επιθετικός του Ουσμπεκιστάν ξεκίνησε ενώ δεν καλυπτόταν στην προηγούμενη φάση. Ο Φερνάντες. Η μπάλα πηγαίνει στον Μπερνάρντο Σίλβα. Και κυρίως αριστερά για τον Μέντες. Τώρα ο Λεάο. Ο Λεάο θα κερδίσει ένα πλάγιο νεύρα εκεί με τον Μασαρίπο. Έχει πάει και ο διευθύνσης για να ηρεμήσει. Μόνο όλα αυτά βέβαια στο τέταρτο από τα 5 λεπτά του επιπλέον χρόνου. Μπαίνουμε τώρα στο 95ο λεπτό. Οπότε μια τελευταία ίσως φάση για την Πορτογαλία. Χωρίς να βιάζει όμως ο Μπρούνο Φερνάντες, γυρίζει την μπάλα στον Δίας. Ο Δίας στον Μπρούνο Φερνάντες και πάλι. Σηκώνει την μπάλα για τον Κοσεϊσάο που έχει χώρο στην περιοχή. Δεν κάνει το γύρισμα αμέσως για τον Κριστιάνο. Τώρα πάει να τη γυρίσει. Η προβολή και το τάκλιν του Χουσάνοφ. Ο Κριστιάνο πάει να πάρει την μπάλα. Κάνει το φάουλ καθαρό στον Αλιγιάνοφ. Σταματάει αυτή η επιθετική προσπάθεια των παιχτών της Πορτογαλίας. Έχω την αίσθηση ο Κοσεϊσάο που πάνε την κάνει με τη μία το γύρισμα στον Χριστιανό, θα το κάνει, ήταν αργά. Σε λίγο θα συμπληρωθούν και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Η Πορτογαλία όμως κλέβει και πάλι με το Μέντες και αλλάζει ωραία με τον Λεάο και ανεβαίνει ο Μέντες και πατάει περιοχή και γυρίζει για τον Χριστιανό, θα κάνει την προβολή out. Υπήρχε όμως offside. Εδώ ήταν και offside ο Χριστιανό και κουρασμένος και δεν πρόλαβε την μπάλα καλά, την πέταξε out, αλλά δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που υποδείχθηκε σε θέση offside, ο Αλιγιόνοφ σε μια ακόμη προσπάθεια των παιχτών του Ουσμπεκιστάν κλέβει ο Φερνάντες. Φινάλε της αναμέτρησης. Η Πορτογαλία δεν πέτυχε απλά την πρώτη νίκη στο Μουντιάλ, πέτυχε μια ευρεία νίκη που τη χρειαζόταν μετά την ισοπαλία απέναντι στον Κονγκό. Κέρδισε 5-0 το Ουσμπεκιστάν με τον Κριστιάνο να πετυχαίνει δύο γκολ, αλλά με μια σειρά παιχτών, το Μέντες σε εξαιρετική κατάσταση. Η Πορτογαλία η οποία βρήκε το γρήγορο γκολ που ήθελε. Στο 6ο λεπτό το γύρισμα του Κανσέλο, ο Κριστιανό έκανε το 1-0. Στο 17ο λεπτό ο Μέντες με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 2-0. Και στο 31ο λεπτό από την ωραία κάθετη του Φερνάντες, ο Κριστιανό και πάλι έκανε το 3-0. Στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης πάλι ο Φερνάντες χθες ένα κόρνερ. Ο Χουσάνοφ δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα, βρήκε και στον Νεμάτοφ τον goalkeeper. Αυτό γκολ 4-0 για την Πορτογαλία και το σκόρ έκλεισε στο 87ο λεπτό του δημοσμάτου της Εμέδο. Ο Λεάο με ωραίο πλασέ, εύκολο σε πολύ καλή θέση, αλλά είστε την μπάλα ψηλά στο γάμα. Έκανε το 5-0. Η Πορτογαλία που είχε πάρα πολλές φάσεις για να σκοράρει. Ο Κριστιανό Ρονάλντο έγινε ο δεύτερος γυριότερος σκόρερ στα Μουντιάλ μετά τον Ροζέ Μιλά, ξεπερνώντας τον Πέπε. Το Ουσμπεκιστάν έχασε και πάλι με πάρα πολλά γκολ, αλλά μια ομάδα που έχει μεγάλη διαφορά ποιότητας από την άνθρωση στην Πορτογαλία, πλήρωσε πάρα πολύ τα αμυντικές της αδυναμίες, τα εύκολα λάθη που έκανε, τα κενά που είχε. Όμως ήταν και μια ομάδα που έψαξε τον γκολ και είχε κάποιες ευκαιρίες. Του πέτυχε και τον γκολ ένα εξαιρετικό σούτ από τον Γκάνιεφ, που όμως ακυρώθηκε μέχρι Σιβάρ γιατί είχε προηγηθεί φάουλ του Θαζουλάεφ πάνω στον Κανσέλο. Η Πορτογαλία με αυτή την νίκη φτάνει τους 4 βαθμούς στον 11ο όμιλο. Το Ουσμπεκιστάν θα μείνει στους 0. Ξημερώματα, πρώτες πρωινές ώρες, θα γίνει το παιχνίδι της Κολομβίας με το Κονγκό. Η Κολομβία έχει ήδη 3 στο Κονγκό, ένα βαθμό, για να δούμε πώς θα έχει διαμορφωθεί ο 11ος όμιλος μετά την δεύτερη αγωνιστική.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Θυμίζουμε τελικό αποτέλεσμα: Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0. Η Πορτογαλία στους 32, το Ουσμπεκιστάν αποκλείεται από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζεται. Στις 11 η μετάδοση του αγώνα Αγγλία-Γκάνα και σε λίγο μαζί σας στο στούντιο ο Άγγελος Στίμος.

0: Era Sport 101,8.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Έρα Σπορ.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: σας, 11 λεπτά μετά τις 10. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι πάρα πολύ αργά. Καθώς στις 11 έχουμε σέντρα Αγγλία-Γκάνα, νωρίτερα Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Όλοι μαζί εκεί οι Βίκινγκ τράβηξαν κουπί μετά παίκτες και θεατές. Και Νορβηγία, Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Πριν από λίγο Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να επιστρέφει μετά από ένα σερί στα γκολ με την εθνική του ομάδα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε 2 γκολ σήμερα. Έτσι λοιπόν ξαναπήρε το όπλο του. Όμως, έχουμε κοντά μας τους Λοκομόντο. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Μάρκος Κούμαρης είναι εδώ. Αγαπητέ Μάρκο, καλησπέρα. Πήγαμε στο Μουντιάλ, παίξαμε στο Μαρακάνα τελικά ή όχι? Το έχω απορία. Παίξαμε ή δεν παίξαμε?
1: Παίξαμε και το 94 και παίξαμε το 10.
0: Το 10 και παίξαμε.
1: Αλλά τώρα δεν είμαστε δυστυχώς στην παρέα του Μουντιάλ.
0: Σωστό. Δεν είμαστε.
1: Που είναι ένα πολύ ωραίο μουντιάλ μέχρι στιγμής παιχτικά, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Όσο μπορώ και εγώ, Άγγελε, το βλέπω, γιατί δεν προλαβαίνω πάντα να... Ιδίως τις ώρες τις αργά.
0: Τις αργά δεν τις προλαβαίνω.
1: Εσείς, κατάλαβα...
0: Μέχρι ξημέρωμα το πάμε.
1: Έχετε τραβήξει κούπι καλό.
0: Κανονικά, σαν τους Βίκινγκς. Σαν τους παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας και τους οπαδούς στην Κερκίδα. Κανονικό κουπί.
1: Φοβερό,
0: γιατί. Άλλωστε αυτά είναι ευχαρίστησή μας. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 2010, αυτό που μόλις ακούσαμε, έτσι. Και είναι πλήρως συνυφασμένο με το ποδόσφαιρο, 100%. Σε παντού. Πώς ήρθε η έμπνευση να γραφτεί και γιατί δεν βάλαμε μέσα και την Μπάγερ?
1: Κάτι θα έλειπε εννοείται, αλλά...
0: Τη Γιουβέντους τη βάλαμε, την Μπαρτσελόνα τη βάει η Μπάγερ, γιατί στην απέξω.
1: Δεν χώραγε. Εσύ είσαι με Bayern δηλαδή?
0: Ναι.
1: Την παλιά την Bayern υπόθεσα, Augenthaler και τέτοια.
0: Όλες τις Bayern γενικά.
1: Karl-Heinz Rummenigge.
0: Ήδη και αυτή η έκδοση μου άρεσε και η φετινή μου άρεσε πολύ.
1: Μπράβο.
0: Τρομερή.
1: Που λες, ναι, σε εκείνη την εποχή εγώ έπαιζα μπάλα και ερασιτεχνικά, ρε παιδί, και είχα παίξει και στη Γερμανία μία σεζόν σε τοπικό πρωτάθλημα όταν ήμουν αθλητής. Κάποια στιγμή όμως αναγκάστηκα να κάνω ένα χειρουργείο το οποίο δεν πήγε πολύ καλά και έτσι άρχισα να θυμάμαι πιο πολύ τι γίνεται στο ποδόσφαιρο και το συγκεκριμένο τραγούδι έχει να κάνει με τα παιδικά μας χρόνια. Μας πάει πίσω.
0: Πολύ πίσω.
1: Σε μια ρομαντική
0: εποχή που ήταν όλα διαφορετικά και πολύ καλύτερα, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, κοίτα, είναι και η ηλικία πολλές φορές ότι υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι το Μουντιάλ που μας συνδεόμαστε περισσότερο είναι αυτό που ήμασταν γύρω στα 11 με 13 χρονών, δηλαδή γύρω στα 12 χρονών. Γιατί είμαστε ακόμα μικροί να καταλάβουμε τη σύντριπτη και όλα τα άλλα, αλλά είμαστε αρκετά μεγάλοι για να νιώσουμε τη μαγεία που δημιουργεί το ποδόσφαιρο.
0: Από όλα τα Μουντιάλ που έχεις παρακολουθήσει, Μάρκο, το καλύτερο που σου έχει μείνει ποιο είναι?
1: Για μένα είναι το 82 και το 86.
0: Το 82 συμφωνώ.
1: Και το 70 το άκουγα από διηγήσεις, ας πούμε, που ήταν ένα φοβερό μουντιάλ και από κάποια ντοκιμαντέρ της ΕΡΠ που έδειχναν σε ασπρόμαυρο τότε τηλεόραση, δεν είχαμε εκδομή. Και βλέπαμε τον Μπελέ, τον Ντοστάο, τον Καρίντσα, τον Ριβελίνο, τους θεούς, ας πούμε, αυτούς του 70. Και μετά το 82 το θυμάμαι πολύ καλά με το Ρώση και την Ιταλία, αλλά και τα φοβερά μάτς, ας πούμε, που είχε πάει στην παράταση Ιταλία, Γερμανία και
0: το 3-3 εκεί που βγήκε ο
1: Σουμάχερ
0: και κόντεψε να τον σκοτώσει.
1: Να σκοτώσει τον Μπατιστόν.
0: Μπατιστόν, σωστό.
1: Ναι.
0: Το βρήκε στο λαιμό πλάκα-πλάκα, λίγο.
1: Βγήκε.
0: Καράτε, κανονικό. Υπτάμενος.
1: Χωρίς να πάει για την μπάλα καθόλου και τον πέτυχε με το γοφό του, ας πούμε. Δηλαδή βγήκε με το σώμα και ο γοφός του είχε φτάσει στο κεφάλι του Μπατιστόν και τον ήταν μισή ώρα ανέστητος.
0: Το Μουντιάλ του...
1: Χωρίς το VAR.
0: Ναι, αυτό ήταν η μπάλα ή ο παίχτης εδώ πέρα τώρα, δεν έχει πολλά. Δεν έχει εδώ πέρα, ένας θα περάσει. Υπό Σουμάχερ και το γλίτωσε όμως. Και η Γαλλία σε εκείνο το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, είχε προηγηθεί και 2-0 και 3-2.
1: Προηγήθηκε 3-1.
0: Α, 3-1.
1: Δηλαδή 2-1, στην παράταση ήταν, πήγανε 1-1. Μετά πήγε 2-1, 3-1 και νομίζανε ότι όλα τελειώσανε. Και οι Γερμανοί το βάλαν κάτω και

0: κοιτάνε το ρουμενίγκε μέσα που είναι τραυματίας και σαν ψυχολογικό όπλο έβαλε το ρουμενίγκε, ενώ ήξερε ότι δεν μπορεί να τρέξει. Mm-hmm. Αλλά τον έβαλε για να δημιουργήσει έτσι ένα ψυχολογικό momentum. Και μπαίνει ο Ρουμενίκη και βάζει γκολ. Και μετά βάζει ο Φίσερ ένα φοβερό ανάποδο ψαλίδι και πάει 3-3. Και στα πέναλτι νομίζω έχασε ο Στήλη και ένα πέναλτι τότε.
1: Ναι. Και το θυμάσαι, βλέπω.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί είχαμε ένα πράγμα και αυτό το είχαμε μάθει απ' έξω. Και είχε βάλει ο Λιτμπάρσκι νομίζω γκολ.
1: Λιτμπάρσκι, ωραία Γερμανία. Ωραία εθνική ομάδα.
0: Καλή ομάδα. Αλλά πήγαν κουρασμένοι μετά στον τελικό και τους διαλύσαν οι Ιταλοί.
1: Η Ιταλία νομίζω ότι ήταν η καλύτερη έκδοσή της εκείνη την εποχή, ειδικά μετά το 3-2, τα 3 γκολ του Ρώση κόντρα στη Βραζιλία.
0: Από εκεί
1: πήρε μπροστά η Ιταλία.
0: Είχαν ομίλους των τριών, Βραζιλία και
1: Ιταλία. Με τρεις ισοπαλίες πέρασε η Ιταλία.
0: Φαντάσου όμιλος τώρα.
1: Με τρεις ισοπαλίες πέρασε η Ιταλία. Λίγο έλειψε να μείνει έξω, αν θυμάμαι καλά.
0: Είχε, ναι, ισοπαλία με το Καμερούν, νομίζω με την Πολωνία, κάπως έτσι. Δεν ξεκίνησε καλά, αλλά με το μισό γκολ τα έβγαζε. Και μετά άρχισε ο Ρώση και έβαζε. Δηλαδή είχε μια. Πώς να πω, ένα ένστικτο για τον γκολ.
1: Παόλο Ρώση. Εντάξει, ο Παόλο Ρώση διακρινόταν ως σκόρερ, είχε το ένστικτο του γκολ. Όπως και ένας άλλος Ιταλός που διέπρεψε σε ένα άλλο μουντιάλ. Θυμάσαι ποιος?
0: Το Ενερίβαλε.
1: Σκυλάτσι. Το Σκυλάτσι.
0: Σκυλάτσι του 90.
1: Το 90.
0: Ο οποίος βγήκε και πρώτο σκόρερ.
1: Ναι. Από αυτό το μουντιάλ μου έχει μείνει οι Ναπολιτάνοι που υποστήριζαν Μαραντόνα.
0: Φοβερό. Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Ενώ όταν παίξαν στο Μιλάνο, στηρίζανε στον ύμνο της Αργεντινής. Mm-hmm. Όλοι, γιατί μισούσαν και την Αργεντινή και τους Ναπολιτάνους. Οπότε και ο τελικός νομίζω η Γερμανία-Αργεντινή έγινε στο Μιλάνο. Οπότε ήταν δύσκολο για την Αργεντινή.
1: Και με πέναλτι, είχα αμφισβητούμενο. Ακόμα αμφισβητούμενο είναι το πέναλτι.
0: Ήταν αμφισβητούμενο το πέναλτι, πράγματι.
1: Ένα και άλλο μουντιάλ που είχε γίνει.
0: Ήταν ο Μπρέμε που το εκτελεί το
1: πέναλτι.
0: Ο οποίος εκτελούσε με δύο πόδια, δεξιά-αριστερό. Και δεν ήξερε ποτέ από ποια πλευρά. Γιατί ο Γκοϊκοϊτσέα ήταν σκοτώστρα στα πέναλτι. Δηλαδή έπιανε τα μισά τότε. Και λέγανε έχει γούστο να το πιάσει. Και το βάρισε με. Και το βάρισε με το δεξί πόδι, ενώ δεν ήξεραν από πού θα το πάει. Και τέλος πάντων, υπάρχει και ένα ανέκδοτο σε αυτό. Δεν ξέρω.
1: Για πες το το ανέκδοτο, αρκεί να μην είναι σόκινγκ. Δεν είναι σόκινγκ ανέκδοτο.
0: Όχι. Ανέκδοτο ενώ μια ιστορία γύρω από αυτό το πέναλτι. Κατηγορήθηκε λοιπόν ο Ματέους ότι ως αρχηγός δεν πήρε την ευθύνη και το έδωσε στον Μπρέμε να το βαρέσει.
1: Ναι.
0: Και ποιος ήταν ο λόγος? Ο Λόταρ Ματέους ήταν πολύ φίλος με τον Μαραντόνα. Mm-hmm. Και ο Μαραντόνα του είχε δώσει κάτι παπούτσια δικά του, τα οποία τα φόραγε ο Ματέους σε όλο το Μουντιάλ. Mm-hmm. Τα παπούτσια του είχε δώσει ο Μαραντόνα.
1: Mm-hmm.
0: Κάποια στιγμή όμως στον τελικό ξεκινάει και το παπούτσι από την πολλή χρήση φεύγει σε όλα από κάτω. Και του δίνουν ένα άλλο παπούτσι το οποίο το χτύπαγε.
1: Mm-hmm.
0: Και με αυτό το παπούτσι λέει υπάρχει περίπτωση να το χάσω, ας πούμε, γιατί δεν αισθανόταν καλά. Και λέει στον Μπρέμε βάλω το εσύ. Αυτό είναι, λένε ότι ήταν ο λόγος που δεν το πήρε ο ίδιος την ευθύνη.
1: Ένα πέναλτι, ένα παγκόσμιο κύπελο όμως. Είναι τεράστιο το βάρος εκείνη την ώρα. Και ήταν κάπου στο 85-86, θυμάμαι, λίγο πριν 6 το παιχνίδι.
0: Προς το τέλος, σωστό. Ναι.
1: Λοιπόν, νωρίτερα όμως θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω και θα πάμε στην Αγγλία, Wembley. Τελικός Αγγλία 66. Το γκολ ήταν γκολ τελικά. Μέτρησε σωστά, μέτρησε λάθος, τι έγινε ακόμα?
0: Κανείς δεν μπορεί να το πει, γιατί άμα δεις και η κινηματογραφική κάμερα εκεί την εποχή, τα καρέ, mm-hmm. Είναι ακριβώς τη στιγμή που πρέπει να δεις που είναι η μπάλα, είναι ένα πριν και ένα μετά, mm-hmm. στο σκάσιμο. Και εντάξει, υπήρχαν διάφορες φήμες ότι ο επόπτης ήταν Σοβιετικός και
1: δικό μας παιδί.
0: Γερμανούς,
1: ναι, δικό μας παιδί.
0: Τέλος πάντων, αλλά τέλος πάντων, χωρίς VAR ήταν.
1: Καλά, το 66.
0: Και μάλιστα στο τελευταίο γκολ των Άγγλων υπάρχει και άλλη μία αυτή mm-hmm. που υπάρχει, φαίνεται στις κάμερες. Ενώ οι διεπιτίθεται οι Άγγλοι και πάνε να βάλουν το τέταρτο γκολ, έχουν μπει θεατές μέσα στο γήπεδο. Και κανονικά πρέπει να διακόψει ο διαιτητής, φωνάζουν οι Γερμανοί, δεν διακόπτει και βάζουν το 4-2 μετά.
1: Λαμπρά.
0: Υπήρχαν διάφορα
1: σκηνικά. Από τα πιο παλιά μουντιάλ, αυτά που έχουμε ακούσει και έχουμε δει, 58 Βραζιλία, τρομερή και φοβερή, 70 Βραζιλία, τρομερή και φοβερή.

0: τη δεκαετία 30, Ουρουγουάη.
1: 30-34 το πήρε η Ουρουγουάη.
0: Ναι, τα δύο πρώτα.
1: Και 38 στο δεύτερο το πήρε η Ιταλία.
0: Σωστό.
1: Αλλά ήταν επί Μουσολίνη τότε, όπου λένε ότι δύο μέρες πριν τον τελικό, ο Μουσολίνη κάλεσε τον διαιτητή σε δείπνο.
0: Ναι, εντάξει. Λογικό. Λογικό είναι.
1: Και, δεν ξέρουμε αν
0: και το πήρε φυσικά με την αξία.
1: Ιταλία, ναι. Το 38. Μετά ήταν ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και μετά ήταν το 50 στην Βραζιλία το Μουντιάλ.
0: Αυτό το Μουντιάλ λοιπόν είχε πολλά κλάματα.
1: Αυτό είχε πολλά κλάματα και αυτοκτονίες, γιατί ναι, ενώ η Βραζιλία φτάνει στο τελικό.
0: Το παίρνει και με ισοπαλία.
1: Ακριβώς. Οι Τάντες με 2-1, νομίζω, από την Ουρουγουάη.
0: Σε ένα μαρακανά των 220.000 μέσα τώρα. 200 ναι, έπαιρνε, ναι, πόσοι είχαν μπει μέσα, ένας Θεός ξέρει.
1: Και η φανέλα που φορούσε η Βραζιλία, που ήταν άσπρη τότε, δεν ξαναφορέθηκε ποτέ γιατί θεωρήθηκε.
0: Γρουσούζικη. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στα νεότερα παγκόσμια κύπελα. Ποιο μας έχει μείνει? Η παρουσία της εθνικής μας, εντάξει, στην Αμερική δεν ήταν καλή. Στην Νότια Αφρική νομίζω ήταν καλή.
1: Στην Νότια Αφρική ήταν πολύ καλή. Για μας, εντάξει, για μας τους Λοκομόντο ήταν φοβερή η συγκυρία, γιατί ο Δημήτρης Σαλπικίδης είχε έρθει πριν το Μουντιάλ και είχε παίξει σε αυτό το βίντεο κλιπ του αγώνα, του τραγουδίου που έβαλες πριν λίγο.
0: Α, ωραία.
1: Στον γκολ. Και παίζει ο Σαλπικίδης αυτό το βίντεο και το θεωρήσαμε γούριο ότι ήταν ο πρώτος παίκτης που σκόραρε ποτέ σε
0: ελληνικό γκολ σε Μουντιάλ.
1: Ναι. Μετά το βάλει και το Ρωσίδη στο δεύτερο, νομίζω. Και ήταν ένα πολύ καλό Μουντιάλ το 10.
0: Και νομίζω δίκαια το πήρε η Ισπανία. Αν και οι Ολλανδοί πάλι έφτασαν στην πηγή, νερό δεν ήπιανε η ομάδα. Αυτή η Ολλανδία πάει στην πηγή, αλλά δεν πίνει νερό.
1: Είναι δύσκολο και μάλιστα.
0: Πήγε και το 78 και το 74 σε Αργεντινή και Δυτική Γερμανία τότε.
1: Πράγματι. Και το 74 πρέπει να ήταν και φαβορή η Ολλανδία τότε.
0: Ναι, ήταν φαβορή.
1: Γίνεται και αυτή η φοβερή φάση που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και κερδίζουν πέναλτι οι Ολλανδοί και βάζουν το πρώτο γκολ. Ενώ δεν έχουν ακουμπήσει οι Γερμανοί καν την μπάλα. Δηλαδή παίζουν γύρω στις 14-15 πάσες.
0: Ναι, στον γκολ.
1: Και οι Γερμανοί δεν έχουν ακουμπήσει την μπάλα καν.
0: Το έβλεπα πάλι τις προηγούμενες ημέρες αυτό το γκολ. Από τον Κρόιφ ξεκίνησε στη μεσαία γραμμή.
1: Ξεκίνησε από τον Κρόιφ, μπράβο. Ο οποίος Κρόιφ βέβαια δεν έπαιξε το 78.
0: Όχι.
1: Γιατί είχε, λένε ότι είχε να κάνει με απειλές που φοβότανε λόγω του και του καθεστώτος. Του ας πούμε πολιταρχικού καθεστώτος που είχε η Αργεντινή τότε. Λίγες μέρες πριν ξεκινήσει για το Μουντιάλ, μισό χρόνο πριν, μπήκαν στο σπίτι του κάποιοι μασκοφόροι, δέσαν τη γυναίκα του, τα παιδιά του και αυτά, και το θεώρησε σαν σήμα ότι αν έρθει στην Αργεντινή θα σε κανονίσουμε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Και λένε ότι εντάξει, κατέβηκε μετά η Ολλανδία χωρίς τον Κρόιφ και πάλι στάθηκε παλικαρίσια.
0: Αφού νομίζω είχε δοκάρει με τον.
1: Είχε δοκάρει με τον
0: Ρέζεμπρινγκ.
1: Ρέζεμπρινγκ.
0: Ο Ρέζεμπρινγκ πρέπει να το είχε το δοκάρει. Ο Ρόρι Ρέζεμπρινγκ.
1: Σωστό.
0: Και μετά η Ολλανδία πάλι δεν τα κατάφερε με την Ισπανία. Δεν πειράζει, οι Ολλανδοί παίζουν καλό ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές. Από τα νεότερα Μουντιάλ, που είναι πιο κοντά στις μέρες μας, τι θυμάσαι, τι σου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, Μάρκο?
1: Να σου πω. Επειδή το καλοκαίρι εμείς είμαστε πάντα σε περιοδίες εδώ και 25 χρόνια.
0: Και εύχομαι να συνεχίσετε για άλλα 25.
1: Μακάρι, όσο αντέξουμε, γιατί δεν είμαστε πια πιτσιρίκια. Έχουμε πάντα ή Euro, πέφτει η Euro ή Mundial το καλοκαίρι. Αν εξαιρέσουμε το Κατάρ που ήταν χειμώνα.
0: Ναι, το
1: μοναδικό. Το Mundial είναι καλοκαίρι. Οπότε σταματάμε κάπου εκεί πέρα σε κάποια ταβέρνα και βλέπουμε τα μάτς on the
0: road. Όλοι μαζί, έτσι, on the road.
1: Ναι. Αυτό, αλλά τώρα δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι από μια ηλικία και πέρα έχω χάσει λίγο το λογαριασμό. Μέχρι το 94 τα θυμόμουν καλά και παρακολουθούσα και πιο πολύ γιατί ήμουν παιδάκι.
0: Μέχρι το 94 νομίζω ότι μία μέρα θα πω και του Χρήστου του Σωτηρακόπουλου να κοντραριστείτε.
1: Όχι, δεν έτσι. Έχω καμία τύχη. Ο Σωτηρακόπουλος είναι.
0: Όχι, το λέω χαριτολογώντας, γιατί πραγματικά η γνώση σου και γενικά μου αρέσει που το συγκρότημα ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι σε όλους μας αρέσει η μπάλα και όλοι έχουμε παίξει λίγο. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Αλλά είναι και οι συναυλίες που κάνουμε έχουν αυτό το ύφος το ποδοσφαιρικό λίγο, έτσι πετάμε και μπάλες και τα παιδιά. Υπάρχει μια ένταση.
0: Για πάμε στη συναυλία που θα δώσετε αύριο.
1: Ποδοσφαιρικό λίγο, έτσι πετάμε και μπάλες και τα παιδιά. Υπάρχει
0: μια ένταση. Για πάμε στη συναυλία που θα

0: ξέρω εγώ, στα νησιά.
1: Πού μπορεί να σας δει ο κόσμος γενικά, έτσι, δώσε μας ένα στίγμα της περιοδίας.
0: Για να μας δει στο πού βρισκόμαστε, μπορεί να μπει ή στο Instagram στο Λοκομόντο, ή στο Facebook Λοκομόντο, ή στο Λοκομόντο.gr που είναι η σελίδα μας που λέει ακριβώς που θα είμαστε.
1: Αύριο η ώρα έναρξης είναι 9, είπες, έτσι.
0: Ναι, έχουμε ένα πολύ καλό group από τη Θεσσαλονίκη που ξεκινάει, κάνει support κατά τις 8.30. Και εμείς 9 και 4, 9.30 το αργότερο ξεκινάμε. Είναι και πολύ καλό και για παιδάκια, γιατί έχουμε πάρα πολλά παιδιά που έρχονται και τους αρέσει η συναυλία και η μουσική. Και ξέρεις, πετάμε μπάλες, κάνουμε τέτοια πράγματα που είναι για όλη την οικογένεια.
1: Πολύ και πολύ ωραία. Αύριο θα πετάξετε μπάλες?
0: Όταν μπαίνει το γκολ, ξεκινάμε και πετάμε μπάλες. Και γίνεται χαμός.
1: Αυτό είναι. Πολύ καλά κάνετε. Το φετινό Μουντιάλ ποιον θα έχει νικητή, αν μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη με αυτά που έχουμε δει, δύο λοιπόν, αγωνιστικές, δύο. Να πάμε στους τέσσερις.
0: Κάτι στατιστικό, δεν είμαι πολύ καλό στα προγνωστικά.
1: Δεν είναι προγνωστικό, έτσι, έτσι είναι, τι βλέπεις.
0: Αλλά υπάρχει μια αίσθηση που έχω αποκομίσει, ότι τα Μουντιάλ που γίνονται στην Αμερικανική Ήπειρο, δηλαδή Βόρεια, Κεντρική ή Νότια Αμερική, οι ευρωπαϊκές ομάδες ζορίζονται πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μέχρι σήμερα δεν το έχει πάρει ποτέ ευρωπαϊκή ομάδα στην Αμερικανική Ήπειρο.
1: Το έχει πάρει στη Νότια Αμερική η Γερμανία?
0: Όχι. Πότε?
1: Όταν έριξε την Εφτάρα στη Βραζιλία. Στο Μουντιάλ της Βραζιλίας.
0: Α, έχεις δίκιο. Είδες, είναι
1: το 2014. Ναι, ήταν η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά.
0: Έριξε την Εφτάρα και μετά ποιον κέρδισε στον τελικό?
1: Την Αργεντίνα, 1-0.
0: Και κέρδισε την Αργεντινή στον τελικό. Εντάξει, ήταν η ομάδα του τέτοιου, μωρέ, του. Πες τον προποντή με το μαύρο το μαλλί, ο Λεύ.
1: Ναι, που έκανε τις κινήσεις, διάφορα πράγματα.
0: Ναι, δεν τα λέμε τώρα.
1: Όχι, απαγορεύεται.
0: Μην ανακατεστούμε βραδιάτικα. Ναι, ο Λεύ.
1: Ο Λεύ.
0: Είναι η μόνη φορά που η Ευρωπαϊκή Ομάδα πήρε κάτι στην
1: Αμερικανική ζώνη.
0: Και τους βλέπω και ζορίζω. Δηλαδή, βλέπεις ο Μέση έχει. Παίζει στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Οπότε τον βλέπω και
1: πετάει φωτιές ο Μέση.
0: Ναι, έχει μια άνεση. Και ξέρεις τι μου αρέσει, το χαίρεται ρε παιδί μου. Δηλαδή το απολαμβάνει. Μου θύμισε λίγο, ξέρεις, τους παίχτες που δείχναν να χαίρονται, να μην είναι μόνο σφιγμένοι, όπως ο Μαραντόνα, ο Ροναλντίνιο, ξέρεις, που είχαν αυτό το χαμόγελο ρε παιδί μου. Δεν έχω ξαναδεί το Μέση τόσο χαλαρό και τόσο χαρούμενο.
1: Ναι, παίζει είστε ο Μαϊάμι, ναι, παίζει στην έδρα του.
0: Ακριβώς, και το νιώθει λίγο σπίτι του.
1: Λίγο ξέρω, πολύ θα έλεγα.
0: Πολύ hot και την Αργεντινή και το. Η Βραζιλία όχι τόσο.
1: Μέχρι στιγμή.
0: Αλλά και κάμια έκπληξη μπορεί να έχουμε. Δηλαδή, βλέπω τις ομάδες της Αφρικής, της Βορείου Αφρικής και άλλες ομάδες αραβικές και παίζουν φοβερή μπάλα, δηλαδή. Πολύ. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν τελικό, αλλά πραγματικά έχω εκπλαγεί θετικά.
1: Η σέντερφορ των πολλών εκατομμυρίων, δηλαδή. Ο Μέση δεν είναι σέντερφορ, εντάξει, λέω για τους παίχτες. Εμπαπέ, Χάλαντ, Χάρι Κέιν, νομίζω έχουν πάρει μπροστά για τα καλά.
0: Βέβαια, βέβαια. Και έχει και φοβερούς τερματοφύλακες.
1: Ναι.
0: Φοβερούς τερματοφύλακες έχουμε δει φέτος. Και ο Καποβέρντε, αλλά και γενικά. Πιάνουν τα αντανακλαστικά τους, είναι ασύλληπτα. Εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Και μου φαίνεται σχεδόν PlayStation. Οι ταχύτητες, οι αντοχές που έχουν.
1: Εξελίσσεται το ποδόσφαιρο και πάει σε ρυθμούς αθλητικούς, σε PlayStation ταχύτητες.
0: Είναι εργονομικά θαύματα όλοι. Συμφωνώ. Είναι απίστευτο. Ναι. Και απ' την άλλη δεν έχει τόσο πολύ κλωτσοπατινάδα, χτύπημα, φάουλ και αυτά. Τα βλέπεις ότι αυτά λόγω του VAR και της κάλυψης έχουν πάει πολύ πίσω. Δηλαδή με το παραμικρό άγγιγμα σφυράνε.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ. Θα ήθελα να κλείσουμε με το ελληνικό πρωτάθλημα. Παρακολουθείτε φαντάζομαι και το ελληνικό πρωτάθλημα. Πώς το βλέπετε μέχρι τώρα στις μεταγραφές που γίνεται, που έχουν γίνει?
0: Το ελληνικό πρωτάθλημα είμαστε λίγο. Δεν πολύ παρακολουθούμε. Εντάξει, είμαστε, εννοείται ότι βλέπουμε, αλλά είμαστε ξέρεις, και διαφορετικών ομάδων. Η Λοκομόντο δεν είναι μόνο Αθήνα. Έτσι. Είναι ένα παιδί Πτολεμαϊδα, ένα παιδί Θεσσαλονίκη, δύο-τρεις από την Κρήτη, ένας από την Κέρκυρα, ένας από την Καρδίτσα. Έχουμε πολύ.
1: Πανελλαδική.
0: Πανελλαδική. Οπότε, ναι, γενικώς στο Πούλμαν προσπαθούμε να μην μιλάμε.
1: Ναι, μην μαλλιοτραβηχτείτε κιόλας.
0: Ναι, πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, ναι, έχει ενδιαφέρον σίγουρα το ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ δυστυχώς είμαι έτσι ρομαντικός. Θυμάμαι τα παλιά και δυσκολεύομαι να ταυτιστώ πολύ συναισθηματικά. Αλλά εξακολουθώ να το βλέπω. Αλλά το Μουντιάλ είναι άλλη φάση.
1: Εντάξει, το Μουντιάλ είναι Μουντιάλ.
0: Ακριβώς.
1: Το παγκόσμιο κύπελο είναι παγκόσμιο κύπελο.

0: Λοιπόν, Μάρκο, αύριο 9 η ώρα, 8.30 ώρα ξεκινάει η συναυλία.
1: Και εμείς 9 και 4, 9 και μισή ξεκινάνε οι Λοκομόντο στην Τεχνόπολη. Και όπως είπα, έχει και μετρό που έρχεται και το προλαβαίνει κιόλας να φύγει, γιατί η συναυλία τελειώνει πριν τις 12. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ φιλικό στα παιδιά. Είναι μια ωραία εμπειρία για μια καλοκαιρινή βόλτα να περάσουμε ωραία, να χορέψουμε. Για μας είναι εντάξει, είναι το σπίτι μας. Η Τεχνόπολη έχουμε παίξει τόσα χρόνια. Φέτος κλείνουμε 23 χρόνια.
0: Λοκομόντο, μεγάλη αγάπη, και εγώ φαν είμαι, όπως πάρα πολλοί συνάδελφοι εδώ, Λοκομόντο.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, Μάρκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Εύχομαι καλή περιοδία, καλές θεάσεις on the road, καλές συναυλίες. Εγώ ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες και φαντάζομαι ότι το προσεχές διάστημα, όταν με το καλό τελειώσατε την περιοδία σας, θα έρθετε και από εδώ μια βολτίτσα. Άλλωστε, έχετε ξανάρθει και να τα πούμε και εκτενέστερα.
1: Και να πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Επιτρόπου.
0: Βεβαίως. Μας ακούει και ήδη τα έχει πράξει. Και φυσικά να έχει αρχίσει και το ελληνικό πρωτάθλημα, για να έχουμε και την ευκαιρία να μαλλιοτραβηχτούμε, έτσι.
1: Εννοείται, εντάξει. Εκεί θα πάμε σε άλλο level.
0: Δεν θα έρθετε εδώ για να τα πούμε όμορφα και καλά. Εδώ θα έρθετε για φασαρία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, Μάρκο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ και ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τους Λοκομόντο και το Μουντιάλ. Πάμε σε κάτι άλλο. Καλοκαιρινό. Η αντίστροφη μέτρηση για το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Νέων έχει αρχίσει. Μια διοργάνωση που θα γίνει στην Πάτρα το διάστημα 5 με 9 Ιουλίου, δηλαδή θα το βρούμε μπροστά μας. Και έχω τη χαρά να έχω μαζί μου εδώ στην Era Sport τον πρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πάτρας, τον κύριο Κωνσταντίνο Καλογερόπουλο. Κύριε Καλογερόπουλε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, ε?
1: Καλησπέρα και ωραίο τραγούδι.
0: Καλό, Λοκομόντο. Έτσι. Τους αγαπάμε όλοι. Λοιπόν, κύριε Καλογερόπουλε, είστε και στην Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοϊκής, ναι.
1: Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι τα πάντα έτοιμα για να ξεκινήσει το Optimist στην Πάτρα?
1: Λοιπόν, και να είναι έτοιμα, ποτέ δεν λες ποτέ ότι σε τέτοιες διοργανώσεις είναι πάντα έτοιμα. Πρώτον, γιατί είμαστε προληπτικοί, και δεύτερον, γιατί θέλουμε να τα κάνουμε σωστά. Και αυτές είναι μεγάλες διοργανώσεις που πάντα πρέπει να έχεις το άγχος ότι δεν είναι έτοιμα. Έτοιμα είναι να πούμε.
0: Αλλά εμείς λέμε ότι δεν είναι έτοιμα, να ψαχτούμε να τα κάνουμε ακόμα καλύτερα.
1: Ακριβώς για να είμαστε σε εγρήγορση και να τα κάνουμε όλα έτοιμα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είναι μια μεγάλη διοργάνωση πρώτον, γιατί αφορά 13 χρόνια. Είναι παιδιά κάτω των 13 ετών, μάλλον είναι αθλητές κάτω των 13 ετών. Άρα λοιπόν είναι διοργανώσεις απαιτητικές, θέλουν πάρα πολλά πράγματα. Και είναι διοργανώσεις που έχουν ένα χαρακτηριστικό ότι δεν τις κάνεις μόνος. Πρέπει να υπάρχουν συνέργειες, πρέπει να υπάρχουν συμπράξεις, χώροι, μέσα, και αυτά για να είναι δυνατά δηλαδή, και να μπορούμε να τα αποκτηθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε δικά μας την περίπτωση είχαμε μια πολύ ωραία συνέργεια μεταξύ του Οργανισμού Ηνωμένων Πατρών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του Πανεπιστημίου, της Ελληνικής Διευθυντικής Ομοσπονδίας, τους χορηγούς, τα μέλη μας και προφανώς την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων. Είναι μια διοργάνωση η οποία αναγκαστήκαμε και προχωρήσαμε σε ειδικές κατασκευές. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει μέσα στο λιμάνι.
0: Μέσα στο λιμάνι της Πάτρας.
1: Για να έχουμε τις Πάτρας, ναι, από εκεί θα ξεκινήσουν, για να έχουν ένα χώρο ασφαλή να πέσουν τα παιδιά στη θάλασσα. Θα χρησιμοποιήσουμε τηλεκατευθυνόμενες σημαδούρες. Αυτά είναι νεοτερισμοί που είναι για πρώτη φορά σε τέτοιους αγώνες. Και το ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, κάτι το οποίο το κάνει κατά κόρον η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, θα έχουμε live streaming.
0: Α, πολύ live ωραία. Μπορεί δηλαδή ο κόσμος να το παρακολουθήσει μέσα από το live streaming, έτσι.
1: Βέβαια. Και όχι μόνο από την περιοχή. Το live streaming της Ομοσπονδίας το βλέπουν γύρω στις. Έχουν φτάσει πάνω από τις 100 χώρες πλέον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα το βλέπει όλη η Ελλάδα από όλα τα μέρη και στο εξωτερικό.
0: Πολύ ωραία. Αυτό βέβαια είναι η προβολή και για την πόλη σας, την Πάτρα, έτσι. Που φαντάζομαι ότι από αυτό το Optimist που θα γίνει, το Πανελλήνιο Optimist, το Open Πανελλήνιο, θα έχει και σημαντικά κέρδη η πόλη. Γενικά ωφέλη, θέλω να πω.
1: Έχετε δίκιο. Τα κέρδη πάντα είναι η προσέλευση του κόσμου, γιατί τα 300 παιδιά σημαίνουν ότι θα πούνε γονείς και δαιμόνες, φίλοι και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι μαζί τους. Αυτό είναι το οικονομικό αποτύπωμα, το οποίο μπορούμε να σας υπολογίσουμε κάποια στιγμή και με ακρίβεια. Όμως υπάρχει ένα άλλο αποτύπωμα, που είναι η άποψη σε μια πόλη, το τι θέλεις να αναπτύξεις σε επίπεδο αθλητικού τουρισμού. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πολλές φορές μπορεί να το λέμε εμείς, αλλά ο πολίτης πρέπει να το δει και να το δει στη διάρκεια, στη μπροστά του, στο πιάτο του. Ξέρετε, ένα τεράστιο, ένα φοβερό θέαμα. Η Πάτρα έχει ένα αμφιθεατρικό στίβο, τον οποίο θα τον εκμεταλλευτούμε πραγματικά, γιατί αυτό και θα αναδείξει την οργάνωση και θα ωφεληθούμε και εμείς, γιατί είναι μια πόλη που δεν έχει.
0: Που δεν έχει, επαναλάβετε, γιατί χάθηκε εκεί πέρα που δεν έχει.
1: Ναι, που δεν έχει κατάλληλες υποδομές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εμείς κάναμε αυτή την όμορφη συνέργεια, να πάμε μέσα στο λιμάνι, σε υπηρεσίες του λιμανιού, μαζί με την περιφέρεια και μαζί με χορηγούς οι οποίοι, και μαζί με το Πανεπιστήμιο που κατασκεύασαν αυτές τις πρώτες.
0: Πολύ πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο για τους αγώνες. Πόσες συμμετοχές θα έχουμε?
1: Αυτή τη στιγμή είναι 300 αθλητές από 52 μήλους. Υπάρχει και ένας ξένος αθλητής, γιατί είναι open το πρωτάθλημα. Αναμένουμε βέβαια μέσα στις τελευταίες 10 μέρες να ανέβει το νούμερο κατάπτυ. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί αποτελεί ρεκόρ. Αυτό θέλω να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι πρόκειται για μια κατηγορία αθλητών που είναι ιδιαίτερη κατηγορία. Είναι παιδιά τα οποία αυτή η κατηγορία είναι η κρίσιμη ηλικία που διαμορφώνει πρωταθλητές. Mm-hmm. Και παρότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη χώρα σε επίπεδο πρωταθλητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτή την κατηγορία έτσι είχαμε έναν αθλητή μικρό από τη Γόνιτσα, ο οποίος ψηφίστηκε από τη World Sailing σαν ο καλύτερος νέος αθλητής του κόσμου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στις κατηγορίες ανάπτυξης, στην Ελληνική και την Ελληνική Ομοσπονδία, 1.075 μετάλλια σε ένα χρόνο. Πολύ μεγάλο για αυτή την χώρα.
0: Πολύ πολύ ωραία. Και η τελευταία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσω. Είστε και στην Ελληνική Ομοσπονδία. Η Πάτρα έχει το ρόλο που πρέπει σαν μια πόλη, μεγάλη πόλη, κακά τα ψέματα για την Ελλάδα και γύρω-γύρω θάλασσα. Έχει το ρόλο που πρέπει.
1: Έχει ένα καλό ρόλο, αλλά είμαστε και ικανοποιητοί. Πάντα όντας ένα καλό ρόλο, θέλει να κάνει καλύτερο. Και βέβαια για να έχει ένα καλύτερο ρόλο, θέλει καλύτερες υποδομές. Η Πάτρα έχει μια μεγάλη δυναμική. Είναι μια παράκτια πόλη με ένα θαυμάσιο στίβο και θα έλεγα ότι έχει πολλά ακόμα να κερδίσει και πολλά να δώσει και στην Ελληνική Διευθυντική Ομοσπονδία αλλά και στο θέαμα αυτό και πολλά να ωφεληθεί από αυτό. Εγώ θα τα βάζα έτσι τα πράγματα γιατί έτσι είναι.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Καλογερόπουλε, θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας και εύχομαι οι αγώνες να έχουν την επιτυχία που αρμόζει. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν και ο Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος. Μας μίλησε για το Optimist Neon που θα γίνει 5 με 9 Ιουλίου στην Πάτρα. Ήταν ο πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πάτρας, ο κύριος Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Μουντιάλ και πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Βλέπω ήδη τους οπαδούς της Γκάνας, βλέπω και τους οπαδούς των Λιονταριών στην Κερκίδα, έτοιμοι.
2: Και φαντάζομαι ότι εύκολα ή δύσκολα η Αγγλία θα επιβληθεί, η Αγγλία η οποία ξεκινάει αρκετά καλά αυτό το Μουντιάλ και οι φίλοι της ευελπιστούν ότι θα μπορέσει να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται και γιατί όχι να το καταρτήσει. Η Αγγλία η οποία, Άγγελε, και στα προηγούμενα Μουντιάλ και σχεδόν σε όλα τα Μουντιάλ που τουλάχιστον θυμάμαι εγώ, δηλώνει φαβορή, βρίσκεται ανάμεσα στις φαβορή ομάδες στην κατάκτηση του τροπέου, αλλά μετά τη δεκαετία του 90 δυστυχώς δεν φάνηκε ιδιαίτερα πουθενά. Πριν πάμε στο... Υπάρχουν εντάξει πολλά και διάφορα θέματα που μας έρχονται από το Μουντιάλ. Θα σταθώ όμως στο μπέρδεμα και στη διαμάχη ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελώνα. Η Ατλέτικο δηλώνει έτοιμη ότι θα καταγγείλει στην FIFA την Μπαρτσελώνα.
0: Για τον Χουλιάν Άλβαρες ή Ολίβα Βούρα.
2: Για τον Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος βγήκε και δήλωσε μετά το παιχνίδι της Αργεντινής ότι έχει κάνει κάποιες επαφές. Στην πραγματικότητα επιβεβαίωσε ότι θέλει να φύγει και ότι καλό για τις δύο πλευρές, εννοεί για τη δική του και της Ατλέτικο της ομάδας του με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030, καλό είναι να συμφωνήσουν να σταματήσει η συνεργασία και να μπορέσει να φύγει. Mm-hmm. Αυτό όπως καταλαβαίνεις άναψε φωτιές, διότι στην πραγματικότητα η Μπαρτσελόνα μιλάει με παίχτη που δεν, μάλλον που έχει συμβόλαιο και απαγορεύεται να μιλήσει με παίχτη βάση σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA. Και καταλαβαίνεις τώρα ότι έχει να γίνει το ένα δις 500 εκατομμύρια τα ρήτρα αγοράς του Άλβαρες. Οπότε αυτό το ποσό θα πρέπει στην πραγματικότητα, εάν θέλει να πάρει τον παίχτη η Μπαρτσελόνα, να καταθέσει στην Ατλέτικο. Χουλιάν έχει ένα όνειρο, λέει ο Χιλ Μαρίν, που είναι και ο διευθύνων σύμβουλος της Ατλέτικο. Ο Χουλιάν έχει ένα όνειρο και εμείς οι οπαδοί της Ατλέτικο έχουμε επίσης όνειρα. Είναι αλήθεια ότι έχει μιλήσει μαζί μας, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι γνωρίζει πολύ καλά τη θέση μας, επειδή είμαστε πολύ σαφείς. Η Ατλέτικο δεν θέλει να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του. Δεν θέλει να γίνει αυτή εδώ η μεταγραφή. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης και είμαστε πολύ περίφημοι που παίζει για εμάς. Λέει λοιπόν ο Μίστερ Χιλ, ο Μαρίν δηλαδή, ο οποίος όμως λέει το εξής για την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα δεν μας σέβεται, πρώτο καμπανάκι, δημόσια, έτσι, δημόσια δήλωση. Νομίζουν ότι μπορούν να μας υποτιμήσουν, ότι είμαστε αδύναμοι ή ηλίθιοι, αλλά αυτό που πραγματικά δείχνουν στον κόσμο είναι ένας τρόπος δράσης που τους καθορίζει. Μας λένε ψέματα, λένε ψέματα στον παίχτη, λένε ψέματα στα ΜΜΕ και λένε ψέματα ακόμα και στους δικούς τους οπαδούς. Προσπαθούν να κάνουν τους πάντες να πιστέψουν ότι μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια συμφωνία για την οποία στην πραγματικότητα δεν είναι ικανή. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που η Μπαρτσελόνα ενεργεί με αυτόν τον τρόπο και ο κόσμος το ποδοσφαίρο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Πέρσι έκαναν κάτι παρόμοιο και αυτό έχει δώσει αλήθεια με τον Νίκο Ουίλιαμς και την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Αυτά όσον αφορά αυτό το θέμα, το οποίο σαφώς
0: λοιπόν, και το παρακολουθούμε. Λοιπόν, πάμε εντάχει να μου δώσεις με τίτλους 2-3 σοβαρά θέματα από το Μουντιάλ για να πάμε και στον Μπάμπη Παπάζογλου να μας πει ενδεκάδες για να προλάβουμε δελτίο, διαφημίσεις και την έναρξη του αγώνα.
2: Τίποτα. Άρα θα πω δύο πραγματάκια. Το ένα έχει να κάνει με το ότι χθες συμπληρώθηκαν 40 χρόνια, Άγγελε, από τα δύο θρυλικά γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα στο Παγκόσμιο Κύπελο και συγκεκριμένα στο Παγκόσμιο Κύπελο του 1986 που φιλοξενήθηκε στο Μεξικό. Ο Μαραντόνα έγραψε τότε ιστορία με δύο απίστευτα γκολ ενάντια στην Αγγλία, το 2-1 που έμεινε γνωστά ως το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα. Το πρώτο γκολ με το χέρι, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, προκάλεσε πολλές συζητήσεις, ενώ το δεύτερο γκολ, που ήταν αποτέλεσμα μιας καταπληκτικής ατομικής προσπάθειας, ψηφίστηκε ως το καλύτερο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων το 2002. Η Αργεντινή κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο εκείνη τη χρονιά και ο Μαραντόνα αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίχτης της διοργάνωσης. Επίσης, να σου πω ότι εκεί που λέγαμε ότι θα επηρεάσει το Μουντιάλ το 2026, αυτό που φιλοξενείται στις μέσες πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά και το Μεξικό, η πολύ ζέστη κατά τη διάρκεια των αγώνων, ήρθε λοιπόν στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ χτες το βράδυ, να γίνει το Έλληνα δις, αλλά όχι με την ζέστη, αλλά με την ηλεκτρική καταιγίδα που υποχρέωσε όλους να καθυστερήσουν δύο ολόκληρες ώρες. Το ημίχρονο πρώτη φορά διαρκεί 2 ώρες και 1/4, λόγω των καταιγίδων και λόγω του κόκκινου συναγερμού, που σημαίνει ότι η καταιγίδα βρισκόταν σε απόσταση μικρότερη των 8 χιλιόμετρων και βάσει του πρωτοκόλλου, όχι της FIFA, γιατί αυτό είναι λάθος που λέμε, βάσει πρωτοκόλλων του κράτους των ΗΠΑ, σταματούν όλες τις δραστηριότητες και αν δεν περάσουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν μπορούν να παρασυρθούν.
0: Της μιας ώρας πρέπει να είναι το λιγότερο.
2: Μισή ώρα είναι. Μισή ώρα.
0: Το πρωτόκολλο.
2: Ναι, μισή ώρα και εδώ είχαμε 4.5 ώρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το είδαμε, το ζήσαμε και αυτό και από εκεί πέρα συνεχίζονται όλα αυτά που, τα οποία συμβαίνουν εκεί και που στην πραγματικότητα μας δίνουν ιδιαίτερη τροφή για να καταγράφουμε, να τα διασταυρώνουμε και να τα μεταφέρουμε στους ακροατές Ερασπορ. Άγγελε.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 λεπτά πριν από τις 11. Εμείς θα ακούσουμε σε λίγο δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Μπάλτα για να προλάβουμε την αναμέτρηση της έδρα Αγγλία-Γκάνα. Στις 2 θυμίζω Παναμάς-Κροατία και στις 5 Κολομβία-Λαϊκή-Δημοκρατία του Κονγκό. Τελικό αποτέλεσμα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0. Ο Λεωνίδας Κασνέτσι είναι έτοιμος για να μας πει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Λεωνίδα. Και όχι ο Μπάμπης Παπάζογλου, ο Λεωνίδας. Λεωνίδα, σε ακούμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Σε λίγη ώρα, σε λιγότερο από 15 λεπτά, ξεκινάει το παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα. Αναμέτρηση για τον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεύτερη αγωνιστική. Αγγλία και Γκάνα πήραν νίκη στην πρεμιέρα. Η Αγγλία νίκησε στο ντέρμπι την Κροατία 4-2 και η Γκάνα πήρε την νίκη με 1-0 επί του Παναμά. Έχουμε και τις εντεκάδες, άμα θες να σου πω.
0: Εννοείται,
3: γρήγορα.
0: Εντάξει, εντεκάδες αναπληρωματικούς θα πάντα.
3: Για την Αγγλία είναι ο Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια. James δεξιά, Spence αριστερά. Κόνσαγκου έχει το αμυντικό κεντρικό δίδυμο. Άντερσον Ράι στο κέντρο. Μαντουέκη δεξιά, Γκόρντον αριστερά. Κέιν στην κορυφή και πίσω του ο Μπέλιχαμ. Ενώ και την κάνω Ασαρέ στο τέρμα. Σενάγια δεξιά, Μένσα αριστερά, ο Πόκου και Ατζετέι στο κέντρο της άμυνας, Πάρτεϊ το αμυντικό χαφ, αριστερά του θα είναι ο Σιμπό και δεξιά του ο Γιρένκι, δεξιά εξτρέμ ο Βίλιαμς, αριστερό εξτρέμ ο Σεμένιο και στην κορυφή της επίθεσης φυσικά ο Αγιού, στον πάγκο για την Αγγλία, η Μπέρν, Τσάλομπα, Έζε, Χέντερσον, ο Χέντερσον ο άλλος, ο Τζόρνταν, ο αμυντικός χαφ της Μπρέτφορντ πλέον, ο Μέινου, ο Ράιλι, ο Κόνσα, ο Ράσφορντ, ο Ρότζερς, ο Σάκα, ο Στόουνς, ο Τόνεϊ, ο Τράφορντ και ο Βότκινς και για την Γκάνα ο Αντού, ο Ανάγκ, ο Ατίζιγκι, ο Μπάμπα, ο Μποάκι, ο Μπάμπα του ΠΑΟΚ, να μην ξεχνάμε, ο Μπονσούμπα, ο Φαταβού, ο Λούκασεν, ο Μουμίν, ο Νοαμά, ο Βούσου, ο Πέρπρα, ο Σεϊντού, ο Σουλεμάνα και ο Τόμας Ασάντε. Και να πούμε ότι η Αγγλία θέλει τη δεύτερη νίκη σε αυτό το Μουντιάλ για να κλείσει από σήμερα το εισιτήριο για την επόμενη φάση, για την Γκάνα απ' την άλλη, μετά το παιχνίδι με τον Παναμά. Το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει όπως καταλαβαίνουμε και κόντρα στην Αγγλία πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα.
0: Αλλά πάντως πολύ βλέπω και ο Σεμένιος αγγλοθρεμένος είναι ποδοσφαιρικά.
3: Ο Τζόρνταν Αγιού το ίδιο, πολλά χρόνια στην Αγγλία.
0: Ακριβώς, βλέπω γενικά ότι η επίθεση, η επιθετική γραμμή της Γκάνας είναι πολύ δυνατή, όπως και της Αγγλίας η μεσοεπιθετική είναι φοβερή.
3: Καλά, η Αγγλία έχει το Harry Kane, τελειωνική κουβέντα.
0: Μάλλον, έχει Harry Kane, Bellingham εδώ πέρα, ναι. Λοιπόν, ωραία. Κάτι άλλο αξίζει να προσθέσουμε σε αυτή την πρώτη μας σύνδεση?
3: Να πούμε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που θα κοντραριστούν Αγγλία και Γκάνα σε παγκόσμιο κύπελο. Η μοναδική του συνάντηση ήταν το 1-1 σε ένα φιλικό παιχνίδι το Μάρτιο του 2011 στο Γουέμπλεϊ. Αυτό δεν τα έχουν ξαναπεί δύο χώρες. Θα τα πούνε εδώ σε λίγη ώρα. Θα επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα, για τα πρώτα στοιχεία. Θα επιστρέψουμε σε σένα λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Εμείς περνάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπία Γενικοπούλου στο ρυθμιστό ήχο, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat μετά τον Bobby Portis. Σύμφωνα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του από τους Bucks, που ανέρχεται κοντά στα 59 εκατομμύρια δολάρια. Οι Miami Heat φαίνεται πως θα σταματήσουν εκεί το χτίσιμο του ρόστερ για τη νέα σεζόν στις ΗΠΑ, δεν αποκλείουν την επιστροφή του LeBron James στη Φλόριντα. Ενώ ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως τα έχει βρει σε όλα με τον Στέφαν Ντεφράι, δίνοντας τον Ολλανδό στα πράσινα, όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Χίρα. Ο Μέση έστειλε στην Αργεντινή στα νοκάουτ με τα 2 γκολ απέναντι στην Αυστρία, ο Εμπαπέ σκόραρε δις και η Γαλλία έκανε περίπατο με 3-0 απέναντι στο Ιράκ, ενώ η Νορβηγία του Χάλαντ με τη σειρά του πέτυχε 2 γκολ, επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη. Η Αλγερία πήρε το τρίποντο με ανατροπή και 2-1 απέναντι στην Ιορδανία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε στους επικριτές του με 2 γκολ στο 6 και 31 το λεπτό, που τον οδήγησαν σε ένα άλλο ανεπανάληπτο ρεκόρ, καθώς έχει σκοράρει και στα 6 παγκόσμια κύπελλα που συμμετείχε η Πορτογαλία. Έκανε φίλο και φτερό το Ουσμπεκιστάν και έφτασε στο εμφατικό 5-0 στο Χιούστον στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 11ου ομίλου του Μουντιάλ του 26. Επίδοση που δεν έχει πιάσει ουδής άλλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο 41 ετών και 131 ημερών έγινε ο δεύτερος γερότερος σκόρερ σε Μουντιάλ μετά το Ροζέ Μιλά. Σε λίγο στη Βοστόνη η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα, ενώ στις 2 στα ξημερώματα θα παίξουν Παναμάς Κροατία στο Τορόντο. Τέλος στις 5 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα. Αυτός είναι ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1. Τα 3 πρώτα παιχνίδια του σημερινού προγράμματος θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Sports. Ραδιοφωνική κάλυψη όμως θα έχουμε πάντα από την Era Sport. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει το παρόν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου στο στάδιο της Νέας Υόρκης του Νιου Τζέρσεϊ και θα συμμετάσχει στην απονομή του τροπέου στους νικητές, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, λέγοντας: «Θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο, θα απολαύσουμε τον τελικό και φυσικά θα απονείμουμε μαζί το τρόπαιο στους νικητές». Ο 25χρονος δεξιός αμυντικός Τριανταφύλλος Τσάπρας ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ σήμερα παίρνει σειρά και ο Ινιάκη Πένια με συμβόλαιο 3-1 χρόνια, ο οποίος ανακοινώθηκε και θα μεταβεί μαζί με τον Τζάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Ιστορική μέρα η χθεσινή για τον Ολυμπιακό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητά του θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Διατηρείται το φλερ του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και με τον Γάλλο μέσο Μπαμπίστ Σανταμάρια, που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Την πρώτη μεταγραφή του ολοκλήρωσε ο Άρης για τη φετινή σεζόν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τόμ Ντελέ Μπασιρού. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου για ένα ακόμα χρόνο. Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Κίλιαν Καμπουέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους Κυριανέρθρους. Ο Κίλιαν Καμπουέ γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1998 στη Γαλλία και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στην άμυνα. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες Μονπελιέ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Σετέ, Μπαστιά και Αμιάν. Μετά το Μουσταφά Φάλι, ΚΑΕ Ολυμπιακός έλυσε το συμβόλαιο ενός ακόμα Γάλλου παίκτη, του Φρανκ Νικηλινά. Για την απόκτηση του Φάλι κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ. Παρελθόν και επίσημα τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Τζέι Σόρτς, μετά με την πράσινη ΚΑΕ ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Αμερικανό Point Guard. Ο Τζέι Σόρτς θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, την ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με 3-2 στα play-off της EuroLeague. Το πρώτο του αγώνα σε γρασίδι έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Περουβιανό Μπουσέ στη Μαγιόρκα. Η Μονακό απειλεί να μην κατέβει στο σημερινό 5ο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ με αντίπαλο την Παρί, εάν απορριφθεί η έφεσή της για ποινή μιας αγωνιστικής που επιβλήθηκε χθες στο Ματ Στράτζελ. Η Ρεάλ Μαδρίτη θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Euroleague καθώς υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργανώτρια αρχή. Τέλος, χθες το βράδυ, ο Χούλιαν Αλβάρες ανακοίνωσε δημόσια την επιθυμία του να φύγει από την Αθλητικό Μαδρίτη για να κυνηγήσει τον ήρωά του και να ενταχθεί στην Μπαρτσελόνα. Η Μάρκα αναφέρει ότι του προσφέρανε 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρτσελόνα θα κάνει μια νέα υψηλότερη προσφορά που δεν θα υπερβαίνει όμως τα 120 εκατομμύρια, ενώ οι Καταλανοί δεν θα φτάσουν τα 150 εκατομμύρια, το ποσό που είχε δώσει η Ρεάλ Μαδρίτης πριν από λίγες ημέρες. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι την ώρα. Περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο ξεκινάει Μουντιάλ και πάλι. και ο Άγγελος Τίμος θα είναι στην παρέα σας. Καλό σας βράδυ.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ο Βιτίνια ψάχνει τη βαθιά παλιά μεσόχο, τον Νέτο, και περνάει η μπάλα. Για με την προσπάθεια που θα κάνει με το αριστερό, κάνει μια τρίπλα, φέρνει την μπάλα πάλι στο αριστερό, αφήνει τελικά έξω τον Κανσέλο, ο οποίος επιταχύνει και βγάζει χαμηλά. Ο Κριστιάνο, γκολ! Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πορτογαλία. Ένα φάουλ σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλοί παίκτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να δούμε, τρεις παίκτες μπροστά στο τείχος. Ο Μέντες τελικά 2-0. Το άφησε ο Κριστιάνο για τον Μέντες με το αριστερό, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0. Φαϊζουλάγεφ πάει να παίξει με τον Γκάνιεφ. Χάνει την μπάλα ο Ζωά Φέλιξ γρήγορα. Για τον Προύνο Φερνάντες, ανεβαίνει δεξιά ο Κριστιάνο, θα πάρει την μπάλα, είναι στο κενό χώρο. Κριστιάνο πλασάρει, γκολ! Δεύτερο γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 31ο λεπτό. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 3-0. Δεύτερο γκολ λοιπόν για την Πορτογαλία από δεξιά. Εκτελεί ο Φερνάντες χαμηλά, πάλι κομπίνα, αυτό γκολ. Η μπάλα έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτοφ στο 60ο λεπτό. Η Πορτογαλία κάνει το 4-0. Σε μέδο δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Και ωραία ο Φερνάντες η κάθετη για το Σεμέδο που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει ο Κριστιάνο, εκεί πάνω βγει μπάλα. Περνάει ο Λεάο, το σουτ, γκολ! 5-0 για την Πορτογαλία στο 87ο λεπτό με τον Ραφαέλ Λεάο.
0: Έρα Σπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.
11: Λοιπόν, το παιχνίδι Αγγλία-Γκάνα ξεκίνησε. Ο λόγος στο Λεωνίδα Κασνέτσι. Λεωνίδα.
12: Ξεκίνησε το παιχνίδι μας στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Αγγλία-Γκάνα 0-0. Οι Άγγλοι σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού έχουν την μπάλα στα πόδια τους και προσπαθούν να γίνουν επικίνδυνοι. Η Γκάνα αμήνεται στο δικό της μισό. Να υπενθυμίσουμε και τις δύο εντεκάδες. Ο κόουτς Τούχελ για την Αγγλία έχει τον Πίκφορντ κάτω τα δοκάρια. Τζέιμς δεξιά, Σπένς αριστερά, που έχει και Κόνσα το αμυντικό δίδυμο και έχει πήρε τη θέση του Στόουνς και ο Σπένς του Ο'Ράιλι. Άντερσον και Ράις στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Μαντουέκε, αριστερά ο Γκόρντον. Κέιν στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του ο Τζουτ Μπέλιγχαμ. Για την Γκάνα ο Ασαρέ στο τέρμα. Ο Σενά για δεξιά, ο Μενσά αριστερά, ο Πόκου με τον Ατζετέι στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ο Ινιάκη Βίλιαμς, αριστερά ο Σεμένιο. Σιμπό, Πάρτεϊ και Γιρένκι είναι η τριάδα στο χώρο της μισάς γραμμής. Και μοναδικός προωθημένος ο Αγιού. 4-5-1 για την Γκάνα, 4-2-3-1 για την Αγγλία. Και οι δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς. Η Αγγλία ανοίξε την Κροατία στην πρεμιέρα με σκορ 4-2 και η Γκάνα με 1-0 τον Παναμά. Θα το λέγαμε αυτή τη στιγμή και τέρμπι κορυφής. Όποια ομάδα πάρει τη νίκη, έτσι ασφαλίζει την παρουσία της στην επόμενη φάση του τουρνουά και μαθηματικά. Δεξιά η μπάλα στον Μαντουέ και για την Αγγλία, ο οποίος έχει χαμηλώσει και μέτρα για να υποδεχθεί την μπάλα. Γυρίζει πίσω στον Κόνσα. Ο Κόνσα ψάχνει επιλογές και δίνει δίπλα του στον Γκέχη. Γυρίζουν την μπάλα οι Άγγλοι. Έχουν κλειστεί καλά οι Αφρικανοί. Πιέζουν στο δικό τους μισό σε χαμηλά μέτρα. Χαμηλώνει και ο Μπέλιχαμ από τα δεξιά για να πάρει την μπάλα. Αυτό θα είναι λογικά το σκηνικό. Η Αγγλία θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Βαθιά παλιά του που έχει από δεξιά στον James. Κατεβάζει ωραία την μπάλα αυτός και αλλάζει με τον Μαντουέκε. Είναι στον Μπέλιχαμ. Ξανά πίσω η μπάλα στον Κουέχη. Τα γκολ των Άγγλων στην πρεμιέρα πέτυχε ο Κέιν 2, ο Μπέλιχαμ 1 και ο Ράσφορντ άλλο ένα. Ενώ για την Γκάνα κόντρα στον Παναμά το χρυσό γκολ πέτυχε στο 90 συν 5 ο Γιρένκι. Και τώρα η Αγγλία μπροστά με τον Μπέλιχαμ, μπαίνει κάθετα, αλλάζει παιχνίδι όμως όχι καλά. Η μπάλα περνάει πλάγιο, δεν μπόρεσε να βρει τον Ράις. Είχε πολύ χώρο ο Μπέλιχαμ μπροστά του να επιτεθεί κάθετα. Προτίμησε να αλλάξει παιχνίδι με το εξωτερικό, αλλά κακή η πάσα του. Και πλάγιο για την Γκάνα που δεν βιάζεται να το εκτελέσει, αλλά όταν πιάσει την μπάλα στα χέρια του ο παίκτης πρέπει να το εκτελέσει για να μην δοθεί αλλαγή. Εκτελέστηκε. Το Μασπάρτε αλλάζει παιχνίδι πολύ ωραία από τα αριστερά στον Μένσα και έχει χώρο τώρα να τρέξει. Δίνει στο Σεμένιο. Ο Μένσα πιο πίσω στον Οπόκου. Σεμένιο γνωρίζει καλά τους Άγγλους. Αγωνίζεται πλέον στη Manchester City. Πήγε να βγει τώρα στην επίθεση Γκάνα, αλλά έχουμε offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Ινιάκη Williams. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας Αγγλίας, αλλά ήταν πολύ offside. Ινιάκη Williams, ο αδερφός του, παίζει στην Εθνική Ισπανίας, ο Νίκο Williams. Παίκτες Αθλέτικου Μπιλμπάο. Το παιχνίδι συνεχίζεται για την Αγγλία με την μπάλα στα πόδια. Ο Κόνσα την έχει και την οδηγεί και δίνει στον Ράις. Αυτός αριστερά στον Σπένς που έχει πάρει τη θέση του Ο'Ράιλι που είχε ξεκινήσει την πρεμιέρα και δίνει στον Κουέχη που πήρε τη θέση του Στόουνς. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές του Τόμας Τούχελ. Μπέλιχαμ τα δεξιά πέφτει κάτω. Χωρίς φάουλ λέει ο ρέφερι της αναμέτρησης. Κλέβουν όμως οι Άγγλοι ξανά με τον Μαντουέκε. Τώρα έχουμε φάουλ όμως. Το έκανε ο Σιμπό στον Μαντουέκε από τα δεξιά. Πήγε να μπει προς τα μέσα Μαντουέκε. Τον έριξε κάτω ο Σιμπό. Με το γόνατό του τον βρήκε. Φάουλ από τα δεξιά. Και πλάγια ευκαιρία για την Αγγλία να γεμίσει. Ο Ράις είναι πάνω από την μπάλα. Είναι ένας από τους μόνιμους εκτελεστές των στατικών φάσεων. Έκτο λεπτό Αγγλία Γκάνα 0-0. Δεύτερη αγωνιστική για το 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Από 3 βαθμούς και 2 ομάδες. Ο Ράις πάνω από την μπάλα. Θα εκτελέσει, θα γεμίσει. Διώχνουν οι Αφρικανοί. Αλλά εκεί είναι ο Ρις Τζέιμς, μαζί μου ξανά η Άγγλη την μπάλα. Λάθος του Μαντουέκε και τώρα Αγιού θέλει να βγάλει την Γκάνα στην κόντρα. Δεν πέρασε η πάσα του για τον Σεμένιο. Ήρθε ο Γκόρντον ταχύτατα και έκοψε ο Γκόρντον, ο νέος παίκτης Μπαρτσελόνα, και γύρισε πίσω στον Ρις Τζέιμς. Οργανώθηκαν ξανά οι Γκανέζοι τώρα στην άμυνά τους. Δεν μπορούν να κρατήσουν για πολλή ώρα την μπάλα στα πόδια τους. Τα τρία λιοντάρια έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Βαθιά παλιά με στόχο τον Γκόρντον που κατέβασε πάρα πολύ ωραία. Την πάσα του Άντερσον. Κόπηκε πλάγιο ο Κέιν. Χαμηλώνει σε ρόλ playmaker και αλλάζει παιχνίδι φανταστικά για τον Μαντουέκε από τα δεξιά και αυτός κατεβάζει πολύ ωραία. Έχει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, αλλά κλείστηκε και γύρισε πίσω στον Κόνσα. Όλη η Αγγλία πάνω από το μισό γήπεδο. Θέλει να κάνει καλό ξεκίνημα, να επιβάλλει από νωρίς το δικό του ρυθμό και έχουμε τραυματισμό του Τζουντ Μπέλιγχαμ σε μια προσπάθεια με τον Οπόκου. Ο στόπερ της Γκάνας βγήκε δυναμικά πρώτο στην μπάλα, ο Μπέλιγχαμ πιάνει το πρόσωπό του. Δεν φαίνεται να έχει κάτι το ανησυχητικό, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Η Αγγλία είναι αίτητη κόντρα σε αφρικανικές ομάδες σε παγκόσμιο κύπελο. Σε 8 παιχνίδια μετρά 5 νίκες και 3 ισοπαλίες. Και αυτή είναι η πρώτη φορά που κοντράρονται Αγγλία και Γκάνα σε παγκόσμιο κύπελο. Η μοναδική του συνάντηση ήταν το 1-1 σε φιλικό παιχνίδι το Μάρτιο 2011 στο Wembley. Ωραίο σενάγια, δίνει στον Νάκη Βίλιαμς από τα δεξιά και ανεβαίνει. Παίρνει την μπάλα, αλλά έρχεται ο Άντερσον, του βάζει το κορμί του υποδειγματικά. Out την μπάλα για την Αγγλία. Έκλεισε πολύ ωραία το χώρο ο χαφ της Νότιγχαμ Φόρεστ. Το ελεύθερο εκτελέστηκε πλάσα αριστά για τον Κόνσα. Και αλλάζει με τον Κουέχη. Για την Γκάνα είναι στην 11η και ο Τόμας Πάρτεϊ, από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, με καριέρα σε Ατλέτικο Μαδρίτης, σε Άρσεναλ και πλέον σε Βιγιαρεάλ. Δεν του είχε επιτραπεί είσοδος στον Καναδά στην πρεμιέρα, αλλά τώρα είναι κανονικά στο αρχικό σχήμα του Κάρλος Κεϊρός. Ήθελε να βγει μπροστά η Γκάνα με τον Αγιού, με τον Τζόρνταν Αγιού, τον επιθετικό της Λέστερ, αλλά οι Άγγλοι πήραν ξανά την κατοχή της μπάλας και ο Ράις αλλάζει παιχνίδι για τον Μαντουέκη από τα δεξιά. Τον ψάχνουν πολύ τον Μαντουέκη μέχρι στιγμής οι συμπαίκτες του και κερδίζει και το πλάγιο. Ράις, κάθετη κίνηση, παίρνει μέτρα, δίνει στον Μπέλιγχαμ και αυτό στο Γκέιν. Ξανά ο Μπέλιγχαμ μέσα στην περιοχή, κόβεται. Τελευταία στιγμή έπαιξαν ωραίο τριγωνάκι Άγγλοι με Ράις, Κέιν και Μπέλιγχαμ, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει ο άσος Ρεάλ Μαδρίτης. Ήρθε ο Μένσα και τον έκοψε. Ο Κέιν τραβιέται συχνά εκτός περιοχής, πολύ συχνά σε ρόλο οργανωτή, playmaker και δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Τώρα όμως ο Μπέλιγχαμ κόπηκε. Επιμένουν οι Άγγλοι. Άντερσον, Τζέιμς, αυτός τον Γκόνσα. Δεν βρίσκουν διάδρομο από τα δεξιά οι Άγγλοι και μεταφέρουν την μπάλα κεντρικά. Ξανά ο Άντερσον και δίνει στον Μαντουέκε από τα δεξιά. Φέρει την μπάλα στα αριστερό, κάνει και τη σέντρα. Κόβεται, αλλά εκεί είναι μόνο Άγγλοι. Έχουν πάρει μέχρι στιγμής όλες τις δεύτερες μπάλες. Και ο Μαντουέκε ξανά από τα δεξιά έχει δύο παίκτες μπροστά του, Σεμένιο και Μένσα, και γυρίζει πίσω στον Άντερσον. Που έχει στο Σπένς, στο Ράις και τώρα Γκόρντον από τα αριστερά. Διπλά και τριπλά μαρκαρίσματα από τους Γκανέζους μέχρι στιγμής. Όπου είναι η μπάλα πιέζουν. Άντερσον δεξιά για τον Μαντουέκε. Άλλη μια παλιά για τον άσο της Arsenal. Θα τη φέρει στο αριστερό του και θα κάνει την πάσα στο Reece James. Μέσα στην περιοχή το γύρισμα. Κόβε την μπάλα και πιο μακριά τώρα από τον Οπόκου. Και ξεσηκώνεται και το κοινό. Ο αγώνας εξάγεται στη Μασαχουσέτη, το Gillette Stadium, 65.000 θεατές. Οι Άγγλοι διψάνε για ποδόσφαιρο. Θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή του κόσμου μετά το μακρινό 1966. Το It's Coming Home τους έχει γίνει έμονη ιδέα. Φάουλ κερδισμένο από τον Γκόρντον. Το νέο άσο της Μπαρτσελόνα. Πήρε μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων από την Newcastle. Φάουλ που κέρδισε από τον Σενάγια. Στην προηγούμενη φάση ο Τόμας Πάρτεϊ έκοψε την μπάλα σωτήρια πριν εκτελέσει εκεί ο Γκόρντον μέσα από την μικρή περιοχή σχεδόν. Το Νασαρέ που τώρα στείνει το τείχος για αυτήν την στατική φάση που έχουν κερδίσει οι Άγγλοι. Ράις και Ρις Τζέιμς πάνω από την μπάλα. Τρονερής James O'Rice, ένα σουτ έξω, πολύ δυνατό. Του πάτησε ο Ρις James την μπάλα, ο Rice εκτέλεσε με το δεξί. Πάσα ρίψωσε το χέρι του, η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι. Απειλή με στατική φάση αυτή τη φορά για την Αγγλία. Με τον Rice που έχει πολύ καλά πόδια. Παίρνει την κεφαλιά ο Κέιν και δυνατό μαρκάρισμα από τον Ατζετέι. Πήγε αργοπορημένα στη φάση. Ο Κέιν πήρε την κεφαλιά και δέχτηκε το χτύπημα. Κεφάλι με κεφάλι. Καθυστερημένο μαρκάρισμα από τον Ατζετέι πάνω στον Χάρι Κέιν. Θα σηκωθεί ο αρχηγός εθνικής Αγγλίας, Τζον Τέρι, είδα στις κάμερες. Χάρι Κέιν τα λέει με τον ρέφερι της αναμέτρησης, με τον Μαρτίνεθ. Ζήτησε κάτι παραπάνω. 116 συμμετοχές για τον Χάρι Κέιν. Τρίτος στη σχετική λίστα για τα τρία λιοντάρια. Τελέσει και πλασαριστά το φάουλ από τον Έλιο Άντερσον στο Σπένς. Μπαλά αριστερά στον Γκόρντον και αυτό στον Ράις που βάζει την κόντρα, κερδίζει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει στον Γκόρντον μέσα στην περιοχή. Στρώνει για τον Άντερσον ένα σουτ. Κόντρα έρχεται ο Μαντουέκε και διώχνει μεντσά με το αριστερό και πλάγιο για την Αγγλία. Δεύτερη καλή άμυνα που βγάζει ο Μένσα μέσα στην περιοχή της Γκάνας. Έχουν συμπληρωθεί τα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού. Η Αγγλία είναι μονίμως στο προσκήνιο. Μονίμως μπροστά στην επίθεση. Προσπαθεί να βρει ένα γρήγορο γκολ. Το 0-0 όμως παραμένει. Και τώρα μπάλα από τα αριστερά για τον Γκόρντον που κατεβάζει με το στήθος. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Ξανά στο αριστερό. Κάνει προσποιήσεις. Τον κλείνει εκεί ο Σενάγια και γυρίζει πίσω ο Γκόρντον στον Έλιοτ Άντερσον. Ξανά ο Γκόρντον. Ανεβάζει το Σπένς από τα αριστερά. Θα κάνει το γύρισμα. Έρχεται ο Ράις, σουτ με το αριστερό, η κόντρα του Ατζετέι και κόρνερ για την Αγγλία. Από τα αριστερά αυτή τη φορά οι Άγγλοι βγήκαν στην επίθεση, το σουτ του Ράις κόπηκε από τον Ατζετέι. Ο Ράις θα το τελέσει από τα αριστερά με το δεξί του πόδι, θα βέρει την μπάλα προς τα μέσα. Ο Ράις στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Ο Πόκου πιο ψηλά από όλους και ο Μένσα διώχνει. Και η μπάλα είναι πλάγιο για την Αγγλία. Εκτελεί ο Ρις Τζέιμς για τον Άντερσον. Και αυτός πίσω στο Σπένς. 80% κατοχή την μπάλας για την Αγγλία. 15 μόλις για την Γκάνα. Και ο Μπέλιγχαμ τώρα από τα δεξιά δίνει στο Ρις Τζέιμς. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του αυτός. Θα κάνει και τη σέντρα ωραία. Διώχνουν οι Γκανέζοι ο Κόνσα θα κάνει φάουλ στον Τζόρνταν Αγιού. Τον κράτησε έξω από την περιοχή της Γκάνας για να μην φύγει στην αντεπίθεση. Τόμας Πάρτεϊ εκτελεί πλασαριστά αριστερά για τον Οπόκου. Ξανά ο Πάρτεϊ δεξιά για τον Ατζετέι. Θα κάνει το γέμισμα με στόχο τον Νάκη Βίλιαμς. Εκείνο που έχει και θα κερδίσει και το φάουλ. Τον έστρωξε ο Ινιάκη Βίλιαμς. Βγήκε πρώτο στην μπάλα που έχει. Εκτελεί ο Πίκφορντ για τον Γκόνσα. Ανεβείτε, σου φωνάζει ο Πίκφορντ. James από τα δεξιά. Spence από την άλλη πλευρά. Ο άντρας που ψάχνει κάθετα τον Bellingham. Του φύγε το κοντρόλ. Ήρθε ο Partey και διώχνει την μπάλα σε πλάγιο. Μαντουέκι αφήνει για τον Rhys James. Και αυτός εκτελεί για τον Κόνσα. Κατέξε το Europa League με τη φανέλα της Aston Villa. Που έχει, παίρνει μέτρα. Γυρίζει όμως πίσω στον Κόνσα, πιέζει από το Σεμένιο. Κρατάει που έχει και κερδίζει φάουλ από τον Τζόρνταν Αγιού. Μαντουέκι από τα δεξιά, πολλές μπάλες έχει πάρει. Και αφήνει στο Rhys James, θα κάνει τη σέντρα. Βγαίνει όμως ο Ασαρέ χωρίς πρόβλημα και μπλοκάρει. Χαίρονται οι φίλοι της Γκάνας και Κερκίδες. Στο 20 λεπτό βρισκόμαστε. Αγγλία Γκάνα 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική. Και έχουμε σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι για τον Rhys James και τον Τζόρνταν Αγιού. Και θα μπουν τα ιατρικά επιτελεία μέσα, φαντάζομαι. Δυνατή μονομαχία στον αέρα. Δέχονται τις πρώτες βοήθειες οι δύο ποδοσφαιριστές. Και ευκαιρία για τον Τόμας Τούχελ να δώσει οδηγίες στον Τζουν Μπέλιγχαμ.

0: Η καλύτερη πορεία της Γκάνας ήταν το 2010, όταν έφτασε μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκε δραματικά από την Ουρουγουάη στα πέναλτι. Θέλει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο να κάνει κάτι καλύτερο. Και ο Κάρδος και η Ρος δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Τζουντ Μπέλιχαμ είναι ο νεότερος Άγγλος που φτάνει τις 50 συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας. Ο Ρις Τζέιμς πάει να σηκωθεί αλλά φαίνεται να ζαλίζεται.
1: Και βλέπουμε ότι μετά το πεντάλεπτο, το πρώτο πεντάλεπτο, 7 λεπτό, η Γκάνα έχει υποχωρήσει πλήρως, έτσι, 100% η μπάλα στην Αγγλία.
0: Ακριβώς, Άγγελε, νομίζω ότι αυτή είναι η τακτική της μέχρι στιγμής, να περιμένει στο δικό της μισό, να πιέζει όπου πάει η μπάλα με 2 και 3 ποδοσφαιριστές, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, η ποιότητα των Άγγλων είναι μεγαλύτερη. Ο Τζόρνταν Αγίου βλέπω ότι του δένουν το κεφάλι, νομίζω το είδες και εσύ, Άγγελε.
1: Ναι, το δένουν.
0: Και ο Ρις Τζέιμς τώρα σηκώθηκε, του κάνουν κάποια τεστ εκεί οι γιατροί, σιλοζαλίζεται.
1: Περάσει
0: για λίγο εκτός. Ναι, στην αρχή του κάνα κάτι τεστ.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι είναι καλά τα παλικάρια, μακάρι κιόλας.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι και οι δύο θα συνεχίσουν.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Και από ό,τι βλέπω η κατοχή είναι στο 80% μέχρι
0: 80,
1: και αυτή την
0: ώρα. Η Αγγλία 15 η Γκάνα.
1: Ναι, απίστευτη κατοχή, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε τίποτα να κρατήσει την μπάλα στα πόδια τους.
1: Για να δούμε τη συνέχεια.
0: Θα συνεχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο, ναι, για την Γκάνα η μπάλα. Νομίζω ότι βρήκε ο Τζόρνταν Αγίου γι' αυτό, μάλλον, την κεφαλιά. Και συνεχίζεται κανονικά, ναι. Ο Μένσα δίνει για τον Ατζετέι και αυτός. Δεξιά την μπάλα για τον Ινιάκη Βίλιαμς. Γυρίζει στον Σενάγια. Πρώτη φορά που οι Γκανέζοι είναι στο επιθετικό μισό. Και αλλάζουν την μπάλα, άλλα θα τη χάσουν γρήγορα. Όπου έχει παρεμβαίνει και πλάγιο για την Γκάνα όμως. Ή φάουλ, φάουλ έδωσε. Κερδισμένο φάουλ λοιπόν για τον Γκουέχη. Από το replay δεν κατάλαβα τίποτα. Ο Τζόρνταν Αγίου συνεχίζει με δεμένο όλο το κεφάλι. Τζόρνταν Αγίου είναι ρεκόρντμαν για την Γκάνα με 118 συμμετοχές και 33 γκολ. Είναι ιστορία για τη χώρα ο Τζόρνταν Αγίου. Βαθιά μπαλιά για το Μαντουέκε, κόβει με το κεφάλι ο Μένσα. Έρχεται ο Τζόρνταν Αγίου να κατεβάσει, του παίρνει ο Μπέλιχαμ. Τον πίεσε και ο Ρις Τζέιμς, πίσω η μπάλα στον Άντερσον. Και αυτός δίνει στον Γκουέχη. Σπένς από τα αριστερά, δίνει στον Γκόρντον. Βαίνει ο Σπένς, δεν του δίνει την μπάλα ο Γκόρντον. Έψαξε τον Γκέιν, κόπηκε από το Σιμπό η μπάλα. Κατεβάζει ο Ράις. Κλέβουν ξανά οι Γκανέζοι με το Σιμπό. Διώχνουν, κοντράρει μπάλα σε συμπαίκτη του. Και κερδίζουν οι Άγγλοι. Τον Άντερσον τώρα και τον Μπέλιχαμ. Τον κυνηγάει ο Σιμπό, κρατάει ο Μπέλιχαμ ωραία. Και αλλάζει παιχνίδι για τον Ρις Τζέιμς. Και αυτός για τον Μαντουέκε. Μαντουέκε με το Μένσα μπροστά του. Ρις Τζέιμς στη σέντρα. Διώχνει ο Πάρντι με το κεφάλι. Δεν μπορεί να κρατήσει σε Μένιο. Παίρνει ο Άντερσον και κερδίζει και το φάουλ. Χάνει ο Κέιν. Διαμαρτυρίες, hydration break. Νομίζω, Άγγελε, σε κάθε διακοπή για hydration break, για το λεγόμενο cooling break, για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές, ακούμε μονίμως ζουχαρίσματα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Τώρα Τέλος πάντων, θα δούμε τι γίνεται. Πάρε τις ανάσες σου, Λεωνίδα. Είμαστε ήδη στο 25. Το 0-0 ανάμεσα στην Αγγλία και την Γκάνα παραμένει. Οι Άγγλοι μετά τα πρώτα λεπτά έχουν αναλάβει πλήρως την πρωτοβουλία του παιχνιδιού. Οι Γκανέζοι προσπαθούν να βρουν τις δικές τους στιγμές στην κόντρα επίθεση. Είχαμε κάποιες, έτσι θα λέγαμε, κάποια σουτ τέλος πάντων. Αξίζει να πω ότι τα 6 goals είναι 0-12 για την Αγγλία. Δεν υπάρχει 6 goals για την Γκάνα. Είναι στο 0-0. Η Γκάνα δεν έχει περάσει στην περιοχή της Αγγλίας μέχρι και αυτή την ώρα. Νωρίτερα θυμίζω τον τραυματισμό του James. Ο παίκτης έλαβε την ιατρική φροντίδα και συνεχίζει κανονικά. Και να πούμε ότι ο Σεμένιο έχει μόλις μία επαφή με την μπάλα στο πρώτο μέρος του αγώνα και έχει τις λιγότερες από οποιοδήποτε άλλο παίκτη. Για τον Σεμένιο που είναι σημαντικό. Είναι ένας σημαντικός παίκτης για την Αγγλία. Θυμίζω το σουτ του Ράις που πέρασε πάνω από την εστία. Την κατοχή για την Αγγλία. Τα κόρνερ είχαμε 3-0 κόρνερ για τους Άγγλους. Σουτ είχαμε στο 14 έξω για την Αγγλία. Επικίνδυνο γύρισμα του James, δεν μπόρεσε να μπει στη φάση ο Γκόρντον. Ίσως ήταν και μία. Σουτ είχαμε στο 14 έξω για την Αγγλία. Επικίνδυνο γύρισμα του James, δεν μπόρεσε να μπει στη φάση ο Γκόρντον. Ίσως ήταν και

0: Πλευρά δίνει τις οδηγίες στους δικούς του παίκτες. Να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού, αν οι Άγγλοι θα μπορέσουν να φτάσουν πρώτοι στην επίτευξη ενός τέρματος. Και ο Αγίου, όπως ακούσατε και νωρίτερα από τον Λεωνίδα, είναι με δεμένο το κεφάλι, όλο το κεφάλι. Λοιπόν, οι παίκτες των δύο ομάδων επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο, οι προπονητές των δύο ομάδων επιστρέφουν στους πάγκους τους και τα πάντα είναι έτοιμα για την επανέναρξη της αναμέτρησης. Λεωνίδα.
1: Ακριβώς τελείωσε το hydration break στο 28 λεπτό, Αγγλία-Γκάνα 0-0. Έλεγε και ο Άγγελος νωρίτερα τα στατιστικά της αναμέτρησης, κυρίαρχη εικόνα για τους Άγγλους. Ο David Beckham φυσικά στις κερκίδες, στην Βοστόνη, παρακολουθεί την εθνική ομάδα της χώρας του. Δεύτερη αγωνιστική για τον 12ο όμιλο, με νίκη θα ξεκαθαρίσει πια από τις δύο ομάδες, θα περάσει και μαθηματικά στην φάση των 32. Θυμίζουμε, δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και 8 καλύτεροι τρίτοι περνάνε στη φάση των 32. Τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα μεταξύ τους παιχνίδια, 2 η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια, 3 η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους παιχνίδια, 4 η συνολική διαφορά τερμάτων, 5 η καλύτερη επίθεση, 6 η βαθμολογία fair play, δηλαδή ο αριθμός καρτών που έχουν δεχθεί οι ομάδες, 7 η θέση στην κατάδειξη της FIFA. Ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι. Ο Κόνσα αλλάζει αριστερά. Είναι μόνος του ο Γκόρντον. Θα κατεβάσει οχή του. Φύγε το κοντρόλ. Έβαλε το δεξί του πόδι. Δεν έβαλε το αριστερό για μεγαλύτερη επιφάνεια. Πέρασε πλάγιο η μπάλα για την Γκάνα. Τελεί ο Σενάγια για τον Γιρένκι. Μακριά από τον Ατζετέι. Εκεί που είναι ο Άντερσον και θα κατεβάσει ωραία. Γυρίζει πίσω στον Γκουέχη. Αυτό στον Κόνσα. Για βροχή το δίνανε, αλλά δεν βλέπω βροχή, μια χαρά είναι ο καιρός. Δεν έγινε αυτό που είδαμε χθες στο Γαλλία-Ιράκ, που είχαμε 2 ώρες διακοπή περίπου. Πίσω η μπάλα για τους Άγγλους, με τον Πίκφορντ να έχει την μπάλα στα πόδια. Θα γεμίσει αριστερά με στόχο τον Σπένς, θα κατεβάσει αυτός. Και βλέπω φοράει και προστατευτική μάσκα. Ο Σπένς είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο και δίνει στον Γκόρντον. Κόβεται τον Γκόρντον. Πολύ ωραίο το τάκλινγκ του Σενάγια και θέλει να βγάλει την Γκάνα στην αντεπίθεση. Όχι, ο Γκόρντον γυρίζει, τον ρίχνει κάτω, τον γκρεμίζει και φάουλ για την Γκάνα. Έβαλε ωραία το κορμί του ο Σενάγια. Τον γκρέμισε ο Γκόρντον και φάουλ για την Γκάνα. Σε μένει οδηγήσει μια κεφαλιά με τον Ρις Τζέιμς, πέρασε από όλους η μπάλα. Την μάζεψε ο Πίκφορντ με τα πόδια, μπαίνει στην περιοχή του και αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Σπένς. Μπάλα στον Μένσα, αυτός για το Σεμένιο, κλείνεται από 3 παίκτες στο Σεμένιο. Κρατάει ο Αγίου, ωραία βάζει το κορμί του. Έρχεται ο Μενσά και του κλέβει την μπάλα ο Χάρι Κέιν, αλλά έχουμε φάουλ. Φάουλ που σφύριξε ο Σαΐντ Μαρτίνες από την Ονδούρα. Κέρδισε ο Μένσα. Ο Τζόρνταν Αγίου είναι πάνω από την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αριστερά. Πλάγια. Όλοι Γκάνα μπροστά τώρα για πρώτη φορά. Γεμίζει ο Τζόρνταν Αγίου. Κόβουν οι Άγγλοι εκεί με τον Γκουέχη και κερδισμένο φάουλ από τον θηριώδη Οπόκου. Νίκολας Οπόκου 1.90. Άντερσον για την Αγγλία τώρα και αφήνει πίσω στον Γκουέχη. Έπεσε λιγάκι ο ρυθμός. Μετά τον τραυματισμό των Ρις Τζέιμς και Τζόρνταν Αγίου είχαμε και το hydration break.

0: Λογικό είναι. Ράις με την μπάλα στα πόδια. Κινείται στο χώρο της μεσάς γραμμής. Δίνει δίπλα στον Άντερσον. Αυτός αλλάζει δεξιά για τον Μαντουέκε. Μαντουέκε με τον Μένσα μπροστά του. Θέλει να περάσει. Γίνονται οι κόντρες. Η μπάλα στον Μπέλιχαμ. Σουτάρει ο Μπέλιχαμ. Γίνεται η κόντρα. Έρχεται ο Τζέιμς. Ο Μπέλιχαμ δίνει στο Σπένς. Θέλει να αλλάξει αυτό για τον Μαντουέκε από τα δεξιά και τα καταφέρνει. Κατεβάζει ο Μαντουέκε και φέρνει την μπάλα στο αριστερό του. Θα γεμίσει. Διώχνει ο Ατζετέι πάνω στον Μαντουέκε. Του παίρνει ωραία την μπάλα ο Μένσα. Την κρατάει. Πιέζεται από τον Άντερσον. Θα πέσει κάτω ο Μένσα και θα κερδίσει και το φάουλ. Προηγούμενη φάση με το σουτ του Μπέλιχα μέσα στην περιοχή. Ο Τόμας Πάρτεϊ σωτήρι έβαλε την κόντρα. Δεν αφήνουν καμία μπάλα. Οι Γκανέζοι τις κυνηγάνε όλες. Μπορεί να έχουν παθητικό ρόλο στο παιχνίδι, αλλά οι άμυνές τους είναι αρκετά δυναμικές. Γεμίζει ο Ασαρέ με στόχο το Σεμένη. Αυτός θα πάρει την κεφαλιά. Έχει το κόνσα με το κεφάλι να δώσει τον Άντερσον. Και αυτός αριστερά στον Σπένς. Και έχει χώρο να τρέξει ο Σπένς. Και είναι και πάρα πολύ γρήγορο ο Σπένς. Και δίνει αριστερά στον Γκόρντον. Έχει μπροστά του τον Σενάγια. Γκόρντον φέρνει στο δεξί. Κάνει και τη σέντρα. Διώχνει ο Πάρτεϊ με το κεφάλι. Τρίτο στόπερ γίνεται ο Πάρτεϊ στις επιθετικές ωρέξεις των Άγγλων και μέχρι στιγμής καθαρίζει. Ράις για τον Άντερσον και αυτός με το αριστερό βρίσκει τον Γκόρντον. Πολύ ωραίο τάκλιν από τον Σενάγια. Σενάγια και Μένσα, τα δύο ακραία μπακ των Γκανέζων, πάρα πολύ καλή μέχρι στιγμής. Ο Πόκου με την μπάλα στα πόδια θα τον πιέσει ο Μπέλιχαμ, θα δώσει τον Μένσα. Κακό κοντρόλ του Μένσα από την πίεση του Μαντουέκε και πλάγιο για την Αγγλία. Οι 242 πάσες συμπληρωμένες για τους Άγγλους, 32 μόλις για την Γκάνα. Αυτό το στατιστικό τα λέει όλα για την εικόνα του παιχνιδιού σε αυτά τα πρώτα 35 λεπτά του παιχνιδιού. Το 0-0 παραμένει πάντως. Αριστερά η μπάλα στο Σπένς και αυτός πιο πίσω στον Γουέχη. Άντερσον. Ιστορίς Τζέιμς. Ιέζος Εμένιο. Ο Κόνσα στον Γουέχη. Ο Γκουέχη πιέστηκε, αλλά βρήκε τον Σπένς από τα αριστερά. Δεν μπορούσαν οι Νέκοι Βίλιαμς και Σεμένιο να πάρουν την μπάλα. Και ο Σενάγια κόβει για άλλη μια φορά τον Γκόρντον. Και πλάι για την Αγγλία, εκτελέστηκε γρήγορα για τον Γκουέχη. Ο Ράις ψάχνει τις επιλογές του, αλλάζει με τον Άντερσον. Ανέβα του λέει ο Γκουέχη και δίνει στον Κόσα. Κόνσα δεξιά στον Μαντουέκε. Με το Μενσά μπροστά του, θέλει να περάσει ο Μαντουέκη και τον περνάει. Το γύρισμα με το δεξί, κεφαλιά του Ράις ψηλά. Έξω η μπάλα, στο 37. Από τις λίγες φορές που ο Μαντουέκη πέρασε το Μένσα, άνοιξε πολύ το κοντρόλ του, την πρόλαβε την μπάλα, έκανε τη σέντρα με το δεξί. Ο Ράις πήρε την κεφαλιά, η μπάλα όμως πέρασε ψηλά, out. Δεν ανησύχησε καθόλου ο Ασαρέ. Χειροκροτεί ο Τόμας Τούχελ αυτή την επιθετική ενέργεια των παικτών του. Ο Ατζετέι ψάχνει συμπαίκτη τον Ινάκη Βίλιαμς, δεν το βρίσκει. Κλέβουν οι Άγγλοι με το Σπένς. Ο Άντερσον αφήνει στον Κόνσα. Περνάει το χώρο της μισάς γραμμής ο Κόνσα και δίνει στον Τζουντ Μπέλιχαμ που έχει χαμηλώσει. Και αυτός δεξιά στο Ράι, στο Ρις Τζέιμς. Κλείνεται από το Σεμένιο. Πίσω η μπάλα ξανά στον Κόνσα. Δεν βρίσκουν εύκολα διαδρόμους οι Άγγλοι. 4-5-1 από τους Γκανέζους. Κλέβουν τώρα με τον Σιμπό και αυτό στο Μένσα, γέμισμα του Μένσα. Βρήκε συμπαίκτη, αλλά έρχεται ο Γκουέχη να κλέψει δυναμικά. Με φάουλ όμως λέει ο ρέφερι, ο Μαρτίνες, έκανε χέρι ο Γκουέχη, ο στόπερ της City. ο Πόκου θα το εκτελέσει. Βαθιά γέμισμα στο Σενάγια από τα δεξιά που δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πλάγιο μπάλα τώρα για την Αγγλία. Έχοντας κερδίσει την πρεμιέρα, η Αγγλία θα προσπαθήσει να κάνει το 2-2 στο παγκόσμιο κύπελο για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Το έχει κάνει το 1982, το 2006 και το 2018. Άντερσον δεξιά για τον Ρις Τζέιμς. Το δίνει στον Μπέλιχαμ. Πιέζει ο Σιμπό. Κρατάει ο Άντερσον, του κλέβει την μπάλα ο Τζόρνταν Αγιού και θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Φόρτης Γκάνας και αρχηγός. Διαμαρτύρες από τον Κάρλος Κεϊρός. Φαντάζομαι ήθελε κάτι παραπάνω στο μαρκάρισμα. Yellow card βλέπω, Άγγελε, λέει.
1: Για να δούμε.
0: Εντάξει, όχι, δεν δόθηκε.
1: Δεν βλέπω καμία... δεν έχει δείξει κάτι από ό,τι βλέπω μέχρι
0: τώρα. Yellow card φώναζε πάντως ο Κάρλος Κεϊρός. Διάβαζα τα χείλη του. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται χωρίς κάρτες. Γέμισμα του Μένσα. Ο Γκουέχη καθαρίζει με το κεφάλι. Και έρχεται ο Ράις δυναμικά και ανεβαίνει από τα αριστερά. Τον κυνηγάει ο Γιρένκη. Κρατάει όμως ο Ράις. Τώρα γύρισε η Γκάνα. Αλλάζει ο Γκόρντο με τον Άντερσον. Και αυτός στον Κόνσα. Γέμισμα του Κόνσα με στόχο τον Μπέλιχαμ. Καθαρίζει ο Ατζετέμι το κεφάλι. Έρχεται δυναμικά ο Άντερσον να κλέψει. Και ο Μπέλιχαμ και τώρα ο Γκόρντον. Και έχουμε offside. Ήταν σε θέση offside ο Μπέλιχαμ. Ήρθε από πίσω να κλέψει την μπάλα. Αλλά ήταν εκτεθειμένος. Και άλλη μια επιθετική προσπάθεια των Άγγλων. Σταματάει εδώ. Και βλέποντας το replay, ήταν offside όντως ο Μπέλιχαμ στο ξεκίνημα της φάσης. Σε 40 λεπτά παιχνιδιού, Αγγλία Γκάνα 0-0. Γέμισμα το Σαρέ, ο Αγιού τον βάζει το κεφάλι του, την πήρε την κεφαλιά. Παρά το γεγονός ότι είναι δεμένο. Κλέβει ο Σιμπό. Πίσω η μπάλα στον Ατζετέι. Αυτός ωραία στον Τόμας Πάρτεϊ. Ξανά ο Ατζετέι. Ο Πόκ στο Μένσα. Αυτός μέσα στο Σιμπό. Πιέζει ο Ράις. Τον Οπόκου βάζει και την κόντρα ο Ράις. Και έχουμε φάουλ πάνω στον Οπόκου. Και είναι πεσμένο στο έδαφος ο Πόκου και έχουμε και την πρώτη κίτρινη του παιχνιδιού στο 41ο λεπτό για τον Ράις, τον χαφ της Αγγλίας και της Arsenal. Ο Ντέκλαν Ράις θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα πάνω στον Οπόκου. Καθυστερημένο το μαρκάρισμα του Ράις, τον πάτησε στον αριστερό αστράγαλο και νομίζω, Άγγελε, δικαιολογημένη είναι αυτή η κάρτα.
1: Αυτή είναι. Σωστή είναι, μου φαίνεται και εμένα. Και ο Ντέκλαν Ράις τον βλέπω απογοητευμένο τώρα, έτσι όπως κουνάει το και καταλαβαίνει τι έκανε. Τέλος πάντων, εντάξει, συνεχίζουμε.
0: Γεμίζει ο Ασαρέ με στόχο το Σεμένιο, αλλά εκεί είναι μόνο ο Ρις Τζέιμς. Αφήνει την μπάλα να σκάσει, θα βάλει και το κορμί του, θα το πάρει ωραίο ο Σεμένιο και περνάει πάρα πολύ ωραία. Μπαίνει στην περιοχή ο Σεμένιο, κρατάει. Θέλει να βρει χώρο να σουτάρει, δεν μπορεί, κόβεται από τον Κόνσα και μαζεύει ο Ράις. Βάζει την κόντρα ο Αγιού, έρχεται ο Άντερσον. Κλέβει ο Αγιού ωραία με το κορμί του. Τον πιέζει ο Άντερσον, έρχεται και ο Μαντουέκε. Ο Αγιού κρατάει και έχουμε πλάγιο. Απ' τα αριστερά κοντά στο σημαίκι του κόρνερ για την Γκάνα. Άργησε νομίζω σε μένει ο προηγουμένος. Έκλεψε ωραία την μπάλα από τον Ρις Τζέιμς. Πάτσε περιοχή αλλά δεν εκτέλεσε. Και τώρα θα εκτέλεσε όμως ένα πλάγιο από τα αριστερά. Δυνατά παίρνει πολλά μέτρα φόρα σε μένει ο γεμίζει. Κεφαλιά του Οπόκου, ξανά η μπάλα στο σε μένει ο προς τα πίσω. Στα αριστερά στην κορυφή της περιοχής, ο Σεμένιο φέρει την μπάλα στο δεξί του, στριφογυρίζει, κάνει ένα γύρισμα από το αριστερό κόρνερ, πάνω σε ορίζει Τζέιμς η μπάλα και ευκαιρία τώρα για την Γκάνα να απειλήσει με στατική φάση και είναι το πρώτο κόρνερ της Γκάνας στο παιχνίδι. Ο Τζόρνταν Αγιού, 43ο λεπτό. Το 15% κατοχής έγινε 18% για τους Γκανέζους. 82% έχουν οι Άγγλοι. Τελεί Αγιού με το δεξί προς τα μέσα. Καθαρίζει ο Κόνσα με το κεφάλι. Τρέχει ο Μαντουέκε πρώτα στην μπάλα. Ο Μέρσα γεμίζει. Εκείνο ο Ρις Τζέιμς που θα διώξει. Η μπάλα στο κέντρο. Πηδάει ο Μπέλιχαμ. Πηδάει και ο Σιμπό. Παίρνει την κεφαλιά και μαζεύει ο Γιρένκι και γυρίζει πίσω και ανεβαίνει ο Κέιν να πιέσει. Τόμας Πάρτεϊ κρατάει, ωραία προσποίηση στον Μπέλιχαμ και ωραία αλλαγή παιχνιδιού του για τον Αγιού. Θα προλάβει αυτός, προλαβαίνει. Έρχεται ο Ρις Τζέιμς όμως. Δεν έχει βγει μπάλα, είναι πάνω στη γραμμή. Πάσα του Ρις Τζέιμς στο Μαντουέκε, πιο πίσω αυτό στον Κόνσα. Έχουν οργανωθεί οι Γκανέζοι. Μισό λεπτό πριν τα 45 του ημιχρόνου. Γέμισμα του Γκουέχη με στόχο τον Μπέλιχα. Μέσα στην περιοχή κατεβάζει με το στήθος. Έρχεται ο Πόκου με το αριστερό του. Κόρνερ η μπάλα. Σειρά της Αγγλίας να απειλήσει με στατική φάση από το γέμισμα του Γκουέχη. Ο Μπέλιχαμ κατέβασε με το στήθος μέσα στην περιοχή, αλλά ήρθε ο Πόκου να βάλει την προβολή και να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Ο Ράις, ο Ντέκλαν Ράις πάνω την μπάλα. Έξι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει σε αυτά. Κόρνερ για την Αγγλία από τα δεξιά. Τελείο Ντέκλαν Ράις. Διώχνει ο Τζόρνταν Αγιού. Μένσα τώρα πιο μακριά. Τρέχει ο Σπένς να μαζέψει. Αλλά εκεί έχει βγει ο Πίκφορντ μακριά από την εστία του. Και θα κάνει το γέμισμα από τα δεξιά με στόχο τον Μαντουέκη. Κόβει ο Μένσα με το κεφάλι και πλάγιο για την Αγγλία. Τρέχει ο Τούχελ, μαζεύει την μπάλα. Τη δίνει στον Τζέιμς. Εκτελείται το πλάγιο για τον Κόνσα. Γκουεχή ανεβαίνει με την μπάλα. Αριστερά στον Σπένς και αυτό στον Γκόρντον. Συγκλίνει ο Γκόρντον και δίνει στον Γκουεχή. Και αυτό στον Άντερσον που είναι δίπλα του. Και τώρα Κόνσα που είναι στο χώρο της μισάς γραμμής. Αλλάζει σιρτά για τον Μαντουέκη από τα δεξιά. Μαντουέκη έχει Μένσα και Σεμένιο και γυρίζει στον Τζέιμς. Πιο πίσω αυτό στον Κόνσα. Είναι δύσκολο για τους Άγγλους να διασπάσουν την άμυνα της Γκάνας. Κατεβαίνει ο Κέιν. Έχει το 1-2 με τον Γκουέχη. Κόνσα τώρα με την μπάλα στα πόδια. Είναι στον Μπέλιχαμ. Και αυτό ο Μαντουέκε από τα δεξιά. Ζητάει ξανά ο Μπέλιχαμ. Την παίρνει την μπάλα. Είναι στην περιοχή. Κάνει τις τρίπλες. Δεν μπορεί όμως. Η μπάλα περνά εκτός. Out για την Γκάνα. Πέρασε τον Μένσα. Ο Μπέλιχαμ. Βγήκε όμως πολύ πλάγια η μπάλα, πέρασε out. Συμπληρώθηκαν και τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, άλλα τέσσερα έχουμε. Αγγλία Γκάνα 0-0. Ένα φάουλ του Ράις στο 14 από μακρινή απόσταση που η μπάλα πέρασε ψηλά out και μια κεφαλιά επίσης του Ράις στο 37 από σέντρα του Μαντέκη από τα δεξιά. Ήταν οι δύο καλύτερες στιγμές της Αγγλίας αυτό το πρώτο μέρος μέχρι στιγμής και τώρα θέλει να βγει μπροστά με τον Χάρι Κέιν στην περιοχή. Στο αριστερό του πόδι σουτ έξω η μπάλα κορνέρ. Νάδος και ο Χάρι Κέιν εκτέλεσε αλλά εκεί του έβαλαν stop. Τρεις Γκανέζοι έπεσαν στην μπάλα. Ο Ατζετέι, ο Σενάγια και ο Γιρένκι και η μπάλα κατέληξε corner από τα αριστερά με τον Declan Rice πάνω από την μπάλα. Θα φέρει την μπάλα προς τα μέσα. Τελείω Declan Rice, κεφαλιά του Σενάγια που καθαρίζει και αυτή τη φάση. Σενάγια, ο δεξιός μπακ της Γκάνας, είναι ο κορυφαίος μέχρι στιγμής της αφρικανικής ομάδας. Πίσω η μπάλα για τους Άγγλους με τον Κόνσα, αλλάζει με τον Γκουεχή, έρχεται και ο Άντερσον. Ψάχνει το Μαντουέκε ωραία κάθετα και ο Μαντουέκε έχει χώρο. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Μαντουέκε. Μπερδεύεται και χάνει. Έρχεται ο Σιμπό να πάρει και να δώσει στο Σεμένιο. Θέλει να τρέξει ο Σεμένιο. Κόβεται από τον Άντερσον. Ο Σενάγια είναι και εκεί και δίνει στον Νάκη Βίλιαμς. Ψάχνει αυτός τον Γιρένκι. Αλλά ο Σπένς βάζει την προβολή και πλάγιο για την Γκάνα. Μαντουέκε πάτησε περιοχή προηγουμένως. Μπερδεύτηκε όμως. Τον έκλεισαν 4 Γκανέζοι. Σιμπόα, Τζετέι, ο Πόκου και Τόμας Πάρτεϊ. Έχασε την μπάλα πριν προλάβει να εκτελέσει ή να δώσει πάσα. Ο Ασαρέ γεμίζει με το αριστερό, βρίσκει τον Αγιού, κρατάει αυτό την μπάλα. Ο Σιμπό πίσω στον Ατζετέι και αυτός ο Γιρένκι. Γυρίζει ο Νάκη Βίλιαμς πίσω στον Ατζετέι και τώρα Τόμας Πάρτεϊ αριστερά για τον Οπόκου. Χαμηλώνει ο Αγιού, του ξαναγυρίζει την μπάλα πίσω του Οπόκου και αυτός πιο πίσω στον Ασαρέ. Πιέζει ο Τζουντ Μπέλιχαμ, ο Ασαρέ δίνει στον Οπόκου. Ο Οπόκου γεμίζει με στόχο τον Νάκη Βίλιαμς και κερδίζει και το φάουλ από τον Τζουντ Μπέλιχαμ που τον γκρέμισε. Σηκώθηκε ο Πόκου. Δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Συμπληρώθηκαν τα 6 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Ασαρέ έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Γεμίζει και ο Σαΐντ Μαρτίνες σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος. Αγγλία Γκάνα 0-0.
1: Με αιώνες οι Γκανέζοι κράτησαν τους Άγγλους μακριά από την περιοχή τους.
0: Ακριβώς, Άγγελε, δύο ευκαιρίες όπως πάει και προηγουμένως από τον Ράις. Μία στο 14 με ένα μακρινό φάουλ που πέρασε πολύ ψηλά και μία κεφαλιά.
1: Και δεν μιλάμε για τίποτα κλασικές ευκαιρίες, έτσι. Μιλάμε,
0: δεν απείλησε καθόλου.
1: Όχι, δεν απείλησε καθόλου. Με αιώνες οι Γκανέζοι. Ωραία, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο για το πρώτο 45 λεπτό, Λεωνίδα?
0: Όχι, όχι. Απλά η εικόνα της Αγγλίας ήταν κυρίαρχη. Κατοχή, στατικές φάσεις, αλλαγές παιχνιδιού. Προσπαθούσαν να μεταφέρουν την μπάλα δεξιά-αριστερά. Δεν βρίσκαν εύκολα διαδρόμους. Όπως είπες και εσύ, οι Γκανέζοι κράτησαν εύκολα. Είχαν κλείσει και καλά τους χώρους. Νομίζω ότι στο δεύτερο μέρος πρέπει να διορθώσει πράγματα ο Τόμας Τούχελ για να μπορέσει να διασπάσει την άμυνα των Γκανέζων. Ο λόγος σένα και επιστρέφουμε σε λίγα για το δεύτερο μέρος.
1: Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε τον Λεωνίδα για το πρώτο 45 λεπτό, 0-0. Με άνεση οι Γκανέζοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, κράτησαν τους Άγγλους μακριά από την εστία τους. Κάποιες υποψίες ευκαιρίων είχαμε, αλλά τα σουτ και οι προσπάθειες των Άγγλων ποδοσφαιριστών πέρασαν όλες out. 6-0 οι τελικές προσπάθειες, μάλλον τα σουτ για τους Άγγλους. Στα 6 γκολ είμαστε, στο 0-27 για την Αγγλία και στο απόλυτο 0 για την

Γκάνα. Μία κίτρινη κάρτα για την Αγγλία. Κόρνερ 3-1 για την Αγγλία. Μέτρια η εικόνα του πρώτου 45 λεπτού με τους Γκανέζους να προσπαθούν να βρουν καινούς χώρους και να κλείνουν καλά τους χώρους τους προς το αμυντικό τους κομμάτι. Οι Άγγλοι από την άλλη λίγα πράγματα, ναι μεν είχαν την κατοχή, αλλά δεν μπόρεσαν σε καμία περίπτωση να απειλήσουν στα σοβαρά την αιστεία των Γκανέζων. Έτσι το 0-0 έρχεται ως επισφράγισμα των προσπαθειών των 22 ποδοσφαιριστών στα πρώτα 45 λεπτά. Η ώρα πλησιάζει 12, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί, θα είναι κοντά σας. Προσωρινά όμως εμείς θα έχουμε δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Στη Βοστόνη αυτή την ώρα η Αγγλία και δεύτερη αγωνιστική απέναντι στην Γκάνα βρίσκεται στο ημίχρονο με σκόρ ισόπαλο 0-0. Στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Παναμά-Κροατία στο Τορόντο. Στις 5 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό στη Γουαλαδαχάρα. Αυτός ήταν ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1. Τα άλλα παιχνίδια αυτή την ώρα μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ ραδιοφωνική κάλυψη πάντα από την ΕΡΑ Σπορ. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως τα έχει βρει σε όλα με τον Στέφαν Ντεφράι, δίνοντας τον Ολλανδό στα πράσινα, όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Μέση έστειλε στην Αργεντινή σε νοκάουτ με τα 2 του γκολ απέναντι στην Αυστρία. Ο Μπαπέ σκόραρε 2 φορές και η Γαλλία έκανε περίπατο με 3-0 απέναντι στο Ιράκ. Η Νορβηγία του Χάλαντ, που με τη σειρά του πέτυχε 2 γκολ, επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη. Ενώ η Αλγερία πήρε το τρίποντο με ανατροπή και 2-1 απέναντι στην Ιορδανία. Με τον Κριστιάνο Ρονάντο να απαντάει στους επικριτές του με 2 γκολ στο 6ο και 31ο λεπτό, που οδήγησαν σε έναν επανέλεπτο ρεκόρ, καθώς έχει σκοράρει και στα 6 παγκόσμια κύπελα που συμμετείχε η Πορτογαλία. Έκανε φίλο και φτερό το Ουσμπεκιστάν και έφτασε στο εμφατικό 5-0 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 10ου ομίλου του Μουντιάλ του 26. Επίδοση που δεν έχει πιάσει ουδής άλλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο άνθρωπος Ρονάλντο, 41 ετών και 138 ημερών, έγινε ο δεύτερος γυρεότερος σκόρερ σε Μουντιάλ μετά το Ροζέ Μιλά. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγόκι, ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Μπακς, οι οποίοι τον έστειλαν στους Μαϊάμι Χιτς μαζί με τον Μπόμπι Πόρτσις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του από τους Μπακς, που ανέρχεται κοντά στα 59 εκατομμύρια δολάρια. Οι Miami Heat φαίνεται πως δεν θα σταματήσουν εκεί το χτίσιμο του ρόστερ τους για τη νέα σεζόν. Στις ΗΠΑ δεν αποκλίνουν και την επιστροφή του LeBron James στη Φλόριντα ως free agents. Ως πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump θα δώσει το παρόν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου στο στάδιο της Νέας Υόρκης του New Jersey και θα συμμετάσχει στην απονομή του τροπέου στους νικητές, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino, λέγοντας: θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο, θα απολαύσουμε τον τελικό και φυσικά

0: θα απονείμουμε μαζί το τρόπαιο στους νικητές. Ο 25χρονος δεξιός αμυντικός τριαντάφυλλος Τσάπρας ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ η Ινιάκη Πένια, με συμβόλαιο 3-1 χρόνια, θα μεταβεί μαζί με τον Τσάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν προετοιμασία. Ιστορική μέρα η σημερινή για τον Ολυμπιακό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γιώργος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητά του θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόρελη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Διατηρείται το φλερ του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και με το Γάλλο μέσο Μπαμπτίστ Σάντα Μαρία που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Την πρώτη μεταγραφή του ολοκλήρωσε ο Άρης για τη φετινή σεζόν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τόμ Ντέλε Μπασιρού. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου για ένα ακόμα χρόνο. Η ΠΑΕ Ερακλής ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κίλιαν Καμπουέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους Κιανόλεθους. Γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1998 στη Γαλλία και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στην άμυνα. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις Ακαδημίες του Μονπελιέ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Σέτε, Μπαστιά και Αμιάν. Μετά το Μουσταφά Φάλικα, ο Ολυμπιακός έλυσε και το συμβόλαιο ενός ακόμα Γάλλου παίκτη, του Φρανκ Νικιλινά. Για την απόκτηση του Φάλ κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ. Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο DJ Shorts, με την πράσινη καένα ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Αμερικανό Point Guard. Ο DJ Shorts θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, την ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με 3-2 στα play-off της Ευρωλίγκα. Την παραμονή του Dragan Sakota στην τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης της Μάκης Αγγελόπουλος, ενώ τόνισε ότι το θέμα είναι λυμένο, θα παραμείνει προπονητής, υπογράμμισε ο ισχυρός άντρας της κιτρινομαύρης ΚΑΕ και συνέχισε αναφερόμενος στην ανασχόλησή του με την Ένωση. Έχει μπει για τα καλά η ΑΕΚ στη ζωή μας και στο πετσί μας. Ξεκίνησε στα πλαίσια να βοηθήσω μια ομάδα τον Ιανουάριο του 2015. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι, πολλή δουλειά, πολλές αγωνίες, πολλές επενδύσεις εκατομμυρίων. Και σε ερώτηση για το ύψος της επένδυσης, σημείωσε ότι είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Ιγνάσιο Μπουσέ και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Μαγιόρκα. Η Ρεάλ Μαδρίτη θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα, καθώς υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργανώτηρη αρχή. Χθες το βράδυ, ο Χούλιαν Αλβάρες ανακοίνωσε δημόσια την επιθυμία του να φύγει από την Αθλητικό Μαδρίτης για να κυνηγήσει τον όνειρό του και να ενταχθεί στην Μπαρτσελόνα. Η Μάρκα αναφέρει ότι του προσφέρθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπαρτσελόνα θα κάνει μια νέα υψηλότερη προσφορά που δεν θα υπερβαίνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι Καταλανοί δεν θα μπορέσουν να φτάσουν τα 150 εκατομμύρια, το ποσό που έδινε η Ρεάλ Μαδρίτης πριν από λίγες ημέρες. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport. Το Μουντιάλ συνεχίζεται. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο αυτή την ώρα με την Αγγλία να βρίσκεται στο 0-0 με την Γκάνα. Σε λίγο κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος στο στούντιο, ο Λεωνίδας Κασνέτσης στη μετάδοση. Μείνετε συντονισμένοι πάντα εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sport.
1: Era Sport 101,8.
2: Πάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα τη γυρίσει, θα κάνει το σούτ, μεγάλη επέμβαση, γκολ! Γκολ! 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με το γκολ του Αλ Ρασντάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ! 1-1 με την κεφαλιά. Από την αλλαγή, η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλή. Αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω τελικά, είναι ο Γκουιρί. Ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνησε αυτή τη φορά, από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας, και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας του Αμποτάλια, έτσι στο

0: 23ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
1: Ο Βιτίνια ψάχνει τη βαθιά παλιά με στόχο τον Νέτο και περνάει η μπάλα. Για να μην την προσπάθεια που θα κάνει με το αριστερό, κάνει μια τρίπλα. Φέρνει την μπάλα πάλι στο αριστερό, αφήνει τελικά έξω τον Κανσέλο, ο οποίος επιταχύνει και βγάζει χαμηλά. Ο Κριστιάνο, γκολ! Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πορτογαλία. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλοί παίχτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να δούμε, τρεις παίχτες μπροστά στο τείχος. Ο Μέντες τελικά 2-0. Το άφησε ο Κριστιάνο για τον Μέντες με το αριστερό, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0. Φαϊζουλάγεφ πάει να παίξει με τον Γκάνιεφ. Χάνει την μπάλα ο Ζωά Φέλιξ γρήγορα. Για τον Προύνο Φερνάντες, ανεβαίνει δεξιά ο Κριστιάνο, θα πάρει την μπάλα, είναι στο κενό χώρο. Κριστιάνο πλασάρει, γκολ! Δεύτερο γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 31ο λεπτό. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, 3-0. Δεύτερο γκολ λοιπόν για την Πορτογαλία από δεξιά. Εκτελεί ο Φερνάντες χαμηλά, πάλι κομπίνα, αυτό γκολ. Η μπάλα έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτοφ στο 60ο λεπτό. Η Πορτογαλία κάνει το 4-0. Σε μέδο δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Και ωραία ο Φερνάντες η κάθετη για το Σεμέδο που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει ο Κριστιάνο εκεί πάνω να βγει μπάλα. Περνάει ο Λεάο το σουτ γκολ. 5-0 για την Πορτογαλία στο 87ο λεπτό με τον Ραφαέλ Λεάο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: Θα έπρεπε, λέει ο Ρέμος, συμφωνώ και εγώ ότι θα έπρεπε να έχουμε δει τίποτα γκολ, θα έπρεπε να έχουμε δει κανένα σούτ από την Γκάνα, θα έπρεπε να έχουμε δει κανένα γκολ από τον Χάρι Κέιν, θα έπρεπε να δούμε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που τη αρέσει πάρα πολύ ο Ρέμος και είναι κοντά μας, ο Παναγιώτης Μπάλτας. Λευτέρης Αρλάκος συνεχίζει. Θα έπρεπε να είμαστε σε καμιά παραλία, κύριε Στήμου, αλλά είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε. Πάμε στον Λεωνίδα Καζρέτση, ο οποίος θα έπρεπε να έχει βάλει κανένα γκολάκι για την Αγγλία, αλλά ακόμα στο 0-0 είναι, κύριε Καζρέτση. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλημέρα. Ξέρεις ότι εγώ δεν ήμουν για να βάζω γκολ. Γι' αυτό έχει μπετώσει.
0: Όχι, σε αυτό το έχεις, το έχεις αποδείξει.
1: 0-0 το πρώτο μέρος ανάμεσα στην Αγγλία και Γκάνα. Το δεύτερο ξεκίνησε, είμαστε στο 46. Χωρίς αλλαγές, συνεχίζεται το παιχνίδι. Πίκφορντ για την Αγγλία κατά τα δοκάρια, Τζέιμς δεξιά, Σπένς αριστερά, Γκουέχη και Κόνσα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Άντερσον και Ράις στο χώρο της μισάς γραμμής, μπροστά του ο Μπέλιχαμ, δεξιά Μαντουέ και αριστερά Γκόρντον και στην κορυφή της επίθεσης ο Χάρι Κέιν. Για την Γκάνα, ας αρέσει το τέρμα, δεξιά ως ενάγια αριστερά ο Μένσα, ο Πόκου και Ατζετέι τα στόπερ. Ο Πάρτεϊ μπροστά του και δίπλα του η Σιμπό με Γιρένκι, δεξιά ο Νάκη Βίλιαμς, αριστερά ο Σεμένιο και στην κορυφή της επίθεσης συνεχίζει ο Τζόρνταν Αγιού που έχει δεμένα το κεφάλι του από το πρώτο μέρος και τη σύγκρουσή του με τον Ρις Τζέιμς. 6 τελικές η Αγγλία στο πρώτο μέρος, 0 η Γκάνα, 78,4 η κατοχή για την Αγγλία, 21,6 για την Γκάνα, 3 κόρνερ για τους Άγγλους, 1 για τους Γκανέζους. Ένα πρώτο μέρος που η Γκάνα είχε κλείσει πάρα πολύ καλά τους χώρους, δεν επέτρεψε στην Αγγλία να πατήσει εύκολα περιοχή και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Δύο φορές απείλησε ο Ράις στο 14 με ένα μακρινός φάουλ, πέρασε πολύ ψηλά η μπάλα έξω, και στο 37 με μια κεφαλιά η οποία ούτε αυτή βρήκε στόχο. Για να δούμε αν η Αγγλία, το φαβορί της αναμέτρησης και του ομίλου φυσικά, θα κάνει το 2-2 μετά το 4-2 επί της Κροατίας στην πρεμιέρα και θα περάσει από τώρα στην φάση των 32 και μαθηματικά. Από την άλλη και η Γκάνα είχε ξεκινήσει με νίκη την πρώτη αγωνιστική, 1-0 επί του Παναμά. Θέλει και αυτή να κάνει βήμα πρόκρισης. Να υπενθυμίσω ότι η Αγγλία τελευταία αγωνιστική παίζει με τον Παναμά και η Γκάνα με την Κροατία. Και τώρα οι Γκανέζοι λαγούν στην επίθεση και ο Τόμας Πάρτεϊ βγάζει από τα αριστερά τον Σεμένιο. Έχει γυρίσει ο Μπέλιχαμ να τον καλύψει και του κάνει καταπληκτικό τάκλιν ο Μπέλιχαμ και του παίρνει την μπάλα και δίνει στον Κέιν. Αυτός θα χάσει την μπάλα όμως από τον Τόμας Πάρτεϊ. Δεν είναι καλά ο Κέιν. Νομίζω άμα ο Κέιν είχε κάνει στο πρώτο μέρος την εμφάνιση που έκανε κόντρα στην Κροατία, θα ήταν διαφορετική εξέλιξη του παιχνιδιού. Χάρι Κέιν έχει περάσει και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στην λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές στα τρία λιοντάρια. Είναι τρίτος πίσω από τον Ρούνε που έχει 120 και τον Πίτερ Σίλτον που έχει 125. 116 έχει ο Χάρι Κέιν, ήταν και MVP της πρεμιέρας, πέτυχε και δύο γκολ, έκανε καταπληκτική σεζόν με την Μπάγερ, αλλά κόντρα στην Γκάνα στα πρώτα 45 λεπτά ήταν και σκούρα. Πολύ καλά, ξαναλέω, στημένοι οι Γκανέζοι, 4-5-1 ο σχηματισμός τους, κλειστά οι χώροι, compact, δύο και τρεις παίκτες πέφτουν πάνω στην μπάλα, ντουμπλάρουνε τα φτερά της Αγγλίας, Μαντουέκη και Γκόρντον, οι οποίοι δεν φάνηκαν πολύ στο πρώτο μέρος, ειδικά ο Γκόρντον από τα δεξιά έχει πολύ πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα με τον Σενάγια. Και τώρα οι Γκανέζοι θέλουν να ξαναβγούν μπροστά, θα κατεβάσει ο Σενάγια και θα πατήσει περιοχή, θα κάνει και το σουτ κόντρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Σενάγια εδώ και την Γκάνα. Δεν μπόρεσε όμως να στείλει την μπάλα στην εστία.
0: Πρώτη καλή επιθετική προσπάθεια, ε.
1: Ακριβώς, αλλά του βάλε την κόντρα εκεί ο Γκουέχη. Πάτσε περιοχή ο Σενάγια, καταπληκτική αλλαγή παιχνιδιού από τον Εμένσα. Τα δύο μπακ συνεργάστηκαν. Ο Σενάγια κατέβασε με το στήθος, αλλά δεν μπόρεσε να βρει εστία. Και τώρα η Αγγλία θέλει να βγει μπροστά. Ο Γκόρντον δεν προλαβαίνει την μπάλα. Περνάει out στο 50 λεπτό. Αγγλία κάνα 0-0. Ο Πόκου έκανε την αλλαγή παιχνιδιού για τον Σενάγια, όχι ο Μένσα, όπως είπα. Κατέβασε ο Σενάγια με το στήθος. Ήρθε ο Σπένς να του βάλει την κόντρα. Ο Γκόρντον νομίζω έπαιξε άμυνα με τα μάτια, Λευτέρη. Ο Σενάγια κατέβασε πανεύκολα, αλλά ο Σπένς τον πρόλαβε. Και η μπάλα είχε και κατάληξη προς τα δίχτυα από ό,τι είδα από το replay. Ο Μένσα κυνηγάει τον Μαντουέκε, βγάζει την μπάλα πλάγιο στο 50 λεπτό. Ο Κέιρος, ο Κάρλος Κέιρος τα λέει με τον βοηθό του προπονητής της Γκάνας, μέχρι στιγμής δεν έχει αφήσει περιθώρια στην Αγγλία για να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Η Αγγλία άφησε θετικότατες εντυπώσεις στην πρεμιέρα κόντρα στην Κροατία με αυτό το 4-2. και την επιθετική της ορμή που έδειξε αναδιαστήματα στο παιχνίδι. Όλοι περίμεναν ότι κάτι τέτοιο θα έκανε και τώρα κόντρα στην Κάνα. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει μπορέσει να επιβάλλει απόλυτα το ρυθμό της. Μπορεί να έχει κατοχή της μπάλας, είναι φλίαροι, γυρίζουν δεξιά, αριστερά, ψάχνουν να βρουν διαδρόμους, αλλά δεν τους έχουν βρει. Και γι' αυτόν τον λόγο έχει κατέβει τόσο χαμηλά τώρα ο Μπέλιχαμ να υποδεχθεί την μπάλα και να ξεκινήσει την επίθεση των Άγγλων και γυρίζει πίσω στον Κουέχη. Αυτός θα πάρει λίγα μέτρα, τον πιέζει ο Σιμπό, δυσκολεύει τον Κουέχη, δίνει πίσω στον Κόνσα, τα δύο στόπερ της Αγγλίας εκτός θέσης. Ο Κουέχη ανεβαίνει, ο Σιμπό του κάνει φάουλ από τα δεξιά και τώρα η κάμερα στον Τόμας Τούχελ μασάει την τσίχλα του και φαίνεται λιγάκι ανήσυχος. Πρέπει να αλλάξει πραγματάκια σε αυτό το δεύτερο μέρος. Η τακτική προσέγγιση των Γκανέζων είναι άκρως αμυντική και δεν δίνει χώρους στην Αγγλία. Όπως και τώρα, Μαντουέκε δεν μπορέσει να συνεργαστεί με τον Ράις από τα δεξιά. Του πέταξε την μπάλα, αλλά ο Ράις δεν είναι τώρα παίκτης για να του κάνει overlap ή underlap και να υποδεχθεί την μπάλα εκεί που την έστειλε ο Μαντουέκε. Out για την Γκάνα. Ο Μαντουέκε τα βάζει με τον εαυτό του, τα βάζει με τον Ράις. Τα είπαν οι δυο τους. Πέρασε αυτή η φάση για την Αγγλία. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Ατζετέι να γυρίζει πίσω στον Ασαρέ. Πιέζει ο Τζουτ Μπέλιχαμ. Έκανε και τάκλιν. Η μπάλα έφτασε στον Άντερσον, πήρε την κεφαλιά. Ο Σιμπό το rebound και ανεβάζει αριστερά τον Μενσά. Αυτός ψάχνει τον Αγιού. Κλείνεται από Μαντουέκε και Τζέιμς. Γυρίζει όμως για τον Μενσά. Κρατάνε οι Γκανέζοι στο επιθετικό τρίτο τώρα. Μπροστά με το Σεμένιο. Κόντρα του Άντερσον και πλάγιο από τα αριστερά. Κερδίζει η Γκάνα. Τρέχει ο Σεμένιο να μαζέψει την μπάλα. Και το εκτελεί γρήγορα για τον Αγιού. Έρχεται εκεί ο Τζέιμς. Κόβει. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και δίνει στο Μαντουέκε. Πιέζεται από το Σεμένιο. Και τι έχουμε, κόρνερ. Κόρνερ. Προηγουμένως είχε βγει μπάλα έξω και νομίζω αυτό είναι Λευτέρη από τα καινούργια που μπορεί να παρέμβει το VAR. Και του είπαν ότι είναι κόρνερ. Κάποιος του μίλησε. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Ο Ρις Τζέιμς. Ναι, δεν φαίνεται να έχει κολλάρει την μπάλα από αυτό το replay που βλέπω. Κόρνερ λοιπόν για την Γκάνα στο 53 από τα αριστερά. Έτσι όπως επιτίθεται με τον Αγιού και σε αυτή τη στατική φάση. Εκτελεί ο Αγιού. Κεφαλιά του που έχει μπερδεύτηκε εκεί, λίγο τη βρήκε. Γυρίζει ο Νάκη Βίλιαμς στο Σενάγια. Κάκη στη σέντρα του. Ο Πίκφορντ πηδάει ψηλά. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Γιρένκι. Δεν τον άφησε ο Γιρένκι εκεί τον Πίκφορντ να μαζέψει την μπάλα και κέρδισε το φάουλ. Ο τερματοφύλακας των τριών λιονταριών. Μπορεί να υπήρχε και offside. Φάουλ πάντως σίγουρα υπήρχε. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Κουέχη. Ψάχνει συμπαίκτη. Δίνει στο Σπένς που είναι δίπλα του. Αυτό στον Άντερσον που πιέζεται από τον Αγιού. Κάνει το φάουλ Αγιού στον Άντερσον στο κέντρο. Ο Αγιού συνεχίζει με μπανταρισμένο το κεφάλι. Από την κόντρα που είχε στο πρώτο μέρος με τον Ρις Τζέιμς. Η Αγγλία διαθέτει μία από τις πιο ποιοτικές γενιές των τελευταίων ετών και γνωρίζει πως αν νικήσει την Γκάνα θα βρεθεί στους 32 και θα συνεχίσει το ταξίδι της με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου μετά το 1966. Ρις Τζέιμς μπαλιάει για τον Μαντουέκε, έρχεται ο Μενσά να κόψει, ο Μπέλιχαμ παίρνει την μπάλα, πατάει περιοχή, πέφτει κάτω, παίζεται, λέει ο ρέφερι ο Μαρτίνες και διώχνει τώρα ο Μενσά μακριά. Μαζεύουν οι Άγγλοι με τον Άντερσον. Ο Άντερσον θα κερδίσει φάουλ από τον Σιμπό. Ο Κέιν θέλει να εκτελέσει γρήγορα. Ο Μαρτίνες δεν τον αφήνει, σφυρίζει. Προηγουμένως ο Πόκου έβαλε ωραία το κορμί του και δεν επέτρεψε στον Μπέλιχαμ να γίνει επικίνδυνος μέσα στην περιοχή της Γκάνας. Εκτελέσει και το φάουλ πλασαριστά. Μαντουέκι από τα δεξιά με το Μενσά. Μαντουέκε κάνει τη σέντρα, εκεί όμως δεν είναι κανένας, ο Σενάγια αφήνει έξυπνα, η μπάλα περνάει εκτός. Στο 55 είμαστε, Αγγλία-Γκάνα 0-0. Δεύτερη αγωνιστική για τον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μπέλιχαμ και Κέιν πιέζουν ψηλά, γι' αυτό γεμίζει ο Τόμας Πάρτεϊ, αλλά δεν βρήκε τον Αγιού, ήρθε ο Μαντουέκε. να καλύψει τον James και να γυρίσει την μπάλα στον Pickford. Pickford έχει βγει από την εστία του και δίνει δίπλα στον Κουεχή. Και αυτός ο Spence. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο δεύτερο μέρος από την προσέγγιση των Γκανέζων. Κλειστά οι χώροι πίσω, καλά οργανωμένοι. Δουμπλαρίσματα και επιθετική άμυνα πάνω στην μπάλα. Και κερδίζει και το πλάγιο ο Μενσά από τον Μαντουέκε και εκτελεί για τον Αγιού. Και ο Τόμας Σπάρτεϊ ανεβάζει το Σεμένι από τα αριστερά. Δεν μπόρεσε να κατεβάσει την μπάλα. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Τόμας Σπάρτεϊ. Την ήθελε στο χώρο πιο μπροστά. Ο James έδωσε για τον Κόνσα και αυτός για τον Κουέχη. Αριστερά ο Σπένς έχει πάρει μέτρα. Δίνει στον Ράις που πατάει περιοχή και αυτός τον Γκόρντον. Γκόρντον έξω από την περιοχή στον Μπέλιχαμ. Ο Μπέλιχαμ στο Μαντουέκε από τα δεξιά. Το πλασέ του Μαντουέκε κόντρα και διώχνει με το κεφάλι ο Ατζετέι. Και πιο μακριά ο Σενάγια έρχεται ο Ράις όμως. Γκόρντον μέσα στην περιοχή, ένα σουτ. Μπλοκάρει εύκολα ο Ασαρέ. Στο 57 αυτή η ευκαιρία για την Αγγλία. Πρώτη τελική και εντός στόχου. Στο δεύτερο μέρος ο Γκόρντον εκτέλεσε, αλλά ο Ασαρέ μπλόκαρε προηγουμένως το πλασέ του Μαντουέκε. Κόντραρε και στη συνέχεια έβγαλε με το κεφάλι ο Τζετέι. Γέμισμα με στόχο τον Αγιού. Κόβει με το κεφάλι που έχει και κερδίζει και το φάουλ. Μαντουέκε έχει όλο τον χώρο και τον χρόνο να εκτελέσει το πλασί του αναδύναμο, όπως και του Γκόρντον που πήγε πάνω στον Ασαρέ στην εξέλιξη της φάσης. Ίσως πάρουν λιγάκι αυτοπεποίθηση οι Άγγλοι μετά από αυτή την φάση που δημιούργησαν. Όρθιος ο Τόμας Τούχελ στην άκρη του πάγκου. Γκόρντον αριστερά πάλι για τον Ράις. Ράις φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Δίνει στον Κέιν που είναι εκτός περιοχής. Ο Σπένς αλλάζει για τον Μαντουέκε. Κατεβάζει αυτός με το στήθος. Θέλει να περάσει τον Μένσα. Έρχεται ο Πόκου. Παρεμβαίνει και βγάζει την πλάγια. Την μπάλα πλάγιο. Εκτελεί γρήγορα Μαντουέκε για τον Άντερσον. Κόνσα για τον Ράις. Πιέζει το Ράις. Και χάνει την μπάλα από τον Γιρένκι. Και θέλει να φύγει γκάνα μπροστά. Και ο Γιρένκι δίνει στον Νάκη Βίλιαμς. Τον καταδιώκει ο Σπένς, κρατάει ο Νάκη Βίλιαμς, γυρίζουν οι Άγγλοι. Η μπάλα στον Γιρένκι ξανά και πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Μπέλιχαμ. Παίζεται, λέει ο Μαρτίνες. Και τώρα οι Άγγλοι θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση. Ο Μπέλιχαμ δίνει αριστερά για τον Γκόρντον και περνάει από πίσω τον Μπέλιχαμ, κάνει το overlap. Ο Γκόρντον κρατάει, δεν του δίνει την μπάλα και θα κοπεί από τον Πάρτεϊ και πλάγιο για την Αγγλία. Άντερσον με την μπάλα στα πόδια, ζητάει ο Μπέλιχαμ και παίρνει από τα αριστερά και αυτός δίνει πιο αριστερά ακόμη στον Γκόρντον. Γκόρντον με τον Σενάγια. Δίνει στον Μπέλιχαμ. Ο Γιρένκι είναι μπροστά του, ο Μπέλιχαμ κάνει τη σέντρα και ο Τζετέι όμως θα διώξει με το κεφάλι. Ο Άντερσον θα πάρει την κεφαλιά και δίνει στον Κουέχη. Αλλάζει με τον Γκόνσα. Ξανά ο Άντερσον, αριστερά στο Σπένς. Σπένς στον Γκόρντον. Αλλάζει με τον Άντερσον και μένει με τον Νάκη Βίλιαμς ο Γκόρντον. Τον περνάει με ταχύτητα, κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Out την μπάλα, αλλά έχουμε φάουλ. Στη σέντρα που επιχείρησε ο Γκόρντον είχαμε τάκλιν. Δυνατό μαρκάρισμα στο 60. Μία ώρα παιχνιδιού. Αγγλία γκάνα 0-0. Ο Νάκη Βίλιαμς έκανε τάκλιν, βρήκε τον Γκόρντον στο αριστερό του πόδι, χαμηλά.
0: Λεωνίδα, είπαμε η Αγγλία να κάνει καμιά φάση, όχι η Γκάνα.
1: Τώρα είναι η Αγγλία μπροστά στο προσκήνιο, για να δούμε.
0: Άντε, άντε.
1: Ο Ινιάκη Βίλιαμς δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα. Μετά τον Ράις είναι ο δεύτερος παίχτης που κιτρινίζεται στο παιχνίδι. Ο Ράις στο 41, ο Ινιάκη Βίλιαμς στο 60. Ο Ράις πάνω από την μπάλα από τα αριστερά. Και πλάγια. Κοντά στη μεγάλη περιοχή. Λίγο Ράις. Δεύτερο δοκάρι, Άντερσον κεφαλιά πάνω στο Σιμπόι μπάλα και ο Γκόρντον αφήνει να περάσει κόρνερ. Ήρθε ο Άντερσον από τη δεύτερη γραμμή πήρε την κεφαλιά μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Σιμπού έβαλε το στήθος του και έχουμε corner για την Αγγλία με τον Ράις και σε αυτή τη στατική φάση από τα δεξιά. Ο Σιμπού έπεσε στο αγωστικό χώρο, σηκώθηκε όμως. Κουτσένι, το δεξί του πόδι έπιανε. Γκόρντον λοιπόν από τα δεξιά, corner έχει κερδίσει η Αγγλία. Παραμένουν ψηλά οι Άγγλοι. Με γέμισμα φεύγει ο Μαντουέκε για πιθανή κομπίνα. Εκτελεί ο Ράις. Ο Άντερσον την κεφαλιά ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Η μπάλα δεν ανησύχησε καθόλου ο Ασαρέ. Δεύτερη κεφαλιά του Άντερσον μετά από αυτή που πήρε πριν από ένα λεπτό. Ξανά από εκτέλεση του Ράις, αλλά πέρασε πολύ ψηλά, out. Και ο Ασαρέ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο χτύπημα. Το εκτελεί ο Ασαρέ. Πηδάει ο Άντερσον δυναμικά με το κεφάλι να πάρει την μπάλα και ο Κέιν θα τη σπάσει τον Γκόρντον. Και ανεβαίνει ο Σπένς από τα αριστερά, δεν του δίνει ο Γκόρντον, κρατάει την μπάλα. Μπερδεύεται ο Γκόρντον και έχουμε πλάγιο για την Γκάνα. Ο Γκόρντον τα έχει βρει σκούρα, πολύ σκούρα απέναντι στον Σενάγια. Αλλά τώρα οι Άγγλοι κλέβουν με τον Χάρι Κέιν να έχει την μπάλα και να κερδίζει το φάουλ από τον Τόμας Πάρτεϊ. Σφύριξε ο Μαρτίνες, διαμαρτύρεται ο Τόμας Πάρτεϊ. Χάρι Κέιν πιάνει το δεξί του αστράγαλο. Όσο και να διαμαρτύρεται ο Τόμας Πάρτεϊ, έχουμε φάουλ για την Αγγλία. Βρήκε μπάλα ο Τόμας Πάρτεϊ ή όχι? Βρήκε πάντως σίγουρα τα πόδια του Χάρι Κέιν. Και νέα στατική φάση για την Αγγλία στο 63. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή των Αφρικανών. Ο Ράις και ο Ρις Τζέιμς πάνω από την μπάλα. Φεύγει ο Ρις Τζέιμς και αφήνει τον Ράις, μόνιμος εκτελεστής των στατικών φάσεων της Αγγλίας. Τελεί ο Ράις, κεφαλιά από τον Τόμας Πάρτεϊ. Ένα σούτ του Άντερσον, κόντρες, Γκόρντον μέσα στην περιοχή, κρατάει την μπάλα. Δίνει στο Μαντουέκε ένα πλασέ έξω. Δεν βρήκε στόχο το πλασέ του Μαντουέκε στο 63. Το 0-0 παραμένει.
0: Καλή στιγμή για την Αγγλία, αλλά όχι τόσο καλό το πλασέ του Μαντουέκε. Που έχει πάρει τη θέση του Σάκα στο Μουντιάλ αυτό.
1: Έχει πάρει τη θέση του Σάκα γιατί είναι ανέτοιμος να ξεκινήσει βασικός ο Σάκα, Λευτέρη. Δεν είναι στο 100%. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν ξεκινάει κιόλας βασικός. Κόντρα στην Κροατία έπαιξε 18 λεπτά. Συνεχίζει το παιχνίδι. Τι έχουμε, το φάουλ έχουμε. Ο καιρός διαμαρτύρεται. Δεν κατάλαβε το λόγο που σφυρίχθηκε αυτό το φάουλ. Ο Γιρένκι έσπρωξε στον αέρα τον Ράις από το replay που είδαμε και ετοιμάζει και αλλαγή. Αλλαγές μάλλον. Ο Γιρένκι έσπρωξε στον αέρα τον Ράις από το replay που είδαμε και ετοιμάζει και αλλαγή.

0: κρίσιμο χώρο και δέχεται τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο. Σάκα λοιπόν και ο Ράιλι είναι έτοιμοι δίπλα από τον
1: Σου θυμίζει τίποτα το όνομα Derek Spence?
0: Για πες μου.
1: Σέντερ φορ στον Ολυμπιακό το 1978. Δεν τον πρόλαβες,
0: Σε παρακαλώ, τώρα όχι. Την Γκανέζη χορεύουν στις κερκίδες. Δίνουν παλμό στο παιχνίδι. Ο Γιρένκι πρέπει να έχει ματώσει. Είπαμε, ο Γκόρντο δεν ήταν καλός και γι' αυτόν τον λόγο περνάει εκτός. Τη θέση του πήρε ο Μπουκάιο Σάκα. Και χειροκροτείται από τους Άγγλους. Και ο Σπένς εκτός. Ο Ράιλι πήρε τη θέση του. Οι πρώτες διορθωτικές κινήσεις από τον Τόμας Τούχελ. Σάκα και ο Ράιλι μέσα. Σπένς και Γκόρντον έξω. Και τώρα σειρά για τον Κάρλος Κεϊρός. Με το νούμερο 7 ο Φαταβού θα περάσει μέσα. Και με το 25 ο Αντού Πρίνς. Ο Ινιάκη Βίλιαμς περνάει εκτός. Και ο αρχηγός ο Τζόρνταν Αγιού. Από δύο αλλαγές λοιπόν στο 66 και για τις δύο ομάδες, και για την Αγγλία και για την Γκάνα. Ο Αγιού δίνει τον περιβραχιόνιο στον Τόμας Πάρτεϊ. Παίζει και με πρόβλημα το πρώτο μέρος στο κεφάλι, είναι μπανταρισμένο. Κατά χειροκροτήτα από τον Γκανέζο φιλάθλους ο Τζόρνταν Αγιού. Έδωσε τις δικές του μάχες μπροστά με τα δύο θηρία Κόνσα και Γκουεχή. Και έδωσε θέση στον Αντού Πρίνς. Δεν άλλαξε κάτι στο σχηματισμό της Γκάνα. Φαταβού δεξιά και ο Πρίνς στην κορυφή της επίθεσης. Στις θέσεις των Ινάκη Βίλιαμς και Τζόρνταν Αγιού. Και τώρα η Γκάνα θέλει να βγει μπροστά με τον Σιμπό. Τρέχει ο Ράις να του κλέψει την μπάλα. Ο Σιμπό την κερδίζει ξανά και βγάζει μπροστά στον Αντού Πρίνς. Βγαίνει ο Πίκφορντ από την εστία του, τον γκρεμίζει και έχουμε επιθετικό φάουλ. Και διαμαρτύρεται έντονα σε Μένιο. Πρέπει να δούμε replay εδώ. Γιατί ο Αντού Πρίνς έχει πέσει στο έδαφος όπως και ο Τζόρνταν Πίκφορντ. Ωραία, πάσα του σε Μένιο στο χώρο. Βγήκε ο Πίκφορντ από την εστία του. Δεν βρήκε κανείς την μπάλα, ούτε ο Πρίνς, ούτε ο Πίκφορντ. Και από ό,τι βλέπω από αυτό το replay, ο Πρίνς έχει βρει με τις τάπες τον Πίκφορντ στο καλάμι. Νομίζω είναι σωστό το σφύριγμα.
1: Στη σωστή απόφαση.
0: Σωστό, όσο και να διαμαρτύρεται ο Κάρλος Κεϊρός και η Γκανέζη, είναι σωστό το σφύριγμα. Ο Πίκφορντ μαζεύτηκε, δεν έκανε τίποτα. Ο Πρίνς τον βρήκε στο καλάμι με τις τάπες. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Ράιλι αριστερά. Η μόνη αλλαγή στο σχηματισμό της Αγγλίας είναι σε πρόσωπα. Ήρθε ο Μαντουέκε από τα αριστερά και πήγε ο Μπουκάιο Σάκα δεξιά. Συμπαίκτες στην Άρσεναλ και πρωταθλητές Αγγλίας φυσικά. Ο Ράιλι δίνει στον Κόνσα. Ανεβαίνει ο Κόνσα και ανεβάζει και τον Ρις Τζέιμς από τα δεξιά. Έχει το Σεμένιο μπροστά του, γυρίζει όμως πίσω στον Κόνσα, πιέζει ο Σιμπό, δίνει στον Κουεχή. Άντερσον κάθετα στον Μπέλιχαμ. Το καταλαβαίνει ο Τόμας, κλέβει, αλλά κλέβουν οι Άγγλοι με τον Χάρι Κέιν. Σουτάρει ο Χάρι Κέιν και μπλοκάρει ο Ασαρέ στο 69. Το χρειάζεται η Αγγλία τον Χάρι Κέιν, αλλά το σουτ του αρχηγού κατέληξε στην αγκαλιά του Ασαρέ. Δεν ανησύχησε ο τροματοφύλακας των Γκανέζων και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με βολέ. Με το στήθος ο Κόνσα στον Άντερσον. Έχει μέτρο ο Άντερσον να τρέξει με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν έχει κίνηση από κανένα συμπαίκτη και γυρίζει πίσω στον Κουεχή και αυτό στον Κόνσα. Άντερσον ξανά με την μπάλα στα πόδια κεντρικά και αλλάζει για τον Ράιλι αριστερά και αυτός δίνει στο Μαντουέκε. Μαντουέκε με την μπάλα στα πόδια, τη φέρει στο δεξί που δίνει το καλό του πόδι και πασάρει στον Κουεχή και αυτό στον Κόνσα. Δεξιά τώρα στο Σάκα που κάνει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Έχει το Μενσά μπροστά του και το Σιμπό κάνει προσποίηση στο Σάκα. Κλείνεται και γυρίζει πίσω στον Κόνσα. Η αλήθεια είναι ότι ο Μενσά το Μαντουέκε τον δυσκόλεψε από τα αριστερά. Να δούμε τι θα κάνει ο Σάκα τώρα. Ο Ράιλι αλλάζει με τον Κουεχή.

0: Και αριστερά η μπάλα στο Μαντουέκε. Μπροστά του τον Ασαγιέ κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά, out από τον Μπουκάιο Σάκα. Δεν είναι και το καλό του στοιχείο του Σάκα. Στο 70 η μπάλα πέρασε έξω από το κεφάλι του. Ο Σενάγια πίεσε το Μαντουέκε, αυτός έκανε τη σέντρα. Ο Σάκα πήδηξε ψηλά, πήρε την κεφαλιά χωρίς ισορροπία βέβαια. Πολύ έξω η μπάλα. Και νέες διαμαρτυρίες από το κοινό στο 70 για το δεύτερο hydration break. Έχει γίνει πλέον, πώς να το πούμε, μόδα Λευτέρη. Και αποδοκιμασίες πλέον από τον κόσμο σε κάθε hydration
1: break. Αναπόλυτα διαφημίσεις και οικονόμα είπαμε.
0: Ήδη,
1: με 20 βαθμούς και ψηλόβροχο και κάνουμε, πώς το είπες αυτό το...
0: Hydration break, είναι ο νέος όρος, hydration break. Το οξύμορο θα ήταν να βλέπαμε και χθες το Γαλλία Ιράκ στο δεύτερο μέρος. Hydration break. Αλλά διάβασα, το βλέπα κιόλα στο μάτσα, αλλά διάβασα ότι αποφασίστηκε να μην γίνει. Γιατί λέει
1: ότι θα όλη η Ευρώπη, όλο ο
0: επειδή είχαμε 2 ώρες διακοπή, πόσε διαφημίσει να παίξουμε, ρε φίλε, σε 2 ώρες διακοπή. Τι βάλαν όλε.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό.
0: Τι
1: σωστό.
0: Να παίζανε μετά, άλλα 2 λεπτά. Ευκαιρία.
1: Εντάξει, είναι καθαρά, δηλαδή δεν είναι θέμα ότι βλέπουμε του παίχτε οι οποίοι κουράζονται και δεν έχουν ενυδατωθεί κτλ. Είναι θέμα διαφημιστικό τέλο.
0: Ναι,
1: για την κονόμα, είπαμε.
0: Τούχελ και καιρό δίνουν οδηγίε.
1: Κάτι πάει να κάνει η Αγγλία, αλλά λίγα πράγματα σε σχέση με τον Ίστρο που είχε με την Κροατία. Σήμερα είναι μέρα με τη νύχτα.
0: Καμία σχέση. Φαντάζομαι ότι βοήθησε και η Κροατία με το στυλ παιχνιδιού της. Οι Γκανέζοι είναι πολύ
1: σφιχτοί πίσω.
0: Πολύ σφιχτοί ακριβώς, Λευτέρη. Έχουν και οι δύο ομάδες από 3 βαθμούς. Μην ξεχνάμε ότι η Γκάνα θα παίξει για τον βαθμό και μόνο σήμερα. Φαίνεται κιόλας. Γιατί η τελευταία αγωνιστική παίζει με την Κροατία. Ενώ η Αγγλία παίζει με τον Παναμά. Οπότε οι Γκανέζοι θέλουν τον βαθμό κόντρα στο φαβορί του ομίλου να φτάσουν στους 4 και να εξασφαλίσουν τουλάχιστον μέσω της 3ης θέσης. Είπαμε οι 8 τρίτοι, οι 8 καλύτεροι τρίτοι περνάνε στην φάση των 32 σε αυτό το διευρυμένο μουντιάλ των 48 ομάδων με φάση 32, παρακαλώ. Δεν το είχαμε συνηθίσει αυτό. Δέχεται πρώτες βοήθειες, βλέπω, στο πρόσωπο ο Γιρένκι από το προηγούμενο χτύπημά του με τον Ράις. Ο Τούχελ συνεχίζει να τα λέει με τους ποδοσφαιριστές του. Το δίλεπτο αυτό διάλειμμα που να είναι τελειώνει. Παίζει μουσική στις κερκίδες.
1: Είχε metal κιόλας, έτσι, και χορεύουν οι Γκανέζοι περισσότερο.
0: Ναι. Τώρα έχει βάλει λίγο τρανς, τι είναι αυτό.
1: Το αρέσει στο Ινφαντίνο, ξέρω.
0: Ινφαντίνο λέει κινείται με το τζέ του από γήπεδο σε γήπεδο. Αυτό που κάνει λέει είναι μυθικό. Άλλοι λένε ότι έχει σωσία, άλλοι λένε πως θα προλαβαίνει, αλλά τι πως θα προλαβαίνει. Έχει ιδιωτικό τζέ του, τον πάνε στα γήπεδα. Και απ' την άλλη μας λένε εμάς, Λευτέρη, να πίνουμε καφέ με πλαστικό καλαμάκι, με χάρτινο καλαμάκι,
1: Ναι, βέλατε.
0: Και άλλη αλλαγή Αγγλία.
1: Τσακ, να βρει λύση πώς θα διασπάσει την άμυνα. Φέτος δεν πάνε τα πλάγια, οι πλάγοι σήμερα.
0: Ο Ρότζερς και ο Έζε. Έξω ο Μπέλιχαμ. Έξω ο Μπέλιχαμ, ναι, ο ένας. Και ο Άντερσον ο άλλος. Πιο επιθετικό ακόμη το σχήμα των Άγγλων. Με Έζε και Μόργαν Ρότζερς. Στο 74 είμαστε. Άλλη μια αλλαγή έχει δικαίωμα να κάνει ο Τούχελ. Ρότζερς και αυτός κατέξι του Europa League με την Aston Villa που σοκόνσα. Ο Έζε απ' την άλλη πρωταθλητής Αγγλίας με τη φανέλα της Arsenal. Φάουλ του Σεμένιο και διαμαρτυρίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάνω στον Σάκα. Του Σιμπό ήταν, αλλά σημαίνει διαμαρτύρεται. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Ράιλερ αριστερά για τον Μαντουέκε. Και αυτός στον Έζε. Έζε αλλάζει με τον Μαντουέκε. Δυναμικό μαρκάρισμα από τον Γιρένκι. Η μπάλα φτάνει στον Έζε. Ο Ράιλι στον Ράις. Ράις δεξιά για τον συμπαίκτη του στην Άρσεναλ. Τον Σάκα. Κλεισμένος από 3 ο Σάκα. Και πίσω η μπάλα στον James και αυτός στον Γκουεχή. Αλλάζει με τον Ράιλι. Έχουν κλείσει τους χώρους καλά οι Γκανέζοι. 75 λεπτά, το κάνουμε εξ' εμείς πάρα πολύ καλά. Αγγλία-Γκάνα 0-0. Ο Σάκα έχει την μπάλα από τα δεξιά. Βρίσκει τον Ρότζερς. Ο Ρότζερς πιέζεται από τον Οπόκου, στριφογυρίζει, κρατάει την μπάλα. Θα τη φέρει στο δεξί του, θέλει να κάνει τη σέντρα. Η κόντρα και κόρνερ. Για να δούμε πόση επιθετική πνοή μπορεί να δώσουν οι αλλαγές του Τόμας Τούχελ. England, England φωνάζουν οι φιλάθλοι και κερκίδες. Στατική φάση, κόρνερ από τα δεξιά για την Αγγλία. 75 λεπτά παιχνιδιού, Αγγλία Γκάνα 0-0. Ο Ράις και σε αυτή την μπάλα. Έτοιμος να εκτελέσει. Το κάνει με το δεξί του πόδι. Κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει στο Μαντουέ και με κάποιο τρόπο μέσα στην περιοχή. Ο Μαντουέ και μπερδεύεται. Και έχουμε out. Out έχουμε τελικά. Κόρνερ νομίζω ότι έχει βγει ο Μαντουέ και. Κλείστηκε και από δύο. Φαταβού του βάλε την κόντρα και έχουμε out. Ο Ασαρέ θα στήσει την μπάλα για να εκτελεστεί. Γέμισμα θα κάνει, τους λέει ανεβείτε ψηλά. Στο 76 κεφαλιά δυναμική από τον Κουεχή. Η μπάλα πίσω στην άμυνα της Γκάνας. Τρέχει ο Κέιν εκεί να προλάβει, μαζεύει ο Ασαρέ και έχουμε πεσμένο παίκτη της Γκάνας, τον Σενάγια, από σπρώξιμο του Χάρι Κέιν και πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ασαρέ δεν την αφήνει να βγει ο Μπουκάγιο Σάκα, αλλά σφυρίζει διετής αναμέτρησης και πάει πάνω στον Σενάγια. Αυτό που κάνω Σάκα δεν το λες και fair play, Λευτέρη. Έπιασε την μπάλα που πέρασε πλάγιο.
1: Βέβαια.
0: Για να συνεχίσει το παιχνίδι.
1: Δεν ο διαιτητής όμως, γιατί θα είχαμε σύραξη, πιστεύω.
0: Θα είχαμε σύραξη, ναι. Σηκώθηκε ο Σενάγια.
1: Όχι, γενικά η διαιτησία στο Μουντιάλ αυτό είναι πάρα πολύ καλή, έτσι.
0: Πολύ καλή, ναι, έχεις δίκιο. Πολύ,
1: πολύ προσεκτική, το VAR τους έχει κάνει ακόμα περισσότερο προσεκτικούς. Είναι γενικά πολύ καλή, με κορυφαίο εδώ αυτό από τον Ελ Σαλβαδόρ.
0: Σου άρεσε?
1: Δύναμη, φοβερός. Μακάρι να τον φέρει και Super ο Λανουά στην Ελλάδα.
0: Στη Super League.
1: Βέβαια.
0: Ή να τον φέρουμε Super League 2 να ψηθεί πρώτα.
1: Σε ένα μάτς Πανιωνίου Πανσεραϊκός, γιατί όχι.
0: Οκ. Okay. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Ράις να ψάχνει τον Σάκα. Δεν μπόρεσε να τον βρει, ο Μέρσα έκοψε και έδωσε πίσω στον Οπόκου. Πιέζεται από τον Ρότζερς και γεμίζει ο Οπόκου. Με στόχο το Σεμένιο, εκείνο Τζέιμς με το κεφάλι στον Σάκα. Φάουλ κερδίζει ο χαφ της Arsenal από το Μένσα. Από αριστερά ο Μαντουέκε ανεβάζει τον Έζε. Πιέζεται αυτός από Ατζετέι και χάνει την μπάλα πολύ ωραία από τον Φαταβού που του βάλε το κορμί του και θέλει να βγάλει τώρα την Γκάνα μπροστά. Και πετάει την μπάλα για τον Prince. Θέτατε το Prince με τον Pickford. Ο Prince μέσα στην περιοχή. Τάκλι του Γκουεχή. Νέο σουτ. Σεμένιο κόρνερ. Offside όμως λέει ο Μαρτίνες. Σηκώνει το χέρι του. Φοβερή αμυντική προσπάθεια του Φαταβού. Γκρέμισε τον Έσε. Του πήρε ωραία την μπάλα με το κορμί του. Έβγαλε τον Prince. Θέτατε με τον Pickford. Ήρθε ο Κόνσα. Κάνει το τάκλινγκ. Βρίσκει την μπάλα. Στη συνέχεια Γκουεχή πάνω στο Σεμένιο. Ο Ρις Τζέιμς πέταξε την μπάλα corner, αλλά έχουμε offside. Καθυστέρησε ο Πρίζ να εκτελέσει τον Pickford. Έδωσε τον χρόνο στον Κόνσα να τον κλείσει και να τον πετάξει κάτω. Θέλω να δω replay για αυτή τη φάση πάντως για το offside.
1: Offside ήταν ο δεύτερος, ο Σεμένιο.
0: Ο Σεμένιο, ναι, που ήρθε την μπάλα πάνω του, γιατί έπρεπε να είναι πίσω από τον τροματοφύλακα δύο παίκτες. Ήταν ένας. Offside λοιπόν. Το εκτελεί ο Pickford πλάσα αριστά για τον Γκουεχή. Έζε για τον Κόνσα. Η Αγγλία είναι, ξαναλέω, αίτητη κόντρα σε αφρικανικές ομάδες σε παγκόσμια κύπελα. σε 8 παιχνίδια μετρά 5 νίκες και 3 ισοπαλίες. Ένα το παιχνίδι αυτό με την Γκάνα. Τα έχει βρει σκούρα η Αγγλία. 80 λεπτό, Αγγλία-Γκάνα 0-0. Το σκηνικό ίδιο όπως και στο πρώτο μέρος. Οι Άγγλοι έχουν την μπάλα στα πόδια τους, κυκλοφορούν. Μεταφέρουν την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη. Δεν βρίσκουν όμως διαδρόμους. Οι Γκανέζοι είναι πάρα πολύ καλά κλεισμένοι και κρατάνε πανεύκολα αυτό το 0-0. Γέμισμα του Γκουεχή με στόχο το Στάκα. Κόβει με το κεφάλι ο Μένσα. Έρχεται ο Σάκα, κερδίζει ξανά. Δίνει στο Ρις Τζέιμς και έχουμε offside. Ήρθε από θέση offside ο Σάκα. Άλλη μια φορά έχουν αναμετρηθεί αυτές οι δύο ομάδες, Αγγλία και Γκάνα, σε ένα φιλικό παιχνίδι το Μάρτιο 2011 στο Wembley. 1-1 είχε λήξει το παιχνίδι, ισοπαλία δηλαδή. Και τώρα τα λένε πρώτη φορά σε Μουντιάλ και σε επίσημο παιχνίδι. Όντως ήταν offside σε μένει Λευτέρη. Ένας αμυντικός ήταν πίσω από το Μπίκφορντ. Συνεχίζει το παιχνίδι με ελεύθερο από τον Ασαρέ. Κεφαλιά του Κόνσα, βρήκε τον Ωράιλι. Ο Ωράιλι κρατάει και δίνει στον Σάκα. Σάκα πιέζεται αλλά δίνει στον Τζέιμς. Και αυτός ξεμπλοκάρει την Αγγλία αριστερά για τον Γκουεχή. Και αυτός πιο αριστερά στον Μαντουέκε. Σταματάει το σπρίτ του, πατάει την μπάλα, δίνει στον Ωράιλι. Γκουεχή αλλαγή παιχνιδιού για τον Σάκα. Θα κατεβάσει την μπάλα ο Σάκα, θα περάσει και τον Μένσα. Τον κρατάει ο Μένσα και τον τραβάει και έχουμε φάουλ από τα δεξιά. Πλάγια στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ποδιά έκανε ο Σάκα στο Μένσα. Ο αριστερός μπακ της Γκάνας τον τράβηξε, του κάνει το φάουλ. Σήκωνε και κοίτα την κάρτα αυτό το μαρκάρισμα. Ο Ράις και σε αυτή τη στατική φάση μόνιμος εκτελεστής για τους Άγγλους. Πάει δίπλα του Σάκα τώρα. Κάτι του λέει. Σφυρίζει ο Μαρτίνες. Φεύγει ο Ράις. Παίρνει φορά ο Σάκα. Με το αριστερό να τη γεμίσει προς τα μέσα λογικά. Αυτό θα κάνει. Κόβει όμως ο Μενσά με το κεφάλι. Ο Κόνσα μια κεφαλιά. Φάουλ του Γκουεχή στον Γιρένκι. Και λήξη συναγερμού για την άμυνα της Γκάνας. Στο Gillette Stadium στη Βοστόνη. Αγγλία Γκάνα 0-0. Και τελευταία αλλαγή για τον Τόμας Τούχελ. Ο Ράσφορντ στη θέση του Μαντουέκε στο 83. Ο Ράσφορντ πέρασε και με την Κροατία αλλαγή και βρήκε δίχτυα. Για να δούμε αν θα το κάνει και τώρα κόντρα στην Γκάνα που το χρειάζεται ακόμη περισσότερο η ομάδα του. Είχε κάνει το 4-2 ο Ράσφορντ κόντρα στην Κροατία στο 85. Φάουλ που κερδίζει ο Έζη από τον Γιρένκι. Κάμερες πάνω στο Ράσφορντ. Τελευταία αλλαγή του Τόμας Τούχελ στο παιχνίδι. Από τα αριστερά έχει πάρει θέση και ανεβάζει τον Ωράιλι. Ο Ωράιλι κρατάει αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει. Ζήτησε φάουλ, παίζεται λέει ο Μαρτίνες. Και φεύγουν οι Γκανέζοι στην αντεπίθεση. Βγαίνει ο Πίκφορντ όμως από την εστία του και δίνει ψύχρεμα στον Γκουέχη. Πίκφορντ δεν έχει απειληθεί καθόλου. Ράις με την μπάλα στα πόδια. Ψάχνονται οι Άγγλοι, κατεβαίνει Μπουκάιο Σάκα χαμηλά. Υποδέχεται την μπάλα. Δίνει στο Ρότζερς, λάθος. Συνεννόηση με τον Ράις, έρχεται ο Κέιν όμως να διορθώσει και να δώσει τον Ωράιλι. Η μπάλα αριστερά στο Ράσφορντ. Ράσφορντ στο δεξί, ένα γέμισμα. Για τον Νέζε ήταν χαμηλή η πάσα του, δεν πέρασε. Ο Φαταβού πολύ δυναμικά βάζει το κορμί του. Θέλει να περάσει και το Ράσφορντ και κερδίζει και το φάουλ. Φαταβού από την ώρα που έχει μπει στο παιχνίδι έχει δώσει πολύτιμες βοήθειες στον Σαναγέ και τώρα κέρδισε και το φάουλ και πολύτιμο χρόνο και ανάσες για την Γκάνα. Ο Ασάρε δεν βιάζεται, σιγά σιγά πάει να μαζέψει την μπάλα και να εκτελέσει αυτό το φάουλ δεξιά και λίγο έξω από την περιοχή του. Εκτελεί ο Ασάρε. Ο Γκουεχή δυναμικά παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Σανάγια στο πουθενά την μπάλα και στα χέρια του Πίκφορντ, το διώξιμό του. Βιάζονται οι Άγγλοι, τρέχει ο Ράις, την δεξιά στον Τζέιμς. Κόνσα για τον Ράιλι. Σάκα, Ρότζερς, Κέιν, Νέζε και Ράσφορντ. Τα επιθετικά όπλα της Αγγλίας, ο Ράσφορντ η σέντρα, καθαρίζει. Ο Πόκου με το κεφάλι, ο θηριώδης στόπερ της Γκάνας, μαζεύει ο Ράις και δίνει για τον Σάκα. Σάκα φέρνει την μπάλα σε αριστερό του, κάνει και το σουτ, βγάζει ο Ασαρέ με το δεξί του χέρι. Στο 86 αυτή η φάση για την Αγγλία. Απειλεί για πρώτη φορά ο Σάκα, αλλά ο Ασαρέ ήταν σε ετοιμότητα. Επιμένουν οι Άγγλοι, ο Ράις έχει την μπάλα στα πόδια, γεμίζει για τον Ράιλι. Η μπάλα στο Ράσφορντ και τώρα στον Κέιν έξω από την περιοχή. Δίνει στον Ρότζερς και ανεβάζει τον Τζέιμς από τα δεξιά. Σέντρα του Τζέιμς, κεφαλιά του, ο Ράιλι δοκάρι. Ο Κέιν out! Μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία στο 86. Διπλή, τεράστια, χαμένη ευκαιρία για την Αγγλία. Με ο Ράιλι να στέλνει την μπάλα με το κεφάλι στο δοκάρι και τον Κέιν μόνο του με το αριστερό να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα έξω από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Ράιλι δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, βρήκε δοκάρι. Ο Κέιν πήρε το rebound, με το αριστερό εκτέλεσε πολύ ψηλά άστοχα για την κλάση του Κέιν. Νομίζω δεν επιτρέπεται αυτό και νωρίτερα, ένα λεπτό πριν, το αριστερό πλασέ του Σάκα έβγαλε στη δεξιά του γωνία με υπερένταση ο Ασαρέ. Τρεις μαζεμένες ευκαιρίες για τους Άγγλους, τρεις σπουδές χαμένες ευκαιρίες για τα τρία
1: λεπτάρια. Καλά το έκανε ο άλλος, ο Κέιν πήγε να τον σκοτώσει, αντί να τον στείλει με πλασέ στα δίχτυα. Ακριβώς, το σκοτώσει.
0: Ακριβώς. Έβαλε πολύ δύναμη ο Κέιν με το αριστερό του πόδι. Να μου πεις τώρα είναι το κακό του πόδι. Έχει κακό πόδι αυτός ο παίκτης. Δεν έχει. Είναι μηχανή των γκολ ο άνθρωπος, αλλά αυτή τη φορά δεν βρήκε δίχτυα. Και κλείνει και τις αλλαγές στη Σιγκάνα. Όχι. Έχει άλλες δύο να κάνει. Μία έκανε τώρα ο Κάρλος Κεϊρός. Ο Σανάγια πέρασε εκτός από τους κορυφαίους της Γκάνας. Τρίτη αλλαγή λοιπόν για την Γκάνα και τον Κάρλος Κεϊρός. Ο Σανάγια πέρασε έξω στο 88. Συνεχίζει το παιχνίδι, ο Ράσφορντ από αριστερά έχει την μπάλα στα πόδια. Ο Πέπρα πήρε τη θέση του Σανάγια. Κόλιο Πέπρα, ο αμυντικός της Νις. Και τη θέση του στο γήπεδο, στο δεξί άκρο της άμυνας. Λάθος του Ράιλι στη μεσαία γραμμή. Θέλει να βγουν οι Γκανέζοι μπροστά. Η μπάλα στον Άντου Πρίνς. Έρχεται ο Ράις, βάζει το κορμί του, κερδίζει την μπάλα. Δεν ήταν καλή πάσα του Γκυρένκη. Ο Ράις πίσω στον Πίκφορντ και αυτό στον Κέιν. Έχει γυρίσει ο Κέιν στο ρόλο δεξιού μπακ. Έχει χαμηλώσει πολύ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδια το Ράσφορντ. Εκεί όμως δεν βρήκε το συμπαίκτη του ο Χάρι Κέιν, γιατί έκοψε με το κεφάλι, ο Πέπρα. Επιμένουν οι Άγγλοι όμως, ξανά ο Ράσφορντ από τα αριστερά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του και δίνει μέσα στον Γκουέχη. Ο Γκουέχη επιμένει από τα αριστερά και δίνει στον Έζε. Έζε με τον Πέπρα να τον μαρκάρει. Έζε πίσω στον Κόνσα και αυτό στον Ράις. Ο Ράις ξανά στον Κόνσα. Γκουεχή, όλη η Αγγλία μπροστά, όλη η Γκάνα πίσω στην περιοχή της. Ο Ράσφορντ έχει την μπάλα από τα αριστερά, θέλει να γεμίσει με το δεξί του πόδι, καθαρίζει. Ο Ατζετέι με το κεφάλι, κεφαλιά του Ράσφορντ και φάουλ, λέει ο Μαρτίνες. Δεν αρέσει καθόλου στους Άγγλους. Στο 89 Αγγλία Γκάνα 0-0. Υπάρχει και κρεμβισμός όσο περνάνε τα λεπτά και πλησιάζουμε στο τέλος. Η Αγγλία είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης. Και βλέπουμε ξανά σε επανάληψη εμείς εδώ από το monitor κεφαλιά του Ράιλι στο δοκάρι του Ασαρέ και στη συνέχεια ο Κέιν πήρε το rebound αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Δεν το πιστεύει ο Τούχελ, δεν το πιστεύει ο Πάγκος Αγγλίας. Πόσο Χάρι Κέιν σπατάλησε αυτή την ευκαιρία να βρει δίχτυα. Σεμένιο παλεύει με Γκουέχη και Κόνσα. Θα κάνει και το φάουλ στην περιοχή των Άγγλων. Τελειώνει η φάση. Περιμένουμε να δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πόσο χρόνο θα έχει η Αγγλία για να κάνει κάτι καλύτερο σε αυτό το παιχνίδι. 6 λεπτά. Όσα και στο πρώτο ημίχρονο. 6 λεπτά λοιπόν καθυστερήσεις για να μάθουμε αν θα έχουμε νικητή στο Αγγλία Γκάνα για την δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αγγλία και Γκάνα έχουν από 3 βαθμούς. Ξεκίνησαν το τουρνουά με νίκη. Η Αγγλία ανοίξε 4-2 την Κροατία και η Γκάνα 1-0 τον Παναμά. Αργότερα στις 2 θα έχουμε το Παναμάς Κροατία, το άλλο ματς του ομίλου. Φυσικά δεν θα φύγει τα μητέρα σπορ. Και επιμένουν τώρα οι Άγγλοι από τα δεξιά με τον Ρότζερς. Δίνει στο Ράις. Ράις θα κάνει τη σέντρα. Ψάχνει τον Γκέιν. Έρχεται και ο Απρά με το κεφάλι. Και κόρνερ. Κόρνερ για την Αγγλία. Πάει ο Ράις να το τελέσει από τα αριστερά με το δεξί του πόδι. Συμπληρώθηκε το πρώτο των καθυστερήσεων. Μπαίνουμε στο δεύτερο. Όλα τα ψηλά κορμιά μπροστά. Οι κάμερες συνεχώς στο Χάρι Κέιν που έχασε προηγουμένως τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Ράις πάνω από την μπάλα. Τελεί ο Ράις με το δεξί του. Η μπάλα περνάει από όλους και out. Ασυνεννοησία εκεί από Κέιν, Ρότζερς, από όλους. Κανένας Άγγλος δεν μπόρεσε να τη βρει. Η μπάλα πέρασε απευθείας out. Ο Κέιν νομίζω ότι είχε συμπαίκτη πίσω του. Ο Ρότζερς είχε μαρκαριστεί καλά. Δεν την πέτυχε κανείς. Την μπάλα πέρασε έξω. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Ράιλι πήρε την κεφαλιά. Ο Πέπρα θέλει να διώξει. Μάχες από ο Ράιλι, από Γιρένκι. Κατεβάζουν οι Άγγλοι με τον Ρότζερς. Κρατάει ο Ρότζερς. Από τα αριστερά ο Ρότζερς και δίνει στον Ράσφορντ. Θα τον προλάβει αυτό. Θα κάνει και το γύρισμα και κόρνερ. Νέο κόρνερ για την Αγγλία. Από τα αριστερά και πάλι. Προσπαθούν και οι φιλαθλοί της στις εξέδρες του Gillette Stadium να τους εψυχώσουν. 3,5 λεπτά παιχνιδιού ακόμη. Ράις και σε αυτή την εκτέλεση με το δεξί. Γεμίζει ο Ράιλι, πηδάει ο Σεμένιο, γέμισμα του Έζε, κεφαλιά, βγάζει πάνω στη γραμμή. Ο Πέπρα από την κεφαλιά του Γκουέχη και νέο κόρνερ για την Αγγλία. Ξανά από τα αριστερά, ξανά ο Ράις. Τρέχει, μαζεύει την μπάλα και τη στείνει. Τελείο Ράις. Βγαίνει ο Ασαρέ με το δεξί του χέρι, διώχνει την μπάλα πλάγιο από τα δεξιά. Τρέχει ο Έζε να μαζέψει. Ψάχνει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη ο Έζε και αφήνει την μπάλα για τον Ρις Τζέιμς. Εκτελεί αυτός πίσω για τον Κόνσα. Έχουν μείνει ψηλά οι Άγγλοι στο γήπεδο. Τζέιμς από τα δεξιά. Είναι στον Κόνσα. Αυτό στον Ράις που είναι στον άξονα. Ράις γεμίζει για τον Ρότζερς. Κεφαλιά του Ρότζερς, διώχνει ο Πόκου σε πλάγιο. Πολύ καλή άμυνα παίζει Γκάνα σε όλο το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Τα έχει βρει σκούρα η Αγγλία. Έζε ένα γέμισμα, η μπάλα φτάνει στην περιοχή. Αφήνει ο Έζε, ο Σάκα διορθώνω. Και έχουμε κόρνερ τώρα από τα δεξιά. Μαζεμένα κόρνερ για την Αγγλία. Γκόλ όμως δεν έχει βρει. Προηγουμένως ο Γκουέχη πήρε την κεφαλιά. Ο Πέπρα όμως με το κεφάλι έδιωξε. Ο Ράις και σε αυτή την εκτέλεση είχε βρει γκολ από στατική φάση. Η Αγγλία με την Κροατία την πρώτη αγωνιστική, με το Ράις να εκτελεί από τα δεξιά και τον Γκέι να πετυχαίνει γκολ με καρφωτή κεφαλιά. Για να δούμε αν μπορεί να το ξανακάνει η ομάδα Τόμας Τούχελ. Άγχος στις εξέδρες, αλλαγή τώρα. Μπαίνει ο Μπάμπα, ο Ράχμαν Μπάμπα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Στο 90-5 για την Γκάνα αυτή η αλλαγή. Ενισχύει την άμυνά του ο Κάρλος Κεϊρός. Ράις εκτελεί το κόρνερ. Πηδάει ο Πόκου, διώχνει και έχουμε επιθετικό φάουλ στον Τόμας Πάρτεϊ. Και λήξη συναγερμού για τους Γκανέζους. Ο Κέιν στείλει την μπάλα για τον Ασαρέ που δεν βιάζεται καθόλου. Ο Ράχμαν Μπάμπα πήρε τη θέση του Αντού Πρίνς, ο οποίος έκατσε στο παιχνίδι για 23 λεπτά περίπου. Αλλαγή στην αλλαγή λοιπόν για τον Αντού Πρίνς. Ο Ράχμαν Μπάμπα πρώτη συμμετοχή σε αυτό το Μουντιάλ. Ράις με την μπάλα στα πόδια γυρίζει πίσω για τον Κόνσα. Πιέζει ο Σεμένιο. Μπουεχή τώρα. Πιέζεται και αυτός από τον Γιρένκι. Πίσω η μπάλα στο Μπίκφορντ. Γεμίζει αυτός. Με στόχο το Ράσφορντ. Πέπρα την κεφαλιά και πιο μακριά ο Σιμπό. Και έχουμε λήξει. Αγγλία Γκάνα 0-0. Δεν μπόρεσαν οι Άγγλοι να διασπάσουν την άμυνα των Γκανέζων που πήραν ένα πολύτιμο βαθμό. Έφτασαν του 4 όσο έχει και η Αγγλία. 0 έχουν Κροατία και Παναμάς που αγωνίζονται σε μία ώρα περίπου. Το πανηγυρίζουν οι Γκανέζοι και γιατί να μην το κάνουν άλλωστε. Σπουδαία εμφάνιση κόντρα στο φαβορί του ομίλου και ένα από τα φαβορί του τουρνουά. Η Αγγλία μετά το 4-2 της Κροατίας στην πρεμιέρα και την εντυπωσιακή εμφάνιση που πραγματοποίησε, έδειξε άκρος αντίθετη εικόνα κόντρα στην Γκάνα. Έμεινε στο 0-0. Λίγες ευκαιρίες που δημιούργησε, με κυριότερες αυτές στο τέλος και στο 86, με την ανεπανάληπτη ευκαιρία που είχε ο Ράιλι αρχικά, που έστειλε την μπάλα με το κεφάλι στο δοκάρι του Ασαρέ, και στη συνέχεια ο Κέιν σε άδεια εστία έστειλε την μπάλα πάρα πολύ ψηλά από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Κάρλος Κεϊρός πάει στον κόσμο της Γκάνας, τους ξεσηκώνει. 4 βαθμούς οι Γκανέζοι, 1-0 ήξαν τον Παναμά στην πρεμιέρα, 0-0 κόντρα στην Αγγλία, 4 βαθμούς. Απογοητευμένοι από την άλλη πλευρά οι Άγγλοι φιλάθλοι Κυρκίδες, δεν περίμεναν αυτή την εμφάνιση των παικτών του Τόμας Τούχελ. Είχαν αφήσει θετικά μηνύματα μετά την νίκη επί της Κροατίας, αλλά κόντρα στην Γκάνα τα βρήκαν σκούρα. Επόμενο παιχνίδι για την Αγγλία κόντρα στον Παναμά στις 28 Ιουνίου, και για την Γκάνα κόντρα στην Κροατία επίσης την ίδια μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί πάντοτε κάτι καλό και με τους αγώνες, αλλά και στην ΕΡΤ 2 Sport και στην ΕΡΤ 1 και στα κανάλια της ΕΡΤ γενικότερα. Το Μουντιάλ είναι εδώ, βλέπετε δυνατά παιχνίδια, δυνατές συγκινήσεις, ωραίο ποδόσφαιρο, και ας έμεινε στο 0-0 το Αγγλία Γκάνα. Ελπίζουμε στα επόμενα να δούμε περισσότερα τέρματα. Από μένα, καλή συνέχεια, καλό βράδυ, Λευτέρη. Ο λόγος σε ένα και στο στούντιο.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
5: Κάτσε

Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, αυτό το κεφάλι των Άγγλων. Αυτό το κεφάλι των Άγγλων που όταν δεν είναι φαβοροί παίζουν την μπάλα της ζωής τους, όταν είναι φαβοροί πάντα δεν παίζουν αυτό που πρέπει να παίξουν. Να το πω έτσι γλυκά, κομψά και ευρωπαϊκά. Στο αστερισμό του Μουντιάλ, όπου έχουμε αρκετά καλά παιχνίδια, έχουμε και κάποια κονσομέ χωρίς αλάτι. Σήμερα ήταν το κονσομέ χωρίς αλάτι το πρώτο ημίχρονο, το Αγγλία-Γκάνα. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε καλύτερο θέαμα, αλλά οι Άγγλοι άργησαν να ξυπνήσουν. Ξύπνησαν πολύ αργά και την πάτησαν και την πλήρωσαν. Η Άγγλια διόρθωτη. Μπορεί σε ένα ντέρμπι, είπαμε, όπως με την Κροατία, να λες είναι το πρώτο φαβορί για να πάρουν το Μουντιάλ. Και όταν παίζουν με την Γκάνα μέχρι το 75, λες αυτή η ομάδα δεν μπορεί να περάσει τον επόμενο γύρο. Συμφωνεί και ο Νίκος Ακουνούπης που είναι στην εκφώνηση των ειδήσεων μετά το πρωί. Έτσι δεν είναι, Νικόλα, ο οποίος είναι ο άρχοντας εδώ, στο Νίκος Ακουνούπης που είναι κοντά μας. Και λέει τα φιλικά του Πανετολικού να πεις, θα τα πούμε. Αγόρι μου, πρώτο φιλικό με τον Πύργο. Ο Πύργος πανηγυρίζει την άνοδο στη Super League 2, κύριε Κουνούπη. Και από εκεί και πέρα, Γιάννης Αναστασίου λέει και προπονητής και τεχνικός διευθυντής. Ισχύει. Ισχύει. Ισχύει, λέει ο Νικόλας. Επιμέλεια εκπομπής ο Παναγιώτης Μπάλτας. Στην ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 3 ο Λευτέρης Αρλάκος. Μια Αγγλία που ενώ σου βγάζει μια φρεσκάδα με την ανανέωση που έκανε, τη βλέπεις εκεί που βρίσκει χώρους και ντάει. Όταν έχει αντιμετωπίσει κλειστές άμυνες, δεν μπορεί να αλλάξει τρίτη πάσα, δεν μπορεί να κάνει μια τρίπλα, δεν μπορεί να κάνει ευκαιρίες. Ξύπνησε αργά που ταμπουρώθηκαν οι Γκανέζοι και το πλήρωσε, αφού έστω στην κλασική ευκαιρία, μια από αυτές που λέμε ότι δεν χάνονται, ειδικά από ένα ποδοσφαιριστή της εμβέλειας ενός Χάρι Κέιν, έχασε ένα άχαστο και η Αγγλία δεν έφτασε στη νίκη. Γκάνα σημαίνει άμυνα. Την είχα δει 60 λεπτά με τον Παναμά, την είδα και σήμερα με την Αγγλία. Μην νομίζετε ότι είδα κάποια διαφορά. Με τον 73χρονο και ηρός στον πάγκο, άμυνα, άμυνα, να φύγει μπάλα μακριά και να κάνουμε καμιά σποραδική επίθεση. Στο 90 με τον Παναμά σκόραρε. Ήταν τυχερή. Σήμερα κάνα δύο φάσεις μετά το 60-70 δεν τα κατάφερε, αλλά μόνο με άμυνα δύσκολα θα κάνει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά το πιο πιθανό είναι να προκριθεί. Πιθανό λέω να προκριθεί σαν δεύτερη, έτσι, γιατί μπορεί να προκριθεί και σαν τρίτη με 4 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες έχουν 4 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση. Η Αγγλία ήταν επιβλητική και πάρα πολύ καλή, γεμίζοντας προσδοκίες τους φιλάθλους της, βάζοντας 4 γκολ στην Κροατία. Σήμερα όμως κόνταψε και έφερε 0-0 με την Γκάνα. Ενώ η Γκάνα, είπαμε, στο 90 κέρδισε τον Παναμά και σήμερα έφερε 0-0 με την Αγγλία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και οι δύο ομάδες έχουν από 4 βαθμούς. Η Γκάνα δεν έχει δεχτεί γκολ.

Λίγα πράγματα από τα αστέρια της Αγγλίας. Περίμενα πολλά περισσότερα και από τον Μπέλιχαμ και από τον Μαντουέκε. Μετά που μπήκε ο Έζε να κούψει την μπάλα, κάτι παλεύε εκεί ο Άντερσον να κάνει. Μόνο ο Ντέκλαν Ράις ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Αγγλίας, που ήταν τα πάντα, τελούσε πλάγιο, φάουλ, κόρνερ, τίποτα. Ο Γκόρντον, πήγε αυτός ο παίκτης στην Μπαρτζελόνα, απίστευτο. Τίποτα ο Ράσφορντ, τίποτα, τίποτα, ένα απόλυτο τίποτα. Η Γκάνα φουλ άμυνα. Να φανταστείτε ότι ο κορυφαίος της παίκτης, έτσι, και ο Τζόρνταν Αγιού, ο οποίος βέβαια είναι και μεγάλος τώρα, αλλά και ο Σεμένιο, δεν ακούμπησαν, δεν ακούμπησαν την μπάλα, δεν έκαναν φάση για να γίνουν απειλητικοί στην αντίπαλη περιοχή. Άμυνα και Άγιος ο Θεός. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά θα μιλήσουμε για το παιχνίδι του Παναμά με την Κροατία.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ερασπόρ, ελληνική ραδιοφωνία. Το τρίτο ημίχρονο, θα λέγαμε, του Αγγλία Γκάνα και η προθέρμανση για τον αγώνα του Παναμά με την Κροατία που θα αρχίσει στις 2. Θα γίνει το μάτς στο Τορόντο και θα έχετε την ευκαιρία να το απολαύσετε ραδιοφωνικά σε μετάδοση Δημήτρη Μαλισιώβα. Ένα παιχνίδι που πλέον έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού για την Κροατία, η οποία είναι στο ζερό, έχει μία ήττα με 4-2 από την Αγγλία. Αυτή η ήττα την έχει φέρει στην τελευταία θέση με διαφορά τερμάτων από τον Παναμά. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει, γιατί και η Αγγλία τώρα και η Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς, άρα για την Κροατία είναι μια νίκη εκ των οικών. Αν θέλει να περάσει στη Διάδα, πρέπει να κερδίσει τον Παναμά. Λογικά θα γίνει αυτό το διπλό. Η ομάδα του Παναμά, εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ξέρει να κάνει μια καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά μέχρι εκεί. Στα τελευταία της 5 παιχνίδια έχει μόνο μια νίκη με τη Δομινικανή Δημοκρατία, Klein Mine. Την είδαμε και με την Γκάνα, ενώ είχε πρωτοβουλία κινήσεων, δεν έκανε φάση ιδιαίτερα. Απ' την άλλη πλευρά και η Κροατία είναι σε μια φάση ανοικοδόμησης, θα λέγαμε, με πολλές αλλαγές, με φρέσκο αίμα. Μια νίκη έχει στα τελευταία 5 μάτς με τη Σλοβανία. Με την Αγγλία είχε ρόλο Κομπάρσου, δέχτηκε 4 γκολ, θα μπορούσε να δεχτεί και 7. Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα του Παναμά, που είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνει σε Μουντιάλ, 3 αγώνες το 18 στη Ρωσία, είχε 3 ήττες και 1 μάτς με την Γκάνα σε αυτό το Μουντιάλ, 4 ήττες, 2 γκολ έχει βάλει, 12 έχει φάει. Αντίθετα, η Κροατία από τότε που έγινε η απόσχεση από τη Σερβία, που ήταν μέλος της Ιουγκοσλαβίας, το 98 είχε φτάσει με τη μεγάλη φουρνιά, έτσι, του Σούκερ, του Γιάννη, του Ασάμοβι, του Ασάνοβιτς και των υπολείπων, του Μπόμπαν, είχε φτάσει στα ημιτελικά στη Γαλλία. Μόνο το 2010 δεν προκρίθηκε, αλλά γενικά οι Κροάτες βγάζουν φουρνιές. Ποιος δεν ξεχνάει, έτσι, το 18 ήταν φιναλίστ, το 22 έφτασε στα ημιτελικά. Γενικά το κροατικό ποδόσφαιρο είναι σε πολύ καλό επίπεδο και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει με τους Λιβάκοβιτς, που είναι από τους κορυφαίους τερματοφύλακες, Στάνισιτς της Μπάγκερ, Γκβαρντιόλ της Μάντσεστερ Σίτι, ο Σούταλο του Άγιαξ, ο Βούσκοβιτς του Αμβούργο στην άμυνα, Μόντριτς, ο Γερόλικος λογικά θα παίξει άλλο ένα παιχνίδι, θα κάνει τις 200 συμμετοχές αυτά σήμερα, Πάσαλιτς, Μπαντούρινα, Σούσιτς της Μπαντούρινα της Κόμο, συμπαίκτης του Δουβίκα, Σούσιτς της Σοσιεδάδ, ο Πέρισιτς, ο Αϊθαλής της Αϊτχόβεν, 156 συμμετοχές σήμερα, και ο Μούσα που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, παίζει στον Ντάλλας και γενικά είναι ένας πολύ καλός επιθετικός για την ομάδα της Κροατίας. Από τον Παναμά δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ο μπακ της Νόρουιτς, ο Κόρντοβα, είναι από τους καλούς ποδοσφαιριστής. Ο επιθετικός ο Φαγιάρδο της Κατόλικα και ο Βάτερμαν που παίζει στη Χιλή, και αυτοί οι δύο είναι κάπως καλοί ποδοσφαιριστές, όπως και η αμυντική της, έτσι, που παίζει ο Αντράντε στη Λίντσερ στην Αυστρία και ο Μουρίγιο που παίζει στην Μπεσίκτας και έχει 95-96 με τη σημερινή συμμετοχές. Είναι ένα παιχνίδι που θα το διευθύνει ο Άτσο από την Καμπόν, το δεύτερο μάτς θα διευθύνει, μετά το Ιράκ Νορβηγία 1-4. Πρόβλεψή μου είναι ότι έστω με 2-3 γκολ οι Κροάτες θα κερδίσουν την ομάδα του Παναμά και θα πάνε στους 3 βαθμούς.

Ο Παντελής Παντελίδης, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, αυτό το υπέροχο κομμάτι για όλους και όλες εσάς. 1:26 πρώτα λεπτά. Και να δώσω τις ακριβείς εντεκάδες, αν και στην Κροατία παίξαμε στα 10 από τα 11 μέσα. Μόνο ο Πογκρατζής παίζει με τη Φιωρεντίνα στο κέντρο της άμυνας. Λιβάκοβιτς, Σούταλο, Κβαρντιόλ, Στάνισιτς, Πογκρατζής, παίζει ο Κόβασιτς, Μόντριτς, Πέρισιτς, Πάσαλετς, Μπαντούρινα και Μούσα. Αυτή είναι η εντεκάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς, του προπονητή της Κροατίας. Το παιχνίδι θα αρχίσει, επαναλαμβάνω, σε μισή ώρα. Για τον Παναμά, Μοσκέρα, Κόρντοβα, Ντράντε, Ράμος, Μουρίγιο, Χάρβεϊ, Βαρκένας, Μπλάκμαν, καμία σχέση με τον Μπλάκμαν που είναι εδώ στα RGNA, στα FM, Μαρτίνες, Ροντρίγκες και Νέλσον. Αυτή είναι η εντεκάδα του Παναμά που αρέσει πολύ στο Θοδωράκι, και ο Μπλάκμαν και η ομάδα του Παναμά. Θοδωρή, τον Παρασκευόπουλο από τα Πετράλωνα. Πολλά μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ο Χρήστος λέει 50.000 στο νέο Καραϊσκάκι, θα είναι το ωραιότερο γήπεδο της Ελλάδος. Ο Χρήστος, ο οποίος είναι ΠΑΟΚτζής και Ολυμπιακός. Έχω βάλει το ισκάκι μου, εξαπολαμβάνω, λέει ο Θοδωράκης, βάλε μόνο τραγούδια. Θα λέμε και κάποιες ειδήσεις μέχρι τις 2 που θα αρχίσει τη μετάδοση ο Άρχοντας, ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Καλησπέρα, Λεσά, ανεπανάληπτος ο Παντελίδης. Η Αθανασία μας στέλνει την αγάπη της από την πανέμορφη Καλαμάτα. Κωστάκης, καλησπέρα, Άρχοντα, με Παντέλο μας έφτιαξες, λέει ο Κωστάκης από Καλαμάτα κι αυτός. Βασίλης Ολάτσινος, καλό πρόγραμμα, Λεσά, όπως και η Δέσποινα που έχει βάλει το ποτάκι της, λέει, και απολαμβάνει την εκπομπή μας. Και η Νάνση, χαιρετισμούς δίνει και στον Νίκο τον Κουνούπη, και η Νάνση και η Δέσποινα. Και ο Στέλιος και ο Δημητράκης ο Νηφόρος. Ο Στέργιος Σάββας μας θέλει την αγάπη του από την παραλία Τάρτη στη Λέσβο. Αυτά είναι. Ο Στέργιος ο Νηφόρος. Ο Στέργιος Σάββας μας θέλει την αγάπη του από την παραλία Τάρτη στη Λέσβο. Αυτά είναι. Όσοι μας ακούτε

με το Κονγκό. Κολομβία-Κονγκό στις 5 παραπάνω το πρωί στην Γκουαδαλαχάρα στο Μεξικό. Για αυτό το παιχνίδι να πούμε ότι διαιτής θα είναι ο Μαουρίτσιο Μαριάνι, ο οποίος έχει παίξει ήδη Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Είναι μια ομάδα που θεωρώ, δεν την έχω δει με το Ουσμπεκιστάν, είδα μόνο τα highlights, αλλά θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά γιατί έχει πολύ καλό υλικό η ομάδα της Κολομβίας, απέναντι στο Κονγκό που και αυτό όμως έχει αρκετά καλή ομάδα, όπως έδειξε με την Πορτογαλία που πήρε ισοπαλία 1-1. Η Κολομβία που σε κάποια φιλικά, σε κάτι φιλικά, έχασε από Κροατία και Γαλλία στην Ευρώπη. Απ' την άλλη πλευρά, το Κονγκό βέβαια δεν βάζει εύκολα γκολ, γενικά δεν κερδίζει, έχει μια νίκη μόνο σε φιλικό με τις Βερμούδες στα 6 τελευταία μάτς. Τώρα να πούμε για τις ομάδες ότι η Κολομβία δεν έχει πολλές προκρίσεις, παρότι είναι μια παραδοσιακή αρκετά μεγάλη δύναμη στη Λατινική Αμερική. Προκρίθηκε μόνο το 62, το 94 πάλι στην Αμερική, το 98, το 14 και το 18. Δηλαδή αυτή είναι η έκτη συμμετοχή, έτσι. Το Κονγκό, Σαν Ζαΐρ το 74, εκεί που δέχτηκε και 9 γκολ από τη Σερβία, τη Ιουγκοσλαβία τότε με Ντούσαν Μπάγκεβιτς να πετυχαίνει 3 γκολ. Και φέτος. Δηλαδή σε 4 αγώνες που έχει δώσει, έχει μια ισοπαλία με την Πορτογαλία και 3 ήττες. Οι κορυφαίοι παίκτες της Κολομβίας, που μου αρέσει πολύ σαν ομάδα, ο Βάργκας και ο Σπίνα οι τερματοφύλακες, ο δεξιός Μπάκο Μουνιός της Κρίσταλ Πάλας, ο Μαγίκα της Μαγιόρκα, ο Λουκουμί της Μπολόνια και ο Σάντσες της Γαλατά Σαράι στην άμυνα, ο Ρίος της Μπενφίκα, πολύ καλός παίκτης, ο Αρίας της Παλμέιρας και ο Λέρμα της Κρίσταλ Πάλα στο κέντρο και μπροστά Λουίς Δίας, Μπάγερ Μονάχου, Κούτσο Ερνάντες, τον είδαμε στα μάτια τον Παναθηναϊκό, Μπέτης, πολύ γρήγορος εξτρέμ, και ο Σέντερ Φόρ που έχει παραθυρώσει από την 11η της Sporting, τον Ιωαννίδη, ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος θα κάνει την 15η του συμμετοχή σήμερα. Πάρα πολύ καλή ομάδα, επαναλαμβάνω, η Κολομβία αξίζει την προσοχή σας. Το Κονγκό έχει τον Εμπασί της Χάβρη, τερματοφύλακα, Γουάν Μπισάκα, καλούς παίκτες έχει, γι' αυτό δεν θα είναι εύκολο το μάτς, West Ham, Ντουάν Ζέμπε της Μπέρνλεϊ, ο Μπέμπα της Λίλ και ο Μαζουακού, ο γνωστός μας από το πέρασμα του από τον Ολυμπιακό, ο Μούντου Σαμί που παίζει στον Ατρόμητο, ο Σαντίκη που παίζει στην Σάντερλαντ και ο Μπούκου στη Μομπελιέ στο κέντρο και μπροστά Αλάνια Σπορ, ο Ελία, Σεντρίκ Μπακαμπού της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Γουισά της Νιουκάστλ. Πολύ καλή ομάδα η ομάδα του Κονγκό. Πιστεύω θα δούμε γκολ και από τις δύο ομάδες σε αυτό το μάτς που θεωρώ ότι ξεκινάει από το 1-1 και θα πάει λογικά προς το 2-1.

0: Έλα, είμαι μαζί σου κύριε Μαλισιώβα και έχω αλλάξει που λέει και το τραγούδι ο Βέρτης. Καλώς τον, είσαι έτοιμος, φορμαρισμένος.
1: Κοίτα, τα έχουμε κάνει όλα.
0: Τι έχεις κάνει?
1: Μετά, έχουμε κάνει διάφορα στη ζωή μας. Μετά τρεις η ώρα δεν έχουμε κάνει. Έχω φτάσει μέχρι 3:45. Τώρα θα φτάσω μέχρι 4.
0: Σωστό.
1: Κάθε μέρα κάτι μαθαίνεις. Αυτό είναι το γερμανικό νούμερο του στρατού.
0: Το 2-4. Το χειρότερο, ε. Γιατί κοιμάσαι 2 ώρες, ξυπνάς. Πού να ξανακοιμηθείς?
1: Να βάλουμε ένα quiz.
0: Να βάλουμε.
1: Πόσα καράβια περνούν από τη διόρυγα του Σουέζ τη μέρα? Και πόσο κάνει?
0: Τι σου ήρθε τώρα? Πέσα να έρθω.
1: Αφού Παναμά θα μεταδώσω.
0: Περνάει και από το Σουέζ του Παναμά. Τα καράβια περνάνε από το Σουέζ του Παναμά. Είμαι Παναμέζικη σημαία. Είναι και αυτό.
1: Άλλο το Σουέζ, άλλο ο Παναμά.
0: Ε, βέβαια, γι' αυτό το λέω. Είναι πόσα καράβια περνάνε?
1: Πόσα λε?
0: 100.
1: Πόσα κονομάνα το χρόνο, ξέρει?
0: Πού να ξέρω αυτά. Ρώτα εκεί, όσο έχουν εφοπλιστέ.
1: Έχει πολλού Έλληνε.
0: Ναι, ούτε ο Τέταρη
1: δεν μου στείλε μήνυμα. Δεν
0: τέταρη, ο Τέταρη μου λέει, ούτε εγώ ξέρω, λέει. Τι λέει ο Μπανισιώβα? Ο Τέταρη, εγώ ήμουν ναυτικό, δεν ξέρω πόσα καράβια περνάνε από το Σουέζ.
1: Τέταρη ήταν ναυτικό και πήγαινε μέχρι τη Χάλκη και μέχρι το.
0: Όχι, παλού και απέραμα πήγε.
1: Λοιπόν, 200.000 δολάρια κάνει, πληρώνει και περνά. Αλλιώ δεν περνά.
0: 200.000 δολάρια πληρώνει το ένα πλοίο.
1: Βέβαια, δηλαδή, άμα θέλει, άμα δεν θέλει, κάνει το γύρο. Κάνει το γύρο. Είναι πάντως το θαύμα της, το ανθρώπου αυτό, το θαύμα της μηχανικής. Διότι οι δύο ωκεανοί είναι, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Πάρει διαφορά μέτρων.
0: Ναι.
1: Οπότε μπαίνει το καράβι μέσα.
0: Από Αλεξάνδρεια, από πού?
1: Από που θέλει. Μπαίνει προφανώς από την Καραβική. Να πάει στο Ειρηνικό.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Μπαίνει λοιπόν και δεν περνάει απέναντι. Μπαίνει μέσα, προχωρά 30 χιλιόμετρα, μπαίνει σε μια βάση, ναι, και το σηκώνει 26 μέτρα. Σηκώνεται το καράβι και το βουτάνε μέσα σε μια τεχνητή λίμνη άλλα 40 χιλιόμετρα. Και τι μετά δε βγαίνει. Και εκεί πληρώνεις.
0: Εκεί πληρώνεις. Πρέπει να μπεις, να φτάσεις μέχρι εκεί.
1: Α, δεν πει, ναι.
0: Άμα δεν πληρώσεις.
1: Και οι Αμερικανοί, την είχαν τη γέφυρα 100 χρόνια. Γιατί αυτή τη φτιάξανε.
0: Την πληρώνουν από τότε ή τώρα που την πήραν οι Αιγύπτιοι?
1: Ποιοι Αιγύπτιοι? Την πήραν ο Παναμάς, παιδί μου. Αλλά την είχε ο. Ξέρεις, είναι ουδέτερη η ζώνη. Αμερικανική. Μαγκιά αυτή. Ουδέτερη ζώνη στρατιωτική. Μεγάλη υπόθεση. Ο Παναμάς λοιπόν γιατί είναι γνωστός.
0: Γιατί
1: για τα Panama Papers που είχαν βγει όλα τα έγγραφα που ήθελαν να γλιτώσουν τους φόρους όλοι.
0: Μπράβο.
1: Και γιατί διόρυγα τώρα από μπάλα
0: του Παναμά.
1: Για να δούμε ο πρώην παίκτης του Πανιόνιου τι θα παρουσιάσει. Γιατί τώρα μετά το 0-0 έχει ενδιαφέρον το παιχνιδάκι.
0: Βέβαια. Γιατί έχουν πάει, αυτό έλεγα πριν, 4 βαθμοί.
1: Έτσι.
0: Και η Κροάσια είναι στο 0.
1: Κουρασμένη η Κροατία.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τώρα θα δω ένα δεκάδες. Μου φαίνεται θα βάλει το ένα πολύ καλό παίκτη, ένα εξτρέμς του Ορλάντο.
0: Μουσαπέζει.
1: Μουσαπέζει.
0: Την έχω την 11.
1: Αλλά για να την πω εγώ πριν τη δω. Εσύ θα
0: πέστη,
1: τη βλέπεις. Λιβάκοβιτς από τη μία.
0: Ναι.
1: Γκβαρντιόλ αριστερό μπακ. Δεξί Στάνισιτς. Στόπερ έβαλε τον. Δεν είναι ο Βούσκοβιτς σίγουρα. Ό,τι μου έλεγαν οι Κροάτες. Είναι ο Τσαλέτα Τσάρ ή ο άλλος. Ο.
0: Πο.
1: Έλα.
0: Πόκρα.
1: Ο Πόγκρατσιτς.
0: Με τον.
1: Από τη Φιωρεντίνα.
0: Το Άγιαξ.
1: Δίπλα του είναι ο Σουτάλο de facto. Έτσι. Στα χάφ είναι Κόβατσιτς, Μόντριτς με 4-2-3 είναι και από στα δύο άκρα είναι ο ένας είναι ο Μάρκο Πάσαλιτς, απ' την άλλη είναι ο Πέρσης στα 37 και ο Πέταρ Μούσα και
0: ο Μπατούρινα.
1: Και ο Μπατούρινα πολύ καλός παίκτης. Την έχω
0: την
1: από τους Κροάτες από το μεσημέρι.
0: Δυνατός, δυνατός έλεγε. Κανα δημοσιογράφη τον Παναμά έχεις για να πεις του Παναμά?
1: Παναμά το μόνο που ξέρω είναι της Μπεσίκτας στο Μουρίγιο. Που είναι δεν ξέρω αν θα παίξουν, θα πάρω το δω τώρα μέσα. 3-5-2 μάλλον θα παίξουν. Ναι. Η έκπληξη είναι ο προπονητής, ο οποίος υπήρξε παίκτης στη Νέα Σμύρνη. Και έπινε καφέ στην περίφημη πλατεία που είναι η πλέον ερωτική πλατεία του πλανήτη.
0: Έτσι, και στον Άδωνη έπινε.
1: Ναι, έχω πάει και στον Άδωνη.
0: Στον Άδωνη για
1: λοιπόν,
0: καφέ.
1: Φεύγω πάνω με
0: ρωτήσω. Κάτσε, έχουμε θέματα. Δύο θεματάκια εδώ τώρα.
1: Και 40 έλα.
0: Τι,
1: ναι, τώρα δεν θα μελετήσω.
0: Όχι, τώρα μελετήσω. Πες τα με δικά σου λόγια. Δύο είναι οι ειδήσεις που βγήκαν το Σαββατοκύριακο. Πρώτα απ' όλα να πούμε το Σαββατοκύριακο ήταν διήμερο του Παναθηναϊκού και λίγο Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Έκανε 5 μεταγραφές.
1: Πολύ γρήγορος.
0: Φοβερές.
1: Πολύ γρήγορος.
0: Φοβερές, όχι φοβερές. Δηλαδή φοβερός και δεν ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Ξύντη Ομπράντοβιτς, η μεταγραφή στο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιες είναι οι δύο ειδήσεις που βγήκανε? Ότι ακόμα και ο Διερμηνέας είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα.
1: Έκανε λάθος, πάει, απολύθηκε, ναι.
0: Και ότι ο γίγαντας ο Νίστρουπ είπε, τι είπε?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Γιατί είμαι ο πλέον δεδειγμένος και ο καλύτερος προπονητής για να πάρουμε πρωτάθλημα.
1: Σωστά, πουλάει τον εαυτό του. Και μια ωραία τάκα κρατάμε από η Θεσσαλονίκη τόσα χρόνια.
0: Πες μας λίγο, για λύση, θα βρεθεί λύση?
1: Δεν είχε τρεις Ιταλούς, τώρα έχει τρεις Ιταλούς προπονητές. Ηρακλής Ιταλό, ΠΑΟΚ Ιταλό, ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και μπάσκετ Ιταλό. Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Τριγκέρι, λύση και ματσάρι.
0: Και ματσάρι.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Μήπως γίνει ρελάνς?
1: Ποια ήταν η πρώτη δήλωση του λύση?
0: Για πες.
1: Ήδη έδωσε τυράκι στον κόσμο. Ο ΠΑΟΚ, λέει, είναι το πιο σοβαρό πράγμα στη ζωή μας. Και πρέπει, λέει, να δουλεύουμε για αυτόν όλη μέρα.
0: Έτσι πωλήσει. Αυτό το είχε πει και στη Ρωσασούνα όμως εμάς.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Την κέρδισε τη Ρεάλ όμως. Άκου, αυτό κρατάω. Ρίσκο για τον ΠΑΟΚ. Ρίσκο. Αλλά από
0: δεν μου αρέσει ότι παίζει.
1: Όταν ήρθε και ο Λουτσέσκου.
0: Με τρεις κεντρικούς.
1: Από την Ξάνθη ήρθε.
0: Στο αυτό, ΠΑΟΚ, αυτό είπε και ο
1: Μίνος. Στον ΠΑΟΚ μεγάλωσε.
0: Αυτό είπε και ο Μίνος.
1: Έτσι.
0: Να τον βοήθησε ο Σαββίδης όμως. Γιατί αν δεν ήταν ο Σαββίδης να του φέρει τους παιχταράδες,
1: ναι.
0: Ο Λουτσέσκου δεν ξέραμε τι θα είχε κάνει. Ο Λύση έρχεται από ένα προηγούμενο πρωτάθλημα, έχει την εμπειρία. Δεν μου αρέσει ότι του αρέσει να παίζει με 3-5-2, αλλά σημαίνει ότι το θέμα.
1: Όχι, σιγά.
0: Τι?
1: Σιγά μην παίξει με 3-5-2.
0: Εγώ σου λέω, τουλάχιστον έτσι δεν. Έπαιζε.
1: Εκεί έπαιζε, αφού έπαιζε με την Ρωσασούνα.
0: Δεν μου άρεσε φέτος ότι στη Ρωσασούνα εκτός έδρας ήταν σουρωτήρη, είχαν πολλά. Δεν έπαιρνε τίποτα. Θα μου πει άλλο Σασούνα, άλλο ΠΑΟΚ. Άλλο Πριμέρα Ντιβιζιόν, άλλο ΠΑΟΚ. Άλλο Ελλάδα.
1: Το θέμα είναι ότι οι προπονητές είναι Νίκολιτς, Μιντιλίμπαρ, Λύση και Νίστρουπ. Δύο.
0: Ποιο θα φύγει πρώτος?
1: Άγνωστη στην Ελλάδα. Ένας ένα χρόνο μόνο εδώ και ο Μιντιλίμπαρ τρία χρόνια.
0: Ποιο θα φύγει πρώτος?
1: Περίεργο.
0: Οι στιγματικές εταιρείες έχουν βγάλει ποιο θα φύγει πρώτος.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ αναγκαστικά θα τον στηρίξει. Δεν πάει να κάνει 100 γκέλες αναγκαστικά, γιατί
0: έχει
1: και τους δύο, Μάτος και Βερίνια, που βάλανε πλάτη. Οπότε θα αδειάσει αυτούς, καταλαβες.
0: Ναι. Αλλά τι κουφό ήταν αυτό εκεί που λέγανε όλοι, αγοράκι μου, είναι έτοιμος ο Πούσιτς.
1: Είδες ότι δεν πήγαινε αυτό. Δεν μπορούσε να τραβήξει αυτό.
0: Δεν μπορούσε.
1: Έμεινε ο Αγισίλος.
0: Ναι. Κάτι είναι και αυτό.
1: Πάντως. Ο Παναθηναϊκός σου βάζει καλή βάση. Και είπαμε ότι πήρε τον Τζάπρα γιατί ήταν η μόνη ομάδα η οποία απεδέχθη το αίτημα του Κομπότη το 50% της μεταπόλησης. Κανείς δεν το δεχόταν αυτό. Πήρε 2,2, πήρε και το 50%, πήρε και προπονητή τον Ηλία Χαραλάμπους.
0: Καλή κίνηση. Πολύ καλή.
1: Που έκανε πλάκα στον ΠΑΟΚ με τη Στεάουα.
0: Πολύ καλή κίνηση. Πολύ καλή κίνηση. Παναθηναϊκός, βέβαια η μεταγραφή του Ντεφρά είναι αυτή η καλύτερη.
1: Ήρθε, έκλεισε.
0: Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, έχει συμφωνήσει.
1: Καλός.
0: Έχει συμφωνήσει. Πολύ καλός.
1: Καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Δίπλα του θα έχει κάποιο γρήγορο? Δεν βλέπω δίπλα γρήγορο. Πες με ένα γρήγορο δίπλα του.
0: Να πάρουν. Να πάρουν.
1: Για αυτή που έχει είναι αργή.
0: Ο Τουμπάκι, ο Ίγκανσον
1: αργεί.
0: Ο Ίγκανσον
1: αργεί όλοι.
0: Μήπως τους κάνει γρήγορους αυτός όμως.
1: Άρα πρέπει να βρει γρήγορο.
0: Και τι άλλο πήρε? Πήρε τον τερματοφύλακα Έλτσε, λέει. Εκεί.
1: Καλά, Ισπανός πρωτοφυλάκας, σοβαρός.
0: Εντάξει, είδομεν, τι είναι Έλτσε, από την Έλτσε τον πήρε.
1: Τη Μπάρτσα, ρε φίλε, ποια Έλτσε, τη Μπάρτσα είναι ο παίκτης.
0: Ναι, Έλτσε έπαιξε.
1: Τη Μπάρτσα, 7 χρόνια παίκτης είναι.
0: Μην παίξει τώρα
1: που να παίξει την Μπάρτσα με τον Τεστέγκερ και τα λοιπά. Παίκτης τη Μπάρτσα είναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν είναι καλός ή όχι.
1: Σοβαρός, σοβαρός.
0: Και ο Τσάπρας θα παίξει, λες.
1: Είναι γιατί θα απολυθεί ο Καλάμπρια. Αλλά είναι και οι δύο αυτοί επιθετικογενείς, δεν έχει αμυντικογενή μπακ. Εκεί έχει ένα πρόβλημα.
0: Γι' αυτό δεν έδωσε το κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, γιατί έμαθα από το ρεπορτάζ ότι δεν τρελαινότανε ο Μιντιλίμπαρ με τον Τζάπρα.
1: Ο Μιντιλίμπαρ θέλει και λίγο άμυνα.
0: Έχω, λέει, τέτοιους παίκτες.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και πήρε το Μαφαίο.
1: Ναι.
0: Σου λέει τώρα, αν δεν πάρω άλλο, μπορεί να φέρει το Βρουσάι δεύτερο. Αν δεν πάρω άλλο, ναι, μπορεί να βάλω και το Ροντινέι.
1: Άκου να δεις τώρα, για να το κλείσουμε. Άμα παράγει μας επιθέσεις και βάζει 5 γκολ, θα έχει 3. Το ζήτημα είναι να παράγει, θα σκοράρει.
0: Αυτό που δεν έγινε. Πρέπει
1: να δει με το φόρ, τι θα γίνει ο Ντέσσερς. Θα είναι νορμάλ, θα σκοράρει. Αυτό είναι το. Άμα σκοράρει, θα σφάσει και 2 ρε φίλε. Δεν πειράζει.
0: Ο Ντέσσερς θα πίνει, λες.
1: Αυτό σου λέει είναι το θέμα
0: θα
1: για τον
0: Μπακασέτα. Μπορεί να βοηθήσει.
1: Μπακασέτα.
0: Ή θα έχει τραυματισμό. Μπακασέτα φεύγει, δεν φεύγει.
1: Είδε αυτά που λέγαμε ότι σιγά σιγά το ποδόσφαιρο μα ξεπερνάει κάποιο.
0: Θέλει γρήγορου.
1: Δεν είναι κακό. Έτσι δεν είναι.
0: Μου έκανε εντύπωση που πέρασε ελαφρά από την καρδία τη δήλωση του Νίστρου πάντως. Ότι είμαι εγώ, ήμουν ενδεδειγμένος και ο καλύτερος προπονητής για να πάρω.
1: Το έχουν πει κι άλλοι.
0: Το έχει πει, το είπε ο Μπενίτεθ.
1: Το έχουν πει κι άλλοι.
0: Το είπε ο Ματίχτερήμ.
1: Είναι δείγμα αυτοπεποίθηση. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε σε μια ωραία βάση, ξεκίνησε σωστά πράγματα από την αρχή. Άρα βάζει σωστές βάσεις. Το που θα καταλήξει θα περιμένουμε δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια.
1: Αυτός ο χρόνος είναι απλώς θα δείξει. Ναι, που θα δείξει πώς θα πατήσουν.
0: Ναι.
1: Αν όμως δώσει και άλλα 15 εκατομμύρια και πάρει και άλλους παίκτες.
0: Λογικό.
1: Και η ΑΕΚ πέρυσι.
0: Και
1: η ΑΕΚ πέρυσι το φαβορή ήταν, αλλά κατέληξε πρώτη. Οι διαφορές ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι τώρα 20 βαθμούς πίσω.
0: Όχι, εντάξει, αλλή μόνο.
1: Το ερώτημα είναι αν ο Ηρακλής δυναμώσει και ναι. Κοπούν πάλι βαθμοί και ο Άρης, αν είναι αυτοί δυνατοί και ο Όφη, θα έχουν πολλές απόλυση μεγάλη.
0: Όπως και στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Πώς σου φάνηκε ο Μπράντοβιτς?
1: Εντάξει, επειδή είναι γνωστός, είναι φίλος τώρα ο Ζέλικο, το ξέρουμε 20 χρόνια πίσω και λόγω της Σερβίας κτλ. Ήθελα να γυρίσει, ρε παιδί μου, όταν θες. Ξεπεράστηκε και κάποια θεματάκια που είχε παλιά με τον Δημητράκη. Ναι. Θες να γυρίσεις. Απλώς δεν είναι αυτός που ήταν.
0: Μου θυμίζει Μουρίνιο.
1: Και δεν.
0: Καλά, δεν ξέρουν τον μπάσκετ.
1: Και δεν συμβιβάζεται, άκουτε.
0: Γιατί και ο Πέσης 75 χρονών είναι και είναι σε υψηλή
1: ηλικία τώρα, δεν συμβιβάζεται.
0: Απλά
1: αν του δώσει τα κλειδιά όλα και δεν διοικεί από το Instagram.
0: Νομίζω αυτό το είπε ήδη.
1: Ότι
0: και γι' αυτό ναι, μίλησε και λίγο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Μην μιλάς, μην κάνεις και τα λοιπά.
0: Θα αναλάβω εγώ γιατί ξέρω να
1: ναι,
0: διοικήσω το καράβι.
1: Είναι σαν το Λουτσέσκο στον ΠΑΟΚ. Τα κάνει όλα. Και ο Μπράντοβιτς όντως μπορεί να τα κάνει
0: αλλά,
1: όλα.
0: Ναι, αλλά ζήτησε όμως να έχει Διαμαντίδη, Αλβέρτη, ζήτησε να έχει την παλιά φορά Μπατίστ. Δεν τα
1: μα
0: κάνει
1: ήδη
0: αυτός.
1: Θέλει τον Μπογκδάνοβιτς. Που ήταν κολλητός του και τον είχε στη Φέρμπαχτσέ, παιχτούρα.
0: Για παίκτον θέλει.
1: Ναι, ναι, αλλά ναι. Περιμένει αυτό το NBA που έλεγαν οι Σέρβοι σήμερα.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί τώρα. Το έχει πάρει προσωπικά και
1: απλώς το παίκτες τύπου Χουάντσο δεν μπορούν με τον Ζέλικο. Ήδη ο Χουάντσο προτείνεται για άλλες ομάδες. Δεν μπορεί.
0: Ο
1: δεν
0: πιζάμινα. Χουάντσο...
1: Ναι.
0: Θα τον πάρει ο Ολυμπιακός να μου φύγει. Λογικά.
1: Θα τα πούμε σε λίγο από άλλο δωμάτιο. Γεια!
0: Να μου προσέχεις τους παίκτες του Παναμά και κυρίως τον Blackman. Ράδιο Blackman.
1: Αριστερό μπακάκι μου φέρνει.
0: Δύναμη, δύναμη. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

άλλη μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος. Οι λεπτομέρειες πάντα κάνουν τη διαφορά σε μια σχέση, στη ζωή, στον αθλητισμό, σε μια φάση που μπορεί να κάνει την αλλαγή και να φέρει ένα άλλο αποτέλεσμα. Σε όλα, κυρία Ολυμπία Γιαννικοπούλου, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Λίγα λεπτά, ο Δημήτρης Μαλισιώβας θα μεταδώσει το παιχνίδι του 12ου ομίλου Παναμάς εναντίον Κροατίας, εκεί που στο 12ο όμιλο πριν από λίγο η Αγγλία και η Γκάνα έμειναν στο 0-0, ενώ η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στις 5 το πρωί με το παιχνίδι της Κολομβίας, όπως είπαμε, κόντρα στην ομάδα του Κονγκό. Νωρίτερα η Πορτογαλία πέντε έβαλε στο Ουσμπεκιστάν, πεντάρα με Ρονάλντο για έκτο συνεχόμενο Μουντιάλ να βάζει γκολ. Μάλιστα έβαλε 2 στο 6 και στο 40. Ο Μέντες το 17 έκανε το 2-0. Ο Ρονάλντο στο 40 το 3-0. Ο Νεμάτοφ με αυτογκόλ το 4-0. Και ο Λεάο, Ραφαέλ Λεάο, το 5-0. Ας ελπίσουμε να δούμε γκολ στο παιχνίδι του Παναμά με την Κροατία. Έτσι, και να δούμε αν θα μπορέσει η Κροατία να μπορέσει να κάνει τη νίκη, να πάρει τους πρώτους βαθμούς, γιατί μετά τα πράγματα ζορίζουν, αφού αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα βαθμό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τη Δέσποινα για την αγάπη της. Έτσι, τα τραγούδια λέει που βάζεις μας ξενυχτάς, μας ταξιδεύεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Κωνσταντίνος, ο Παναθηναϊκός έχει πει ελευθέρωση σε νέα βάση. Πολύ καλές μεταγραφές κάνει. Έπεται συνέχεια, όντως. Αν ειδικά ο τερματοφύλακας, όπως λέει ο Μαλισιώβας, είναι πολύ καλός. Θέλει ακόμα στόπερ. Δεξιός μπακ έχει κλείσει τώρα με τον Τζάπρα. Έχει πάρει αμυντικό χαφ τον Καμαρά. Το παιδί αυτό θα δούμε αν είναι όσο καλός λένε. Ένα στοίχημα είναι ο Ντέσσερς, να δούμε τι θα κάνει. Είναι ο Τετέι. Στη θέση του Μαλισιώβα, λέω, του Μπακασέτα, να δούμε ποιος θα παίξει. Θέλει προσθήκες ακόμα ο Παναθηναϊκός για να διεκδικήσει τον τίτλο. Ο Γιάννης μας στέλνει την αγάπη του. Χαιρετισμούς, λέει, από τον Κάσπακα Λίμνου. Γεια σου, Γιάννατε. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Μας λείπει πολύ παρέα σας. Με αγάπη, Λίνα. Γεια σου, Λίνα μου. Τραγουδάρες βάζεις απόψε, Λεσά. Καλή συνέχεια, Κώστα Σάρτα. Πάντα βάζουμε τραγουδάρες. Έτσι, τελευταία μηνύματα πριν πάμε στο παιχνίδι που θα γίνει που γίνεται στα Τίρανα. Άκου τι πήγα. Στα Τίρανα. Στο Τορόντο ήθελα να πω. Στα Τίρανα είπα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, τελευταία μηνύματα. Λες θα έχει πάει ο Μαλισιώβας στα Τίρανα. Ναι. Καλησπέρα, λέει. Πάντως ο Βρετανός ηθοποιός Γκόφρεϊ Ράις νομίζω ότι θα υποστηρίξει τη γετροαμερικανική ομάδα. Γιατί ήταν ο ράφτης του Παναμά στην ομώνυμη ταινία. Καλός ο Στέλιος, δυνατός. Λάπρος Δημέρης, καλησπέρα σας. Κλείνει και φορ, λέει. Και ο Ντεφράι, δεν το είπα, τον Ντεφράι πριν, βέβαιας. Ο Παναθηναϊκός κλείνει φορ και αριστερό μπακ. Κάτι φαίνεται να αλλάζει. Έτσι φαίνεται, Λάμπρο, έτσι φαίνεται. Και γίνονται γρήγορες και προγραμματισμένες κινήσεις. Ο Παναγιώτης ο Αγγελής, καλημέρα στα λεοντάρια του Παγκοσμίου. Λέει χαιρετισμούς στο Στέργιο από Τάρτη Λάιοσβου και στη Μύθυμνα σε όλους μας, Παναγιώτης Αγγελής. Γεια σου, Παναγιώτη. Θοδωρής Παρασκευόπουλος, Special One, άλλο Παναμάς και άλλο Σουέζ. Ναι. Σωστό. Έτσι δεν είναι, και καλά θυμάμαι. Καλησπέρα κύριε Λευτέρη, Κωνσταντίνος από Πύργο. Φόρτσα Πύργος, λέει, για την ομάδα μου. Θέλω ένα τραγούδι του Μητροπάνου, το βάλα νωρίτερα. Φίλε Κωστή. Παναθηναϊκός και Άκη δεν θα κάνουν τίποτα, λέει ο Χρήστος. Ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ θα πάρουν το πρωτάθλημα. Αφού κάνει, λέει ο Μαλισιώβας, μετάδοση, θα το παίξω Βεράκι τώρα. Πολύ πιθανό. Γιώργος Γίγαντας, καλή εκπομπή μας εύχεται. Γεια σου, Γιώργαρα. Νικόλας από Άλυμο, καλή εκπομπή. Και ο Τζίμις, τελευταίο μήνυμα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Για το βιβλίο που λέει ο Γιάννης, αύριο που θα είναι και ο. Ευχαριστώ, Δημήτρη, Τζίμι. Αύριο που θα είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου εδώ. Ναι. Έτσι, έτσι ακριβώς, Αποστόλη. Γιατί μας τρέλανε ακριβώς, Σουέζ. Ναι. Και ωραία στο Σουέζ, είναι ωραία. Έχω πάει και στο Σουέζ γενικά, πάρα πολύ ωραία είναι. Και συνεχίζουμε. Τι άλλο έχουμε? Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχουμε κανένα διαφημιστικό, τίποτα? Δεν έχουμε διαφημίσεις. Θα πάμε σε λίγο στον Κωστάκης, λέει το έχω παίξει και εγώ over. Θα περάσει, λέει, με Μαλισιώβα δεν φοβάμαι τίποτα. Όπως και ο Βασίλης που το έχω παίξει Μαλισιώβα κανόνα στην πορεία σου over 5,5 λέει. Ναι. Ο Σάκης ο Κλέτας, να ρωτήσει τον Μαλισιώβα ποια ομάδα του Μουντιάλ είναι το πρώην Ζαΐρ. Το ξέρει ρε Σάκη, το ξέρει αυτό. Σε ποιον το λες, Αθανασία, για ποιον το λες αυτό που έγραψες? Δεν ξέρω, Δημητράκης Νηφόρος. Έχω βάλει το ουσκάκι και απολαμβάνω Μαλισιώβα, λέει. Νομίζω τα έχω πει όλα τα μηνύματα. Έτοιμη στη σέντρα η Κροατία. Πάμε να ακούσουμε Δημήτρης Μαλισιώβας. Μετάδοση Παναμάς Κροατία. Έλα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπορ, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Η μεγάλη γιορτή στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά συνεχίζεται. Τώρα θα βρεθούμε στο Τορόντο, 400 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Υόρκης, δίπλα από την περίφημη λίμνη Οντάριο, το Τορόντο Στέντιουμ. Ένα γήπεδο που κατασκευάστηκε το 2007 για να διεξαχθεί το παγκόσμιο κάτω των 17, όταν εμφανίστηκε ο Αγουέρο, ο γαμπρός του Diego Armando Maradona, ο οποίος είχε πάρει και τα μεγαλύτερα βραβεία. Σε αυτό λοιπόν εδώ το γήπεδο, Κροατία και Παναμάς είναι έτοιμοι να διασταυρώσουν ταξίδι σε ένα παιχνίδι που αποκτά τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον μετά την γκέλα της Αγγλίας που δεν νίκησε την Γκάνα 0-0 νωρίτερα, σε ένα παιχνίδι που θα κριθούν πολλά. Η Κροατία είναι με την πλάτη στον τοίχο διότι έχει χάσει 4-2 το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναμάς έχασε 1-0 στα τελευταία λεπτά από την Γκάνα, ενώ ήταν πάρα πολύ καλός, και η Κροατία δεν έχει άλλο δρόμο, είναι μονόδρομος η νίκη. Να δούμε λοιπόν την ενδεκάδα των Κροατών μόλις άρχισε το παιχνίδι. Εκεί η ώρα είναι κοντά στις 7 και 5 λεπτά απόγευμα. Ακόμα είναι ήλιος, πέρασαν οι καταιγίδες και οι κεραυνοί που ήταν στην ευρύτερη περιοχή χθες και ανάγκασε ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι δίρκησε σχεδόν 4 ώρες, το παιχνίδι των Γάλλων. Τρεις αλλαγές για τον Ντάλιτς, ο οποίος έφερε τρεις νέους παίκτες όσον αφορά το παιχνίδι με την Αγγλία. Άλλαξε ένα στόπερ. Να δούμε λοιπόν τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Ντόμινικ Λιβάκο φυσικά από τα Γκολπός, γνωστός μας από τις μονομαχίες Φενέρμπαξε Ολυμπιακός, έχει επιστρέψει στο Ζάγκρεπ. Δεξιά είναι ο Στάνισιτς, ένα παιδί που γεννήθηκε στη Γερμανία, παίζει στην Μπάγερν. Αριστερά είναι ο Γκουαρντιόλ, παίκτης του Γκουαρντιόλα στην Σίτι. Ο Σούταλο του Άγιαξ και ο Πόγκρατσιτς της Φιωρεντίνα. Οι δύο εσωτερικοί μέση όλα τα λεφτά, ο Μόντρις στα 40 και ο Ματέο Κόβατσιτς. Η πρώτη κεφαλιά είναι out από τον Λούκα. Η μεγάλη μορφή των Κροατών, το κύκνιο άσμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μπροστά του είναι ο διάδοχος, το Μάρτιν Μπατούρινα, και αυτόν τον είδαμε στα μάτς με την ΑΕΚ πριν από δύο χρόνια με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Τώρα παίζει στην Κόμο συμπαίκτης του Ντουβίκα. Ο έτερος Αϊδαλής, ο Ιβάν Πέρισιτς, δεύτερος σκόρερ της Κροατίας, πρώτος πάντα ο περίφημος Ντάβορ Σούκερ, πρώην πρόεδρος της Κροατικής Ομοσπονδίας. Και δεξιά είναι ο Μάρκο Πάσαλιτς, το νέο αστέρι των Κροατών, ένα παιδί που έπαιζε στη Γερμανία, γεννήθηκε στην Καζλού και τώρα παίζει στο MLS εκεί στην Αμερική, στο Ορλάντο. Στην επίθεση ένα άλλο παιδί που παίζει στο Ντάλλας, ο Πέταρ Μούσα, σκόραρε απέναντι στην ομάδα της Αγγλίας. Να δούμε την πρώτη επίθεση εδώ με τον Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες αλλάζει δεξιά με τον Blackman και τώρα η μπάλα πάει στη μεσαία γραμμή, οπότε θα δούμε και τη σύνθεση των Παναμέζων. Δεύτερο Μουντιάλ για τους Παναμέζους, 7ο για τους Κροάτες. Κροάτες στα δύο τελευταία Μουντιάλ κατέκτησαν την τρίτη θέση νικώντας το Μαρόκο στο Κατάρ και το 18 ήταν στο μεγάλο τελικό, είχαν αποκλείσει τους Άγγλους με εκείνο γκολ του Μάτζουκιτς, 2-1, βρέθηκαν στο τελικό αλλά δεν είχαν τύχη καθώς βρέθηκαν απέναντι στην αρμάδα του Ντεσάν τη Γαλλία. Θα προσπαθήσει η Κροατία να πάει σε ένα τρίτο Μουντιάλ μέσα στην τετράδα. Από σήμερα θα ξέρουμε πάρα πολλά. Για τους Παναμέζους λοιπόν, με μια μορφή στον πάγκο, ένα παιδί που πέρασε από την Ελλάδα και την Κύπρο, στην Κύπρο προπονητή, στην Ελλάδα ποδοσφαιριστή στη Νέα Σμύρνη, ο κύριος Κρίστιανσον, με μαμά Ισπανίδα, γι' αυτό και είχε παίξει και στην Μπαρτσελόνα αλλά και στην ΚΑΠΑ 21 της Ισπανίας. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ για τους Παναμέζους, οι οποίοι είναι δυναμικοί, είναι ουσιαστικοί, δεν κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Η εκτέλεση του κόρνερ θα μεταφέρει το παιχνίδι στην περιοχή, είναι δυνατό σουτ, η μπάλα θα κοντράρει, θα βγει ο Λιβάκοβιτς και η μπάλα εμπλαγεί ο Άντ. Λοιπόν, ο Μοσκέρα κατά τον goalpost, παίζουν με 3-4-3, ο Ράμος δεξιά, ο Αντράντε αριστερά, παίζει στην Αυστρία στη Λίτς. Ο Κόρντομπα, ο πιο καλός τους παίκτης, παίζει στην Νόριτς. Τα τέσσερα χάφ είναι από δεξιά ο Μουρίγιο που παίζει στην Μπεσίκτας, ο Χάρβεϊ, ο Μπαρτσένας και ο Μπλάκμαν είναι η τετράδα των μέσων. Ο Φαχάρντο, πολύ καλός επιθετικός, παρότι μεγάλος ηλικία. Και στα δύο άκρα είναι ο Μαρτίνες και ο Ροντρίγκες. Να εδώ στην επίθεση ο Ροντρίγκες, η μπάλα είναι out τελικά. Λοιπόν, σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρώτο τετράλεπτο, φίλες και φίλοι, Παναμάς Κροατία. Ο Παναμάς είναι διάσημος για τη διόρυγά του, μια διόρυγα η οποία είναι σημείο αναφοράς, καθώς εισέρχονται στα δημόσια ταμεία πάνω από 3 δις δολάρια το χρόνο. Να πούμε ότι το πρώτο πλοίο που πέρασε ήταν το 1914, μια κατασκευή, το θαύμα της μηχανικής που δημιούργησαν επιρούσβελτ οι Αμερικανοί, οι οποίοι ήλεγχαν τη γέφυρα μέχρι πριν από 10 χρόνια. Και για να δούμε αν η Κροατία μπορεί να περάσει αυτή την διόρυγα, που είναι το δεύτερο μεγάλο εμπορικό γεγονός όσον αφορά την ναυσιπλοεία μετά την γνωστή μας διόρυγα στη γειτονιά μας, στην Αίγυπτο. Και η αιτία η οποία έχουν ανησυχήσει οι Έλληνες λουόμενοι με την είσοδο των λαγοκέφαλων, που είναι το θέμα του καλοκαιριού. Η βαθιά μαλλιά από τον Μόντριτς δεν βγαίνει τετατέτ, καθώς πρόλαβε ο Κόρντομπα, μπλόκαρε την μπάλα ο Μοσκέρα. Ο Πέρισις στα 37 κάνει κούρσες. Εδώ οι δύο παίκτες που πήγαν να συνεργαστούν έχουν ένα ηλικία 77 ετών. Δηλαδή έκανε πάσα ο 40χρονος Μόντριτς στον 37χρονο Ιβάν Πέρισις, ο οποίος παίζει στο άκρο. Οι Κροάτες παίζουν με ένα 4-2-3-1. Θα προσπαθήσουν να έχουν τον έλεγχο στο αγώνα από την αρχή, αλλά επαναλαμβάνω, οι Παναμέζοι είναι δυναμικοί παίκτες. Βέβαια η αξία τους δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Το ρόστερ του Παναμά αξίζει μόλις 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ρόστερ της Κροατίας πάνω από 400 εκατομμύρια. Βαθιά παλιά του Μπαρτσένας ψάχνει να βρει τον συμπαίκτη του, τον Μουρίγιο. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Μουρίγιο, παίζει στην Μπεσίκτας, έχει όλη την πλευρά και έχει μια πολύ καλή αξία χρηματιστηριακή. Πιέζουν ο Γκουάρντιολ, ένα παιδί του Γκουαρντιόλα. Πολύ ωραία τρίπλα από τον Μπατούρη, να θύμισε Λούκα Μόντριτς. Υπάρχει κράτημα εκεί, φάουλ βέβαια. Πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του, ούτε πήρε είδηση ο Κόρντομπα. Μια φοβερή τρίπλα, μια ενέργεια για highlights από τον Μάρτιν Μπατούρη, ένα συμπαίκτη του Δουβίκα στην περίφημη λίμνη Κόμο, η οποία μου φαίνεται πήρε και το εισιτήριο για το Champions League. Η έκπληξη με προπονητή τον Φάμπρεγκας. Σιγά σιγά η Κροατία θα αρχίσει να πάρει μέτρα. Θα δούμε κατά πόσο είναι συμπαγής η άμυνα των Παναμέζων σε ένα παιχνίδι που περιμένουμε γκολ, και θα δούμε, γκολ είναι σίγουρο. Κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Παναμάς, και σιγά σιγά ο Πόγκρατσιτς ξεκίνησε από τη Λέτσε, παρότι γεννήθηκε στη Γερμανία και αγωνίζεται στη Φιωρεντίνα. Ο υψηλόσημος 1,93 στόπερ. Ο Γκουαρντιόλ είναι από τα πλάγια, καθυστερεί. Κόβει την μπάλα προς τα μέσα για τον Κόβατσιτς. Αυτός είναι παροχημένος όσον αφορά, δεν αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε αν θα προλάβει ο Πέρισιτς. Πραγματικός δυναμίτης ο Πέρισιτς, δεν νομίζω να πρόλαβε. Παίζεται όμως από την τριάδα των διαιτητών. Την μπάλα θα φύγει μακριά από τον Μπλάκμαν. Στραβοκλωτσιά από τον Μπλάκμαν. Όπως οι Παναμέζοι αγχώθηκαν εκεί, ο Μόντριτς έχει την μπάλα ψηλά. Δεύτερη κεφαλιά, τρίτη, ο Μπαρτσένας, ο Μαρτίνες, πολύ καλός ποδοσφαιριστής αυτός ο Μαρτίνες με το νούμερο 6, και ξεφεύγει τώρα ο Παναμάς και δεν θα βγει με το Φαρχάντο. Σέντερ φορ είναι έξω από την μεγάλη περιοχή, θα ψάξει ένα στήριγμα, θα το βρει στον συμπέκ τον Χάρβεϊ και αυτός θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Αντράντε. Αντράντε, καλός και αυτός παίκτης, παίζει στην Λασκ Λίντς. Είναι το Λίντς στην Αγγλία και το Λίντς με νη ζήτα στην Αυστρία. Η πάσα είναι καλή, έχει χώρο ο Μαρτίνες, δεν του δίνει την μπάλα ο Χάρβεϊ. Τώρα θέλουν να παίξουν το 1-2. Ο Χάρβεϊ είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, υπάρχει φάουλ καθαρό εδώ. Μεγάλο λάθος από τον Ματέο Κόβατσιτς. Ο παίκτης πήγαινε παράλληλα στη μεγάλη περιοχή, τον ανατρέπει και τώρα δίνει δικαίωμα στον Παναμά να βγει μπροστά και να απειλήσει με γκολ. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε γκολ από αμφότερες ομάδες, δηλαδή να έχουμε ένα γκολ-γκολ, πως λένε και οι φίλοι του στοιχήματος, και όλα μπορούν να συμβούν σε ένα παιχνίδι που οι μικροί έχουν δείξει ότι πλέον δεν είναι μικροί, έχουν μεγαλώσει. Άλλωστε η τεχνογνωσία δεν είναι μυστικό πλέον. Η τεχνογνωσία δεν έχει σύνορα.
0: Ο νομίζω μόνο το Κατάρ δεν έχει δείξει ότι έχει θέση στο Μουντιάλ.
1: Ναι, και λίγο η Ιορδανία είναι λίγο αδύναμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί βλέπω αδύναμη.
0: Και λίγο το Ουσμπεκιστάν, λίγο.
1: Και το Ουσμπεκιστάν. Τα πάμε σωστά αυτοί. Τρίτα, μα είναι και 48, φίλε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για να δούμε, έχουν κάνει κομπίνα. Ο προπονητής τους έχει παίξει τον Πανιόνιο το 2000. Τόμας Κρίστιανσον, 6 χρόνια στο Παναμά. Ήταν πρώτη στα προκριματικά. Δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Αν δεν τους προσέξει, μπορούν να σκοράρουν και να μεταφέρουν το άγχος σε σένα. Ένα το λεπτό. Παναμάς Κροατία 0-0. Eraspor 101,8. Πάντα στα μεγάλα γεγονότα η ΕΡΤ και η Eraspor. Όσοι θέλετε να βλέπετε, ακούτε ΕΡΤ. Όσοι θέλετε να ακούτε, βλέποντας ΕΡΤ. Eraspor. Η ώρα είναι 2:12. Ελλάδος, ξημερώματα. Παναμάς, Κροατία, κρίσιμο μάτς, δεύτερο μάτς για αμφότερες ομάδες και δύο προέρχονται από ήττα. Όποιος νικήσει σήμερα παίρνει το αβαντάζ για να περάσει στην επόμενη φάση. Έχουμε ξοδέψει 1,5 λεπτό. Εκτελείται τώρα με σέντρα κεφαλιά. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Γκβαρντιόλ και αφήνει την μπάλα να κυλήσει out ο Αντράντε, ο παίκτης της Λάσκ Λίντς. Ο Χάρβε επίδειξε για την κεφαλιά, επιστρέφει πίσω στην άμυνα του ο Κόρντομπα. Και ο Μπαρτσένας είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, το 11 να τον δείτε. Δεν μπορεί να, ο Χάρβε δεν μπορεί να συγκρατήσει, συγγνώμη, τη συγκρατεί ο Μωρίγιο με το ζόρι, τη συγκράτησαν την μπάλα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε, φίλες και φίλοι, τον Μαρτίνες, ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Η βαθιά παλιά είναι πάρα πολύ δυνατή, υπάρχει φάουλ πάνω στο Φαρχάντο. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Φαρχάντο. Παίζεται. Αλλά είναι πλάγιο out. Για να δούμε. Είναι πλάγιο out. Συμβαίνουν και αυτά. Υπάρχει μια περίπτωση να μην δοθούν τα φάουλ. Μέχρι στιγμής οι διαιτησίες είναι καλές. Ακόμη και χθες ο Βραζιλιάνος που στην πρεμιέρα προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο και άγχωσε με τρεις κόκκινες. Χθες το μάτς δεν έδειξε καμία κάρτα, νομίζω. Ο Μουρίγιο λοιπόν, Μουρίγιο, Μαρτίνες, Μπαρτσένας και Χάρβεϊ μαζί με τον Κόρντομπα, τον Στόπερ, είναι μια τετράδα πολύ καλών ολοκληρωμένων ποδοσφαιριστών. Βγαίνει ο Πόγκρατσιτς στην επίδεση με τον Μούσα, ήρθε ο Μαρτίνες για αυτόν τον οποίο σας έλεγα, ένα σύμφωνα στη μεσαία γραμμή με βαμμένο ξανθό μαλλί και κλέβει την μπάλα και παίζει με τον συμπαίκτη του μακριά από την μεγάλη περιοχή. Ο Μουρίγιο εδώ σπρώχνεται, θα χάσει την μπάλα, δυναμικά ο Μπατούρινα τον πιέζουν εκεί οι Παναμέζοι και τελικά η μπάλα είναι για την Κροατία, αλλά έχει δώσει δείγματα ο Παναμάς ότι παίζει δυναμικά, παίζει σκληρά, δεν θα τους χαριστεί. Οι Κροάτες φύση χώρα που θέλει να παίζει δυνατά και πρέπει να πούμε είναι οι δύο χώρες είναι σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με 3,8 εκατομμύρια κατοίκους και δύο, αλλά η Κροατία σαφώς δεν είναι Παναμάς. Ο Παναμάς είναι μια χώρα στην Κεντρική Αμερική με τα δικά του προβλήματα που τα τελευταία 6 χρόνια έχει αναπτυχθεί με τον Κρίστιανσεν στον πάγκο. Η μπάλα απλά είναι στη μεσαία γραμμή με τον Κόβατσιτς. Ο playmaker είναι ο Μόντριτς, μια βαθιά παλιά δεν πέρασε ποτέ, βγήκε γρήγορα από την άμυνά του ο Αντράντε. Εδώ υπάρχει φάουλ, παίζεται. Φάουλ. Ο Μόντριτς το έκανε το φάουλ, δεν υπάρχει κάρτα, σεβασμό στον Μόντριτς, οπότε έχουμε διανύσει τα πρώτα 13 λεπτά. Το θέμα είναι ότι
0: γρήγορο παιχνίδι, φάση δεν έχει μόνο.
1: Είναι, δεν έχει φάση γιατί η Κροατία ακόμα δεν μπορεί να πιάσει το παιχνίδι της. Έχει βρει δυναμισμό απέναντι η Λευτέρη, φίλες και φίλοι. Δεν μπορεί να κάνει το παιχνίδι, δεν έχει την κατοχή της μπάλας. Άμα δεις την κατοχή που θα τη δω τώρα σε λίγο, νομίζω είναι, θα είναι ισορροπημένη. Η κατοχή της μπάλας είναι 47-53, δεν είναι τίποτα για την Κροατία, γι' αυτό και δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι, δεν μπορεί να κάνει φάση. Και θυμίζω ότι το 3-4-3 σημαίνει ότι κρατάει πάρα πολύ καλά τα άκρα. Οι Κροάτες δεν έχουν ανέβει ούτε με τον Στάνιτσιτς από την μία, ούτε με τον Γκβαρντιόλ από την άλλη. Το παιχνίδι το κάνουν οι δύο μέση, ο Κόβατσιτς με τον Μόντριτς, άρα λοιπόν στον άξονα, γι' αυτό και με τα τρία στόπερ. Θωρακίζει τον άξονα του ο Κρίστιανσεν. Έχει διαβάσει το παιχνίδι σωστά της Κροατίας, γιατί κάποιοι προπόνητες δεν το διαβάζουν σωστά, όπως ο Σενεγαλέζος έχασε το παιχνίδι που δεν το διάβασε. και πάρα πολλοί άλλοι προπονητές. Πάμε τώρα σιγά σιγά στο παιχνίδι μας. 14ο λεπτό, ζωντανή μετάδοση Eraspor από το Toronto Stadium, φίλες και φίλοι. Κροατία-Παναμάς 0-0 στο 14ο λεπτό, χωρίς φάση μέχρι στιγμής. Ξεκινά τώρα ο Πόγκρατσιτς, ο στόπερ. Περνά το Φαρχάντο, τον έμπειρο σέντερ φόρ. Η μπάλα πάει δεξιά στο Στάνισιτς, παίκτη της Μπάγκερ. Αυτός πιέζεται από τον Αντράντε. Αναγκάζεται, επιστρέφει μπάλα πίσω. Αυτός τροφοδοτεί στη μεσαία γραμμή τον Κόβατσιτς. Καθώς πιο πίσω για τον Γκβαρντιόλ πάει ο Μαρτίνες πάνω του. Με 3-4-3 παίζουν οι Παναμέζοι, 4-2-3-1 οι Κροάτες. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει μάχη στον άξονα. Εδώ παλιά είναι στον άξονα. Έχει την μπάλα ο Μπατούρνα, είναι κλεισμένος. Τον βοηθά εκεί ο συμπαίκτη ο Ράμος. Ο Παναμέος απομακρύνει. Νέα απομάκρυνση της μπάλας από τον Μπαρτσένας. Όλος ο Παναμάς κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μεταφέρει τώρα την μπάλα ο Γκβαρντιόλ, πιεζόμενος ανεβαίνει ο Φαρχάντο να πιέσει και πιέζει τον Πόγκρατσιτς. Συνεχίζει την πίεση ο Σέντερφορ και σωστά πράττει. Η βαθιά παλιά πρώτος στην μπάλα είναι εκεί ο Ράμος. Τα απομακρύνει, αφήνει ο Μόντρις 15 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Από τα δεξιά, όπως επιτίθενται οι Κροάτες, θα ανέβει ο Στάνισιτς, ένα παιδί που γεννήθηκε και αυτό στην Γερμανία και αυτό κατέληξε στην Μπάγκερ που παίρνει όλους τους καλούς παίκτες. Δεν υπάρχουν φάσεις μέχρι στιγμής. Κλείσαμε τα πρώτα 15 λεπτά στο Τορόντο σε μια πολύ ωραία μέρα με θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς. Κόβατσιτς κάνει μια προσποίηση, παίζει το 1-2 με τον Μπατούρινα και πάλι για τον playmaker, τον σπουδαίο Λούκα Μόντριτς, ένα παιδί από το Ζαντάρ. Για να δούμε τώρα αν ο Πάσαλιτς θα βγάλει σέντρα στο πουθενά. Εκεί ο Μάρκο Πάσαλιτς του Ορλάντο τον προτίμησε αυτόν, αλλά δεν τα κατάφερε ο Μάρκο Πάσαλιτς. Υπάρχει και έτερος Πάσαλιτς, ο Μάριο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αταλάντα και αυτός είναι μέσος. Σε πρώτο πλάνο ο Τόμας Κρίστιανσεν, πρώην σεντερφόρ, η μαμά του από την Ισπανία. Έπαιξε στην Μπαρτσελώνα, έπαιξε και στο Πανιόνιο για 6 μήνες το 2009. Βρέθηκε προπονητής στην Κύπρο για 4 χρόνια και στον Αποέλ. Για τα τελευταία 6 χρόνια βγάζει το ψωμί του στον Παναμά, τον οδήγησε στην πρώτη θέση στα προκριματικά και για δεύτερη φορά στην ιστορία του στο παγκόσμιο κύπελο. Η βαθιά παλιά είναι για τον Μουρίγιο, ο οποίος την κατεβάζει, θα βγάλει σέντρα παράλληλη, πετάει τον Φαρχάντο, δεν προλαβαίνει να κάνει την προβολή και τον γκολ. Από την απέναντι πλευρά η μπάλα, στο όριο της μεγάλης περιοχής, έρχεται ο Αντράντε, μια σέντρα πολύ ψηλά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Ντόμινικ Λιμπάκοβιτς. Να λοιπόν ο Παναμάς με δύο μπάλες κατάφερε να δημιουργήσει επικίνδυνη συνθήκη για την εστία του Λιμπάκοβιτς, του Ντόμινικ Λιμπάκοβιτς. Πολύ καλός και σε αποκρίση τον πέναλτι. Και απορώ πως επέστρεψε πίσω στην Δύναμο Ζάγκρεπ αυτό το παιδί. Εκεί αγωνίζεται και οι Κροάτες θα έχουν βρει δύσκολα. Δεν υπάρχει φάση, αλλά υπάρχει πολύ δρόμο ακόμη. Καθώς υπάρχουν διακυμάνσεις στο ποδόσφαιρο. Πολλές φορές έχουμε άλλο πρώτο ημίχρονο, άλλο δεύτερο. Πολύ καλά τα man-to-man των Παναμέζων, κλέβουν την μπάλα όπως εδώ ο αρχηγός ο Μπαρτσένας, ο οποίος επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Μουρίγιο που βρίσκεται ακριβώς στη διχοτόμο του γηπέδου. Καθυστερεί, παίζει το 1-2 με τον Χάβιον Ράμος και αυτός για τον Κόρντομπα. Ο Κόρντομπα της Νόριτς, δίπλα του έχει τον Αντράντε, του μεταβιβάζει την μπάλα, πάει να τον πιέσει ο Μάρκο Πάσαλιτς, έχουν περάσει μεσαία γραμμή, θέλουν να παίξουν το 1-2 και βγαίνουν μπροστά ξανά με τον Αντράντε, έτοιμος για την παράλληλη σέντρα, την κόβει, σουτάρει, βρίσκει αέρα, δεν μπόρεσε να σουτάρει και να κάνει την επικίνδυνη φάση για τον Λιβάκοβιτς και τώρα μήπως προλάβουν οι Κροάτες, αλλά έχουν επιστρέψει οι Παναμέζοι, κάνει την κίνηση ο Πάσαλιτς, τον βλέπει ο Μόντριτς. Αυτό θέλει την μπάλα στο γλυκό αριστερό πόδι, θα κάνει προφανώς την προσπίση, τον περνάει από τα δεξιά. Αφήνει την μπάλα να κυλήσει, όχι κάνει τη σέντρα. Πετάγεται και απομακρύνει ο Ράμος. Δεν έκανε την κίνηση, αλλά Άριεν Ρόμπεν που έχουμε μάθει τα τελευταία 20 χρόνια, ο περίφημος Ολλανδός, δηλαδή να σπάσει την μπάλα και να κάνει την προσπίση, να αφήνει την μπάλα στο αριστερό πόδι, που όλοι ήξεραν τι θα κάνει, αλλά ποτέ κανείς δεν τον προλάβαινε. Στο ίδιο στήλ και ο Μάρκο Πάσαλιτς. Και τώρα από τα αριστερά με τον Μπόγκρατσιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή πασάρι στον Γκβαρντιόλ, ο οποίος είναι ένας αμυντικογενής μπακ, δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι, τον πιέζει ο Μαρτίνες, τον ξάπλωσε κάτω, παίζεται Μόντριτς, πάλι για τον Πάσαλιτς, θα βγει σέντρα, λάθος, εκεί είναι πολύ ψυχραιμία, βλέπουμε το στήθος του συμπαίκτου. Ο Παναμέζος απομακρύνεται και η μπάλα κάπως τώρα οι Κροάτες ανεβάζουν ρυθμό και έχουν κλείσει τον Παναμά έξω από τα γκολπός του. Ήρθε ο Μπατούρινα, τι θα κάνει, θα βγάλει μια σέντρα, δεν πέρασε ποτέ εκεί από τον Ράμος και μακριά από τον Φαρχάντο. Ο Στάνησης με μια προβολή μετέφερε την μπάλα πίσω στην εστία του. Βγήκε ο Λιβάκοβιτς σαν center back μακριά από τα goal post του και αλλάζει με τον Μπόγκρασιτς. Το πρόβλημα λοιπόν της Κροατίας μέχρι στιγμής εστιάζεται ότι ο Γκβαρντιόλ δεν είναι back half για να ανέβει την πλευρά, αλλά δεν μπορεί να αναπτυχθεί από εδώ. Άρα η ανάπτυξή τους είναι μόνο από τα δεξιά, δηλαδή να βγει ο Πάσαλης με το Στάνησης. Ο Μούσα έχει ένα πρόβλημα όπως εδώ, καθώς η κάθετη πάσα, υπάρχουν τρία στόπερ, έκλεισαν οι δύο, την μπάλα πήγε στον κίπερ τον Μοσκέρα, οπότε βλέπω οι Κροάτες να πρέπει να παίξουν πολύ πιο γρήγορα και να δημιουργήσουν άλλες συνθήκες για να απειλήσουν, καθώς έχουμε διανύσει σχεδόν 20 λεπτά και ο Μοσκέρα ο τερματοφύλακας νομίζω ότι δεν έχει λερώσει το σορτσάκι του, ούτε καν το γάντι του. 20 λεπτά αγώνα στην Έρα Σπορ, φίλες και φίλοι, Παναμάς Κροατία. Κόβατσιτς με ψυχραιμία δίπλα για τον Στάνησιτς. Αυτός και πάλι για τον Κόβατσιτς ανάμεσα από τα στούπερ. Περιμένει ο Λούκα. Παίρνει ο Κροάτης με τις 25 κούπες στην καριέρα του. Και το ρεπορτάζ μου λέει ότι μπορεί να γυρίσει στη Ρεάλ για να κλείσει την καριέρα του. Καθώς με τη Μίλαν δεν τα πήγε καλά. Εύκολη απομάκρυνση μία ακόμη από τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναμά. Η Κροατία έχει την μπάλα, αλλά δεν έχει να την κάνει. Καθώς επαναλαμβάνω, ο Μούσα είναι ανάμεσα σε τρία στόπερ και η μόνη δίωδος για επιθετική ανάπτυξη και απειλή είναι μόνο από τα πλάγια. Ξανά εδώ από τα πλάγια. Πάει μπάλα στο Πάσαλιτς. Τον κλείνει εκεί ο δεξιός ο πιστοφύλακας. Φέρνει την μπάλα αυτό στο αριστερό. Ο Κόβατσιτς έχει κόρο. Υπάρχει φάουλ. Όχι από τον διαιτή. Ξαναπέφτει ο Κόβατσιτς κάτω. Απομακρύνει την μπάλα προς στιγμή. Ενώ πλησιάζουμε και στο περίφημο hydration break. Κάτι που δεν αρέσει σε κανέναν. Αυτό γίνεται πάντα στο 22ο λεπτό, 23ο. Ο Μόντριτς τι θα κάνει, η μπάλα είναι out. Κανένα πρόβλημα για τον Παναμά, έχει κλειδώσει την άμυνά του. Ο Χάρβε λέει στον Μόντριτς δεν είναι corner, δεν το ζήτησε καν ο κοντός όμως αστέρας. Εδώ παρολίγον ο Κόβατς να κερδίσει ένα φάουλ, αφού είδε ότι δεν πήρε φάουλ, σηκώθηκε πάλι πονηρός γκάρ. Η ουσία είναι ότι εδώ μας ξαναδείχνει τηλεόραση την προηγούμενη φάση με την παράλληλη γύρισμα, το γύρισμα ξηραφιά. Δεν πρόλαβε ο Φαρχάντο να κάνει την προβολή και να βάλει δύσκολα στον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Ενώ διανύουμε το 21ο λεπτό, η Κροατία δεν μπορεί καν ακόμη να εισέλθει στις αρχές της διόρυγας του Σουέζ και φεύγει ο Μαρτίνες ξανά. Μεγάλος χώρος θα μπει στην περιοχή ο Μαρτίνες. Τι θα κάνει, θα σηκώσει το κεφάλι πάνω να πλασάρει, να βάλει ένα γκολ. Αυτό δεν το τρώει ο τερματοφύλακας στο πρωτάθλημα τύπου. Ήταν μέσα στην περιοχή, πολύ δεξιά. Αντί να κάνει το γύρισμα, πήγε να περάσει την μπάλα πάνω από τον Λιβάκοβιτς. Ο Λιβάκοβιτς είναι ένα 90 τερματοφύλακας και δεν τα τρώει αυτά τα γκολ. Με αποτέλεσμα απλώς να μπλοκάρει την μπάλα σε ένα πλασέ προπόνησης. Τελείωσε και αυτή η φάση. Όμως αυτή η φάση δείχνει το μεγάλο πρόβλημα που έχουν εντοπίσει οι Παναμέζοι στο δεξί άκρο, στο αριστερό άκρο. Αυτό που σας έλεγα για τον Γκβαρντιόλ, ο οποίος δεν είναι back για μπροστά, αργεί και πίσω, κυρίως είναι stopper το παιδί. Τώρα εδώ γιατί προτιμά τον Γκβαρντιόλ αριστερό back και δεν βάζει έναν κανονικό αριστερό όπως το φύλακα, μόνο ο Ντάλιτς το ξέρει. Λοιπόν, είμαστε στο διανύμα του 22ου λεπτό, παραμένει το 0-0 και νομίζω θα πάμε στο cooling break σε ένα λεπτό και έτσι θα ηρεμήσει το παιχνίδι, το οποίο μέχρι στιγμής δείχνει ότι ο Παναμάς δεν ήρθε. Δεν πήγε στο Τορόντο για να κάνει ψώνια. Μπορεί να μην φορούν τα περίφημα παναμέζικα καπέλα που είναι και διάσημα, αλλά θέλουν να καπελώσουν την αξία των Κροατών και να δείξουν ότι και αυτοί μπορούν να κάνουν τη ζημιά σε μια μεγάλη δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου όπως είναι η Κροατία. Συνεχίζει το παιχνίδι από τα δεξιά με τον Ράμος για τον περίφημο Μαρτίνες, για τον Μουρίγιο. Θα προλάβει, προλαβαίνει, γυρίζει δεύτερο δοκάρι. Μόνος του η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναμά στο 23. Πίθανη κεφαλιά. Δεν πήκε στα δίχτυα καθώς η μπάλα κύβει στο δοκάρι. Τώρα όμως τι δείχνει. Δείχνει ότι δεν πρόλαβε την μπάλα ο Μουρίγιο στη σέντρα. Απειλή γκολ για τον Παναμά. Δεν υπάρχει offside εδώ στην κάθετη του Μουρίγιο. Θα δούμε αν αυτός πρόλαβε την μπάλα. Μου φαίνεται δεν την πρόλαβε. Και η κεφαλιά του Φαρχάντο είναι στο οριζόντιο δοκάρι. Φοβερή φάση. Να λοιπόν αυτό που σας έλεγα ότι ο Παναμάς δεν ήρθε εδώ για να χάσει. Και τη βγάζει την μπάλα ο Λιβάκοβιτς για να πάει στο δοκάρι.
0: Με την κάνα έτσι έπαιζε, τον γκολ του έλειπε και το δέχτηκε στο τέλος. Πάσα εδώ ο Μαρτίνες παίζει στη γειτονιά μας. Εδώ στο Ισραήλ παίζει και κακώς καμιά ελληνική ομάδα δεν έχει ενδιαφερθεί, νομίζω, Δημήτρη.
1: Αυτό τον είδα το προηγούμενο παιχνίδι και με εντυπωσίαζε, γι' αυτό το κράτησα και τώρα βλέπεις.
0: Θυμίζει λίγο τον νους.
1: Ναι, δεξιά έχει όλη την πλευρά. Λοιπόν, Είμαστε ήδη στο 23, έχουμε τη διακοπή. Κροάτες...
0: Η Αθανασία σου λέει μπράβο Δημήτρη, ο Παναμάς παίζει καλύτερα.
1: Ακριβώς το θέμα μας είναι τώρα εδώ, εάν έδειξε out ή καταγράφει τη φάση.
0: Out.
1: Ναι, δεν την πρόλαβε την μπαλά. Όμως έστειλε το μήνυμα. Την πάσα σε ένα λεπτό μαζί.

0: Λοιπόν, 2:26 πρώτα λεπτά η ώρα, επιστροφή και πάλι στον Καναδά. Ξεκίνησε το παιχνίδι και πάλι του Παναμά με την Κροατία. Δημήτρη.
1: 26 λεπτά ακόμα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Η ώρα είναι σχεδόν 2:30 τα ξημερώματα στην Ελλάδα, 7:30 στο Τορόντο. Κροατία, Παναμάς 0-0. Μέχρι στιγμής δίκαιο. Παναμάς έχει κλέψει τις εντυπώσεις, έχει δημιουργήσει προβλήματα. Και για να δούμε αυτό το hydration break που δεν αρέσει σε κανέναν. Δόθηκαν κάποιες εντολές και θα αλλάξει το σχήμα κάπως στη κροατική πλευρά για να μπορέσει να απειλήσει. Γιατί υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι το φαβορί της αναμέτρησης, αλλά πρέπει να το αποδείξει στον χλωτάπητα του Τορόντο Stadium. Και μέχρι στιγμής τους έχει μπλοκάρει ο Παναμάς. Αλλά συνήθως συμβαίνει αυτό με ομάδες οι οποίες δεν έχουν κάποια ιστορία. Παίζουν για τον εαυτό τους, παίζουν για το επόμενο συμβόλαιο, παίζουν για τους γονείς τους, παππούδες, γιαγιάδες. Είδαμε πολλά παραδείγματα, το πράσινο ακροτήρι μέσα σε όλα. Γι' αυτό στο πρώτο μήχρονο συνήθως είναι δυναμικά. Αν δεν δεχτούν μάλιστα γκολ στην αρχή, η αυτοπεποίθησή τους ανεβαίνει. Εδώ ο Μαρτίνες έχει πάρει σβάρνα τον Γκβαρδιόλ, του παίρνει την μπάλα. Εδώ ο Τζισλέιν, Πιέρ Τζισλέιν, ο Γκαμπονέζος 34χρονος διαιτής, δίνει το φάουλ. Να προσέξουμε αυτόν τον διαιτή, είναι πάρα πολύ καλός. Είναι από τα ανερχόμενα ταλέντα της διαιτησίας, μόλις τα 33 του. Και όσοι έχετε TV, να δείτε αυτό το παίκτη, το Μαρτίνες, παίζει στο Ισραήλ.
2: Και,
1: να και η κυρία με τον Παναμά και το καπέλο, παναμέζικο καπέλο. Και να πούμε τώρα εδώ κάτι για τα ονόματα.
0: Η Ιβάνα Κνόλ όμως που είναι, λέει ο Κουκουτσίλης.
1: Η Ιβάνα Κνόλ δεν έχει κάνει κάποιο ραντεβού με κανένα καμεραμένο, οπότε δεν υπάρχει πλάνο.
0: Ωραία, τη δούμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για τα ονόματα ότι αν ο Μαρτίνες είναι στη Λατινική Αμερική, η κατάλεξή του είναι σίγμα, ακούγεται σαν ζήτα, Μαρτίνες. Αν ο Μαρτίνες είναι Ισπανός, ακούγεται θήτα, όπως Μπενίτεθ. Αυτή είναι η διαφορά των ονομάτων στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη. Δεξιά τώρα ο Πόγκρατσιτς για τον Μάρκο Πάσα, για τον Στάνης, μια σέντρα. Είναι μόνος στο Μούσαλα, δεν μπορεί να πιάσει κεφαλιά. Ο πανταχού παρών ο Μαρτίνες. Θα πασάρει στο συμπέκτη το Μουρίγιο, αυτός κάνει μια κούρσα. Πολύ καλά όμως ο Ματέο Κόβατσιτς ελέγχει την μπάλα, καλύπτει την μπάλα με αποτέλεσμα να την ελέγξει και τώρα να μεταβάσει στον Μπατούρινα που δεν έχει πάρει μπάλες μέχρι στιγμής, καθώς όλες τις μπάλες πάνε στους δύο συμπαίκτες του, με αποτέλεσμα να έχουμε το γνώριμο σκηνικό στο μισό γήπεδο. Η μπάλα από τα δεξιά για τον Μπατούρινα και τον Στάνης που έχει ανέβει, παίζει τον 1-2 κοντά σημαίκι του κόρνερ, κλεισμένος εκεί ο Θαυγάλτης, πέφτει κατά τον Μπατούρινα, φάουλ από τον Μπαρτσένας τον αρχηγό. Πάει, κοιτάει και τον Γκαμπονέζο βοηθό. Ο Μπατούρινα πέφτει κάτω, 2 μέτρα πριν από το σημάκι του κόρνερ. Για να δούμε αν η μπάλα θα πάει από το δεξιοπόδαρο στο ύψος του πέναλτι ή θα πάει από αριστερό. Πέφτει κάτω, 2 μέτρα πριν από το σημάκι του κόρνερ. Για να δούμε αν η μπάλα θα πάει από το δεξιοπόδαρο στο ύψος του πέναλτι ή θα πάει από αριστερό πόδαρο.

0: ο Γκαμπονέζος ο Τσισλέι Νατσόν τους εξηγεί ότι δεν θέλει πολλά πολλά, μην αγγίζεται ο ένας τον άλλον. Ο Κόρντομπα είναι εκεί, ο άσος της Νόριτς. Πρέπει να φύγει ο Κόρντομπα, να μαρκάρει τον Μπόγκρατσιτς που είναι ο πιο ψηλός σε 93. Τα μαρκαρίσματα εκεί είναι δυνατά. Η εκτέλεση του Μόντριτς είναι λάθος. Απομακρυνόταν όπως ο Χάρβελ, η μπάλα πήγε ψηλά, πάντα στον αέρα, έφυγε εκτός μεγάλης περιοχής, επιστρέφεται από τον Μπατούρνα και τελευταίος ο Πόγκρατσιτς αναγκάζεται, επιστρέφει την μπάλα πίσω για να έχουμε την αναδιάταξη στο χορτάρι και να ξαναπάει η μπάλα σε ποιον, στο Μόντριτς πρέπει να πάει, γιατί μόνο αυτός κάνει την τελική πάσα και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το διαβάσει ο προπονητής και να το δημιουργήσει πρόβλημα. Να τους εδώ ο Μόντριτς. Αναγκάζεται τώρα στον Πόγκρατσιτς. Αυτός δεν μπορεί να κάνει μεγάλη παλιά και θα ψάξει ένα κοντινό παίκτη. Το τακουνάκι εκεί του Μπατούρνα δεν πιάνει στον Παναμά. Κλέβει με στην μπάλα προς στιγμή. Ο Παναμάς όμως είναι πολύ δυναμικός. Και μπάλα τώρα θα πάει δεξιά στον Πάσαλιτς. Αν ξεπεράσει τον παίκτη, κάνει μία τρίπλα δύο. Αλλά Άριεν Ρόμπεν αναγκάστηκε όμως, πήγε πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Έφτασε στη μεσαία γραμμή και πάλι με τον Μόντριτς. Το 1-2 Μόντριτς Πάσαλιτς. Ο παίκτης του Ορλάντο αναγκάζεται, επιστρέφει την μπάλα πίσω στην μεσαία γραμμή στο Σούταλο και αυτός για τον Κόβατσιτς του φεύγει το κοντρόλ. Πετάει μπάλα για τον Γκβάρντιολ που δεν είναι καλός επιθετικός και τι κάνει τώρα, σκάβει την μπάλα λάθος η πάσα του. Παραλαμβάνω, είναι πληγή ο Γκβάρντιολ, δεν μπορεί να παίξει τα πλάγια, είναι λάθος η τοποθέτηση του Ντάλιτς. Δεν προσφέρει επιθετικά τίποτα στην Κροατία αφού θέλει να επιτύχει γκολ πολλά και να απειλήσει, άρα δεν μπορεί να απειλήσει από τα αριστερά η Κροατία. Ένα είναι σίγουρο, μόνο αν θα βγάλει κάτι ο Πέρισιτς που είναι στα 37. Να του εδώ ο Γκβάρντιολ. Απλώς μεταφέρει την μπάλα στον Πέρισιτς στη μεσαία γραμμή. Κάνει και μια κίνηση όφερλα από ο Γκβάρντιολ, αλλά η μπάλα τώρα θα πάει στην άλλη πλευρά. Είναι προβλέψιμο το παιχνίδι των Κροατών. Βρίσκει χώρο τώρα πάλι ο Πάσαλιτς. Τρέχει, η μπάλα βγήκε τη συγκρατεία εντός γηπέδου. Μια σέντρα στο πουθενά, απομάκρυνση από τον Ράμος. Πάει να την κατεβάσει ο Μόντριτς, ο Μπατούρινα, ένα άτσαλο γέμισμα και ξανά η μπάλα πίσω. Δεν νομίζω να έχει χώρο για φάση η Κροατία έτσι που παίζει. Μπορούμε να πούμε από τώρα το ημίχρονο πάει για 0-0, διότι οι Κροάτες δεν μπορούν να σκοράρουν έτσι που παίζουν. Δεν γίνεται. Μόνο αν γίνει κάποιο ατομικό λάθος των Παναμέζων, που είναι πρώτη στην μπάλα. Εδώ απλώς την πουλάνε την μπάλα, τη μεταβάζουν στον Μπόγκρατσιτς. Έχουν επιστρέψει οι Παναμέζοι τώρα μπροστά από την άμυνά τους ή είναι μπροστά από την περιοχή σε ένα σύστημα 3-4-3.
1: Όπως ο στατιστικολόγος Σέρασπορ Βασίλης Κουκουτσίρης λέει, 0 γκολ, 0 κάρτες, 0 κόρνερ στο 30.
0: Ναι, ακριβώς, πολύ σωστά, δεν υπάρχει τίποτα. Εφόσον δεν βοηθάει το παιχνίδι η Κροατία, η Κροατία που είναι το φαβορί παίζει λάθος. Πρέπει η μπάλα να περάσει αναγκαστικά από το Μόντριτς. Δεν γίνεται έτσι. Αριστερή πλευρά δεν έχει. Και πότε απειλεί όταν η μπάλα πάει στον Πάσαλιτς, τον Κοντό που παίζει δεξί εξτρέμ. Μόνο αυτός μπορεί να δημιουργήσει κάτι σε ατομικό επίπεδο. Κατά τα άλλα γεμίσματα. Ο Μούσα έχει εξαφανιστεί γιατί τον έχουν πνίξει τα τρία στόπερς. Άρα λοιπόν πώς θα γίνει η φάση. Μόνο κάποιο ξαφνικό σουτ, κάποια έμπνευση, κάποιο λάθος. Στη μεσαία γραμμή τώρα η μπάλα ξανά σε κροατικά πόδια. Ο Πόγκρατσιτς, ο οποίος μεταφέρει την μπάλα. Θα τη χάσει όμως την μπάλα και θέλει να φύγει ο Μαρτίνες. Θα σουτάρει, θα προλάβει. Πιέζεται, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Ναι, σωστά δεν το δίνει ο Γκαμπονέζος, ο ρέφερι, αλλά δίνει και στο πάρισμα την μπάλα με το χέρι. Αν είχε δυνάμεις ο Μαρτίνες σε αυτή τη φάση, θα είχε κάνει γκολ. Πήγε να κάνει το λάθος ο Πόγκρατσιτς. Και τώρα που λέμε Λευτέρη, πού πας αγόρι μου, η μανούλα σου το ξέρει. Αφού δεν μπορείς να μεταφέρεις την μπάλα, γιατί τη μεταφέρεις. Και μάλιστα στον άξονα που απαγορεύεται. 1-93 στόπερ.
1: Με αποτέλεσμα. Έτσι, έτσι. Αυτά βέβαια λεπάτα λέει συνήθως, αλλά τα λένε και στο ποδόσφαιρο.
0: Να πω κάτι. Απαγορεύεται αυτό. Αλλά αυτό συμβαίνει γιατί δεν πήγε ένα εκ των δύο χαβ να πάρει την μπάλα από το στόπερ. Που πρέπει αναγκαστικά να πάνε μπροστά τους, να πάρουν την μπάλα για να ξεκινήσει η επιθετική ανάπτυξη. 34 λεπτά αγώνα, ένα παιχνίδι που έχει νεύρο, έχει ένα δυναμισμό, είναι μονότονο μέχρι στιγμής, καθώς οι Παναμέζοι πήγαν προς τα πίσω, άφησαν χώρο και δίνουν τώρα την μπάλα στην Κροατία που κάνει μια βαθιά παλιά. Η απομάκρυνση την μπάλα προς τα πίσω, εύκολα και ο Ράμος θα απομακρύνει στο πουθενά προφανώς. Στο πουθενά ξαναελέγχουν την μπάλα οι Κροάτες και αυτό συμβαίνει γιατί οι Παναμέζοι γύρισαν πάρα πολύ πίσω. Τώρα, με την συνεχή όμως κούραση, μπορεί να κουραστεί κάποιος αμυντικός, να γίνει το λάθος και να ανοίξει το σκόρ οι Κροάτες, καθώς είναι τώρα 7 λεπτά και οι Παναμέζοι δεν έχουν την μπάλα. Πάλι ο Μόντριτς, τον πιέζει ο Φαρχάντο. Κοντά του είναι και ο

0: Μαρτσένας είναι μόνο στο Φαργάντο, είναι και στα 34. Δεν μπορεί να πιέσει και πολύ. Ο Πόγκρατσης κάνει μια πάσα, αυτό που σας έλεγα. Κάνει την πάσα πάνω στον Κρίστιανσον. Η πάσα του στόπερ είναι στον αντίπολο προπονητή. Τι να πεις για αυτό το λάθος του προπονητή τώρα, που έβαλε να παίξει με μια ομάδα που θα είναι όλη πίσω, με ένα στόπερ που δεν μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Πολύ κακό. Και το κακό είναι ότι δεν την παίρνει την μπάλα ο Σούταλο, ο πρώην παίκτης της Δυναμό Νάτος εδώ, ο οποίος παίζει στον Αγιάξ και είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί από τα μετώπιστε να μεταφέρει την μπάλα μπροστά σωστά. Με αυτά και με αυτά έχουμε διανύσει 35 λεπτά αγώνα, για αυτό που πήρε στο Παναμέζον είναι σε πολύ καλό επίπεδο, δεν έχουν δεχτεί φάση και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν καθόλου την μπάλα. Πόγκρατσιτς σε πολύ αργό τέμπο, μια κάθετη πάση, υπάρχει ένα φάουλ εδώ, παίζεται από τον Καμπονέζο, το δίνει έστω και καθυστερημένα πάνω στον Πέταρ Μούσα. Ο Γκαμπονέζος, επαναλαμβάνω, 33 ετών, ο Τζισλέι Νατσόν, ο οποίος είναι από τα ανερχόμενα ταλέντα της διαιτησίας, και φυσικά βλέπουμε ένα ακόμα μοντιάλ χωρίς Έλληνα διαιτητή και νομίζω ότι έχουμε μείνει πίσω ως Έλληνες διαιτητές. Οι διαιτητές που βλέπω εδώ είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Μόντριτς.
1: Είναι πολύ καλή στις διαιτησίες, όντως.
0: Ναι, είναι υψηλού επίπεδου. Εμείς για να βγάλουμε διαιτητή πρέπει να διοργανώσουμε το μοντιάλ. Μόντριτς, τι θα σκεφτεί τώρα ο άρχοντας της Κροατίας. Πασάρει αναγκαστικά. Τον πιέζουν. Θα χάσουν την μπάλα πάλι και φεύγουν μπροστά. Αν τη δώσει την μπάλα, τη δίνει στο Φαρχάντο. Απέναντι. Αφήνει για τον Μαρτίνες που έκανε κούρσα 30 μέτρων. Ο κοντός, ο δυναμικός. Καθυστερεί. Θα κάνει μια σέντρα δεύτερο δοκάρι. Πολύ δυνατή η παλιά για κανέναν εκεί που είναι ο Στάνισιτς. Είναι φοβερά επικίνδυνοι οι Κροάτες. Έχουν χάσει την μπάλα στο ύψος του κέντρου και έχουν δημιουργήσει προβλήματα στον Λιβάκοβιτς. Τώρα ανέβηκαν κάπως 3 μέτρα, 4 μέτρα, είναι στη μεσαία γραμμή με τον Αντράντε. Αυτός παίζει το 1-2 με τον αρχηγό του, τον Μπλάκμαν. Και ξανά από την ίδια πλευρά με τον Χάρβε να περιμένει. Η μπάλα θα γυρίσει. Χαμένη πάσα, λάθος από τους Κροάτες. Αν πάει μπάλα απέναντι περιμένει ο Μουρίγιο. Ήρθε ο Ράμος, κάνει μια τρίπλα, φέρνει την μπάλα, είναι στον άξονα, θέλει να παίξει το 1-2, περνάει ο Μαρτίνες τελικά, κάνει τη σέντρα ο Μουρίγιο, δεύτερο δοκάρι είναι μόνος του, θα γυρίσει, δεν γίνεται κεφαλιά, όπως ο Γκβάρντιολ. Αναστάτωση στην άμυνα της Κροατίας από τα γυρίσματα των Παναμέζων, μεγάλο πρόβλημα είτε από τον Ροντρίγκες είτε από τον Μαρτίνες. Οι δύο ακραίοι του Παναμά έχουν δημιουργήσει πλήστα προβλήματα. Απομάκρυνση της μπάλας ξανά από τους Κροάτες. Υπάρχει ένα φάουλ και υπάρχει ένα σπρόξιμο.
1: Και λύνεται η πολιορκία. Έτσι, το 37ο λεπτό παραμένει το 0-0 Παναμάς Κροατία. Πολλούς χαιρετισμούς έχουμε από τη φίλη μας την Αεκάρα, την Μαρία από το Ηράκλειο Κρήτης. Μας θέλει την αγάπη τους. Χαιρετισμούς μου. Μαλισιώβα, πες να βάλει το Λιβάγιο παρότι δεν τον έχει στην αποστολή, λέει.
0: Όσο δεν υπάρχει μήνυμα από την Άνση, τα θέματα είναι 50-50.
1: Άνση που πιστεύει ότι μόνο αυτή υπάρχει στην καρδίτσα, μόνο Μανάνση.
0: Καρδίτσα η οποία δεν κουνιέται φίλο για την αναγέννηση. Καρδίτσας υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Ο Ντάλιτς βηματίζει, δεν τα πάει καθόλου καλά η ομάδα του. Ο Πόγκρατσιτς στην κεφαλιά, ο Μαρτίνες με την υποψία φάουλ. Ήρθε από πίσω ο Μπαρτσένας, ο Χάρβεϊ θα χάσει την μπάλα. Πιέζει τον Μούσα, θέλει να βγάλει τον Πάσαλιτς. Τρέχει εκεί, αν προλάβει ο Κόρντομπα, το πετάει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Έχει χτυπήσει κιόλας ο Κόρντομπα, ο στόπερ της Νόριτς και του Παναμά. Τον πρόλαβε στο τσάκ τον κοντό τον Μάρκο Πάσαλιτς και γλίτωσε ο Παναμάς. Διανύουμε το 39, τίποτα δεν δείχνει ότι θα έχουμε γκολ στο πρώτο. Μαρτίνες με τη μία για τον Μουρίγιο. Πάλι ο Γκβάρντιολ είναι 10 μέτρα μακριά από τον εξτρέμ. Θα τον ξεπεράσει, τον ξεπερνάει. Εισέρχεται στην περιοχή. Θα σουτάρει. Όχι, δεν σουτάρει. Οι Κροάτες τα έχουν χάσει. Ο Πόγκρατσιτς έδιωξε πάνω στο σώμα του Γκβάρντιολ. Και η μπάλα είναι σε πόδια Παναμέζων. Πάλι εδώ ο Μαρτίνες δεξιά. Θέλει να παίξει τον Άδη με τον Μπαρτσένας. Μπαρτσένας και Μαρτίνες. Η μπάλα πρέπει να πάει και από την άλλη μεριά στο Ροντρίγκες. Δεν πάει καθόλου. Τώρα ο Ράμος για τον Αντράντε. Στη μεσαία γραμμή ο Χάρβε. Να εδώ ο Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες θα κάνει μια σέντρα. Πετάγεται, δεν πιάνει την κεφαλιά. Είναι κόρνερ. Όχι, πρόλαβε. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ από τον Φαρχάντο στην προβολή από τον Μουρίγιο πάνω στον Σούταλο. Και το πρόβλημα είναι ότι η Κροατία έχει χάσει ένα ημίχρονο, δεν έχει πάρει είδηση ακόμη πώς παίζουν οι αντίπαλοι. Και το ημίχρονο πάει ολοταχώς για 0-0. Έχει κάποιες ενοχλήσεις ο Κόρντομπα από την προηγούμενη διεκδίκηση με τον Πασαλίτς. Και το θέμα είναι πόσο θα αντέξει ο Παναμάς. Οι Κροάτες πάντως έχουν χάσει τις εντυπώσεις. Δεν είναι η ομάδα που ξέρουμε. Και ενδεχομένως να είναι και το κύκνιο άσμα παικτών, έτσι. Όπως ο Μόντριτς, ο Κόβατσιτς.
1: Τι άλλο να δώσουν, ο Πέρισιτς.
0: Ο Πέρισιτς, ναι, αυτοί οι τρεις πρέπει να αποχωρήσουν σιγά σιγά.
1: Χαιρετισμούς έχεις από τον κύριο Νίκο Σταματίου στο Μανχάταν. Είναι, μας κάνει διάλειμμα, λέει, στη δουλειά του και μας απολαμβάνει. Και λέει, πες κανένα παίχτη να φέρει στον ΠΑΟΚ, λέει ο Κροάτης.
0: Ναι, σωστό. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει ένα παίχτη που είδα σήμερα τη φωτογραφία και αγχώθηκα. Τον Ελουστόντο, πόσα κιλά είναι, 60. Είναι δυνατόν αυτός ο παίχτης να είναι στόπερ. Τέλος πάντων,
1: βαθιά παλιά. Φτερού δηλαδή.
0: Άμα το δεις φωτογραφία, είναι αυτός στόπερ 32 χρονών. Ή η φωτογραφία ήταν έτσι. Πολύ αδύνατος. Πολύ αδύνατος.
1: Άλλη φωτογραφία θα είχε φλάς.
0: Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι οι ομάδες κάνουν μεταγραφές. Ορίστε, να δουν παίκτες από το Παναμά να πάρουν, δεν κατάλαβα.
1: Βέβαια, ο άλλος είναι δίπλα μας τώρα. Στη Χάπολ Χειρών Χαϊράτ είναι εκεί.
0: Από εκεί ψωνίζει ο Λεβαδιακός. Υπάρχει και τον Όσμπορντ από εκεί και κάποιους άλλους παίκτες. Παντού υπάρχουν παίκτες.
1: Μαρτίνες.
0: Ο Μαρτίνες, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Μαρτίνες σε όλη την πλευρά, σε χαφ δεξί, που αμήνεται, επιτίθεται, κοντρολαρισμένος, δυναμικός. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με ένα συμβόλαιο κοντά στα 100.000. Μόντριτς κάνει το λάθος ξανά η Κροατία, ξανακλέβει την μπάλα ο Φαρχάντο. Θα φύγει ο Μπαρσένας για τον Ροντρίγκες, θα τον ξεπεράσει το Σούταλο. Ροντρίγκες εκτός περιοχής, τον τριπλάρι, βγάζει και μια σέντρα. Περνάει η μπάλα όπου να είναι ο Γκβαρντιόλ. Έξω από την περιοχή, χάνουν την μπάλα οι Κροάτες. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ, δεν υπάρχει σπρόξιμο σύμφωνα με τον ρέφερι, ο Μπατούρνα. Θα του κλέψει την μπάλα ο Μουρίγιο. Και είναι μόνος του ο Μούσα, τι να κάνει. Είναι ο Μούσα με άλλους 7 παίκτες. Λάθος πάσα από το center court. Επαναλαμβάνω, απογοήτευση κροατική, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Ο Παναμάς δικαιότατα 0-0. Ίσως προς ίσως παίζει τα μεγάλα αστέρια της Κροατίας. Δεν έχει ανησυχήσει, δεν φοβάται. Πιστεύω ο τερματοφύλακας ο Μοσκέρα δεν έχει μου σκέψει ούτε το χάντι. Νέο λάθος από το Πόκρας. Ζητάει offside. Τι offside, αφού την κεφαλιά την έκανε ο ίδιος. Απίστευτο. Ο παίκτης της Κροατίας ζήτησε offside για μια μπάλα που την κεφαλιά την έκανε ο ίδιος προς τα πίσω. Τα έχουν χαμένα οι Κροάτες, φίλες και φίλοι. Και δεν ξέρω αν μετά την έκπληξη νωρίτερα Αγγλία κάνα 0-0. Έχουμε σήμερα εδώ κανένα 0-1. Διότι η Κροατία που παίζει δεν μπορεί να βάλει γκολ ούτε μέχρι αύριο.
1: Περπατάει ο Δημήτρη, περπατάει.
0: Ναι, ναι, μεγάλο πρόβλημα. Και τα χαφ περπατάνε. Ο ένας είναι 40 και ο άλλος είναι 33, ο Κόβατσιτς. Δεν τρέχουν. Άρα εν τω μεταξύ δεν δίνουν την μπάλα στον Μπατούρινα, ο οποίος είναι μπροστά από αυτούς, ο οποίος είναι πιο γρήγορο φυσικά, για κάποιους λόγους. Άντε πάλι. Κόβατσιτς, Μόντριτς, τα ίδια και τέτοια. Περιμένουν οι Παναμέζοι σε 3-4-3. Έχει κλειδώσει ο προπονητής, ο Κρίστιανσον. Την Κροατία, βαθιά παλιά τώρα στον Μπατούρινα, θα προλάβει, θα γυρίσει να κάνει κάποια σέντρα, αναγκάζεται, επιστρέφει την μπάλα πιο πίσω και τώρα για τον Μόντριτς, τι θα κάνει, θα σκεφτεί κάτι ο πολυμήχανος Μόντριτς. Πάρα πολλοί παίκτες μπλεγμένοι σε λίγα τετραγωνικά, απλώς η μπάλα μεταβάζει δεξιά, τώρα θα πραγματοποιηθεί η σέντρα. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε κερδίσει ακόμη, δεν έχουμε δει κόρνερ ακόμη, 44 λεπτά ακόμα. Πιο έξω τώρα η μπάλα. Θα γίνει γέμισμα, ένα γέμισμα στο πουθενά, μια κεφαλιά στο πουθενά. Κλέβουν την μπάλα οι Παναμέζοι. Δεν δίνει φάλ, τώρα το δίνει ο Καμπονέζος ρέφερι. Και πάμε σιγά σιγά, φίλε, για την πρώτη έκπληξη, για το πρώτο ημίχρονο. Όποιος έπαιξε άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Πάνε τα λεφτά του, διότι δεν υπάρχουν αδύνατες ομάδες. Έχουν προοδεύσει όλες οι ομάδες. Η τεχνογνωσία είναι ανοιχτό πεδίο για όλους. Ο Κρίστιανσον είναι 6 χρόνια στον Παναμά. Η ομάδα αυτή δεν βγήκε τυχαία πρώτη στα προγραμματικά. Όπως το πράσινο ακροτήρι, ας πούμε, δεν βγήκε τυχαία αφήνοντας το Καμερούν 4 βαθμούς πίσω και το βλέπουμε το πράσινο ακροτήρι πώς φέρεται αγωνιστικά. Έτσι και ο Παναμάς έχασε από την Γκάνα με το ζόρ 1-0. Γκάνα που σήμερα δημιούργησε πρόβλημα στην Αγγλία που είχε μια κεφαλιά δοκάρι με τον Οράιλι. Πέραν τούτου λίγα πράγματα, 0-0 η Γκάνα, 0-0 ο Παναμάς με την Κροατία στον ίδιο όμιλο. Πάλι ο Πάσαρης στα κλασικά, δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά προς τα πίσω, πάλι ο Μαρτίνες καλύπτει πάντα το δεξιό του άκρο και απομακρύνει την μπάλα, η οποία καταλήγει ακριβώς στη διχοτόμη του γηπέδου, πλάγιο out, με τους παίκτες να περιμένουν τα 2-3 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν νομίζω να έχουμε περισσότερα από 3. Τώρα αγγίζουμε τα 45 λεπτά στο Toronto Stadium. Ζωντανή μετάδοση Eraspor Κροατία Παναμάς στο 0-0. Ένα δίκαιο 0-0, χωρίς corner μέχρι στιγμής, χωρίς κάρτες, γιατί είναι πολύ καλός διαιτητής. Ο Γκουαρδιόλ, μία ακόμη λάθος πάσα. Είναι τρομερό με αυτόν τον παίκτη. Πώς παίζει καταρχάς στη City αυτός ο παίκτης. Κάνει την κίνηση δεξιά, την δέχεται πάλι ο Μουρίγιο. Πάλι έχει μπροστά τον Γκουαρδιόλ. Πρώτη φορά δεν τον πέρασε. Κλέβει την μπάλα ο Γκουαρδιόλ, ο οποίος τον αδικεί ο προπονητής του, γιατί δεν είναι back, είναι stopper, αριστερό stopper. Και κακώς παίζει αριστερό back στην Κροατία. Ένα ακόμη φάουλ από τον Μαρτίνες, αυτό που σας προανέφερα. 3 λεπτά, 3 έδωσε. Θέλουμε ακόμη 130 δευτερόλεπτα για να πάμε στην ανάπαυλα, στο ωραίο Τορόντο. Μια πολύ ωραία πόλη, δίπλα στην χτισμένη, δίπλα στην Οντάριο. Το Βακούβερ είναι από την άλλη μεριά, πάνω από το Σιάτλ. Ο Καναδάς, ο οποίος και αυτός έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, και το είδαμε πως διέσυρε το Κατάρ. Η βαθιά παλιά του Πάσαλετς για να βρει τον Πέρισιτς που δεν υπάρχει στο παιχνίδι. Τώρα την κοντρολάρει, ντουμπλάρει ο Μαρτίνες. Να δούμε ένα σουτ, Μπατούρ είναι ένα σουτ. Να λοιπόν που χρειάστηκε μια επέμβαση από το Μοσκέρα και να διώξει ένα καλό σου του Μπάρτι Μπατούρινα. Ο Μοσκέρα στα 33 του πέφτει στη γωνιά του, διώχνει εύκολα σχετικά, την έλεγχε την πορεία της μπάλας, την έβλεπε, είχε οπτικό πεδίο και η μπάλα είναι κόρεν. Να λοιπόν που είδαμε και θα δούμε το πρώτο κόρεν της αναμέτρησης στο Toronto Stadium. Πίσω ακριβώς είναι οι Κροάτες, οι φίλατροι της Βαλκανικής χώρας, με τον Μάρκο Πάσαλιτς. Αντί να πάει παίκτης με δεξιοπόδαρος για να φέρει την μπάλα με πολλά φάλτσα προς την εστία, πάει αριστεροπόδαρος να τη φέρει προς την, στο ύψος του πέναλτι. Θα ψάξουν το κεφάλι του Πόγκρατσιτς. Δεν έχει και πάρα πολλούς κεφαλοσφαιριστές η Κροατία. Για να δούμε, και ο Σούταλο βγαίνει μπροστά. Πάσαλιτς εκτελεί στις καθυστερήσεις, εδώ υπάρχει μαρκάρισμα με φάουλ, παίζεται από τον Καμπονέζο και απομακρύνει με υπερπροσπάθεια ο Μαρτίνες της ομάδος του Παναμά. Ακριβώς 40 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση των καθυστερήσεων. Ένα ωραίο γύρισμα από τον Πέρισιτς, ο Μούσα είναι ψηλός, θα χάσει όμως την κεφαλιά και φεύγει ο Ροντρίγκες. Θέλει να ξεπεράσει τη μέσα γραμμή, τον κυνηγάει ο Στάνισιτς, ο Ροντρίγκες σταματά, επιστρέφει. Σηκώνει το κεφάλι να βρει κάποιον χαφ, να βρει τον Blackman, είτε τον Harvey, βρήκε τον Harvey. Ο Harvey μπροστά του έχει τον Martinez. Απέναντι είναι λάθος η πάσα πάνω στα πόδια του Ντάλιτς ουσιαστικά. Ο Harvey δεν μπόρεσε να βρει τον συμπαίκτη του. Διανύουμε τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Το παγκόσμιο κύπελο είναι εδώ, είναι στην ΕΡΤ και στην Eraspor. Πάμε για την ανάπαυλα, δικαιότατα 0-0 μέχρι στιγμής, χωρίς φάσεις. Μία φάση έκανε ο Παναμάς ουσιαστική δοκάρη, αλλά δεν μέτρησε τελικά. Και η Κροατία έχει να λέει ότι έκανε ένα σούτ στο 47 με τον Μπατούρνα πέραν τούτου. Ουδέν κουλουράκια λοιπόν, με τον Καμπονέζο απλώς να κοιτάει, ενώ η μπάλα μεταφέρεται από πόδι σε πόδι κροατικό. Τέλος λοιπόν πρώτο ημιχρόνου, Παναμάς Κροατία 0-0, επιστροφή στο Λευτέρη Σαρελάκο και εμείς θα τα πούμε σε 12 λεπτάκια.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, περιμένουμε κάτι καλύτερο, αλλά η Κροατία φανταστείτε ότι είναι χειρότερη και από την Αγγλία που έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Με βαδιστές τύπου Μόντριτς, Κόβασιτς, Πέρισιτς δεν μπορεί να πας πουθενά. Με δύο παίκτες μπροστά που έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο, όπως είναι ο Μπατούρινα και ο Μούσα, δεν μπορεί να πας πουθενά όταν δεν φτάσει η μπάλα εκεί. Άρα υπάρχει μια Κροατία που έκανε ένα σούτ στο 45 που το έβγαλε στη γωνία ο τερματοφύλακας και τίποτα περισσότερο. Για να δούμε αν θα υπάρχουν αλλαγές και αν θα έχει καλύτερη κατάληξη για την Κροατία ίσως, αλλά και ο Παναμάς, επειδή είναι αξιόμαχος και μπράβο του, μπορέσει να πάρει τον πρώτο του βαθμό. Η ομάδα αυτή, η πολύ συμπαθής ομάδα του Παναμά, που στο 90 έχασε το βαθμό στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην Γκάνα. Λοιπόν, θυμίζω, Αγγλία-Γκάνα 0-0 νωρίτερα, είναι στον όμιλο που είναι η Κροατία και ο Παναμάς, αυτό που σημαίνει ότι είναι και δύο ομάδες με 4 βαθμούς. Άρα ειδικά για την Κροατία που έχει πιο μεγάλη εμπειρία, είναι εκ των ουκάνε αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε όμως τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ νωρίτερα η Πορτογαλία φιλοδόρησε με 5 γκολ το Ουσμπεκιστάν. Στις 5 η ώρα, θυμίζω, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο για τον 11ο όμιλο. Με αυτό το παιχνίδι κλείνει η δεύτερη αγωνιστική και από αύριο ξεκινάμε πάλι με τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής σε πρώτο και δεύτερο όμιλο, με την ίδια ώρα να γίνονται οι αγώνες. Καταλαβαίνετε, γιατί είναι η τελευταία αγωνιστική και οι αγώνες των ομίλων, δηλαδή του πρώτου ομίλου αύριο και του δεύτερου ομίλου, θα γίνουν την ίδια ώρα. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάκι, τα γκολ και στις 3 η ώρα αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο με Δημήτρη Χανατζή και τον Κώστα, τον Νίκο Μοσχονά, εδώ στο στούντιο της Ερασπορ. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά, από μένα τον Νικόλα τον Μαυριδόπουλο και τον Παναγιώτη Πάλτα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Μπάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στους, στην κατοχή με τον Αμπού Ταχά. Θα την γυρίσει, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση, γκολ! Γκολ 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με το γκολ του Αλ Ρασντάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ. 1-1 με την κεφαλιά από, τον, από την αλλαγή. Η αλλαγή πρέπει να είναι, είναι ο Μπεντουαλή. Αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω τελικά, είναι ο Γκουιρί. Ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνησε αυτή τη φορά, από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας, και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας του Αμποτάλια. Έτσι στο 83ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
2: Ο Βιτίνια ψάχνει τη βαθιά παλιά με στόχο τον Νέτο και περνάει η μπάλα. Για να με την προσπάθεια που θα κάνει με το αριστερό, κάνει μια τρίπλα. Φέρνει την μπάλα πάλι στο αριστερό, αφήνει τελικά έξω τον Κανσέλο, ο οποίος επιταχύνει και βγάζει χαμηλά. Ο Κριστιάνο, γκολ! Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πορτογαλία. Ένα φάουλ σε πάρα, πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλοί παίκτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να δούμε, τρεις παίκτες μπροστά στο τείχος. Ο Μέντες τελικά 2-0. Το άφησε ο Κριστιάνο για τον Μέντες με το αριστερό, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0. Φαϊζουλάγεφ πάει να παίξει με τον Γκάνιεφ. Χάνει την μπάλα ο Ζωά Φέληξ γρήγορα. Για τον Προύνο Φερνάντες, ανεβαίνει δεξιά ο Κριστιάνο, θα πάρει την μπάλα, είναι στο κενό χώρο. Κριστιάνο πλασάρι, γκολ! Δεύτερο γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 31ο λεπτό. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 3-0. Δεύτερο γκολ λοιπόν για την Πορτογαλία από δεξιά. Εκτελεί ο Φερνάντες χαμηλά, πάλι κομπίνα, αυτό γκολ. Η μπάλα έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτοφ στο 60ο λεπτό. Η Πορτογαλία κάνει το 4-0. Σε μέδο δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Και ωραία ο Φερνάντες η κάθετη για το Σεμέδο που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει ο Κριστιάνο, εκεί πάνω βγει μπάλα. Περνάει ο Λεάο, το σουτ, γκολ! 5-0 για την Πορτογαλία στο 87ο λεπτό με τον Ραφαέλ Λεάο.
3: Ακούτε Ερασπορ

0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στην Eraspor 101,8. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Παρακολουθούμε ένα ωραίο παιχνίδι Παναμάς Κροατίας, το 0-0.
2: Να έχει και περισσότερες φάσεις, Νίκο, ακόμα καλύτερο θα ήταν.
1: Εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά και το Αγγλία Γκάνα που είδαμε πριν. Εντάξει, ήταν μονόπλευρο.
2: Μονόπλευρο. Πολύ φλιαρία ο πλευράς Αγγλίας και τελικά το 0-0 έμεινε για να περάσουν και οι δύο ομάδες ως 32 της διοργάνωσης. Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Νίκος Μοσχονάς στα μικρόφωνα.
1: Δημήτρης Γεχανατζής.
2: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 6 το πρωί. Θυμίζω ότι στις 5 έχουμε το ακόμα ένα παιχνίδι της, για τη σημερινή ημέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Κολομβία θα αντιμετωπίσει το Κονγκό, παιχνίδι για τον 10ο όμιλο του Παγκόσμιου Κύπελλου. Το μάτς αυτό θα γίνει στη Γουαδαλαχάρα και θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Λουκάκη και να το δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου. Κοντοζυγώνει νομίζω ο Ιωαννικό.
1: Κοντοζυγώνει ο όμιλος φωτιά πάντως, να πούμε, αυτός που παρακολουθούμε. Αγγλία και Γκάνα έχουν 4 βαθμούς. Παναμάς και Κροατία αυτή τη στιγμή. Τον πρώτο τους βαθμό, εάν τελειώσει το παιχνίδι έτσι. Δύσκολος όμιλος, έτσι.
2: Δύσκολος όμιλος και όλα είναι ανοιχτά σε αυτόν τον 12ο όμιλο. Με την τελευταία αγωνιστική να περιλαμβάνει τα παιχνίδια Κροατία-Γκάνα και Παναμάς-Αγγλία. Τα δύο μάτσα γίνουν ταυτόχρονα στις 12 το βράδυ. Θα ξεκινήσουν της Κυριακής 28 του μηνός. Να δούμε αν θα περάσουν δύο ή τρεις ομάδες από αυτόν τον όμιλο. Αν υπάρχει νικήτρια ομάδα από το αποψινό παιχνίδι Παναμάς-Κροατία, θα έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα. Με μία αγωνιστική να υπολείπεται για να ολοκληρωθεί ο όμιλος, ο 12ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Την ευκαιρία πάντως στο παιχνίδι αυτή την είχε ο Παναμάς στο 23ο λεπτό με το δοκάρι του Ροντρίγκες, για να δούμε αν η Κροατία θα μπορέσει να βγάλει κάποια αντίδραση και να πετύχει ίσως ένα γκολ.
2: Η Κροατία που φαίνεται και στα χαρτιά σαν το φαβορί στο παιχνίδι αυτό, αλλά τώρα πόσο φαβορί μπορεί να είναι, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα, καθώς ξεκινάει το δεύτερο μέρος. Σιγά σιγά βλέπω και το Λούκα Μόντριτς.
1: Αυτό κοίταζα, αυτό ετοιμαζόμουν να σου πω και εγώ. Εγώ χαίρομαι που βλέπω το Μόντριτς, έτσι.
2: Βέβαια. Είναι πόσο μου λέγες, 200η συμμετοχή.
1: Είναι 200η συμμετοχή.
2: Στα 41 του, έτσι.
1: Εντάξει. Βλέπουμε Κριστιάνο Ρονάλντο, βλέπουμε Μόντριτς, βλέπουμε κάποιους παίκτες που ίσως.
2: Μέση,
1: κάποιους παίκτες.
2: Ενδεχομένως δεν θα τους ξαναδούμε, Νίκο.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Πριν πάμε στο Δημήτρη, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για όσους συντονιστήκατε τώρα. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε, με SMS, πορκενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papakir.gr και στο Viber κάνετε μια αναζήτηση, πάγετε στο μεγεθυντικό φακό, γράφετε Erasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε πίσω στο Δημήτρη, το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Δημήτρης Μαλισιώβας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ρόντο Στέδιουμ, η πόλη που υποδέχεται αυτό το παιχνίδι μεταξύ του Παναμά και της Κροατίας μετά από ένα άγωνο πρώτο ημίχρονο 0-0. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, μαζί θα το παρακολουθήσουμε, θα σας μεταφέρουμε όσα διαδραματίζονται εκεί. Οι Κροάτες άφησαν να περάσει ένα ημίχρονο. Ο προπονητής δεν ξέρω αν άκουγε.
2: Το σπατάλησαν στην ουσία, Δημήτρη.
3: Ναι, δεν ξέρω αν άκουγε Ερασπόρ, διότι αυτό που έλεγα το έκανε. Έβγαλε τον Γκβαρντιόλ, ο οποίος ήταν αρνητικός, δεν μπορεί να παίξει καταρχάς αριστερό μπακ το παιδί, γιατί παίζει στη ΣΥΤ